0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, 7ο κεφάλαιο. Και στις ημέρες του Άχαζ, γιου του Ιωάθαμ, γιου του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, ο Ρεσίν, ο βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ανέβηκαν στην Ιερουσαλήμ για να την πολεμήσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να την πολιορκήσουν. Και ανήγγελαν στον οίκο του Δαβίδ, λέγοντας: «Η Συρία συμφώνησε μαζί με τον Εφραήμ». Και η καρδιά του Άχαζ και η καρδιά του λαού του κλονίστηκε, όπως τα δέντρα του δάσους κλονίζονται από τον αέρα. Τότε ο Κύριος είπε στον Ισαΐα: «Βγες τώρα έξω σε συνάντηση του Άχαζ, εσύ και ο Σεάρ Ιασούβ, ο γιος σου, στην άκρη του υδραγωγού της άνω κολυβδικής λίμνης, προς το μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα, και πες του: πρόσεχε να μένεις ήσυχος, να μη φοβηθείς, ούτε να μικροψυχήσεις από τις δύο ουρές αυτών των δαυλών που καπνίζουν, για τον άγριο θυμό του Ρεσίν και της Συρίας και του γιου του Ρεμαλία. Επειδή η Συρία, ο Εφραήμ και ο γιος του Ρεμαλία βουλεύθηκαν κακή βουλή εναντίον σου, λέγοντας: ας ανέβουμε εναντίον του Ιούδα και ας τον στενοχωρήσουμε και ας τον μοιραστούμε στον εαυτό μας και ας βάλουμε ένα βασιλιά ανάμεσά του, τον γιο του Ταβεήλ. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: αυτό δεν θα σταθεί ούτε θα γίνει. Επειδή το κεφάλι της Συρίας είναι Δαμασκός και το κεφάλι της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και σε 65 χρόνια ο Εφραήμ θα συντριφτεί ώστε να μην είναι λαός. Και το κεφάλι του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και το κεφάλι της Σαμάριας ο γιος του Ρεμαλία. Αν δεν πιστεύετε, σίγουρα δεν θα στερεωθείτε». Και ο Κύριος μίλησε ακόμα στον Άχαζ, λέγοντας: «Ζήτησε ένα σημάδι από τον Κύριο το Θεό σου. Ζήτησε το είτε στο βάθος είτε στο ύψος άνω». Ο Άχαζ όμως είπε: «Δεν θα ζητήσω, ούτε θα πειράξω τον Κύριο». Και ο Ισαΐας είπε: «Μικρό πράγμα είναι για σας να βαρύνετε ανθρώπους και θα βαρύνετε ακόμη και το Θεό μου. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Δέστε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ. Θα φάει βούτυρο και μέλι μέχρι ότου μάθει να απορρίπτει το κακό και να διαλέγει το αγαθό. Επειδή πριν το παιδί μάθει να απορρίπτει το κακό και να διαλέγει το αγαθό, η γη που αποστρέφεσαι θα εγκαταληφθεί από τους δύο βασιλιάδες της. Ο Κύριος θα φέρει επάνω σου και επάνω στο λαό σου και επάνω στην οικογένεια του πατέρα σου ημέρες που δεν είχαν έρθει αφότου χωρίστηκε ο Εφραήμ από τον Ιούδα διαμέσου του βασιλιά της Ασσυρίας. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα συρρίξει στις μύγες που βρίσκονται στους έσχατους ποταμούς της Αιγύπτου και στις μέλισσες που είναι στη γη της Ασσυρίας. Και θα έρθουν και όλες θα αναπαυθούν επάνω στις ερημωμένες κοιλάδες και στις τρύπες των βράχων και επάνω σε κάθε βάτο και επάνω σε κάθε ωραίο δέντρο. Και κατά την ίδια ημέρα ο Κύριος θα ξηρίσει με το ξηράφι που είναι μισθωμένο από την πέρα πλευρά του ποταμού μαζί με το βασιλιά της Ασσυρίας το κεφάλι και τις τρίχες των ποδιών. Θα αφαιρέσει ακόμα και το πηγούνι. Και κατά την ημέρα εκείνη ένας άνθρωπος που θα τρέφει μία δάμαλη και δύο πρόβατα από την αυθονία του γάλακτος που θα δίνουν θα τρώει βούτυρο, επειδή θα τρώει βούτυρο και μέλι καθένας που εναπέμεινε στο μέσον της γης. Και κατά την ημέρα εκείνη κάθε τόπος στον οποίο υπήρχαν χίλιοι άμπελοι, χίλιων ασημένιων νομισμάτων θα είναι για τριβόλια και αγκάθια. Με βέλη και με τόξα θα έρθουν εκεί, επειδή ολόκληρη η γη θα γίνει τριβόλια

0: και κάθε βουνό γεωργημένο με δικέλη, όπου δεν έχει έρθει φόβος από τριβόλια και αγκάθια, θα είναι για να στέλνονται εκεί βόδια και για να καταπατιέται από πρόβατα. Οσιέ, πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε προς τον Οσιέ, τον γιο του Βεϊρή, κατά τις ημέρες του Οζία, του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, βασιλιάδων του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, γιου του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ. Η αρχή του λόγου του Κυρίου διαμέσου του Οσιέ. Και ο Κύριος είπε στον Οσιέ, «Πήγαινε, πάρε για τον εαυτό σου μία γυναίκα πορνείας και παιδιά πορνείας, επειδή η γη καταπόρνευσε και ξέκλεινε από το να ακολουθεί τον Κύριο». Και πήγε και πήρε τη Γόμερ, τη θυγατέρα του Δεβιλαΐμ, και συνέλαβε και γέννησε σε αυτόν ένα γιο. Και ο Κύριος του είπε, «Αποκάλεσε το όνομα του Ιεζραέλ, επειδή ακόμα λίγο και θα εκδικήσω το αίμα του Ιεζραέλ επάνω στον οίκο του Ιού και θα καταπαύσω τη βασιλεία του οίκου Ισραήλ. Και κατά την ημέρα εκείνη θα συντρίψω το τόξο του Ισραήλ στην κοιλάδα του Ιεζραέλ». Και συνέλαβε ακόμα και γέννησε μια θυγατέρα. Και του είπε, «Αποκάλεσε το όνομά της Λο Ρουχαμά, επειδή δεν θα ελεήσω πλέον τον οίκο Ισραήλ, αλλά θα του σηκώσω ολοκληρωτικά. Όμως, τον οίκο Ιούδα θα τον ελεήσω και θα τους σώσω διαμέσου του Κυρίου του Θεού τους και δεν θα τους σώσω με τόξο, ούτε με ρομφαία, ούτε με πόλεμο, με άλογα, ούτε με καβαλάριδες». Και αφού απογαλάχτησε την Λο Ρουχαμά, συνέλαβε και γέννησε ένα γιο. Και ο Κύριος είπε, «Αποκάλεσε το όνομά του Λο Αμμή, επειδή δεν είστε λαός μου και εγώ δεν θα είμαι δικό σας. Όμως ο αριθμός των γιών Ισραήλ θα είναι σαν την άμμο της θάλασσας, που δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε να παριθμηθεί. Και στον τόπο όπου υπόθηκε σε αυτούς «δεν είστε λαός μου», εκεί θα υποθεί σε αυτούς «γη του ζωντανού Θεού». Τότε θα συγκεντρωθούν μαζί η γη Ιούδα και η γη Ισραήλ και θα κάνουν για τον εαυτό τους ένα αρχηγό και θα ανέβουν από τη γη, επειδή η ημέρα του Ιεζραέλ θα είναι μεγάλη». Οσιέ, δεύτερο κεφάλαιο. Πείτε στους αδελφούς σας Αμμή και στις αδελφές σας Ρουχαμά, «Κριθείτε με τη μητέρα σας, κριθείτε, επειδή αυτή δεν είναι η γυναίκα μου και εγώ δεν είμαι άνδρας της. Ας αφαιρέσει λοιπόν τις πορνείες της από μπροστά της και τις μοιχείες της ανάμεσα από τους μαστούς της. Μήπως και αφού τη ξεντήσω, τη ξεγυμνώσω και την αποκαταστήσω όπως κατά την ημέρα της γέννησής της και τη θέσω σαν έρημο και την κάνω σαν άνυδρη γη και τη θανατώσω με δίψα. Και δεν θα ελεήσω τα παιδιά της για το λόγο ότι είναι παιδιά από πορνεία, επειδή η μητέρα τους πόρνευσε. Αυτή που τα συνέλαβε έπραξε ντροπή, δεδομένου ότι είπε, «Θα πάω πίσω από τους εραστές μου που μου δίνουν το ψωμί μου και το νερό μου, το μαλλί μου και το λινάρι μου, το λάδι μου και τα ποτά μου. Γι' αυτό δες, εγώ θα φράξω τον δρόμο σου με αγκάθια και θα οικοδομήσω ένα φραγμό για να μην βρει τους δρόμους της. Και θα τρέξει πίσω από τους εραστές της και δεν θα τους φτάσει. Θα τους αναζητήσει και δεν θα τους βρει. Τότε θα πει, θα πάω και θα επιστρέψω στον πρώτο μου άνδρα, επειδή τότε ήταν σε μένα καλύτερα παρά τώρα. Και αυτή δεν γνώριζε ότι εγώ της είχα δώσει το σιτάρι και το κρασί και το λάδι και είχα πληθύνει σε αυτή το ασίμι και το χρυσάφι με τα οποία κατασκεύασαν τον Βάαλ. Γι' αυτό θα επιστρέψω και θα πάρω το σιτάρι μου στον καιρό του και το κρασί μου στον διορισμένο καιρό του και θα αφαιρέσω το μαλλί μου και το λινάρι μου που είχε για να σκεπάζει τη γύμνια της. Και τώρα θα αποκαλύψω την ακαθαρσία της μπροστά στους εραστές της και κανένας δεν θα τη λυτρώσει από το χέρι μου. Και θα καταπαύσω κάθε εφροσύνη της, τις γιορτές της, τις νεομηνίες της και τα Σάββατά της και όλα τα πανηγύρια της. Και θα αφανίσω τις αμπέλους της και τις οικές της, για τις οποίες είπε «Αυτά είναι μισθώματά μου που μου έδωσαν οι εραστές μου». Και θα τις κάνω δάσος και τα θηρία του χωραφιού θα τις κατατρώνε. Και θα επισκεφθώ εναντίον της τις ημέρες των Βααλίμ, κατά τις οποίες θυμίαζε σε αυτούς και στολιζόταν με τα σκουλαρίκια της και τα περιδέρεά της και πορευόταν πίσω από τους εραστές της. Εμένα όμως με λησμόνησε, λέει ο Κύριος. Γι' αυτό δες, εγώ θα την προσελκύσω και θα τη σύρω στην έρημο και θα μιλήσω σύμφωνα με την καρδιά της. Και απ' εκεί θα της δώσω τους αμπελώνες της και την κοιλάδα του Αχόρ για θύρα ελπίδας. Και εκεί θα ψάλει όπως κατά τις ημέρες της νιώτης της και όπως κατά την ημέρα της ανάβασής της από την Αίγυπτο. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα με αποκαλέσεις ο άνδρας μου και δεν θα με αποκαλέσεις πλέον ο Βάαλ μου, επειδή θα αφαιρέσω τα ονόματα των Βααλίμ από το στόμα της και δεν θα αναφέρονται πλέον τα ονόματά τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω διαθήκη υπέρ αυτών προς τα θηρία του χωραφιού και προς τα πουλιά του ουρανού και τα έρπετα της γης. Και τόξο και ρομφαία και πόλεμο θα συντρίψω από τη γη και θα τους κατοικήσω με ασφάλεια. Και θα σεμνηστευτώ στον εαυτό μου στον αιώνα. Και θα σεμνηστευτώ στον εαυτό μου με δικαιοσύνη και με κρίση και με έλεος και με ικτυρμούς. Και θα σεμνηστευτώ στον εαυτό μου με πίστη και θα γνωρίσεις τον Κύριο. Και κατά την ημέρα εκείνη θα απαντήσω, λέει ο Κύριος, θα απαντήσω στους ουρανούς και αυτοί θα απαντήσουν στη γη. Και η γη θα απαντήσει προς το σιτάρι και το κρασί και το λάδι. Και αυτά θα απαντήσουν προς τον Ιεζραήλ. Και θα τη σπείρω για τον εαυτό μου επάνω στη γη. Και θα ελεήσω την όχι ελεημένη. Και θα πω προς τον όχι λαό μου, είσαι λαός μου. Και αυτοί θα πούν, είσαι Θεός μου.
1: Ιησούς του Ναβί, 13ο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία. Και ο Κύριος του είπε, «Εσύ είσαι γέροντας και προχωρημένος στην ηλικία. Μένει όμως πολλή γη ακόμη να κυριευθεί. Τούτη είναι η γη που μένει ακόμα. Όλα τα όρια των Φιλιστέων και ολόκληρη η Γεσουρή, από το Σιόρ που είναι απέναντι από την Αίγυπτο, μέχρι τα όρια της Ακαρών προς Βοράν, που λογαριάζονται στους Χαρανέους. Οι πέντε ηγεμονίες των Φιλιστέων, των Γαζέων, των Αζωτίων, των Ασκαλονιτών, των Γετθέων και των Ακαρονιτών και η ηγεμονία των Αβιτών. Από το μεσημβρινό μέρος, ολόκληρη η γη των Χαναναίων και η Μεαρά, που είναι των Σιδωνίων, μέχρι την Αφέκ, μέχρι τα όρια των Αμοραίων. Και η γη των Γιβλητών και ολόκληρος ο Λίβανος προς την Ανατολή του Ήλιου, από την Βάαλ Γαδ, κάτω από το βουνό Ερμών, μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Όλοι οι κατοικοί της ορεινής περιοχής, από το Λίβανο μέχρι την Μισρεφό Μαΐμ, όλοι οι Σιδώνοι. Αυτούς εγώ θα τους εξολοθρεύσω από μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Εσύ μάλιστα διαμήρασε την με κλήρους στους Ισραηλίτες, όπως σε πρόσταξα. Τώρα λοιπόν, διαμήρασε αυτή τη γη ως κληρονομιά στις 9 φυλές και στο μισό της φυλής του Μανασί. Οι Ρουβινίτες και οι Γαδίτες μαζί με το υπόλοιπο μισό της φυλής αυτής πήραν την κληρονομιά τους που ο Μωυσής τους έδωσε πέρα από τον Ιορδάνη ανατολικά, καθώς ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, τους έδωσε από την Αροήρ που είναι κοντά στην άκρη του ποταμού Αρνών και την πόλη που είναι στο μέσο του ποταμού και ολόκληρη την παιδινή Μεδβά μέχρι τη Δεβόν. Και όλες τις πόλεις του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, που βασίλευε στην Εσεβόν, μέχρι τα όρια των Γιοναμών. Και τη Γαλάδ, και τα όρια των Γεσουριτών και των Μααχαθητών, και ολόκληρο το βουνό Ερμών, και ολόκληρη τη Βασάν, μέχρι τη Σαλχά, ολόκληρο το βασίλειο του Όγ στη Βασάν, που βασιλεύει στην Ασταρόθ και στην Εδρεή, που εναπέμεινε από τους υπόλοιπους γίγαντες, επειδή αυτούς τους πάταξε ο Μωυσής και τους εξολόθρευσε. Τους Γεσουρίτες όμως και τους Μααχαθίτες, οι γη Ισραήλ δεν τους εξολόθρευσαν, αλλά οι Γεσουρίτες και οι Μααχαθίτες κατοικούν ανάμεσα στον Ισραήλ μέχρι σήμερα. Μόνον στη φυλή του Λεβί δεν έδωσε κληρονομιά. Οι θυσίες του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ που γίνονται με φωτιά είναι η κληρονομιά τους, όπως τους είπε. Και ο Μωυσής έδωσε στη φυλή των γιών του Ρουβίν κληρονομιά σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Και τα όρια τους ήσαν από την Αροήρ, που είναι κοντά στην άκρη του ποταμού Αρνών, και η πόλη που είναι στο μέσο του ποταμού, και ολόκληρη η παιδινή περιοχή μέχρι τη Μεδεβά. Η Εσεβών και όλες οι πόλεις της, που είναι στην παιδινή περιοχή, η Δεβών και η Βαμόθ Βάλ και η Βεθβάλ Μεών και η Ασά και η Κεδημόθ και η Μιφάθ και η Κυριαθαΐμ και η Σιβμά και η Ζαρεθ Σαρ στο βουνό της Γιλάδας και η Βεθ Φεγόρ και η Ασδόθ Φασγά και η Βεθ Ισιμόθ και όλες οι πόλεις της παιδινής περιοχής και ολόκληρο το βασίλειο του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, που βασιλεύει στην Εσεβών, που ο Μωυσής πάταξε αυτόν και τους ηγεμόνες της Μαδιάμ, τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, τους άρχοντες του Σιών, που κατοικούσαν τη γη. Και τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, τον Μάντι, οι γη Ισραήλ θανάτουσαν με μάχαιρα ανάμεσα σε εκείνους που φωνεύθηκαν από αυτούς. Και στους γιους του Ρουβίν, ο Ιορδάνης ήταν το όριό τους. Αυτή είναι η κληρονομία των γιών του Ρουβίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις τους και οι κομοπόλεις τους. Και ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη φυλή του Γάδ, στους γιους του Γάδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και το όριό τους ήταν η Αζίρ και όλες οι πόλεις της Γαλάδ, και το μισό της γης των γιών Αμών μέχρι την Αροήρ, που είναι απέναντι στη Ραβά, και από την Εσεβών μέχρι την Ραμάθ Μισπά, και τη Βετονίμ, και από την Μιχαναήμ μέχρι τα όρια της Δεβίρ. Και στην Κοιλάδα, την Βεθαράμ και την Βεθνιμρά, και την Τσοκόθ και τη Σαφών, το υπόλοιπο του βασιλείου του Σιών, του βασιλιά της Εσεβών. Και ο Ιορδάνης ήταν το όριο μέχρι την άκρη της θάλασσας Χινερόθ, πέρα από τον Ιορδάνη ανατολικά. Αυτή είναι η κληρονομιά των γιών Γάδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Και ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στο μισό της φυλής του Μανασί και έγινε κτήμα στο μισό της φυλής των γιών του Μανασί σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Και το όριό τους ήταν από την Μαχαναΐμ, ολόκληρη η Βασάν, ολόκληρο το βασίλειο του Όγ, του βασιλιά της Βασάν, και όλες οι κομοπόλεις του Ιαΐρ που είναι στη Βασάν, 60 πόλεις. Και το μισό της Γαλαάδ και η Ασταρόθ και η Εδρεή, οι πόλεις του βασιλείου του Όγ στη Βασάν, δόθηκαν στους γιους του Μαχίρ, γιου του Μανασί, στο μισό των γιών του Μαχίρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Αυτή είναι η τόπη που ο Μωυσής κληροδότησε στις πεδιάδες του Μωάβ, στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, ανατολικά. Στη φυλή του Λεβί όμως, ο Μωυσής δεν έδωσε κληρονομιά. Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, αυτός ήταν η κληρονομιά τους, όπως είπε σε αυτούς. Ιησού στο Ναβί, 14ο κεφάλαιο. Και αυτή είναι η τόπη που οι γη Ισραήλ κληρονόμησαν στη γη Χαναάν, που κληροδότησαν σε αυτούς ο Ελεάζαρ ο ιερέας και ο Ιησούς ο γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ. Με κλήρο έγινε η κληρονομιά των 9 αυτών φυλών και του μισού της φυλής, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Επειδή ο Μωυσής είχε δώσει την κληρονομιά των 2 φυλών και του μισού της φυλής από την περιοχή που είναι πέρα από τον Ιορδάνη. Στους Λεβίτες όμως δεν έδωσε κληρονομιά ανάμεσά τους. Επειδή οι γη του Ιωσήφ ήσαν 2 φυλές, του Μανασί και του Εφραήμ, και δεν έδωσαν στους Λεβίτες μερίδιο στη γη, παρά πόλεις για να κατοικούν μαζί με τα προάστια τους, για τα κτίνη τους και για την περιουσία τους. Καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, έτσι έκαναν οι γη Ισραήλ και διαμοίρασαν τη γη. Και οι γη του Ιούδα ήρθαν στον Ιησού στα Γάλγαλα και ο Χάλευ, ο γιος του Ιωφωνή, ο Κενεζαίος, του είπε: «Εσύ ξέρεις το λόγο που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, για μένα και για σένα, στην Κάδης Βαρνή. Ήμουν ηλικίας 40 χρόνων όταν με έστειλε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, από την Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη γη. Και ανήγγειλα σε αυτόν ένα λόγο που ήταν στην καρδιά μου. Οι αδελφοί μου όμως, που ανέβηκαν μαζί μου, νέκρωσαν την καρδιά του λαού. Εγώ όμως ακολούθησα τον Κύριο το Θεό μου ολοκληρωτικά. Και εκείνη την ημέρα ο Μωυσής ορκίστηκε, λέγοντας: «Η γη που πάτησαν τα πόδια σου, εξάπαντος θα είναι δική σου κληρονομιά και τον γιο σου παντοτινά, επειδή ακολούθησες τον Κύριο το Θεό μου ολοκληρωτικά». Και τώρα δες, ο Κύριος, καθώς είπε, με φύλαξε ζωντανό τα 45 αυτά χρόνια. Από την ημέρα που ο Κύριος μίλησε αυτό το λόγο στο Μωυσή, όταν ο Ισραήλ πορευόταν στην έρημο. Και τώρα δες, εγώ είμαι σήμερα ηλικίας 85 χρόνων. Και σήμερα ακόμα είμαι δυνατός, όπως την ημέρα που με έστειλε ο Μωυσής. Όπως ήταν τότε η δύναμή μου για πόλεμο και για να βγαίνω και να μπαίνω. Τώρα λοιπόν, δώσε μου αυτό το βουνό για το οποίο ο Κύριος μίλησε εκείνη την ημέρα. Επειδή εσύ άκουσες εκείνη την ημέρα ότι εκεί είναι η Ανακίμ και μεγάλες οχυρωμένες πόλεις. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, εγώ θα μπορέσω να τους διώξω, όπως ο Κύριος είπε». Και ο Ιησούς τον ευλόγησε και έδωσε στον Χάλευ, τον γιο του Ιωφωνή, τη Χεβρόν για κληρονομιά. Γι' αυτό η Χεβρόν αποκαταστάθηκε ως κληρονομιά του Χάλευ, του γιου του Ιωφωνή, του Κενεζαίου, μέχρι σήμερα, επειδή ακολούθησε τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ ολοκληρωτικά. Και το όνομα της Χεβρόν ήταν άλλοτε Κυριάθ Αρβά, και ο Αρβά ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος ανάμεσα στους Ανακίμ. Και η γη ησύχασε από τον πόλεμο.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διάβαζα την ιστορία του λαού Ισραήλ όταν ο Κύριος ήταν, όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή πάνω στο όρος και λέει εκεί στην έξοδο πως του άνοιξε όλα αυτά τα θαυμάσια και του έδινε οδηγίες στο πως να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, πως να φτιάξει το θυσιαστήριο, πως να κάνει το θυσιαστήριο του θυμιάματος, πως να φτιάξει το λουτήρα, πως να φτιάξει τη σκηνή του την κυβερνή της Διαθήκης. Και ενώ του δίνει όλες αυτές τις οδηγίες, ο λαός τι έκανε από κάτω? Εκείνη την ώρα ο λαός λέει, ο Μωυσής αυτός πού είναι, δεν ξέρουμε. Και λέω, μας καλεί ο Κύριος έξω από όλα αυτά τα ανθρώπινα, τα γήινα, να τον εμπιστευτούμε, να έρθουμε κοντά του, να τον αγαπήσουμε, γιατί αυτό είναι το πάν του ανθρώπου. Αμήν. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγο καιρό από τη Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο, το 26 εδάφιο, που μιλάει μόλις ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο, ποια είναι η επιθυμία του. Τι λέει? Κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών. Και λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου ότι ξέρουμε ότι όταν θα τον δούμε θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Δηλαδή αυτό το οποίο τελικά θα μείνει από την ώρα που θα σαλπίσει σάλπιγγα και θα βρεθούμε στο μεσουράνημα, θα συναντήσουμε τον Κύριο και να είμαστε πάντοτε μαζί του, ποιο είναι? Η ομοίωση. Η ομοίωση που έχεις με τον Κύριο, το πόσο του έχεις μοιάσει, το αν έχεις αφήσει μέσα στη ζωή σου να χτιστεί ο χαρακτήρας του Χριστού, το να είναι όλος αυτός ο καρπός του Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας, να είναι όλος αυτός ο καρπός του Πνεύματος μέσα σου, ώστε να είσαι όμοιος με εκείνον. Και το λέω αυτό γιατί η ομοιότητα του χαρακτήρα του Χριστού μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου πότε φαίνεται, αδερφοί? Στα δύσκολα, στη δυσκολία, στο πρόβλημα, στην τρικυμία. Εκεί φαίνεται το πόσο από την ομοίωση του χαρακτήρα του έχεις πάρει μέσα σου. Εκεί φαίνεται το τι όλο αυτό το καιρό, τι έχει χτιστεί μέσα στη ζωή σου, τι έχεις επιτρέψει να χτιστεί. Το τι επιτρέπεις να χτιστεί. Σας έχω ξαναπεί ότι το πρόβλημα στον άνθρωπο δεν είναι ο διάβολος. Δεν είναι ο διάβολος το πρόβλημα. Ξέρετε πότε είναι πρόβλημα ο διάβολος? Ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου, ξέρετε πότε είναι πρόβλημα? Όταν ο άνθρωπος τον βλέπει, όπως τον έβλεπαν οι Ισραηλίτες, οι κατάσκοποι, οι οποίοι πήγαν να κατασκοπεύσουν, οι 12 αυτοί, εκ των οποίων οι 10 τι έλεγαν? Τύχοι, πανύψηλα, γίγαντες, μας βλέπαν σαν ακρίδες από κάτω. Έτσι έβλεπαν. Εκεί είναι πρόβλημα. Αλλιώς έχουμε να κάνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού με έναν νικημένο εχθρό που ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά απογύμνωσε, του πήρε την εξουσία και τώρα το θέμα είναι όλο εμείς, το πόσο επιτρέπουμε, το πόσο αφήνουμε, το πόσο ανοίγουμε, ώστε τελικά να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στη ζωή του καθενός μας, που να, είναι να μας κάνει σύμφωνα με το δικό του χαρακτήρα. Και αυτό είναι που φαίνεται και στους ανθρώπους. Αυτό φαίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρατηρούν τη ζωή μας συνεχώς. Παρατηρούν τη ζωή σου. Και ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε και με αυτό που είπαμε πριν με τα κινητά, είναι πολύ εύκολο να σε παρατηρήσει κάποιος. Τι κάνεις? Φωτογραφίες στο Instagram. Snapchat, το άλλο. Έτσι. Βίντεο στο TikTok. Φωτογραφίες στο Facebook. Βάλ' τα όλα μαζί. Και βλέπει ο καθένας τι κάνεις, πού είσαι, τι λες, πώς το λες, πώς συμπεριφέρεσαι. Καμιά φορά βλέπω φωτογραφίες και μου δείχνουν, δεν έχω τέτοιες, πώς το λένε, ευλογίες εγώ μέσα στο κινητό μου. Μου δείχνουν άτομα, κοίταξε ένα άτομο, κοίταξε ένα άτομο και λέω πω, δεν γνωρίζω τι είναι το άτομο. Ποιο είναι αυτό το άτομο? Το τάδε. Μπα, αποκλείεται. Και λέω, βρε παιδί μου, τέτοιος μετασχηματισμός, τέτοιο Photoshop, ξέρω εγώ, ή πραγματικά να είναι και το άτομο διαφορετικό, να μην γίνει αυτό μες στην ψυχή μας. να γίνουμε όμοι με τον Κύριο, με την εικόνα Του. Και το πρώτο χαρακτηριστικό της εικόνας του Κυρίου ποιο είναι, αδελφοί? Το πρώτο στοιχείο στον καρπό του Πνεύματος, θυμάστε? Αγάπη. Η αγάπη. Σκεφτείτε, όταν θα μας καλέσει και θα τον δούμε και θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, να είσαι γεμάτος με την αγάπη. Αλλά η ομοιότητα πότε θα φτιαχτεί, λέτε? Όταν πάμε εκεί. Τώρα όλο το έργο λαμβάνει χώρα εδώ στη γη. Εδώ γίνεται η δουλειά. Γι' αυτό ο Κύριος μας έχει βάλει μαζί και τριβόμαστε, δουλευόμαστε, καθαριζόμαστε, ξαγνιζόμαστε. Βγαίνει κάποιος με την η πέτρα του λίγο να προεξέχει και περνάω εγώ και με ξύνει η πέτρα του. Με ξύνει από τη μια, με ξύνει από την άλλη. Μας έβαλε ο Κύριος για να φτιαχτούμε. Και θυμάστε ότι όταν ήρθαν οι νομικοί να πειράξουν τον Κύριο, καταρχήν ήρθαν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση, να πιάσουν τον Κύριο από λόγο, και αφού είδαν οι Φαρισαίοι και οι νομικοί ότι ο Κύριος τους έβαλε στη θέση τους, μετά ήρθαν και αυτοί να τον πειράξουν. Και τον ρωτάνε: Κύριε, ποια είναι η πρώτη από όλες τις εντολές? Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Η πρώτη από όλες τις εντολές είναι το να αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Να τον αγαπάς με όλο σου το είναι, χωρίς να υπάρχει κάτι να μένει έξω από αυτή την αγάπη. Και μετά σου λέει και δευτέρα ομοία αυτής, ποια είναι? Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και βέβαια ο Κύριος την έννοια του πλησίον την άνοιξε, δεν την περιόρισε μέσα στο λαό του Θεού. Την άνοιξε και για όλους αυτούς που ο Θεός θέλει να κάνει πλησίον μας. Και θέλω να διαβάσουμε από το Ματθαίο, από το 7ο κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Εδώ ο Κύριος είναι η διδασκαλία που κάνει, αυτός ο πρακτικός χριστιανισμός που έχει αρχίσει από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, το 6ο, το 7ο, και τους λέει εδώ πέρα, λέει στον Ισραήλ, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Και εδώ ο Κύριος συνεχίζει, καθώς τους διδάσκει, να μιλάει για τη φανέρωση των κινήτρων που είχαν μέσα τους. Τι ήταν αυτό το οποίο οθούσε την καρδιά τους? Και τους διατάζει να σταματήσουν αυτά τα οποία μέχρι τώρα έκαναν. Τους διατάζει να τα σταματήσουν. Και λέει στο Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο, το 37 εδάφιο, και μην κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μην καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Okay. Είπαμε, το θέμα μας είναι τελικά όταν τον δούμε να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους το 14:10. Σύ δε γιατί κρίνεις τον αδερφό σου, ή και εσύ γιατί εξουθενείς τον αδερφό σου, επειδή πάντες εμείς θέλουμε να παρασταθεί εις το βήμα του Χριστού. Σου λέει ο Κύριος ότι δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις εναντίον του αδερφού σου, γιατί όλοι θα σταθούμε μπροστά στο ίδιο βήμα. Και εσύ και αυτός. Να δώσουμε λόγο. Και αυτός ο οποίος θα μας κρίνει, ποιος είναι? Ο Κύριος. Δεν σε έβαλε ο Θεός, ούτε με έβαλε εμένα εδώ να κρίνουμε. Τι μας έβαλε να κάνουμε? Να αγαπάμε. Να αγαπάμε. Και λέει στο Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο, στο 17. Λέει ο Κύριος, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Έστειλε τον Υιό του για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και λέει στο δεύτερο εδάφιο, διαβάζω από το 7:2, Ματθαίος. Διότι με οποίαν κρίση κρίνεται, θέλετε κριθεί, και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Βλέπετε, αδερφοί, τόσο ο Θεός όσο και οι άνθρωποι, το ίδιο ακριβώς μέτρο, την ίδια αρχή έχει βάλει ο Κύριος. Την ίδια αρχή. Τι σου λέει? Με αυτό το μέτρο το οποίο κρίνεις, ακριβώς με το ίδιο μέτρο ο Θεός θα σε κρίνει. Και αυτό θέλω να το βάλουμε μέσα σε κάθε, θα έλεγα, κατάσταση της ζωής μας. Σε κάθε κατάσταση της ζωής σου. Είτε είναι η σχέση σου με τους αδερφούς, είτε είναι με την οικογένειά σου, είτε είναι με στη δουλειά σου, είτε είναι στον κόσμο έξω. Ο Κύριος θέλει να έχεις το δίκαιο μέτρο, το δικό του. Γιατί βλέπεις το ξυλάριο, το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκώ ότι εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς. Εδώ που λέει το ξυλάριο, στο κείμενο λέει το κάρφος. Το κάρφος, το οποίο το κάρφος ήταν ένα ξυλαράκι το οποίο το ξύρενε, ξερενόταν, το έπαιρνε ο αέρας, ένα λεπτό ξύλο, το έπαιρνε ο αέρας. Αυτό που μπορεί να έρθει, δηλαδή, καθώς φυσάει ο αέρας, να έρθει ένα μικρό πραγματάκι να μπει στο μάτι σου. Αυτό ήταν. Και λέει ο Κύριος, βλέπεις το ξυλαράκι αυτό που παίρνει ο αέρας μέσα στο μάτι του αδερφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι, το οποίο δοκάρι έχει να κάνει, ξέρετε, με το, στην οικονομή το λένε λατάκι, όσοι ξέρετε. Το τετράγωνο αυτό ξύλο, το τετραγωνισμένο, το μακρύ, το οποίο είναι στο μάτι σου και σε εμποδίζει να δεις. Ξέρετε ότι η συμπεριφορά που κρύβει τα μεγάλα δικά μας, η συμπεριφορά αυτή είναι η οποία φανερώνει τα μικρά θέματα που μπορεί να έχουν τα αδέρφια μας, τα οποία ίσως είναι και συνηθισμένα. Το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ένα δοκάρι, δηλαδή, το οποίο έρχεται μπροστά στο μάτι μου και κρύβει την όραση από το να βλέπω τα δικά μου, αλλά αυτό το πράγμα ανοίγει την όραση κατά ένα παράξενο τρόπο ώστε να βλέπω τις λεπτομέρειες του αδερφού. Και λέει στο 4, πώς θέλεις η πίπρα στον αδερφό σου, άφες να βγάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου. Υποκριτά, έκβαλε πρώτα τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός για να εκβάλεις το ξυλάριο εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Δηλαδή ο Κύριος πού σε στρέφει? Πού σε στρέφει? Σε σένα. Σε στρέφει μέσα στη ζωή σου, σε ό,τι έχει να κάνει με, με το βάδισμά σου, με τον καθαρισμό στη ζωή σου. Σε στρέφει στον εαυτό σου, δεν σε στρέφει στον άλλο. Σαν να σου λέει, κοίτα, δεν είναι δουλειά δική σου το να δεις του αδερφού σου το πρόβλημα. Προσέξτε, ο αδερφός έχει ξυλαράκι. Μπορεί να έχει. Δεν σου λέει κανείς ότι ο αδερφός είναι αψεγάδιαστος. Είναι κανείς αψεγάδιαστος? Εάν είναι κανείς αψεγάδιαστος, δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Θα έπρεπε να έχει φύγει. Όλοι έχουμε τα ψεγάδια μας. Όλοι έχουμε τα ξυλαράκια μας. Αλλά ο Κύριος θέλει να δεις το ξυλαράκι σου και να μην βλέπεις του αλουνού το ξυλαράκι. Ελπίζω βέβαια ότι όλοι έχουμε ξυλαράκι και όχι δοκάρια, έτσι. Και λέει στο 12, κοιτάξτε τον κανόνα, λέει. Λοιπόν, δηλαδή σαν να συνοψίζει ο Κύριος όλη αυτή τη διδασκαλία. Και λέει λοιπόν, πάντα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Και θέλω να δούμε αυτό το συνοψισμό του Κυρίου στη διδασκαλία του. Λέει, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, έτσι να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, όσο αφορά τις σχέσεις με τους αδερφούς μας, τι θέλει? Για πείτε μου, τι θέλει? Τι λέει? Να κάνουμε. Δεν μας καλεί, θα δούμε πιο κάτω, να ζήσουμε με λόγο. Αλλά λέει, όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι. Να κάνετε εσείς σε αυτούς. Είμαστε καλεσμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού, μαζί με όλους τους Αγίους, για να κάνουμε πράγματα προς αυτούς. Και αυτά βέβαια που θέλει να κάνουμε είναι, τι λέει, αυτά τα οποία θέλουμε κι εμείς να μας κάνουμε, να μας κάνουν. Μου λέει προχθές κάποιος ότι το πρωί ξύπνησε και βλέπει τα μάτια του τρακαρισμένο. Και αυτός ο οποίος τον τράκαρ βέβαια είχε εξαφανιστεί, αλλά άλλα σου που ήταν οι κάμερες της τεχνολογίας οι οποίες τον έπιασαν και βρήκαν, επειδή ήταν ενοικιαζόμενο το αμάξι, βρήκαν ποιανού ήταν και τον πήραν τηλέφωνο. Του λένε, το βράδυ εκείνο την τάδε ώρα βρήκες ένα αμάξι. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μα τι δεν νομίζεις, αφού το αμάξι είναι χαραγμένο όλο, έχει πάει μέσα. Κάπου το... Μπα, δεν νομίζω. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, εάν το κάνανε στο δικό του αμάξι, θα τον ένοιαζε? Σε νοιάζει όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Σε νοιάζει όταν σε ενοχλεί ο άλλος? ή σε νοιάζει μάλλον μόνο όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Ενώ όταν εσύ ενοχλείς τον άλλο, δεν τρέχει τίποτα. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 8. Κοιτάξτε τι χρωστάμε, αδερφοί. Λέει, εις μηδένα μην οφείλετε μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αλλήλους. Διότι ο αγαπών τον άλλο εκπληρεί τον νόμο. Είδατε, είμαστε εδώ και όλη η προσοχή μας και όλη η καρδιά μας είναι στραμμένη στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό ζητάμε. Κύριε, το θέλημά σου. Κύριε, δείξε μου το θέλημά σου να το πράξω. Και ο Κύριος τι λέει? Μη χρωστάς σε κανένα τίποτα. Αυτό που χρωστάς είναι να αγαπάς τον άλλο. Να αγαπάς, επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη γλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις, και όλες οι άλλες εντολές σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνονται, στο ότι θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, γιατί η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Δηλαδή όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έβαλε το λαό Ισραήλ να ζήσει, η εκπλήρωσή του με μία λέξη ποια είναι? Αγάπη. Αγάπη. Και αυτός ο οποίος αγαπάει, αδερφοί, δεν κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθος. Αμήν. Αυτός είναι ο χρυσός νόμος της καρδιάς. Η αγάπη. Μπορείς να βλάψεις τον άλλο όταν τον αγαπάς? Όταν αγαπάς τον αδερφό σου, όταν αγαπάς τον άνδρα σου, όταν αγαπάς τη γυναίκα σου, όταν αγαπάς τα παιδιά σου, όταν αγαπάς τα αφεντικό σου, όταν αγαπάς, θα τον βλάψεις? Ή θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να τον βοηθήσεις? Και θα δούμε και παρακάτω. Κοιτάξτε τώρα τι λέει στο 21. Όλο αυτό τώρα είναι, ξεκινάει από το μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Κοιτάξτε, λέει στο 21. Δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράττον το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Μας μιλάει για πράξεις. Και μας μιλάει εδώ τόσο πολύ, βλέπουμε, για την αγάπη. Τα συνδέει όλα αυτά τα οποία λέει ο Κύριος μέχρι τώρα με τη στάση μας απέναντι σε ποιον? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Και θέλω σήμερα να δούμε πιο πολύ το σώμα, την εκκλησία. Γιατί λέει ότι δεν θα εισέλθει στη βασιλεία του ουρανών όποιος λέει Κύριε, Κύριε, αλλά θα εισέλθει αυτός που πράττει το θέλημά μου. Αυτός που πράττει το θέλημά του. Και έχουμε το παράδειγμα του Κυρίου, αδερφοί. Ο Κύριος μέσα στη διακονία του τι μας έδειξε? Σκεφτόμουν, κάθαμε πολλές φορές και σκέφτομαι όλη αυτή τη ζωή του Χριστού. Και μέσα στο περπάτημά του, στο βάδισμά του στη ζωή, βλέπουμε από τότε τον Κύριο με όσα του έκανε. Που του έκαναν πολλά, μέχρι τέλους. Βλέπουμε ποτέ, αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις που έκανε ό,τι έκανε μέσα στο ναό, γιατί είχαν βρωμήσει άνθρωποι το ναό στην κυριολεξία, το βλέπουμε παρόλο που ήρθαν τόσοι άνθρωποι εναντίον του, του είπαν τόσα πολλά, του είπαν ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια, τον αρνήθηκαν οι μαθητές του, τον άφησαν μόνο του. Το βλέπουμε ποτέ τον Κύριο να νευριάζει ή να μιλάει εναντίον τους ή να τους κατηγορεί? Τι λέει στον Πέτρο, ο οποίος ήταν φωτιά και λαύρα, Κύριε, εγώ μαζί σου και να πεθάνω μέχρι τέλους. Ο Κύριος του λέει, ο σατανάς σε ζήτησε για να σε κοσκινήσει. Πλην εγώ εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και όταν επιστρέψεις, να στηρίξεις τους αδερφούς σου. Μπορούσε κανείς να πει, Πέτρο, αν ήταν κάποιος από εμάς, τι θα έλεγε? Τι θα έλεγε? Εσύ δεν προσεύχεσαι για μένα. Εγώ περνάω μέσα από τη δυσκολία και εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Το λέμε καμιά φορά? Έχω μείνει μόνος μου. Η εκκλησία δεν με αγαπάει. Δεν με θέλει, που εκείνος κάνει το ένα, που εκείνος κάνει το άλλο και εμένα με ενοχλούνε. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος είναι η εκκλησία? Όταν λες, δηλαδή, παράδειγμα, άμα λέω εγώ, η εκκλησία δεν με αγαπάει, για ποιον μιλάω? Για τον εαυτό μου. Για τον εαυτό μου μιλάω, γιατί και εγώ είμαι μέρος αυτού του σώματος. Και ο καθένας από εμάς είναι μέρος αυτού του σώματος που ο Θεός μας έβαλε, και είμαστε, λέει, ο ένας μέλη μέλος του άλλου, είμαστε μέλη αλλήλων. Μέλη αλλήλων. Και ο Κύριος έλεγα ότι μέσα στη ζωή του δεν τον βλέπουμε ποτέ να αντιδράει άσχημα ενάντια στους αδελφούς. Ενάντια σε αυτούς που ο πατέρας του έδωσε. Ποτέ. Ε? Σε αυτή τη λίγο, την πιο δύσκολη ώρα του Κυρίου που ήταν στη Γεθσημανή και πήρε τους μαθητές του και δεν ξέρω η αντίληψη που έχουμε για τον Ιησού, ο οποίος ήταν στη γη αυτή ο μεσίτης μας, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος πείνασε, ο οποίος χρειαζόταν να έχει κοινωνία με τον Πατέρα, υπηρετούσε και χρειαζόταν τους μαθητές αυτούς οι οποίοι ήταν δίπλα του και τους πήρε μαζί στη Γεθσημανή για να προσευχηθούν. Τι τους ζήτησε? Προσευχηθούν μαζί του την ώρα αυτή. Και γυρίζει ο Κύριος και τους βλέπει, λέει, κοιμόμενους. Δηλαδή τον ενίσχυε στην προσευχή. Μόνος του ήταν. Μόνος του ήταν. Ούτε προσευχότανε για το μαρτύριό του, για την... μιλάω για το πνευματικό μαρτύριο, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ούτε για το φυσικό μαρτύριο. Αυτούς τους μαθητές τι τους ένοιαζε? Ήρθε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου, «Κύριε, όταν έρθει στη βασιλεία σου, πες να κάτσει ένας γιος μου από δεξιά και ένας από αριστερά». Και οι άλλοι μαθητές έλεγαν, λέει, οι άλλοι μαθητές όταν το άκουσαν, τι ζητάνε αυτοί, τι ζητάνε? Μπορεί να μην ήταν εκεί η μαμά τους να το ζητήσει και για αυτούς. Οπότε, τα έβαλαν με τους άλλους, μα τι ζητάνε αυτοί τώρα? Δεν ξέρουν τίποτα. Ενώ αυτοί ήξεραν οι υπόλοιποι, όπως ξέρουμε και εμείς. Και τους παίρνει ο Κύριος στη Γεθσημανή και τους λέει, προσεύχεστε μαζί μου. Φεύγει ο Κύριος, αδειμονεί στην προσευχή, γυρίζει μετά από μία ώρα, τους βρίσκει. Σε βαθύ ύπνο. Εσύ δεν προσεύχεσαι για μένα. Γιατί δεν ξέρεις τις δυσκολίες που περνάω. Και ο Κύριος τους βρίσκει εκεί πέρα και τους λέει, μία ώρα δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου. Και ξαναπάει ο Κύριος και προσεύχεται, λέει, υπόν τον αυτό λόγο. Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό από μένα. Και περίμενε τους μαθητές να είναι εκεί να αγωνιούν στην προσευχή μαζί του. Και γυρίζει πίσω μετά από άλλη μία ώρα και τους βρίσκει κοιμόμενους. Και λέει, τρίτη φορά πήγε ο Κύριος και προσευχήθηκε. Και αυτές τις τρεις φορές που είχε ανάγκη ή τους μαθητές, οι μαθητές τι έκαναν? Τους κατηγόρησε ο Κύριος, αδελφοί. Τους κατηγόρησε τους μαθητές του. Και έρχονται να τον συλλάβουν. Και μόλις γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και ένα μπουμπούλα, καθώς ήρθαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι με όλους τους στρατιώτες, οι μαθητές τι έπαθαν? Ξαφανίστηκαν. Σκορπίστηκαν. Και ο Κύριος τι έκανε? Θα δούμε παρακάτω τι έκανε. Μας μιλάει λοιπόν ο Κύριος, μας δίνει το παράδειγμα της αγάπης. Και διαβάσω το κατά Ιωάννη 13 κεφάλαιο εδάφιο 14. Τι τους κάνει ο Κύριος λίγο πριν το συλλάβουνε? Έχουν το δείπνο, λέει, εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας και εσείς τι χρωστάτε? Λέει, χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Προσέξτε, δεν σε αφήνει ο Θεός το ελεύθερο θέλος. Τουλάχιστον εάν θέλεις να είσαι μέλος του σώματος, δεν σε αφήνει το ελεύθερο θέλος. Να σου πει, εάν θες παιδί μου, όχι, λέει, χρωστάς, όχι να είσαι τον αδερφό σου δίπλα να τον ανέχεσαι, χρωστάς να του πλένεις τα πόδια. Και σας έχω πει ότι το νύψιμο των ποδών ήταν η δουλειά του τελευταίου υπηρέτη. Θυμάστε, στο κατά Ματθαίο μιλάει ο Κύριος, λέει την παραβολή του δούλου, τον οποίον άφησε, λέει, να επιστατεί πάνω στους υπόλοιπους υπηρέτες. Λέει, ποιος είναι ο πιστός δούλος τον οποίον ο Κύριος άφησε πάνω να επιστατεί πάνω στους υπηρέτες? Δηλαδή, ο Κύριος και αυτόν που βάζει υπεύθυνο, πώς τον ονομάζει? Δούλο. Και λέει, χρωστάτε να πλύνετε τα πόδια. Ξέρεις ότι χρωστάς να πλύνεις τα πόδια του αδελφού σου? Τι σημαίνει αυτό? Να ανοίξεις τους πόδας. Σημαίνει ότι θα τον υπηρετήσεις μέσα στη δυσκολία του, μέσα στο πρόβλημά του. Τα πόδια λερωνόταν από τις σκόνες, από την επαφή που είχε ο άνθρωπος καθώς βάδιζε στους δρόμους οι οποίοι ήταν χώματα. Και ξέρουμε ότι το χώμα έχει να κάνει με τη σαρκικότητα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι ο λελουμένος δεν έχει χρειά ή μη τους πόδας να ανοιχθεί. Γιατί τα πόδια έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. Και σου λέει, χρωστάς να βοηθάς τον αδερφό σου, να τον βοηθάς να καθαρίζεται, να πλένεις τα πόδια του μέσα σε όλη την ταλαιπωρία που περνάει μέσα στη ζωή του. Διότι παράδειγμα έδωσα σε εσάς, για να κάνετε κι εσείς καθώς έκαμον εις εσάς. Προσέξτε, να κάνουμε. Να κάνουμε. Μας καλεί ο Κύριος αδελφοί να κάνουμε. Και δεν ξέρω πώς βλέπουμε το λαό του Θεού και τι κάνουμε. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε. Προσέξτε, λίγο πριν είπε ότι θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών αυτός ο οποίος κάνει. Δηλαδή δεν είναι να ακούσουμε μια γενικότητα. Εδώ μιλάμε για τη σωτηρία μας. Εξαρτάται η σωτηρία μας από το τι κάνουμε και το πώς αγαπάμε. Και τους λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ούτε απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Εάν ξέρετε αυτά, εάν τα ξέρετε, μακάρι είστε, πότε, εάν τα κάνετε. Δηλαδή, εάν πλένω τα πόδια του αδερφού μου, εκεί είναι η μακαριότητα. Εάν αγαπώ τον αδερφό μου άσχετα με το τι μου κάνει, προσέξτε, δεν σου λέει να αγαπάς τον αδερφό σου, για να το δούμε πιο κάτω. Δεν σου λέει να αγαπάς τον αδερφό σου όταν ο αδερφός σου είναι καλός. Όταν είναι υπομονετικός, όταν είναι συμπονετικός, όταν σου συμπεριφέρεται όμορφα. Και βέβαια θα δούμε ότι αυτό ο Κύριος θα ανοίγει και στη σχέση μας με τον κόσμο. Κοιτάξτε, λέει στο 24, λέει, πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους. Προσέξτε, γιατί μιλάει, για την αγάπη, για να μην κρίνουμε, για να μην κριθούμε. Το να αγαπάμε όπως μας αγάπησε και λέει, πας λοιπόν όποιος ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή συνδέει όλο αυτό που λέει εδώ σχετικά με το χτίσιμο του σπιτιού, με τι το συνδέει? Με την αγάπη στο σώμα, με την αγάπη στο λαό του Θεού, με την αγάπη στους ανθρώπους. Λέει, πας λοιπόν ώστες ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο που έκτισε το σπίτι του στην πέτρα. Ήρθε η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη και δεν έπεσε, γιατί ήταν θεμελιωμένη πάνω στην πέτρα. Δηλαδή ο Κύριος σου λέει ότι αν θες να σταθεί το σπίτι σου και το σπίτι του, τι πρέπει να κάνεις? Να ακούσεις και να κάνεις. Γιατί τότε το σπίτι χτίζεται στην πέτρα. Να ακούσεις και να υπακούσεις και να αγαπήσεις και να κάνεις τους αδερφούς σου που ο Κύριος τους έχει φέρει δίπλα σου. Κοιτάξτε πώς το λέει, ο Λουκάς. Λουκάς 6:47. Πας ώστες έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάνει αυτούς. Θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπο οικοδομούν τα οικεία, ώστες έσκαψε και ευάθυνε και έβαλε θεμέλιο πάνω στην πέτρα. Δηλαδή σου λέει ο Κύριος ότι το να αγαπήσεις τον αδερφό σου

Και λέω, εκείνη την ώρα που βλέπεις τον άνθρωπο να λέει έτσι, το βάθος του ποιο είναι? Για πες μου, ποιο μπορεί να είναι το βάθος του ανθρώπου ο οποίος στην πρώτη δυσκολία, στο πρώτο πρόβλημα, στο πρώτο που θα έρθει κάποιος να σε ενοχλήσει, θα σταθείς και θα πεις, θα μιλήσεις εναντίον. Ποιο είναι το βάθος? Υπάρχει βάθος? Θεμέλιο στην άμμο, ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος σκαβεί και βαθαίνει τις ρίζες της αγάπης, ό,τι και αν έρθει στη ζωή σου, δεν σε ενοχλεί. Δεν σε νοιάζει. Το προσπερνάς, το περνάς όπως ο Κύριος το πέρασε. Μέχρι τέλος, γιατί ήταν εύκολο στον Κύριο πάνω στο σταυρό να πει, πατέρα συγχώρησέ τους, δεν ξέρω τι κάνω. Τι αγαπούσε. Θα δούμε πως αγαπούσε. Αγαπούσε τέλεια. Αμήν. Και λέει, Ιωάννου Β3. Λέει, και εν τούτο γνωρίζομαι ότι γνωρίσαμε αυτό, εάν τις εντολές του φυλάτουμε. Όποιος λέει γνώρισε αυτόν και τις εντολές του δεν φυλάτει, ψεύστης είναι. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όποιος όμως φυλάτει το λόγο του, αληθώς σε αυτόν η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη, και εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθεν αυτό. Προσέξτε, λέει, όποιος ακούει και πράττει. Και εδώ Ιωάννης λέει, όποιος γνωρίζει και φυλάτει. Και για να γνωρίζεις το Θεό, όπως λέει Ιωάννης, το αποτέλεσμα είναι ότι φυλάτεις το λόγο του. Και όταν φυλάτεις το λόγο, η αγάπη του Θεού τι γίνεται? Είναι τέλεια μέσα σου. Τέλεια μέσα σου. Δηλαδή, η αγάπη με τι έχει να κάνει? Με το να φυλάξεις τους λόγους του Θεού. Τότε η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα σου. Δηλαδή, όταν η αγάπη σου έχει πρόβλημα και απέναντι στους αδερφούς και απέναντι στον Κύριο, αυτό σημαίνει το βαθύτερο πρόβλημα που είναι. Δεν φυλάτεις τις εντολές. Δεν φυλάτεις το λόγο. Δεν φυλάτεις το λόγο. Έχεις εκπληρώσει το νόμο, τον πράτης, και είσαι μέσα στο θέλημά του όταν αγαπάς. Και αγαπάς τον Κύριο, φυλάτας τις εντολές του, και αγαπάς τους αδερφούς σου. Μπορείς να πεις να μιλήσεις ποτέ εναντίον του αδερφού σου όταν τον αγαπάς? Μπορείς? Είναι σαν να, όπως είναι ο γονιός με το παιδί του. Δεν θα μιλήσει ποτέ εναντίον. Οι άνθρωποι τι βλέπουν? Εσύ τι βλέπεις το παιδί σου? Ο ένας μπορεί να βλέπει κέρατα και ο άλλος βλέπει φτερά. Αγγελικά φτερά. Ο ένας μπορεί να βλέπει ένα μαύρο πράγμα και εσύ βλέπεις φως. Έτσι βλέπει ο κάθε ένας ο οποίος αγαπάει. Και όταν αγαπάς τον Κύριο, έτσι, έτσι βλέπεις. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι το να είναι κανείς υπάκος σημαίνει ότι είναι σοφός. Λέει, αυτός ο οποίος ακούει τους λόγους και τους πράττει, πώς τον ονομάζει? Σοφό. Και βλέπουμε ότι όλοι ακούν. Και οι δύο οικοδομούν. Και όλοι θα οικοδομήσουν κάτι στη ζωή τους. Και οι δύο δοκιμάζονται. Όλοι θα υποστούν τις δοκιμασίες. Όλοι, ανεξαιρέτως. Αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Ποια είναι αυτή? Η υπακοή. Η υπακοή και αυτό που καθορίζει τον τύπο του χτισήματος του έργου του Θεού μέσα στη ζωή σου, αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα γίνει μέσα στη ζωή σου, είναι η υπακοή ή η παρακοή. Αυτό είναι. Αν θα ακούσεις ή αν θα παρακούσεις. Και η παρακοή είδαμε γιατί ο Κύριος μιλάει. Γιατί μιλάει πιο πάνω? Την αγάπη προς τους αδερφούς. Αγάπη προς το λαό τους. Αυτό αναφέρεται ο Κύριος μέχρι τώρα. Και ο Κύριος θέλει να αγαπήσεις τον άλλο όχι ανάλογα με τις περιστάσεις. Όχι ανάλογα με τις περιστάσεις. Γιατί βλέπετε η αγάπη αυτή η οποία έχει να κάνει, είπαμε πότε είναι η αγάπη τετελειωμένη μέσα μας? Όταν φυλάτουμε τις εντολές. Άρα η αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει δεν είναι μια αγάπη η οποία έχει να κάνει με συναισθήματα. Με συνέστημα. Γιατί το συνέστημα τι κάνει? Ανεβοκατεβαίνει. Χαλάει όταν ο άλλος σου κάνει κάτι, σε ενοχλεί, χαλάει το συνέστημα. Μπαίνει πικρία μέσα. Ενώ η αγάπη η οποία έρχεται από την τήρηση των εντολών του Θεού, αυτή δεν κουνάει.

0: Αγαπάς γιατί έχεις γνωρίσει. Έχεις γνωρίσει τον Κύριο. Αμήν. Και η έμφαση εδώ πέρα δεν είναι στο τι έχτισες. Μπορεί κάποιος να χτίσει ένα πολύ ωραίο παλάτι. Όταν μας λέει εδώ για τον άνθρωπο ο οποίος ακούει και κάνει. Μπορεί να χτίσει ένα, και οι δύο μπορεί να χτίσουν ένα πολύ ωραίο παλάτι. Αλλά αυτός ο οποίος αγαπάει, πού χτίζει, αδερφοί? Η έμφαση είναι στο πού χτίζεται το σπίτι. Στο πού χτίζεται. Πού έχεις χτίσει. Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τη ζωή ολόκληρη στο τι θα τους δώσει ο Κύριος. Και αν ο Κύριος δεν τους δώσει, τι θα γίνει. Εάν ο Κύριος δεν μου δώσει μια σύζυγο, αν ο Κύριος δεν μου δώσει ένα σύζυγο, ή αν ο Κύριος δεν μου δώσει αυτό το οποίο έχω ανάγκη, και αν δεν μου δώσει την καθημερινή μου ανάγκη, και αν δεν μου δώσει το ένα, τι θα γίνει. Ξέρετε πόσο απήχε το Οσανά το Υιό Δαβίδ από το Άρον Άρον σταύρωσε αυτόν. Μέρες. Τρεις μέρες ήταν. Από το Οσανά στο Άρον Άρον σταύρωσε αυτόν. Από το να κυνηγήσω τον Κύριο για να τον κάνω βασιλιά, γιατί μετά είσαι με έτρεψε στο να πω δείξε μου σημείο για αυτό το οποίο κάνεις. Και να σκανδαλιστώ και να φύγω. Αυτό δεν ήταν ούτε μία μέρα. Άρα το θέμα δεν είναι το τι θα οικοδομήσεις. Το θέμα είναι πού θα οικοδομήσεις. Πού. Τι θεμέλιο είναι αυτό που υποστηρίζει τη ζωή σου. Τι θεμέλιο έβαλες για να καθορίσει τη ζωή σου ολόκληρη. Αμήν. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η θεμελίωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό το να αγαπάς το Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινούν όλα. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Α Ιωάννου κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Λέει, τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Λέει, μην αγαπάς, εγώ αδερφέ σ' αγαπώ. Ναι, αλλά ο Ιωάννης τι λέει, φτάνει αυτό? Πώς θα αγαπάς? Με έργο και αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που ο λόγος Θεού λέει. Και το έργο ποιο είναι? Αυτό το οποίο θα κάνεις. Θα σας έχω ξαναπεί ότι οι φίλοι που φαίνονται, λέει, μαζί στη μάσα στο ξύλο χωριστά. Εδώ μαζί με τον Κύριο, όταν είναι να φάμε, όταν είναι να έχουμε την ευλογία, και στη δυσκολία, στον πειρασμό, στο πρόβλημα. Εδώ λέει να αγαπάς με έργο. Σας έχω πει ότι η φιλία του ανθρώπου, ξέρετε που φαίνεται? Μετακόμιση. Εκεί που ο άλλος έχει ανάγκη. Όταν θα πρέπει να σηκωθείς το βράδυ, να πας να κάνεις το έξτρα μίλι. Όταν είπε ο Κύριος ότι η θρησκεία, η καθαρή και αμίαντος, είναι να επισκέπτεται κάποιος, τη σύρεση, φανά, στην ανάγκη τους. Στην ανάγκη τους. Εκείνη που φαίνεται το έργο. Το έργο που λέει να αγαπάς, όχι με λόγο και γλώσσα, αλλά με έργο. Γιατί λέει, εάν δεις τον αδερφό σου στην ανάγκη και του τον ευλογεί, πήγαινε αδερφέ και να θερμαίνεσαι και να είσαι καλά και να τρως καλά. Να τράω καλά, αλλά εγώ λεφτά δεν έχω να πάρω να φάω. Αυτό λέει. Να αγαπάς με έργο και αλήθεια. Και βλέπουμε επίσης ότι τόση της οικίας ήταν μεγάλη, λέει, γιατί δεν υπήρχε η βάση από κάτω, δεν υπήρχε υποδομή, δεν υπήρχε η δύναμη να βοηθήσει στις δοκιμασίες, και μέσα σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δυσκολία που θα έρθει, η αγάπη που έχεις για τον Κύριο και για το σώμα του είναι η στήριξη. Είναι στήριξη. Τι ήταν αυτό που κράτησε τον Ιώβ, αδερφή, μέσα σε όλο αυτό το οποίο πέρασε? Τι τον κράτησε? Αγαπούσε την καρδιά του Θεού, αγαπούσε τη φύση του. Αγαπούσε τη φύση του. Ήξερε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ήξερε ότι ο Θεός είναι φως, ήξερε ότι δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά του Θεού αλλίωση, δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Δεν υπάρχει. Ήξερε ότι μέσα στη φύση του Θεού δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό. Και αυτό είναι η βάση της ζωής σου. Και το ίδιο πρέπει να βλέπεις και για το σώμα του. Το καταλαβαίνουμε. Το ίδιο βλέπεις για την Εκκλησία. Δεν είναι το θέμα, ναι, αλλά εκείνος μου έκανε έτσι. Ναι, αλλά αυτός έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο. Να σας πω κάτι. Νομίζετε ότι άμα γίνει κάτι στραβό, έτσι, λέτε να το μαθαίνω ή να μην το μαθαίνω? Το μαθαίνουμε. Κάπως θα φτάσει. Νομίζετε ότι το στραβό δεν ενοχλεί? Τι κάνουμε? Προσευχόμαστε. Ζητάμε τον Κύριο. Ευλογούμε το σώμα του, ευλογούμε το λαό του, και ο Κύριος τι κάνει? Το στραβό το ισιώνει. Το ισιώνει. Και μαθαίνουμε να κάνουμε υπομονή όπως ο Θεός κάνει υπομονή με εμάς. Το ίδιο μέτρο που κρίνεις, το ίδιο μέτρο ο Θεός χρησιμοποιεί να κρίνει εσένα. Εσύ θέλεις να έχει υπομονή ο αδερφός σου και ο Κύριος μαζί σου? Είναι κανένα που να μην θέλει? Και να θέλει άμεση κρίση? Άμα κάνεις κάτι στραβό, πλάτς, αμέσως. Όχι. Θέλεις, όταν κάνεις κάτι στραβό, να έρθεις στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με την ανοησία μου. Και μετά από λίγο μπορεί να την ξανακάνεις. Και να ξανάρθεις να πεις, Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να μην το ξανακάνω, βοήθησέ με. Και περιμένεις τον Κύριο να σε σκεπάζει, να σε συγχωρεί. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, το ίδιο μέτρο θα πάρεις για τον αδερφό σου. Ο οποίος μπορεί να σε πειράξει, μπορεί να σε ξαναπειράξει. Πόσες φορές την ημέρα? 490 φορές την ημέρα. Είναι κανείς που να έχει πειράξει τον άλλο εδώ μέσα 490 φορές? Σε μία μέρα. 490 φορές την ημέρα. Και ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε. Δηλαδή, στις 490 φορές την ημέρα που θα σε πειράξει ο αδερφός σου, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να το συγχωρήσεις. Να το συγχωρήσεις. Όχι στη μία ή στη δύο ή στη τρεις το χρόνο. Στις 490 φορές την ημέρα. Σου λέει να το συγχωρήσεις. Αμήν. Αμήν. Και αυτό κράτησε τον Ιώβ, αδερφοί. Αυτό κράτησε. Για ποιο λόγο ο Κύριος ήρθε, πείτε μου. Ο Ιησούς για ποιο λόγο ήρθε, για ποιο λόγο κήρυξε. Για ποιο λόγο. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Εσύ. Για ποιο λόγο ανέβηκε στο Σταυρό. Για σένα. Για ποιο λόγο υπέφερε και χτυπήθηκε και μαστιγώθηκε. Ε, για μας. Αυτή είναι η καρδιά του. Αυτή είναι η καρδιά του. Για ποιο λόγο τον κοροϊδέψαν, λιδωρήθηκε. Λέει στην Α Ιωάννου 3:16. Λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τις ψυχές μας. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο. Δεν χρειάζεται φτιάξιμο. Αλλά επειδή μας δίνει δύο στοιχεία παράλληλα, να το πούμε αλλιώς. Λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη μας. Ότι εμείς βάζουμε τις ψυχές μας υπέρ των αδελφών μας. Από πού θα φανεί η αγάπη σου? Από πού θα φανεί η αγάπη σου? Βάζεις την ψυχή σου για τον άλλο? Ή μήπως σου παίζει τα νεύρα και δεν θες να τον βλέπεις? Ε? Εδώ λέει, χρωστάμε. Κοίτα, χρωστάς. Χρωστάω. Το καταλαβαίνουμε. Χρωστάμε όταν ακούμε τη δυσκολία του άλλου να είμαστε εκεί παρόντες. Χρωστάμε όταν ο άλλος μας ενοχλεί να τον σκεπάζουμε και να τον συγχωρούμε. Χρωστάμε. Χρωστάμε όταν όλα είναι μαύρα και σκοτεινά, εμείς να είμαστε πέρα γεμάτοι, η καρδιά μας με αγάπη, να ευλογούμε το σώμα του Χριστού. Μέχρι να φύγουν τα σύννεφα και να είναι πάλι ο ήλιος. Ποιος θα είναι κερδισμένος, αδερφοί? Εμείς. Εμείς. Πώς θα γνωριστεί η αγάπη μας? Τι λέει? Όπως γνωρίστηκε η δική του. Να βάλεις την ψυχή σου για τον αδερφό σου. Σκέψου λίγο, αδερφοί. Σκέψου λίγο. Σου λέει ο Κύριος, έβαλε την ψυχή του ο Ιησούς επειδή μας αγάπησε. Ε? Ναι, αλλά εκείνος κάνει έτσι. Και του λέω αυτό και δεν το καταλαβαίνει. Και δεν το κάνει. Εδώ μιλάμε, αδερφοί, όχι μας ενοχλεί ο άλλος, να βάλουμε την ψυχή μας για την άλλη. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίους στο 13. Η αγάπη τι κάνει πάντα? Υπομένει. Πάντα, τι κάνει, θυμάστε που το μάθαμε απόξω? Πάντα ανέχεται, πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει, πάντα. Δηλαδή, σημαίνει ότι πάντα θα έχεις υπομονή, πάντα θα έχεις ανοχή και αυτό είναι που νικάει. Αμήν. Βλέπετε, η θεμελίωση που μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος είναι ορατή ή αόρατη? Ε, αόρατη είναι η θεμελίωση. Αόρατη. Δεν τη βλέπει κανένας. Δεν τη βλέπει κανένας. Όταν γίνεται. Αλλά πότε θα φανεί η θεμελίωση? Την ώρα της δυσκολίας. Την ώρα της δυσκολίας. Όλα αυτά που λέει σχετικά με το θεμέλιο και το σπίτι, το λέει σε σχέση με την αγάπη για το λαό του. Κοιτάξτε τι λέει Ρωμαίους 12:9. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρό, προσκολάστε στο αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη. Προηγούμενη, δηλαδή πρέπει να τρέξεις εσύ να ξεπεράσεις τον αδερφό σου, για να το ασθενέψουμε, στη δουλειά σου, ξέρω εγώ, να ξεπεράσεις. Στην οικογένειά σου να ξεπεράσεις, στο να τιμήσεις. Όχι να ξεπεράσεις για να είσαι εσύ που θα σε υπηρετούν. Ε? Όχι αυτό. Να ξεπεράσεις στο να υπηρετήσεις. Και το λέω πολλές φορές μέσα στη χριστιανική ζωή, ο Κύριος δεν σε θέλει να ψάξεις να βρεις το δίκαιό σου. Έψαξε ο Ιησούς να βρει το δίκαιό του. Να πει, πατέρα, εγώ σε υπηρέτησα, τους θεράπευσα όλους όσους ήρθαν, ελευθέρωσα τους δαιμονισμένους, αφρίζανε εδώ και τους με μιας ελευθερωθήκανε, δαιμονισμένοι με αλυσίδες ελευθερωθήκανε και αυτοί τι μου λένε? Ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια. Είπε ο Κύριος κάτι τέτοιο? Τον ένοιαζε να ψάξει να βρει το δίκαιό του? Γιατί εκείνος είπε έτσι, που εγώ του έκανα αυτό? Ε? Που εγώ είμαι έτσι, που εγώ είμαι αλλιώς και εκείνος μου έκανε αυτό? που αυτός μου συμπεριφέρθηκε έτσι και τότε μου είπε εκείνο και με κατηγόρησε. Και να ψάξεις να βρεις το δίκαιό σου. Από πού θα το βρεις το δίκαιό σου? Ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί έτσι, αδελφοί, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά του? Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχει μέσα του απόρριψη. Έχει μέσα του πνεύμα απόρριψη. Αισθάνεται απόρριψη. Γι' αυτό προσπαθεί να καλύψει την απόρριψή του. Πρέπει να βρει το δίκαιό του. Σας ρωτάω, σας ενδιαφέρει να είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού ή ενώπιον των ανθρώπων? Τι σε ενδιαφέρει? Εάν θες να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, ξέρεις τι θα κάνεις? Θα πεις, Κύριε, από πού να διεκδικήσω το δίκαιό μου? Θα το διεκδικήσω από σένα, που εσύ βλέπεις και ξέρεις, και αυτό σε κάνει μέσα σου και είσαι ήσυχος και δεν μπαίνει μέσα σου κρύα. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, είτε με αδερφούς είτε με ξένους. Ιδιαίτερα με ξένους. Οι οποίοι μπορεί να σου κάνουν πολλά και εσύ τι ψάξεις να βρεις? Μα γιατί μου το έκανε που εγώ του έκανα έτσι, γιατί του έκανα αλλιώς? Και ρωτάω, εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε επειδή είναι αυτός ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας ή γιατί περιμένουμε ανταπόδοση? Ο Κύριος θέλει να ζήσει χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση εδώ στη γη. Αυτός ο οποίος ξέρει να τα αποδίδει είναι εκείνος ο οποίος βλέπει και την καρδιά και τα κίνητρα και το βάθος και για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη, δηλαδή να προηγηθεί στο να τιμήσεις τον άλλο. Να τον ευλογήσεις, να τον ευλογήσεις. Ματθαίος κεφάλαιο 5 εδάφιο 43. Ματθαίος 5:43 λέει, «Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μισή των εχθρών σου». Φοβερή διδασκαλία, ε. Ποιοι την έλεγαν αυτοί? Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι, θα αγαπάς τον πλησίον σου, αλλά τον εχθρό σου τι θα κάνεις? Αυτό κατατάσσει τον κάθε ένα ο οποίος θα σε πειράξει. Σε τι θέση τον κατατάσσει?
2: Εχθρό.
1: Εχθρό. Σου δίνει το δικαίωμα να τον μισήσεις. Γιατί είναι εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, ο Κύριος λέει, κοιτάξτε εγώ τι λέω. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι σε διατάζει να κάνεις? Τους εχθρούς. Τους εχθρούς, να τους αγαπάς. Αυτούς οι οποίοι σας καταργούνται, τι να τους κάνεις? Να τους ευλογείς. Δηλαδή ο άλλος μου στέλνει κατάρες. Καμιά φορά άκουγα ανθρώπους να προσευχθούμε να στείλουμε πίσω τις κατάρες. Εκεί τι παθαίνεις? Είσαι σύμφωνος με αυτό το εδάφιο? Να στείλεις πίσω τις κατάρες? Δηλαδή σε καταργείται κάποιος να τον καταραστείς κι εσύ? Σκεπαστείς με το αίμα του Χριστού και εφόσον είσαι σκεπασμένος με το αίμα του Χριστού, καμία κατάρα δεν μπορεί να σε βρει και δεν έχει καμία εξουσία κανένας λόγος εναντίον σου. Γι' αυτό λέει, κάθε γλώσσα που θα κινηθεί εναντίον σου στην κρίση, τι θα κάνεις? Θα την νικήσεις. Και αυτόν ο οποίος σε καταργέσει, τι θα κάνεις? Θα τον ευλογήσεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη, αδελφοί, της ευλογίας ή της κατάρας? Η ευλογία είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται. Αυτούς οι οποίοι σε μισούν, τι πρέπει να κάνεις? Αυτούς που σε μισούν, τι πρέπει να κάνεις? Τι λέει? Να τους ευεργετήσεις. Δηλαδή έρχεται κάποιος ο οποίος σου φέρεται με μίσος. Εσύ πρέπει να ψάξεις να βρεις τρόπο να του κάνεις καλό. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Προσέξτε. Δηλαδή, αυτούς οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, εσείς υπέρ αυτών πρέπει να προσεύχεστε. Και όχι να προσεύχεστε ο Κύριος να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει, όπως έκαναν οι μαθητές. Κύριε, να πούμε, πήγαμε και ζητήσαμε σπίτι και για να κάνουμε, δεν μας το δώσανε, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει όπως και ο Ηλίας έκανε. Θεολόγοι ήταν, φοβερή θεολογία. Όπως και ο Ηλίας έκανε. Το στηρίξαν κιόλας. Σου λέει να είμαστε καλυμμένοι. Αφού και ο Ηλίας διέταξε και έπεσε φωτιά και έκαψε τους 50, θα τους κάψουμε και εμείς, θα είμαστε μια χαρά. Ο Κύριος τι τους είπε? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είσαι. Γιατί το πνεύμα του Θεού τι λέει? Αυτούς οι οποίοι σας κατατρέχουν και σας βλάπτουν, τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι για αυτούς. Προσέξτε τι λέει στο 45. Για να γίνετε ή του πατρός σας του εν της ουρανής. Γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δηλαδή, αν θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να ευλογείς αυτούς που σε καταριώνται? Να προσεύχεσαι για αυτούς που σε κατατρέχουν?
2: Αμήν.
1: Να αγαπάς τους εχθρούς σου και αυτούς που σε βλάπτουν, για να γίνεις παιδί του Θεού? Αυτό απευθείας σε φέρνει μακριά από τη θέση του δίκαιου, το να διεκδικήσω το δίκαιό μου γιατί ο άλλος μου έκανε και μου έδειξε. Προσέξτε, δεν λέει κανείς ότι εάν έχεις κάτι δίκαιο, ιδιαίτερα με τον κόσμο, δεν πρέπει να προσεύχεσαι και να διεκδικήσεις το δίκαιο όπως πρέπει. Άλλο αυτό, και άλλο μες στην καρδιά σου να είσαι γεμάτος πικρία και φθόνο και βάρος και φορτίο. Αυτό το πράγμα ποιον ωφελεί? Εσένα ή σε βλάπτη? Σε ωφελεί ή σε βλάπτη? Χάνεις τον ύπνο σου, χάνεις την ειρήνη σου, χάνεις την υγεία σου, χάνεσαι γενικώς. Ενώ όταν αγαπάς, κοιτάξτε τι λέει, για να γίνετε ή του πατρός σας. Γιατί αυτός ο Θεός τι κάνει? Ευλογεί και τους δίκαιους και τους άδικους. Δεν κάνει διάκριση ο Θεός. Λέει, ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και λέει 46, διότι αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπάν, ποιο μισθό έχετε? Και οι τελώνε δεν κάνουν το ίδιο? Αν ασπαστείτε τους αδερφούς σας μόνον, προσέξτε, εάν ασπαστείτε τους αδερφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάνετε? Και οι τελώνε δεν κάνουν ούτως? Και τους λέει στο 48, έστε λοιπόν εσείς τέλει, δηλαδή η τελειότητα. Και προσέξτε, τελειότητα καθώς ο πατέρας μας είναι τέλειος. Δηλαδή, για να λάβουμε την τελειότητα του Θεού και να είμαστε τέλειοι όπως εκείνος είναι τέλειος, τι πρέπει να κάνουμε? Όλα αυτά τα οποία λέει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κατατρέχουν και μας βλάπτουν. Να ευλογούμε αυτούς που μας καταριούνται. Όλα αυτά τα οποία λέει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας μισούν. Για να γίνουμε οι του πατρός και να γίνουμε τέλειοι. Δηλαδή, αν δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι είμαστε, έχουμε ατέλεια μέσα μας. Και προσέξτε, ο Κύριος μας διατάζει να τα λέγουμε, να τα κάνουμε. Λέει, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Προσεύχεστε για αυτούς που σας καταριούνται. Μας διατάζει ώστε να γίνουμε οι του. Και συνδέει την τελειότητα, τη δική του, όπως ο Θεός είναι τέλειος, με την αγάπη μας ακόμα και προς τους εχθρούς μας. Λέει, γιατί να λες το χέρι μόνο στους αδερφούς? Και καμιά φορά ότι αυτό με διάκριση το κάνουμε. Γιατί μπορεί να μας ενοχλεί ο αδερφός. Και δεν μπορώ να τον χαιρετήσω. Έτσι σου λέει. Άρα, εάν δεν ευλογείς τους εχθρούς σου, μπορείς να λέγεσαι γιος του Θεού? Μπορείς? Εάν δεν ευλογείς τους εχθρούς σου. Αναρωτιέμαι και λέω, αδελφοί, εάν κάποιος διαβάσει μέσα σε ένα, ας το πάρουμε στο στενό κύκλο, εάν κάποιος διαβάσει και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού μέσα σε ένα σώμα, μία εκκλησία, θα υπάρχει πρόβλημα? Θα υπάρχει? Να το πάρουμε και πιο στενά, να πάρουμε το ζευγάρι. Αν ο καθένας θέλει να υπακούσει τον Κύριο και ταπεινώσει τον εαυτό του και βάλει την ψυχή του, θα υπάρχουν προβλήματα? Συνήθως τα προβλήματα πότε δημιουργούνται? Είτε έχει να κάνει με τους αδερφούς, είτε έχει να κάνει με τους συζύγους, είτε έχει να κάνει... Πότε? Γιατί? Πού εγώ έκανα έτσι και αυτός μου έκανε έτσι? Και κάθεσαι τώρα ανάμεσα σε δύο άτομα για να λύσεις τη διαφορά και τι ακούς? Συνήθως, σε έχω πει όταν ήμουν μικρός και άκουγα μεγάλους να μαλώνουν, έλεγα, πρέπει να είναι φοβερά τα προβλήματα. Τεράστια. Και τελικά τα προβλήματα από τι δημιουργούνται? Θα μου φέρεις ένα ποτήρι νερό? Δεν σου φέρνω. Σαν τα παιδιά. Εγώ όμως σου έφερα τότε που μου το πες. Δεν σου ξαναφέρνω. Δεν σου ξαναδίνω κι εγώ. Και εγώ δεν σου ξαναδίνω. Και τελικά τι γίνεται? Ηφαίστειο. Και ακούς το ηφαίστειο και λες, πω, πρέπει να έχει γίνει χαμός, για να σηκωθεί Έτνα και να βγάλει ο Βεζούβιος απάνω αυτό, έγινε χαμός. Και πας και ρωτάς τι έγινε, δεν μου έβαλε νερό. Δεν μου έβαλε νερό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά είτε το θέμα, αδερφή, είναι το νερό, είτε το θέμα είναι πολύ σημαντικό, η δικιά σου και η δικιά μου στάση ποια πρέπει να είναι? να αγαπάμε. Να αγαπάμε. Λέει Α Ιωάννου, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 6. Λέει, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός να περπατάει ακριβώς έτσι. Και αν δεις λίγο πιο πάνω, συνδέει το να είναι πλήρης η αγάπη του Θεού μέσα μας, αυτό που είπαμε πριν, με το αν φυλάττουμε τις εντολές του. Γιατί το να αγαπάς έχει να κάνει με την υπακοή στο λόγο. Δηλαδή όταν έχεις πρόβλημα με τον αδερφό σου, όταν έχεις θέμα μαζί του, στην ουσία έχεις θέμα με την υπακοή σου στον Κύριο μπροστά. Στον Κύριο μπροστά. Α Ιωάννου, Β 7, επόμενο εδάφιο λέει, αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα, αλλά εντολή παλαιά, την οποία είχετε απ' αρχής. Η εντολή παλαιά είναι ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Πάλι είναι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται, το φως το αληθινό ήδη φέγγει. Ως της λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισεί τον αδερφό του, στο σκοτάδι είναι έως τώρα. Ως της αγαπά τον αδερφό του, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Ως της όμως μισεί τον αδερφό του, στο σκοτάδι είναι, στο σκοτάδι περπατάει και δεν ξέρει πού υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αυτό ο Ιωάννης πώς το ονομάζει, αδερφοί, τον αγαπάμε τους αδερφούς. Πώς το ονομάζει, τι λέει, αδερφοί δεν σας γράφω εντολή, εντολή νέα, εντολή παλαιά την οποία ανοίγεται απ' αρχής, η εντολή, η εντολή, και λέει στο 8 πάλι εντολή νέα σας γράφω, τον αγαπάς το σώμα του Χριστού, τον αγαπάς τον αδερφό σου, τον αγαπάς τον πλησίον σου, ο Κύριος τον ονομάζει εντολή. Σκεφτόμουν και έλεγα, μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε στο λόγο του, λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουν πάντα όσα παράγγειλα εσάς αλλού, λέει, εσύ διέταξες οι εντολές σου να φυλάτονται ακριβώς, ακριβώς. Και λέω, αυτό που έχουμε, που είναι ο λόγος του Θεού, σου δίνει ο Θεός το δικαίωμα να το κρατήσεις και να το φυλάξεις όπως θες. Ή σου ζητάει να το κρατήσεις με όλη σου την καρδιά και να σταθείς επάνω απόλυτα. Γι' αυτό λέει, δεν σας γράφω εντολή νέα. Σας γράφω εντολή την οποία είχαμε. Και σου λέει, αυτό το να αγαπήσεις είναι εντολή. Άρα σου βγάζει το δικαίωμα το να πεις, εάν θέλω, εάν δεν με πειράξει, εάν είναι όλα εντάξει, εάν μου μιλήσει όμορφα. Ωραία, και αν ο αδερφός σου έχει, πες το αδερφός σου έχει κάτι μέσα του και δεν σου μιλήσει όμορφα, σου μιλήσει απότομα, τι θα κάνεις? Ή αν σου κάνει το παραμικρό, μπορεί να σου κάνει, τι θα κάνεις εσύ? Δεν ξανάρχομαι. Ο Σάββας μου έκανε έτσι, δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Πότε θα έρθει πάλι ο Σάββας? Τάδε μέρα. Άμα είναι ο Σάββας, εγώ δεν έρχομαι. Εντολή. Εντολή. Α Ιωάννου 3:17. Κοιτάξτε τι λέει. Ως της όμως έχει το βίο του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρία και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πόση αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Στο 18, τεκνία μου, μη αγαπάμε με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Δηλαδή, το να μη σταθείς στον αδερφό σου στην ανάγκη του. Ο Κύριος πώς το ονομάζει, τι λέει? Όποιος όμως έχει το βίο του κόσμου. Το βίο του κόσμου. Δηλαδή, θες να πεις ότι το να μην στέκομαι στον αδερφό μου στην ανάγκη του, είμαι κοσμικός. Αυτό σημαίνει βίος του κόσμου. Σαρκικός άνθρωπος. Ισχύει. Τουλάχιστον έτσι λέει ο Ιωάννης. Αν μας τα λέει καλά, σημαίνει ότι ισχύει. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάσω ένα εδάφιο στην Έξοδο. Κεφάλαιο 25, εδάφιο 21. Το διάβαζα εχθές αυτό. Λέει, μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή, το να, πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και φτάνει στην Κιβωτό της Διαθήκης και του λέει, θα επιθέσεις πάνω στην Κιβωτό, θα επιθέσεις το ηλαστήριο. επί της Κιβωτού άνωθε και θέλεις θέσεις στην Κιβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει σε σένα. Έβαζε τον, διέταξε να βάλει το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο ήταν το σκέπασμα της Κιβωτού, το καπάκι. Και έχουμε αλλού να μας λέει ο λόγος το ίδιο ηλαστήριο. Ε, ο Κύριος. Λέει, εάν τις αμαρτήσει έχουμε ηλασμό. Για τις αμαρτίες μας. Ποιος είναι ο ηλασμός? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ηλασμός. Και αυτός είναι το ηλαστήριο. Και του λέει, θα βάλεις το ηλαστήριο πάνω στην Κιβωτό. Και λέει στο 22, και εκεί θα γνωριστώ προς εσένα. Και επάνωθεν του ηλαστηρίου εκ του μέσου των δύο χερουβίμ, τον επί της Κιβωτού του μαρτυρίου, θα λαλήσω προς εσένα περί πάντων όσα θέλω προστάξει σε σένα να είπεις προς τους Ιούς Ισραήλ. Έβαλε από το ηλαστήριο να σφυριλατήσει χρυσά, ήταν χρυσό το ηλαστήριο, ο Μωυσής να κάνει δύο χερουβίμ, τα οποία ακουμπούσαν το ένα το άλλο τα χέρια τους και έβλεπαν το πρόσωπο το ένα του άλλου. Και λέει ο Κύριος, εκεί θα με γνωρίσετε. Πού? Πού ήταν ο θρόνος, αδελφή, του Κυρίου? Στο ηλαστήριο. Στο ηλαστήριο. Εκεί που είχε βάλει τα χερουβίμ να είναι το ένα με το άλλο, τα χέρια τους ανοιχτά. Νίκος, σήκω το χέρι σου. Σκεφτείτε τώρα εγώ να είμαι, γιατί αυτό είναι τα χερουβίμ. Είναι οι Άγιοι. Και να είναι ο Άγιος και ο Άγιος και να είμαι εγώ έτσι. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό. Γιατί μου έκανε έτσι και έτσι και έτσι. Και με ενόχλησε. Είχε διατάξει ο Κύριος να βλέπει το ένα το άλλο και να μην γυρίζει το πρόσωπό τους. Και λέει, και εκεί θα γνωριστώ προς εσένα. Και επάνω στο ηλαστήριο, ανάμεσα στα δύο χεροβίμ επί της Κιβωτού του μαρτυρίου που είναι, εκεί θα μιλάω σε σένα για όλα όσα προστάξω. Δηλαδή, ο Κύριος, αδερφοί, πού φανερώνεται? Η καρδιά του φαίνεται στην αγάπη, στο σκέπασμα. Εκεί μας έβαλε να είμαστε. Δεν μας έβαλε να είμαστε ο ένας εναντίον του άλλου. Μας έβαλε να είμαστε πάνω στο ηλαστήριο, πάνω στο σκέπασμα, πάνω στη συγχώρηση. Εκεί είναι ο θρόνος του. Εκεί φανερώνεται ο θρόνος του. Όταν η Εκκλησία είναι χερουβίμ πάνω στο καπάκι και βλέπει ο ένας τον άλλο και τα μάτια μας είναι εκεί να βλέπει ο ένας τον άλλο μέσα στα μάτια, καθαρή, άγιοι, εκεί είναι που φανερώνεται η δόξα του Κυρίου. Και από εκεί είναι που ο Θεός γνωρίζει τον εαυτό του στο λαό του και μιλάει στην Εκκλησία του. Μιλάει. Τον ευχαριστούμε. Εκεί ο Κύριος έβαλε το θρόνο του, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, όπου δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος της τελειότητας, όπως τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορεί ο Κύριος να φανερώσει τη δόξα του. Και λέει το κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 1. Λέει, προδέ της εορτής του Πάσχα εξέβρον ο Ιησούς ότι ήρθεν η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Ήξερε ότι έφτασε το τέλος. Ήξερε ότι ήταν το τέλος. Και φτάνει στο τέλος και ξέρει ότι είναι το τέλος. Να πάει προς τον Πατέρα και λέει, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο. Μέχρι τέλους αγάπησαν αυτούς. Βλέπετε ποια είναι η καρδιά του Κυρίου, αδερφοί? Λέει, αγάπησε τους δικούς του μέχρι τέλους. Θα αγαπήσουμε μέχρι τέλους? Ε, θα αγαπήσουμε μέχρι τέλους. Σου έβαλε ο Κύριος δίπλα σου άτομα κάθε είδους. Κάθε είδους. Μορφωμένα, παραμορφωμένα, λιγότερα μορφωμένα, κοντά, κάθε είδους άνθρωπο, καλούς, παράξενους μας βάζει δίπλα. Και τι σου λέει? Αγάπησε τους μέχρι τέλους. Δεν ήταν όλοι. Όλοι οι μαθητές του Κυρίου δεν ήταν. Δεν ήταν. Ήταν ο Πέτρος ο οποίος ήταν. Φαινόταν, είχε την ορμή να πάει μπροστά κάθε φορά, άσχετα ότι και κάποιες φορές είδαμε τι έκανε. Ήταν και ο Θωμάς όμως, ο οποίος λέει, εγώ άμα δεν βάλω το χέρι δεν... Και λέμε εμείς ο άπιστος Θωμάς, η πιστή εμείς. Εμείς είμαστε πολύ πιστοί. Που όλα για μας είναι τελειωμένα. Όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, τελειωμένα. Ενώ ο άπιστος Θωμάς, όταν πάμε στον ουρανό και δούμε το Θωμά, γι' αυτό να μην λέμε άπιστο το Θωμά. Δεν τον λέει ο Λόγος του Θεού. Αν δεν βάλω τον τύπο, Βλέπετε, δεν ήταν όλοι το ίδιο. Ήταν ο Ιωάννης ο οποίος τον αγαπούσε τον Κύριο, ήταν δίπλα του συνέχεια και την ώρα στο σταυρό ήταν από κάτω και ο Κύριος του λέει το Ιωάννη η μήτρη σου και λέει στη μητέρα του ο Υιός σου, τον έβαλε να τη φροντίζει. Και ήταν κι άλλοι οι οποίοι ήταν λίγο πιο μακριά. Πιο μακριά. Ο Κύριος τι έκανε όλους αυτούς που ήταν δικοί του. Όλους αυτούς που ήταν δικοί του. Τους αγάπησε μέχρι τέλους. Όμορφος, άσχημος, λεπτός, παχής, παράξενος, ίσιος, στραβός. Τι σε έβαλε να κάνεις? Να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπήσεις μέχρι πού? Μέχρι τέλος. Ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευλογούμε Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ μας καλείς στην τελειότητα, Κύριε. Και η τελειότητα η δική σου συνδέεται με αυτή την αγάπη. Το να αγαπήσουμε ακόμα για τους εχθρούς μας. Το να προσευχόμαστε για αυτούς που είναι αντίον μας και μας πειράζουν, Κύριε. Το να ευλογούμε αυτούς που μας καταργούνται, Χριστέ μου. Γιατί εσύ λες, έτσι θα είμαστε οι του Πατρός μας, του εν της ουρανής. Και μας λες να είμαστε λοιπόν τέλειοι, καθώς ο Πατέρας μας ο ουράνιος είναι τέλειος και κοιτάει και δίνει ευλογία και βρέχει και σε δίκαιους και σε άδικους. Βγάζει τον ήλιο και σε δίκαιους και σε άδικους. Και έτσι μας καλείς να είμαστε. Μας έδωσες εντολή να αγαπήσουμε, Κύριε, το λαό σου. Μας έδωσες εντολή να αγαπήσουμε τους ανθρώπους έξω. Γιατί λες ότι εάν χαιρετούμε μόνο τους αδερφούς μας, σε τι διαφέρουμε από τους υποκριτές? Και το βράδυ αυτό ανοίγουμε τις καρδιές μας. Εσύ λες, εάν τι είναι λυπής, να ζητάει από σένα που ξέρεις να δίνεις πλούσια χωρίς να ονειδίζεις κανένα. Και είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να ζητήσουμε από σένα να γεμίσει η καρδιά μας με την αγάπη σου αυτή, γιατί χρωστάμε να αγαπάμε. Χρωστάμε να αγαπάμε, Κύριε, γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησε. Χρωστάμε να βάλουμε την ψυχή μας για τους αδελφούς μας. Χρωστάμε να αγαπήσουμε όχι με λόγο αλλά με έργο, Κύριε. Και αλήθεια, εσύ είσαι ο Θεός που το κάνεις. Μας το διέταξες και είμαστε εδώ να υπακούσουμε σαν παιδιά σου. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ να αποκαταστήσεις τις καρδιές μας. Κύριε, ζητάω να φέρεις αποκατάσταση μέσα στις καρδιές μας, ανάμεσα στο λαό σου. Και δεν προσευχόμαστε μόνο για μας, για όλη την εκκλησία σου. Να φέρεις αποκατάσταση μέσα σε ζευγάρια, Κύριε, μέσα σε οικογένεια. Σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Σαν ή τις συνέλαβε και γέννησε ιών. Και είπε Κύριος προς εμέ, κάλεσον το όνομα αυτού Μαχέρ Σαλάλ Χασβάζ. Διότι πριν μάθει το πεδίο να προφέρει πάτερ μου και μήτερ μου, τα πλούτη της Δαμασκού και τα λάφυρα της Σαμαρίας, θέλουσι διαρπαχθεί έμπροσθεν του βασιλέως της Ασσυρίας. Και ελάλησεν έτη Κύριος προς εμέ λέγον, επειδή ο λαός ούτως απέβαλε τα ύδατα του Σιλοάμ, τα ρέοντα ησύχως, και χέρι εις τον Ρεσίν και εις τον Ιόν του Ρεμαλία, δια τούτο ιδού, ο Κύριος αναβιβάζει επ' αυτούς τα ύδατα του ποταμού, τα δυνατά και τα πολλά, τον βασιλέα της Ασσυρίας και πάσαν την δόξαν αυτού, και θέλει υπερβεί πάντα τα αυλάκια αυτού και πλημμυρίσει πάσα στα σόχθας αυτού, και θέλει περάσει δια του Ιούδα, θέλει πλημμυρίσει και υπεραναβεί, θέλει φτάσει μέχρι λαιμού, και το εξάπλωμα των πτερήγων αυτού θέλει γεμίσει το πλάτος της γης σου, Εμμανουήλ. Ενώθητε λαοί και θέλετε κατακοπή, και ακροάστητε πάντες οι εν της εσχάτης της γης. Ζώστητε και θέλετε κατακοπή. Ζώστητε και θέλετε κατακοπή. Βουλεύθητε βουλήν και θέλει ματαιωθεί. Λαλήσατε λόγων και δεν θέλει σταθεί. Διότι με θυμών ο Θεός. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ εν χειρή κρατεά και με εδίδαξε να μη περιπατώ εν τη οδό του λαού τούτου, λέγον. Μη είπητε συνωμοσία περί παντός εκείνου περί του οποίου ο λαός ούτως θέλει υπή συνωμοσία. Και των φόβων αυτού μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε. Τον Κύριον των δυνάμεων, αυτόν αγιάσατε. Και αυτός ας είναι ο φόβος σας, και αυτός ας είναι ο τρόμος σας. Και θέλει είστε δια αγιαστήριον. Θέλει είστε όμως δια πέτραν προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ. Δια παγίδα και δια βρόχια εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και πολλοί θέλουσι προσκόψει επ' αυτά, και πέσει και συντριφθεί και παγιδευθεί και πιαστεί. Δέσον την μαρτυρίαν, σφράγισον των νόμων μεταξύ των μαθητών μου. Εγώ δε θέλω περιμείνει τον Κύριον, ώστε κρύπτει το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ, και επ' αυτόν θέλω είστε πεπιθός. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Κύριος, διασημεία και τεράστια εις τον Ισραήλ παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Και όταν σας είπωσιν, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκρίθητε. Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού. Θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων, εις τον νόμον και εις την μαρτυρίαν. Εάν δεν λαλώσει κατά των λόγων τούτων, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Και θέλουσι περάσει δι' αυτής της γης, σκληρός βεβαρημένη και λιμότοντες. Και όταν πεινάσωσι, θέλουσιν αγανακτή, και θέλουσι κακολογεί τον βασιλέα αυτών και τον θεόν αυτών, και θέλουσι αναβλέψει εις τα άνω. Έπειτα θέλουσιν εμβλέψει εις την γην, και ιδού ταραχή και σκότος, θάμβωμα αγωνίας, και θέλουσιν εξωστή εις το σκότος.
1: Οσιέ, κεφάλαιο γάμα. Και είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε έτη, αγάπησον γυναίκα, ή της και τη αγαπωμένη υπό του φίλου αυτής, είναι Μιχαλής κατά την αγάπην του Κυρίου προς τους Ιούς Ισραήλ. Ήτινες όμως επιβλέπουσιν εις θεούς αλωτρίους και αγαπώσει φιάλαν ίνου. Και εμίστοσα αυτήν εις εμ' αυτόν, δια 15 αργύρια και εν χωμόρ κριθείς και ήμιση χωμόρ κριθείς. Και είπα προς αυτήν, θέλεις καθίσει δι' εμέ πολλάς ημέρας. Δεν θέλεις πορνεύσει και δεν θέλεις είστε δι' άλλον. Και εγώ ομοίως θέλω είστε δι' σε. Διότι οι Ισραήλ θέλουσι καθίσει πολλάς ημέρας χωρίς βασιλέως και χωρίς άρχοντος και χωρίς θυσίας και χωρίς αγάλματος και χωρίς εφόδ και θεραφείμ. Μετά ταύτα θέλουσιν επιστρέψει οι Ισραήλ και θέλουσι ζητήσει Κύριον των θεών αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών. Και θέλουσι φοβήστε τον Κύριον και την αγαθότητα αυτού εν τες εσχάτες ημέρες. Οσιέ, κεφάλαιο δέλτα. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, οι Ισραήλ, διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των κατοίκων της γης επειδή δεν

0: υπάρχει αλήθεια, ουδέ έλεος, ουδέ γνώσης Θεού επί της γης. Επιορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επλημμύρισαν και αίματα εγγίζουσιν επί αίματα. Δια τούτο θέλει πενθύσει η γη και πάσο κατοικώνεν αυτή θέλει λιποψυχήσει μετά των θηρίων του αγρού και μετά των πετινών του ουρανού. Έτι και οι ιχθύες της θαλάσσης θέλουσιν εκλείψει. Πλην ας μη αντιλέγει μη δεις, μη δάς ελέγχει τον άλλον. Διότι ο λαός σου είναι όσοι αντιλέγοντες εις τον ιερέα. Δια τούτο θέλεις ολισθήσει την ημέραν και μετά σου θέλει ολισθήσει και ο προφήτης τη νύκτα και θέλω αφανίσει τη μητέρα σου. Ο λαός μου υφανίσθη διέλειψην γνώσεως. Επειδή σοι απέρριψα στην γνώσην και εγώ απέρριψα σε από του να ιερατεύεις εις εμέ. Επειδή ελισμόνησα στον νόμον του Θεού σου και εγώ θέλω λισμονήσει τα τέκνα σου. Καθώς επλήθυναν, ούτως ημάρτησαν εις εμέ. Την δόξαν αυτών εις ατιμίαν θέλω μεταβάλει. Τρόγουσι τας αμαρτίας του λαού μου και έχουσι προσιλωμένην την ψυχήν αυτών εις την ανομίαν αυτών. Δια τούτο θέλει είστε, καθώς ο λαός ούτω και ο ιερεύς. Και θέλω επισκεφθεί επ' αυτούς τα σοδούς αυτών και ανταποδώσει εις αυτούς τας πράξεις αυτών. Διότι θέλουσι τρώγει και δεν θέλουσι χορτάζεστε. Θέλουσι πορνεύει και δεν θέλουσι πληθύνεστε. Επειδή εγκατέλειπον τον αλατρεύωσι των Κύριων. Πορνεία και ίνος και μέθη αφαιρούσι την καρδίαν. Ο λαός μου ερωτά τα ξύλα αυτού και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτόν. Διότι το πνεύμα της πορνείας επλάνησεν αυτούς και επόρνευσαν εκκλίνοντες από του Θεού αυτόν. Θυσιάζουσιν επί τας κορυφάς των ωραίων και θυμιάζουσιν επί τους λόφους υπό τας δρύς και λεύκας και τερεβίνθους, διότι η σκιά αυτών είναι καλή. Δια τούτου εθυγατέρες σας θέλουσι πορνεύσει και ενύμφες σας θέλουσι μοιχεύσει. Δεν θέλω τιμωρήσει τας θυγατέρας σας όταν πορνεύσωσιν, ουδέ τας νύμφας σας όταν μοιχεύσωση, διότι αυτοί αποχωρίζονται μετά των πορνών και θυσιάζωση μετά των ασελγών. Δια τούτο ο λαός ο ασύνετος θέλει κατακριμνιστεί. Εάν σύ, Ισραήλ, πορνεύεις, τουλάχιστον ας μη ανομήσει ο Ιούδας. Μη υπάγεται λοιπόν εις Γάλγαλα, μη δ' αναβαίνεται εις Βεθ Αβέν, μη δε ομνίεται, ζει ο Κύριος, διότι ο Ισραήλ απεσκύρτησεν ως δάμαλης αποσκυρτώσα. Τώρα θέλει βοσκήσει αυτούς ο Κύριος ως αρνία εν τόπο πλατή. Ο Εφραήμ προσεκολήθη εις τα είδωλα, αφήσατε αυτόν. Το ποτόν αυτών οξύνησεν. Όλος εδόθηκαν εις την πορνείαν. Η υπερασπιστέ αυτής, ο της εσχήνης, αγαπώσει το δότε. Ο άνεμος θέλει συσφίγξει αυτήν εν τες πτέρυξην αυτού και θέλουσι κατεσχυνθεί δια τας θυσίας αυτών.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον γιώτα έψιλον. Ο δεκλήρος της φυλής των ιών Ιούδα κατά τα συγγενείας αυτών ήτο εις τα όρια της Ιδουμαίας. Η έρημος συν η προσνόταν ήτο το άκρον το μεσημβρινόν. Και τα μεσημβρινά αυτών όρια ήσαν από τον παραλίον της αλμυράς θαλάσσης από του κόλπου του βλέποντος προς μεσημβρία. Και εξετείνοντο προς το μεσημβρινόν μέρος εις την ανάβασιν Ακραβίν και διέβαινον εις συν και ανέβαινον από μεσημβρίας εις Κάδης Βαρνή και διέβαινον την Εζρών και ανέβαινον εις Αδάρ και έστρεφον προς Καρκαά και διέβαινον εις Ασμών και εξήρχοντο έως του χυμάρου της Αιγύπτου και ετελείωνον τα όρια εις την θάλασσα. Ταύτα θελουσινίστε τα μεσημβρινά όρια σας. Το δε ανατολικόν όριον ήτο η θάλασσα η αλμυρά έως άκρου του Ιορδάνου. Και το όριον κατά το βόρειον μέρος ήρχε το από του κόλπου της θαλάσσης κατά το άκρον του Ιορδάν και ανέβαινε το όριον έως Βεθ Ογλά και διέβαινε από βοράς της Βεθ Αραβά και ανέβαινε το όριον έως του λίθου του Βοάν ιού του Ρουβίν και ανέβαινε το όριον προς Δεβίρ από της Κοιλάδος Αχόρ και εξετείνετο προς βοράν βλέπον εις Γάλγαλα, την κατέναντι της αναβάσεως Αδουμίν ή της είναι προς το μεσημβρινό του ποταμού. Έπειτα διέβαινε το όριον επί τα ύδατα του εν Σεμές και εξήρχε το εις εν Ρογίλ. Και ανέβαινε το όριον δια της φάραγγος του Ιού του Ενόμ κατά το μεσημβρινόν πλάγιον της Ιεβούς. Αυτή είναι η Ιερουσαλήμ. Και ανέβαινε το όριον εις την κορυφήν του όρους του κατέναντι της φάραγγος Ενόμ προς δυσμάς ή της είναι εις το τέλος της κοιλάδος των Ραφαΐμ προς βορά. Και διέβαινε το όριον από της κορυφής του όρους έως της πηγής των υδάτων Νεφθοά και εξήρχε το εις τα σκομοπόλης του όρους Εφρών. Και διευθύνεται το όριον εις Βάλα ή της είναι η Κυριάθ Ιαρήμ. Και έστρεφε το όριον από Βάλα προς δυσμάς εις το όρο Σιρ και διέβαινε εις το πλάγιον του όρους Ιαρήμ όπου είναι η Χασαλόν προς βορά. Και κατέβαινεν εις την Βεθ Σεμές και διέβαινεν εις Θαμνά. Έπειτα εξήρχε το όριον εις το πλάγιον της Ακαρών προς βοράν. Και διευθύνετο το όριον εις Σικρών και διέβαινεν εις το όρος της Βάλα και εξήρχε το εις Ιαβνίλ και έκαμνε το όριον διέξοδον εις την θάλασσα. Και το όριον των δυτικών ήτο η θάλασσα η μεγάλη και τα παράλια. Ταύτα είναι τα όρια των ιών Ιούδα κύκλο κατά τα συγγενείας αυτών. Και εις τον Χάλευ, τον ιών του Ιεφωνή, έδωκε μερίδιον μεταξύ των ιών Ιούδα, κατά την προσταγήν του Κυρίου, την προς τον Ιησούν, την πόλην του Αρβά, πατρός του Ανάκ, ή της είναι η Χεβρών. Και εξεδίωξεν εκείθεν ο Χάλευ τους τρεις ιούς του Ανάκ, τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ, τους ιούς του Ανάκ. Και εκείθεν ανέβη επί τους κατοίκους της Δεβίρ. Το δε όνομα της Δεβίρ πρώτερον ήτο Κυριάθ Σεφέρ. Και είπεν ο Χάλευ, ως της πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και κυριεύσει αυτήν, θέλω δώσει εις τούτον Αχσάν τη θυγατέρα μου εις γυναίκα. Και κυρίευσε αυτήν ο Γοθονιήλ, ο γιος του Κενέζ, αδελφός του Χάλευ. Και έδωκεν εις αυτόν Αχσάν την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και αυτή, ότε απήρχετο, παρεκκίνησεν αυτόν να ζητήσει παρά του πατρός αυτής αγρόν. Και κατέβη από του όνου και είπε προς αυτήν ο Χάλευ, «Τι θέλεις?» Η δε είπε, «Δώσ' μη ευλογίαν, επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συμβρινή, δώσ' μη και πηγάς υδάτα». Και έδωκεν εις αυτήν τα σάνω πηγάς και τα σκάτω πηγάς. Αυτή είναι η κληρονομία της φυλής των ιών Ιούδα κατά τα συγγενείας αυτών. Και ήσαν έσχατε πόλεις της φυλής των ιών Ιούδα προς τα όρια της Εδόμ προς Μεσημβρίαν, Καυσεήλ και Εδέρ και Ιαγούρ, και Κινά και Δημονά και Αδαδά, και Κέδες και Ασόρ και Ιθνάν, Ζήφ και Τελέμ και Βαλόθ και Ασόρ, Αδατά και Κυριώθ Εζρών, Ι και Ασόρ, Αμάμ και Σεμά και Μολαδά, και Ασάρ Γαδά και Εσεμών και Βεθ Φαλέθ και Ασάρ Σουάλ και Βυρσαβέ και Βυζιωθιά, Βάλα και Ιήμ και Ασέμ και Ελθολάδ και Χεσίλ και Ορμά και Σικλάγ και Μαδμανά και Μανσανά και Λεβαόθ και Σιλεΐμ και Αΐν και Ριμών. Πάσε πόλης 29 και εκόμε αυτών. Εν τη παιδινή ήσαν Εσταόλ και Σαραά και Ασνά και Ζανοά και Εν Γανίμ, Θαπφουά και Ινάμ, Ιαρμούθ και Οδολάμ, Σοχό και Αζικά και Σαγαρίμ και Αδιθαΐμ και Γεδιρά και Επάβλης αυτών, πόλεις 14 και εκόμε αυτών, Σενάν και Αδασά και Μαγδάλ Γάδ και Δηλαάν και Μισπά και Ιοκθεήλ, Λαχής και Βασκάθ και Εγλών και Χαβών και Λαμάς και Χιθλής και Γεδιρόθ, Βεθ Δαγών και Ναάμα και Μακιδά, πόλεις 16 και εκόμε αυτών. Λίβνα και Εθέρ και Ασάν και Ιεφθά και Ασνά και Νεσίβ και Κεϊλά και Αχζίμ και Μάρισα, πόλεις 9 και εκόμε αυτών. Ακαρών και εκομοπόλεις αυτής και εκόμε αυτής. Από τις Ακαρών έως τις θαλάσσεις πάσε επλησίων της Αζότου και εκόμε αυτών. Άζωτος εκομοπόλεις αυτής και εκόμε αυτής. Γάζα εκομοπόλεις αυτής και εκόμε αυτής. Έως του χυμάρου της Αιγύπτου και η θάλασσα η μεγάλη το όριον. Και εν διορινή Σαμίρ και η Αθήρ και Σοχό και Δανά και Κυριάθ Σανά, ήτης είναι η Δεβίρ και Ανάβ, Εσθεμό και Ανίμ και Γεσέν και Ολών και Γιλό, πόλεις 11 και εκόμε αυτών. Αράβ και Δουμά και Εσάν και Ιανούμ και Βεθ Θαπφουά και Αφεκά και Χούματα και Κυριάθ Αρβά, ήτης είναι η Χεβρών και Σιόρ, πόλεις 9 και εκόμε αυτών. Μαών, Καρμέλ και Ζήφ και Ιουτά και Ιεζραέλ και Ιοκδεάμ και Ζανοά, Ακαΐν, Γαβαά και Θαμνά, πόλεις 10 και εκόμε αυτών. Αλούλ, Βεθσούρ και Γεδόρ και Μααράθ και Βεθανών και Ελτεκών, πόλεις 6 και εκόμε αυτών. Κυριάθ Βαάλ, ήτης είναι η Κυριάθ Ιαρίμ και Ραβά, πόλεις 2 και εκόμε αυτών. Εν διερήμο Βεθ Αραβά, Μιδίν και Σεχαχά και Νιβσάν και η πόλης του Άλατος και εν Γαδί, πόλεις 6 και εκόμε αυτών. Τους δε Ιεβουσαίους, τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, οι Ιούδα δεν ειδηνήθησαν να εκδιώξωσιν αυτούς. Αλλά κατοικούσιν οι Ιεβουσαίοι μετά των ιών Ιούδα εν τη Ιερουσαλήμ έως της ημέρας ταύτης. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Ιώτα Σίγματα. Κι έπεσεν ο κλήρος των ιών Ιωσήφ από του Ιορδάνου πλησίον της Ιεριχώ έως των υδάτων της Ιεριχώ κατά Ανατολάς προς την έρημον την αναβαίνουσαν από τη Ιεριχώ δια του όρους Βεθήλ και εκτείνεται από Βεθήλ έως Λούζ και διαβαίνει δια των ορίων του Αρχή Αταρόθ και καταβαίνει εκδισμών εις τα όρια του Ιαφλετή έως των ορίων της κάτω Βεθορών και έως Γεζέρ και εξέρχεται εις την θάλασσα. Και έλαβον την κληρονομίαν αυτών οι Ιωσήφ, ο Μανασής και ο Εφραήμ. Και τα όρια των ιών Εφραήμ κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν ταύτα. Τα όρια της κληρονομίας αυτών προς το ανατολικό μέρος ήσαν η Αταρόθ Αδάρ έως της Άνω Βεθορών. Και εξετείνοντο τα όρια προς την θάλασσαν εις Μιχμεθά κατά το βόρειον. Και τα όρια έστρεφων κατά το ανατολικόν έως τα Ανάθ Σιλό και εκείθεν διέβαινον κατά Ανατολάς εις Ιανοχά. Και κατέβαινον από Ιανοχά εις Αταρόθ και εις Νααράθ και ήρχοντο εις την Ιεριχώ και εξήρχοντο εις τον Ιορδάνη. Τα όρια εξικολούθησαν από Θαπφουά προς Δισμάς έως του χυμάρου Κανά και είχον την διέξοδον αυτών προς την θάλασσα. Αυτή είναι η κληρονομία της φυλής των ιών Εφραήμ κατά τα συγγενείας αυτών. Ήσαν και πόλεις και χωρισμένε δια τους ιούς Εφραήμ μεταξύ της κληρονομίας των ιών Μανασί πάσε επόλεις και εκόμε αυτών. Και δεν εξεδίωξαν τους Χαναναίους τους κατοικούντας εις Γεζέα. Αλλοι Χαναναίοι κατοικούσι μεταξύ των Εφραημιτών έως της ημέρας ταύτης. Και έγιναν δούλοι υποτελείς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είμαστε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σε αυτό που αναφερόμαστε τελευταία είναι για αυτές τις 7 διακηρύξεις του Κυρίου, αυτά τα εγώ ή μη. Και είπαμε ότι στο πρόσωπο του Ιησού όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι 100% εκπληρωμένο, πληρώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Αλλά και σε εμάς, αδερφοί, καθώς είμαστε το σώμα Του, είμαστε η Εκκλησία Του, είμαστε ο λαός Του, είμαστε κι εμείς τα παιδιά Του που θέλει ο Κύριος να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του, να πάρουμε αυτό το χαρακτήρα το δικό Του, να γίνουμε σύμμορφοι του χαρακτήρα του Κυρίου, αφορούν και εμάς, βεβαίως. Και θυμάστε που έχουμε πει αυτό που είπε ο Κύριος, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Το έχουμε αναλύσει αυτό. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», «Εγώ είμαι η θύρα», «Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός», «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Και σήμερα θα δούμε αυτό που λέει, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Είναι μια διακήρυξη που, αδερφοί, δεν είναι τόσο απλή. Θα δούμε σήμερα. Έχει μεγαλείο, βάθος. Είναι κάτι που όταν καθίσουμε και το αναλύσουμε, το σκεφτούμε και αποκαλυφθεί σε μας σε μεγαλύτερο βάθος από αυτό το επιφανειακό που πολλές φορές το έχουμε πει, το ξαναλέμε, «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή», το είπε ο Κύριος. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα θα δούμε πότε το είπε ο Κύριος. Το είπε στο τέλος της διακονίας του. Εκεί που σιγά σιγά άρχιζε να λέει στους μαθητές του ότι θα φύγω, που θα υπάγεις. Και τους λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, ότι εκεί που θα πάω, εσείς τώρα δεν μπορείτε να έρθείτε, αλλά μετά όμως έρθείτε. Πετάγει το Πέτρος, του λέει ότι «Κύριε, ακόμα και την ψυχή μου θα δώσω για σένα. Πού πας, μη μας αφήνεις». Και έτσι ξεκινάει λοιπόν το γιώτα δέλτα κεφάλαιο, το τέταρτο κεφάλαιο, και λέει ο Κύριος, «Ας μη ταράτε την καρδία σας, πιστεύετε στο Θεό και εις εμέ πιστεύετε». Μην ταράζεστε, να έχετε πίστη. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα, αλλιώς σας έλεγα ότι πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάρχω να σας ετοιμάσω τόπο, λέει, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εάν αυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Μην φοβάστε. Θα είμαστε μαζί Του, ό,τι και να γίνει. Αρκεί να είμαστε κοντά Του. Μην φοβάσαι. Τα πραγματικά παιδιά του Θεού δεν φοβόνται. Η τέλεια αγάπη λέει έξω διώκει το φόβο. Τι να μας κάνει ο άνθρωπος, άραγε. Οποιοςδήποτε άνθρωπος. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδό εξεύρεται, τους λέει. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς. Ο Θωμάς, ο οποίος έπρεπε να τα βλέπει όλα, να τα κουμπίσει για να τα πιστέψει. «Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδό. Πού πας, δεν ξέρουμε πού πας». Ήτανε πολύ ορθολογιστής ο Θωμάς και άπιστος. Δεν καταλάβαινε πολλά από πνευματικά πράγματα. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου. Εάν εγνωρίζετε με και τον Πατέρα μου ή θέλετε γνωρίσει και από τον ίν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Τους βάζει ακόμα πιο βαθιά στα πνευματικά για να κατανοήσουν, να καταλάβουν τη σχέση που έχει ο Υιός με τον Πατέρα και τελικά τι ήταν ο Ιησούς που έβλεπαν μπροστά τους. Δεν ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός διδάσκαλος, ένας που έκανε θαύματα, ένας που ευεργετούσε. Κάτι άλλο, πολύ μεγαλύτερο ήταν. «Αν πραγματικά με γνωρίζετε και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει Και από τώρα τον γνωρίζετε, λέει, και τον είδετε αυτό. Λέει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξε εις εμάς τον Πατέρα και αρκεί εις εμάς. Το γνωστό, το περίφημο, το τρομερό. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όστες είδε με, είδε και τον Πατέρα. Και πού σε συλλέγεις, δείξε εις εμάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εμεί. Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς εμάς, με αυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ ο μένων είναι εμεί. Αυτός εκτελεί τα έργα. Εδάφια τα οποία είναι τρομερά και μη αποκεκαλυμμένα σε πολλούς. Ή λάθος αποκεκαλυμμένα, λάθος μάλλον ερμηνευμένα καλύτερα. Όλο αυτό τώρα, όπως είπαμε, διαδραματίζεται στο τέλος της διακονίας του Κυρίου. Είναι λίγο πριν να το σταυρώσουμε, είναι εκεί στον τελευταίο δείπνο που είχε μαζί με τους μαθητές του. Και τους φανερώνει πράγματα. Θέλει να τους αποκαλύψει πράγματα. Δεν έχει πολύ καιρό ακόμα να τους πει, να τους αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο το μεγαλείο αυτό που έχει να κάνει με τη σχέση του Ιησού με τον Πατέρα τον ουράνιο. Είναι που είχε φύγει ο Ιούδας πλέον, είχαν μείνει μεταξύ τους και τους δίνει μια αποκάλυψη για να καταλάβουν, αλλά και σε όλους εμάς αδερφοί, γιατί είναι λίγο δύσκολο και ακόμα δεν είναι κατανοητό στο μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας, δυστυχώς. Εκεί τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να δούμε αυτή τη διακήρυξη. Καθώς δηλαδή ο Χριστός μας θέλει να εμβαθύνει την αποκάλυψη στα αδέρφια του, στους μαθητές του. Να τους δώσει περισσότερη αποκάλυψη. Να κατανοήσουν το ποιος είναι πραγματικά. Και βλέπουμε ότι αναφέρει για τη σχέση του με τον Πατέρα, όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα, όπως και τη σχέση που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, που λέει ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Και το τελικό αυτό που λέει στον Φίλιππο, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα. Θέλω λοιπόν να πάρουμε ένα-ένα. Λέει, προσέξτε, εγώ είμαι η οδός. Αυτό το εγώ είμαι η οδός, τι φανερώνει σε εμάς? Ότι έχει την αποκλειστικότητα ο Ιησούς και τη μοναδικότητα. Εγώ είμαι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ότι δεν υπάρχει άλλη οδός που κάποιος μπορεί να πάρει και να οδηγηθεί στον Πατέρα. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να πάρει στον Πατέρα μόνο μέσα από μένα, μέσα από μένα που είναι η οδός. Υπάρχει ένας δρόμος. Δεν είναι ο δρόμος άλλων διδασκαλιών. Δεν είναι ο δρόμος θρησκειών. Ελάτε σε παράλληλους δρόμους. Δεν είναι ο δρόμος να κάνεις τα καλά έργα για να πας στον Πατέρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει. Αυτό δηλώνει. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Τέλος. Λέτε να λέει ψέματα ή είναι σχήμα υπερβολής? Όχι. Είναι μια απτή αλήθεια που μας φανερώνει ο Ιησούς. Και κανένας άλλος δεν μπορεί να διακηρύξει κάτι τέτοιο για τον εαυτό του. Κανένας. Δάσκαλος. Ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ψευδοπροφήτης που ήτανε, ούτε κανένας άλλος. Μόνο ο Κύριος τα λέει αυτά. Είναι η οδός. Και η οδός για να φτάσεις κανένας στον Πατέρα δεν ήταν ούτε αποκεκαλυμμένη, αλλά δεν ήταν ούτε καν ανοιχτή αυτή η οδός. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Κανένας δεν μπορεί να πάει έτσι όπως είναι, στον Άγιο Θεό. έπρεπε κάποιος να ανοίξει το δρόμο. Αμήν, κάποιος έπρεπε να ανοίξει το δρόμο. Και άνοιξε αυτό το δρόμο ο Κύριος με το αίμα του. Αυτό ήταν το μέσο εξιλεώσεως που ο Θεός είχε προειδεί από την αρχή. Έπρεπε να πάρει τη δικιά μας θέση πάνω στο σταυρό, τη δικιά μας αμαρτία, να μας σκεπάσει με το αίμα του, να έρθει η χάρη του Κυρίου, ώστε να μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, να μπούμε μέσα στο θρόνο, να μπούμε και να έχουμε επαφή και σχέση με τον Πατέρα τον Ουράνιο και τώρα, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα. Εβραίους 10 κεφάλαιο 19 λέει, έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού. Έχουμε θάρρος, παρησία, να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων εξαιτίας του αίματος της θυσίας του Χριστού, δια νέας και ζώσης οδού. Στο κείμενο λέει πρόσφατη οδού. Δηλαδή είναι κάτι πρόσφατο. Και έχει την έννοια του ότι πάντα αυτή η θυσία είναι κάτι το οποίο δεν είναι παλιό, δεν παλιώνει. Ήταν νέα τότε και τώρα που έχουν περάσει 2000 χρόνια, που έχουν περάσει όμως, πάντα είναι πρόσφατη. Πάντοτε. Την οποία καθιέρωσε ημάς για του καταπετάσματος του τέσσερι της σαρκός αυτού. Από τη σάρκα του άνοιξε ο δρόμος, η θύρα, και μπαίνουμε μέσα στην οδό, στο δρόμο, που ράντισε ο Κύριος αυτό το δρόμο με το αίμα του και ράντισε ο Κύριος τα Άγια των Αγίων με το αίμα του, ώστε να μπορούμε να μπούμε εμείς. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι όσοι πιστεύσουν σε Αυτόν και δεχτούν τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν λυτρωτή και σαν σωτήρα τους. Ακόμα και για εκείνους αδελφοί πιστεύω που τελικά θα κριθούν εξαιτίας του ότι ο Θεός θα δει τη συνείδησή τους. Τι θα δει όταν λέει ότι θα δει τη συνείδησή τους? Θα κοιτάξει ο Κύριος ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που δεν γνώρισαν, προσπάθησαν να ζήσουν αυτή τη ζωή, την Άγια ζωή, την καθαρή ζωή. Πράττουσι τα του νόμου, ενώ νόμο δεν ξέρουν, λέει μέσα στη γραφή. Δεν ξέρουν τον νόμο, όμως πράττουσι τα του νόμου. Πράττουσι τα αρεστά ενώπιον του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στην παρουσία του Θεού χωρίς το αίμα του Κυρίου, έτσι κι αλλιώς. Αυτός πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα. Ωραία, και αυτά λίγο πολύ το ξέρουμε όσον αφορά την οδό. Προσέξτε, είναι η μόνη οδός. Και όπως είπα πριν, το εγώ έχει να κάνει με αποκλειστικότητα και μοναδικότητα. Αλλά χρησιμοποιεί και το οριστικό άρθρο «η οδός». Εγώ είμαι η οδός. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Okay. Και αυτό είναι φυσικό και αυτό είπαμε μέχρι τώρα. Αλλά το ίδιο οριστικό άρθρο το χρησιμοποιεί και πού αλλού. Εγώ είμαι η αλήθεια και εγώ είμαι η ζωή. Και αυτό είναι πιο δύσκολο κάποιος να το καταλάβει. Γιατί στο πρόσωπο του Ιησού, αδελφοί, είναι η αλήθεια. Είναι η ζωή. Η οδός, ναι. Γιατί είναι ένας ο Μεσσίτης. Ένας ο δρόμος. Είναι εις Θεός, εις και Μεσσίτης, λέει, μεταξύ Θεού και, ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Μία είναι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Αμήν. Αυτό το δεχόμαστε. Μπορούμε να το δεχτούμε. Όλος ο κόσμος το δέχεται αυτό. Όλος ο χριστιανικός κόσμος το δέχεται. Ότι ο Χριστός μας είναι η οδός. Αμήν. Ωραία. Ναι, αλλά λέει η αλήθεια. Και τι θέλει να πει με αυτό? Ναι, λέει και η ζωή. Τι θέλει να πει με αυτό? Να δούμε λίγο την αλήθεια. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο, ακούστε τι λέει. Εάν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξετε, και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλω δώσει σε εσάς άλλο παράκλητο, για να μένει με θυμόν εις τον αιώνα το πνεύμα της αληθείας. Μιλάμε τώρα για το πνεύμα το Άγιο. Που το πνεύμα το Άγιο, ο περισσότερος χριστιανικός κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό, θεωρεί ότι είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητος. Ένα τρίτο διαφορετικό πρόσωπο από το πρόσωπο του Πατέρα και του Υιού. Το πνεύμα της αληθείας το ονομάζει, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως το γνωρίζετε αυτό, διότι μένει ανάμεσά σας, μένει ανάμεσά σας, το γνωρίζετε, το είδετε και μέσα σας θα είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ήρθε μέσα μας. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Πώς ονομάζει το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα της Αληθείας. Το Πνεύμα της Αληθείας. Και τι διακηρύττει για τον εαυτό του? Εγώ είμαι η αλήθεια. Μα δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο? Το δούμε που το λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού παρακάτω. Όπως διακηρύττει για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια με οριστικό άρθρο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε τα εξής, αδελφοί, ότι η οδός, η αλήθεια και η ζωή δεν αναφέρονται σε κάτι, αλλά σε κάποιον. Δεν αναφέρονται σε τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά αναφέρονται σε ένα πρόσωπο. Που αυτό το πρόσωπο είναι ποιος? Ο Ιησούς. Δεν μιλάμε ότι η ζωή είναι κάτι ή, ξέρω εγώ, η αλήθεια είναι κάτι. Είναι κάποιος. Και αυτός ο κάποιος είναι ο Κύριος. Εάν δηλαδή θέλεις την αλήθεια, κάποιον πρέπει να βρεις. Εάν θες τη ζωή, κάποιον πρέπει να βρεις. Εάν θες την οδό, κάποιον πρέπει να βρεις. Γιατί αυτός είναι. Όχι απλά για να στη δώσει, αλλά για να σου δώσει τον ίδιο τον εαυτό που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Να δούμε λίγο τη ζωή. Εγώ είμαι η ζωή, λέει. Προσέξτε, οριστικό άρθρο. Εγώ είμαι η ζωή. Δεν αναφέρεται απλά σε αυτό που λέει στο 14-19 που λέει «Διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει». Ούτε αναφέρεται στον κατά Ιωάννη μόνο αυτό που λέει στον κατά Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο ότι εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Δεν είναι ότι απλά ήταν μαζί του η ζωή. Αναφέρει και λέει και διακηρύττει ότι εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Το κύριο χαρακτηριστικό, αδερφή, της ζωής. Ποιος το έχει? Για πέστε μου. Ποιος είναι αυτός που ζούσε από πάντα, ζει για πάντα, δημιούργησε τα πάντα και σε όλους έδωσε ζωή, πνοή? Ποιος? Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Πατέρα? Η ζωή. Μια ζωή η οποία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε πώς ο Θεός ζούσε από πάντα. Σαν να λες πώς μπορεί η ζωή να ζούσε από πάντα, αφού είναι ζωή. Εκείνος δημιούργησε τα πάντα. Αυτός είναι η ζωή και μάλιστα η ζωή αιώνιος. Η ζωή αιώνιος. Και έρχεται ο Ιησούς και λέει ότι εγώ είμαι η ζωή. Στην Α' Ιωάννου στο τέλος λέει κάτι πολύ φοβερό που λέει ότι γνωρίσαμε, λέει, τον αληθινό και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Αυτός είναι η ζωή αιώνιος. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Ακούστε τι λέει στην Α' Ιωάννου στο 1-2. Και η ζωή εφανερώθη. Η ζωή εφανερώθη. Και έρχεται ο Ιησούς και λέει, εγώ είμαι η ζωή. Ο Ιησούς λοιπόν είναι η φανέρωση της ζωής. Η φανέρωση της αλήθειας, η φανέρωση της οδού. Και η ζωή εφανερώθηκε, είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλον προς εσάς τη ζωή την αιώνιον ή της ή το παρά το πατρί. Και εφανερώθη εις εμάς. Στο κείμενο λέει ή της ειν προς τον πατέρα. Εν ήταν, είναι, πάντα είναι. Το χαρακτηριστικό του πατέρα, του Θεού που έφτιαξε τα πάντα, είναι η ζωή. Διότι εν αυτό λέει ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν. Μέσα στον πατέρα είμαστε. Μέσα σε αυτή τη ζωή ζούμε που λέγεται Θεός και υπάρχουμε. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς και λέει εγώ είμαι η ζωή. Μα δεν είναι ο πατέρας. Λέει εγώ είμαι η αλήθεια. Και θα δούμε ότι το πνεύμα είναι η αλήθεια. Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό του Ιησού είναι η οδός, γιατί είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπους, ο ένας μεσίτης. Το κύριο χαρακτηριστικό του Πνεύματος του Αγίου είναι η αλήθεια. Και το κύριο χαρακτηριστικό του Θεού, του Πατέρα, είναι ποιο? Η ζωή. Είναι η ζωή. Λέει και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί Α. Ιωάννου. Επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Ο Θεός, ο Πατέρας είναι η ζωή. Το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, που το ξεχωρίζουν πολλοί άνθρωποι, λέει το πνεύμα είναι η αλήθεια. Με οριστικό άρθρο. Καλά, ποιος από τους δυο είναι η αλήθεια τελικά? Είναι το πνεύμα το Άγιο η αλήθεια ή ο Ιησούς είναι η αλήθεια? Ποιος από τους δυο? Αυτό είναι το ίδιο. Είναι η φανέρωση. Τελικά ο Χριστός μας τι είναι τελικά? Είναι η φανέρωση του Πατέρα σε εμάς. Είναι η φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου σε εμάς. Γιατί το Πνεύμα τι είναι? Το Πνεύμα του Πατρός. Είναι η φανέρωση της οδού, της αλήθειας και της ζωής. Φανερώθηκε σε εμάς και ο Κύριος το λέει τόσο όμορφα στους μαθητές του. Όταν λέμε ότι το πνεύμα είναι η αλήθεια, δηλαδή τι εννοούμε? Ότι το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο θα μας οδηγήσει, καθώς είναι η αλήθεια, στην αλήθεια και στην αποκάλυψη. Το έδωσε ο Κύριος εμάς την ημέρα της Πεντηκοστής για να γνωριστεί και να αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού, το σχέδιο του Θεού σε όλους εμάς. Ήταν μυστήριο πριν, όμως τώρα στους τελευταίους καιρούς αποκαλύφθηκε. Είναι πράγματα τα οποία λέει και οι άγγελοι επιποθούν σε αυτά και παρακύπτουν για να τα γνωρίσουν. Και ο Θεός έχει δώσει το πνεύμα του το Άγιο στην Εκκλησία για να αποκαλυφθούν. Αλλά τι λέει για το πνεύμα του Άγιο? Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι, λέει ο Κύριος προς εσάς. Για να το καταλάβουμε τι κάνει το Πνεύμα του Άγιο, λέει στον Ιωάννη 14:28, λέει «Ο δε παράκλητος το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εσάς». Πλέον ο Θεός κατοικεί μέσα μας, αλλά κατοικεί δια του Πνεύματος του Θεού, κατοικεί δια του Ιησού Χριστού, δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Ό,τι ομορφότερο, ό,τι αγαθότερο, ό,τι ωραιότερο είναι ο Πατέρας έχει μέσα στην καρδιά. Έρχεται να κατοικήσει μέσα μας μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Η θυσία του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Ιησούς, είναι το περιβάλλον που μέσα κατοικεί το Πνεύμα του Θεού και όλο αυτό κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Και αυτό είναι η αλήθεια. Ποιος θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια? Το πνεύμα της αληθείας. Αμήν. Εκείνο το οποίο κατοικεί σε μέσα μας. Αλλά αδερφοί, γιατί ο Θεός μας είναι απλός Θεός. Δεν κατοικεί σε μυστήρια, δεν θέλει να μας κάνει τη ζωή δύσκολη, δεν θέλει να μας αφήσει να φιλοσοφούμε. Και λέει απλά πράγματα. Τι λέει ο Ιησούς? Εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Όποιος έχει εμένα, έχει τα πάντα. Αμήν. Ο Θεός ευδόκησε να συγκεφαλαιώσει τα πάντα στον Χριστό. Αμήν. Και σαν παιδιά, απλά, με μια απλή κατανόηση, να κοιτάξουμε σε ένα πρόσωπο και να πούμε, έχουμε τον Ιησού, έχουμε τα πάντα. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Λέει, δείξε, λέει, σε εμάς τον Πατέρα και αρκεί σε εμάς. Άμα ξέρουμε εμείς τον Πατέρα, δεν μας νοιάζει. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και του λέει ο Κύριος του Φιλίππου, λέει, Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες. Όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Τελείωσε. Όποιος είδε εμένα, είδε και το Πνεύμα το Άγιο. Λέει ότι τώρα, λέει, είναι μεταξύ σας, ανάμεσά σας. Και σε λίγο θα έρθει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Μιλάμε λοιπόν για την ορατή φανέρωση του Πατέρα. Όταν λέει, εγώ είμαι η ζωή. Ο Ιησούς είναι η φανέρωση του Πατέρα. Αμήν. Γι' αυτό λέει, εγώ είμαι η ζωή. Είναι η ορατή φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί λέει, εγώ είμαι η αλήθεια. Και είναι η φανέρωση του Μεσίτη σε εμάς. Εγώ είμαι ο Θεός. Αυτό που τελικά, αδερφοί, θέλει να μας πει, και αυτό θα πρέπει να το πάρουμε εμείς σαν παράδειγμα όσον αφορά τη ζωή μας, γιατί τώρα πρέπει να το γυρίσουμε σε εμάς όλο αυτό. Θυμάστε που σας έχω πει ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είπε ο Κύριος, αλλά και εμείς γινόμαστε ο άρτος της ζωής. Αμήν. Εγώ είμαι ο που μείνω καλός, αλλά ο Κύριος μας έθεσε μέσα στην Εκκλησία να επιμένουμε πρόβατα και εμείς. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, είπε ο Ιησούς, αλλά και εμείς ζούμε αυτή την, και πρέπει να ζούμε αυτή την αναστημένη ζωή. Τα έχουμε πει αυτά, όλα αυτά έρχονται σε εμάς, ώστε να εκπληρωθούν, γιατί μας θέλει και ο Κύριος να κάνουμε και εμείς τα ίδια, τις ίδιες επιλογές με το γιο του. Και τι λέει στην Α Τιμωθέως στο γάμο 16, και αναντηρήτως, λέει, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Και τελικά τι προκύπτει από όλο αυτό σε εμάς? Ότι και εμείς θα πρέπει να ζήσουμε αυτό το μυστήριο της ευσεβίας μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, να κατοικήσει ο Θεός μέσα μας και να φανερωθεί μέσα από μας. Ως η οδός. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε αυτή την οδό στον κάθε άνθρωπο. Ως η αλήθεια, να ζήσουμε την αλήθεια. Γι' αυτό και μας λέει ο Κύριος να μην, όσον αφορά τα ψέματα. Δεν μπορεί ένας που είναι ο εκπρόσωπος της αλήθειας να λέει ψέματα. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος της οδού να βαδίζει σε άλλους δρόμους πονηρούς. Δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος της ζωής να ζει μέσα στο θάνατο. Δεν γίνεται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όλο αυτό και τα τρία αυτά λοιπόν, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το μυστήριο της ευσεβίας που θέλει ο Θεός, αδερφοί, από πάντα να εκπληρωθεί, εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά θέλει να εκπληρωθεί και σε εμάς. Πώς θα γίνει αυτό? Ένας είναι ο δρόμος. Μία είναι η λύση. Να ακολουθήσουμε τα βήματα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ήρθε για να θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας, αλλά ήρθε επίσης για να μας φανερώσει το παράδειγμα, το πρότυπο, για να ακολουθήσουμε και να γίνουμε σύμμορφοι του χαρακτήρα του και να κάνουμε τις ίδιες επιλογές, ώστε τελικά να φανερωθεί ποιος στον κόσμο. Ο ίδιος ο Θεός. Ως η οδός, ως η αλήθεια, ως η ζωή. Από ποιους? Από μας. Αμήν, από μας. Και έτσι βρήκα κάτι πολύ ωραίο και θέλω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ ωραίο γιατί εναρμονίζει όμορφα τα εδάφια και έχει να κάνει με το ότι θέλει ο Θεός, αδελφοί, να βαδίσουμε μέσα σε αυτό το δρόμο, το δρόμο του Χριστού. Και θα πάμε μια βόλτα σήμερα. Θα μας οδηγήσει ο Θεός με το Λόγο Του σε μια βόλτα, σε μια όμορφη βόλτα μέσα από τα όμορφα εδάφια που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού.

0: Το πρώτο που θα δούμε είναι στον Ιερεμία στο 6:11. Λέει: στείτε επί τες οδούς. Θα πρέπει, είπαμε, να ακολουθήσουμε τα βήματα του Χριστού. Εάν θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, δηλαδή τελικά ο Θεός να φανερώνεται μέσα από μας. Στείτε επί τες οδούς και ιδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυση στα ψυχά σας, λέει στην Ιερεμία. Ρώτησε. Και ο κάθε ένας άνθρωπος θα πρέπει να ρωτήσει πού είναι η αγαθή οδός. Να περπατήσουμε μέσα σε αυτή. Θέλουμε να περπατήσουμε ή όχι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αδερφοί. Να ξέρετε. Και όταν μιλάμε για οδό και περπάτημα, εννοούμε ένα πράγμα. Ότι δεν θα πρέπει ποτέ να είμαστε στάσιμοι. Ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή. Απαγορεύεται η στασιμότητα. Πρέπει να περπατήσεις μέσα σε αυτό. Πάμε βόλτα σήμερα και να δούμε πού ξεκινάμε και πού τελειώνουμε τελικά. Ο λόγος λοιπόν του Θεού μας λέει να ρωτάμε για την αγαθή οδό. Όπως ρώτησε και ο Θωμάς τον Κύριο, που του λέει: Κύριε, δεν ξέρω που υπάγεις. Πώς δυνάμεθα να εξεύρωμε την οδό. Και ο Κύριος του λέει: εγώ είμαι οδός, η αλήθεια και η ζωή. Τους φανέρωσε την οδό της ζωής. Ψαλμός 16:11. Εφανέρωσε σε μέλη την οδό της ζωής. Ρωτάει ο άνθρωπος, Κύριε, πού να βρω την οδό αυτή, την αγαθή οδό που λέει εκεί στον Ιερεμία. Και λέει εδώ, εφανέρωσε σε μέ την οδό της ζωής, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τεπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας μου φανέρωσε την οδό της ζωής και μετά λέει για το πρόσωπό του. Γιατί η οδός είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας. Αυτή είναι η αγαθή οδός λοιπόν. Ο Κύριος, όπως λέει στον Ιερεμία στο 21:8, έθεσε μπροστά μας την οδό της ζωής και την οδό του θανάτου. Αυτό λέει στον Ιερεμία. Και εμείς τι εκλέξαμε. Κάνεις μια επιλογή όταν πρώτο ξεκινάς. Κύριε, καθώς σου φανερώνει ο Κύριος, υπάρχει η οδός της ζωής και η οδός του θανάτου. Εμείς εκλέξαμε την οδό της ζωής, που αλλιώς λέγεται η οδός της αλήθειας. Ψαλμός 119:30. Τι λέει εκεί? Την οδό της αληθείας εξέλεξα. Αμήν. Την οδό της αλήθειας εξέλεξα. Ωραία. Εκλέξαμε λοιπόν την οδό της αλήθειας, μια οδό που είναι τεθλιμένη, αλλά είναι η μόνη οδός που οδηγεί στη ζωή την αιώνια. Και είναι λίγοι αυτοί που τη βρίσκουν. Ματθαίος 7:14. Διαλέξαμε και πήραμε μια απόφαση. Ποια είναι αυτή η απόφαση? Να συνταφούμε στο βάπτισμα μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Ώστε όπως ο Χριστός λέει, αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς τι να κάνουμε? Να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή. Σε μια νέα ζωή. Καταλαβαίνουμε τα βήματα ποια είναι. Ο Κύριος μας κάλεσε, μας λέει υπάρχουν δύο δρόμοι. Εμείς διαλέξαμε την αγαθή οδό. Είναι στενή και τεθλιμμένη. Το ξέρουμε, μας το προειδοποίησε ο Κύριος. Πήραμε την απόφαση και πήραμε την απόφαση να πεθάνουμε ως προς τον παλιό μας σε αυτό και να βαδίσουμε μια νέα ζωή μαζί με τον Κύριο. Να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν. Και με αυτόν τον τρόπο αποκτήσαμε ένα προνόμιο. Να μπορούμε με παρησία να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων δια του αίματος του Χριστού, μέσα από μια νέα και ζώσα οδό, την οποία καθιέρωσε σε εμάς δια του καταπετάσματος, του τέστη της σάρκος αυτού. Εβραίους 10-19. Στήκαμε, πεθάναμε, πήραμε την απόφαση να βαδίσουμε μια νέα ζωή και άνοιξε ένας δρόμος μπροστά μας, ένας δρόμος Άγιος, να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων δια του αίματος. Και έτσι ο Κύριος αρνάει, καθώς μπαίνουμε, να μας αποκαλύπτεται και να μας διδάσκει το δρόμο στον οποίο δρόμο πρέπει να περπατούμε. Ψαλμός 32:8. Εγώ θέλω σε συνετήσει, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο πλέον, μπορούμε και προσευχόμαστε. Και θέλω σε διδάξει την οδό εις την οποία πρέπει να περπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει εις το οφθαλμός μου. Τα μάτια του Κυρίου είναι συνέχεια πάνω σου. Γιατί πήρες αυτή την απόφαση να βαδίσεις μαζί με τον Κύριο. Και σου λέει, εγώ θα σε συνετίζω. Έχει κοινωνία μαζί μου. Αμήν. Έχει κοινωνία μαζί μου. Αδερφοί, όταν λέμε ότι η οδός, η αλήθεια, η ζωή δεν έχει να κάνει με κάτι, αλλά έχει να κάνει με ένα πρόσωπο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε κοινωνία με αυτό το πρόσωπο για να έρθουν και αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα μας. Μας διδάσκει για την ωφέλειά μας ο Κύριος, οδηγώντας μας για τη οδού διαμέσου της οποίας έπρεπε να πάμε, λέει στον Ισαΐα 48:17. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειά σου, ο οδηγών σε δια της οδού διείς έπρεπε να υπάγεις. Μας οδηγεί λοιπόν εκείνος και μας δίνει οδηγίες τώρα μέσα από τον λόγο του πώς να περπατούμε μέσα σε αυτή την οδό. Προσέξτε, μας δείχνει την οδό, εγώ θα σε συναντήσω, εγώ θα σε οδηγήσω και σου λέει πώς πρέπει να το κάνεις αυτό, με ποιο τρόπο. Δεν είναι απλά ο δρόμος είναι εκεί, υπάρχει ένας τρόπος για να βαδίζεις μέσα σε αυτό. Μας προτρέπει λοιπόν να περιπατούμε αξίως της προσκλησιός μας, με την οποία μας προσκάλεσε ο Κύριος. Με κάθε ταπεινοφροσύνη περπατάς με ταπεινότητα, με πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας αλλήλους στην αγάπη, σπουδάζοντας να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος για τους συνδέσμους της ειρήνης. Έτσι περπατάς. Ταπεινά, να είσαι πράγος, ήσυχος, με μακροθυμία, να έχεις υπομονή, να υποφέρεις αλλήλους. Έτσι, αυτός ο δρόμος έτσι πάει. Αυτός ο δρόμος εκεί πάει. Έτσι, αυτή είναι η οδός. Έτσι πρέπει να περπατάς. Όχι με υπερηφάνεια, όχι με υψηλοφροσύνη, όχι με τσακωμούς, όχι με θυμούς. Αμήν. Έτσι, να περπατάμε αξίως του Κυρίου. Αυτό λέει στην Εφεσίους το 4:1. Και τώρα θα δούμε τι λέει στην Κολοσσαίοι στο 1:10. Να περπατούμε αξίως του Κυρίου, να τον ευαριστούμε κατά πάντα, να καρποφορούμε σε κάθε έργο αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι με κάθε δύναμη κατά το κράτος της δόξης αυτού, με κάθε υπομονή και μακροθυμία με χαρά, λέει στο Κολοσσαίοι στο 1:10. Έτσι είναι το περπάτημα του χριστιανού. Να τον ευαριστούμε κατά πάντα. Κύριε, πόσο όμορφο είναι να νιώθεις ότι ο Θεός ευαρεστείται με αυτά που κάνεις. Πω, Κύριε, να νιώθεις το χαμόγελό Του και την ευαρέσκειά Του κάθε μέρα στη ζωή. Να καρποφορεί σε κάθε έργο αγαθό. Να αυξάνεσαι στην επίγνωση του Θεού. Είπαμε ότι το περπάτημα δεν είναι στασιμότητα. Μέσα σε αυτό το δρόμο έχει να κάνει με κίνηση, με αύξηση. Να ενδυναμώνεσαι με κάθε δύναμη κατά το κράτος της δόξης Του. Να γεμίζεις με τη δόξα Του. Με κάθε υπομονή και μακροθυμία. Στην Εφεσίους το 5:15 τι λέει? Να προσέχουμε πώς να περπατάμε ακριβώς. Άλλο περπάτημα πάλι αυτό. Το ίδιο, αλλά όχι ως άσοφοι, αλλά σαν σοφοί, να εξαγοράζουμε τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Επίσης, να περπατούμε ευσχημόνως. Όπως την ημέρα, όχι σε συμπόσια και μέθες, όχι σε κήτες και ασέργειες, όχι σε έρηδα και φθόνο, Ρωμαίος 13-13. Μέσα σε αυτό το δρόμο, έτσι περπατάς. Αν περπατάς αλλιώς, πρόσεχε γιατί θα χάσεις το δρόμο. Να περπατάμε επίσης με φρόνηση προς τους έξω. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Ο λόγος σας να είναι, λέει, πάντοτε με χάρη. Αρτημένος με αλάτι, να ξέρουμε πως πρέπει να αποκρινόμαστε στον καθένα. Να περπατώμε με ευσχημοσύνη, λέει στην Α' Θεσσαλονικής στο 4.12, προς τους έξω και να μην έχουμε χρειάν κανενός. Στις πράξεις το 20.24 λέει και να φροντίζουμε για τίποτα από αυτά, τις λήψεις, τα δεσμά δηλαδή, ούτε να έχουμε πολύτιμη τη ζωή μας, παρά να το να τελειώσουμε το δρόμο μας με χαρά. Να φτάνουμε στα πιο δύσκολα. Να μην μας νοιάζει τίποτα. Να μην αγχωνόμαστε, να μην μεριμνάμε συνέχεια, να μην ζούμε με φόβο. Αλλά τι, να μην μας πτωούν ούτε θλίψεις, ούτε δεσμά. Ούτε να έχουμε πολύτιμη τη ζωή μας. Αλλά το στόχος είναι να τελειώσουμε το δρόμο. Αυτόν. Με χαρά. Και να πούμε κι εμείς όπως ο Παύλος είπε, τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, το δρόμο μου τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, το μόνο που μου μένει πλέον είναι ο Στέφανος, που ο Κύριος θα μου δώσει. Ό,τι δικαιοσύνη Στέφανος, στο τέλος του δρόμου. Όπως κάποιος ο οποίος τρέχει είναι μαραθανοδρόμος, το τέλος παίρνει το στεφάνι. Αδερφοί, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος. Και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Να ζούμε, να περπατούμε έτσι ακριβώς όπως ο Λόγος του Θεού λέει. Εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τον Κύριο, εάν θέλουμε να γίνουμε κι εμείς όπως ο Χριστός ήταν, να ζήσουμε κι εμείς αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, να δουν οι άνθρωποι τον Θεό εν σαρκή. Μπορεί να ακούγεται λίγο και να σου σηκώνεται η τρίχα, αλλά αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Αμήν. Να εκπληρωθεί αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Να φανερωθεί ο ίδιος ο Κύριος μέσα από τις σάρκες μας. Θέλω να τελειώσω με ένα εδάφιο. Β' Κορινθίους 4.7. Έχουμε δε το θησαυρό τούτο ισοστράκινας και όλο αυτό το θησαυρό, όλο αυτό που ο Θεός εργάζεται μέσα μας, με το Πνεύμα Του, με το Λόγο Του, όλη αυτή η ομοίωση, όλο αυτό που λέει ότι γινόμαστε μέτοχοι Θείας Φύσεως, όλο αυτό εργάζεται μέσα μας. Και είναι σε οστράκινα σκεύη για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και οχι εξημών. Ο Θεός το κάνει αυτό, όχι εμείς. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι αλλά όχι εγκατελειπόμενοι. Καταβαλλόμενοι αλλά όχι απολυμμένοι. Μπορεί να περνάμε χιλιάδες δύσκολες καταστάσεις, όμως δεν το βάζουμε κάτω. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι μόν και η ζωή του Ιησού. Παίρνουμε την απόφαση, όπως είπαμε, του θανάτου. Πρέπει να πεθάνει η σάρκα μας, να πεθάνει η σάρκα μας για να φανερωθεί η ζωή του Ιησού. Ποια είναι η ζωή του Ιησού? Αυτό που ο Ιησούς έζησε είναι αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η ζωή του Ιησού. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμαστε πάντοτε στο θάνατο για τον Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού έτη θνητή μον σαρκή. Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Δηλαδή, καθώς ο θάνατος πεθαίνει, ο παλιός μας εαυτός, πεθαίνουμε ως προς την αμαρτία, προς το θάνατο, καθώς ενεργείται ο θάνατος αυτός μέσα μας, η ζωή. Ποια ζωή? Η ζωή του Θεού ενεργείται μέσα σας. έρχεται η ζωή αιώνιος μέσα σε εκείνους οι οποίοι μας βλέπουν, μας ακούν, παρατηρούν τη ζωή μας, βλέπουν αυτό το μυστήριο της ευσεβίας να ενεργείται μέσα μας, μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι, αδερφοί, όλα και τα τρία αυτά, η οδός, η αλήθεια, η ζωή, εκπληρώθηκαν τέλεια στο πρόσωπο του Χριστού, καθώς έζησε. Αμήν. Φανέρωσε τον Πατέρα Θεό, που είναι η ζωή η αιώνιος. Φανέρωσε το Πνεύμα του Θεού, την αλήθεια, την έζησε. Το ρώτησε ο Πιλάτος για την αλήθεια. Γιατί ο Πιλάτος νόμιζε ότι ήταν κάτι η αλήθεια. Ενώ η αλήθεια είναι κάποιος. Το ίδιο και η οδός, το ίδιο και η ζωή. Και καλούμαστε τώρα εμείς να είμαστε ο κάποιος αυτός στον κόσμο. Εμείς να φανερώσουμε την αλήθεια. Εμείς να φανερώσουμε την οδό. Εμείς να φανερώσουμε τη ζωή. Αμήν, όπως ο Ιησούς τη φανέρωσε. Δόξα τω Θεώ, σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι!

Πάρε για τον εαυτό σου ένα μεγάλο τόμο και γράψε μέσα σε αυτόν με γραφίδα ανθρώπου για τον Μαχέρσαλάλ Χασβάζ. Και πήρα κοντά μου πιστούς μάρτυρες, τον Ουρία τον ιερέα και τον Ζαχαρία, το γιο του Ιεβερεχία. Και ήρθα στην προφήτισσα που συνέλαβε και γέννησε γιο. Και ο Κύριος μου είπε, να αποκαλέσεις το όνομά του Μαχέρσαλάλ Χασβάζ, επειδή πριν το παιδί μαθεί να προφέρει πατέρα μου και μητέρα μου, τα πλούτη της Δαμασκού και τα λαφυρά της Σαμάριας θα διαρπαχθούν μπροστά στο βασιλιά της Ασσυρίας. Και ο Κύριος μου μίλησε ακόμη λέγοντας, επειδή ο λαός αυτός απέβαλε τα νερά του Σιλοάμ, που έρε ανήσυχα και χαίρεται στον Ρεσίν και στο γιο του Ρεμαλία, γι' αυτό, δες, ο Κύριος ανεβάζει εναντίον τους τα νερά του ποταμού, τα δυνατά και τα πολλά, τον βασιλιά της Ασσυρίας και ολόκληρη τη δόξα του. Και θα υπερβεί όλα τα αυλάκια του και θα πλημμυρίσει όλες τις όχθες του. Και θα περάσει διαμέσου του Ιούδα, θα πλημμυρίσει και θα ξεχυλήσει, θα φτάσει μέχρι το λαιμό. Και το άπλωμα το πτερίγων του θα γεμίσει το πλάτος της γης σου, Εμμανουήλ. Ενωθείτε λαοί και θα κατακοπείτε. Και ακουραστείτε όλοι εσείς που είστε στα έσχατα της γης. Ζωστείτε και θα κατακοπείτε. Ζωστείτε και θα κατακοπείτε. Βουλευτείτε βουλή και θα ματαιωθεί. Μιλήστε ένα λόγο και δεν θα σταθεί. Δεδομένου ότι μαζί μας είναι ο Θεός. Επειδή έτσι μου μίλησε ο Κύριος με ισχυρό χέρι και με δίδαξε να μην περπατάω στο δρόμο αυτού του λαού λέγοντας «Μην πείτε συνωμοσία» για κάθε τι που αυτός ο λαός θα πει «συνωμοσία» και το φόβο του «Μη φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε». «Τον Κύριο των δυνάμεων αυτόν αγιάστε και αυτό σας είναι ο φόβος σας και αυτό σας είναι ο τρόμος σας». Και θα είναι για αγιαστήριο. Θα είναι όμως για πέτρα προσκόμματος και για βράχο πτώσης στους δύο οίκους Ισραήλ. Για παγίδα και για βρόχος στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και πολλοί θα προσκόψουν επάνω σε αυτά και θα πέσουν και θα συντριφτούν και θα παγιδευτούν και θα πιαστούν. Δέσε τη μαρτυρία, σφράγισε τον ώμο ανάμεσα στους μαθητές μου. Εγώ όμως θα περιμείνω τον Κύριο που κρύβει το πρόσωπό του από τον οίκο Ιακώβ και πάνω σε αυτόν θα έχω την πεποίθησή μου. Δέστε, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και για τεράστια πράγματα στον Ισραήλ από τον Κύριο των δυνάμεων που κατοικεί στο όρος Σιών. Και όταν σας πούν, ρωτήστε εκείνους που έχουν πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, αυτούς που μορμυρίζουν και ψιθυρίζουν, να αποκριθείτε, ο λαός δεν θα ρωτήσει το Θεό του. Θα προστρέξει στους νεκρούς για τους ζωντανούς. Στο νόμο και στη μαρτυρία, εάν δεν μιλούν σύμφωνα με αυτό το λόγο, σίγουρα δεν υπάρχει φως μέσα τους. Και θα περάσουν μέσα από αυτή τη γη σκληρά καταπονημένοι και υποφέροντας από πείνα. Και όταν πεινάσουν θα αγανακτούν και θα κακολογούν το βασιλιά τους και το Θεό τους και θα σηκώσουν τα μάτια προς τα πάνω. Έπειτα θα κοιτάξουν στη γη και δέστε, ταραχή και σκοτάδι, θάμπομα αγωνίας και θα εκβληθούν έξω στο σκοτάδι. Οσιέ, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μου είπε, πήγαινε ακόμα, αγάπησε μια γυναίκα που παρόλο ότι αγαπιέται από το φίλο της, είναι Μιχαλίδα, σύμφωνα με την αγάπη του Κυρίου προς τους γιους Ισραήλ, οι οποίοι όμως κοιτάζουν σε ξένους θεούς και αγαπούν μια φιάλη κρασί. Και τιμήσθωσα στον εαυτό μου για 15 αργύρια και ένα χωμόρ κριθάρι και μισό χωμόρ κριθάρι. Και της είπα, κάθισε για μένα πολλές ημέρες. Δεν θα πορνεύσεις και δεν θα είσαι για άλλον. Και εγώ το ίδιο θα είμαι για σένα. Επειδή οι γη Ισραήλ θα καθίσουν πολλές ημέρες χωρίς βασιλιά και χωρίς άρχοντα και χωρίς θυσία και χωρίς στήλη και χωρίς εφόδ και θεραφείμ. Και ύστερα από αυτά, οι γη του Ισραήλ θα επιστρέψουν και θα ζητήσουν τον Κύριο το Θεό τους
και τον

0: Δαβίδ το βασιλιά τους. Και θα φοβούνται τον Κύριο και την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες. Οσιέ, τέταρτο κεφάλαιο. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, γη Ισραήλ, επειδή ο Κύριος έχει κρίση με τους κατοίκους της γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια ούτε έλεος ούτε γνώση του Θεού επάνω στη γη. Επιορκία και ψέμα και φόνος και κλοπή και μοιχεία πλημμύρισαν και αίματα αγγίζουν επάνω σε αίματα. Γι' αυτό η γη θα πενθήσει και καθένας που κατοικεί σε αυτή θα λιποψυχήσει μαζί με τα θηρία του χωραφιού και μαζί με τα πουλιά του ουρανού. Ακόμα και τα ψάρια της θάλασσας θα εκλείψουν. Όμως, ας μη αντιλέγει κανένας, ούτε ας ελέγχει τον άλλον. Επειδή ο λαός σου είναι όπως αυτοί που αντιλέγουν στον ιερέα. Γι' αυτό θα γλιστρήσεις την ημέρα και μαζί σου θα γλιστρήσει και ο προφήτης τη νύχτα και θα αφανίσω τη μητέρα σου. Ο λαός μου αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης. Επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσένα από το να ιερατεύεις εμένα. Επειδή λησμόνησες τον νόμο του Θεού σου και εγώ θα λησμονήσω τα παιδιά σου. Όπως πλήθυναν, έτσι αμάρτησαν σε μένα. Θα μεταβάλω τη δόξα τους σε ατιμία. Τρώνε τις αμαρτίες του λαού μου και έχουν την ψυχή τους προσιλωμένη στην ανομία τους. Γι' αυτό θα είναι όπως ο λαός, έτσι και ο ιερέας. Και επάνω τους θα επισκεφθώ τους δρόμους τους και θα τους ανταποδώσω τις πράξεις τους. Επειδή θα τρώνε και δεν θα χορταίνουν. Θα πορνεύουν και δεν θα πληθύνονται. Για το λόγο ότι εγκατέλειψαν στο να λατρεύουν τον Κύριο. Πορνεία και κρασί και μέθη αφαιρούν την καρδιά. Ο λαός μου ρωτάει τα ξύλα του και του απαντάει το ραβδί του, επειδή τους πλάνησε το πνεύμα της πορνείας και πόρνευσαν ξεκλίνοντας από το Θεό τους. Θυσιάζουν επάνω στις κορυφές των βουνών και θυμιάζουν επάνω στους λόφους, κάτω από τις βελανιδιές και τις λεύκες και τις τερεβίνθους, επειδή η σκιά τους είναι καλή. Γι' αυτό οι θυγατέρες σας θα πορνεύσουν και οι νύμφες σας θα μοιχεύσουν. Δεν θα τιμωρήσω τις θυγατέρες σας όταν πορνεύσουν, ούτε τις νύμφες σας όταν μοιχεύσουν, επειδή αυτοί αποχωρίζονται μαζί με πόρνες και θυσιάζουν μαζί με τους ασελγείς. Γι' αυτό ο ασύνετος λαός θα καταγκρεμιστεί. Αν εσύ, Ισραήλ, πορνεύεις, τουλάχιστον ας μη ανομήσει ο Ιούδας. Μη πηγαίνετε λοιπόν στα Γάλγαλα, ούτε να ανεβαίνετε στην Βεθαβέν, ούτε να ορκίζεστε «Ζει ο Κύριος». Επειδή ο Ισραήλ αποσκύρτησε σαν δαμάλι που αποσκυρτάει. Τώρα θα τους ποιμάνει ο Κύριος σαν αρνιά σε πλατή τόπο. Ο Εφραήμ προσκολήθηκε στα είδωλα. Αφήστε τον. Το ποτό τους ξύνησε. Δόθηκαν ολοκληρωτικά στην πορνεία. Οι υπερασπιστές της, την τροπή, αγαπούν το «δώστε». Ο άνεμος θα τις σφίξει μαζί μέσα στις φτερούγες του και θα καταντροπιαστούν για τις θυσίες τους. Ιησούς του Ναβί, 15ο κεφάλαιο. Και ο κλήρος της φυλής των γιών του Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήταν στα όρια της Ιδουμαίας. Η έρημος Σιν, που είναι προς νότον, ήταν η μεσηβρινή άκρη. Και τα μεσηβρινά τους όρια ήσαν από τα παράλια της αλμυρής θάλασσας, από τον κόλπο που βλέπει προς τη Μεσημβρία, και εκτείνονταν προς το μεσηβρινό μέρος, στην ανάβαση Ακραβίμ, και περνούσαν στη Σιν και ανέβαιναν από μεσηβρινά στην Κάδης Βαρνή, και περνούσαν την Εσρών και ανέβαιναν στην Αδάρ, και γύριζαν προς την Καρκαά, και περνούσαν στην Ασμών και έβγαιναν μέχρι το χήμαρο της Αιγύπτου και τελείωναν τα όρια στη θάλασσα. Αυτά θα είναι τα μεσηβρινά όρια σας. Και το ανατολικό όριο ήταν η αλμυρή θάλασσα μέχρι την άκρη του Ιορδάνη. και το όριο προς το βορεινό μέρος ερχόταν από τον κόλπο της θάλασσας προς την άκρη του Ιορδάνη. Και το όριο ανέβαινε μέχρι την Βεθογλά και περνούσε από το βορεινό μέρος της Βεθαραβά. Και το όριο ανέβαινε μέχρι την πέτρα του Βουάν, του γιου του Ρουβίν. Και το όριο ανέβαινε προς τη Δεβίρ, από την κοιλάδα Αχόρ και εκτινόταν προς βοράν, βλέποντας προς τα Γάλγαλα, που είναι απέναντι από την ανάβαση Αδουμίμ, που είναι προς το μεσευρινό μέρος του ποταμού. Έπειτα, το όριο περνούσε πάνω στα νερά του Εν Σεμές και έβγαινε στην Ενορογίλ. Και το όριο ανέβαινε μέσα από τη φάραγγα του γιου του Ενόμ προς τα μεσημβρινά πλάγια της Ιεβούς, αυτή είναι η Ιερουσαλήμ, και το όριο ανέβαινε στην κορυφή του βουνού, που είναι απέναντι από την φάραγγα Ενόμ προς Δισμάς, που είναι στο τέλος της κοιλάδας του Ραφαΐμ, προς βοράν. Και το όριο περνούσε από την κορυφή του βουνού μέχρι την πηγή των νερών Νεφθοά και έβγαινε στις κομοπόλεις του βουνού Εφρών. Και το όριο κατευθυνόταν στη Βαάλα, που είναι η κυρία Θιαρίμ. Και το όριο γύριζε από την Βαάλα προς Δισμάς, στο βουνό Σιήρ, και περνούσε στα πλάγια του βουνού Ιαρίμ, όπου είναι η Χασαλόν, προς βοράν. Και κατέβαινε στην Βεθ Σεμές και περνούσε στη Θαμνά. Έπειτα, το όριο έβγαινε στο πλάγιο της Ακαρών, προς βοράν, και το όριο κατευθυνόταν στη Σικρόν, και περνούσε στο βουνό της Βάλα και έβγαινε στην Ιαβνίλ, και το όριο ήταν στην παραλία της θάλασσας. Και το δυτικό όριο ήταν η μεγάλη θάλασσα και τα παράλια. Αυτά είναι τα όρια των γιών του Ιούδα ολόγυρα, σύμφωνα με τις συγγενείες τους. Και στον Χάλευ, τον γιο του Ιαφωνή, έδωσε μερίδιο ανάμεσα στους γιους του Ιούδα, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου που δόθηκε στον Ιησού, την πόλη του Αρβά, του πατέρα του Ανάκ, που είναι η Χεβρών. Και ο Χάλευ έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους του Ανάκ, τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ, τους γιους του Ανάκ. Και από εκεί ανέβηκε ενάντια στους κατοίκους της Δεβίρ, και το όνομα της Δεβίρ ήταν άλλοτε Κυριάθ Σεφέρ. Και ο Χάλευ είπε: «Όποιος πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριεύσει, θα του δώσω τη θυγατέρα μου Αχσάν για γυναίκα». Και την κυρίευσε ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, αδελφός του Χάλευ, και του έδωσε την Αχσάν τη θυγατέρα του για γυναίκα. Και αυτή, όταν έφευγε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της ένα χωράφι. Και κατέβηκε από το γαϊδούρι και ο Χάλευ της είπε: «Τι θέλεις?» Και εκείνη είπε: «Δώσε μου μια ευλογία, επειδή μου έδωσες μεσημβρινή γη. Δώσε μου και πηγές νερών». Και της έδωσε τις πάνω πηγές και τις κάτω πηγές. Αυτή είναι η κληρονομία της φυλής των γιών του Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Και ήσαν οι τελευταίες πόλεις της φυλής των γιών του Ιούδα κοντά στα όρια της Εδόμ, μεσημβρινά, η Καυσεήλ και η Εδέρ και η Αγούρ και η Κινά και η Δημονά και η Αδαδά και η Κέδες και η Ασόρ και η Θνάν και η Ζήφ και η Τελέμ και η Βαλόθ και η Ασόρ, η Αδατά και η Κυριώθες Ρών που λέγεται και η Ασόρ, η Αμάμ και η Σεμά και η Μολαδά και η Ασαργαδά και η Εσεμών και η Βεθφαλέθ και η Ασάρσουάλ και η Βίρσαβέ και η Βυζιωθιά, η Βαάλα και η Ιμ και η Ασέμ και η Ελθολάδ και η Χεσίλ και η Ορμά και η Σικλάγ και η Δαδμανά και η Σανσανά και η Λεβαόθ και η Σιλεΐμ και η Αΐν και η Ριμών. Όλες οι πόλεις ήσαν 29 και οι κομοπόλεις τους. Στη παιδινή περιοχή ήσαν η Εσθαόλ και η Σαραά και η Ασνά και η Ζανουά και η Ενγανίμ, η Σαπφουά και η Ινάμ, η Αρμούθ και η Οδολάμ, η Σοχό και η Αζικά και η Σαγαρίμ και η Αδιθαΐμ και η Γεδίρα και η Επαύλης τους, 14 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Σενάν και η Αδασά και η Μαγδαλγάδ και η Δηλαάν και η Μισπά και η Οκθεήλ και η Λαχής και η Βασκάθ και η Εγλών και η Χαβών και η Λαμάς και η Χιθλής και η Γεδιρόθ και η Βεθδαγών και η Ναάμα και η Μακίδα, 16 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Λιβνά και η Εθέρ και η Ασάμ και η Εφθά και η Ασνά και η Νεσίβ και η Κεϊλά και η Αξίβ και η Μαρισά. 9 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Ακαρών και οι κομοπόλεις της. Από την Ακαρών μέχρι τη θάλασσα, όλες οι πόλεις κοντά στην Άζωτο και οι κομοπόλεις τους. Η Άζωτος, η πόλης της και η κομοπόλης της. Η Γάζα, η πόλης της και η κομοπόλης της, μέχρι το χήμαρο της Αιγύπτου και η μεγάλη θάλασσα ήταν το όριο. Και στην ορεινή περιοχή η Σαμίρ και η Αθήρ και η Σοχό και η Δανά και η Κυριάθ Σανά, που είναι η Δεβίρ, και η Ανάβ και η Ισθεμό και η Ανίμ και η Γεσέν και η Ολών και η Γιλό, 11 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Αράβ και η Δουμά και η Εσάν και η Ανούμ και η Βεθ Θαπφουά και η Αφεκά. Και η Χουματά και η Κυριάθ Αρβά, που είναι η Χεβρών, και η Σιόρ, 9 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Μαών, η Καρμέλ και η Ζήφ και η Ιούτα και η Εζραέλ και η Οδεάμ και η Ζανοά, η Ακαΐν, η Γαβαά και η Θαμνά, 10 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Αλούλ, η Βεθσούρ και η Γεδόρ και η Μααράθ και η Βεθανόθ και η Ελτεκόν, 6 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Κυριάθ Βαάλ, που είναι η Κυριάθ Ιαρίμ, και η Ραβά, 2 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Στην έρημο η Βεθ Αραβά, η Μιδίν και η Σεχαχά, και η Νιφσάν και η πόλη Ταλατιού και η Ενγαδί, 6 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Τους Ιεβουσαίους όμως, που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ, οι γη του Ιούδα δεν μπόρεσαν να τους εκδιώξουν. Αλλά οι Ιεβουσαίοι κατοικούν μαζί με τους γιους του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Ιησούς του Ναβί, 16ο κεφάλαιο. Και ο κλήρος των γιών του Ιωσήφ έπεσε από τον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, μέχρι τα νερά της Ιεριχώ, ανατολικά προς την έρημο, που ανεβαίνει από την Ιεριχώ μέσα από το βουνό Βεθήλ και εκτείνεται από τη Βεθήλ μέχρι τη Λούζ και περνάει μέσα από τα όρια του Αρχία Ταρόθ και κατεβαίνει από δυσμάς στα όρια του Ιαφλετή μέχρι τα όρια της κάτω Βεθορών και μέχρι τη Γεζέρ και βγαίνει στη θάλασσα. Και πήραν την κληρονομιά τους η γη του Ιωσήφ, ο Μανασής και ο Εφραήμ. Και τα όρια των γιών του Εφραήμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν τα εξής. Τα όρια της κληρονομιάς τους προς το ανατολικό μέρος ήταν η Αταρόθαδάρ μέχρι την Άνω Βεθρών. Και τα όρια εκτείνονταν προς τη θάλασσα, στη Μιχμεθά, προς το βορεινό μέρος. Και τα όρια γύριζαν κατά το ανατολικό μέρος μέχρι την Ταανάθ Σιλό. Και απ' εκεί διέμεναν προς ανατολικά στην Ιανοχά. Και κατέβαιναν από την Ιανοχά στην Αταρόθ και στην Αράθ. Και έρχονταν στην Ιεριχώ και έβγαιναν στον Ιορδάνη. Τα όρια εξακολουθούσαν από την Θαπφουά προς δυσμάς μέχρι το χήμαρο Κανά και το όριό τους ήταν η θάλασσα. Αυτή είναι η κληρονομιά της φυλής των γιών Εφραήμ σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Υπήρχαν και πόλεις χωρισμένες για τους γιους του Εφραήμ ανάμεσα στην κληρονομιά των γιών του Μανασί. Όλες οι πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Και δεν έδιωξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ. Αλλά οι Χαναναίοι κατοικούν ανάμεσα στους Εφραημίτες μέχρι τη σημερινή ημέρα και έγιναν δούλοι υποτελείς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Φιλκέ μας Σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι τιμή μας Κύριε που για άλλη μια φορά στεκόμαστε μπροστά Σου, μπροστά στο θρόνο Σου, βλέποντας Κύριε την Άγια Δόξα Σου. Είναι τιμή μας Κύριε που μπορούμε να μιλάμε σε Σένα και είναι τιμή μας Κύριε που Εσύ ο Κύριος έρχεσαι και μας μιλάς. Μας λες Άγια Λόγια, Λόγια πίστης, δύναμης, χρήσματος Κύριε, και Σε ευχαριστούμε, Σε ευγνωμονούμε για όλη αυτή την ευλογία που ζούμε με Σένα Κύριε, ο οποίος Είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, αλληλούια. Το χρήσμα Σου, η δόξα Σου, το Άγιο Σου αίμα. Σε ευχαριστούμε για όλα Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει αδελφοί, και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Όταν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο, ο Κύριος μας λέει ότι πίστη είναι η σιγουριά του ανθρώπου σε ενέργειες και πράξεις που επιτελούνται ασχέτως εάν εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε με τα φυσικά μας μάτια. Πίστη είναι η βεβαιότητα ότι κάθε υπόσχεση του Θεού έχει ήδη πραγματοθεί στην σφαίρα του Πνεύματος και σε λίγο καιρό θα πραγματοθεί και στη δικιά μας σφαίρα. Κυριολεκτικά κάθε υπόσχεση του Θεού θα μας δοθεί, καθώς ήδη όπως είπα έχει δοθεί στην σφαίρα του Πνεύματος. Και σήμερα, καθώς θα μιλήσουμε για τον Δημιουργό των πάντων, θα μιλήσουμε αδελφοί με στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε την πίστη και παράλληλα να μας δώσει ο Κύριος εφόδια για να μπορούμε να μιλάμε σε ανθρώπους βοηθώντας τους ώστε να βγουν από την απιστία. Υπάρχουν ένα σωρό διδασκαλίες, ένα σωρό κοσμοθεωρίες, ένα σωρό φιλοσοφίες, ενώ η αλήθεια είναι μόνο μία. Ο δρόμος είναι μόνο ένας και η ζωή μονάχα αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού, που καθώς ζει στους αιώνες μας χαρίζει αυτήν την ζωή. Πρώτα την ζωή του Πνεύματος, καθώς ζούμε την επίγεια μας ζωή, μια Άγια καθαρή, ταπεινή, εν Χριστώ Ιησού ζωή, και μετά αδελφοί, ο Κύριος μας παίρνει, θα μας πάρει μάλλον στην παρουσία Του, ώστε εκεί να ζούμε μέσα στην χάρη Του, μέσα στο άπλυτο φως Του, μέσα στην αιωνιότητα, τη δόξα Του, την παρουσία Του, την αιώνια ζωή. Στο Γένεσης 1:1 ο Λόγος μας λέει ότι ο Θεός εν αρχή επίησεν. Ο Θεός εν αρχή επίησεν. Και αμέσως κατανοούμε την ύπαρξη ενός ανώτερου πνευματικά όντος που είναι ο σχεδιαστής, ο πλάστης, ο δημιουργός ορατών και αοράτων. Ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν μπορούμε να δούμε με τους ανθρώπινους μας οφθαλμούς, τα έχει κάνει με την δύναμη και την ενέργειά Του ο Κύριος ο Θεός. Εάν κάποιος αποδεχθεί με πίστη την διδασκαλία της δημιουργίας, τότε θα έχει θέσει ένα γερό θεμέλιο που θα τον βοηθήσει να σταθεί δυνατός και όρθιος, λαμβάνοντας κάθε υπόσχεση του Θεού. Αντίθετα, εάν κάποιος πιστός έχει έστω και μία μικρή αμφιβολία για το ποιος είναι ο δημιουργός, τότε πώς θα πιστέψει στο σχέδιο, στις υποσχέσεις του Θεού και πώς θα πάρει τις ευλογίες του Κυρίου. Β' προς Κορινθίους 4:4. Τον οποίον απίστων όντων. Είναι μια φοβερή δήλωση μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου, για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η δημιουργία προϋποθέτει δημιουργό. Όταν όμως ένας άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι, έχοντας ένα πνεύμα απιστίας, δεν μπορεί να δει την αλήθεια ότι ο κτήτορας των πάντων είναι ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, δηλητηριασμένοι από το αιωσφορικό δηλητήριο, ζουν μέσα στο σκοτάδι μια ζωή απιστίας, ακολουθώντας ένα σωρό κοσμοθεωρίες, φιλοσοφίες και διδασκαλίες, απορρίπτοντας με αυτούς τους τρόπους τη δόξα του Θεού και την επίγνωση της αληθείας. Ο διάβολος έχει ένα σωρό τρόπους, ένα σωρό δρόμους για να πλανήσει τον άνθρωπο, τους ανθρώπους. Και αν είναι δυνατόν και τα παιδιά του Θεού. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι από την πρώτη στιγμή ο διάβολος ήρθε στην Εύα να διδάξει, να της πει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε πει ο Κύριος ο Θεός. Να της δώσει μια άλλη αντίληψη για τα πνευματικά. Μετά, ο Κάιν, μέσα του, δεν είχε και αυτός μια υγιή διδασκαλία. Ενώ οι γονείς του, ο Αδάμ και η Εύα, τον είχαν διδάξει για την υγιή διδασκαλία ως προς την θυσία που θα έπρεπε να προσφέρει, ο Κάιν, ακολουθώντας το αιωσφορικό πνεύμα και τη σάρκα του, άλλαξε την θυσία με αποτέλεσμα να δυσαρεστηθεί ο Κύριος ο Θεός. Βλέπουμε, αδελφοί, οι άνθρωποι πόσο εύκολα πέφτουν στην παγίδα του σατανά. Για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε καρδιά, ο διάβολος έχει μία διδασκαλία που ταιριάζει γάντι στο θέλω του ανθρώπου. Και ο Κύριος να ευλογήσει τους ανθρώπους, να τους ελευθερώσει από όλα αυτά τα ψέματα και εμάς να μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας, δίνοντάς μας την δύναμη να βοηθήσουμε αυτούς εκεί έξω τους ανθρώπους να γνωρίσουν με επίγνωση το δρόμο του Θεού, τη ζωή του Κυρίου και την αλήθειά του. Υπάρχουν πάρα πολλά που ο διάβολος έχει δώσει στους ανθρώπους, αυτές τις χιλιετηρίδες που υφίσταται η κτήση. Και αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους, θα δούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα πιστεύω. Ξέρετε, μέχρι περίπου το 1600, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε άθεος άνθρωπος. Όλοι πίστευαν σε έναν Θεό, είτε στον αληθινό Θεό, είτε σε ψεύτικους θεούς, κατ' επέκταση τον διάβολο. Από εκεί και μετά, άρχισε να υπάρχει και ο αθεϊσμός, μαζί με όλες τις ψευδοδιδασκαλίες του διαβόλου. Και μιλάμε με πολλούς ανθρώπους. Ακούμε την γνώμη τους. Ακούμε τις αντιλήψεις τους. Ακούμε το τι πιστεύουν. Και είναι λυπηρό που πιστεύουν τα όσα πιστεύουν, μην πιστεύοντας το Λόγο του Θεού και τη δόξα του Κυρίου. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και αυτά που θα σας πω, αδελφοί, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ακούσει και δυστυχώς μας έχουν στεναχωρήσει, καθώς οι άνθρωποι όχι μονάχα τα λένε, αλλά τα υπερασπίζονται φανατικά, δογματικά και πεισματώδη. Και ρωτώντας τους ανθρώπους, πες μου σε παρακαλώ, πες μου, καλέ μου άνθρωπε, εσύ ποια γνώμη έχεις ως προς την δημιουργία, ως προς το ποιος είναι ο δημιουργός? Αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους αυτή την ερώτηση, μετά από το αρχικό σοκ θα αρχίσει ο κάθε άνθρωπος να μας αναλύει τη δικιά του γνώμη, το δικό του πιστεύω, τη δικιά του φιλοσοφία, που αυτά τα οποία θα ακούσουμε θα σας τα πω σε λίγο, ώστε να πάρουμε μια γνώση, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, να αντικρούσουμε τα πιστεύω, τα λανθασμένα των ανθρώπων, αλλά παράλληλα, αδελφοί, να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι το θέμα να τους αντικρούσουμε, το θέμα είναι να τους βοηθήσουμε. Και η πρώτη θεωρία για την δημιουργία της κτήσης είναι ότι προερχόμαστε από εξωγήινους. Υπάρχουν άνθρωποι ανά τον κόσμο και μάλιστα πάρα πολλοί που πιστεύουν ότι ό,τι έχει δημιουργηθεί και ζει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη προέρχεται από εξωγήινους. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες θεωρίες που αυτοί οι άνθρωποι ομολογούν με απόλυτη βεβαιότητα. Κατά την προϊστορική λοιπόν περίοδο, εξελιγμένα όντα ήρθαν από κάποιον άλλο πλανήτη και ράντισαν την Γη με μικρόβια, με κάποιους λοιπόν μικροοργανισμούς, και το αποτέλεσμα ήταν να προέλθει η κάθε ύπαρξη. Από αυτόν τον μικροοργανισμό άρχισε να ζει η Αγελάδα, από τον άλλον ο άνθρωπος, από τον άλλον μικροοργανισμό το πρόβατο και ούτω καθεξής. Αυτό λέγεται πανσπερμία. Κάποιοι άλλοι λένε ότι εξωγήινοι πέταξαν απόβλητα στο διάστημα και καθώς σε αυτά τα απόβλητα επάνω υπήρχαν κάποιοι μικροοργανισμοί, ήρθαν στην επιφάνεια της Γης με αποτέλεσμα να γεννηθεί η ζωή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πριν 350.000 χρόνια μία φυλή εξωγήινων με το όνομα Ανουκάκη ήρθε στην Γη θέλοντας να εκμεταλλευτεί το πλούσιο υπέδαφος της. Έτσι αυτά τα εξελιγμένα εξωγήινα όντα συνευρέθησαν με ζώα. Η θεωρία λέει είτε γήινα ζώα είτε δικά τους ζώα. Με αποτέλεσμα να γεννηθεί από αυτή τη συνέβρεση ο άνθρωπος που θα εργαζόταν ως δούλος αυτών των όντων, το έδαφος της Γης υπέρ των εξωγήινων. Φυσικά υπάρχουν και άλλες θεωρίες, αλλά το θεωρώ αστείο να πω κάτι περισσότερο. Β' Τιμωθέου 4:4. Και από μέν της αληθείας χέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους χέλουσι εκτραπεί. Θα εκτραπούν στους μύθους. Και η δεύτερη θεωρία που θα σας αναλύσω μιλάει για τον τρόπο σκέψης των Ελληνιστών, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνιστική μυθολογία αναλύουν το πώς δημιουργήθηκε η ζωή και αυτός ο κόσμος. Κατά αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, στην αρχή υπήρχε ένας Θεός που ονομαζόταν Χάος. Ο Θεός αυτός, καθώς κουράστηκε να είναι μόνος του, παρέθηκε. Έπλασε τα πάντα. Αρχικά έπλασε την θεά γη, μετά τον φοβερό Τάρταρο, την μαύρη νύχτα και την όμορφη ημέρα. Η θεά γη γέννησε με τη σειρά της κάθε τι που υπάρχει στην φύση. Σε αυτά που δημιούργησε υπήρχε και ο Θεός ουρανός, ο οποίος αφού παντρεύτηκε την θεά γη γέννησε πολλούς θεούς και οι θεοί με τη σειρά τους γέννησαν το ανθρώπινο γένος. Κάποια στιγμή και καθώς η Πανδώρα σκόρπισε όλα τα κακά στον κόσμο, ο Δίας εξόντωσε το ανθρώπινο γένος που ξαναδημιουργήθηκε όταν ο Δευκαλίωνας, ένας ημίθεος, και η Πύρα πετούσαν πέτρες πίσω τους. Σε αυτές του Δευκαλίωνα γίνονταν άνδρες, ενώ σε αυτές της Πύρας γυναίκες. Αυτή είναι η ελληνιστική θεωρία για το πώς δημιουργήθηκε η γη και ο άνθρωπος. Α Τιμωθέου 1.4. Μηδέ να προσέχωσιν εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους έτινες προξενούσι φιλονικίες μάλλον, παρά την εις την πίστην οικοδομήν του Θεού ούτω πράτε. Στο πέρασμα των χρόνων, αδελφοί, των αιώνων, άρχισε να υπάρχει και η εξελεκτική θεωρία, ο δαρβινισμός. Είναι θεωρία που λέει ότι προερχόμαστε από τους πιθήκους. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν τρεις υποθέσεις γύρω από την δημιουργία της ζωής κατά τους υποστηριχτές αυτής της θεωρίας. Η πρώτη υπόθεση μας λέει ότι η ζωή άρχισε στην γη από ένα μικρό σπέρμα που βρισκόταν επάνω σε έναν μετεωρίτη ή κάποιο άλλο αντικείμενο το οποίο έπεσε στην γη. Η δεύτερη κατά αυτούς υπόθεση υποστηρίζει ότι η ζωή εμφανίστηκε κάποτε αυτόματα με την αυτόματη γένεση σε ένα φρισμένο πρασινοπό κύμα στον ωκεανό. Και η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι μια μεγάλη αστραπή πέρασε την ατμόσφαιρα της γης και δημιούργησε τον πρώτο πυρήνα ζωής στην γη. Ο μεγάλος μικροβιολόγος Λουδοβίκος Παστέρ, μετά από λεπτομερείς μελέτες, είπε «εξ νυξίλο νυξίλη», που σημαίνει «από το τίποτα δεν μπορεί να προέλθει τίποτα». Και μάλιστα αντίκρουσε την θεωρία του Georges Lemaître το 1927, ο οποίος διατύπωσε την θεωρία της μεγάλης εκρήξεως και της αρχής του σύμπαντος, το γνωστό Big Bang. Η εξελεκτική θεωρία λέει ότι στην αρχή η ζωή δημιουργήθηκε από την ένωση ατόμων αζότου, άνθρακα, υδρογόνου μαζί με λίγο θιάφη και μερικά άλλα συστατικά. Ακούστε σας παρακαλώ τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύουν όλα αυτά αντί να πιστέψουν ότι ο Κύριος ο Θεός έπλασε τα πάντα. Και τους ευλογάμε, αδελφοί, το φως να λάμψει στο μυαλό τους, στο πνεύμα και την καρδιά τους, για να πιστέψουν τη μοναδική αλήθεια και να βγουν από τα δεσμά και τις αλυσίδες κάθε ψέματος και αναλήθειας. Η πρώτη λοιπόν μορφή κατά αυτού ζωής ήταν ένα στίγμα από αυτές τις ενώσεις. Το μικρό αυτό στίγμα μετατράπηκε σε αμοιβάδα. Η αμοιβάδα εξελίχθηκε σε ψάρι. Το ψάρι έγινε αμφίβιο ζώο. Το αμφίβιο ζώο έγινε ερπετό. Το ερπετό έγινε πουλί. Από το πουλί προήλθε το θηλαστικό και από το θηλαστικό ο άνθρωπος. η μεταλλαγή των ειδών, λένε, έγινε γιατί εφαρμόστηκε τέλεια ο νόμος του ισχυρού. Και την εξελεκτική θεωρία την διατύπωσε ο Δαρβίνος κατά τη διάρκεια του πεντάχρονου εξερευνητικού του ταξιδιού με το πλοίο Beagle 1831 μετά Χριστό, 1836 μετά Χριστό, κυρίως στα νησιά Γκαλαπάγκος. Ο νόμος του ισχυρού τι είναι? Ένα είδος το οποίο ήθελε να κυριαρχήσει και να επιβιώσει με την πάροδο του χρόνου και κάτω από φυσικές συνθήκες αφαιρούσε ασήμαντα άχρηστα οργανικά κομμάτια από πάνω του, από την φύση του και πρόσθετε άλλα πιο ικανά. Αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν για την εμφάνιση του πρώτου ματιού τα παρακάτω. Πάνω λοιπόν στο σώμα ενός ζώου πριν εκατομμύρια χρόνια υπήρχε ένα σημαδάκι, μια προεξοχή. Όταν το φως του ηλίου έπεφτε επάνω σε αυτό το ζώο, το δέρμα στο σημείο με την προεξοχή ήταν πιο ευαίσθητο. Έτσι το ζώο έστρεψε το σημαδάκι αυτό προς τον ήλιο, ώστε τα κύματα του φωτός να πέφτουν επάνω του. Έτσι και διαμέσου εκατομμυρίων ετών το σημαδάκι μεταβλήθηκε σε νεύρο που στην συνέχεια έγινε το γνωστό μάτι. Το πόδι δε κατά αυτούς δημιουργήθηκε όταν κάποιο ζώο απέκτησε μια προεξοχή, ένα εξογκωματάκι τέλος πάντων στο σώμα του. Και αφού ανακάλυψε ότι χρησιμοποιώντας αυτό το εξόγκωμα θα μπορούσε να κινηθεί καλύτερα, με την πάρο των χρόνων αναπτύχθηκε το πόδι. Τέλος, αποπίθηκη γινήκαμε άνθρωποι κατά αυτούς ένεκεν της γενετήσιας επιλογής. Δηλαδή, οι πυθικίνες προτιμούσαν αρσενικούς πυθίκους με λιγότερο τρίχωμα. Και έτσι αυτό σιγά σιγά εξαφάνισε με την πάροδο των χρόνων το περίσσιο μαλλί στο σώμα, ενώ για την καλυτέρευση του ανθρώπου ως είδος έναν των πυθίκων λένε ότι ίσχυσε η θεωρία του ισχυρού. Αυτά που σας λέω είναι πράγματα τα οποία τα πιστεύουν άνθρωποι και τα ομολογούν ως αλήθειες. Είναι λυπηρό, αδελφοί. Πόσο πρέπει να νηστεύσουμε, πόσο πρέπει να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ας σπάσουν οι αλυσίδες, αδελφοί. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και στο 25, ήτινες, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και στεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητός εις τους αιώνες. Αμήν. Ας δούμε τώρα και κάποιες άλλες ανθρώπινες θεωρίες για τη δημιουργία. Οι Πολυνήσιοι έλεγαν ότι κάποιο πουλί γέννησε πρώτα ένα αυγό από το οποίο προήλθε η ζωή. Οι Αιγύπτιοι και οι Ινδουιστές έλεγαν ότι οι θεοί τους έστειλαν ένα αυγό μέσω του οποίου ήρθαν στην ύπαρξη οι μορφές της ζωής. Στην αρχαία Ελλάδα, ο Θαλής ο Μιλήσιος το 600 π.Χ. έλεγε ότι όλα προήλθαν από το νερό. Ο Αναξίμανδρος από την Μίλητο την ίδια εποχή έλεγε ότι η ζωή ξεπήδησε από την πρωτόγονη λάσπη. Ο Αναξιμένης γύρω στο 550 π.Χ. θεωρούσε τον αέρα την μήτρα κάθε όντος. Τέλος, ο Ηράκλητος πίστευε ότι η ψυχή προερχόταν από την φωτιά. Πουθενά ο Κύριος ο Θεός. Η ύλη απ' την ύλη για την ύλη. Ψεύτικοι θεοί, εξωγήινοι, ένα σωρό φιλοσοφίες, αδελφοί, αλλά πουθενά η αλήθεια, ο Κύριος των δυνάμεων. Ψαλμός 14:1. Ψαλμός 14:1. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Ω αδελφοί, είναι φοβερό εδάφιο. Είπε ο άφρονας στην καρδιά του, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν, έγιναν δελειροί στα έργα. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, γίνεται ο χείριστος των ανθρώπων. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να πράξει το αγαθό, γιατί μέσα του δεν εργάζεται η κατά Θεόν συνείδηση, αλλά η κατά κόσμο συνείδηση. Γένεσης 1:1. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Στην αρχή αυτός που ποίησε, που έφτιαξε, που δημιούργησε, που έφτιαξε, έκαμε, ευλόγησε, έδωσε, έκτισε τα πάντα, είναι ο Κύριος, ο Θεός. Μέσα λοιπόν από την φωτιά της ηλιστικής φιλοσοφίας που καταστρέφει στο πέρασμά της εκατομμύρια ψυχές, έρχεται το μοναδικό βιβλίο που μας μιλάει, αδελφοί, για τη ζωή, για την πρόλευσή της και φυσικά για τον προορισμό αυτής. Μας λέει για τη δημιουργία της ζωής, από πού προήλθαμε και ποιος είναι ο προορισμός μας. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έρχεται να αποκαταστήσει κάθε βλάβη, να ξυπνήσει τον άνθρωπο και να του δώσει τη σωστή γνώση, οδηγώντας αυτόν στο σωστό δρόμο. Διαβάσαμε στο εδάφιο Γένεση 1:1 ότι ο ένας και μόνος Θεός, ο οποίος είναι αληθινός και ζωντανός, δημιούργησε τα πάντα. Και μέσα σε αυτό το εδάφιο αντικρούμε, αδελφοί, ένα σωρό ψευδοδιδασκαλίες. Τον αθεϊσμό, τον πολυθεϊσμό. Ένας Θεός τα έκανε όλα. Τον φαταλισμό, όλα έγιναν από μόνα τους. Φαταλισμός, έγιναν τυχαία. Τον δαρβινισμό, τον πανθεϊσμό. Ο Θεός είναι η ίδια η φύση. Δεν είναι η ίδια η φύση ο Θεός. Ο Θεός έκανε τη φύση. Και σίγουρα, αδελφοί, αντικρούεται και ο ηλισμός. Η ύλη επίησε την ύλη. Δεν έκαμε η ύλη την ύλη. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη. Για να ζήσει ο άνθρωπος τα όποια χρόνια της ζωής του, να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό, τον Σωτήρα της ψυχής του, να μετανοήσει, να δώσει την καρδιά του σε αυτόν, να τον υπηρετήσει και να οδηγηθεί στον ουρανό, στην αιώνια παρουσία του Κυρίου. Επίσης, να πούμε κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζουμε ούτε μία περίπτωση ζωντανού οργανισμού που δημιουργήθηκε από μόνος του. Η θεωρία των μαθηματικών καταδικάζει από πλευράς πιθανοτήτων την δημιουργία της ζωής από το μηδέν. Κάποιος μαθηματικός είπε, το να έχει γίνει το οτιδήποτε από μόνο του είναι σαν να βάλουμε έναν πίθηκο επάνω σε μία γράφομηχανή, να χοροπηδάει ο πίθηκος και να γραφτεί ένα τέλειο σε σύνταξη βιβλίο. Όσες πιθανότητες λοιπόν έχει ο πίθηκος πηδώντας επάνω στη γραφομηχανή να γράψει ένα τέλειο συντακτικά βιβλίο, τόσες πιθανότητες έχει και να δημιουργηθεί από το τίποτα οτιδήποτε και όσα, αδελφοί, βλέπουμε γύρω μας σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον κόσμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού για τις χιλιάδες προφητείες που εκπληρώθηκαν, για αυτές που εκπληρώνται σήμερα, για τις προφητείες τις μεσιανικές που μιλούν για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τις υπερφυσικές προσωπικές μας εμπειρίες, τα θαύματα του Κυρίου, τις νεκραναστάσεις, τις δυνάμεις, τα χαρίσματα, τις θεραπείες. Ακούστε αυτό. Μυτοχονδριακή εξέταση DNA σε 150 ανθρώπους από διαφορετικά μέρη έδειξε κοινό πρόγονο. Ξέρετε ποιον? Την Εύα. Ο παντοδύναμος Θεός έκανε να έρθουν στην ύπαρξη τα πάντα από το μηδέν. Με ξεχωριστό τρόπο ο Θεός δημιούργησε εσένα και μένα, δημιούργησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε ολοκληρωμένος, γεμάτος αρετές, πρικισμένος, και αυτό βλέπουμε στο ότι ο Αδάμ ήταν πλήρης νοημοσύνης όταν έδινε ονόματα σε όλα τα ζώα. Δημιουργήθηκε ακέραιος ο άνθρωπος, καθώς πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και ήρθε σε ύπαρξη με τον Λόγο και την δύναμη του Κυρίου. Ο άνθρωπος ήρθε σε ύπαρξη με τον δημιουργικό Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Κυρίου. Αμήν. Αφού εν ολίγης αδελφοί είπαμε ότι είπαμε, έτσι περιληπτικά πιάσαμε κάποιες φιλοσοφίες, κάποιες διδασκαλίες, κάποιες θεωρίες, με λίγα λόγια επίσης θα πούμε για τον Κύριο, τον αληθινό δημιουργό, και ότι εμείς είμαστε αποτέλεσμα της αγάπης Του, αποτέλεσμα της έκφρασης του σχεδίου Του, καθώς ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με κορονίδα της δημιουργίας των άνθρωπων. Και θα πούμε μερικά στοιχεία που επαληθεύουν τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας.

0: Υγείας. Και το πρώτο στοιχείο είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση είναι το πρώτο στοιχείο που επαληθεύει τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας. Και διαβάζουμε Παροιμίες 20-27 εδάφιο. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Η συνείδηση είναι η εσωτερική γνώση, η επίγνωση των πράξεων και των σκέψεών μας. Είναι κάτι από την τελειότητα της εικόνας του Θεού που είχε ο άνθρωπος προτού πέσει. Είναι βαλμένη από τον Θεό μέσα στον άνθρωπο για να μπορεί ο άνθρωπος να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Η συνείδηση είναι το φυσικό βιβλίο χαρισμένο από τον Θεό που όποιος καταφέρει και το διαβάσει, εκτελώντας το όσα λέει, μαθαίνει και καταλαβαίνει το σχέδιο και την καρδιά του Κυρίου, αποκτά θεϊκές γνώσεις. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, φύτευσε μέσα του τον θεϊκό λογισμό ως μια φωτεινή σπίθα για να φωτίζει το νου του. Ο πρώτος νόμος ποιος ήτανε? Ο συνειδησιακός νόμος, ο γραπτός νόμος, πότε δόθηκε? Επί Μωυσή, 1500 χρόνια συν πλην προτού γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέχρι τότε οι άνθρωποι βάδιζαν σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης και τα όσα άκουγαν από τους Αγίους και τους προφήτες. Η συνείδηση θεωρείται φρουρός του ηθικού βίου και το κυριότερο μέσο για την μεταμόρφωση του ανθρώπου με την χάρη του Θεού. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Είναι η δύναμη για να ανιχνεύσει τα ίχνη της παρουσίας του Χριστού. Είναι η ομορφιά για να νιώσει το έξοχο και διαφορετικό της φύσης του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει δώσει αυτή την ευλογία, την συνείδηση, για να ξεχωρίζουμε, αδελφοί, από τα ζώα. Όπως επίσης να μπορούμε να ξεχωρίζουμε, να έχουμε διάκριση το καλό από το κακό. Απορρίπτοντας το κακό, διαλέγοντας το καλό, να ζούμε μια ηθική ζωή μαζί με τον Κύριο μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο μας βεβαιώνει τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι ο Λόγος του Θεού. Ιακώβου 1.18. Διαβάζουμε Ιακώβου 1.18. Εξαιτίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς για του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς απ' αρχή της των κτισμάτων αυτού. Μας άφησε μια παρακαταθήκη ο Κύριος. Ένα αιώνιο δώρο. Ένα βιβλίο έξοχο. Ένα πολυμορφικό βιβλίο που περιλαμβάνει οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να μας μεταδώσει, να μας ευλογήσει. Περιλαμβάνει νόμους, ηθική, λειτουργίες, ύμνους, παροιμίες, βιογραφίες, επιστολές, προφητείες. Ο Λόγος του Θεού μας μαρτυρά τόσο την προέλευσή μας, όσο και το έξοχο αυτού που μας δημιούργησε. Ο Λόγος είναι η αιτία που γνωρίζουμε τα πάντα. Ο Λόγος του Θεού είναι η αιτία που μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα. Την γέννηση, την αναγέννηση, την σωτηρία, την κόλαση. Σε αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε ένα λάθος. Όλα έχουν έναν τέλειο ηρμό και μια έξοχη σύνδεση. Το 1/3 του λόγου είναι προφητικό. Οι μεσιανικές προφητείες που είναι γύρω στις 320 επαληθεύτηκαν όλες. Όλες οι προφητείες που μιλούσαν για την ζωή του Κυρίου και γράφτηκαν, αποδόθηκαν από προφήτες κατά την Παλαιά Διαθήκη, περίπου 320 τον αριθμό, επαληθεύτηκαν στην ζωή του Κυρίου. Να πω επίσης ότι το 80% των προφητιών έχει πραγματοθεί. Ο λόγος είναι επιστημονικά ακριβής, καθώς στοιχεία της φύσης και κανόνες αυτής που υπόθηκαν αιώνες πριν βιβλικά ανακαλύπτονται τώρα από τους επιστήμονες της σύγχρονης εποχής. Αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως χώρες και πόλεις που οι περιγραφές του λόγου ταιριάζουν απόλυτα. Ο ίδιος ο Ιησούς επιβεβαίωσε κάθε τι που είναι γραμμένο μέσα στο λόγο. Ψαλμός 119:105. Ψαλμός 119:105. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Ο λόγος του Θεού είναι λίχνος, είναι φως που φωτίζει. Μας μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, αδελφοί, και μας δίνει νόηση και σοφία, λύνοντάς μας οποιανδήποτε απορία. Και είναι κρίμα να βλέπουμε έξυπνους ανθρώπους με μία προκατειλημμένη αιμονή. Δέχονται πως όλα είναι δυνατά, πως όλα είναι αλήθεια, εκτός από την ιδέα πως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Αλλά παρά τη σκληρότητα του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού μένει σαν βράχος, ασάλευτος και έτοιμος να δώσει σωτηρία και φως στον όποιο άνθρωπο μετανοημένα ανοίξει την καρδιά του. Τέλος, αδελφοί, ένα τρίτο στοιχείο που μας διαβεβαιώνει και μας πιστοποιεί τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι η ίδια η δημιουργία. Η ίδια δημιουργία μαρτυρεί ότι όλα αυτά τα έφτιαξε και τα έκαμε ο Κύριος ο Θεός. Προς Ρωμαίους 1:20. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και η θειώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Αν ένας άνθρωπος παρατηρήσει τη δημιουργία, την φύση, αν είναι ειλικρινής προς τον εαυτό του, τότε πρέπει να φωνάξει δυνατά: υπάρχει Θεός, υπάρχει ο Κύριος ο Θεός. Τι να πρωτοπούμε, αδελφοί? Η γη είναι στη σωστή απόσταση από τον ήλιο. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή στην γη εάν ήταν λίγο κοντύτερα ή λίγο μακρύτερα. Έχει το σωστό μέγεθος η γη. Γιατί εάν είχε μικρότερο μέγεθος δεν θα μπορούσε να κρατήσει νερό, όπως ο Ερμής και η Σελήνη. Ενώ αν είχε μεγαλύτερο μέγεθος θα κρατούσε δηλητηριώδη αέρια. Βλέπουμε την βαρύτητα, τους νόμους της φύσεως, τους πλανήτες, τα αστέρια, την διαδικασία της εξάτμισης του νερού, την βροχή, τα ζώα, τα δέντρα, τα οροθέσια της θάλασσας είναι όλα τέλεια φτιαγμένα. Αμήν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, αστέρια, πλανήτες, δυνάμεις, ο ήλιος, οι δύο φωστήρες, τα αστέρια. Φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα αυτά έγιναν από μόνα τους. τυχαία είναι η διδασκαλία, όπως είπαμε πριν λίγο, του φαταλισμού. Αμήν. Δεν μπορούν όλα αυτά να έγιναν τυχαία. Αλλά κάνοντάς σας μια ερώτηση, το πιο έξοχο δημιούργημα του Θεού ποιο είναι? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το πιο έξοχο δημιούργημα του Κυρίου του Θεού. Θα πω λίγα στοιχεία για να ολοκληρώσουμε το κήρυγμά μας. Ο άνθρωπος, το ανθρώπινο σώμα, μοιάζει με μια μεγάλη πόλη όπου μένουν 300 τρισεκατομμύρια κάτοικοι. Οι ζωντανές μονάδες που αποτελούν το θαυμαστό αυτό δημιούργημα είναι τα ανθρώπινα κύτταρα. Καθένα από αυτά είναι γεμάτο από μία ουσίνη, το πρωτόπλασμα. Χωρίς κανένας να διδάξει αυτά τα μικροσκοπικά κύτταρα, αυτά αρχίζουν από την πρώτη στιγμή να κτίζουν το ανθρώπινο σώμα. Στην αρχή ο άνθρωπος έχει μία μονοθάλαμη καρδιά, που σε λίγο χρόνο αρχίζει να στέλνει υγρό από τις σωληνώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Μέσα σε 2 μήνες, μέσα στη μήτρα, αρχίζουν να δημιουργούνται τα οστά και σιγά σιγά να δομείται ο άνθρωπος, καθώς έχουν πλαστεί το νευρικό σύστημα, η μύση του σκελετού και της καρδιάς. Να μιλήσουμε για το αίμα. Σε έναν υγιή και κανονικό άνθρωπο υπάρχουν 5 με 6 λίτρα αίματος. Το αίμα αυτό αποτελείται από τουλάχιστον 30 τρισεκατομμύρια ερυθρά κύτταρα. Κάθε λεπτό 72 εκατομμύρια από αυτά καταστρέφονται και ταυτόχρονα αντικαταστώνται. Κάθε ένα από αυτά τα αιμοσφαίρια εσωτερικά έχει μια ουσία, την αιμογλοβίνη. Είναι ένα είδος πρωτεΐνης που έχει τεράστιες δυνατότητες παρακράτησης οξυγόνου. Όταν φτάσει στους πνεύμονες, απορροφάει όλο το οξυγόνο, όσο μπορεί τέλος πάντων να μεταφέρει, που είναι 4 φορές πιο πολύ από τον εαυτό του, κατόπιν το μεταφέρει σε όλα τα ζωντανά κύτταρα για να αναπνεύσουν και να ζήσουν. Ακούστε, ένα τέτοιο μόριο αιμογλοβίνης αποτελείται από 758 άτομα άνθρακα, 1203 άτομα υδρογόνου, 195 άτομα αζότου, 3 άτομα θείου, 1 άτομο σιδήρου, 218 άτομα οξυγόνου, σύνολο 2378 άτομα σε κάθε μόριο αιμογλοβίνης. Όλα τα μόρια έχουν τον ίδιο αριθμό. Δεν μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει από μόνο τα αδελφή. Να έχει μια εξωγήινη προέλευση ή μια εξελεκτική εξέλιξη. Δεν μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει, αδελφοί. Δεν μπορεί να έχει γίνει, αδελφοί, αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτό το θαύμα, ο άνθρωπος, έχει δημιουργηθεί από το τίποτα. Η πίστη λέει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Κύριο τον Θεό. Να μιλήσουμε για τα νεφρά. Καθαρίζουν το αίμα μας και συνολικά 300 φορές το σύνολο του αίματός μας περνάει από τα νεφρά. 300 φορές. Επίσης συντελούν ώστε να υπάρχει ισοζύγιο, το σωστό δηλαδή νερό, στο σώμα μας. Το σηκώτι, που είναι ένα χημικό εργοστάσιο, το φαγητό διασπάται και κατανέμεται στο σώμα. Είναι φίλτρο τοξικών ουσιών, όπως το αλκοόλ, καθώς διασπά κάθε βλαβερή ουσία. Έχουμε τους αδένες που παράγουν ουσίες ρευστές και χρήσιμες για το σώμα. Επίσης, αποβάλλουν από το σώμα άχρηστα υλικά. Οι αδένες είναι οι αμυγδαλές, η σιελογόνη, το σηκώτι, το πάγκρεας, η υδροτοποιή. Και τέλος, θα μιλήσω και για τον εγκέφαλο. Τον εγκέφαλό μας, αδελφοί, τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έχει τον άμεσο έλεγχο όλων των εκούσιων ενεργειών του ανθρώπου, το βάδισμά μας, την ομιλία μας, αλλά και όλων των αυτόματων, την έκρηξη του σάλιου, την αναπνοή μας. Πολύπλοκο όργανο που ρυθμίζει εκατοντάδες δραστηριότητες ταυτόχρονα. Αποτελεί την πηγή της συνείδησης, της ευφυΐας, της δημιουργικότητας, των συναισθημάτων, της επικοινωνίας. Τέλος, λαμβάνει μια εσωτερική ροή πληροφοριών που έχουν σχέση με τα έσω όργανά μας και τις λειτουργίες του σώματος, όπως η πίεση του αίματος, η θερμοκρασία του σώματος. Όλα αυτά παρακολουθούνται και προκαλούν τις κατάλληλες αντιδράσεις συχνά χωρίς τη δικιά μας λογική συμμετοχή της συνείδησής μας. Χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε τίποτα, ο εγκέφαλος λειτουργεί ένα σωρό λειτουργίες, αδελφοί. Αμήν και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έφτιαξε κατά την εικόνα Του και μας φτιάχνει και καθ' ομοίωσή Του και μας φτιάχνει σύμφωνα με την καρδιά Του, σύμφωνα με το θέλημα της αγάπης Του, ώστε, αδελφοί, να αντιπροσωπεύουμε ως εικόνα Θεού εκείνον στην γη. Και θα ήθελα να σηκωθούμε και να διαβάσουμε Ψαλμός 19:1 και να προσευχηθούμε, να πάρουμε πίστη. Και παράλληλα, αδελφοί, ο Κύριος να δώσει το φως της αληθείας Του σε κάθε καρδιά, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι ποτισμένος με το οποιοδήποτε διαβολικό, εωσφορικό, ερπετικό δηλητήριο. Να προσευχηθούμε και για εμάς, αλλά και για τους ανθρώπους εκεί έξω. Αλλά πρωτού αυτό, ας διαβάσουμε Ψαλμός 19:1. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη Βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Και εν τες ημέρες του Άχαζ, ιού του Ιωάθαμ, ιού του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα, Ρεσίν, ο βασιλεύς της Συρίας, και Φεκά, ο ιός του Ρεμαλία, βασιλεύς του Ισραήλ, ανέβησαν επί την Ιερουσαλήμ για να πολεμήσωσιν αυτήν, αλλά δεν εδυνήθησαν να εκπολιορκήσωσιν αυτήν. Και ανήγγυλαν προς τον οίκον Δαβίδ, λέγοντες, «Η Συρία συνεφώνησε μετά του Εφραήμ, και η καρδία του Άχαζ και η καρδία του λαού αυτού εκλονίσθη, ως τα δέντρα του δάσους κλονίζονται υπό του ανέμου». Τότε είπε ο Κύριος προς τον Ισαΐαν, «Έξελθε τώρα η συνάντηση του Άχαζ, σύ και Σεάρια Σούβ ο υιός σου, εις το άκρον του υδραγωγού της Άνω Κολυμπήθρας κατά την μεγάλη οδόν του αγρού του Γναφέως». Και είπε προς αυτόν, «Πρόσεχε να μένεις ήσυχος, μη φοβηθείς, μη δε μικροψυχήσεις δια τας δύο ουράς των καπνιζόντων τούτων δαυλών, δια των άγριων θυμών του Ρεσίν και της Συρίας και του ιού του Ρεμαλία. Επειδή η Συρία, ο Εφραήμ και ο ιός του Ρεμαλία εβουλεύθησαν κακήν βουλήν εναντίον σου, λέγοντες, ας αναβόμεν εναντίον του Ιούδα και ας στενοχωρήσομεν αυτόν και ας διαμεριστόμεν αυτόν εις εαυτούς και ας βάλομεν βασιλέα εν μέσω αυτού τον ιόν του Ταβεήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τούτο δεν θέλει σταθεί, ουδέ θέλει γίνει. Διότι η κεφαλή της Συρίας είναι η Δαμασκός και η κεφαλή της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και εις 65 έτη ο Εφραήμ θέλει συντριφθεί, ώστε να μην είναι λαός. Και η κεφαλή του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και η κεφαλή της Σαμαρίας ο ιός του Ρεμαλία. Εάν δεν πιστεύετε, δεν θέλετε βεβαίως στερεωθεί. Και ελάλησεν έτη ο Κύριος προς τον Άχαζ, λέγον, «Ζήτησον σημείον παρά Κυρίου του Θεού σου. Ζήτησον αυτό, ή εις το βάθος, ή εις το ύψος άνω». Αλλά ο Άχαζ είπε, «Δεν θέλω ζητήσει, ουδέ θέλω πειράσει τον Κύριον». Και είπεν ο Ισαΐας, «Ακούσατε τώρα οίκος Δαβίδ. Μικρόν πράγμα είναι δια σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεόν μου. Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Βούτυρον και μέλι θέλει φάγει έως σου μάθει να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν. Διότι πριν μάθει το παιδίον να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν, η γη την οποίαν αποστρέφεσαι θέλει εγκαταληφθεί υπό των δύο βασιλέων αυτής. Ο Κύριος θέλει φέρει επί σε και επί των λαών σου και επί των οίκων του πατρός σου ημέρας, έτινες δεν ήλθον αφής ημέρας εχωρίστη από του Ιούδα ο Εφραήμ δια του βασιλέως της Ασσυρίας. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλει συρρήξει ο Κύριος εις τας μίας τας εν της εσχάτης των ποταμών της Αιγύπτου και εις τας μελίσσας τας εν τη γη της Ασσυρίας. Και θέλει συνελθεί και αναπαυθεί πάσε επί τας ηρημωμένας κοιλάδας και εν τες τρύπες των βράχων και επί πάσαν βάτων και επί πάν ωραίων δέντρων. Εν τη αυτή ημέρα ο Κύριος θέλει ξηρίσει με το ξηράφιον το μεμισθωμένον από του πέραν του ποταμού μετά του βασιλέως της Ασσυρίας, την κεφαλήν και τα στρίχα των ποδών, και τον πόγωνα έτη θέλει αφαιρέσει. Και εν εκείνη τη ημέρα άνθρωπος τρέφων μίαν δάμαλην και δύο πρόβατα, από της αυθονίας του γάλακτος το οποίον θέλει συνδίδει, βούτυρον θέλει τρώγει. Διότι βούτυρον και μέλι θέλει τρώγει έκαστος, ως της υπελήφθη εν το μέσο της γης. Και εν εκείνη τη ημέρα πας τόπος ενώ ήσαν χίλιε άμπελοι, χιλίων αργυρίων, θέλει είστε διατριβόλους και ακάνθας. Με βέλη και με τόξα θέλει συνελθεί εκεί. Διότι πάσα η γη θέλει κατασταθεί τρίβολη και άκανθε. Και παν όρος γεγεωργημένων με δίκελαν, όπου δεν ήλθε φόβος τριβόλων και ακανθών, θέλει είστε για να εξαποστέλλονται εκεί βόες και για να καταπατείτε υπό προβάτων.
1: Οσιέ, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Οσιέ των ιών του Βεϊρή, εν τες ημέρες Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, και εν τες ημέρες Ιρεοβοάμ, ιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ. Αρχή του λόγου του Κυρίου δια του Οσιέ. Και είπε Κύριος προς τον Οσιέ, «Είπαγε, λάβε εις

0: αυτόν γυναίκα πορνείας και τέκνα πορνείας, διότι η γη κατεπόρνευσε, εκλίνασα από όπισθεν του Κυρίου. Και υπήγε και έλαβε την Γόμερ, τη γατέρα του Δεβιλαΐμ, και συνέλαβε και εγέννησεν εις αυτόν Ιών. Και είπε Κύριος προς αυτόν, «Κάλεσον το όνομα αυτού Ιεζραέλ, διότι έτει ο λίγον και θέλω εκδικήσει το αίμα Ιεζραέλ επί των οίκων Ιηού και θέλω καταπαύσει την βασιλείαν του οίκου Ισραήλ. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω συντρίψει το τόξον του Ισραήλ εν τη κοιλάδη του Ιεζραέλ». Και συνέλαβεν έτη και γέννησε θυγατέρα και είπε προς αυτόν, «Κάλεσον το όνομα αυτής Λο Ρουχαμά, διότι δεν θέλω ελεήσει πλέον τον οίκον Ισραήλ, αλλά θέλω σηκώσει αυτούς διόλου. Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελεήσει και θέλω σώσει αυτούς δια Κυρίου του Θεού αυτών και δεν θέλω σώσει αυτούς δια τόξου, ουδέ δια ρομφέας, ουδέ δια πολέμου, δια ύπων, ουδέ δια υπέων». Και αφού απεγαλάκτησε την Λόρου Χαμά, συνέλαβε και εγέννησεν Ιών. Και είπε Κύριος, «Κάλεσον το όνομα αυτού Λο Αμή, διότι σεις δεν είστε λαός μου και εγώ δεν θέλω είστε ημών. Ο αριθμός όμως των Ιών Ισραήλ θέλει είστε ως η άμμος της θαλάσσης, ή της δεν δύναται να μετρηθεί ουδέ να εξαριθμηθεί. Και εν το τόπο όπου ελέχθη προς αυτούς, δεν είστε λαός μου, εκεί θέλει λεχθεί προς αυτούς η Ιή του Θεού του ζώντος. Τότε θέλουσι συναχθεί ομού η Ιή Ιούδα και η Ιή Ισραήλ και θέλουσι καταστήσει σε αυτούς αρχηγών ένα και θέλουσιν αναβεί εκ της γης, διότι μεγάλη θέλει είστε η ημέρα του Ιεζραέλ». Οσιέ, κεφάλαιο Β. Είπατε προς τους αδελφούς σας Αμή και προς τα αδελφά σας Ρουχαμά. Κρίθητε μετά της μητρός σας, κρίθητε, διότι αυτή δεν είναι γηνή μου και εγώ δεν είμαι ανήρ αυτής. Ας αφαιρέσει λοιπόν τας πορνείας αυτής απέμπροσθεν αυτής και τας μοιχείας αυτής εκ μέσου των μαστών αυτής. Μήποτε εκδίσας γυμνώσω αυτήν και αποκαταστήσω αυτήν, καθώς εν τη ημέρα της γεννήσεως αυτής, και θέσω αυτήν εις έρημον και καταστήσω αυτήν ως γην άνυδρον και θανατώσω αυτήν εν δίψη. Και δεν θέλω ελεήσει τα τέκνα αυτής, επειδή είναι τέκνα πορνείας. Διότι η μήτηρ αυτών επόρνευσεν, η συλλαβούσα αυτά έπραξεν εσχήνιν, διότι είπε, θέλω υπάγει κατόπιν των εραστών μου, ήτινες με δίδουση των άρτων μου και το ίδωρ μου, το μαλίον μου και το λινάριόν μου, το έλαιόν μου και τα ποτά μου. Δια τούτο, ιδού, εγώ θέλω φράξει την οδόν σου με ακάνθας και θέλω οικοδομήσει φραγμών, δια να μη έβρει τα σοδούς αυτής. Και θέλω τρέξει κατόπιν των εραστών αυτής και δεν θέλει φθάσει αυτούς. Και θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει ευρύ. Τότε θέλει υπή, θέλω υπάγει και επιστρέψει προς τον πρώτον μου άντρα. Διότι καλύτερον ήτο τότε είσαι με, παρά τώρα. Και αυτή δεν εγνώριζεν ότι εγώ έδωκα εις αυτήν τον σίτον και τον ίνον και το έλεον και επλήθυνα το αργύριον εις αυτήν και το χρυσίον με τα οποία κατασκεύασαν τον Βάαλ. Δια τούτο θέλω επιστρέψει και λάβει τον σίτον μου εν το καιρό αυτού και τον ίνον μου εν το διορισμένο καιρό αυτού και θέλω αφαιρέσει το μαλλίον μου και το λινάριόν μου τα οποία είχε διανασκεπάζει την γύμνωσιν αυτής. Και τώρα θέλω αποκαλύψει την ακαθαρσίαν αυτής έμπροσθεν των εραστών αυτής και ουδείς θέλει λυτρώσει αυτήν εκ της χειρός μου. Και θέλω καταπαύσει πάσαν την εφροσύνην αυτής, τας εορτάς αυτής, τας νεομηνίας αυτής και τα Σάββατα αυτής και πάσας τας πανηγύρης αυτής. Και θέλω αφανίσει τας αμπέλους αυτής και τας σικάς αυτής, περί των οποίων είπε «Μισθώματά μου είναι ταύτα, τα οποία μη έδωκαν οι εραστέ μου». Και θέλω καταστήσει αυτάς δάσος και τα θηρία του αγρού θέλουσι κατατρώγει αυτάς. Και θέλω επισκεφθεί επ' αυτήν τας ημέρας των Βάλιμ, καθάς εθυμίαζεν εις αυτούς και εστολίζετο με τα ενότια αυτής και τα περιδέρεα αυτής και επορεύετο κατόπιν των εραστών αυτής, εμέ δε ελισμόνησε, λέγει Κύριος. Δια τούτο, ιδού, εγώ θέλω εφελκίσει αυτήν και θέλω φέρει αυτήν εις την έρημον και θέλω λαλήσει προς την καρδίαν αυτής. Και εκείθεν θέλω δώσει εις αυτήν τους αμπελώνας αυτής και την κοιλάδα του Αχόρ διαθύραν ελπίδος, και θέλει ψάλλει εκεί, ως εν τες ημέρες της νεότητος αυτής, και ως εν τη ημέρα της αναβάσεως αυτής από γης Αιγύπτου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλεις με καλέσει ο Ανήρ μου, και δεν θέλεις με καλέσει πλέον ο Βάαλ μου, διότι θέλω αφαιρέσει τα ονόματα των Βααλίμ από του στόματος αυτής, και δεν θέλουσιν αναφέρεστε πλέον τα ονόματα αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη, θέλω κάμει διαθήκην υπέρ αυτών προς τα θηρία του αγρού και προς τα πετινά του ουρανού και τα ερπετά της γης. Τόξον δε και ρομφέαν και πόλεμον θέλω συντρίψει εκ της γης και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία. Και θέλω σε μνηστευθεί εις εμ' αυτών εις τον αιώνα. Και θέλω σε μνηστευθεί εις εμ' αυτών εν δικαιοσύνη και εν κρίση και εν ελέη και εν ικτυρμής. Και θέλω σε μνηστευθεί εις εμ' αυτόν εν πίστη, και θέλεις γνωρίσει τον Κύριον. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω αποκριθεί, λέγει Κύριος, θέλω αποκριθεί προς τους ουρανούς, και αυτή θέλω συναποκριθεί προς την γην. Και η γη θέλει αποκριθεί προς τον Σίτον και τον Ίνον και το Έλεον. Και ταύτα θέλω συναποκριθεί προς τον Ισραήλ. Και θέλω σπήρει αυτήν δι' εμ' αυτόν επί της γης, και θέλω ελεήσει την ουκ ηλεημένην. Και θέλω υπή προς τον ου λαόν μου, λαός μου είσαι. Και αυτή θέλω συνυπή, Θεός μου είσαι.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον γιώτα γάμα. Ο δε Ιησούς ή το γέρον προβεβικός εις την ηλικία. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Σύ είσαι γέρον προβεβικός εις την ηλικία. Μεν ιδε έτη πολύ γη να κυριευθεί. Αυτή είναι η γη ημένουσα έτη, πάντα τα όρια των Φιλιστέων και πάσα η Γεσουρή, από Σιόρ του κατέναντι της Αιγύπτου έως των ορίων της Ακαρών προς βοράν, τα οποία αριθμούνται εις τους Χαναναίους. Επέντε η γεμονία των Φιλιστέων, των Γαζαίων, των Αζωτίων, των Ασκαλονιτών, των Γετθαίων και των Ακαρονιτών και ή των Αβιτών. Από Μεσημβρίας πάσα η γη των Χαναναίων και η Μεαρά ή των Σιδωνίων έως Αφέκ έως των ορίων των Αμοραίων και η γη των Γιβλιτών και πάσο Λίβανος προς Ανατολάς Ηλίου από Βάαλ Γάδ υπό το όρος Αερμών έως της εισόδου Εμάθ. Πάντες οι κάτοικοι της Ορεινής από του Λιβάνου έως Μισρεφόθ Μαΐμ πάντες οι Σιδόνοι. Τούτους εγώ θέλω εξολοθρεύσει απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Σίδε διαμήρασον αυτήν διακλήρων εις τους Ισραηλίτας, καθώς προσέταξα εισέ. Τώρα λοιπόν διαμήρασον την γην ταύτην εις κληρονομίαν εις τα σενέα φυλάς και εις το ίμιση της φυλής του Μανασί. Η Ρουβινίτε και η Γαδίτε μετά του άλλου ημίσεως αυτής έλαβον την κληρονομίαν αυτών, την οποίαν έδωκεν εις αυτούς ο Μωυσής πέραν του Ιορδάνου προς Ανατολάς, καθώς ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, έδωκεν εις αυτούς από τη Σαροήρ της παρατοχήλος του ποταμού Αρνών και την πόλην την εντομέσω του ποταμού και πάσαν την πενδυνήν με Δεβά έως Δεβών και πάσα στας πόλεις του Σιών βασιλέως των Αμοραίων, του βασιλεύοντος Ενεσεβών έως των ορίων των Ιών Αμών και την Γαλαάδ και τα όρια των Γεσουριτών και των Μαχαθητών και πάν το όρος Αερμών και πάσαν την Βασάν έως Σαλχά, άπαν το βασίλειον του Όγ εν Βασάν, του βασιλεύοντος εν Ασταρόθ και την Εδρεή, ως της εν απελήφθη από τον υπολείπων των γιγάντων. Διότι τούτους ο Μωυσής επάταξε και εξολόθρευσεν αυτούς. Τους Γεσουρίτας όμως και τους Μαχαθίτας οι Ισραήλ δεν εξολόθρευσαν, αλλά κατοικούσιν οι Γεσουρίτε και οι Μαχαθίτε μεταξύ του Ισραήλ έως τη σήμερα. Μόνον εις την φυλή του Λεβί δεν έδωκε κληρονομία. Εδιαπυρός γινόμενε θυσία Κυρίου του Θεού του Ισραήλ είναι η κληρονομία αυτών, καθώς είπε προς αυτούς. Και έδωκεν ο Μωυσής εις την φυλήν των Ιών Ρουβίν κληρονομίαν κατά τα συγγενείας αυτών. Και τα όρια αυτών ήσαν από Αροήρ της παρατοχήλος του ποταμού Αρνών, και η πόλις η εντομέσω του ποταμού και πάσα η παιδινή έως Μεδεβά. Η Εσεβών και πάσα η πόλις αυτής εν τη παιδινή, η Δεβών και η Βαμόθ Βαάλ και η Βεθ Βαάλ Μεών και η Ιασά και η Κεδημόθ και η Μιφάθ και η Κυριαθαΐμ και η Σιβμα και η Ζαρέθ Σαά εν το όρι της Κοιλάδος και η Βεθ Φεγόρ και η Ασδόθ Φασγά και η Βεθ Ιεσιμόθ και πάσε πόλης της παιδινής και άπαν το βασίλειον του Σιών βασιλέως των Αμοραίων του βασιλεύοντος εν Εσεβών τον οποίον επάταξεν ο Μωυσής αυτόν και τους ηγεμόνας της Μαδιάμ τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά άρχοντας του Σιών κατοικούντας την γη και τον Βαλαάμ τον Υιόν του Βεόρ τον Μάντιν οι Ισραήλ εθανάτωσαν εν μαχαίρα μεταξύ των φωνευθέντων υπ' αυτών. Και τον Υιόν Ρουβίν ο Ιορδάνης ήτο το όριον αυτών. Αυτή είναι η κληρονομία των Υιόν Ρουβίν κατά τα συγγενείας αυτών, επόλης και εκόμε αυτών. Και έδωκε ο Μωυσής κληρονομίαν εις την φυλήν Γάδ, εις τους Ιούς Γάδ κατά τα συγγενείας αυτών. Και το όριον αυτών ήτο η Ιαζήρ και πάσε επόλης της Γαλαάδ και το ίμιση της γης των Υιών Αμών έως της Αροήρ της κατέναντι Ραβά. Και από Εσεβών μέχρι Ραμάθ Μισπά Βετονίμ και από Μαχαναΐμ έως των ορίων της Δεβίρ και εν τη Κοιλάδη Βεθ Αράμ και Βεθ Νιμρά και Σοκχώθ και Σαφών το επίλοιπον του βασιλείου του Σιών βασιλέως της Εσεβών και ο Ιορδάνης το όριον από άκρου της θαλάσσης Χινερόθ πέραν του Ιορδάνου προς Ανατολάς. Αυτή είναι η κληρονομία των Υιών Γάδ κατά τα συγγενείας αυτών, επόλης και εκόμε αυτών. Και έδωκε ο Μωυσής κληρονομίαν εις το ίμιση της φυλής Μανασί και έγινε κτήμα εις το ίμιση της φυλής των Υιών Μανασί κατά τα συγγενείας αυτών. Και το όριον αυτών ήτο από Μαχαναΐμ πάσα η Βασάν άπαν το βασίλειον του Ογ βασιλέως της Βασάν και πάσε εκομοπόλης του Ιαΐρ εν Βασάν εξήκοντα πόλης και το ίμιση της Γαλαάδ και η Ασταρόθ και η Εδρεή πόλης του βασιλείου του Ογ εν Βασάν εδόθησαν εις τους Ιούς Μαχύρ Ιού Μανασί εις το ίμιση των Ιών Μαχύρ κατά τα συγγενείας αυτών. Ούτ είναι οι τόποι τους οποίους εκληροδότησεν ο Μωυσής εις τας παιδιάδας Μωάβ εις το πέραν του Ιορδάνου πλησίον της Ιεριχώ προς Ανατολάς. Εις δε την φυλή του Λεβί δεν έδωκε κληρονομίαν ο Μωυσής. Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, αυτός ήτο η κληρονομία αυτών, καθώς είπε προς αυτούς. Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και ούτε είναι οι τόποι τους οποίους οι Ισραήλ εκκληρονόμησαν εν τη γη Χαναάν, τους οποίους εκκληροδότησαν εις αυτούς Ελεάζαρ ο ιερεύς και Ιησούς ο γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των Υιών Ισραήλ. Διακλήρου έγινε η κληρονομία των εννέα τούτων φυλών και της ημισίας φυλής καθώς προσέταξεν ο Κύριος δια του Μωυσέως. Διότι ο Μωυσής είχε δώσει την κληρονομία των δύο φυλών και της ημισίας φυλής από του πέραν του Ιορδάνου. Εις τους Λεβίτας όμως δεν έδωκε κληρονομία μεταξύ αυτών. Διότι οι Ιωσήφ ήσαν δύο φυλέ, του Μανασί και του Εφραήμ. Και δεν έδωκαν εις τους Λεβίτας μερίδιον εν τη γη, η μη πόλης δια να κατοικώσει μετά των προαστίων αυτών, δια τα κτίνη αυτών και δια την περιουσίαν αυτών. Καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως έκαμον οι Ισραήλ και διεμήρασαν την γη. Και προσήλθον οι Ιούδα προς τον Ιησούν εις Γάλγαλα και είπε προς αυτόν Χάλευ ο γιος του Ιεφωνή ο Κενεζαίος. Σύ εξεύρεις των λόγων των οποίων ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, τον άνθρωπον του Θεού περί εμού και σου εν Κάδης Βαρνή. Ήμην 40 ετών ηλικίας ότε με απέστειλεν ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου από Κάδης Βαρνή δια να κατασκοπεύσω την γη. και απήγγειλα προς αυτόν λόγον ως τη σύτο εν την καρδία μου. Οι αδελφοί μου όμως, οι συναναβάντες μετέ μου, ενέκρωσαν την καρδία του λαού, αλλά εγώ οικολούθησα εντελώς Κύριον των Θεών. Κι όμως εν ο Μωυσής την ημέραν εκείνην λέγον, «Εξάπαντος η γη την οποίαν επάτησαν οι πόδες σου, θελήστε κληρονομία η δική σου και τον ιό σου διαπαντός, διότι εντελώς οικολούθησας Κύριον των Θεών μου. Και τώρα ιδού ο Κύριος με φύλαξε ζώντα, καθώς είπε, τα 45 ταύτα έτη, αφής ημέρας ελάλησεν ο Κύριος των λόγων τούτων προς τον Μωυσή, ότε ο Ισραήλ επορεύετο εν τη ερήμου. Και τώρα ιδού εγώ είμαι σήμερον 85 ετών ηλικίας, έτι και την σήμερον είμαι δυνατός, καθώς την ημέραν ότε με απέστειλεν ο Μωυσής. Οσίτο τότε η δυναμής μου δια πόλεμον και δια να εξέρχομαι και δια να εισέρχομαι. Τώρα λοιπόν δώσ' μη το όρος τούτο, περί του οποίου ελάλησεν ο Κύριος την ημέραν εκείνη, διότι σύ οίκουσας την ημέραν εκείνη ότι είναι εκεί ανακοίν και πόλης μεγάλε οχυρωμένε. Εάν ο Κύριος είναι μετέ μου, εγώ θέλω δυνηθεί να εκδιώξω αυτούς, καθώς είπεν ο Κύριος. Και ευλόγησεν αυτόν ο Ιησούς και έδωκεν εις τον Χάλεβ τον ιόν του Ιεφωνή την Χεβρόν εις κληρονομία. Δια τούτο η Χεβρόν αποκατέστη κληρονομία του Χάλεβ ιού του Ιεφωνή του Κενεζαίου έως τη σήμερα, διότι εντελώς οικολούθησε Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Το δε όνομα της Χεβρών πρώτερον ήτο Κυριάθ Αρβά, ήτο δε ο Αρβά άνθρωπος μέγας μεταξύ των Ανακήμ, και η γη ησύχασεν από του πολέμου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Σοφία του Θεού λοιπόν. Η πανσοφία του Θεού σημαίνει ότι αυτός πάντα έχει τα καλύτερα σχέδια, τους καλύτερους τρόπους για να τα πραγματοποιήσει. Και αυτός ο ορισμός, αδερφοί, πηγαίνει πέρα από το ότι ο Θεός είναι παντογνώστης. Άλλο να γνωρίζεις τα πάντα και άλλο να είσαι πανσοφός. Ψαλμός 104, 24. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Με σοφία έφτιαξες τα πάντα. Η γη είναι γεμάτη από τα έργα σου. Επειδή ο Θεός είναι αιώνιος, πανταχού παρών, παντογνώστης, τι σημαίνει? Ότι όλες οι αποφάσεις του, όλες οι κρίσεις του, όλες οι ενέργειες του, όλες οι παρεμβάσεις του είναι πάντα οι καλύτερες δυνατές. Και οι πράξεις του Θεού πάντα φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Προσέξτε όμως, τα καλύτερα αποτελέσματα από τη μεριά του Θεού. Δηλαδή αυτά που θα το δοξάζουν. Γιατί το λέω, το καλύτερο ορίζεται πάντα όχι από τη δική μας την πλευρά, όπως τα βλέπουμε εμείς, αλλά από τη μεριά του Θεού, ο οποίος είναι πανσοφός. Ανεξάρτητα από το αν κάτι είναι για μας ευχάριστο ή όχι. Μπορεί για τον άνθρωπο να είναι δυσάρεστο αυτό που συμβαίνει, αλλά ο Θεός μέσα στην πανσοφία του να πει αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί ύστερα από 153 χρόνια θα γίνει αυτό και εγώ ετοιμάζω το έδαφος. Ο άλλος δεν ξέρει, ούτε θα ζει τότε. Το ζητούμενο είναι, δοξάζεται ο Κύριος? Εκεί, αυτό πρέπει να βλέπουμε και εμείς σαν παιδιά του. Όχι το δικό μας το συμφέρον. Ο Θεός είναι σοφός, είναι καλός, άρα θα καλοπερνώ κι εγώ, αφού είναι ο πατέρας μου. Είναι και έτσι, αλλά μπορεί να είναι και αλλιώς, ανάλογα με την περίσταση. Ρωμαίους 16:27. Γιατί ο λόγος του Θεού διδάσκει σε διάφορα μέρη για τη σοφία του Θεού. Και μαθαίνουμε ότι ο ουράνιος πατέρας μας είναι ο μόνος σοφός Θεός. Στον μόνο σοφό Θεό ας είναι η δόξα διαμέσου του Ιησού Χριστού στους αιώνες. Ένας είναι ο Θεός και είναι ο μόνος σοφός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι άλλοι μπορεί να έχουν μια λογική και εμείς έχουμε λογική, σκεφτόμαστε, κρίνουμε, αλλά ο σοφός είναι μόνο ένας. Τώρα, πει κάποιος, καλά, είναι σοφός. Εμένα τι με αφορά αυτό, η σοφία του, τι έχει να κάνει μαζί μου? Οι σοφές πράξεις του Θεού αγγίζουν τη ζωή μας. Ο Θεός δημιούργησε το περιβάλλον, τον κόσμο που ζούμε και τον έκανε με τέτοιον τρόπο που ο ίδιος δοξάζεται. Και απολαμβάνουμε και εμείς και τον ευχαριστούμε. Δηλαδή κάποιος έστω και πρόχειρα μπορεί να κάτσει να δει τη φύση. Θυμούμαι ήμουν στο στρατό και έμενα βράδυ αξάγρυπνος στη Σκοπιά. Έβλεπα, τι να βλέπω, έβλεπα τα αστέρια, έβλεπα κάτι, τα δέντρα. Και έλεγα στις πολλές ώρες, ξανά και ξανά, Κύριε, πώς είναι ωραίο αυτό, πώς είναι εκείνο, τι έχει εκεί κάτω. Αναγκάζεσαι να σκεφτείς. Τώρα με τις γρήγορους ρυθμούς της ζωής κάποιος δεν βλέπει. Αλλά για πιάσει ένα λουλουδάκι να κόψεις και να κάτσεις κάτω από ένα δέντρο και να το φιλοσοφήσεις λίγο και να δεις πόσο όμορφο είναι. Ενώ είναι εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Ένα άρωμα ξεχωριστό. Αν το δεις με το φακό ή με το μικροσκόπιο, μέσα δεν τελειώνει. Πιάστε ένα σπόρο, ένα σποράκι, έτσι μες στη γη. Εκείνο το σποράκι τι είναι? Τίποτα, ένα σπόρος. Λέει, όταν μπει ο σπόρος μέσα στη γη και πεθάνει, ταυτί, θα βλαστήσει. Τι θα βλαστήσει? Ένα δέντρο. Μπορεί να είναι, ας πούμε, μια μιλιά, έτσι, ένα κυπαρίσι. Για σκεφτείτε, μέσα σε εκείνο το σποράκι υπάρχει τα συστατικά, οι ουσίες που ο Θεός έδωσε, ούτως ώστε όχι μόνο να βγει το τεράστιο δέντρο, που με το νερό, με το χώμα, με τον αέρα θα μεγαλώσει με τα χρόνια, αλλά θα είναι ένα δέντρο μιλιά, ας πούμε, που θα κάνει χιλιάδες μήλα όλα τα χρόνια και θα βγουν σποράκια, εκατομμύρια σποράκια από τα μήλα και δεν τελειώνει. Ο λαπλασιασμός. Λέμε για το θαύμα των δύο ψάρια και τα πέντε ψωμάκια που έκαμε ο Κύριος. Αμήν, μεγάλο θαύμα, έτσι, και δύο περιπτώσεις. Επειδή έγινε γρήγορα, μεγάλο θαύμα. Δεν βλέπουμε αυτό το θαύμα που γίνεται κάθε μέρα παντού. Κόβεις το δέντρο, το στάχι, βγαίνει άλλο. Το κόβεις, βγαίνει άλλο. Κόβεις τα μήλα, βγαίνουν άλλα. Κόβεις τα λεμόνια, έχει λεμονιές που σου δίνουν, λέει, 7 κοιλιές. το χρόνο. Δηλαδή κόβεις και δεν τελειώνει και ξαναβγάζει. Μια μηχανή που βγάζει. Βάζεις νερό, παίρνει λίγο οξυγόνο, λίγο χώμα και έχεις. Δηλαδή θαύματα που βλέπουμε μπροστά μας, λέμε για τη σοφία του Θεού, που δεν τα εκτιμούμε και θεωρούμε ότι απλά θα παίρνω και θα παίρνω. Μα ποιος σου τα δίνει? Έχεις εσύ κάποια μηχανή να σου παράγει, να τρως, να τρως, να καταναλώνεις και να ξαναβγαίνουν ατέλειωτα? Βλέπουμε δηλαδή πώς λειτουργεί το οικοσύστημα. Βλέπεις τον ήλιο, η απόσταση που είναι εκεί. Λίγο ζεστό στο καλοκαίρι, λίγο κρύο στο χειμώνα, αλλά αν ήταν πιο κοντά, λέει, θα μας έκαιγε. Αν ήταν πιο μακριά, θα παγώναμε όλοι. Παρόλο που η αμαρτία έχει αφήσει το στίγμα της πάνω στην πλάση, εν τούτης μπορούμε να δούμε ότι το χέρι του Θεού τα προνόησε όλα θαυμαστά. Δηλαδή να υπάρχει αρμονία και ποικιλία μαζί. Κυρίως όμως, η σοφία του Θεού που μιλάμε απόψε φανερώνεται στο σχέδιο της λύτρωσης. Πώς ο Θεός εκτελεί τα σχέδια Του. 1 Κορινθίους 1:23. Γιατί στο Λόγο του Θεού μαθαίνουμε πως ο Ιησούς είναι η σοφία μας. Εμείς κηρύττουμε Χριστό σταυρωμένο, για μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μορία, ανοησία δηλαδή, στους ίδιους όμως τους προσκαλεσμένους και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, τον Χριστό Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Είναι Θεού σοφία σε εμάς δοσμένο. Και λίγο πιο κάτω στο 30 γράφει, αλλά εσείς είστε από Αυτόν εν Χριστώ Ιησού, που έγινε σε εμάς σοφία από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Δηλαδή με άλλα λόγια, το σχέδιο του Θεού να μας σώσει μέσω της θυσίας του Κυρίου Ιησού, του Σταυρού, είναι το πιο σοφό. Αυτός όμως ο τρόπος, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού λέει ότι τα μάτια των ανθρώπων μπορεί να φαίνεται και ανοησία. Πάμε λίγο πιο πάνω πίσω, στο 18. Ο λόγος του Σταυρού σε εκείνους μεν που χάνονται είναι μορία. Σε εμάς όμως που σωζόμαστε, δύναμη Θεού. Επομένως, για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί τη σοφία του Θεού και το έργο του Θεού, πρέπει να ανοίξουν τα μάτια του τα πνευματικά. Γιατί οι άνθρωποι είναι τυφλοί πνευματικά. Βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν. Όπως λέει ο Κύριος, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούει. Μα όλοι έχουν αυτιά. Και ακούνε. Τι ακούεις? Πνευματικά δεν μπαίνουν μέσα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να δει πώς είναι δυνατόν ο Θεός που έτσι δημιούργησε όλο το σύμπαν και διακηρύττει ο ίδιος ότι δεν έχει αμαρτία, ότι είναι απόλυτα δίκαιος, ότι είναι αγαθός, ότι είναι άγιος. Έτσι, πού είναι? Αυτός ο Θεός να έρχεται και να λέει στο πλάσμα του, πρέπει να τιμωρηθείς, πρέπει να καταστραφείς γιατί με έχεις προσβάλει. Κανένας δεν είναι δίκαιος. Όλοι πρέπει να φύγουν, να χαθούν. Αλλά επειδή σε αγαπώ, θα πεθάνει κάποιος άλλος στη θέση σου. Αυτό το σχέδιο, εντάξει, εμείς που είμαστε εδώ το έχουμε συνηθίσει, το ξέρουμε. Στα αυτιά μας δεν φαίνεται περίεργο, δεν είναι ανόητο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά στον κόσμο δεν φαίνεται έτσι. Ακόμα και εδώ στην πατρίδα μας, όταν πεις το άλλο ότι ο άνθρωπος σώζεται με τη χάρη του Θεού, λόγω της θυσίας που έγινε πριν 2.000 χρόνια, πέθανε ένας άνθρωπος πάνω στο Σταυρό, δεν, λέει, εγώ δεν πρέπει να κάνω κάτι, να προσπαθήσω έστω, να κάνω καλά έργα. Πες μου, να βγω, ξέρω εγώ, 45 σκαλιά γονατιστός, να ματώσουν τα γόνατά μου, να στωθώ, να κάνω κάτι. Δεν είναι δυνατό να δίνεται η σωτηρία κατά χάρη χωρίς έργα και να εννοεί αυτόν που λέει. Αλλά, αδερφοί, Εφεσίους 2:8, ο Λόγος του Θεού βεβαιώνει, επειδή κατά χάρη είστε σωσμένοι, και εμείς κατά χάρη, διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν είναι από σας, είναι δώρον του Θεού, όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος. Δεν είναι από μας, είναι δώρο. Και για να λάβεις το δώρο, χωρίς να το αξίζεις, πρέπει να έχεις ταπεινότητα μέσα σου. Τίτος 3:4. Ένα παράλληλο εδάφιο. Φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού. Ποιος είναι ο σωτήρας μας, ο Ιησούς ή ο Θεός? Βλέπετε, ο Θεός είναι που αγάπησε τον κόσμο και έδωσε τον Γιον Του για να μην απολεστεί κανείς. Γιατί έχει κάποιους που λένε ότι ο Θεός είναι αυστηρός, κακός και ήρθε ο Χριστός να μας σώσει. Αμήν, ο Κύριος είναι καλός και μας αγάπησε τέλεια, αλλά έκανε το θέλημα του πατέρα του του ουράνιου. Όχι το θέλημα του πατέρα μου, το δικό σου να γίνει. Ποιο? Πάνω στο Σταυρό. Φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του μας έσωσε. Διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας. Είναι λίγο δύσκολη λέξη αυτή, εννοεί την αναγέννηση. Και ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξέχισε πάνω μας πλούσια, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του σωτήρα μας. Ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι που το σχέδιο του Θεού φαίνεται ανόητο, γιατί δεν κρίνουν ήδη ότι έχουν ανάγκη μετάνοιας. Δεν μπορούν να μετανοήσουν, γιατί πιστεύουν πως είναι αρκετά καλοί. Και ο Θεός, εντάξει, καταλαβαίνει, δεν μπορεί, θα δει την καλοσύνη μου και θα με πάρει στον ουρανό. Γιατί τι κάνουν, συγκρίνουν με τα χειρότερα της ανθρωπότητας που υπάρχουν, βιαστές, ληστές, δολοφόνους κλπ. Και σου λέει, καλός είμαι. Δηλαδή, αν πάω κι εγώ κόλαση, τελικά ποιος θα μείνει? Είναι λογικό, ποιος θα μείνει, κανείς δεν θα μείνει. Αλλά ο Κύριος λέει, κανένας δεν είναι άξιος. Γι' αυτό πρέπει να πάρεις το δώρο. Μην ντρέπεσαι για το μήνυμα του Ευαγγελίου, έστω και αν κάποιοι μπορεί να σε ειρωνευτούν. Τι είναι αυτό, γιατί είναι έτσι? Ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 11:32, λέει, εξηγώντας τη σοφία του Θεού και το σχέδιο του να σώσει τους εθνικούς, μάλιστα, πως σκληραίνοντας την καρδιά του λαού του. Γιατί, αδερφοί, κάνω μια παρένθεση. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν διάλεξε λαό κατά ακρίβεια, διάλεξε έναν άντρα, τον Αβραάμ. Και από τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστης, βγήκε ο λαός Ισραήλ, οι 12 φυλές, και είναι ο λαός του ο Ισραήλ. Και λογικά από εκεί έπρεπε να σώζεται όλος ο κόσμος. Δηλαδή να πηγαίνει όλος ο κόσμος στο λαό Ισραήλ, να τηρεί τον νόμο και να σώζονται από εκεί. Αλλά ο Θεός, λέει, έκλεισε τους πάντες μέσα στην απίθεια, και τους μεν και τους δε, για να ελεήσει τους πάντες. Και λέει στο 33, «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσης Θεού, πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις Του και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι Του. Επειδή ποιος γνώρισε τον νουν του Κυρίου ή ποιος έγινε σύμβουλος Του?» Να σου πω εγώ, Κύριε, τι να κάνεις. Εγώ ξέρω καλύτερα. Ποιος πρώτος έδωσε κάτι σε Αυτόν για να Του γίνει ανταπόδοση? Επειδή από Αυτόν και διαμέσου Αυτού και σε Αυτόν είναι τα πάντα. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Άρα, δόξασε το Θεό για το πάνσοφο σχέδιο της σωτηρίας Του και μίλησε για το μήνυμα αυτό στους ανθρώπους. Μην προσπαθήσεις να το βελτιώσεις, να το κάνεις καλύτερο. Είναι πάνσοφο. Δεν μπορείς να βάλεις κάτι στο τέλειο. Ό,τι και να βάλεις θα το χαλάσεις. Γιατί καμιά φορά θέλουμε εμείς να γίνουμε πιο καλοί από το Θεό ή διαφορετικά να το φέρουμε για να πείσουμε καλύτερα με άλλα επιχειρήματα. Η σοφία του Θεού, αδερφοί, όμως, επηρεάζει και την καθημερινή μας ζωή και συνεχίζει να μας προκαλεί. Γιατί ο Κύριος συνεχίζει να θέλει να μας κάνει να αρνούμαστε τη δική μας σοφία, γιατί έχουμε δική μας σοφία. Το δικό μας τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή, που κρίνουμε εγκαταστάσεις, και να εμπιστευτούμε τη δική του σοφία, η οποία εργάζεται, όπως είπα, για να εκπληρώσει τα σχέδια του. Το ζήτημα είναι μήπως τα σχέδια μου και τα σχέδια του Θεού έρχονται σε αντίθεση, γιατί εκεί θα έχω πρόβλημα. Εάν έχουμε χαρακτήρα Χριστού, όπως μας θέλει ο Λόγος του Θεού, και το έργο του είναι έργο μου και το θέλω του είναι θέλω μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το συμφέρον του Θεού είναι συμφέρον μου. Αν εγώ όμως θέλω τα δικά μου, να κάνω και λίγο του Θεού, αλλά ρε αδερφέ, και εγώ να κάνω τα δικά μου. Κάτι για μένα, εκεί μπορεί να έχουμε εναντίωση και να μην μας αρέσει η σοφία του Θεού ως προς τη δική μας τη ζωή. Ο χαρακτήρας του Κυρίου είναι ο ίδιος και εκδηλώνεται με παρόμοιους τρόπους σε όλα τα θέματα. Μας καλεί να εμπιστευτούμε τη σοφία Του σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, γιατί εργάζεται μέσα μας σε κάθε περίσταση για το δικό μας το καλό. Το δικό μας το καλό. Και ποιο είναι αυτό που θέλει να πετύχει? να γίνουμε όπως τον Κύριο Ιησού. Έχεις χαρακτήρα Χριστού, έφτασες στην τελειότητα. Ρωμαίους 8:29. Όσους προγνώρισε, προσέξτε, γιατί υπάρχουν και διάφορες σχολές σκέψεις ότι ο Θεός προαποφάσισε αυτόν να σώσω, αυτόν δεν θα το σώσω. Αυτόν που αποφάσισα να σώσω θα το σώσω, γιατί ο Θεός είμαι. Αυτόν που αποφάσισα να μην σώσω, για να μην φανώ κακός, θα τον αφήσω να μείνει μες στην αμαρτία, να γεμίσει με αμαρτία, να χαθεί. Δεν μπορείς να αντισταθείς στο Θεό. Όχι, λέει, όσους προγνώρισε. Είναι ο Λάζαρος εδώ και ο Θεός κάνει ένα έτσι και βλέπει τη ζωή του όταν ήταν 32 χρονών, 35, 25, οτιδήποτε. Τι αποφάσεις έκανε. Διάλεξε, θέλει, είναι καλός με μένα, είναι ταπεινός, ωραία. Πάω πίσω και τον προγνωρίζω. Αυτούς και προόρισε. Γιατί λέμε για τον προορισμό. Α, με προόρισε ο Θεός, να χαθώ, θα χαθώ, τι να κάνω. Σε προγνώρισε για να σε προορίσει. Άρα δεν προορίζει κανέναν ο Θεός στα τυφλά. Δηλαδή, εσύ θα σωθείς, εσύ θα χαθείς. Γιατί κάποιοι πρέπει να σωθούν και κάποιοι να χαθούν. Όχι, ο Κύριος θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι. Αυτή είναι η καρδιά του. Αλλά προεγνώρισε, προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του. Για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς. Δηλαδή, ο σκοπός του Θεού είναι να μας κάνει σαν το Χριστό. Όμοιοι με αυτόν. Γι' αυτό θα εργαστεί με σοφία μέσα από κάθε κατάσταση, για αυτό το σκοπό. Όχι για να γίνεις πλούσιος, να κάνεις ταξίδια και να ευαγγελίζεις, να έχεις μια τεράστια ανέπαυλη και να φιλοξενείς κόσμο, να έχεις πολύ ωραίο αυτοκίνητο για να παίρνεις τους αδελφούς βόλτα. Ξέρετε, πολλές φορές τα πλάθουμε όπως τα θέλουμε για να βγει αυτό που θέλουμε εμείς. Πρόσεξε τα κίνητρα, γι' αυτό λέμε σαν τον Χριστό. Τι ωραίο όχημα αν είχε ο Κύριος Ιησούς. Αν πείτε, τότε δεν είχε αυτοκίνητα. Είχε όμως γαϊδούρια. Είχε γκαμίλες. Υπήρχαν οι πλούσιοι στην εποχή του, πάντα υπήρχαν οι πλούσιοι σε όλες τις εποχές. Ο Κύριος λέει: εγώ δεν έχω πού να κλείνω το κεφάλι. Θέλανε τα χρήματα για τον ναό, να πληρώσει το δίδραχμο, και του λένε: ο Κύριος δεν πληρώνει δίδραχμο. Και ο Πέτρος λέει: Κύριε, για εδώ, Πέτρο. Κανονικά δεν πρέπει να πληρώσουμε, αφού είμαστε. Δικός μας είναι ο ναός. Αλλά για να μην τους σκανδαλίσουμε, λεφτά ένοχο, πήγαινε, πάρε το πρώτο ψάρι, ένα τετράδραχμο θα πάρεις. Αυτό θα βρεις. Όχι παραπάνω, όχι ένα χρυσό φλουρί να ευλογήσεις και τους φτωχούς. Όσο χρειάζεται για να πληρώσει το δασμό. Και συνεχίζουμε. Γιατί στον ουρανό είναι ο πλούτος, ο αληθινός. Γι' αυτό λοιπόν θα εργαστεί με σοφία μέσα από κάθε κατάσταση, για να μας κάνει όπως τον Κύριο Ιησού. Αν αυτόν τον σκοπό του Θεού τον έχεις αγαπήσει, τον έχεις δεχτεί, τον έχεις αγκαλιάσει, θα μπορείς να δεις, καθώς περνούν τα χρόνια, πως σοφά ο Θεός έχει επιτρέψει προβλήματα στη ζωή σου, δοκιμασίες, δυσκολίες, και σοφά άλλοτε έχει απαντήσει θετικά, όπως θα ήθελες, και κάποτε όχι. Αλλά Κύριε, αφού με θέλεις να δυσκολεύομαι, να υποφέρω, είσαι πατέρας, ουράνιος. Αγαπάς τα παιδιά σου. Θα δεις με εμπιστοσύνη τη σοφία του και θα μπορείς να δεχθείς τα σχέδια του. Θυμάστε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, να μην το δούμε γιατί το ξέρουμε όλοι, με το σκόλοπα στη σάρκα. Υπέφερε ο άνθρωπος του Θεού και προσευχήθηκε μια και δύο και τρεις. Είδε τη σοφία του Θεού στη ζωή του, καθώς ο Κύριος δεν του έκανε αυτό που του ζήτησε. Έτσι, για να πούμε, εμείς είμαστε λίγο αμαρτωλοί, δεν είμαστε. Ο Παύλος, πλήρως αφιερωμένος, σπασμένο αγκείο, με τον Κύριο στο έργο του, και να έχει και από πάνω έναν άγγελο Σατάν να το χτυπάει. Τον άφησε ο Κύριος με το πρόβλημά του. Δεν μπορούσε ο Κύριος να το σηκώσει, να το θεραπεύσει. Τόσα θαύματα κάνει. Ο Ιώβ αναγνώρισε πως δεν τα ήξερε όλα. Ένας άνθρωπος που έχασε ό,τι είχε, έτσι, ενώ ήταν δίκαιος ενώπιον του Θεού. Αναγνώρισε, παραδέχθηκε πως δεν τα ξέρει όλα και ότι ο Θεός γνωρίζει καλύτερα. Και το άφησε στον Κύριο. Ήρθε μετά ο Κύριος και τον επιβεβαίωσε και του έδωσε διπλάσια από όσα έχασε. Αλλά εσύ κοιτάξτε ότι εκεί μέσα στη φωτιά που ήταν, που πέθανε, που του λέει η γυναίκα του: τι κρατάς την ακαιρεότητά σου, βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Μόνο τα καλά θα δεχθούμε από το Θεό, γυναίκα. τα κακά δεν θα... Μα ο Θεός δεν δίνει κακά. Κοιτάξτε αδερφοί, ο διάβολος το χτύπησε, ο Θεός έδωσε την άδεια. Ο διάβολος πρέπει να πάρει άδεια. Το να δέχομαι, να εμπιστεύομαι τη σοφία του Θεού είναι κομμάτι του καθημερινού μου αγιασμού. Κολοσσάης 2 στην αρχή. Ξέρετε ότι όλη η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας βρίσκονται μέσα στο Χριστό. Θέλω να ξέρετε ποιο μεγάλο αγώνα έχω για σας και για αυτούς που είναι στη Λαοδίκεια και για όσους δεν έχουν δει σωματικά το πρόσωπό μου, για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους, καθώς θα ενωθούν μαζί με αγάπη και σε κάθε πλούτο της πληροφορίας της σύνεσης, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού του Ιησού Χριστού, στον οποίο είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Η σοφία και η γνώση μας το μεταφράζει ότι είναι θησαυρή εκεί μέσα. Μιλάμε για το λυτρωτή του κάθε ένα που μετανοεί και πιστεύει, έτσι, και εμείς είμαστε ανάμεσα. Για αυτόν που πρόκειται να ξανάρθει, να κρίνει τον κόσμο. Σε αυτό λοιπόν το Χριστό βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί. Τώρα, τι σημαίνει όλοι οι θησαυροί είναι κρυμμένοι? Σίγουρα δεν εννοεί ότι ο Θεός τους κρύβει για να μην τους βρούμε. Θέλει να μας τους κρύψει, δηλαδή να μην έχουμε επαφή μαζί τους. Σημαίνει πως είναι κρυμμένοι από κάθε άνθρωπο που δεν πλησιάζει τον Κύριο όπως αυτός ζητάει. Δηλαδή με ταπεινό πνεύμα, με μετάνοια, με πίστη. Δεν είναι θησαυροί σε κοινή θέα, αλλά πρέπει κανείς να ψάξει να τους βρει. Θυμάστε, λέει, δεν θα ρίξω τα πολύτιμά μου στους χείρους. Τι εννοεί? Βάλε ένα παιδάκι, έτσι, άνω, μωρό, δεν φταίει, δεν είναι κακό το μωρό, και δώσ' του διαμάντια, ξέρω εγώ, μαργαριτάρια, να παίξει, θα δει χρωματιστές μπαλίτσες, θα παίξει, θα πετάξει, θα τα χάσει. Δεν φταίει το μωρό, φταίει αυτός που του τα έδωσε, αφού δεν μπορεί να τα εκτιμήσει. Καμιά φορά λέμε, Κύριε, γιατί δεν μας δίνεις, γιατί δεν μας ανοίγεις πράγματα? Μπορείς να το εκτιμήσεις αυτούς τους θησαυρούς, αφού δεν είσαι σε θέση να αντιληφθείς τη σοβαρότητα. Μπορεί να το δεις από πάνω επιφανειακά και να μην το εκτιμήσεις και θα είναι χειρότερο μετά. Να φερθείς σαν χείρος, εισαγωγικά, ο οποίος θα το ξαλαπατήσει και θα φύγει. Είναι κρυμμένη από όποιον θέλει να ελέγξει τον Ιησού. Έτσι, πολλές φορές θέλουμε άνθρωποι να βάλουν τον Κύριο στο σκαμνί και να του πούν τι κάνει. Τι κάνει ο Θεός? Ο Παναπαγγελίσεις, ο Θεός γιατί επιτρέπει αυτό? Γιατί κάνει τα κακά? Γιατί κάνει σεισμούς? Γιατί πεθαίνουν τα μωρά με καρκίνο? Ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος. Άλλη δύναμη. Δεν υπάρχει άρχοντας του κόσμου τούτου. Ο Θεός σου λέει είναι πάνω απ' όλα. Ναι, αλλά επειδή δεν ξέρουν τον νόμο του Θεού και τη γραφή δηλαδή γενικά, πώς είναι το σύστημα και πώς είναι η δικαιοσύνη και πώς ο Θεός σέβεται τις αρχές και τις εξουσίες. Και όταν ο διάβολος έκλεψε από τον Αδάμ, το σεβάστηκε γιατί έφτιαξε η Εύα και ο Αδάμ. Ναι, μεν ο διάβολος μπαμπέσικα έκλεψε, αλλά ήταν ένα fair play που λέμε. Έπαιξε. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο έσχατος Αδάμ, την πλήρωσε. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και με τον διάβολο είναι δίκαιος, μέχρι να έρθει η ώρα του. Ματθαίος 12:38. Τότε μερικοί από τους γραμματείς και τους φαρισαίους απάντησαν λέγοντας, «Δάσκαλε, θέλουμε να δούμε από σένα ένα σημείο». «Κάτι, Κύριε, δείξε ένα σημείο να πιστέψουν όλοι». Και εκείνος απαντώντας τους είπε, «Πονηρή και μιχαλίδα γενεά ζητάει σημείο». Γιατί, βλέπετε, δεν ήθελαν σημείο για να πιστέψουν πραγματικά, αλλά προσπαθούσαν να ξεγελάσουν τον Κύριο γιατί ήταν πονηρή και μιχαλίδα. Τι εννοεί μιχαλίδα γενεά? Που ενώ αντί να έχεις τον Κύριο για σύζυγο, είσαι στα είδωλα. Αλλά σημείο δεν θα της δοθεί, παρά δεν θα της δοθεί σημείο. Γιατί ο Κύριος να τους στερήσει? Γιατί δεν τους άξιζε, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν εκτιμούσαν. Δεν θα της δοθεί παρά μονάχα το σημείο του προφήτη Ιωνά. Όπως ο Ιωνάς ήταν στη κοιλιά του κήτου τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης τρεις μέρες τρεις νύχτες. Μιλούσε για το θάνατο του. Οι θησαυροί του Χριστού είναι κρυμμένοι γιατί δεν φανερώνονται με τους τρόπους που θέλει ο άνθρωπος. Να κάθομαι και να έρθει να μου φέρει τους θησαυρούς να τους δω. Λες και είναι μπαούλο που θα το ανοίξει και θα έχει μέσα πολύτιμα και θα παίζει με τα μούτρα μέσα. Ή όπως το Σκρούτζ που πηδάει στο θησαυροφυλάκιο του και κάνει μπάνιο με τα χρήματά του. Όσοι θυμάστε. Οι θησαυροί του Ιησού είναι κρυμμένοι από τον άνθρωπο που νομίζει ότι μπορεί να του υποδείξει τι να κάνει. Και προσέξτε, αδερφοί, και εμείς την παθαίνουμε, γιατί λέμε για τους κακούς άπιστους. Και εμείς ήδη πολλές φορές υποδεικνύουμε στον Κύριο τι να κάνει. Προσευχόμαστε και τον διατάζουμε σε εισαγωγικά πώς να ενεργήσει και πώς να λύσει το πρόβλημά μας. Σε παρακαλώ, Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα, κάνε έτσι, έτσι, έτσι. Αφού έρχεσαι σε μένα, που είμαι ο πάντο δύναμος, και μου ζητάς να σε βοηθήσω. Άσε με να το κάνω όπως εγώ ξέρω, αφού αναγνωρίζω ότι είμαι σοφός. Όταν μου λες πώς να ενεργήσω, τότε τι θέλεις, θέλεις απλώς τη δύναμη. Γι' αυτό λέω, δεν είναι το ίδιο. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι στο θέλημά του όμως να το κάνει? Δεν είναι πάντα στο θέλημά του, αδερφοί. Σέβεται ο Κύριος τις καταστάσεις, τους νόμους που έβαλαν τους φυσικούς, γιατί δεν περπατάμε όλοι, ξέρω εγώ, στα κύματα? Ο Ιησούς περπάτησε και ο Πέτρος περπάτησε. Μια φορά. Και είδαν και βούλιαξε. Και ο Ιησούς δεν ξέρουμε, αλλά δεν μας λέει ο λόγος του Θεού ότι περπατούσε. Πάνε, έμπαινε μέσα στη βάρκα μαζί με τους μαθητές και πήγαινε απέναντι. Ενώ μπορούσε να περπατάει και αυτή να ήταν δίπλα. Είχε εξουσία πάνω στη φύση. Όταν έκανε τα ψωμιά και τα ψάρια τόσο να περπατάει στο νερό, ήταν το πρόβλημα. Μπορούσε να πετάει. Μπορούσε, δεν υπάρχει θέμα. Ο Φίλιππος τον άρφραξε το πνεύμα και τον πήγε. Μπορούσε να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις, αλλά δεν ενόμισε αρπαγμό να είναι ίσα Θεό, γιατί ήταν ίσα Θεό εδώ στη γη, με τις δυνάμεις που είχε, για να αρπάξει. Αλλά λέει, ταπείνωσε τον εαυτόν του και έγινε υπήκος θανάτου και μάλιστα θανάτου δούλου, σταυρικού, το χειρότερο θάνατο. Τελευταίου δούλου. Δούλου στους Ρωμαίους. Εκεί είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να πλησιάσουμε και να δούμε πώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Γιατί όσον δεν έχεις δυνάμεις και να θέλεις να κάνεις κάτι, μόνο φαντασιώσεις θα κάνεις. Αλλά να μπορείς να ρίξεις φωτιά να τους κάψεις, όπως τους ζήτησαν οι μαθητές, και να μην το κάνεις, εκεί θέλει δύναμη. Δηλαδή λέμε ταπεινή. Όταν δεν έχεις τίποτα, ταπεινός θα είσαι, αφού δεν έχεις. Αν όμως έχεις τις δυνάμεις, μπορείς να μείνεις ταπεινός. Να είσαι πάνω στο σαυρό και να σου λένε, κατέβα κάτω, αν είσαι ο γιος του Θεού. Εμείς τα σπάγαμε τα δεσμά και θα τους κατακεραυνώναμε. Έτσι, θα μας έπνιγε το δίκαιο, γιατί ο Κύριος ήταν δίκαιος, δεν έκανε κάτι κακό. Πάσχων δεν απειλούσε. Να δείτε τι θα σας κάνω. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Άρα η θησαυρή του Χριστού είναι κρυμμένη από καθέναν που πιστεύει πως δεν χρειάζεται το Χριστό γιατί τα καταφέρνει μόνος του, ή γιατί βρίσκει αλλού βοήθεια, ή γιατί είναι αρκετά σοφός ή δυνατός. Να το προσεύχομαι τώρα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εγώ να το λύσω μανιμάνι που ξέρω. Μα πώς θα το λύσεις? Να το λύσα. Ναι, αλλά τι συνέπειες θα έχει που το έλυσες όπως το έλυσες?

0: ένα κλάουν, ένα μάγο να του κάνει να δει show, όπως του κάνανε. Ήθελε πολύ από πολύ καιρό να τον δει για το λόγο ότι άκουγε γι' αυτόν πολλά και έλπιζε να δει κάποιο θαύμα να γίνεται από αυτόν. Το ρωτούσε μάλιστα με πολλά λόγια, όμως αυτός δεν του αποκρίθηκε τίποτε. Που αν ήμασταν εμείς οι πονηρούλιδες, θα τον καλοπιάσουμε, να του κάνουμε κανένα θαύμα, καμιά θεραπεία, να μας αφήσει ελεύθερος. Ο Ηρώδης είχε εξουσία όταν τον έστειλε ο Πιλάτος. Να μην πανασταυρωθεί, όπως του είπε και ο Πέτρος, κύριε. Να σταυρωθείς. Πώς θα έρχομαι, αφού εμείς έχουμε να κάνουμε δουλειά εδώ. Πλην αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν. Ούτε μια λέξη. Αν λοιπόν είμαι και είσαι διατεθειμένος να πλησιάσω τον Χριστό με τους δικούς του όρους, τότε ναι, θα γνωρίσω κάθε θησαυρό σοφίας και γνώσης, γιατί θα γνωρίζω τον Κύριο Ιησού. Είναι με αυτόν τον τρόπο που θα σκάψεις να πάρει το θησαυρό. Εμείς θέλουμε να ανοίξει ο ουρανός και να μας γεμίσει με τους θησαυρούς, να μας λούσει από πάνω μέχρι κάτω. Δώρο. Ναι, είναι δώρο, αλλά όπως είπα, θα το δώσει ο Κύριος το δώρο σε αυτόν που τον εμπιστεύεται, ότι θα το χρησιμοποιήσει. Όταν μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, δεν μιλάμε τώρα πια για κάποιον άνθρωπο, πέρασε ο Κύριος. Σταυρώθηκε, πέθανε, τάφηκε, αναστήθηκε, δοξάστηκε. Τώρα είναι μέσα στο θρόνο. Λέει, τα δεξιά του Θεού κάθεται. Ο Θεός, αδελφοί, δεν έχει δεξιά και αριστερά. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, πληρεί τα πάντα. Τι αριστερά και δεξιά και πάνω κάτω. Είναι πνεύμα και είναι παντού. Είναι θέση εξουσίας. Είναι με το δεξί μου χέρι, όπως τον Πρωθυπουργό. Όλη η εξουσία του Θεού, όλη η δύναμή του είναι μέσα στο Κύριο μας. Γιατί ο Θεός διάλεξε να τον κάνει έτσι. Δεν το άρπαξε ο Κύριος, του δόθηκε. Και θα έρθει η ώρα που θα υποτάξει τα πάντα και θα τα παραδώσει στον Πατέρα πάλι. Αλλά τώρα, όταν λες Ιησού μου, να λες Θεέ μου, το ίδιο είναι. Μέσα στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού είναι όλη η θησαυρή, όπως είπαμε. Μέσα στον Κύριο βλέπουμε, είμαστε στην Αποκάλυψη στην αρχή. Εγώ με το Α και το Ω. Ποιος μιλά? Για το Θεό. Η αρχή και το τέλος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Μα ο Θεός δεν πεθαίνει. Πώς να γίνει νεκρός ο Θεός? Είναι η φύση του αθανασία. Αλλά βλέπουμε την τέλεια ταύτιση του ανθρώπου, Χριστού, με το Θεό. Το αληθινό αμπέλι, ο καλός ποιμένας. Αυτός που τα μάτια του λέει είναι σαν φλόξ πυρός που βγάζει φωτιές, που βλέπει τις καρδιές. Και είναι ο Παντοκράτορας τώρα, δημιουργός Θεός. Λέμε ο Κύριος τον Κυρίο Βασιλιά στο Βασιλιάδο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επανέρχομαι, τι εννοεί όταν μιλάει για θησαυρούς γνώσης και σοφίας? Τι θα γνωρίσω που δεν γνώριζα πιο πριν? Πώς θα γίνω σοφός τώρα που γνώρισα τον Χριστό? Άνθρωπος είμαι πάλι μέσα στον κόσμο όπως ήμουν. Η γνώση για την οποία μιλάμε, αδερφοί, αφορά σίγουρα τα μεγάλα υπαρξιακά προβλήματα. Πολλοί λένε, ποιος είμαι, γιατί ήρθα στη γη, τι σκοπό έχω, πώς να ζήσω? Να ζήσω με αυτόν τον τρόπο ή να ζήσω με άλλον, και γιατί να ζήσω με άλλον τρόπο? Τι είναι η αλήθεια, ποιος με δημιούργησε? Είναι ερωτήματα που έχει κάθε άνθρωπος, όπως λέω, έκανε εγώ που ήμουν στις Σκοπιές και σκεφτόμουν διαλογισμούς. Δεν ήμουν καν πιστός τότε. Τι ήρθα να κάνω στη γη, τι έχω να κάνω? Για πεθάνω, και όταν πεθάνω, και τι θα γίνει μετά? Αιώνια ζωή, είναι αιώνια ζωή. Υπάρχει, δεν υπάρχει? Ήρθε κανένας να μας πει? Δεν ήρθε. Αμφιβολίες, σκέψεις, πιστεύεις, δεν πιστεύεις? Η γνώση λοιπόν που αποκτά κανείς με τον Κύριο Ιησού είναι απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί ο Κύριος δίνει απαντήσεις. Και λέει ότι ο σκοπός της ύπαρξής μας ποιος είναι? Ο Θεός, ο Κύριος. Εκεί τώρα είναι που πρέπει να ταπεινωθούμε και να το δεχτούμε αυτό. Ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζει μαζί με τον Θεό, να έχει κοινωνία μαζί του. Η ζωή μας ξεκινάει από τον Θεό και σε Αυτόν καταλήγει. Ο Χριστός δεν είναι τυχαίο που είπε ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Μόνο μέσα από μένα. Σε αναγκάζει που τους πολλούς δρόμους που ο εχθρός δίνει και σου λέει ένα. Δεν λέει οδός, αν υπάρχουν κι άλλες. Η οδός, εκείνο το μεγάλο το ήττα. Η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Δεν είπε κατά λάθος, χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Μα κάνω ένα, θα πάρω ένα ποτήρα, το σηκώσω, μπορώ να κάνω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς τον Κύριο. Σκεφτείτε ότι και το ότι ζούμε ανά πάσα στιγμή είναι επειδή ο Θεός επιτρέπει να ζούμε συνεχώς. Να χτυπάει η καρδιά μας ασταμάτητα, τα όργανα μας όλα να δουλεύουν, να αναπνέουμε. Αν ο Κύριος πει μια στιγμή εσύ, φτάνει. Έπεσε κάτω, τέλειωσε. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί έχει βάλει ο Θεός τους φυσικούς του νόμους και τρέχουν. Έτσι, τρέχουν οι νόμοι και ο άνθρωπος γεννιέται, ζει. Αν δεν αρρωστήσει, θα ζήσει πολλά χρόνια και θα πεθάνει μια μέρα. Θα φθαρεί. Εντάξει. Αλλά και αυτό είναι επειδή ο Θεός δίνει παράταση ζωής καθημέρα σε όλους. Μα ασχολείται με τον καθένα, βεβαίως και ασχολείται με τον καθένα. Γιατί δεν είναι άνθρωπος να πει, τι να ασχολούμαι τώρα με τόσα δισεκατομμύρια, ας να ζήσουν όσο ζήσουν. Δεν είναι άνθρωπος, αδελφοί. Γι' αυτό μιλάμε για σοφία. Ξέρει για τον κάθε ένα μας πώς ζούμε, πώς σκεφτόμαστε το παρελθόν μας, το τώρα, το μέλλον μας. Λέει οι τρίχες της κεφαλής σας είναι. Ποιος μετράει τις τρίχες της κεφαλής, τι μας νοιάζει? Αυτός λέει τις έχει αριθμημένες. Που λέει ότι ένα σπουργίτη να πέσει κάτω, λέει, ποιος θα ενδιαφέρει τώρα για ένα σπουργίτη? Το ξέρει ο Κύριος και δεν επιτρέπει να πέσει αν δεν το αποφασίσει. Το ίδιο λέει και για τα μαλλιά μας που εμείς ήδη για τον εαυτούλη μας και δεν το σκεφτόμαστε. Αλλά βλέπετε, νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ένας σοφός άνθρωπος. Δεν είναι έτσι, αδερφοί. Πληρεί τα πάντα. Είναι παν σοφός και παν έξυπνος. 100 φορές πληθυσμός της γης να ήταν, για κάθε ψυχή, για κάθε άτομο ξέρει τα πάντα. Από τη στιγμή που γεννήθηκε μέχρι τη στιγμή που θα φύγει. Και δεν κουράζεται. Λέμε, ακούς και έτσι, πόσοι προσεύχονται αυτή τη στιγμή παγκόσμια. Έτσι. Όλες τις θρησκείες που δεν ξέρουν. Και λέει, Θεέ μου, δεν ξέρουν καν. Ο Θεός τα ακούει όλα και κρίνει και αποφασίζει πώς θα απαντήσει, αν θα απαντήσει. Και αν πρέπει να απαντήσει και σε τι ώρα θα απαντήσει και σε ποιο βαθμό θα απαντήσει. Και δεν κουράζεται. Και μετά έρχονται και άλλες προσευχές και άλλες, συνέχεια. Φαντάστε, μια βοή να έρχεται συνέχεια πάνω του. Ιωάννης 17:3. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, και εκείνον τον οποίο απέστειλε Ιησού Χριστό. Αμήν. Όταν γνωρίσει ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό, αυτά τα ερωτήματα δηλαδή αρχίζουν να βρίσκουν την απάντησή τους. Μπαίνει το ένα σαν το παζλ που μπαίνει τον ένα στο άλλο και γίνεται, βλέπεις, έχω σοφία Θεού τώρα. Βλέπεις ανθρώπους πνευματικούς του Κυρίου που λες αυτός ο άνθρωπος είναι σοφός και πολλοί τρέχουν να πάρουν συμβουλή από αυτούς. Γιατί? Επειδή ξέρουν καλά την Αγία Γραφή, μα η Αγία Γραφή είναι ένα κομμάτι. Είναι η σχέση τους με τον Θεό, οι εμπειρίες τους, ο λόγος πραγματικά, γιατί δεν είναι απλά τα λόγια, είναι οι συνδυασμοί, όλα μαζί. Βλέπεις το χαρακτήρα του Θεού μέσα και μέσα στον άνθρωπο. Και λες, θα πάω σε αυτόν τον σοφόν άνθρωπο να μου πει τι να κάνω. Γιατί ο Θεός θα του δείξει. Και ο Θεός δείχνει. Γιατί τον εμπιστεύεται. Εκεί είναι που λέμε να μας εμπιστευτεί ο Κύριος. Γιατί ο σκοπός της ζωής μας είναι να γνωρίσουμε τον Κύριο. Τότε θα βρουν τη σωστή τους θέση τα δώρα του Θεού, η υγεία, η εργασία, ο σύντροφος, η σύντροφος, η οικογένεια, τα όνειρα, οι επιθυμίες. Γιατί μπαίνουν όλα στη θέση του. Πρώτα ο Κύριος, το πρώτο πράγμα και όλα τα άλλα στη σειρά. Η γνώση για την οποία μιλάει είναι γνώση της πραγματικότητας. Να έχω σωστή αντίληψη, πού βρίσκομαι, γιατί ζω, πού πάω. Αν ο άνθρωπος βάλει τον Χριστό στη ζωή του ως σωτήρα και Κύριο, είναι σαν να ανοίγει ένα παράθυρο και αρχίζει να βλέπει αυτά που δεν μπορούσε να δει νωρίτερα. Αυτή είναι η αρχή της σοφίας. Παροιμίες 1:7. Και πραγματικά για να φοβάται κάποιος το Θεό, που λέει, αυτόν το δέος δηλαδή, όχι φόβος ότι θα σου κάνει κακό, αυτό είναι η αρχή της πραγματικής σοφίας. Αρχή σοφίας, ο φόβος του Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Αμήν, αδερφοί μου. Ο φόβος είναι αυτόν το δέος. Ότι ναι, μεν ο Κύριος λέει είναι φίλος μας και αδελφός μας, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε την ανωτερότητά του. Ότι εμείς είμαστε εδώ και αυτός είναι ο πάνσοφος δημιουργός. Και αυτόν το δέος που νιώθεις είσαι κάτω. Εκεί είσαι ασφαλής. Η σοφία του Χριστού, όπως είπα, δεν έχει λογική για τον κόσμο. Δεν είναι αυτό που ίσως περιμένουμε εμείς. Και πολλές φορές είναι και αντίθεση. Έρχεται αντίθετα με τον κόσμο. Θα πρέπει να σκύψουμε σε αυτήν την αλήθεια, επειδή πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε αυτήν τη σοφία, ακόμα και εμείς οι πιστοί. Γιατί όπως είπα, δεν συμφέρει πάντα. Είναι πιστοί, χριστιανοί, που δέχτηκαν τον Κύριο, αλλά βλέπουν στον χρόνο ότι είναι καλά να κρατάνε και λίγο τα του κόσμου και λίγο τα του Θεού, γιατί τους βολεύει καλύτερα να ζουν αυτού του είδους τη ζωή, γιατί δεν θέλουν να εμβαθύνουν με τον Κύριο, γιατί εμβαθύνοντας στερούνται απολαύσεις ή φαντασίες, τέλος πάντων πράγματα που ο κόσμος δίνει και διαλέγουν αυτό το είδος ζωής. Ισαΐας 55:8. Ο Θεός είπε μέσω του προφήτη του: «Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι σας οι δικοί μου δρόμοι», λέει ο Κύριος. Μα αφού λέμε θα έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα, έπρεπε οι βουλές του να είναι βουλές μας. Αλλά ο Κύριος λέει ότι δεν είναι πάντα έτσι, γιατί δεν είμαστε όπως πρέπει πάντα. Είναι πασιφανές τόσο από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, όσο και από την καθημερινή μας εμπειρία με τον Ιησού, ότι πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες, αυτό που γενικότερα θεωρείται ως καλό ή κακό για τη ζωή μας, δεν είναι κατά το Λόγο του Θεού καλό ή κακό. Αυτό που είπα πριν, στην αρχή δηλαδή, ότι αυτό που θεωρείται επιτυχία ή αποτυχία, δεν είναι κατά ανάγκη και για τα μέτρα του Θεού επιτυχία ή αποτυχία. Επέθανε αυτός ο αδερφός. Γιατί, Κύριε, γιατί το επέτρεψες, αφού προσευχηθήκαμε, γιατί. Γιατί δεν έχουμε τη γνώση και τη σοφία που ο Κύριος ξέρει από πίσω. Τι έγινε, όλο να το δει. Γι' αυτό λέμε, όπως ο Κύριος μας προείδε, βλέπει όλο το παζόλ. Εμείς βλέπουμε από εκεί που το βλέπουμε, από την οπτική γωνία και δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Με μισό μάτι. Στη βαθυλία του Θεού τα πράγματα κάποτε αντιστρέφονται. Παράδειγμα, Δευτέρα Κορυθίους 12:10. Λέει ο Παύλος, εκεί που λέγαμε για το σκόλπα. Αρέσκομαι στις αδυναμίες, μα είναι τρελός. Στις ύβρις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στις στεναχώριες, για χάρη του Χριστού. Επειδή όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δύνατος. Βλέπετε, του είχε πει ο Κύριος. Εν τη αδυναμία σου δεικνύεται τέλεια η δύναμή μου. Γιατί? Γιατί ο Παύλος ήταν γνωστής, ήξερε, ναι, μεν θεώρησε σκύβαλα, αλλά αδερφοί, δεν είναι τόσο εύκολο να τα βγάλεις τα διπλώματά σου και τις γνώσεις σου για να τα πετάξεις και να πατήσεις ένα κουμπί και να σβήσουν. Καλός ή κακός δεν φεύγουν όλα. Άρα, ανά πάσα στιγμή μπορούσε να πει: άτηκε ο Θεός τώρα, καλά, πολλά καλά έκανα. Πόσα ευαγγελίσω, να σώσω όλο τον κόσμο εγώ. Έγραψα μισή Καινή Διαθήκη, φτάνει. Ας δουλέψει και κανένας άλλος για τον Κύριο. Να δω και εγώ τη ζωή μου. Παντρευτώ καμιά γυναικούλα, κάνω οικογένεια. Όχι. Λέει, μέσα στην αδυναμία μου. Ξέρετε ότι ο Παύλος τον παραπάνω καιρό της διακονίας του ήταν μέσα στη φυλακή κατά καιρούς, παρά ελεύθερος, αν μετρήσουμε τους μήνες της ζωής του. Γιατί κύριε, να βγω έξω να βγαίνει. Φυλακή. Εκεί έγραψαν τις πιο ωραίες επιστολές του, που είχε χρόνο. Αλλά με τα δεσμά. Είσαι αδύνατος, Παύλε, ναι. Τότε είμαι δυνατός, λέει. Γιατί δεν έχω να λασκάρω να φύγω του κυρίου. Είμαι εκεί, σαν να είναι ένας άνθρωπος παράλυτος σε έναν καροτσάκι. Και λέει, κύριε, δεν το σηκώνεις, θεράπευσέ το. Αν το σηκώσω, σου λέει, θα τρέξει να πάει να κάνει όσα δεν έκανε στη ζωή του. Θα πέσει με στην κόλαση απευθείας. Ας τον εκεί. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω, αμήν, ο Κύριος μας δίνει το γενικό του θέλημα, αλλά από εκεί και πέρα είναι και άλλα που δεν τα ξέρουμε. Η σοφία, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, είναι δώρο Θεού, είναι αρετή που τη δίνει ο Κύριος. Σοφός είναι αυτός που μπορεί να δει τη ζωή και την πορεία της με πνευματικά μάτια. Θυμάστε που υποσχέθηκε πως όταν μας δικάσουν εξαιτίας του θα μας δώσει στόμα και σοφία και θα μιλήσουμε και δεν θα μπορέσουν να αντιλογήσουν ούτε να αντισταθούν εναντίον μας, λέει, όταν σας συλλάβουν, το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει λόγια. Πώς, ο Κύριος θα δώσει. Θυμάστε ο Παύλος όταν βρέθηκε μπροστά στο συνέδριο, θέλει να το δικάσουν και κρίνε τα δύο γκρουπ, οι μεν πίστευα στην Ανάσταση, οι άλλοι όχι. Και λέει, εγώ για την Ανάσταση δικάζομαι. Πήραν το μέρος του μισή, οι άλλοι φώναζαν και τσακώθηκαν μεταξύ τους. Και τον άφησαν. Γιατί του είπε ο Κύριος πρέπει να πας στη Ρώμη, να με ομολογήσεις στη Ρώμη. Δεν το έκανε για να, απλά για να ξεφύγει, γιατί ο Θεός του έδωσε εκείνη την ώρα τη σοφία. Δηλαδή, πρέπει σε κάθε περίσταση να σου δώσει ο Κύριος σοφία πώς να ενεργήσεις. Δεν είναι έτοιμο να πεις σε αυτή την περίπτωση κάνω έτσι, σε αυτήν κάνω έτσι. Δεν πάει πάντα. Το ίδιο άτομο σε μια περίπτωση μπορεί να δράσει έτσι και σε άλλη περίπτωση να δράσει αλλιώς. Κοιτάξτε τα θαύματα του Κυρίου. Κάθε φορά τα κάνει με άλλο τρόπο. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, θυμάστε, πρικισμένος με σοφία, που μπορούσε να μιλήσει σωστά, έκανε ένα θαυμάσιο κήρυγμα, άμα το διαβάσουμε. Μόνο που το σωστό στη δική του περίπτωση δεν ήταν να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση που τον έβαλαν, που ήταν έτοιμοι να χυμίξουν πάνω του και να τον λιθοβολήσουν, αλλά έπρεπε να πει τα σωστά λόγια που έπρεπε να υποθούν, να ακουστούν και να γραφτούν μέσα στο λόγο του Θεού. Και όσο μιλούσε ο Στέφανος, τόσο περισσότερο αυτοί έτριζαν τα δόντια τους. Και στο τέλος τον λιθοβόλησαν. Θα πει κάποιος ανθρωπίνος, ήταν σοφία αυτό? Κλείς το στόμα σου να φύγεις, να γλιτώσεις. Η Γραφή τι λέει, Πράξεις 6:10. Διαβάζουμε πως οι αντίπαλοι του δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο μιλούσε. Ποια σοφία? Ανθρωπίνη, του Κυρίου. Η σοφία του Χριστού, αδερφοί, δεν είναι ανθρωπινή διπλωματία, όπως το φίδι να γλιστρήσεις να φύγεις για να τη γλιτώσεις, να τη σκαπουλάρεις. Ο Θεός μου έδωσε σοφία. Είναι η ικανότητα να μπορώ να δω μια κατάσταση, να την εκτιμήσω και να ξέρω πώς να την εφαρμόσω σε αυτήν την περίπτωση, πώς θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό λέμε το θέλημα του Κυρίου ποιο είναι. Δηλαδή ο Στέφανος μπορεί να έλεγε εκείνη την ώρα, «Κύριε, θες να συνεχίσω και να με σκοτώσω? Αμήν, θα το κάνω». Θα σας πω κάτι, αδερφοί. Άδικα πέθανε, έτσι? Δεν λέμε ότι δίκαια πέθανε, ενώ έτσι είναι και ο πρωτομάρτυρας. Αν δεν πέθανε τότε ο Στέφανος, θα πέθανε μετά από μερικά χρόνια σε έναν άλλο διωγμό ή θα γινόταν παππούς και θα πέθανε. Κοιτάξτε μέσα στη γραφή που λέμε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, τόσους αιώνες. Το κήρυγμα του, τα λόγια του γράφτηκαν μέσα. Δεν άξιζε τον κόπο? Άστε τη θέση που θα έχει στον ουρανό. Που είδε, λέει, τον ουρανό ανεγουμένο. Σαν να πήγε απευθείας πάνω. Πόνεσε, ναι, άδικα ήταν νέος, πέθανε γρήγορα. Μπορούσε με τέτοια γνώση να ευλογούσε και να ευλογούσε κι άλλους κι άλλους με τα κηρύγματα του. Αλλά ο Θεός του λέει, μέχρι εδώ, Στέφανε, σε θέλω. Έκανες τη δουλειά σου τέλεια. Δεν είναι τα πολλά τα χρόνια, αδερφοί. Ο Κύριος τι θέλει? Μα εγώ έχω τόση γνώση. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, 30 χρόνια ήταν, 6 μήνες κήρυξε και πέθανε. Γιατί ο μικρότερος, ο Κύριος, ήρθε και είναι μεγαλύτερος, μου λέει, στη βασιλεία του. Πρέπει αυτός να αναλάβει, πρέπει να καθαρίσει ο τόπος. Αλλά κοιτάξτε, μπορούσε να πει, κύριε, μόνο 6 μήνες να ζήσω, να κάνω κι άλλα. Ή να είμαι στο πλάι να βλέπω. Θα ακολουθούσαν άλλοι τον Ιωάννη. Έπρεπε να του στρέψει τον Κύριο και να φύγει. Δεν έχει σημασία. Έκανε το έργο του τέλεια. Λέει ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος λέει, μεγαλύτερος προφήτης δεν σηκώθηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τι περισσότερη δόξα θέλεις? Αλλά το θέμα, αδερφοί, είναι ποια λύση τιμάει τον Κύριο. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε αυτό στο νου μας, γιατί, όπως είπα, η σοφία του Θεού και η σοφία του κόσμου συγκρούονται πολλές φορές. Και λέμε, δεν ενεργεί ο Κύριος όπως θα έπρεπε. Δεν είναι πολύ δίκαιος σε αυτήν την περίπτωση. Με αδίκησε ή αδίκησε σε αυτήν την περίπτωση. Δεν το δέχουμε. Εντάξει, δεν λέω τίποτα, αλλά μα, αυτά είναι τα ανθρώπινα σου. Δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριο. 1 Κορινθίους 1:25. Στον κόσμο θεωρείται σοφό να κάνεις και κάποιο συμβιασμό, να επιβιώσεις. Για τον χριστιανό όμως δεν είναι αυτό σωστό. Μπορεί ο Κύριος να σου πει, κάνε αυτόν τον συμβιβασμό. Αμήν. Όπως είπα, θα σου δώσει λόγια ο Κύριος πώς να μιλήσεις σε την κατάσταση. Αν θέλει να σε βγάλει, θα σε βγάλει μια χαρά, χωρίς να πάθεις τίποτα. Αλλά μπορούσε ο Κύριος Ιησούς να πει, δεν πάω στο Σταυρό, έτσι. Δεν μπορώ να μην με συλλάβουν τη νύχτα στη Γεστημανή. Έχω να θεραπεύσω πολλούς περισσότερους. Άρρωστοι πάντα υπήρχα. Όμως έπρεπε να έρθει η ώρα του και τέλειωνε το έργο του. Πάντα υπάρχει να κάνεις κι άλλα, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο από τους ανθρώπους και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο από τους ανθρώπους. Το μωρό του Θεού, το ανόητο του Θεού, αν μπορεί να υπάρξει, λέει, είναι σοφότερο. Άρα πώς πας και εγώ και εσύ να συγκρίνουμε καμιά φορά τη σοφία μας με του Θεού? Δηλαδή μας λέει στη Βασιλεία του Θεού, σοφός είναι αυτός που συγχωρεί τους εχθρούς του. Άκου τώρα ανοησία κατά το ανθρώπινο μυαλό. Ο εχθρός μου για να το συγχωρώ, αφού είναι εχθρός μου. Δεν πρέπει να είμαι κόντρα. Άντε να κρατώ απόσταση, να μην του μιλώ, να μην του κάνω κακό, αλλά να τον συγχωρέσεις, λέει. Όταν λοιπόν κάποιος με εχθρεύεται και μάλιστα με κατατρέχει, λέει Ματθαίος 5:43. Ακούσατε ότι υπόθηκε, θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Έτσι, Παλαιά Διαθήκη. Γιατί δεν είναι ότι ο Θεός άλλαξε, αδερφοί, ο Θεός είναι ο ίδιος. Και στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε αγάπη στον πλησίον. Αλλά εκεί ήταν για τις ανάγκες τότε. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρρώνται. Όλα αυτά έρχονται ενάντια στη σοφία την ανθρώπινη. Να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν, δεν φτάνει που με μισεί, να τον ευεργετώ και από πάνω. Και να προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Γιατί ξέρουμε τι είναι αυτό. Το φέρνει στο Φιλότιμο. Του βάζει κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του και δεν μπορεί. Έρχεται ένας και σε βρίζει. Τι περιμένει ο διάβολος μέσα από αυτόν ή και ο ίδιος? Βρίσε με και εμένα, να σε βρίσω ξανά, με βρίσεις, να έχω μέσα μου ότι τον έβρισα, με έβρισε. Το έδωσαν την πουνιά, μου έδωσαν την πουνιά. Εντάξει, είχα δίκιο. Μπορεί να μην είχα πολύ δίκιο, αλλά όταν σε βρίζει και εσύ τον ευλογείς και σε ξαναβρίζει και το ξαναευλογείς και σου δίνει το χαστούκι και λες, δώσ' μου ακόμα ένα. Άντε, τέλειωσε, πάμε να πιούμε καφέ. Εκεί δεν μπορεί άλλος. Δηλαδή λέει, πρέπει να είναι τρελός άνθρωπος. Δεν μπορεί, σου λέει, φεύγω. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις εχθρό. Λέει και μια παροιμία, δεν μπορεί να κάνεις καυγά ένας. Πρέπει να είναι δυο τουλάχιστον. Αλλά θέλει ψυχική δύναμη, θέλει σοφία το πώς να σταθείς και να μην δώσεις τόπο στον εχθρό. Γιατί ο διάβολος είναι σαν τους ανθρώπους σαν μαριονέτες. Σου φέρνει κάποιον για να σε κάνει και εσένα να τρελαθείς και να πιάσεις και εσύ πάνω του εν το δικαίω σου και να τσακώνεις και αυτός θα κάθεται να βλέπει τι χαζοί είσαστε και οι δύο. Γιατί κατάφερε να περάσει πρώτα από τον ένα και μετά για να σου φέρει εσένα. Γιατί είναι πνεύμα και δεν μπορεί να σε πιάσει, να σε χτυπήσει κάτω, αλλά μπορεί μέσα από έναν άνθρωπο να σου πετάξει ένα βέλος, μια κουβέντα, μια ηρωνία, κάτι να σε αναστατώσει και να αρχίσεις κι εσύ. Γι' αυτό θέλουμε σοφία Θεού. Μάρκος 10:42. Στη Βασιλεία του Θεού, σοφός είναι αυτός που γίνεται βασιλιάς, όχι, υπηρέτης, διάκονος. Μα είναι αυτά που λέμε τα αντίστροφα. Αφού τους προσκάλεσε ο Ιησούς, τους λέει, ξέρετε ότι εκείνοι που φαίνονται να κυβερνούν τα έθνη, τα κατακυριεύουν και οι μεγάλοι από αυτούς τα κατεξουσιάζουν. Έτσι δεν γίνεται? Μεγάλες, οι ελίτ, να πιάσουν τον κόσμο, να το βάλουν όλο από κάτω. Ενώ εμείς τι λέμε? Να ήμουν κι εγώ σαν αυτόν. Να είχα κι εγώ τα εκατομμύρια. Να έχω και τις δυνάμεις. Τι, για να γίνεις διάβολος? Δεν θα γίνεται έτσι όμως μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι διάκονος, σας λέει το αρχαίο, υπηρέτης. Μα διάκονος, εγώ, να υπηρετώ τους άλλους? Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι δούλος όλων. Είναι τα αντίθετα που δεν μας αρέσουν στη σάρκα. Να γονατίζει ο Κύριος και να πλένει τα πόδια των μαθητών τα βρώμικα. Ενώ, όπως είπε δίκαια του Πέτρου, με λέτε Κύριε, Κύριε και είμαι. Είμαι Κύριος. Δεν το άλλαξε. Αλλά βλέπετε τι κάνει ο Κύριος, υπηρέτης. Έτσι κι εσείς υπηρετήσετε παρακάτω τους άλλους. Μα ήμουν σαν Απόστολοι. Η σκιά μου θεραπεύει, κάνω τόσα θαύματα, υπηρετήσω άλλους. Να έρχονται στα πόδια μου αυτοί να μου επιλένουν. Γι' αυτό η σκιά του Πέτρου θεράπευε, αδερφοί. Γιατί δεν ήταν η μύτη του εκεί πάνω. Εάν η σκιά μου εμένα θεραπεύει, πού θα είμαι εγώ? Θα μείνω ή θα πάρουν τα μυαλά μου αέρα? Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών. Μπορείς να έχεις χαρακτήρα Χριστού? Να το εδώ. Μα δεν συμφέρει. Εμείς θέλουμε τις δόξες. Να είμαι με τον Κύριο. Δόξα. Αν έκαμε θαύματα και εγώ θαύματα. Αν περπατούσα στα νερά και εγώ να περπατώ στα νερά. Ό,τι έκανε υπερφυσικό ωραίο, να το κάνουμε. Όχι όμως να συσταυρωθώ μαζί του και να τρέχουν τέματα. Όχι. Ο Κύριος να σταυρωθεί, αλλά εμείς δεν έχεις χαρακτήρα Χριστού. Γι' αυτό η χριστιανική σοφία ανατρέπει την ανθρώπινη σοφία. Σοφός είναι αυτός που δεν θέλει να κλέψει, όχι αυτός που ψάχνει να βρει τρόπους να κλέβει χωρίς να τον πιάνουν. Βλέπετε, είναι ένας, ξέρω εγώ, υπάλληλος τράπεζας και καταφέρνει ο τετραπέρατος και κλέβει και δεν τον συλλαμβάνουν. Τι έξυπνος που είναι, τι σοφός κατά κόσμο. Ποτέ δεν το τσάκωσαν, γιατί ξέρει πώς να τα καταφέρνει. Έξυπνος. Είναι αυτό αποδεκτό από τον Κύριο όμως, επειδή φέρεται με σοφία, με τρόπο που να μην μπορούν να το συλλάβουν και να ξέρουν ότι χάνονται χρήματα, αλλά να μην μπορούν να το τσιμπήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος και λένε, τον παραδεχόμαστε. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι εναντίον του. Ο Κύριος τι θέλει? Να κλέψω? Τίποτα. Ούτε ένα ευρώ. Μα είναι η τράπεζα, έχει πολλά. Δεν με ενδιαφέρει από πού είναι. Είναι χαρακτήρας και χαρακτήρας. Σκέψη και σκέψη. Δηλαδή, είσαι παιδί, η σοφία του για τον Χριστό είναι να επακούς τους γονείς σου, λέει, κατά πάντα. Είσαι γονιός, μεγάλωσε το παιδί σου όπως θέλει ο Κύριος, όπως θέλεις εσύ, με τις ιδέες τις δικές σου. Κοιτάξτε, αδερφοί, ο ίδιος ο Ιησούς είχε σοφία, έτσι. Τον οδήγησε η σοφία του να πάει να φάει στο σπίτι ενός αρχιτελώνη. Ξέρετε τι σκάνδαλο ήταν αυτό? Να είσαι, δηλαδή, βασανισμένος λαός, να έρθουν οι κατακτητές να σε πιάσουν, να είσαι υποκατοχή και να έχει άνθρωπους προδότες που απομυζούν από το λαό τα λίγα χρήματα που είχαν για να τα δίνουν στην εξουσία στο παράνομο κράτος και να πέραν και για τον εαυτόν τους και να πας εσύ να φας στο σπίτι του, αρχιτελώνη. Τι θα λέγανε όλοι οι άλλοι? Σκάνδαλο. Έπρεπε όμως να πάει, γιατί είχε σκοπό. Δεν πήγε για να φάει το φαΐ. Ναι, δεν είχε, αλλά κι αλλού τον καλούσαν να πάει. Δεν πήγε για να φάει. Και όταν ο Κύριος λέγανε είσαι φάγος και εινοπότης γιατί έτρωγε και έπινε κρασί. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή δεν πήγαινε για το φαγητό, αλλά εκεί τα βράδια στα τραπέζια ήταν που μπορούσε να μιλήσει και να φέρει τον λόγο. Ήταν αναγκαστική η τροφή και το ποτό. Η σοφία του τον οδήγησε να μιλάει μόνος του με μια γυναίκα στο πηγάδι. Που ήρθαν οι μαθητές και λέει απόρρισαν, μιλάει αυτός με γυναίκα μόνος του? Γιατί δεν μιλούσε ο Κύριος, πρόσεχε πολύ. Αλλά κοιτάξτε ότι σώθηκε η Σαμάρια από εκείνη τη γυναικούλα. Τον οδήγησε να αγκαλιάσει τα παιδιά, τα ευλογήσει. Να αγγίξει τον λεπρό. Να αφήσει εκείνη τη γυναίκα να του πλύνει τα πόδια με το άρωμά της. Άλλο σκάνδαλο. Αν ήξερε προφήτης. Αν ήξερε πια τον αγγίζει. Ήξερε ο Κύριος, δεν ήξερε. Του άρεσε που το χάιδευε? Όχι. Απλά είδε την αγάπη της. Τα σπλάχνα της που έσπασαν. Και του λέει η Σιμώνα. Και του είπε, να μην τα λέμε τώρα. Ο ένας χρωστούσε 1 εκατομμύριο και ο άλλος 20 εκατομμύρια. Και τα χάρισε και στους δύο. Ποιος θα έχει παραπάνω? 20. Ήρθα σπίτι σου. Επειδή ήταν εντάξει αυτός, δεν είχε, ήταν δίκαιος. Να, του πλύνω τα πόδια, το κεφάλι. Αυτή λέει με τα μαλλιά της, με τα δάκρυα της. Τον έβαλε η Σοφία να πει, δώσε του Κέσσαρα αυτόν που ανήκει στον Κέσσαρα και αυτό που ανήκει στο Θεό, στο Θεό. Σοφία. Μπορούσε δηλαδή να τους απαντήσει χωρίς να μπορούν να τον πιάσουν. Να συγκρουστεί με τους Φαρισαίους, που ποιος τα βάζε μαζί τους. Διότι ήταν άρχοντες, άνθρωποι δύναμης, δεν ήταν απλά γνώστες. Να πάρει το αυτήν του Μάλχου, θυμάστε, του υπηρέτη του αρχιερέα, και ενώ το συλλανάβαναν και έπρεπε να ήταν θυμωμένος μαζί τους, λεπτό, μέχρι και εκεί να κάνει θαύμα. Γιατί? Δούλος. Γιατί λέει, Πέτρο, βάρ τη μάχαιρα πίσω. Δεν θα μαθαίνεις τον κόσμο με τη μάχαιρα. Γιατί όποιος παίρνει μάχαιρα, με τη μάχαιρα θα χαθεί στο τέλος. Δεν λύνουμε τις διαφορές μας με το να σφάζουμε. Υπάρχει άλλος τρόπος. Πολλούμε το αυτήν πίσω. Για σκεφτείτε εκείνον τον Μάλχο. Το βάλανε στη δίκη και ενώ μπορούσε να φωνάξει, να πει, να μιλήσει με σοφία και να τους τα αλλάξει όλα, μπορούσε ο Θεός να δοκίσει σοφία και να κάνει ένα ωραίο κήρυγμα εκεί που του είπαν αν είσαι ο γιος του Θεού. Σαν το αρνάκι που το πάνε για σφάξιμο. Ακόμα και την ώρα της Σταύρωσης να φροντίσει άλλους. Να μιλήσει με τον ληστή και να του πει αν θα σωθεί ή όχι. Η σοφία του Θεού, αδερφοί, διαλέγει αυτούς που ο κόσμος θεωρεί ασήμαντους για να ντροπιάσει τους σημαντικούς. Δηλαδή, σύμφωνα με τη σοφία του Θεού, ζεις πραγματικά όταν πεθαίνεις για την παλιά σου ζωή. Όταν χάνεις τη ζωή σου για τον Χριστό, επειδή έτσι την κερδίσεις πίσω. Δηλαδή, κοιτάξτε, νικάς όταν χάνεις. Όπως τον Παύλο που λέει, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Άμα το σκεφτείς λίγο, θα το πιάσεις. Μέσα στην αδυναμία σου, λέει ο Κύριος, η δύναμή μου δεικνύεται τέλεια. Και ήθελε ο Κύριος τη δύναμή του μέσα στον Παύλο να είναι τέλεια. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Το ζητούμενο είναι πάντα ο Κύριος Ιησούς. Αυτός είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Τελειώνοντας, να δούμε το 1 Κορινθίους 1:30. Η επιτομή της σοφίας. Αυτός έγινε σε εμάς, λέει, 4 πράγματα. Σοφία από το Θεό, δικαιοσύνη, αγιασμός, απολύτρωση. Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος παραδώσει τη ζωή του στον Χριστό, τότε όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης γίνονται δικοί του. Αρχίζει να τους μαθαίνει, να τους εξερευνά, να τους εφαρμόζει. Το ερώτημα, κλείνω, πόσοι θέλουν τον Χριστό άμα είναι έτσι? Γιατί, όπως είπα πριν, θέλουμε να ευαγγελίσουμε τους ανθρώπους και επειδή οι άνθρωποι είναι μέσα στη σάρκα, θέλουμε να τους δώσουμε ωραίο μήνυμα και είναι καλά νέα, ευαγγέλιο, να σωθούν. Αλλά τι λέμε? Έλα στον Χριστό να έχεις μια καινούργια ζωή. Να μην, αλήθεια είναι. Μα είμαι άνεργο. Ο Κύριος θα σου βρει εργασία. Είναι τίποτα δύνατο για τον Κύριο? Μα είμαι άρρωστο. Ο Κύριος θα θεραπεύσει. Μα έχω προβλήματα. Ο Κύριος θα τα λύσει όλα τα προβλήματα. Έλα στον Κύριο. Έρχονται. Πολλοί έρχονται. Μα δεν μου έλυσε το πρόβλημα μου που είχα. Δεν μου βρήκα δουλειά ακόμα. Δυσκολεύομαι οικονομικά. Αυτό το ζήτημα δεν διευθετήθηκε. Γιατί λέμε, γιατί ο Κύριος ξέρει πότε πρέπει να το διευθετήσει και πώς να το κάνει. Αλλά λέει ο άλλος, νιώθει ότι με γέλασες. Μου υποσχέθηκες ένα σωρό. Γιατί οι αδερφοί έρχονται στις εκκλησίες, όχι για τον Κύριο, για να λυθούν τα προβλήματά τους, για να φτιαχτεί η ζωή τους. Του λέει ο Χριστός, μπορεί να τα κάνει, μπορεί. Εντάξει, έρχομαι. Μα θα πας στον Χριστό, θα ταπεινωθείς, θα είσαι δούλος και αυτός θα είναι Κύριος. Και άσε τον Κύριο να εργαστεί να σου τα κάνει. Εμείς θέλουμε να τα ωρεοποιήσουμε τα πράγματα και μετά. Οι άλλοι έρχονται και φεύγουν. Έρχονται και φεύγουν γιατί δεν βρήκαν αυτό που τους υποσχεθήκαμε. Ο Κύριος Ιησούς μας καλεί στον εαυτό του επειδή αυτός είναι αλήθεια. Όχι επειδή είναι εύκολο. Δυστυχώς. Μας καλεί να πεθάνουμε και να στηθούμε μαζί του. Μας καλεί να πάρουμε το σταυρό και να τον ακολουθήσουμε. Δεν μας έκρυψε τίποτα. Δεν είπε ελάτε και όλα θα λυθούν. Λέει Λουκάς 14:26. Αν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και τους αδελφούς και τις αδελφές. Εντάξει, είπαμε τι είναι το μισή, έτσι. Ακόμα μάλιστα και τη δική του ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ξανά, όποιος δεν βαστάζει το σταυρό του και έρχεται πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και στο 33, για να μην τα διαβάζουμε όλα. Έτσι λοιπόν, καθένας από εσάς που δεν απαρνιέται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Εμείς θέλουμε να είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, χριστιανός, σούπερ χριστιανός. Αλλά πρέπει να περάσεις τους όρους. Μα αφού είναι δωρεάν η σωτηρία. Ναι, η σωτηρία είναι δωρεάν. Άλλο να σωθείς και άλλο να είσαι μαθητής. Πορευθέντες, μαθητεύσατε τα έθνη. Τι? Πίστεψε στον Χριστό να σωθείς. Ωραία, σώθηκες μετά. Θα ζεις 50 χρόνια. Τι θα σου κάνει ο διάβολος? Πρέπει να κάτσεις στο γραφείο, στο θρανείο, να μαθητεύσεις, να γίνεις μαθητής. Να μάθεις το λόγο, να σπουδάσεις το λόγο, να ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις. Πολλοί ευαγγελίζουν, πίστεψε στον Χριστό, σώθηκες, άντε φύγε. ούτε εκκλησία, ούτε κανείς δεν του μίλησε ξανά. Πού θα πάει αυτή η ψυχή? Θα τον αφήσει ο διάβολος ήσυχο? Βλέπουμε πόσες φορές λέει ο Κύριος, τρεις φορές εδώ, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όταν δεν αρνείται τον εαυτόν του, όταν αγαπάει κάποιον άλλον άνθρωπο πιο πολύ από τον Κύριο, όταν δεν απαρνείται όλα του τα υπάρχοντα, που δεν φαίνονται παράλογα πράγματα. Αγαπώ τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, να μην τα αγαπώ. Δεν σου είπε ο Κύριος να μην αγαπάς. Σου λέει το μισή για να το βάλει σαν αντίθεση, για να καταλάβεις ότι αν ο Κύριος δεν είναι πρώτος και έχεις άλλα, εκεί γίνονται είδωλα πια. Με λίγα λόγια, αδερφοί, υπάρχει κόστος να ακολουθήσεις τον Κύριο. Δεν κάλεσε ποτέ ο Χριστός κανένα για να περάσει καλά ή να περάσει καλύτερα από πριν. Η σοφία τι είναι? Να υπομείνεις τώρα αν χρειαστεί, έτσι δεν λέω ότι πρέπει να υποφέρεις, να υπομείνεις τώρα για να απολαύσεις αργότερα, να ζήσεις αιώνια. Γιατί πάμε στο Χριστό, γιατί αυτός είναι η αλήθεια για τη ζωή. Πάμε στο Χριστό γιατί έχουμε ανάγκη να συμφιλειωθούμε με το Θεό. Γιατί ο Ιησούς δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή μας. Γιατί το θέμα, αδερφοί, δεν είναι τι θα πούνε οι άλλοι για μας, είναι τι θα πει ο Κύριος για μας εκείνη την ημέρα. Έβγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Στα λίγα εστάθης πιστός, πια λίγα. Τις δυσκολίες, τις θλίψεις που λέει ο Παύλος, εστάθηκες πιστός, έλα. Και πολλά θα σε καταστήσω, αλλά πρέπει να σταθείς στα λίγα. Τελειώνω τελευταίο εδάφιο, Ματθαίος 11:28. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου. Βλέπετε, έχεις ένα ζυγό. Όπως το βόδι, θα βάλεις ένα ζυγό πάνω σου και θα περπατάς. Και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος, ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Μέσα. Απ' έξω μπορεί να έχει τρικυμίες η ζωή, όπως το άνθρωπο το σοφό και το μωρό που έχτισε το σπίτι του, τα ίδια που πέσαν πάνω στο μωρό και πάνω στο σοφό. Ποταμοί, άνεμοι, τα πάντα. Οι καταστάσεις έρχονται. Θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου, φορτίο, ελαφρύ, αλλά είναι φορτίο. Πρέπει δηλαδή να είμαστε, αδερφοί, όρημοι, προσγειωμένοι ότι έχουμε μια χριστιανική ζωή η οποία έχει δυσκολίες. Αλλά με τη χάρη του Κυρίου θα την περάσουμε. Δεν είναι εδώ το τέλος, δεν είναι εδώ παράδεισος και κόλαση, είναι στην άλλη όχθη, εκεί που θα δούμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Εκεί θα πάρεις το βραβείο. Αμήν και εδώ ο Κύριος να μας δώσει ό,τι μας δώσει και τον ευχαριστούμε, αλλά η αμοιβή είναι μετά, όχι τώρα. Έτσι, όταν το έχουμε αυτό μέσα μας, είμαστε ήσυχοι. Ούτε σκανδαλιζόμαστε, ούτε πειραζόμαστε, ούτε λέμε μα τι έγινε ο ένας ο άλλος, γιατί μου μίλησε, γιατί μου συμπεριφέρθηκε, μα γιατί Κύριε, γιατί το ένα το άλλο. Όχι. Γι' αυτό, αδερφοί, χρειάζεται να γνωρίζουμε τον λόγο. Ευλόγησε, Κύριε, σου μου ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας απόψε. Γέμισε μας με τη σοφία σου, Κύριε, πραγματικά. Με το χαρακτήρα σου, Κύριε. Με τη σύνεση σου, Ιησού μου. Να μην ζούμε σε φαντασιώσεις, Κύριε μας, ότι είμαστε κάποιοι σε ψεύτικα πράγματα, Κύριε μας, αλλά να είμαστε προσγειωμένοι σε Σένα. Ό,τι Εσύ θέλεις να είμαστε, Χριστέ μας, Άγιε. Ό,τι Εσύ θέλεις να μας δώσεις, ευχαριστούμε, Κύριε μας. Βοήθησέ μας να έχουμε χαρακτήρα τέτοιο που να μπορείς να μας εμπιστευτείς ό,τι θέλεις Εσύ να μας εμπιστευτείς, Χριστέ μου. Να μένουμε ταπεινοί στα πόδια Σου, Κύριε μας, ήσυχοι. Να αναγνωρίζουμε τον καλόν ποιμένα. Και σαν αγνά πρόβατα, Κύριε μας, να είμαστε κοντά Σου. Να μην απομακρυνόμαστε, Χριστέ μου, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου. Αμήν, Κύριε μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο μόνος τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, 7ο κεφάλαιο. Και στις ημέρες του Άχαζ, γιου του Ιωάθαμ, γιου του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, ο Ρεσίν, ο βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ανέβηκαν στην Ιερουσαλήμ για να την πολεμήσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να την πολιορκήσουν. Και ανήγγελαν στον οίκο του Δαβίδ, λέγοντας, «Η Συρία συμφώνησε μαζί με τον Εφραήμ». Και η καρδιά του Άχαζ και η καρδιά του λαού του κλονίστηκε, όπως τα δέντρα του δάσους κλονίζονται από τον αέρα. Τότε ο Κύριος είπε στον Ισαΐα, «Βγες τώρα έξω σε συνάντηση του Άχαζ, εσύ και ο Σεάρ Ιασούβ, ο γιος σου, στην άκρη του υδραγωγού της άνω κολυβδικής λίμνης, προς το μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα, και πες του, πρόσεχε να μένεις ήσυχος, να μη φοβηθείς, ούτε να μικροψυχήσεις από τις δύο ουρές αυτών των δαυλών που καπνίζουν, για τον άγριο θυμό του Ρεσίν και της Συρίας και του γιου του Ρεμαλία. Επειδή η Συρία, ο Εφραήμ και ο γιος του Ρεμαλία βουλεύθηκαν κακή βουλή εναντίον σου, λέγοντας, «Ας ανέβουμε εναντίον του Ιούδα και ας τον στενοχωρήσουμε και ας τον μοιραστούμε στον εαυτό μας και ας βάλουμε ένα βασιλιά ανάμεσά του, τον γιο του Ταβεήλ». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, «Αυτό δεν θα σταθεί ούτε θα γίνει. Επειδή το κεφάλι της Συρίας είναι Δαμασκός και το κεφάλι της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και σε 65 χρόνια ο Εφραήμ θα συντριφτεί ώστε να μην είναι λαός. Και το κεφάλι του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και το κεφάλι της Σαμάριας ο γιος του Ρεμαλία. Αν δεν πιστεύετε, σίγουρα δεν θα στερεωθείτε». Και ο Κύριος μίλησε ακόμα στον Άχαζ, λέγοντας, «Ζήτησε ένα σημάδι από τον Κύριο το Θεό σου. Ζήτησε το είτε στο βάθος είτε στο ύψος άνω». Ο Άχαζ όμως είπε, «Δεν θα ζητήσω, ούτε θα πειράξω τον Κύριο». Και ο Ισαΐας είπε, «Μικρό πράγμα είναι για σας να βαρύνετε ανθρώπους και θα βαρύνετε ακόμη και το Θεό μου. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Δέστε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ. Θα φάει βούτυρο και μέλι μέχρι ότου μάθει να απορρίπτει το κακό και να διαλέγει το αγαθό. Επειδή πριν το παιδί μάθει να απορρίπτει το κακό και να διαλέγει το αγαθό, η γη που αποστρέφεσαι θα εγκαταληφθεί από τους δύο βασιλιάδες της. Ο Κύριος θα φέρει επάνω σου και επάνω στο λαό σου και επάνω στην οικογένεια του πατέρα σου ημέρες που δεν είχαν έρθει αφότου χωρίστηκε ο Εφραήμ από τον Ιούδα διαμέσου του βασιλιά της Ασσυρίας. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα συρρίξει στις μύγες που βρίσκονται στους έσχατους ποταμούς της Αιγύπτου και στις μέλισσες που είναι στη γη της Ασσυρίας. Και θα έρθουν και όλες θα αναπαυθούν επάνω στις ερημωμένες κοιλάδες και στις τρύπες των βράχων και επάνω σε κάθε βάτο και επάνω σε κάθε ωραίο δέντρο. Και κατά την ίδια ημέρα ο Κύριος θα ξηρίσει με το ξηράφι που είναι μισθωμένο από την πέρα πλευρά του ποταμού μαζί με το βασιλιά της Ασσυρίας το κεφάλι και τις τρίχες των ποδιών. Θα αφαιρέσει ακόμα και το πηγούνι. Και κατά την ημέρα εκείνη ένας άνθρωπος που θα τρέφει μία δάμαλη και δύο πρόβατα από την αυθονία του γάλακτος που θα δίνουν, θα τρώει βούτυρο, επειδή θα τρώει βούτυρο και μέλι καθένας που εναπέμεινε στο μέσον της γης. Και κατά την ημέρα εκείνη, κάθε τόπος

τον Οσιέ, τον γιο του Βεϊρή, κατά τις ημέρες του Οζία, του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, βασιλιάδων του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, γιου του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ. Η αρχή του λόγου του Κυρίου διαμέσου του Οσιέ. Και ο Κύριος είπε στον Οσιέ, «Πήγαινε, πάρε για τον εαυτό σου μία γυναίκα πορνείας και παιδιά πορνείας. Επειδή η γη καταπόρνευσε και ξέκλεινε από το να ακολουθεί τον Κύριο». Και πήγε και πήρε τη Γόμερ, τη θυγατέρα του Δεβιλαΐμ, και συνέλαβε και γέννησε σε αυτόν ένα γιο. Και ο Κύριος του είπε, «Αποκάλεσε το όνομα του Ιεζραέλ, επειδή ακόμα λίγο και θα εκδικήσω το αίμα του Ιεζραέλ επάνω στον οίκο του Ιού και θα καταπαύσω τη βασιλεία του οίκου Ισραήλ. Και κατά την ημέρα εκείνη θα συντρίψω το τόξο του Ισραήλ στην κοιλάδα του Ιεζραέλ». Και συνέλαβε ακόμα και γέννησε μια θυγατέρα. Και του είπε, «Αποκάλεσε το όνομά της Λο Ρουχαμά, επειδή δεν θα ελεήσω πλέον τον οίκο Ισραήλ, αλλά θα του σηκώσω ολοκληρωτικά. Όμως, τον οίκο Ιούδα θα τον ελεήσω και θα τους σώσω διαμέσου του Κυρίου του Θεού τους και δεν θα τους σώσω με τόξο, ούτε με ρομφαία, ούτε με πόλεμο, με άλογα, ούτε με καβαλάριδες». Και αφού απογαλάχτησε την Λο Ρουχαμά, συνέλαβε και γέννησε ένα γιο. Και ο Κύριος είπε, «Αποκάλεσε το όνομά του Λο Αμμή, επειδή δεν είστε λαός μου και εγώ δεν θα είμαι δικό σας. Όμως ο αριθμός των γιών Ισραήλ θα είναι σαν την άμμο της θάλασσας, που δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε να παριθμηθεί. Και στον τόπο όπου υπόθηκε σε αυτούς «δεν είστε λαός μου», εκεί θα υποθεί σε αυτούς «γη του ζωντανού Θεού». Τότε θα συγκεντρωθούν μαζί η γη Ιούδα και η γη Ισραήλ και θα κάνουν για τον εαυτό τους ένα αρχηγό και θα ανέβουν από τη γη. Επειδή η ημέρα του Ιεζραέλ θα είναι μεγάλη. Οσιέ, δεύτερο κεφάλαιο. Πείτε στους αδελφούς σας Αμμή και στις αδελφές σας Ρουχαμά. Κριθείτε με τη μητέρα σας, κριθείτε, επειδή αυτή δεν είναι γυναίκα μου και εγώ δεν είμαι άνδρας της. Ας αφαιρέσει λοιπόν τις πορνείες της από μπροστά της και τις μοιχείες της ανάμεσα από τους μαστούς της. Μήπως και αφού τη ξεντήσω, τη ξεγυμνώσω και την αποκαταστήσω όπως κατά την ημέρα της γέννησής της και τη θέσω σαν έρημο και την κάνω σαν άνυδρη γη και τη θανατώσω με δίψα. Και δεν θα ελεήσω τα παιδιά της, για το λόγο ότι είναι παιδιά από πορνεία. Επειδή η μητέρα τους πόρνευσε, αυτή που τα συνέλαβε έπραξε ντροπή. Δεδομένου ότι είπε, «Θα πάω πίσω από τους εραστές μου, που μου δίνουν το ψωμί μου και το νερό μου, το μαλλί μου και το λινάρι μου, το λάδι μου και τα ποτά μου. Γι' αυτό δες, εγώ θα φράξω τον δρόμο σου με αγκάθια, και θα οικοδομήσω ένα φραγμό για να μην βρει τους δρόμους της. Και θα τρέξει πίσω από τους εραστές της και δεν θα τους φτάσει. Θα τους αναζητήσει και δεν θα τους βρει. Τότε θα πει, θα πάω και θα επιστρέψω στον πρώτο μου άνδρα, επειδή τότε ήταν σε μένα καλύτερα παρά τώρα». Και αυτή δεν γνώριζε ότι εγώ της είχα δώσει το σιτάρι και το κρασί και το λάδι και είχα πληθύνει σε αυτή το ασίμι και το χρυσάφι με τα οποία κατασκεύασαν τον Βάαλ. Γι' αυτό θα επιστρέψω και θα πάρω το σιτάρι μου στον καιρό του και το κρασί μου στον διορισμένο καιρό του και θα αφαιρέσω το μαλλί μου και το λινάρι μου που είχε για να σκεπάζει τη γύμνια της. Και τώρα θα αποκαλύψω την ακαθαρσία της μπροστά στους εραστές της και κανένας δεν θα τη λυτρώσει από το χέρι μου. Και θα καταπαύσω κάθε εφροσύνη της, τις γιορτές της, τις νεομηνίες της και τα Σάββατά της και όλα τα πανηγύρια της. Και θα αφανίσω τις αμπέλους της και τις οικές της για τις οποίες είπε «Αυτά είναι μισθώματά μου που μου έδωσαν οι εραστές μου».

0: και θα τις κάνω δάσος και τα θηρία του χωραφιού θα τις κατατρώνε. Και θα επισκεφθώ εναντίον της τις ημέρες των Βααλίμ, κατά τις οποίες θυμίαζε σε αυτούς και στολιζόταν με τα σκουλαρίκια της και τα περιδέρια της και πορευόταν πίσω από τους εραστές της. Εμένα όμως με λησμόνησε, λέει ο Κύριος. Γι' αυτό δες, εγώ θα την προσελκύσω και θα τη σύρω στην έρημο και θα μιλήσω σύμφωνα με την καρδιά της. Και από εκεί θα της δώσω τους αμπελώνες της και την κοιλάδα του Αχόρ για θύρα ελπίδας. Και εκεί θα ψάλει όπως κατά τις ημέρες της νιώτης της και όπως κατά την ημέρα της ανάβασής της από την Αίγυπτο. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα με αποκαλέσεις ο άνδρας μου και δεν θα με αποκαλέσεις πλέον ο Βάαλ μου, επειδή θα αφαιρέσω τα ονόματα των Βααλίμ από το στόμα της και δεν θα αναφέρονται πλέον τα ονόματα τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω διαθήκη υπέρ αυτών προς τα θηρία του χωραφιού και προς τα πουλιά του ουρανού και τα έρπετα της γης. Και τόξο και ρομφαία και πόλεμο θα συντρίψω από τη γη και θα τους κατοικήσω με ασφάλεια. Και θα σε μνηστευτώ στον εαυτό μου στον αιώνα. Και θα σε μνηστευτώ στον εαυτό μου με δικαιοσύνη και με κρίση και με έλεος και με ικτυρμούς. Και θα σε μνηστευτώ στον εαυτό μου με πίστη και θα γνωρίσεις τον Κύριο. Και κατά την ημέρα εκείνη θα απαντήσω, λέει ο Κύριος, θα απαντήσω στους ουρανούς και αυτοί θα απαντήσουν στη γη. Και η γη θα απαντήσει προς το σιτάρι και το κρασί και το λάδι. Και αυτά θα απαντήσουν προς τον Ιεζραήλ. Και θα τη σπείρω για τον εαυτό μου επάνω στη γη. Και θα ελεήσω την όχι ελεημένη. Και θα πω προς τον όχι λαό μου, είσαι λαός μου. Και αυτοί θα πούν, είσαι Θεός μου. Ιησούς του Ναβί, 13ο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία. Και ο Κύριος του είπε, «Εσύ είσαι γέροντας και προχωρημένος στην ηλικία. Μένει όμως πολλή γη ακόμη να κυριευθεί. Τούτη είναι η γη που μένει ακόμα. Όλα τα όρια των Φιλιστέων και ολόκληρη η Γεσουρή, από το Σιόρ που είναι απέναντι από την Αίγυπτο, μέχρι τα όρια της Ακαρών προς Βοράν, που λογαριάζονται στους Χαρανέους. Οι πέντε ηγεμονίες των Φιλιστέων, των Γαζέων, των Αζωτίων, των Ασκαλονιτών, των Γετθέων και των Ακαρονιτών και η ηγεμονία των Αβιτών. Από το μεσημβρινό μέρος, ολόκληρη η γη των Χαναναίων και η Μεαρά, που είναι των Σιδωνίων, μέχρι την Αφέκ, μέχρι τα όρια των Αμοραίων. Και η γη των Γιβλητών και ολόκληρος ο Λίβανος προς την Ανατολή του Ήλιου, από την Βάαλ Γαδ, κάτω από το βουνό Ερμών, μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Όλοι οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής, από το Λίβανο μέχρι την Μισρεφό Μαΐμ, όλοι οι Σιδωνοί. Αυτούς εγώ θα τους εξολοθρεύσω από μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Εσύ μάλιστα διαμήρασε την με κλήρους στους Ισραηλίτες, όπως σε πρόσταξα. Τώρα λοιπόν, διαμήρασε αυτή τη γη ως κληρονομιά στις 9 φυλές και στο μισό της φυλής του Μανασί. Οι Ρουβινίτες και οι Γαδίτες μαζί με το υπόλοιπο μισό της φυλής αυτής πήραν την κληρονομιά τους, που ο Μωυσής τους έδωσε πέρα από τον Ιορδάνη ανατολικά, καθώς ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, τους έδωσε από την Αροήρ, που είναι κοντά στην άκρη του ποταμού Αρνών, και την πόλη που είναι στο μέσο του ποταμού, και ολόκληρη την παιδινή Μεδβά μέχρι τη Δεβόν. Και όλες τις πόλεις του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, που βασίλευε στην Εσεβόν, μέχρι τα όρια των Γιοναμών. Και τη Γαλάδ, και τα όρια των Γεσουριτών και των Μααχαθητών, και ολόκληρο το βουνό Ερμών, και ολόκληρη τη Βασάν μέχρι τη Σαλχά. Ολόκληρο το βασίλειο του Όγ στη Βασάν, που βασιλεύει στην Ασταρόθ και στην Εδρεή, που εναπέμεινε από τους υπόλοιπους γίγαντες, επειδή αυτούς τους πάταξε ο Μωυσής και τους εξολόθρευσε. Τους Γεσουρίτες όμως και τους Μααχαθίτες, οι γη Ισραήλ δεν τους εξολόθρευσαν, αλλά οι Γεσουρίτες και οι Μααχαθίτες κατοικούν ανάμεσα στον Ισραήλ μέχρι σήμερα. Μόνον στη φυλή του Λεβί δεν έδωσε κληρονομιά. Οι θυσίες του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ που γίνονται με φωτιά είναι η κληρονομιά τους, όπως τους είπε. Και ο Μωυσής έδωσε στη φυλή των γιών του Ρουβίν κληρονομιά σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Και τα όρια τους ήσαν από την Αροήρ, που είναι κοντά στην άκρη του ποταμού Αρνών, και η πόλη που είναι στο μέσο του ποταμού, και ολόκληρη η παιδινή περιοχή μέχρι τη Μεδεβά. Η Εσεβών και όλες οι πόλεις της, που είναι στην παιδινή περιοχή, η Δεβών και η Βαμόθ Βάλ και η Βεθβάλ Μεών και η Ασά και η Κεδημόθ και η Μιφάθ και η Κυριαθαΐμ και η Σιβμά και η Ζαρεθ Σάρ στο βουνό της Γιλάδας και η Βεθ Φεγόρ και η Ασδόθ Φασγά και η Βεθ Ισιμόθ και όλες οι πόλεις της παιδινής περιοχής και ολόκληρο το βασίλειο του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, που βασιλεύει στην Εσεβών, που ο Μωυσής πάταξε αυτόν και τους ηγεμόνες της Μαδιάμ, τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, τους άρχοντες του Σιών, που κατοικούσαν τη γη. Και τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, τον Μάντι, οι γη Ισραήλ θανάτουσαν με μάχαιρα ανάμεσα σε εκείνους που φωνεύθηκαν από αυτούς. Και στους γιους του Ρουβίν, ο Ιορδάνης ήταν το όριό τους. Αυτή είναι η κληρονομία των γιών του Ρουβίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις τους και οι κομοπόλεις τους. Και ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη φυλή του Γάδ, στους γιους του Γάδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και το όριό τους ήταν η Αζίρ και όλες οι πόλεις της Γαλάδ, και το μισό της γης των γιών Αμών μέχρι την Αροήρ, που είναι απέναντι στη Ραβά, και από την Εσεβών μέχρι την Ραμάθ Μισπά, και τη Βετονίμ και από την Μιχαναΐμ μέχρι τα όρια της Δεβίρ. Και στην Κοιλάδα, την Βεθαράμ και την Βεθνιμρά και την Τσοκόθ και τη Σαφών, το υπόλοιπο του βασιλείου του Σιών, του βασιλιά της Εσεβών. Και ο Ιορδάνης ήταν το όριο μέχρι την άκρη της θάλασσας Χινερόθ, πέρα από τον Ιορδάνη ανατολικά. Αυτή είναι η κληρονομιά των γιών Γάδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Και ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στο μισό της φυλής του Μανασί και έγινε κτήμα στο μισό της φυλής των γιών του Μανασί σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Και το όριό τους ήταν από την Μαχαναΐμ, ολόκληρη η Βασάν, ολόκληρο το βασίλειο του Όγ, του βασιλιά της Βασάν, και όλες οι κομοπόλεις του Ιαΐρ που είναι στη Βασάν, 60 πόλεις. Και το μισό της Γαλαάδ και η Ασταρόθ και η Εδρεή, οι πόλεις του βασιλείου του Όγ στη Βασάν, δόθηκαν στους γιους του Μαχίρ, γιου του Μανασί, στο μισό των γιών του Μαχίρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Αυτή είναι η τόπη που ο Μωυσής κληροδότησε στις παιδιάδες του Μωάβ, στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, κοντά στην Ερυχώ, ανατολικά. Στη φυλή του Λεβί όμως, ο Μωυσής δεν έδωσε κληρονομιά. Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, αυτός ήταν η κληρονομιά τους, όπως είπε σε αυτούς. Ιησούς στο Ναβί 14ο κεφάλαιο. Και αυτή είναι η τόπη που οι γη Ισραήλ κληρονόμησαν στη γη Χαναάν, που κληροδότησαν σε αυτούς ο Ελεάζαρ ο ιερέας και ο Ιησούς ο γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ. Με κλήρο έγινε η κληρονομιά των 9 αυτών φυλών και του μισού της φυλής, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Επειδή ο Μωυσής είχε δώσει την κληρονομιά των 2 φυλών και του μισού της φυλής από την περιοχή που είναι πέρα από τον Ιορδάνη. Στους Λεβίτες όμως δεν έδωσε κληρονομιά ανάμεσά τους. Επειδή οι γη του Ιωσήφ ήσαν 2 φυλές, του Μανασί και του Εφραήμ, και δεν έδωσαν στους Λεβίτες μερίδιο στη γη, παρά πόλεις για να κατοικούν μαζί με τα προάστια τους, για τα κτίνη τους και για την περιουσία τους. Καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, έτσι έκαναν οι γη Ισραήλ και διαμήρασαν τη γη. Και οι γη του Ιούδα ήρθαν στον Ιησού στα Γάλγαλα και ο Χάλευ, ο γιος του Ιωφωνή, ο Κενεζαίος, του είπε «Εσύ ξέρεις το λόγο που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, για μένα και για σένα, στην Κάδης Βαρνή. Ήμουν ηλικίας 40 χρόνων όταν με έστειλε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, από την Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη γη. Και ανήγγειλα σε αυτόν ένα λόγο που ήταν στην καρδιά μου. Οι αδελφοί μου όμως, που ανέβηκαν μαζί μου, νέκρωσαν την καρδιά του λαού. Εγώ όμως ακολούθησα τον Κύριο το Θεό μου ολοκληρωτικά. Και εκείνη την ημέρα ο Μωυσής ορκίστηκε, λέγοντας: «Η γη που πάτησαν τα πόδια σου, εξάπαντος θα είναι δική σου κληρονομιά και τον γιο σου παντοτινά, επειδή ακολούθησες τον Κύριο το Θεό μου ολοκληρωτικά». Και τώρα, δες, ο Κύριος, καθώς είπε, με φύλαξε ζωντανό τα 45 αυτά χρόνια. Από την ημέρα που ο Κύριος μίλησε αυτό το λόγο στο Μωυσή, όταν ο Ισραήλ πορευόταν στην έρημο. Και τώρα, δες, εγώ είμαι σήμερα ηλικίας 85 χρόνων. Και σήμερα ακόμα είμαι δυνατός, όπως την ημέρα που με έστειλε ο Μωυσής. Όπως ήταν τότε η δύναμή μου για πόλεμο και για να βγαίνω και να μπαίνω. Τώρα λοιπόν, δώσε μου αυτό το βουνό για το οποίο ο Κύριος μίλησε εκείνη την ημέρα. Επειδή εσύ άκουσες εκείνη την ημέρα ότι εκεί είναι η Ανακίμ και μεγάλες οχυρωμένες πόλεις. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, εγώ θα μπορέσω να τους διώξω, όπως ο Κύριος είπε. Και ο Ιησούς τον ευλόγησε και έδωσε στον Χάλευ, τον γιο του Ιεφωνή, τη Χεβρόν για κληρονομιά. Γι' αυτό η Χεβρόν αποκαταστάθηκε ως κληρονομιά του Χάλευ, του γιου του Ιεφωνή, του Κενεζέου, μέχρι σήμερα, επειδή ακολούθησε τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ ολοκληρωτικά. Και το όνομα της Χεβρόν ήταν άλλοτε Κυριάθ Αρβά, και ο Αρβά ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος ανάμεσα στους Ανακίμ. Και η γη ησύχασε από τον πόλεμο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διάβαζα την ιστορία του λαού Ισραήλ όταν ο Κύριος κάλεσε το Μωυσή πάνω στο όρος και λέει εκεί στην Έξοδο πως του άνοιξε όλα αυτά τα θαυμάσια και του έδινε οδηγίες στο πως να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, πως να φτιάξει το θυσιαστήριο, πως να κάνει το θυσιαστήριο του θυμιάματος, πως να φτιάξει το λουτήρα, πως να φτιάξει τη σκηνή του την κυβέρνηση της Διαθήκης. Και ενώ του δίνει όλες αυτές τις οδηγίες, ο λαός τι έκανε από κάτω? Εκείνη την ώρα ο λαός λέει, ο Μωυσής αυτός πού είναι, δεν ξέρουμε. Και λέω, μας καλεί ο Κύριος έξω από όλα αυτά τα ανθρώπινα, τα γήινα, να τον εμπιστευτούμε, να έρθουμε κοντά του, να τον αγαπήσουμε, γιατί αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Αμήν. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγο καιρό από τη Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο, το 26 εδάφιο, που μιλάει μόλις ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο, ποια είναι η επιθυμία του. Τι λέει? Κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών. Και λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου ότι ξέρουμε ότι όταν θα τον δούμε θα είμαστε όμοι με αυτόν. Δηλαδή αυτό το οποίο τελικά θα μείνει από την ώρα που θα σαλπίσει σάλπιγγα και θα βρεθούμε στο μεσουράνημα, θα συναντήσουμε τον Κύριο και να είμαστε πάντοτε μαζί του, ποιο είναι? Η ομοίωση. Η ομοίωση που έχεις με τον Κύριο, το πόσο του έχεις μοιάσει, το αν έχεις αφήσει μέσα στη ζωή σου να χτιστεί ο χαρακτήρας του Χριστού, το να είναι όλος αυτός ο καρπός του Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας, να είναι όλος αυτός ο καρπός του Πνεύματος μέσα σου, ώστε να είσαι όμοιος με εκείνον. Και το λέω αυτό γιατί η ομοιότητα του χαρακτήρα του Χριστού μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου πότε φαίνεται, αδερφοί? Στα δύσκολα, στη δυσκολία, στο πρόβλημα, στην τρικυμία. Εκεί φαίνεται το πόσο από την ομοίωση του χαρακτήρα του έχεις πάρει μέσα σου. Εκεί φαίνεται το τι όλο αυτό το καιρό, τι έχει χτιστεί μέσα στη ζωή σου, τι έχεις επιτρέψει να χτιστεί. Το τι επιτρέπεις να χτιστεί. Σας έχω ξαναπεί ότι το πρόβλημα στον άνθρωπο δεν είναι ο διάβολος. Δεν είναι ο διάβολος το πρόβλημα. Ξέρετε πότε είναι πρόβλημα ο διάβολος? Ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου, ξέρετε πότε είναι πρόβλημα? Όταν ο άνθρωπος τον βλέπει, όπως τον έβλεπαν οι Ισραηλίτες, οι κατάσκοποι, οι οποίοι πήγαν να κατασκοπεύσουν, οι 12 αυτοί, εκ των οποίων οι 10 τι έλεγαν? Τύχοι, πανύψηλα, γίγαντες, μας βλέπαν σαν ακρίδες από κάτω. Έτσι έβλεπαν. Εκεί είναι πρόβλημα. Αλλιώς έχουμε να κάνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού με έναν νικημένο εχθρό που ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά απογύμνωσε, του πήρε την εξουσία και τώρα το θέμα είναι όλο εμείς, το πόσο επιτρέπουμε, το πόσο αφήνουμε, το πόσο ανοίγουμε, ώστε τελικά να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στη ζωή του καθενός μας, που είναι να μας κάνει σύμφωνα με το δικό του χαρακτήρα. Και αυτό είναι που φαίνεται και στους ανθρώπους. Αυτό φαίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρατηρούν τη ζωή μας συνεχώς. Παρατηρούν τη ζωή σου. Και ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε και με αυτό που είπαμε πριν με τα κινητά, είναι πολύ εύκολο να σε παρατηρήσει κάποιος. Τι κάνεις? Φωτογραφίες στο Instagram. Snapchat το άλλο. Έτσι. Βίντεο στο TikTok. Φωτογραφίες στο Facebook. Βάλ τα όλα μαζί. Και βλέπει ο καθένας τι κάνεις, πού είσαι, τι λες, πώς το λες, πώς συμπεριφέρεσαι. Καμιά φορά βλέπω φωτογραφίες και μου δείχνουν, δεν έχω τέτοιες, πώς το λένε, ευλογίες εγώ μέσα στο κινητό μου. Μου δείχνουν άτομα, κοίταξε ένα άτομο, κοίταξε ένα άτομο και λέω πω, δεν γνωρίζω τι είναι το άτομο. Ποιο είναι αυτό το άτομο? Το τάδε. Μπα, αποκλείεται. Και λέω, βρε παιδί μου, τέτοιος μετασχηματισμός, τέτοιο Photoshop, ξέρω εγώ, ή πραγματικά να είναι και το άτομο διαφορετικό, να μην γίνει αυτό μες στην ψυχή μας. Να γίνουμε όμοι με τον Κύριο, με την εικόνα του. Και το πρώτο χαρακτηριστικό της εικόνας του Κυρίου ποιο είναι, αδερφοί? Το πρώτο στοιχείο στον καρπό του Πνεύματος, θυμάστε? αγάπη. Η αγάπη. Σκεφτείτε, όταν θα μας καλέσει και θα τον δούμε και θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, να είσαι γεμάτος με την αγάπη. Αλλά η ομοιότητα πότε θα φτιαχτεί, λέτε? Όταν πάμε εκεί. Τώρα όλο το έργο λαμβάνει χώρα εδώ στη γη. Εδώ γίνεται η δουλειά. Γι' αυτό ο Κύριος μας έχει βάλει μαζί και τριβόμαστε, δουλευόμαστε, καθαριζόμαστε, ξαγνιζόμαστε. Βγαίνει κάποιος με την η πέτρα του λίγο να προεξέχει και περνάω εγώ και με ξύνει η πέτρα του. Με ξύνει από τη μια, με ξύνει από την άλλη. Μας έβαλε ο Κύριος για να φτιαχτούμε. Και θυμάστε ότι όταν ήρθαν οι νομικοί να πειράξουν τον Κύριο, καταρχήν ήρθαν οι Σαντουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση, να πιάσουν τον Κύριο από λόγο, και αφού είδαν οι Φαρισαίοι και οι νομικοί ότι ο Κύριος τους έβαλε στη θέση τους, μετά ήρθαν και αυτοί να τον πειράξουν. Και τον ρωτάνε: Κύριε, ποια είναι η πρώτη από όλες τις εντολές? Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Η πρώτη από όλες τις εντολές είναι το να αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Να τον αγαπάς με όλο σου το είναι. Χωρίς να υπάρχει κάτι να μένει έξω από αυτή την αγάπη. Και μετά σου λέει και δευτέρα ομοία αυτής, ποια είναι? Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και βέβαια ο Κύριος την έννοια του πλησίον την άνοιξε, δεν την περιόρισε μέσα στο λαό του Θεού. Την άνοιξε και για όλους αυτούς που ο Θεός θέλει να κάνει πλησίον μας. Και θέλω να διαβάσουμε από το Ματθαίο, από το 7ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. Εδώ ο Κύριος είναι η διδασκαλία που κάνει, αυτός ο πρακτικός χριστιανισμός που έχει αρχίσει από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, το 6ο, το 7ο, και τους λέει εδώ πέρα, λέει στον Ισραήλ, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Και εδώ ο Κύριος συνεχίζει, καθώς τους διδάσκει, να μιλάει για τη φανέρωση των κινήτρων που είχαν μέσα τους. Τι ήταν αυτό το οποίο οθούσε την καρδιά τους? Και τους διατάζει να σταματήσουν αυτά τα οποία μέχρι τώρα έκαναν. Τους διατάζει να τα σταματήσουν. Και λέει στο Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο, το 37 εδάφιο, και μην κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μην καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Okay. Είπαμε, το θέμα μας είναι τελικά όταν τον δούμε να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους, το 14:10. Σύ δε γιατί κρίνεις τον αδερφό σου, ή και εσύ γιατί εξουθενείς τον αδερφό σου, επειδή πάντες εμείς θέλουμε να παρασταθεί εις το βήμα του Χριστού. Σου λέει ο Κύριος ότι δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις εναντίον του αδερφού σου, γιατί όλοι θα σταθούμε μπροστά στο ίδιο βήμα. Και εσύ και αυτός. Να δώσουμε λόγο. Και αυτός ο οποίος θα μας κρίνει, ποιος είναι? Ο Κύριος. Δεν σε έβαλε ο Θεός, ούτε με έβαλε εμένα εδώ να κρίνουμε. Τι μας έβαλε να κάνουμε? Να αγαπάμε. Να αγαπάμε. Και λέει στο Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο, στο 17, λέει ο Κύριος, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Έστειλε τον Υιό του για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και λέει στο 2ο εδάφιο, διαβάζω από το 7:2, Ματθαίος, διότι με οποίαν κρίση κρίνετε, θέλετε κριθεί, και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Βλέπετε αδερφοί, τόσο ο Θεός όσο και οι άνθρωποι, το ίδιο ακριβώς μέτρο, την ίδια αρχή έχει βάλει ο Κύριος. Την ίδια αρχή. Τι σου λέει? Με αυτό το μέτρο το οποίο κρίνεις, ακριβώς με το ίδιο μέτρο ο Θεός θα σε κρίνει. Και αυτό θέλω να το βάλουμε μέσα σε κάθε, θα έλεγα, κατάσταση της ζωής μας. Σε κάθε κατάσταση της ζωής σου. Είτε είναι η σχέση σου με τους αδερφούς, είτε είναι με την οικογένειά σου, είτε είναι με στη δουλειά σου, είτε είναι στον κόσμο έξω. Ο Κύριος θέλει να έχεις το δίκαιο μέτρο, το δικό του. Γιατί βλέπεις και γιατί βλέπεις το ξυλάριο το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκώ ότι εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Εδώ που λέει το ξυλάριο, στο κείμενο λέει το κάρφος. Το κάρφος, το οποίο το κάρφος ήταν ένα ξυλαράκι το οποίο το ξύρενε, ξερενόταν, το έπαιρνε ο αέρας, ένα λεπτό ξύλο, το έπαιρνε ο αέρας, αυτό που μπορεί να έρθει, δηλαδή καθώς φυσάει ο αέρας, να έρθει ένα μικρό πραγματάκι να μπει στο μάτι σου. Αυτό ήταν. Και λέει, βλέπεις το ξυλαράκι αυτό που παίρνει ο αέρας μέσα στο μάτι του αδερφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι, το οποίο δοκάρι έχει να κάνει, ξέρετε, με το, στην οικοδομή το λένε λατάκι, όσοι ξέρετε. Το τετράγωνο αυτό ξύλο, το τετραγωνισμένο, το μακρύ, το οποίο είναι στο μάτι σου και σε εμποδίζει να δεις. Ξέρετε ότι η συμπεριφορά που κρύβει τα μεγάλα δικά μας, η συμπεριφορά αυτή είναι η οποία φανερώνει τα μικρά θέματα που μπορεί να έχουν τα αδέρφια μας, τα οποία ίσως είναι και συνηθισμένα. Το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ένα δοκάρι, δηλαδή, το οποίο έρχεται μπροστά στο μάτι μου και κρύβει την όραση από το να βλέπω τα δικά μου, αλλά αυτό το πράγμα ανοίγει την όραση κατά ένα παράξενο τρόπο ώστε να βλέπω τις λεπτομέρειες του αδερφού. Και λέει στο 4, πώς θέλεις η πίπρα στον αδερφό σου, άφες να βγάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου. Υποκριτά, έκβαλε πρώτα τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός για να εκβάλεις το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Δηλαδή ο Κύριος πού σε στρέφει? Πού σε στρέφει? Σε σένα. Σε στρέφει μέσα στη ζωή σου, σε ό,τι έχει να κάνει με, με το βάδισμά σου, με τον καθαρισμό στη ζωή σου. Σε στρέφει στον εαυτό σου, δεν σε στρέφει στον άλλο. Σαν να σου λέει, κοίτα, δεν είναι δουλειά δική σου το να δεις του αδερφού σου το πρόβλημα. Προσέξτε, ο αδερφός έχει ξυλαράκι. Μπορεί να έχει. Δεν σου λέει κανείς ότι ο αδερφός είναι αψεγάδιαστος. Είναι κανείς αψεγάδιαστος? Εάν είναι κανείς αψεγάδιαστος, δεν θα πρέπει να είναι εδώ. Θα πρέπει να έχει φύγει. Όλοι έχουμε τα ψεγάδια μας. Όλοι έχουμε τα ξυλαράκια μας. Αλλά ο Κύριος θέλει να δεις το ξυλαράκι σου και να μην βλέπεις του αλουνού το ξυλαράκι. Ελπίζω βέβαια ότι όλοι έχουμε ξυλαράκι και όχι δοκάρια, έτσι. Και λέει στο 12, κοιτάξτε τον κανόνα, λέει, λοιπόν, δηλαδή σαν να συνοψίζει ο Κύριος όλη αυτή τη διδασκαλία και λέει, λοιπόν, πάντα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Και θέλω να δούμε αυτό το συνοψισμό του Κυρίου στη διδασκαλία του. Λέει, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, έτσι να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, όσο αφορά τις σχέσεις με τους αδερφούς μας, τι θέλει? Για πείτε μου, τι θέλει? Τι λέει? Να κάνουμε. Δεν μας καλεί, θα δούμε πιο κάτω, να ζήσουμε με λόγο. Αλλά λέει, όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι. Να κάνετε εσείς σε αυτούς. Είμαστε καλεσμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού, μαζί με όλους τους Αγίους, για να κάνουμε πράγματα προς αυτούς. Και αυτά βέβαια που θέλει να κάνουμε είναι, τι λέει, αυτά τα οποία θέλουμε κι εμείς να μας κάνουμε, να μας κάνουν. Μου λέει προχθές κάποιος ότι το πρωί ξύπνησε και βλέπει τα μάτια του τρακαρισμένο. Και αυτός ο οποίος τον τράκαρ βέβαια είχε εξαφανιστεί, αλλά άλλα σου που ήταν οι κάμερες της τεχνολογίας οι οποίες τον έπιασαν και βρήκαν, επειδή ήταν ενοικιαζόμενο τα μάτια, βρήκαν ποιανού ήταν και τον πήραν τηλέφωνο. Του λένε, το βράδυ εκείνο την τάδε ώρα βρήκες ένα αμάξι. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μα τι δεν νομίζεις, αφού το αμάξι είναι χαραγμένο όλο, έχει πάει μέσα. Κάπου το... Μπα, δεν νομίζω. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, εάν το κάνανε στο δικό του αμάξι, θα τον ένοιαζε? Σε νοιάζει όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Σε νοιάζει όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Ή σε νοιάζει μάλλον μόνο όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Ενώ όταν εσύ ενοχλείς τον άλλο, δεν τρέχει τίποτα. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 8, Κοιτάξτε τι χρωστάμε, αδερφοί. Λέει, εις μηδένα μην οφείλετε μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αλλήλους. Διότι ο αγαπών τον άλλο εκπληρεί τον νόμο. Είδατε, είμαστε εδώ και όλη η προσοχή μας και όλη η καρδιά μας είναι στραμμένη στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό ζητάμε. Κύριε, το θέλημά σου, Κύριε, δείξε μου το θέλημά σου να το πράξω. Και ο Κύριος τι λέει? Μη χρωστάς σε κανένα τίποτα. Αυτό που χρωστάς είναι να αγαπάς τον άλλο. Να αγαπάς, επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις. Και όλες οι άλλες εντολές σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνονται, στο ότι θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, γιατί η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Δηλαδή όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έβαλε το λαό Ισραήλ να ζήσει, η εκπλήρωσή του με μία λέξη ποια είναι? Αγάπη. Αγάπη. Και αυτός ο οποίος αγαπάει, αδερφοί, δεν κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθος. Αμήν. Αυτός είναι ο χρυσός νόμος της καρδιάς. Η αγάπη. Μπορείς να βλάψεις τον άλλο όταν τον αγαπάς? Ε? Όταν αγαπάς τον αδερφό σου, όταν αγαπάς τον άνδρα σου, όταν αγαπάς τη γυναίκα σου, όταν αγαπάς τα παιδιά σου, όταν αγαπάς τα αφεντικό σου, όταν αγαπάς, θα τον βλάψεις? Ή θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να τον βοηθήσεις? Και θα δούμε και παρακάτω. Κοιτάξτε τώρα τι λέει στο 21. Όλο αυτό τώρα είναι, ξεκινάει γύρω από το μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Κοιτάξτε τι λέει στο 21. Δεν θέλεις έλθει στη βασιλιότητα των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Μας μιλάει για πράξεις. Και μας μιλάει εδώ τόσο πολύ, βλέπουμε, για την αγάπη. Τα συνδέει όλα αυτά τα οποία λέει ο Κύριος μέχρι τώρα με τη στάση μας απέναντι σε ποιον? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Και θέλω σήμερα να δούμε πιο πολύ το σώμα, την εκκλησία. Ε? Γιατί λέει ότι δεν θα εισέλθει στη βασιλεία του ουρανών όποιος λέει Κύριε, Κύριε, αλλά θα εισέλθει αυτός που πράττει το θέλημά μου. Αυτός που πράττει το θέλημά του. Και έχουμε το παράδειγμα του Κυρίου, αδερφοί. Ο Κύριος μέσα στη διακονία του τι μας έδειξε? Σκεφτόμουνα, κάθαμε πολλές φορές και σκέφτομαι όλη αυτή τη ζωή του Χριστού. Και μέσα στο περπάτημά του, στο βάδισμά του στη ζωή, βλέπουμε από τότε τον Κύριο με όσα του έκανε. Που του έκαναν πολλά, μέχρι τέλους. Βλέπουμε ποτέ, αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις που έκανε ό,τι έκανε μέσα στο ναό, γιατί είχαν βρωμήσει οι άνθρωποι το ναό στην κυριολεξία. Το βλέπουμε, παρόλο που ήρθαν τόσοι άνθρωποι εναντίον του, του είπαν τόσα πολλά, του είπαν ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια, τον αρνήθηκαν οι μαθητές του, τον άφησαν μόνο του. Το βλέπουμε ποτέ τον Κύριο να νευριάζει ή να μιλάει εναντίον τους ή να τους κατηγορεί? Τι λέει στον Πέτρο, ο οποίος ήταν φωτιά και λαύρα? Κύριε, εγώ μαζί σου και να πεθάνω μέχρι τέλους. Ο Κύριος του λέει, ο σατανάς σε ζήτησε για να σε κοσκινήσει, πλην εγώ εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου, και όταν επιστρέψεις να στηρίξεις τον αδερφού σου. Μπορούσε κανείς να πει, Πέτρο, αν ήταν κάποιος από εμάς τι θα έλεγε? Τι θα έλεγε? Εσύ δεν προσεύχεις για μένα. Εγώ περνά μέσα από τη δυσκολία και εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Το λέμε καμιά φορά? Έχω μείνει μόνος μου, η εκκλησία δεν με αγαπάει, δεν με θέλει, που εκείνος κάνει το ένα, που εκείνος κάνει το άλλο και εμένα με ενοχλούνε. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος είναι η εκκλησία? Όταν λες, δηλαδή, παράδειγμα, άμα λέω εγώ, η εκκλησία δεν με αγαπάει, για ποιον μιλάω? Για τον εαυτό μου. Για τον εαυτό μου μιλάω, γιατί και εγώ είμαι μέρος αυτού του σώματος. Και ο καθένας από εμάς είναι μέρος αυτού του σώματος που ο Θεός μας έβαλε, και είμαστε, λέει, ο ένας μέλος του άλλου. Είμαστε μέλη αλλήλων. Μέλη αλλήλων. Και ο Κύριος έλεγα ότι μέσα στη ζωή του δεν τον βλέπουμε ποτέ να αντιδράει άσχημα ενάντια στους αδελφούς. ενάντια σε αυτούς που ο πατέρας του έδωσε. Ποτέ. Ε? Σκεφτείτε λίγο την πιο δύσκολη ώρα του Κυρίου που ήταν στη Γεθσημανή. Και πήρε τους μαθητές του και δεν ξέρω η αντίληψη που έχουμε για τον Ιησού, ο οποίος ήταν στη γη αυτή ο μεσίτης μας, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος πείνασε, ο οποίος χρειαζόταν να έχει κοινωνία με τον Πατέρα, υπηρετούσε και χρειαζόταν τους μαθητές αυτούς οι οποίοι ήταν δίπλα του και τους πήρε μαζί στη Γεθσημανή για να προσευχηθούν. Τι τους ζήτησε? Προσευχηθούν μαζί του την ώρα αυτή. Και γυρίζει ο Κύριος και τους βλέπει, λέει, κοιμόμενους. Δηλαδή τον ενίσχυε στην προσευχή. Μόνος του ήταν. Μόνος του ήταν. Ούτε προσευχότανε για το μαρτύριό του, για την... μιλάω για το πνευματικό μαρτύριο, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ούτε για το φυσικό μαρτύριο. Αυτούς τους μαθητές τι τους ένοιαζε? Ήρθε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου, «Κύριε, όταν έρθει στη βασιλεία σου, πες να κάτσει ένας γιος μου από δεξιά και ένας από αριστερά». Και οι άλλοι μαθητές έλεγαν, λέει, οι άλλοι μαθητές όταν το άκουσαν, τι ζητάνε αυτοί, τι ζητάνε. Μπορεί να μην ήταν εκεί η μαμά τους να το ζητήσει και για αυτούς. Οπότε, θα έβαλαν με τους άλλους, μα τι ζητάνε αυτοί τώρα, δεν ξέρουν τίποτα. Ενώ αυτοί ήξεραν οι υπόλοιποι, όπως ξέρουμε και εμείς. Και τους παίρνει ο Κύριος στη Γεθσημανή και τους λέει, προσεύχεστε μαζί μου. Φεύγει ο Κύριος, αδειμονεί στην προσευχή, γυρίζει, μετά από μία ώρα τους βρίσκει, σε βαθύ ύπνο. Εσύ δεν προσεύχεσαι για μένα, γιατί δεν ξέρεις τις δυσκολίες που περνάω. Και ο Κύριος τους βρίσκει εκεί πέρα και τους λέει, μία ώρα δεν μπορέσατε να αγρυπνήσετε μαζί μου. Και ξαναπάει ο Κύριος και προσεύχεται, λέει, υπόν τον αυτό λόγο. Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό από μένα. Και περίμενε τους μαθητές να είναι εκεί να αγωνιούν στην προσευχή μαζί του. Και γυρίζει πίσω μετά από άλλη μία ώρα και τους βρίσκει κοιμόμενους. Και λέει, τρίτη φορά πήγε ο Κύριος και προσευχήθηκε. Και αυτές τις τρεις φορές που είχε ανάγκη ή τους μαθητές, οι μαθητές τι έκαναν? Τους κατηγόρησε ο Κύριος, αδερφοί. Τους κατηγόρησε τους μαθητές του. Και έρχονται να τον συλλάβουν. Και μόλις γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και ένα μπουμπούλα, καθώς ήρθαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι με όλους τους στρατιώτες, οι μαθητές τι έπαθαν? Ξαφανίστηκαν. Σκορπίστηκαν. Και ο Κύριος τι έκανε? Θα δούμε παρακάτω τι έκανε. Μας μιλάει λοιπόν ο Κύριος, μας δίνει το παράδειγμα της αγάπης. Και διαβάσω το κατά Ιωάννη 13 κεφάλαιο εδάφιο 14. Τι τους κάνει ο Κύριος λίγο πριν το συλλάβουν? Έχουν το δείπνο, λέει, εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας και εσείς τι χρωστάτε? Λέει, χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Προσέξτε, δεν σε αφήνει ο Θεός στο ελεύθερο θέλος. Τουλάχιστον, εάν θέλεις να είσαι μέλος του σώματος, δεν σε αφήνει στο ελεύθερο θέλος. Να σου πει, εάν θες παιδί μου, όχι, λέει, χρωστάς, όχι να είσαι τον αδερφό σου δίπλα να τον ανέχεσαι, χρωστάς να του πλένεις τα πόδια. Και σας έχω πει ότι το νύψιμο των ποδών ήταν η δουλειά του τελευταίου υπηρέτη. Του τελευταίου υπηρέτη. Θυμάστε, στο κατά Ματθαίο μιλάει ο Κύριος, λέει, την παραβολή του δούλου, τον οποίον άφησε, λέει, να επιστατεί πάνω στους υπόλοιπους υπηρέτες. Λέει, ποιος είναι ο πιστός δούλος τον οποίον ο Κύριος άφησε πάνω να επιστατεί πάνω στους υπηρέτες? Δηλαδή, ο Κύριος και αυτόν που βάζει υπεύθυνο, πώς τον ονομάζει? Δούλο. Δούλο. Και λέει, χρωστάτε να πλύνετε τα πόδια. Ξέρεις ότι χρωστάς να πλύνεις τα πόδια του αδερφού σου? Τι σημαίνει αυτό? Να ανοίξεις τους πόδας. Σημαίνει ότι θα τον υπηρετήσεις μέσα στη δυσκολία του, μέσα στο πρόβλημά του. Τα πόδια λερωνόταν από τις σκόνες, από την επαφή που είχε ο άνθρωπος καθώς βάδιζε στους δρόμους οι οποίοι ήταν χώματα. Και ξέρουμε ότι τα χώματα έχουν να κάνουν, το χώμα έχει να κάνει με τη σαρκικότητα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι ο λελουμένος δεν έχει χρία ανή μη τους πόδας να ανοιχθεί. Γιατί τα πόδια έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. και σου λέει χρωστάς να βοηθάς τον αδερφό σου, να τον βοηθάς να καθαρίζεται, να πλένει τα πόδια του μέσα σε όλη την ταλαιπωρία που περνάει μέσα στη ζωή του. Διότι παράδειγμα έδωσα σε εσάς για να κάνετε κι εσείς καθώς έκαμον εις εσάς. Προσέξτε, να κάνουμε. Να κάνουμε. Μας καλεί ο Κύριος αδερφή να κάνουμε. Και δεν ξέρω πώς βλέπουμε το λαό του Θεού και τι κάνουμε. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε. Προσέξτε, λίγο πριν είπε ότι θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών αυτός ο οποίος κάνει. Δηλαδή δεν είναι να ακούσουμε μια γενικότητα. Εδώ μιλάμε για τη σωτηρία μας. Εξαρτάται η σωτηρία μας από το τι κάνουμε και το πώς αγαπάμε. Και τους λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ Απόστολος ανώτερος του Πέψαντος αυτών. Εάν ξέρετε αυτά, εάν τα ξέρετε, μακάρι είστε, πότε, εάν τα κάνετε. Δηλαδή, εάν πλένω τα πόδια του αδερφού μου, εκεί είναι η μακαριότητα. Εάν αγαπώ τον αδερφό μου, άσχετα με το τι μου κάνει, προσέξτε, δεν σου λέει να αγαπάς τον αδερφό σου, για να το δούμε πιο κάτω. Δεν σου λέει να αγαπάς τον αδερφό σου όταν ο αδερφός σου είναι καλός. Όταν είναι υπομονετικός, όταν είναι συμπονετικός, όταν σου συμπεριφέρεται όμορφα. Και βέβαια θα δούμε ότι αυτό ο Κύριος θα ανοίγει και στη σχέση μας με τον κόσμο. Κοιτάξτε τι λέει στο 24. Λέει, πας λοιπόν ως τις ακούει τους λόγους μου τούτους. Προσέξτε, γιατί μιλάει, για την αγάπη. Για να μην κρίνουμε, για να μην κριθούμε. Το να αγαπάμε όπως μας αγάπησε. Και λέει, πας λοιπόν όποιος ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή συνδέει όλο αυτό που λέει εδώ σχετικά με το χτίσιμο του σπιτιού. Με τι το συνδέει? Με την αγάπη στο σώμα. Με την αγάπη στο λαό του Θεού, με την αγάπη στους ανθρώπους. Λέει, πας λοιπόν ώστες ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο που έχτισε το σπίτι του στην πέτρα. Ήρθε η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη και δεν έπεσε, γιατί ήταν θεμελιωμένη πάνω στην πέτρα. Δηλαδή ο Κύριος σου λέει ότι αν θες να σταθεί το σπίτι σου και το σπίτι του, τι πρέπει να κάνεις? Να ακούσεις και να κάνεις. Γιατί τότε το σπίτι χτίζεται στην πέτρα. Να ακούσεις και να υπακούσεις και να αγαπήσεις και να κάνεις τους αδερφούς σου που ο Κύριος τους έχει φέρει δίπλα σου. Κοιτάξτε πώς το λέει, ο Λουκάς. Λουκάς 6:47. Πας ώστες έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάνει αυτούς. Θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπο οικοδομούντα οικία, ώστες έσκαψε και ευάθυνε και έβαλε θεμέλιο πάνω στην πέτρα. Δηλαδή σου λέει ο Κύριος ότι το να αγαπήσεις τον αδερφό σου και να κάνεις όπως ο Κύριος σου λέει, σου έδωσε το παράδειγμα, με τι μοιάζεις? Με άνθρωπο ο οποίος όχι απλά χτίζει πάνω στην πέτρα, αλλά σκάβει, βαθύνει και βάζει θεμέλιο και μετά το σπίτι δεν κουνάει. Δεν κουνάει. Σκέφτομαι πολλές φορές αδερφούς οι οποίοι με το μόνο, με τη μόνη δυσκολία τους φταίνε όλα. Τους φταίει η εκκλησία, τους φταίει ο Κύριος, και γιατί ο Κύριος, και γιατί η εκκλησία, και γιατί το ένα ή το άλλο. Και λέω, εκείνη την ώρα που βλέπεις τον άνθρωπο να λέει έτσι, το βάθος του ποιο είναι? Για πες μου, ποιο μπορεί να είναι το βάθος του ανθρώπου ο οποίος στην πρώτη δυσκολία, στο πρώτο πρόβλημα, στο πρώτο που θα έρθει κάποιος να σε ενοχλήσει, θα σταθείς και θα πεις, θα μιλήσεις εναντίον. Ποιο είναι το βάθος? Υπάρχει βάθος? Θεμέλιο στην άμμο, ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος σκάβει και βαθαίνει τις ρίζες της αγάπης, ό,τι και αν έρθει στη ζωή σου, δεν σε ενοχλεί. Δεν σε νοιάζει. το προσπερνάς. Το περνάς όπως ο Κύριος το πέρασε. Μέχρι τέλος, γιατί ήταν εύκολο στον Κύριο πάνω στο σταυρό να πει «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρω τι κάνω». Τι αγαπούσε. Θα δούμε πώς αγαπούσε. Αγαπούσε τέλεια. Αμήν. Και λέει Α Ιωάννου Β 3. Λέει «Και εν τούτο γνωρίζομαι ότι γνωρίσαμεν αυτό, εάν τις εντολές του φυλάτουμε. Όποιος λέει γνώρισε αυτόν και τις εντολές του δεν φυλάτει, ψεύστης είναι. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όποιος φυλάτει το λόγο του, αληθώς σε αυτόν η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη και εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθεν αυτό». Προσέξτε, λέει, όποιος ακούει και πράττει. Και εδώ Ιωάννης λέει, όποιος γνωρίζει και φυλάτει. Και για να γνωρίζεις το Θεό, όπως λέει Ιωάννης, το αποτέλεσμα είναι ότι φυλάτεις το λόγο του. Και όταν φυλάτεις το λόγο, η αγάπη του Θεού τι γίνεται? Είναι τέλεια μέσα σου. Τέλεια μέσα σου. Δηλαδή, η αγάπη με τι έχει να κάνει? Με το να φυλάξεις τους λόγους του Θεού. Τότε η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα σου. Δηλαδή, όταν η αγάπη σου έχει πρόβλημα και απέναντι στους αδερφούς και απέναντι στον Κύριο, αυτό σημαίνει το βαθύτερο πρόβλημα. Πού είναι? Δεν φυλάτεις τις εντολές. Δεν φυλάτεις το λόγο. Δεν φυλάτεις το λόγο. Έχεις εκπληρώσει το νόμο, τον πράτης και είσαι μέσα στο θέλημά του όταν αγαπάς. Και αγαπάς τον Κύριο, φυλάτας τις εντολές του και αγαπάς τους αδερφούς σου. Μπορείς να πεις να μιλήσεις ποτέ εναντίον του αδερφού σου όταν τον αγαπάς? Μπορείς? Ε? Είναι σαν να, όπως είναι ο γονιός με το παιδί του. Δεν θα μιλήσει ποτέ εναντίον. Οι άνθρωποι τι βλέπουν? Ε? Εσύ τι βλέπεις το παιδί σου? Ο ένας μπορεί να βλέπει κέρατα και ο άλλος βλέπει φτερά. Αγγελικά φτερά. Ε? Ο ένας μπορεί να βλέπει ένα μαύρο πράγμα και εσύ βλέπεις φως. Έτσι βλέπει ο κάθε ένας ο οποίος αγαπάει. Και όταν αγαπάς τον Κύριο, έτσι, έτσι βλέπεις. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι το να είναι κανείς υπάκος σημαίνει ότι είναι σοφός. Λέει αυτός ο οποίος ακούει τους λόγους και τους πράττει, πώς τον ονομάζει? Σοφό. Και βλέπουμε ότι όλοι ακούν, ε? Και οι δύο οικοδομούν και όλοι θα οικοδομήσουν κάτι στη ζωή τους και οι δύο δοκιμάζονται, όλοι θα υποστούν τις δοκιμασίες, όλοι ανεξαιρέτως. Αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Ποια είναι αυτή? Η υπακοή. Η υπακοή και αυτό που καθορίζει τον τύπο του χτισήματος του έργου του Θεού μέσα στη ζωή σου, αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα γίνει μέσα στη ζωή σου, είναι η υπακοή ή η παρακοή. Αυτό είναι. Αν θα ακούσεις ή αν θα παρακούσεις. Και η παρακοή είδαμε γιατί ο Κύριος μιλάει. Ε? Γιατί μιλάει πιο πάνω? Την αγάπη προς τους αδερφούς. Αγάπη προς το λαό τους. Αυτό αναφέρεται ο Κύριος μέχρι τώρα. Και ο Κύριος θέλει να αγαπήσεις τον άλλο, όχι ανάλογα με τις περιστάσεις. Όχι ανάλογα με τις περιστάσεις. Γιατί βλέπετε η αγάπη αυτή

0: τι έχτισες. Μπορεί κάποιος να χτίσει ένα πολύ ωραίο παλάτι. Όταν μας λέει εδώ για τον άνθρωπο ο οποίος ακούει και κάνει, μπορεί να χτίσει ένα, και οι δύο μπορεί να χτίσουν ένα πολύ ωραίο παλάτι. Αλλά αυτός ο οποίος αγαπάει, πού χτίζει, αδερφοί? Η έμφαση είναι στο πού χτίζεται το σπίτι. Στο πού χτίζεται. Πού έχεις χτίσει. Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τη ζωή ολόκληρη στο τι θα τους δώσει ο Κύριος. Και αν ο Κύριος δεν τους δώσει, τι θα γίνει. Εάν ο Κύριος δεν μου δώσει μια σύζυγο, αν ο Κύριος δεν μου δώσει ένα σύζυγο, ή αν ο Κύριος δεν μου δώσει αυτό το οποίο έχω ανάγκη, και αν δεν μου δώσει την καθημερινή μου ανάγκη, και αν δεν μου δώσει το ένα, τι θα γίνει. Ξέρετε πόσο απήχε το «Οσανά το Υιό Δαβίδ» από το «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν»? Μέρες. Τρεις μέρες. Τρεις μέρες ήταν. Από το «Οσανά» στο «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Από το να κυνηγήσω τον Κύριο για να τον κάνω βασιλιά, γιατί μετά εσύ με έθρεψε, στο να πω δείξε μου σημείο για αυτό το οποίο κάνεις, και να σκανδαλιστώ και να φύγω. Αυτό δεν ήταν ούτε μία μέρα. Άρα το θέμα δεν είναι το τι θα οικοδομήσεις, το θέμα είναι πού θα οικοδομήσεις. Πού, τι θεμέλιο είναι αυτό που υποστηρίζει τη ζωή σου, τι θεμέλιο έβαλες για να καθορίσει τη ζωή σου ολόκληρη. Αμήν. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η θεμελίωση, γι' αυτό είναι σημαντικό το να αγαπάς το Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινούν όλα. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Α Ιωάννου κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Λέει, τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Λέει, μην αγαπάς, εγώ αδερφές αγαπώ. Ναι, αλλά ο Ιωάννης τι λέει, φτάνει αυτό. Πώς θα αγαπάς?
2: Με έργο
1: και αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και το έργο ποιο είναι? Αυτό το οποίο θα κάνεις. Θα σας έχω ξαναπεί ότι οι φίλοι που φαίνονται, λέει, μαζί στη μάσα στο ξύλο χωριστά. Εδώ μαζί με τον Κύριο, όταν είναι να φάμε, όταν είναι να έχουμε την ευλογία, και στη δυσκολία, στον πειρασμό, στο πρόβλημα. Εδώ λέει να αγαπάς με έργο. Σας έχω πει ότι η φιλία του ανθρώπου, ξέρετε που φαίνεται? Μετακόμιση. Εκεί που ο άλλος έχει ανάγκη. Όταν θα πρέπει να σηκωθείς το βράδυ, να πας να κάνεις το έξτρα μίλι. Όταν είπε ο Κύριος ότι η θρησκεία, η καθαρή και αμίαντος, είναι να επισκέπτεται κάποιος, τη σύρεση φανά, στην ανάγκη τους. Στην ανάγκη τους. Εκείνη που φαίνεται το έργο. Το έργο που λέει να αγαπάς, όχι με λόγο και γλώσσα, αλλά με έργο. Γιατί λέει, εάν δεις τον αδερφό σου στην ανάγκη και του τον ευλογεί, πήγαινε αδερφέ και να θερμαίνεσαι και να είσαι καλά και να τρως καλά. Να τράω καλά, αλλά εγώ λεφτά δεν έχω να πάρω να φάω. Αυτό λέει, να αγαπάς με έργο και αλήθεια. Και βλέπουμε επίσης ότι τόση της οικίας ήταν μεγάλη, λέει, γιατί δεν υπήρχε η βάση από κάτω, δεν υπήρχε υποδομή, δεν υπήρχε η δύναμη να βοηθήσει στις δοκιμασίες, και μέσα σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δυσκολία που θα έρθει, η αγάπη που έχεις για τον Κύριο και για το σώμα του είναι η στήριξη. Είναι στήριξη. Τι ήταν αυτό που κράτησε τον Ιώβ, αδερφή, μέσα σε όλο αυτό το οποίο πέρασε? Τι τον κράτησε? Αγαπούσε την καρδιά του Θεού, αγαπούσε τη φύση του. Αγαπούσε τη φύση του. Ήξερε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ήξερε ότι ο Θεός είναι φως, ήξερε ότι δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά του Θεού αλλίωση, δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Δεν υπάρχει. Ήξερε ότι μέσα στη φύση του Θεού δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό. Και αυτό είναι η βάση της ζωής σου. Και το ίδιο πρέπει να βλέπεις και για το σώμα του. Το καταλαβαίνουμε. Το ίδιο βλέπεις για την εκκλησία. Δεν είναι το θέμα, ναι, αλλά εκείνος μου έκανε έτσι. Ναι, αλλά αυτός έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο. Να σας πω κάτι. Νομίζετε ότι άμα γίνει κάτι στραβό, έτσι, λέτε να το μαθαίνω ή να μην το μαθαίνω? Το μαθαίνουμε. Κάπως θα φτάσει. Νομίζετε ότι το στραβό δεν ενοχλεί? Τι κάνουμε? Προσευχόμαστε. Ζητάμε τον Κύριο. Ευλογούμε το σώμα του, ευλογούμε το λαό του, και ο Κύριος τι κάνει? Το στραβό το ισιώνει. Το ισιώνει. Και μαθαίνουμε να κάνουμε υπομονή όπως ο Θεός κάνει υπομονή με εμάς. Το ίδιο μέτρο που κρίνεις, το ίδιο μέτρο ο Θεός χρησιμοποιεί να κρίνει εσένα. Εσύ θέλεις να έχει υπομονή ο αδερφός σου και ο Κύριος μαζί σου? Είναι κανένα που να μην θέλει και να θέλει άμεση κρίση? Άμα κάνεις κάτι στραβό, πλάτς, αμέσως. Όχι. Θέλεις, όταν κάνεις κάτι στραβό, να έρθεις στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με την ανοησία μου. Και μετά από λίγο μπορεί να την ξανακάνεις. Και να ξανάρθεις να πεις, Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να μην το ξανακάνω, βοήθησέ με. Και περιμένεις τον Κύριο να σε σκεπάζει, να σε συγχωρεί. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, το ίδιο μέτρο θα πάρεις για τον αδερφό σου. Ο οποίος μπορεί να σε πειράξει, μπορεί να σε ξαναπειράξει. Πόσες φορές την ημέρα? 490 φορές την μέρα. Είναι κανείς που να έχει πειράξει τον άλλο εδώ μέσα 490 φορές? Σε μία μέρα. 490 φορές την μέρα. Και ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε. Δηλαδή, στις 490 φορές την μέρα που θα σε πειράξει ο αδερφός σου, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να το συγχωρήσεις. Να το συγχωρήσεις. Όχι στη μία ή στη δύο ή στη τρεις το χρόνο. Στις 490 φορές την μέρα. Σου λέει να το συγχωρήσεις. Αμήν. Αμήν. Και αυτό κράτησε τον Ιώβ, αδερφοί. Αυτό κράτησε. Για ποιο λόγο ο Κύριος ήρθε, πείτε μου. Ο Ιησούς για ποιο λόγο ήρθε, για ποιο λόγο κήρυξε. Για ποιο λόγο. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος. Εσύ. Για ποιο λόγο ανέβηκε στο Σταυρό. Για σένα. Για ποιο λόγο υπέφερε και χτυπήθηκε και μαστιγώθηκε. Ε, για μας. Αυτή είναι η καρδιά του. Αυτή είναι η καρδιά του. Για ποιο λόγο τον κοροϊδέψαν, λιδωρήθηκε. Λέει στην Α Ιωάννου 3:16. Λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τις ψυχές μας. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο. Δεν χρειάζεται φτιάξιμο. Αλλά επειδή μας δίνει δύο στοιχεία παράλληλα, να το πούμε αλλιώς. Λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη μας. Ότι εμείς βάζουμε τις ψυχές μας υπέρ των αδελφών μας. Από πού θα φανεί η αγάπη σου? Από πού θα φανεί η αγάπη σου? Βάζεις την ψυχή σου για τον άλλο? Ή μήπως σου παίζει τα νεύρα και δεν θες να τον βλέπεις? Ε? Εδώ λέει, χρωστάμε. Κοίτα, χρωστάς. Χρωστάω. Το καταλαβαίνουμε. Χρωστάμε όταν ακούμε τη δυσκολία του άλλου να είμαστε εκεί παρόντες. Χρωστάμε όταν ο άλλος μας ενοχλεί να τον σκεπάζουμε και να τον συγχωρούμε. Χρωστάμε. Χρωστάμε όταν όλα είναι μαύρα και σκοτεινά, εμείς να είμαστε πέρα γεμάτοι, η καρδιά μας με αγάπη, να ευλογούμε το σώμα του Χριστού. Μέχρι να φύγουν τα σύννεφα και να είναι πάλι ο ήλιος. Ποιος θα είναι κερδισμένος, αδερφοί? Εμείς. Εμείς. Πώς θα γνωριστεί η αγάπη μας? Τι λέει? Όπως γνωρίστηκε η δική του. Να βάλεις την ψυχή σου για τον αδερφό σου. Σκέψου λίγο, αδερφοί. Σκέψου λίγο. Σου λέει ο Κύριος, έβαλε την ψυχή του ο Ιησούς επειδή μας αγάπησε. Ε? Ναι, αλλά εκείνος κάνει έτσι. Και του λέω αυτό και δεν το καταλαβαίνει. Και δεν το κάνει. Εδώ μιλάμε, αδερφοί, όχι μας ενοχλεί ο άλλος, να βάλουμε την ψυχή μας για την άλλη. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίου στο 13, η αγάπη τι κάνει πάντα? Υπομένει. Πάντα, τι κάνει, θυμάστε που το μάθαμε απόξω? Πάντα ανέχεται, πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει, πάντα. Δηλαδή, σημαίνει ότι πάντα θα έχεις υπομονή, πάντα θα έχεις ανοχή. Και αυτό είναι που νικάει. Αμήν. Βλέπετε, η θεμελίωση που μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος, είναι ορατή ή αόρατη? Ε, αόρατη είναι η θεμελίωση. Αόρατη. Δεν τη βλέπει κανένας. Δεν τη βλέπει κανένας. Όταν γίνεται, αλλά πότε θα φανεί η θεμελίωση? Την ώρα της δυσκολίας. Την ώρα της δυσκολίας. Όλα αυτά που λέει σχετικά με το θεμέλιο και το σπίτι, το λέει σε σχέση με την αγάπη για το λαό του. Κοιτάξτε τι λέει Ρωμαίους 12:9. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρό, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη. Προηγούμενη, δηλαδή πρέπει να τρέξεις εσύ να ξεπεράσεις τον αδερφό σου, για να το ασθενέψουμε, στη δουλειά σου ξέρω εγώ να ξεπεράσεις, στην οικογένειά σου να ξεπεράσεις, στο να τιμήσεις. Όχι να ξεπεράσεις για να είσαι εσύ που θα σε υπηρετούν. Ε? Όχι αυτό. Να ξεπεράσεις στο να υπηρετήσεις. Και το λέω πολλές φορές μέσα στη χριστιανική ζωή, ο Κύριος δεν σε θέλει να ψάξεις να βρεις το δίκαιό σου. Έψαξε ο Ιησούς να βρει το δίκαιό του. Να πει, πατέρα, εγώ σε υπηρέτησα, τους θεράπευσα όλους όσους ήρθαν, ελευθέρωσα τους δαιμονισμένους, αφρίζανε εδώ και τους με μιας ελευθερωθήκανε, δαιμονισμένοι με αλυσίδες ελευθερωθήκανε, και αυτοί τι μου λένε? Ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια. Είπε ο Κύριος κάτι τέτοιο? Τον ένοιαζε να ψάξει να βρει το δίκαιό του? Γιατί εκείνος είπε έτσι, που εγώ του έκανα αυτό? Που εγώ είμαι έτσι, που εγώ είμαι αλλιώς και εκείνος μου έκανε αυτό? που αυτός μου συμπεριφέρθηκε έτσι και τότε μου είπε εκείνο και με κατηγόρησε. Για να ψάξεις να βρεις το δίκαιό σου. Από πού θα το βρεις το δίκαιό σου? Ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί έτσι, αδελφοί, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά του? Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχει μέσα του απόρριψη. Έχει μέσα του πνεύμα απόρριψη. Αισθάνεται απόρριψη. Αυτό προσπαθεί να καλύψει την απόρριψή του. Πρέπει να βρει το δίκαιό του. Σας ρωτάω, σε ενδιαφέρει να είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού ή ενώπιον των ανθρώπων? Τι σε ενδιαφέρει? Εάν θες να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, ξέρεις τι θα κάνεις? Θα πεις, Κύριε, από πού να διεκδικήσω το δίκαιό μου? Θα το διεκδικήσω από σένα, που εσύ βλέπεις και ξέρεις, και αυτό σε κάνει μέσα σου και είσαι ήσυχος και δεν μπαίνει μέσα σου κρύα. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, είτε με αδερφούς είτε με ξένους. Ιδιαίτερα με ξένους. Οι οποίοι μπορεί να σου κάνουν πολλά και εσύ τι ψάξεις να βρεις? Μα γιατί μου το έκανε που εγώ το έκανα έτσι, γιατί το έκανα αλλιώς? Και ρωτάω, εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε επειδή είναι αυτός ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας ή γιατί περιμένουμε ανταπόδοση? Ο Κύριος θέλει να ζήσει χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση εδώ στη γη. Αυτός ο οποίος ξέρει να τα αποδίδει είναι εκείνος ο οποίος βλέπει και την καρδιά και τα κίνητρα και το βάθος και για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη, δηλαδή να προηγηθεί στο να τιμήσεις τον άλλο. Να τον ευλογήσεις, να τον ευλογήσεις. Ματθαίος κεφάλαιο 5 εδάφιο 43. Ματθαίος 5:43 λέει, «Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μισή των εχθρών σου». Φοβερή διδασκαλία, ε. Ποιοι την έλεγαν αυτοί? Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι, θα αγαπάς τον πλησίον σου, αλλά τον εχθρό σου τι θα κάνεις? Αυτό κατατάσσει τον κάθε ένα ο οποίος θα σε πειράξει. Σε τι θέση τον κατατάσσει?
2: Εχθρό.
1: Εχθρό. Σου δίνει το δικαίωμα να τον μισήσεις. Γιατί είναι εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέω, ο Κύριος λέει, κοιτάξτε, εγώ τι λέω? Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι σε διατάζει να κάνεις? Τους εχθρούς. Τους εχθρούς. Να τους αγαπάς. Αυτούς οι οποίοι σας καταργούνται, τι να τους κάνεις? Να τους ευλογείς. Δηλαδή ο άλλος μου στέλνει κατάρες. Καμιά φορά άκουγα ανθρώπους να προσευχθούμε να στείλουμε πίσω τις κατάρες. Εκεί τι παθαίνεις? Είσαι σύμφωνος με αυτό το εδάφιο? Να στείλεις πίσω τις κατάρες? Δηλαδή σε καταργείται κάποιος να τον καταραστείς κι εσύ? Σκεπαστείς με το αίμα του Χριστού και εφόσον είσαι σκεπασμένος με το αίμα του Χριστού, καμία κατάρα δεν μπορεί να σε βρει και δεν έχει καμία εξουσία κανένας λόγος εναντίον σου. Γι' αυτό λέει, κάθε γλώσσα που θα κινηθεί εναντίον σου στην κρίση, τι θα κάνεις? Θα την νικήσεις. Και αυτόν ο οποίος σε καταργέσει, τι θα κάνεις? Θα τον ευλογήσεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη, αδελφοί, της ευλογίας ή της κατάρας? Η ευλογία είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Ευλογείτε αυτούς που σας καταργούνται. Αυτούς οι οποίοι σε μισούν, τι πρέπει να κάνεις? Αυτούς που σε μισούν, τι πρέπει να κάνεις? Τι λέει? Να τους ευεργετήσεις. Δηλαδή έρχεται κάποιος ο οποίος σου φέρεται με μίσος. Εσύ πρέπει να ψάξεις να βρεις τρόπο να του κάνεις καλό. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Προσέξτε. Δηλαδή, αυτούς οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, εσείς υπέρ αυτών πρέπει να προσεύχεστε. Και όχι να προσεύχεστε ο Κύριος να κατεβάσει φωτιά από τον ουρανό να τους κάψει, όπως έκαναν οι μαθητές. Κύριε, να πούμε, πήγαμε και ζητήσαμε σπίτι και για να κάνουμε ότι δεν μας το δώσανε, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει όπως και ο Ηλίας έκανε. Θεολόγοι ήταν, φοβερή θεολογία. Όπως και ο Ηλίας έκανε, το στηρίξαν κιόλας. Σου λέει, να είμαστε καλυμμένοι, αφού και ο Ηλίας διέταξε και έπεσε φωτιά και έκαψε τους 50, θα τους κάψουμε και εμείς, θα είμαστε μια χαρά. Ο Κύριος τι τους είπε? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είσαι. Γιατί το πνεύμα του Θεού τι λέει? Αυτούς οι οποίοι σας κατατρέχουν και σας βλάπτουν, τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι για αυτούς. Προσέξτε τι λέει στο 45. Για να γίνετε οι του πατρός σας του εν της ουρανής. Γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αμήν. Δηλαδή, αν θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να ευλογείς αυτούς που σε καταριώνται? Να προσεύχεσαι για αυτούς που σε κατατρέχουν? Αμήν. Να αγαπάς τους εχθρούς σου και αυτούς που σε βλάπτουν, για να γίνεις παιδί του Θεού? Αυτό απευθείας σε φέρνει μακριά από τη θέση του δίκαιου, το να διεκδικήσω το δίκαιό μου γιατί ο άλλος μου έκανε και μου έδειξε. Προσέξτε, δεν λέει κανείς ότι εάν έχεις κάτι δίκαιο, ιδιαίτερα με τον κόσμο, δεν πρέπει να προσεύχεσαι και να διεκδικήσεις το δίκαιο όπως πρέπει. Άλλο αυτό και άλλο μες στην καρδιά σου να είσαι γεμάτος πικρία και φθόνο και βάρος και φορτίο. Αυτό το πράγμα ποιον ωφελεί? Εσένα ή σε βλάπτη? Σε ωφελεί ή σε βλάπτη? Χάνεις τον ύπνο σου, χάνεις την ειρήνη σου, χάνεις την υγεία σου, χάνεσαι γενικώς. Ενώ όταν αγαπάς, κοιτάξτε τι λέει, για να γίνετε ή του πατρός σας. Γιατί αυτός ο Θεός τι κάνει? Ευλογεί και τους δίκαιους και τους άδικους. Δεν κάνει διάκριση ο Θεός. Λέει, ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και λέει 46, διότι αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπάνε, ποιο μισθό έχετε? Και οι τελώνα δεν κάνουν το ίδιο? Αν ασπαστείτε τους αδερφούς σας μόνον, προσέξτε, εάν ασπαστείτε τους αδερφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάνετε? Και οι τελώνε δεν κάνουν ούτως? Και τους λέει στο 48, έστε λοιπόν εσείς τέλη, δηλαδή η τελειότητα. Και προσέξτε, τελειότητα καθώς ο πατέρας μας είναι τέλειος. Δηλαδή, για να λάβουμε την τελειότητα του Θεού και να είμαστε τέλειοι όπως εκείνος είναι τέλειος, τι πρέπει να κάνουμε? Όλα αυτά τα οποία λέει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κατατρέχουν και μας βλάπτουν. Να ευλογούμε αυτούς που μας καταργούνται. Όλα αυτά τα οποία λέει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας μισούν. Για να γίνουμε ή του πατρός και να γίνουμε τέλειοι. Δηλαδή, αν δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι έχουμε ατέλεια μέσα μας. Και προσέξτε, ο Κύριος μας διατάζει να τα λέγουμε, να τα κάνουμε. Λέει, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Προσεύχεστε για αυτούς που σας καταριούνται. Μας διατάζει ώστε να γίνουμε ή του. Και συνδέει την τελειότητα, τη δική του, όπως ο Θεός είναι τέλειος, με την αγάπη μας ακόμα και προς τους εχθρούς μας. Λέει, γιατί να λες το χέρι μόνο στους αδερφούς? Και καμιά φορά και αυτό με διάκριση το κάνουμε. Γιατί μπορεί να μας ενοχλεί ο αδερφός. Και δεν μπορώ να τον χαιρετήσω. Έτσι σου λέει. Άρα, εάν δεν ευλογείς τους εχθρούς σου, μπορείς να λέγεσαι γιος του Θεού? Μπορείς? Εάν δεν ευλογείς τους εχθρούς σου. Αναρωτιέμαι και λέω, αδελφοί, εάν κάποιος διαβάσει μέσα σε ένα, ας το πάρουμε στο στενό κύκλο, εάν κάποιος διαβάσει και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού μέσα σε ένα σώμα, μία εκκλησία, θα υπάρχει πρόβλημα? Θα υπάρχει? Να το πάρουμε και πιο στενά, να πάρουμε το ζευγάρι. Αν ο καθένας θέλει να υπακούσει τον Κύριο και ταπεινώσει τον εαυτό του και βάλει την ψυχή του, θα υπάρχουν προβλήματα? Συνήθως τα προβλήματα πότε δημιουργούνται? Είτε έχει να κάνει με τους αδερφούς, είτε έχει να κάνει με τους συζύγους, είτε έχει να κάνει... Πότε? Γιατί? Πού εγώ έκανα έτσι και αυτός μου έκανε έτσι? Και κάθεσαι τώρα ανάμεσα σε δύο άτομα για να λύσεις τη διαφορά και τι ακούς συνήθως? Σε έχω πει, όταν ήμουν μικρός και άκουγα μεγάλους να μαλώνουν, έλεγα, πρέπει να είναι φοβερά τα προβλήματα, τεράστια. Και τελικά τα προβλήματα από τι δημιουργούνται? Αν μου φέρεις ένα ποτήρι νερό, δεν σου φέρνω. Σαν τα παιδιά. Εγώ όμως σου έφερα τότε που μου το πες. Δεν σου ξαναφέρνω. Δεν σου ξαναδίνω κι εγώ. Και εγώ δεν σου ξαναδίνω. Και τελικά τι γίνεται? Ηφαίστειο. Και ακούς το ηφαίστειο και λες, πρέπει να έχει γίνει χαμός, για να σηκωθεί Έτνα και να βγάλει ο Βεζούβιος απάνω αυτό, έγινε χαμός. Και πας και ρωτάς τι έγινε. Δεν μου έβαλε νερό. Δεν μου έβαλε νερό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά είτε το θέμα, αδερφή, είναι το νερό, είτε το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Η δικιά σου και η δικιά μου στάση ποια πρέπει να είναι? να αγαπάμε. Να αγαπάμε. Λέει Α Ιωάννου, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 6. Λέει, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός να περπατάει ακριβώς έτσι. Και αν δεις λίγο πιο πάνω, συνδέει το να είναι πλήρης η αγάπη του Θεού μέσα μας, αυτό που είπαμε πριν, με το αν φυλάτουμε τις εντολές του. Γιατί το να αγαπάς έχει να κάνει με την υπακοή στο λόγο. Δηλαδή όταν έχεις πρόβλημα με τον αδερφό σου, όταν έχεις θέμα μαζί του, στην ουσία έχεις θέμα με την υπακοή σου στον Κύριο μπροστά. Στον Κύριο μπροστά. Α Ιωάννου, Β 7, επόμενο εδάφιο λέει, αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα, αλλά εντολή παλαιά, την οποία έχετε απ' αρχής. Η εντολή παλαιά είναι ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Πάλι είναι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται, το φως το αληθινό ήδη φέγγει. Ως της λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισεί τον αδερφό του, στο σκοτάδι είναι έως τώρα. Ως της αγαπά τον αδερφό του, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Ως της όμως μισεί τον αδερφό του, στο σκοτάδι είναι, στο σκοτάδι περπατάει και δεν ξέρει πού υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αυτό ο Ιωάννης πώς το ονομάζει, αδερφή, τον αγαπάμε τους αδερφούς. Πώς το ονομάζει, τι λέει? Αδελφοί, δεν σας γράφω εντολή. Εντολή νέα, εντολή παλαιά, την οποία ανοίγετε απ' αρχής. Η εντολή. Η εντολή. Και λέει στο 8, πάλι εντολή νέα σας γράφω. Τον αγαπάς το σώμα του Χριστού, τον αγαπάς τον αδερφό σου, τον αγαπάς τον πλησίον σου. Ο Κύριος το ονομάζει εντολή. Σκεφτόμουν και έλεγα, μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε στο λόγο του, λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουν πάντα όσα παράγγειλα εσάς αλλού, αλλού λέει, εσύ διέταξες οι εντολές σου να φυλάτονται. Ακριβώς. Ακριβώς. Και λέω, αυτό που έχουμε, που είναι ο λόγος του Θεού, σου δίνει ο Θεός το δικαίωμα να το κρατήσεις και να το φυλάξεις όπως θες. Ή σου ζητάει να το κρατήσεις με όλη σου την καρδιά και να σταθείς επάνω απόλυτα. Γι' αυτό λέει, δεν σας γράφω εντολή νέα. Σας γράφω εντολή την οποία είχαμε. Και σου λέει, αυτό το να αγαπήσεις είναι εντολή. Άρα σου βγάζει το δικαίωμα το να πεις, εάν θέλω, εάν δεν με πειράξει, εάν είναι όλα εντάξει. Εάν μου μιλήσει όμορφα, ωραία, και αν ο αδερφός σου έχει, πες το, ο αδερφός σου έχει κάτι μέσα του και δεν σου μιλήσει όμορφα. Σου μιλήσει απότομα, τι θα κάνει. Ή αν σου κάνει το παραμικρό, μπορεί να σου κάνει. Τι θα κάνεις εσύ. Δεν ξανάρχομαι. Ο Σάββας μου έκανε έτσι, δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Πότε θα έρθει πάλι ο Σάββας, την τάδε μέρα. Άμα είναι ο Σάββας, εγώ δεν έρχομαι. Εντολή. Εντολή. Α Ιωάννου 3:17, κοιτάξτε τι λέει. Ως της όμως έχει το βίο του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρία και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πώς η αγάπη του Θεού μένει εν αυτό. Στο 18, τεκνία μου, μη αγαπάμε με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Δηλαδή, το να μην σταθείς τον αδελφό σου στην ανάγκη του. Ο Κύριος πώς το ονομάζει, τι λέει. Όποιος όμως έχει το βίο του κόσμου. Το βίο του κόσμου. Δηλαδή, θες να πεις ότι το να μην στέκομαι στον αδερφό μου στην ανάγκη του, είμαι κοσμικός. Αυτό σημαίνει βίος του κόσμου. Σαρκικός άνθρωπος. Ισχύει. Τουλάχιστον έτσι λέει ο Ιωάννης. Αν μας τα λέει καλά, σημαίνει ότι ισχύει. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάσω ένα εδάφιο στην Έξοδο. Κεφάλαιο 25, εδάφιο 21. Το διάβαζα εχθές αυτό. Λέει, μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή το να, πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και φτάνει στην κυβωτό της Διαθήκης και του λέει, θα επιθέσεις πάνω στην κυβωτό, θα επιθέσεις το ηλαστήριο. επί της Κιβωτού άνωθε. Και θέλεις θέσεις στην Κιβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει σε σένα. Έβαζε τον διέταξε να βάλει το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο ήταν το σκέπασμα της Κιβωτού, το καπάκι. Και έχουμε αλλού να μας λέει ο λόγος του για ηλαστήριο. Ε, ο Κύριος. Λέει, εάν τις αμαρτήσει έχουμε ηλασμό. Για τις αμαρτίες μας. Ποιος είναι ο ηλασμός? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ηλασμός. Και αυτός είναι το ηλαστήριο. Και του λέει θα βάλεις το ηλαστήριο πάνω στην Κιβωτό. Και λέει στο 22, και εκεί θα γνωριστώ προς εσένα. Και επάνωθεν του ηλαστηρίου εκ του μέσου των δύο χερουβίμ, τον επί της Κιβωτού του μαρτυρίου, θα λαλήσω προς εσένα περί πάντων όσα θέλω προστάξει σε σένα να είπεις προς τους Ιούς Ισραήλ. Έβαλε από το ηλαστήριο να σφυριλατήσει χρυσά, ήταν χρυσό το ηλαστήριο, ο Μωυσής να κάνει δύο χερουβίμ, τα οποία ακουμπούσαν το ένα το άλλο τα χέρια τους και έβλεπαν το πρόσωπο το ένα του άλλου. Και λέει ο Κύριος, εκεί θα με γνωρίσετε. Πού? Πού ήταν ο θρόνος, αδελφοί, του Κυρίου? Στο ηλαστήριο. Στο ηλαστήριο. Εκεί που είχε βάλει τα χερουβίμ να είναι το ένα με το άλλο, τα χέρια τους ανοιχτά, Νίκος, σήκω το χέρι σου. Σκεφτείτε τώρα εγώ να είμαι, γιατί αυτό είναι τα χερουβίμ. Είναι οι Άγιοι. Και να είναι ο Άγιος και ο Άγιος και να είμαι εγώ έτσι. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό. Γιατί μου έκανε έτσι και έτσι και έτσι. Και με ενόχλησε. Είχε διατάξει ο Κύριος να βλέπει το ένα το άλλο και να μην γυρίζει το πρόσωπό τους. Και λέει, και εκεί θα γνωριστώ προς εσένα. Και επάνω στο ηλαστήριο, ανάμεσα στα δύο χεροβίμ επί της Κιβωτού του μαρτυρίου που είναι, εκεί θα μιλάω σε σένα για όλα όσα προστάξω. Δηλαδή, ο Κύριος, αδερφοί, πού φανερώνεται? Η καρδιά του φαίνεται στην αγάπη, στο σκέπασμα. Εκεί μας έβαλε να είμαστε. Δεν μας έβαλε να είμαστε ο ένας εναντίον του άλλου. Μας έβαλε να είμαστε πάνω στο ηλαστήριο, πάνω στο σκέπασμα, πάνω στη συγχώρηση. Εκεί είναι ο θρόνος του. Εκεί φανερώνεται ο θρόνος του. Όταν η Εκκλησία είναι χερουβίμ πάνω στο καπάκι και βλέπει ο ένας τον άλλο και τα μάτια μας είναι εκεί να βλέπει ο ένας τον άλλο μέσα στα μάτια καθαρή, Άγιοι, εκεί είναι που φανερώνεται η δόξα του Κυρίου. Και από εκεί είναι που ο Θεός γνωρίζει τον εαυτό του στο λαό του και μιλάει στην Εκκλησία του. Μιλάει. Τον ευχαριστούμε. Εκεί ο Κύριος έβαλε το θρόνο του, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, όπου δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος της τελειότητας, όπως τον ονομάζει ο Λόγος του, δεν μπορεί ο Κύριος να φανερώσει τη δόξα του. Και λέει το κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 1. Λέει, προδέ της εορτής του Πάσχα εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήρθεν η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Ήξερε ότι έφτασε το τέλος. Ήξερε ότι ήταν το τέλος. Και φτάνει στο τέλος και ξέρει ότι είναι το τέλος. Να πάει προς τον Πατέρα και λέει, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο. Μέχρι τέλους ηγάπησαν αυτούς. Βλέπετε ποια είναι η καρδιά του Κυρίου, αδερφή? Λέει, αγάπησε τους δικούς του μέχρι τέλους. Θα αγαπήσουμε μέχρι τέλους? Ε, θα αγαπήσουμε μέχρι τέλους. Σου έβαλε ο Κύριος δίπλα σου άτομα κάθε είδους. Κάθε είδους. Μορφωμένα, παραμορφωμένα, λιγότερα μορφωμένα, κοντά, κάθε είδους άνθρωπο, καλούς, παράξενους μας βάζει δίπλα. Και τι σου λέει? Αγάπησε τους μέχρι τέλους. Δεν ήταν όλοι οι μαθητές του Κυρίου, δεν ήτανε, δεν ήταν. Ήταν ο Πέτρος ο οποίος ήτανε, φαινόταν, είχε την ορμή να πάει μπροστά κάθε φορά, άσχετα ότι και κάποιες φορές είδαμε τι έκανε. Ήταν και ο Θωμάς όμως, ο οποίος λέει, εγώ άμα δεν βάλω το χέρι δεν... Και λέμε εμείς ο άπιστος Θωμάς, η πιστή εμείς. Εμείς είμαστε πολύ πιστοί. Που όλα για μας είναι τελειωμένα. Όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, τελειωμένα. Ενώ ο άπιστος Θωμάς, όταν πάμε στον ουρανό και θα δούμε το Θωμά, γι' αυτό να μην λέμε άπιστο το Θωμά. Δεν τον λέει ο Λόγος του Θεού. Αν δεν βάλω τον τύπο Βλέπετε, δεν ήταν όλοι το ίδιο. Ήταν ο Ιωάννης ο οποίος τον αγαπούσε τον Κύριο, ήταν δίπλα του συνέχεια και την ώρα στο σταυρό ήταν από κάτω και ο Κύριος του λέει το Ιωάννη η μήτρη σου και λέει στη μητέρα του ο Υιός σου, τον έβαλε να τη φροντίζει. Και ήταν κι άλλοι οι οποίοι ήταν λίγο πιο μακριά. Πιο μακριά. Ο Κύριος τι έκανε όλους αυτούς που ήταν δικοί του. Όλους αυτούς που ήταν δικοί του. Τους αγάπησε μέχρι τέλους. Όμορφος, άσχημος, λεπτός, παχής, παράξενος, ίσιος, στραβός. Τι σε έβαλε να κάνεις. Να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπήσεις μέχρι πού. Μέχρι τέλους. Ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευλογούμε Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ μας καλείς στην τελειότητα, Κύριε. Και η τελειότητα η δική σου συνδέεται με αυτή την αγάπη. Το να αγαπήσουμε ακόμα για τους εχθρούς μας. Το να προσευχόμαστε για αυτούς που είναι αντίον μας και μας πειράζουν, Κύριε. Το να ευλογούμε αυτούς που μας καταργούνται, Χριστέ μου. Γιατί εσύ λες, έτσι θα είμαστε οι του Πατρός μας, του εν της ουρανής. Και μας λες να είμαστε λοιπόν τέλειοι καθώς ο Πατέρας μας ο ουράνιος είναι τέλειος και κοιτάει και δίνει ευλογία και βρέχει και σε δίκαιους και σε άδικους. Βγάζει τον ήλιο και σε δίκαιους και σε άδικους. Και έτσι μας καλείς να είμαστε. Μας έδωσες εντολή να αγαπήσουμε, Κύριε, το λαό σου. Μας έδωσες εντολή να αγαπήσουμε τους ανθρώπους έξω. Γιατί λες ότι εάν χαιρετούμε μόνο τους αδερφούς μας, σε τι διαφέρουμε από τους υποκριτές. Και το βράδυ αυτό ανοίγουμε τις καρδιές μας. Εσύ λες, εάν τι είναι λυπής, να ζητάει από σένα που ξέρεις να δίνεις πλούσια χωρίς να ονειδίζεις κανένα. Και είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να ζητήσουμε από σένα να γεμίσει η καρδιά μας με την αγάπη σου αυτή, γιατί χρωστάμε να αγαπάμε. Χρωστάμε να αγαπάμε, Κύριε, γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησε. Χρωστάμε να βάλουμε την ψυχή μας για τους αδελφούς μας. Χρωστάμε να αγαπήσουμε όχι με λόγο αλλά με έργο, Κύριε. Και αλήθεια, εσύ είσαι ο Θεός που το κάνεις. Μας το διέταξες και είμαστε εδώ να υπακούσουμε σαν παιδιά σου. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ να αποκαταστήσεις τις καρδιές μας. Κύριε, ζητάω να φέρεις αποκατάσταση μέσα στις καρδιές μας, ανάμεσα στο λαό σου. Και δεν προσευχόμαστε μόνο για μας, για όλη την εκκλησία σου. Να φέρεις αποκατάσταση μέσα σε ζευγάρια, Κύριε, μέσα σε οικογένεια. Σε ευχαριστούμε, Ιησού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ήτα. Και είπε Κύριος προς εμέ, λάβε εις αυτόν τόμον μέγαν και γράψον εν αυτό διαγραφίδος ανθρώπου περί του Μαχέρ Σαλάλ Χασβάζ. Και παρέλαβον εις εμ' αυτόν πιστούς μάρτυρας, Ουρίαν τον ιερέα και Ζαχαρίαν τον ιόν του Ιεβερεχίου. Και προσήλθον προς την προφήτησαν, ή της συνέλαβε, και εγέννησεν ιόν. Και είπε Κύριος προς εμέ, κάλεσον το όνομα αυτού Μαχέρ Σαλάλ Χασβάζ. Διότι πριν μάθει το πεδίο να προφέρει πάτερ μου και μήτερ μου, τα πλούτη της Δαμασκού και τα λάφυρα της Σαμαρίας, θέλουσι διαρπαχθεί έμπροσθεν του βασιλέως της Ασσυρίας. Και ελάλησεν έτη Κύριος προς εμέ λέγον, επειδή ο λαός ούτως απέβαλε τα ύδατα του Σιλοάμ, τα ρέοντα εις ήχος, και χέρι εις τον Ρεσίν και εις τον Ιόν του Ρεμαλία, δια τούτο ιδού, ο Κύριος αναβιβάζει επ' αυτούς τα ύδατα του ποταμού, τα δυνατά και τα πολλά, τον βασιλέα της Ασσυρίας και πάσαν την δόξαν αυτού και θέλει υπερβεί πάντα τα αυλάκια αυτού και πλημμυρίσει πάσα στα σόχθας αυτού και θέλει περάσει δια του Ιούδα, θέλει πλημμυρίσει και υπεραναβεί, θέλει φτάσει μέχρι λαιμού και το εξάπλωμα των πτερήγων αυτού θέλει γεμίσει το πλάτος της γης σου, Εμμανουήλ. Ενώθητε λαοί και θέλετε κατακοπή και ακροάστητε πάντες οι εν της εσχάτης της γης. Ζώστητε και θέλετε κατακοπή. Ζώστητε και θέλετε κατακοπή. Βουλεύθητε βουλήν και θέλει ματαιωθεί. Λαλήσατε λόγων και δεν θέλει σταθεί. Διότι με θυμών ο Θεός. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ εν χειρή κρατεά και με εδίδαξε να μη περιπατώ εν τη οδό του λαού τούτου, λέγον. Μη είπητε συνωμοσία περί παντός εκείνου περί του οποίου ο λαός ούτως θέλει υπή συνωμοσία. Και τον φόβον αυτού μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε. Τον Κύριον των δυνάμεων, αυτόν αγιάσατε. Και αυτός ας είναι ο φόβος σας, και αυτός ας είναι ο τρόμος σας. Και θέλει είστε δια αγιαστήριον. Θέλει είστε όμως δια πέτραν προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ. Δια παγίδα και δια βρόχια εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και πολλοί θέλουσι προσκόψει επ' αυτά, και πέσει και συντριφθεί και παγιδευθεί και πιαστεί. Δέσον την μαρτυρίαν, σφράγισον των νόμων μεταξύ των μαθητών μου. Εγώ δε θέλω περιμείνει τον Κύριον, ως της κρύπτει το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ, και επ' αυτόν θέλω είστε πεπιθός. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Κύριος, διασημεία και τεράστια εις τον Ισραήλ παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Και όταν σας είπωσιν, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκρίθητε. Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού. Θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων, εις τον νόμον και εις την μαρτυρίαν. Εάν δεν λαλώσει κατά των λόγων τούτων, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Και θέλουσι περάσει δι' αυτής της γης, σκληρός βεβαρημένη και λιμότοντες. Και όταν πεινάσωσι, θέλουσιν αγανακτή και θέλουσι κακολογεί τον βασιλέα αυτών και τον θεόν αυτών και θέλουσι αναβλέψει εις τα άνω. Έπειτα θέλουσιν εμβλέψει εις την γην και ιδού ταραχή και σκότος, θάμβωμα αγωνιστή.

0: χωμόρ κρυθής και ήμιση χωμόρ κρυθής. Και είπα προς αυτήν, «Θέλεις καθίσει διεμέ πολλάς ημέρας. Δεν θέλεις πορνεύσει και δεν θέλεις είστε διάλων. Και εγώ ομοίως θέλω είστε διασέ. Διότι οι Ισραήλ θέλουσι καθίσει πολλάς ημέρας χωρίς βασιλέως και χωρίς άρχοντος και χωρίς θυσίας και χωρίς αγάλματος και χωρίς εφόδ και θεραφείμ. Μετά ταύτα θέλουσι να επιστρέψει οι Ισραήλ και θέλουσι ζητήσει Κύριον των Θεών αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών. Και θέλουσι φοβήστε τον Κύριον και την αγαθότητα αυτού εν τεσσεσχάτες ημέρες». Οσιέ, κεφάλαιο Δέλτα. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, οι Ισραήλ, διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των κατοίκων της γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια, ουδέ έλεος, ουδέ γνώσης Θεού επί της γης. Επιορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επλημμύρισαν και αίματα εγγίζουσιν επί αίματα. Δια τούτο θέλει πενθήσει η γη και πάσο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει μετά των θηρίων του αγρού και μετά των πετινών του ουρανού. Έτι και οι ιχθύες της θαλάσσης θέλουν συνεκλείψει. Πλην, ας μη αντιλέγει μη δεις, μη δάς ελέγχει τον άλλον. Διότι ο λαός σου είναι όσοι αντιλέγοντες εις τον ιερέα. Δια τούτο θέλεις ολισθήσει την ημέραν και μετά σου θέλει ολισθήσει και ο προφήτης τη νύκτα και θέλω αφανίσει τη μητέρα σου. Ο λαός μου υφανίσθη διέλειψην γνώσεως. Επειδή σοι απέρριψα στην γνώσην, και εγώ απέρριψα σε από του να ιερατεύεις σε με. Επειδή ελισμόνησα στον νόμον του Θεού σου, και εγώ θέλω λισμονήσει τα τέκνα σου. Καθώς επλήθυναν, ούτως ημάρτησαν εις εμέ. Την δόξαν αυτών εις ατιμίαν θέλω μεταβάλει. Τρόγουσι τα αμαρτίας του λαού μου, και έχουσι προσιλωμένην την ψυχήν αυτών εις την ανομίαν αυτών. Δια τούτο θέλει είστε, καθώς ο λαός ούτω και ο ιερεύς. Και θέλω επισκεφθεί επ' αυτούς τα σοδούς αυτών και ανταποδώσει εις αυτούς τας πράξεις αυτών. Διότι θέλουσι τρώγει και δεν θέλουσι χορτάζεστε. Θέλουσι πορνεύει και δεν θέλουσι πληθύνεστε. Επειδή εγκατέλειπον τον αλατρεύωσι τον Κύριον. Πορνεία και ίνος και μέθη αφαιρούσι την καρδίαν. Ο λαός μου ερωτά τα ξύλα αυτού και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτόν, διότι το πνεύμα της πορνείας επλάνησεν αυτούς και επόρνευσαν εκκλίνοντες από του Θεού αυτών. Θυσιάζουσιν επί τας κορυφάς των ωραίων και θυμιάζουσιν επί τους λόφους υπό τας δρύς και λεύκας και τερεβίνθους, διότι η σκιά αυτών είναι καλή. Δια τούτου εθυγατέρες σας θέλουσι πορνεύσει και ενύμφες σας θέλουσι μοιχεύσει. Δεν θέλω τιμωρήσει τα στιγατέρα σας όταν πορνεύσωσιν, ουδέ τας νύμφας σας όταν μοιχεύσωσι. Διότι αυτοί αποχωρίζονται μετά των πορνών και θυσιάζωσι μετά των ασελγών. Δια τούτο ο λαός ο ασύνετος θέλει κατακριμνιστεί. Εάν σύ, Ισραήλ, πορνεύεις, τουλάχιστον ας μη ανομήσει ο Ιούδας. Μη υπάγεται λοιπόν εις Γάλγαλα, μη δε αναβαίνεται εις Βεθ Αβέν, μη δε ομνίεται, ζει ο Κύριος, διότι ο Ισραήλ απεσκύρτησεν ως δάμαλης αποσκυρτώσα. Τώρα θέλει βοσκήσει αυτούς ο Κύριος ως αρνία εν τόπο πλατή. Ο Εφραήμ προσεκολήθη εις τα είδωλα, αφήσατε αυτόν. Το ποτόν αυτόν οξύνησεν. Όλος εδόθηκαν εις την πορνείαν. Η υπερασπιστέ αυτής, ο της εσχήνης, αγαπώσει το δότε. Ο άνεμος θέλει συσφίξει αυτήν εν τες πτέρυξην αυτού και θέλει συγκατεσχυνθεί δια τας θυσίας αυτών.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον Ιώτα Έψιλον. Ο δεκλήρος της φυλής των Ιών Ιούδα κατά τα συγγενείας αυτών ήτο εις τα όρια της Ιδουμαίας. Η έρημος συν η προσνόταν ήτο το άκρον το μεσημβρινόν. Και τα μεσημβρινά αυτών όρια ήσαν από τον παραλίον της αλμυράς θαλάσσης, από του κόλπου του βλέποντος προς μεσημβρίαν. Και εξετείνοντο προς το μεσημβρινόν μέρος, εις την ανάβασιν Ακραβίμ, και διέβαινον εις συν, και ανέβαινον από μεσημβρίας εις Κάδης Βαρνή, και διέβαινον την Εζρών, και ανέβαινον εις Αδάρ,

0: έστρεφον προς Καρκά και διέβαινον εις Ασμόν και εξήρχοντο έως του χυμάρου της Αιγύπτου και τελείωνον τα όρια εις την θάλασσα. Ταύτα θελουσινίστε τα μεσημβρινά όρια σας. Το δε ανατολικόν όριον ήτο η θάλασσα η αλμυρά έως άκρου του Ιορδάνου και το όριον κατά το βόρειον μέρος ήρχε το από του κόλπου της θαλάσσης κατά το άκρον του Ιορδάνου και ανέβαινε το όριον έως Βεθ Ογλά και διέβαινε από βοράς της Βεθ Αραβά και ανέβαινε το όριον έως του λίθου του Βοάν ιού του Ρουβίν και ανέβαινε το όριον προς Δεβίρ από της Κοιλάδος Αχόρ και εξετείνετο προς βοράν βλέπων εις Γάλγαλα την κατέναντι της αναβάσεως Αδουμίν ή της είναι προς το μεσημβρινόν του ποταμού. Έπειτα διέβαινε το όριον επί τα ύδατα του εν Σεμές και εξήρχετο εις εν Ρογίλ και ανέβαινε το όριον δια της φάραγγος του ιού του Ενόμ κατά το μεσημβρινόν πλάγιον της Ιεβούς. Αυτή είναι η Ιερουσαλήμ. Και ανέβαινε το όριον εις την κορυφήν του όρους του κατέναντι της φάραγγος Ενόμ προς Δισμάς ή της είναι εις το τέλος της κοιλάδος των Ραφαΐμ προς βορά. Και διέβαινε το όριον από της κορυφής του όρους έως της πηγής των υδάτων Νεφθοά και εξήρχετο εις τα σκομοπόλης του όρους Εφρών. Και διευθύνετο το όριον εις Βάλα ή της είναι η Κυριάθ Ιαρήμ. Και έστρεφε το όριον από Βάλα προς Δισμάς εις το όρο Σύρ και διέβαινε εις το πλάγιον του όρους Ιαρήμ όπου είναι η Χασαλόν προς βορά. Και κατέβαινε εις την Βεθ Σεμές και διέβαινε εις Θαμνά. Έπειτα εξήρχετο το όριον εις το πλάγιον της Ακαρών προς βορά. Και διευθύνετο το όριον εις Σικρών και διέβαινε εις το όρος της Βάλα και εξήρχετο εις Ιαβνίλ και έκαμνε το όριον διέξοδον εις την θάλασσα. Και το όριο των δυτικών ήτο η θάλασσα η μεγάλη και τα παράλια. Ταύτα είναι τα όρια των ιών Ιούδα κύκλο κατά τα συγγενείας αυτών. Και εις τον Χάλευ των ιών του Ιεφωνή έδωκε μερίδιον μεταξύ των ιών Ιούδα κατά την προσταγήν του Κυρίου, την προς τον Ιησούν, την πόλην του Αρβά, πατρός του Ανάκ, ή της είναι η Χευρών. Και εξεδίωξεν εκείθεν ο Χάλευ τους τρεις ιούς του Ανάκ, τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ, τους ιούς του Ανάκ. Και εκείθεν ανέβη επί τους κατοίκους της Δεβίρ. Το δε όνομα της Δεβίρ πρώτερον ήτο Κυριάθ Σεφέρ. Και είπεν ο Χάλευ, ως της πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και κυριεύσει αυτήν, θέλω δώσει εις τούτον Αχσάν τη θυγατέρα μου εις γυναίκα. Και κυρίευσε αυτήν ο Γοθονιήλ, ο γιος του Κενέζ, αδελφός του Χάλευ. Και έδωκεν εις αυτόν Αχσάν την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και αυτή, ότε απήρχετο, παρεκκίνησεν αυτόν να ζητήσει παρά του πατρός αυτής αγρών. Και κατέβη από του όνου και είπε προς αυτήν ο Χάλευ, «Τι θέλεις?» Η δε είπε, «Δώσ' μη ευλογία, επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συμβρινή, δώσ' μη και πηγά σιδάτα». Και έδωκεν εις αυτήν τα σάνω πηγάς και τα σκάτω πηγάς. Αυτή είναι η κληρονομία της φυλής των ιών Ιούδα κατά τα συγγενείας αυτών. Και ήσαν έσχατε πόλης της φυλής των ιών Ιούδα προς τα όρια της Εδόμ προς Μεσημβρίαν, Καυσεήλ και Εδέρ και Ιαγούρ, και Κινά και Δημονά και Αδαδά, και Κέδες και Ασόρ και Ιθνάν, Ζήφ και Τελέμ και Βαλόθ και Ασόρ, Αδατά και Κυριώθ Εζρών, Ι και Ασόρ, Αμάμ και Σεμά και Μολαδά, και Ασάρ Γαδά και Εσεμών και Βεθ Φαλέθ, και Ασάρ Σουάλ και Βυρσαβέ και Βυζιωθιά, Βάλα και Ιήμ και Ασέμ και Ελθολάδ και Χεσίλ και Ορμά και Σικλάγ και Μαδμανά και Μαν Σανά και Λεβαόθ και Σιλεΐμ και Αΐν και Ριμών. Πάσε πόλεις 29 και εκόμε αυτών. Εν τη παιδινή ήσαν Εσταόλ και Σαραά και Ασνά και Ζανοά και Εν Γανίμ, Θαπφουά και Ινάμ, Ιαρμούθ και Οδολάμ, Σοχό και Αζικά και Σαγαρίμ και Αδιθαΐμ και Γεδιρά και Επαύλης αυτών, πόλεις 14 και εκόμε αυτών, Σενάν και Αδασά και Μαγδάλ Γάδ και Δηλαάν και Μισπά και Ιοκθεήλ, Λαχής και Βασκάθ και Εγλών και Χαβών και Λαμάς και Χιθλής και Γεδιρόθ, Βεθ Δαγών και Νααμά και Μακιδά, πόλεις 16 και εκόμε αυτών, Λίβνα και Εθέρ και Ασάν και Ιεφθά και Ασνά και Νεσίβ και Κεϊλά και Αχζίμ και Μαρισά, πόλεις 9 και εκόμε αυτών, Ακαρών και εκομοπόλεις αυτής και εκόμε αυτής, από τις Ακαρών έως τις θαλάσσης πάσε επλησίων της Αζότου και εκόμε αυτών. Άζωτος εκομοπόλης αυτής και εκόμε αυτής, Γάζα εκομοπόλης αυτής και εκόμε αυτής, έως του χυμάρου της Αιγύπτου και η θάλασσα η μεγάλη το Όριον. Και εν διορινή Σαμίρ και η Αθήρ και Σοχό και Δανά και Κυριάθ Σανά, ήτης είναι η Δεβίρ και Ανάβ, Εσθεμό και Ανίμ και Γεσέν και Ολών και Γιλό, πόλεις 11 και εκόμε αυτών, Αράβ και Δουμά και Εσάν και Ιανούμ και Βεθ Θαπφουά και Αφεκά και Χούματα και Κυριάθ Αρβά, ήτης είναι η Χεβρών και Σιόρ, πόλεις 9 και εκόμε αυτών, Μαών, Καρμέλ και Ζήφ και Ιουτά και Ιεζραέλ και Ιοκδεάμ και Ζανοά, Ακαΐν, Γαβαά και Θαμνά, πόλεις 10 και εκόμε αυτών, Αλούλ, Βεθσούρ και Γεδόρ και Μααράθ και Βεθανών και Ελτεκών, πόλεις 6 και εκόμε αυτών, Κυριάθ Βαάλ, ήτης είναι η Κυριάθ Ιαρίμ και Ραβά, πόλεις 2 και εκόμε αυτών, εν διερήμο Βεθ Αραβά, Μιδίν και Σεχαχά και Νιβσάν και η πόλης του Άλατος και εν Γαδί, πόλεις 6 και εκόμε αυτών. Τους δε Ιεβουσαίους, τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, οι Ιούδα δεν ειδηνήθησαν να εκδιώξωσιν αυτούς, αλλά κατοικούσιν οι Ιεβουσαίοι μετά των ιών Ιούδα εν τη Ιερουσαλήμ έως της ημέρας ταύτης. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Ιώτα Σίγματα. Κι έπεσεν ο κλήρος των ιών Ιωσήφ από του Ιορδάνου πλησίον της Ιεριχώ έως των υδάτων της Ιεριχώ κατά Ανατολάς, προς την έρημον την αναβαίνουσαν από της Ιεριχώ δια του όρους Βεθήλ και εκτείνεται από Βεθήλ έως Λούζ και διαβαίνει δια των ορίων του Αρχή Αταρόθ και καταβαίνει εκ δυσμών εις τα όρια του Ιαφλετή έως των ορίων της κάτω Βεθορών και έως Γεζέρ και εξέρχεται εις την θάλασσα. Και έλαβον την κληρονομίαν αυτών οι Ιωσήφ, ο Μανασής και ο Εφραήμ. Και τα όρια των ιών Εφραήμ κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν ταύτα. Τα όρια της κληρονομίας αυτών προς το ανατολικό μέρος ήσαν Ιαταρόθ Αδάρ έως της Άνω Βεθορών. Και εξετείνοντο τα όρια προς την θάλασσαν εις Μιχμεθά κατά το βόρειον. Και τα όρια έστρεφον κατά το ανατολικόν έως τα Ανάθ Σιλό και εκείθεν διέβαινον κατά ανατολάς εις Ιανοχά. Και κατέβαινον από Ιανοχά εις Αταρόθ και εις Νααράθ και ήρχοντο εις την Ιεριχώ και εξήρχοντο εις τον Ιορδάνη. Τα όρια εξικολούθησαν από Θαπφουά προς Δισμάς έως του Χυμάρου Κανά και είχον την διέξοδον αυτών προς την θάλασσα. Αυτή είναι η κληρονομία της φυλής των ιών Εφραήμ κατά τα συγγενείας αυτών. Ήσαν και πόλεις και χωρισμένε δια τους ιούς Εφραήμ μεταξύ της κληρονομίας των ιών Μανασί, πάσε επόλεις και εκόμε αυτών. Και δεν εξεδίωξαν τους Χαναναίους τους κατοικούντας εις Γεζέα. Αλλοί Χαναναίοι κατοικούσι μεταξύ των Εφραημιτών έως της ημέρας ταύτης. Και έγιναν δούλοι υποτερείς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις μου και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Λέει, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είμαστε στο Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σε αυτό που αναφερόμαστε τελευταία είναι για αυτές τις 7 διακηρύξεις του Κυρίου, αυτά τα εγώ ή μη. Και είπαμε ότι στο πρόσωπο του Ιησού όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι 100% εκπληρωμένο, πληρώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Αλλά και σε εμάς, αδερφοί, καθώς είμαστε το σώμα Του, είμαστε η Εκκλησία Του, είμαστε ο λαός Του, είμαστε και εμείς τα παιδιά Του που θέλει ο Κύριος να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του, να πάρουμε αυτό το χαρακτήρα το δικό Του, να γίνουμε σύμμορφοι του χαρακτήρα του Κυρίου, αφορούν και εμάς, βεβαίως. Και θυμάστε που έχουμε πει αυτό που είπε ο Κύριος, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Το έχουμε αναλύσει αυτό. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου», «Εγώ είμαι η θύρα», «Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός», «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Και σήμερα θα δούμε αυτό που λέει, «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Είναι μια διακήρυξη που, αδερφοί, δεν είναι τόσο απλή. Θα δούμε σήμερα. Έχει μεγαλείο, βάθος. Είναι κάτι που όταν καθίσουμε και το αναλύσουμε, το σκεφτούμε και αποκαλυφθεί σε μας σε μεγαλύτερο βάθος από αυτό το επιφανειακό που πολλές φορές το έχουμε πει και το ξαναλέμε, «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή», το είπε ο Κύριος. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα θα δούμε πότε το είπε ο Κύριος. Το είπε στο τέλος της διακονίας του. Εκεί που σιγά σιγά άρχιζε να λέει στους μαθητές του ότι θα φύγω, που θα υπάγεις. Και τους λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, ότι εκεί που θα πάω, εσείς τώρα δεν μπορείτε να έρθείτε, αλλά μετά όμως έρθείτε. Πετάγει το Πέτρος, του λέει ότι, «Κύριε, ακόμα και την ψυχή μου θα δώσω για σένα. Πού πας, μη μας αφήνεις». Και έτσι ξεκινάει λοιπόν το γιώτα δέλτα κεφάλαιο, το τέταρτο κεφάλαιο, και λέει ο Κύριος, «Ας μη ταράτε την καρδία σας, πιστεύετε στο Θεό και εις εμέ πιστεύετε». Μην ταράζεστε. Να έχετε πίστη. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα, αλλιώς σας έλεγα ότι πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάρχω να σας ετοιμάσω τόπο, λέει, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εάν αυτόν, για να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Μην φοβάστε. Θα είμαστε μαζί του. Ό,τι και να γίνει. Αρκεί να είμαστε κοντά του. Μην φοβάσαι. Τα πραγματικά παιδιά του Θεού δεν φοβόνται. Η τέλεια αγάπη λέει έξοδη, όχι το φόβο. Τι να μας κάνουν ο άνθρωπος, άραγε. Οποιοςδήποτε άνθρωπος. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδό εξεύρεται, τους λέει. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς. Ο Θωμάς, ο οποίος έπρεπε να τα βλέπει όλα, να τα κουμπίσει για να τα πιστέψει. «Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδό. Πού πας, δεν ξέρουμε πού πας». Ήτανε πολύ ορθολογιστής ο Θωμάς και άπιστος. Δεν καταλάβαινε πολλά από πνευματικά πράγματα. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διέ μου. Εάν εγνωρίζετε με και τον Πατέρα μου ή θέλετε γνωρίσει, και από τον ίν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν». Τους βάζει ακόμα πιο βαθιά στα πνευματικά για να κατανοήσουν, να καταλάβουν τη σχέση που έχει ο Υιός με τον Πατέρα και τελικά τι ήταν ο Ιησούς που έβλεπαν μπροστά τους. Δεν ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός διδάσκαλος, ένας που έκανε θαύματα, ένας που ευεργετούσε. Κάτι άλλο, πολύ μεγαλύτερο ήταν. «Αν πραγματικά με γνωρίζετε και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει. Και από τώρα τον γνωρίζετε», λέει, «και τον Τον είδετε αυτό. Λέει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξε εις εμάς τον Πατέρα και αρκεί εις εμάς. Το γνωστό, το περίφημο, το τρομερό. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όστις είδε με, είδε και τον Πατέρα. Και πού σε συλλέγεις, δείξε εις εμάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εμεί. Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς εμάς, με αυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ, ο μένων εν εμεί, αυτός εκτελεί τα έργα. Εδάφια τα οποία είναι τρομερά και μη αποκεκαλυμμένα σε πολλούς. Ή λάθος αποκεκαλυμμένα, λάθος μάλλον ερμηνευμένα καλύτερα. Όλο αυτό τώρα, όπως είπαμε, διαδραματίζεται στο τέλος της διακονίας του Κυρίου. Είναι λίγο πριν να το σταυρώσουν, είναι εκεί στο τελευταίο δείπνο που είχε μαζί με τους μαθητές του. Και τους φανερώνει πράγματα. Θέλει να τους αποκαλύψει πράγματα. Δεν έχει πολύ καιρό ακόμα να τους πει, να τους αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο το μεγαλείο αυτό που έχει να κάνει με τη σχέση του Ιησού με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Είναι που είχε φύγει ο Ιούδας πλέον, είχαν μείνει μεταξύ τους και τους δίνει μια αποκάλυψη για να καταλάβουν, αλλά και σε όλους εμάς αδερφοί, γιατί είναι λίγο δύσκολο και ακόμα δεν είναι κατανοητό στο μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας, δυστυχώς. Εκεί τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε αυτή τη διακήρυξη. Καθώς δηλαδή ο Χριστός μας θέλει να εμβαθύνει την αποκάλυψη στα αδέρφια του, στους μαθητές του. Να τους δώσει περισσότερη αποκάλυψη. Να κατανοήσουν το ποιος είναι πραγματικά. Και βλέπουμε ότι αναφέρει για τη σχέση του με τον Πατέρα, όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα, όπως και τη σχέση που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, που λέει ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Και το τελικό αυτό που λέει στον Φίλιππο, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα. Θέλω να, λοιπόν, να πάρουμε ένα-ένα. Λέει, προσέξτε, εγώ είμαι η οδός. Αυτό το εγώ είμαι η οδός, τι φανερώνει σε εμάς? Ότι έχει την αποκλειστικότητα ο Ιησούς και τη μοναδικότητα. Εγώ είμαι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ότι δεν υπάρχει άλλη οδός που κάποιος μπορεί να πάρει και να οδηγηθεί στον Πατέρα. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα μόνο μέσα από μένα, μέσα από μένα που είναι η οδός. Υπάρχει ένας δρόμος. Δεν είναι ο δρόμος άλλων διδασκαλιών. Δεν είναι ο δρόμος θρησκειών. Ελάτε σε παράλληλους δρόμους. Δεν είναι ο δρόμος να κάνεις τα καλά έργα για να πας στον Πατέρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει. Αυτό δηλώνει. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Τέλος. Λέτε να λέει ψέματα ή είναι σχήμα υπερβολής? Όχι. Είναι μια απτή αλήθεια που μας φανερώνει ο Ιησούς. Και κανένας άλλος δεν μπορεί να διακηρύξει κάτι τέτοιο για τον εαυτό του. Κανένας. Δάσκαλος. Ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ψευδοπροφήτης που ήτανε, ούτε κανένας άλλος. Μόνο ο Κύριος τα λέει αυτά. Είναι η οδός. Και η οδός για να φτάσεις κανένας στον Πατέρα δεν ήταν ούτε αποκεκαλυμμένη, αλλά δεν ήταν ούτε καν ανοιχτή αυτή η οδός. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Κανένας δεν μπορεί να πάει έτσι όπως είναι, στον Άγιο Θεό. έπρεπε κάποιος να ανοίξει το δρόμο. Αμήν. Κάποιος έπρεπε να ανοίξει το δρόμο. Και άνοιξε αυτό το δρόμο ο Κύριος με το αίμα του. Αυτό ήταν το μέσο εξιλεώσεως που ο Θεός είχε προειδεί από την αρχή. Έπρεπε να πάρει τη δικιά μας θέση πάνω στο σταυρό, τη δικιά μας αμαρτία, να μας σκεπάσει με το αίμα του, να έρθει η χάρη του Κυρίου, ώστε να μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, να μπούμε μέσα στο θρόνο, να μπούμε και να έχουμε επαφή και σχέση με τον Πατέρα τον Ουράνιο και τώρα, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα. Εβραίους 10 κεφάλαιο 19 λέει: «Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού». Έχουμε θάρρος, παρησία να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων εξαιτίας του αίματος της θυσίας του Χριστού, δια νέας και ζώσης οδού. Στο κείμενο λέει πρόσφατη οδού. Δηλαδή είναι κάτι πρόσφατο. Και έχει την έννοια του ότι πάντα αυτή η θυσία είναι κάτι το οποίο δεν είναι παλιό, δεν παλιώνει. Ήταν νέα τότε και τώρα που έχουν περάσει 2000 χρόνια, που έχουν περάσει όμως, πάντα είναι πρόσφατη. Πάντοτε. Την οποία καθιέρωσε ημάς δια του καταπετάσματος του τέσσερις σαρκός αυτού. Από τη σάρκα του άνοιξε ο δρόμος, η θύρα, και μπαίνουμε μέσα στην οδό, στο δρόμο, που ράντισε ο Κύριος αυτό το δρόμο με το αίμα του και ράντισε ο Κύριος τα Άγια των Αγίων με το αίμα του, ώστε να μπορούμε να μπούμε εμείς. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι όσοι πιστεύσουν σε Αυτόν και δεχτούν τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν λυτρωτή και σαν σωτήρα τους. Ακόμα και για εκείνους αδελφοί πιστεύω που τελικά θα κριθούν εξαιτίας του ότι ο Θεός θα δει τη συνείδησή τους. Τι θα δει όταν λέει ότι θα δει τη συνείδησή τους? Θα κοιτάξει ο Κύριος ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που δεν γνώρισαν, προσπάθησαν να ζήσουν αυτή τη ζωή, την Άγια ζωή, την καθαρή ζωή. Πράττουσι τα του νόμου, ενώ νόμο δεν ξέρουν, λέει μέσα στη γραφή. Δεν ξέρουν τον νόμο, όμως πράττουσι τα του νόμου. Πράττουσι τα αρεστά ενώπιον του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στην παρουσία του Θεού χωρίς το αίμα του Κυρίου, έτσι κι αλλιώς. Αυτός πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα. Ωραία, και αυτά λίγο πολύ το ξέρουμε όσον αφορά την οδό. Προσέξτε, είναι η μόνη οδός. Και όπως είπα πριν, το εγώ έχει να κάνει με αποκλειστικότητα και μοναδικότητα. Αλλά χρησιμοποιεί και το οριστικό άρθρο «η οδός». Εγώ είμαι η οδός. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Okay. Και αυτό είναι φυσικό και αυτό είπαμε μέχρι τώρα. Αλλά το ίδιο οριστικό άρθρο το χρησιμοποιεί και πού αλλού. Εγώ είμαι η αλήθεια και εγώ είμαι η ζωή. Και αυτό είναι πιο δύσκολο κάποιος να το καταλάβει. Γιατί στο πρόσωπο του Ιησού, αδελφοί, είναι η αλήθεια. Είναι η ζωή. Η οδός, ναι. Γιατί είναι ένας ο Μεσσίτης. Ένας ο δρόμος. Είναι εις Θεός, εις και Μεσσίτης, λέει, μεταξύ Θεού και, ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Μία είναι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Αμήν. Αυτό το δεχόμαστε. Μπορούμε να το δεχτούμε. Όλος ο κόσμος το δέχεται αυτό. Όλος ο χριστιανικός κόσμος το δέχεται. Ότι ο Χριστός μας είναι η οδός. Αμήν. Ωραία. Ναι, αλλά λέει η αλήθεια. Και τι θέλει να πει με αυτό? Ναι, λέει και η ζωή. Τι θέλει να πει με αυτό? Να δούμε λίγο την αλήθεια. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο, ακούστε τι λέει. Εάν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξετε, και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλω δώσει σε εσάς άλλο παράκλητο, για να μένει με θυμόν εις τον αιώνα το πνεύμα της αληθείας. Μιλάμε τώρα για το πνεύμα το Άγιο. Που το πνεύμα το Άγιο, ο περισσότερος χριστιανικός κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό, θεωρεί ότι είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητος. Ένα τρίτο διαφορετικό πρόσωπο από το πρόσωπο του Πατέρα και του Υιού. Το πνεύμα της αληθείας το ονομάζει, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως το γνωρίζετε αυτό, διότι μένει ανάμεσά σας, το γνωρίζετε, το είδετε και μέσα σας θα είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ήρθε μέσα μας. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Πώς ονομάζει το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα της Αληθείας. Το Πνεύμα της Αληθείας. Και τι διακηρύττει για τον εαυτό του? Εγώ είμαι η αλήθεια. Μα δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο? Το δούμε που το λέει καθαρά ο Λόγος Θεού παρακάτω. Όπως διακηρύττει για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια με οριστικό άρθρο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε τα εξής, αδελφοί, ότι η οδός, η αλήθεια και η ζωή δεν αναφέρονται σε κάτι, αλλά σε κάποιον. Δεν αναφέρονται σε τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά αναφέρονται σε ένα πρόσωπο. Που αυτό το πρόσωπο είναι ποιος? Ο Ιησούς. Δεν μιλάμε ότι η ζωή είναι κάτι ή, ξέρω εγώ, η αλήθεια είναι κάτι. Είναι κάποιος. Και αυτός ο κάποιος είναι ο Κύριος. Εάν δηλαδή θέλεις την αλήθεια, κάποιον πρέπει να βρεις. Εάν θες τη ζωή, κάποιον πρέπει να βρεις. Εάν θες την οδό, κάποιον πρέπει να βρεις. Γιατί αυτός είναι. Όχι απλά για να στη δώσει, αλλά για να σου δώσει τον ίδιο τον εαυτό που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Να δούμε λίγο τη ζωή. Εγώ είμαι η ζωή, λέει. Προσέξτε, οριστικό άρθρο. Εγώ είμαι η ζωή. Δεν αναφέρεται απλά σε αυτό που λέει στο 14-19 που λέει «Διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει». Ούτε αναφέρεται στον κατά Ιωάννη μόνο αυτό που λέει στον κατά Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο ότι εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Δεν είναι ότι απλά ήταν μαζί του η ζωή. Αναφέρει και λέει και διακηρύττει ότι εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Το κύριο χαρακτηριστικό, αδερφοί, της ζωής. Ποιος το έχει? Για πέστε μου. Ποιος είναι αυτός που ζούσε από πάντα, ζει για πάντα, δημιούργησε τα πάντα και σε όλους έδωσε ζωή, πνοή? Ποιος? Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Πατέρα? Η ζωή. Μια ζωή η οποία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε πώς ο Θεός ζούσε από πάντα. Σαν να λες πώς μπορεί η ζωή να ζούσε από πάντα, αφού είναι ζωή. Εκείνος δημιούργησε τα πάντα. Αυτός είναι η ζωή και μάλιστα η ζωή αιώνιος. Η ζωή αιώνιος. Και έρχεται ο Ιησούς και λέει ότι εγώ είμαι η ζωή. Στην Α' Ιωάννου στο τέλος λέει κάτι πολύ φοβερό που λέει ότι γνωρίσαμε, λέει, τον αληθινό και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Αυτός είναι η ζωή αιώνιος. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Ακούστε τι λέει στην Α' Ιωάννου στο 1-2. Και η ζωή εφανερώθη. Η ζωή εφανερώθη. Και έρχεται ο Ιησούς και λέει, εγώ είμαι η ζωή. Ο Ιησούς λοιπόν είναι η φανέρωση της ζωής. Η φανέρωση της αλήθειας, η φανέρωση της οδού. Και η ζωή εφανερώθηκε, είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλλον προς εσάς τη ζωή την αιώνιον ή της ή το παρά το πατρί. Και εφανερώθη εις εμάς. Στο κείμενο λέει ή της ειν προς τον πατέρα. Εν ήταν, είναι, πάντα είναι. Το χαρακτηριστικό του πατέρα, του Θεού που έφτιαξε τα πάντα, είναι η ζωή. Διότι εν αυτό λέει ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν. Μέσα στον πατέρα είμαστε. Μέσα σε αυτή τη ζωή ζούμε, που λέγεται Θεός, και υπάρχουμε. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς και λέει, εγώ είμαι η ζωή. Μα δεν είναι ο πατέρας. Λέει, εγώ είμαι η αλήθεια. Και θα δούμε ότι το πνεύμα είναι η αλήθεια. Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό του Ιησού είναι η οδός, γιατί είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπους, ο ένας μεσίτης. Το κύριο χαρακτηριστικό του Πνεύματος του Αγίου είναι η αλήθεια. Και το κύριο χαρακτηριστικό του Θεού, του Πατέρα, είναι ποιο? Η ζωή. Είναι η ζωή. Λέει και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί Α. Ιωάννου. Επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Ο Θεός, ο Πατέρας, είναι η ζωή. Το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, που το ξεχωρίζουν πολλοί άνθρωποι, λέει το πνεύμα είναι η αλήθεια. Με οριστικό άρθρο. Καλά, ποιος από τους δυο είναι η αλήθεια τελικά? Είναι το πνεύμα το Άγιο η αλήθεια ή ο Ιησούς είναι η αλήθεια? Ποιος από τους δυο? Αυτό είναι το ίδιο. Είναι η φανέρωση. Τελικά ο Χριστός μας τι είναι τελικά? Είναι η φανέρωση του Πατέρα σε εμάς. Είναι η φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου σε εμάς. Γιατί το Πνεύμα τι είναι? Το Πνεύμα του Πατρός. Είναι η φανέρωση της οδού, της αλήθειας και της ζωής. Φανερώθηκε σε εμάς και ο Κύριος το λέει τόσο όμορφα στους μαθητές του. Όταν λέμε ότι το πνεύμα είναι η αλήθεια, δηλαδή τι εννοούμε? Ότι το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο θα μας οδηγήσει, καθώς είναι η αλήθεια, στην αλήθεια και στην αποκάλυψη. Το έδωσε ο Κύριος εμάς την ημέρα της Πεντηκοστής για να γνωριστεί και να αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού, το σχέδιο του Θεού σε όλους εμάς. Ήταν μυστήριο πριν. Όμως τώρα στους τελευταίους καιρούς αποκαλύφθηκε. Είναι πράγματα τα οποία λέει και οι άγγελοι επιποθούν σε αυτά και παρακύπτουν για να τα γνωρίσουν. Και ο Θεός έχει δώσει το πνεύμα του Άγιο στην Εκκλησία για να αποκαλυφθούν. Αλλά τι λέει για το πνεύμα του Άγιο? Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι, λέει ο Κύριος προς εσάς. Για να το καταλάβουμε τι κάνει το Πνεύμα του Άγιο, λέει στον Ιωάννη 14:28, λέει «Ο δε παράκλητος το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εσάς». Πλέον ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά κατοικεί δια του Πνεύματος του Θεού, κατοικεί δια του Ιησού Χριστού, δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιου. Ό,τι ομορφότερο, ό,τι αγαθότερο, ό,τι ωραιότερο είναι ο Πατέρας έχει μέσα στην καρδιά. Έρχεται να κατοικήσει μέσα μας μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Η θυσία του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Ιησούς, είναι το περιβάλλον που μέσα κατοικεί το Πνεύμα του Θεού και όλο αυτό κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Και αυτό είναι η αλήθεια. Ποιος θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια? Το πνεύμα της αληθείας. Αμήν. Εκείνο το οποίο κατοικεί σε μέσα μας. Αλλά αδερφοί, γιατί ο Θεός μας είναι απλός Θεός. Δεν κατοικεί σε μυστήρια, δεν θέλει να μας κάνει τη ζωή δύσκολη, δεν θέλει να μας αφήσει να φιλοσοφούμε. Και λέει απλά πράγματα. Τι λέει ο Ιησούς? Εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Όποιος έχει εμένα, έχει τα πάντα. Αμήν. Ο Θεός ευδόκησε να συγκεφαλαιώσει τα πάντα στον Χριστό. Αμήν. Και σαν παιδιά, απλά, με μια απλή κατανόηση, να κοιτάξουμε σε ένα πρόσωπο για να πούμε, έχουμε τον Ιησού, έχουμε τα πάντα. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Λέει, δείξε, λέει, σε εμάς τον Πατέρα και αρκεί μας. Άμα ξέρουμε εμείς τον Πατέρα, δεν μας νοιάζει. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και του λέει ο Κύριος του Φιλίππου, λέει, Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες. Όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Τελείωσε. Όποιος είδε εμένα, είδε και το Πνεύμα το Άγιο. Λέει ότι τώρα, λέει, είναι μεταξύ σας, ανάμεσά σας. Και σε λίγο θα έρθει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Μιλάμε λοιπόν για την ορατή φανέρωση του Πατέρα. Όταν λέει, εγώ είμαι η ζωή. Ο Ιησούς είναι η φανέρωση του Πατέρα. Αμήν. Γι' αυτό λέει, εγώ είμαι η ζωή. Είναι η ορατή φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί λέει, εγώ είμαι η αλήθεια. Και είναι η φανέρωση του Μεσίτη σε εμάς. Εγώ είμαι ο Θεός. Αυτό που τελικά, αδερφοί, θέλει να μας πει, και αυτό θα πρέπει να το πάρουμε εμείς σαν παράδειγμα όσον αφορά τη ζωή μας, γιατί τώρα πρέπει να το γυρίσουμε σε εμάς όλο αυτό. Θυμάστε που σας έχω πει ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είπε ο Κύριος, αλλά και εμείς γινόμαστε ο άρτος της ζωής. Αμήν. Εγώ είμαι ο που μείνω καλός, αλλά ο Κύριος μας έθεσε μέσα στην Εκκλησία να επιμένουμε πρόβατα και εμείς. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, είπε ο Ιησούς, αλλά και εμείς ζούμε αυτή την, και πρέπει να ζούμε αυτή την αναστημένη ζωή. Τα έχουμε πει αυτά, όλα αυτά έρχονται σε εμάς ώστε να εκπληρωθούν, γιατί μας θέλει και ο Κύριος να κάνουμε και εμείς τα ίδια, τις ίδιες επιλογές με το Γιο Του. Και τι λέει στην Α Τιμωθέως στο γάμο 16, και αναντηρήτως, λέει, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Και τελικά τι προκύπτει από όλο αυτό σε εμάς? Ότι και εμείς θα πρέπει να ζήσουμε αυτό το μυστήριο της ευσέβειας μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, να κατοικήσει ο Θεός μέσα μας και να φανερωθεί μέσα από εμάς. Ως η οδός. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε αυτή την οδό στον κάθε άνθρωπο. Ως η αλήθεια, να ζήσουμε την αλήθεια. Γι' αυτό και μας λέει ο Κύριος να μην, όσον αφορά τα ψέματα. Δεν μπορεί ένας που είναι ο εκπρόσωπος της αλήθειας να λέει ψέματα. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος της οδού να βαδίζει σε άλλους δρόμους πονηρούς. Δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος της ζωής να ζει μέσα στο θάνατο. Δεν γίνεται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

αυτό το μυστήριο της ευσεβίας που θέλει ο Θεός, αδερφοί, από πάντα να εκπληρωθεί, εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά θέλει να εκπληρωθεί και σε εμάς. Πώς θα γίνει αυτό? Ένας είναι ο δρόμος. Μία είναι η λύση. Να ακολουθήσουμε τα βήματα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ήρθε για να θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας, αλλά ήρθε επίσης για να μας φανερώσει το παράδειγμα, το πρότυπο, για να ακολουθήσουμε και να γίνουμε σύμμορφοι του χαρακτήρα του και να κάνουμε τις ίδιες επιλογές, ώστε τελικά να φανερωθεί ποιος στον κόσμο? Ο ίδιος ο Θεός. Ως η οδός, ως η αλήθεια, ως η ζωή. Από ποιους? Από μας. Αμήν, από μας. Και έτσι βρήκα κάτι πολύ ωραίο και θέλω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ ωραίο γιατί εναρμονίζει όμορφα τα εδάφια και έχει να κάνει με το ότι θέλει ο Θεός, αδελφοί, να βαδίσουμε μέσα σε αυτό το δρόμο, το δρόμο του Χριστού. Και θα πάμε μια βόλτα σήμερα. Θα μας οδηγήσει ο Θεός με το Λόγο Του σε μια βόλτα, σε μια όμορφη βόλτα μέσα από τα όμορφα εδάφια που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο που θα δούμε είναι στον Ιερεμία στο 6:11. Λέει, στείτε επί τις οδούς. Θα πρέπει, είπαμε, να ακολουθήσουμε τα βήματα του Χριστού. Εάν θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, δηλαδή τελικά ο Θεός να φανερώνεται μέσα από μας. Στείτε επί τις οδούς και ιδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός? Και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυση στα ψυχά σας, λέει στην Ιερεμία. Ρώτησε. Και ο κάθε ένας άνθρωπος θα πρέπει να ρωτήσει. Πού είναι η αγαθή οδός? Να περπατήσουμε μέσα σε αυτή. Θέλουμε να περπατήσουμε ή όχι? Γι' αυτό είμαστε εδώ, αδερφοί. Να ξέρετε. Και όταν μιλάμε για οδό και περπάτημα, εννοούμε ένα πράγμα. Ότι δεν θα πρέπει ποτέ να είμαστε στάσιμοι. Ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή. Απαγορεύεται η στασιμότητα. Πρέπει να περπατήσεις μέσα σε αυτό. Πάμε βόλτα σήμερα και να δούμε πού ξεκινάμε και πού τελειώνουμε τελικά. Ο Λόγος λοιπόν του Θεού μας λέει να ρωτάμε για την αγαθή οδό. Όπως ρώτησε και ο Θωμάς τον Κύριο, που του λέει, «Κύριε, δεν εξεύρουμε που υπάγεις, πώς δυνάμεθα να εξεύρουμε την οδό?» Και ο Κύριος του λέει, «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή». Τους φανέρωσε την οδό της ζωής. Ψαλμός 16:11. «Εφανέρωσε σε μέλη την οδό της ζωής». Ρωτάει ο άνθρωπος, «Κύριε, πού να βρω την οδό αυτή, την αγαθή οδό που λέει εκεί στον Ιερεμία?» Και λέει εδώ, «Εφανέρωσε σε μέ την οδό της ζωής, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τεπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου». Μας μου φανέρωσε την οδό της ζωής και μετά λέει για το πρόσωπό του. Γιατί η οδός είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας. Αυτή είναι η αγαθή οδός λοιπόν. Ο Κύριος, όπως λέει στον Ιερεμία στο 21:8, έθεσε μπροστά μας την οδό της ζωής και την οδό του θανάτου. Αυτό λέει στον Ιερεμία. Και εμείς τι εκλέξαμε? Κάνεις μια επιλογή όταν πρώτο ξεκινάς. «Κύριε, καθώς σου φανερώνει ο Κύριος, υπάρχει η οδός της ζωής και η οδός του θανάτου». Εμείς εκλέξαμε την οδό της ζωής, που αλλιώς λέγεται η οδός της αλήθειας. Ψαλμός 119:30. Τι λέει εκεί? «Την οδό της αληθείας εξέλεξα». Αμήν. Την οδό της αλήθειας εξέλεξα. Ωραία. Εκλέξαμε λοιπόν την οδό της αλήθειας, μια οδό που είναι τεθλιμένη,
αλλά είναι η μόνη οδός που οδηγεί στη ζωή την αιώνια.

0: και είναι λίγοι αυτοί που τη βρίσκουν.
1: Ματθαίος 7:14.
0: Διαλέξαμε
1: και πήραμε μια απόφαση. Ποια είναι αυτή η απόφαση?
0: Να συνταφούμε το βάπτισμα μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Ώστε όπως ο Χριστός λέει, αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς τι να κάνουμε? Να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή. Σε μια νέα ζωή. Καταλαβαίνουμε τα βήματα ποια είναι. Κύριος μας κάλεσε, μας λέει υπάρχουν δύο δρόμοι, εμείς διαλέξαμε την αγαθή οδό, είναι στενή και τεθλιμμένη, το ξέρουμε, μας το προειδοποίησε ο Κύριος, πήραμε την απόφαση και πήραμε την απόφαση να πεθάνουμε ως προς τον παλιό μας εαυτό και να βαδίσουμε μια νέα ζωή μαζί με τον Κύριο. Να περπατήσουμε μέσα σε αυτήν. Και με αυτόν τον τρόπο αποκτήσαμε ένα προνόμιο. Να μπορούμε με παρησία να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων δια του αίματος του Χριστού, μέσα από μια νέα και ζώσα οδό, την οποία καθιέρωσε σε εμάς δια του καταπετάσματος, του τέστη της σάρκος αυτού. Εβραίους 10:19. Χτιστήκαμε, πεθάναμε, πήραμε την απόφαση να βαδίσουμε μια νέα ζωή και άνοιξε ένας δρόμος μπροστά μας, ένας δρόμος Άγιος, να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων δια του αίματος. Και έτσι ο Κύριος αρνάει, καθώς μπαίνουμε, να μας αποκαλύπτεται και να μας διδάσκει το δρόμο στον οποίο δρόμο πρέπει να περπατούμε. Ψαλμός 32:8. Εγώ θέλω σε συνετήσει, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο πλέον, μπορούμε και προσευχόμαστε. Και θέλω σε διδάξει την οδό εις την οποία πρέπει να περπατείς. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Τα μάτια του Κυρίου είναι συνέχεια πάνω σου. Γιατί πήρες αυτή την απόφαση να βαδίσεις μαζί με τον Κύριο. Και σου λέει, εγώ θα σε συνετίζω. Έχει κοινωνία μαζί μου. Αμήν. Έχει κοινωνία μαζί μου. Αδελφοί, όταν λέμε ότι η οδός, η αλήθεια, η ζωή δεν έχει να κάνει με κάτι, αλλά έχει να κάνει με ένα πρόσωπο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε κοινωνία με αυτό το πρόσωπο για να έρθουν και αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα μας. Μας διδάσκει για την ωφέλειά μας ο Κύριος, οδηγώντας μας για τη οδού διαμέσου της οποίας έπρεπε να πάμε, λέει στον Ισαΐα 48:17. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειά σου, ο οδηγών σε δια της οδού διείς έπρεπε να υπάγεις. Μας οδηγεί λοιπόν εκείνος και μας δίνει οδηγίες τώρα μέσα από το λόγο του πώς να περπατούμε μέσα σε αυτή την οδό. Προσέξτε, μας δείχνει την οδό, εγώ θα σε συναντήσω, εγώ θα σε οδηγήσω και σου λέει πώς πρέπει να το κάνεις αυτό, με ποιο τρόπο. Δεν είναι απλά ο δρόμος είναι εκεί, υπάρχει ένας τρόπος για να βαδίζεις μέσα σε αυτό. Μας προτρέπει λοιπόν να περιπατούμε αξίως της προσκλησιός μας, με την οποία μας προσκάλεσε ο Κύριος. Με κάθε ταπεινοφροσύνη περπατάς με ταπεινότητα, με πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας σε αλλήλους, στην αγάπη. Σπουδάζοντας να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος για τους συνδέσμους της ειρήνης. Έτσι περπατάς. Ταπεινά, να είσαι πράγος, ήσυχος, με μακροθυμία, να έχεις υπομονή, να υποφέρεις αλλήλους. Έτσι, αυτός ο δρόμος έτσι πάει. Αυτός ο δρόμος εκεί πάει. Έτσι, αυτή είναι η οδός. Έτσι πρέπει να περπατάς. Όχι με υπερηφάνεια, όχι με υψηλοφροσύνη, όχι με τσακωμούς, όχι με θυμούς. Αμήν. Έτσι. Να περπατάμε αξίως του Κυρίου. Αυτό λέει στην Εφεσίους 4:1. Και τώρα θα δούμε τι λέει στην Κολοσσέη 1:10. Να περπατούμε αξίως του Κυρίου, να τον ευαριστούμε κατά πάντα, να καρποφορούμε σε κάθε έργο αγαθό, και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι με κάθε δύναμη κατά το κράτος της δόξης αυτού, με κάθε υπομονή και μακροθυμία με χαρά, λέει στο Κολοσσέ, στο 1:10. Έτσι είναι το περπάτημα του χριστιανού. Να τον ευαρεστούμε κατά πάντα, Κύριε. Πόσο όμορφο είναι να νιώθεις ότι ο Θεός ευαρεστείται με αυτά που κάνεις. Πω, Κύριε. Να νιώθεις το χαμόγελό Του και την ευαρέσκειά Του κάθε μέρα στη ζωή. Να καρποφορείς σε κάθε έργο αγαθό. Να αυξάνεσαι στην επίγνωση του Θεού. Είπαμε ότι το περπάτημα δεν είναι στασιμότητα μέσα σε αυτό το δρόμο, έχει να κάνει με κίνηση, με αύξηση. Να ενδυναμώνεσαι με κάθε δύναμη κατά το κράτος της δόξης Του. Να γεμίζεις με τη δόξα Του. Με κάθε υπομονή και μακροθυμία. Στην Εφεσίους το 5:15 τι λέει? Να προσέχουμε πώς να περπατάμε ακριβώς. Άλλο περπάτημα πάλι αυτό. Το ίδιο, αλλά όχι ως άσοφοι, αλλά σαν σοφοί, να εξαγοράζουμε τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Επίσης, να περπατούμε ευσχημόνως. Όπως την ημέρα, όχι σε συμπόσια και μέθες, όχι σε κίτρες και ασέργειες, όχι σε έρηδα και φθόνο, Ρωμαίος 13:13. Μέσα σε αυτόν τον δρόμο, έτσι περπατάς. Αν περπατάς αλλιώς, πρόσεχε, γιατί θα χάσεις τον δρόμο. Να περπατάμε επίσης με φρόνηση προς τους έξω. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Ο λόγος σας να είναι, λέει, πάντοτε με χάρη. Αρτημένος με αλάτι, να ξέρουμε πως πρέπει να αποκρινόμαστε στον καθένα. Να περπατώμε με ευσχημοσύνη, λέει στην Α' Θεσσαλονικής στο 4:12, προς τους έξω, και να μην έχουμε χρειάν κανενός. Στις πράξεις το 20:24 λέει, και να φροντίζουμε για τίποτα από αυτά, τις λήψεις, τα δεσμά δηλαδή, ούτε να έχουμε πολύτιμη τη ζωή μας, παρά να το να τελειώσουμε το δρόμο μας με χαρά. Να φτάνουμε στα πιο δύσκολα. Να μην μας νοιάζει τίποτα. Να μην αγχωνόμαστε. Να μην μεριμνάμε συνέχεια. Να μην ζούμε με φόβο. Αλλά τι? Να μην μας πτωούν ούτε θλίψεις, ούτε δεσμά. Ούτε να έχουμε πολύτιμη τη ζωή μας. Αλλά το στόχος είναι να τελειώσουμε το δρόμο. Αυτόν. Με χαρά. Και να πούμε κι εμείς όπως ο Παύλος είπε, τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, το δρόμο μου τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, το μόνο που μου μένει πλέον είναι ο Στέφανος, που ο Κύριος θα μου δώσει. Ό,τι δικαιοσύνη, Στέφανος, στο τέλος του δρόμου. Όπως κάποιος ο οποίος τρέχει είναι μαραθανοδρόμος, το τέλος παίρνει το στεφάνι. Αδερφοί, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος. Και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Να ζούμε, να περπατούμε έτσι ακριβώς όπως ο Λόγος του Θεού λέει. Εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τον Κύριο, εάν θέλουμε να γίνουμε κι εμείς όπως ο Χριστός ήταν, να ζήσουμε κι εμείς αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, να δουν οι άνθρωποι τον Θεό εν σαρκή. Μπορεί να ακούγεται λίγο και να σου σηκώνεται η τρίχα, αλλά αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Αμήν. Να εκπληρωθεί αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Να φανερωθεί ο ίδιος ο Κύριος μέσα από τις σάρκες μας. Θέλω να τελειώσω με ένα εδάφιο. Β' Κορινθίους 4:7. Έχουμε δε το θησαυρό τούτο ισοστράκινας και όλο αυτό το θησαυρό, όλο αυτό που ο Θεός εργάζεται μέσα μας, με το Πνεύμα Του, με το Λόγο Του, όλη αυτή η ομοίωση, όλο αυτό που λέει ότι γινόμαστε μέτοχοι Θείας Φύσεως, όλο αυτό εργάζεται μέσα μας. Και είναι σε οστράκινα σκεύη για να είναι η υπερβολή της δυνάμεις του Θεού και ουχή εξημών. Ο Θεός το κάνει αυτό, όχι εμείς. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Διοκόμενοι αλλά όχι εγκατελειπόμενοι. Καταβαλλόμενοι αλλά όχι απολυμμένοι. Μπορεί να περνάμε χιλιάδες δύο δύσκολες καταστάσεις, όμως Δεν το βάζουμε κάτω. Πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι μόν και η ζωή του Ιησού. Παίρνουμε την απόφαση, όπως είπαμε, του θανάτου. Πρέπει να πεθάνει η σάρκα μας, να πεθάνει η σάρκα μας, για να φανερωθεί η ζωή του Ιησού. Ποια είναι η ζωή του Ιησού? Αυτό που ο Ιησούς έζησε είναι αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η ζωή του Ιησού. Διότι εμείς οι ζώντες παραδεδόμαστε πάντοτε στο θάνατο για τον Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού έτι θνητή μον σαρκή. Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Δηλαδή, καθώς ο θάνατος πεθαίνει, ο παλιός μας εαυτός, πεθαίνουμε ως προς την αμαρτία, προς το θάνατο, καθώς ενεργείται ο θάνατος αυτός μέσα μας, η ζωή, ποια ζωή, η ζωή του Θεού, ενεργείται μέσα σας. Έρχεται η ζωή αιώνιος μέσα σε εκείνους οι οποίοι μας βλέπουν, μας ακούν, παρατηρούν τη ζωή μας, βλέπουν αυτό το μυστήριο της ευσεβίας να ενεργείται μέσα μας, μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι, αδερφοί, όλα και τα τρία αυτά, η οδός, η αλήθεια, η ζωή, εκπληρώθηκαν τέλεια στο πρόσωπο του Χριστού, καθώς έζησε. Αμήν. Φανέρωσε τον Πατέρα Θεό, που είναι η ζωή η αιώνιος. Φανέρωσε το Πνεύμα του Θεού, την αλήθεια, την έζησε. Το ρώτησε ο Πιλάτος για την αλήθεια. Γιατί ο Πιλάτος νόμιζε ότι ήταν κάτι η αλήθεια. Ενώ η αλήθεια είναι κάποιος. Το ίδιο και η οδός, το ίδιο και η ζωή. Και καλούμαστε τώρα εμείς να είμαστε ο κάποιος αυτός στον κόσμο. Εμείς να φανερώσουμε την αλήθεια. Εμείς να φανερώσουμε την οδό. Εμείς να φανερώσουμε τη ζωή. Αμήν, όπως ο Ιησούς τη φανέρωσε. Δόξα τω Θεώ, να σηκωθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας 8ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μου είπε, «Πάρε για τον εαυτό σου ένα μεγάλο τόμο και γράψε μέσα σε αυτόν με γραφίδα ανθρώπου για τον Μαχέρσαλάλ Χασβάζ». Και πήρα κοντά μου πιστούς μάρτυρες, τον Ουρία τον ιερέα και τον Ζαχαρία, το γιο του Ιεβερεχία. Και ήρθα στην προφήτισσα που συνέλαβε και γέννησε γιο. Και ο Κύριος μου είπε, «Να αποκαλέσεις το όνομά του Μαχέρσαλάλ Χασβάζ, επειδή πριν το παιδί μαθεί να προφέρει πατέρα μου και μητέρα μου, τα πλούτη της Δαμασκού και τα λαφυρά της Σαμάριας θα διαρπαχθούν μπροστά στο βασιλιά της Ασσυρίας». Και ο Κύριος μου μίλησε ακόμη λέγοντας, «Επειδή ο λαός αυτός απέβαλε τα νερά του Σιλοάμ, που έρε ανήσυχα, και χαίρεται στον Ρεσίν και στο γιο του Ρεμαλία, γι' αυτό, δες, ο Κύριος ανεβάζει εναντίον τους τα νερά του ποταμού, τα δυνατά και τα πολλά, τον βασιλιά της Ασσυρίας και ολόκληρη τη δόξα του, και θα υπερβεί όλα τα αυλάκια του και θα πλημμυρίσει όλες τις όχθες του. Και θα περάσει διαμέσου του Ιούδα, θα πλημμυρίσει και θα ξεχυλήσει, θα φτάσει μέχρι το λαιμό. Και το άπλωμα το πτερίγον του θα γεμίσει το πλάτος της γης σου, Εμμανουήλ. Ενωθείτε λαοί και θα κατακοπείτε. Και ακουραστείτε όλοι εσείς που είστε στα έσχατα της γης. Ζωστείτε και θα κατακοπείτε. Ζωστείτε και θα κατακοπείτε. Βουλευτείτε βουλή και θα ματαιωθεί. Μιλήστε ένα λόγο και δεν θα σταθεί. Δεδομένου ότι μαζί μας είναι ο Θεός. Επειδή έτσι μου μίλησε ο Κύριος με ισχυρό χέρι και με δίδαξε να μην περπατάω στο δρόμο αυτού του λαού λέγοντας, «Μην πείτε συνωμοσία για κάθε τι που αυτός ο λαός θα πει συνωμοσία, και το φόβο του μη φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε. Τον Κύριο των δυνάμεων αυτόν αγιάστε, και αυτό σας είναι ο φόβος σας και αυτό σας είναι ο τρόμος σας. Και θα είναι για αγιαστήριο, θα είναι όμως για πέτρα προσκόμματος και για βράχο πτώσης στους δύο οίκους Ισραήλ, για παγίδα και για βρόχος στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και πολλοί θα προσκόψουν επάνω σε αυτά και θα πέσουν και θα συντριφτούν και θα παγιδευτούν και θα πιαστούν. Δέσε τη μαρτυρία, σφράγισε τον ώμο ανάμεσα στους μαθητές μου. Εγώ όμως θα περιμείνω τον Κύριο που κρύβει το πρόσωπό του από τον οίκο Ιακώβ και πάνω σε αυτόν θα έχω την πεποίθησή μου. Δέστε, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και για τεράστια πράγματα στον Ισραήλ από τον Κύριο των δυνάμεων που κατοικεί στο όρο Σιών. Και όταν σας πούν, ρωτήστε εκείνους που έχουν πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, αυτούς που μορμυρίζουν και ψιθυρίζουν, να αποκριθείτε, ο λαός δεν θα ρωτήσει το Θεό του. Θα προστρέξει στους νεκρούς για τους ζωντανούς. Στο νόμο και στη μαρτυρία, εάν δεν μιλούν σύμφωνα με αυτό το λόγο, σίγουρα δεν υπάρχει φως μέσα τους. Και θα περάσουν μέσα από αυτή τη γη σκληρά καταπονημένοι και υποφέροντας από πείνα. Και όταν πεινάσουν, θα αγανακτούν και θα κακολογούν το βασιλιά τους και το Θεό τους και θα σηκώσουν τα μάτια προς τα πάνω. Έπειτα θα κοιτάξουν στη γη και δέστε, ταραχή και σκοτάδι, θάμπομα αγωνίας, και θα εκβληθούν έξω στο σκοτάδι. Οσιέ 3ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μου είπε, «Πήγαινε ακόμα, αγάπησε μια γυναίκα που παρόλο ότι αγαπιέται από το φίλο της, είναι Μιχαλίδα, σύμφωνα με την αγάπη του Κυρίου προς τους γιους Ισραήλ, οι οποίοι όμως κοιτάζουν σε ξένους θεούς και αγαπούν μια φιάλη κρασί. Και τιμήσθωσα στον εαυτό μου για 15 αργύρια και ένα χωμόρ κριθάρι και μισό χωμόρ κριθάρι. Και της είπα, κάθισε για μένα πολλές ημέρες. Δεν θα πορνεύσεις και δεν θα είσαι για άλλον. Και εγώ το ίδιο θα είμαι για σένα. Επειδή Οι γη Ισραήλ θα καθίσουν πολλές ημέρες χωρίς βασιλιά και χωρίς άρχοντα και χωρίς θυσία και χωρίς στήλη και χωρίς εφόδ και θεραφείμ. Κι ύστερα από αυτά, οι γη του Ισραήλ θα επιστρέψουν και θα ζητήσουν τον Κύριο το Θεό τους και τον Δαβίδ το βασιλιά τους. Και θα φοβούνται τον Κύριο και την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες. Οσιέ, τέταρτο κεφάλαιο. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, γη Ισραήλ. Επειδή ο Κύριος έχει κρίση με τους κατοίκους της γης. Επειδή δεν υπάρχει αλήθεια ούτε έλεος ούτε γνώση του Θεού επάνω στη γη. Επί ορκία και ψέμα και φόνος και κλοπή και μοιχεία πλημμύρισαν και αίματα αγγίζουν επάνω σε αίματα. Γι' αυτό η γη

επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσένα από το να ιερατεύεις εμένα. Επειδή λησμόνησες τον νόμο του Θεού σου και εγώ θα λησμονήσω τα παιδιά σου. Όπως πλήθυναν, έτσι αμάρτησαν σε μένα. Θα μεταβάλω τη δόξα τους σε ατιμία. Τρώνε τις αμαρτίες του λαού μου και έχουν την ψυχή τους προσιλωμένη στην ανομία τους. Γι' αυτό θα είναι όπως ο λαός, έτσι και ο ιερέας. Και επάνω τους θα επισκεφθώ τους δρόμους τους και θα τους ανταποδώσω τις πράξεις τους. Επειδή θα τρώνε και δεν θα χορταίνουν. Θα πορνεύουν και δεν θα πληθύνονται. Για το λόγο ότι εγκατέλειψαν στο να λατρεύουν τον Κύριο. Πορνεία και κρασί και μέθη αφαιρούν την καρδιά. Ο λαός μου ρωτάει τα ξύλα του και του απαντάει το ραβδί του, επειδή τους πλάνησε το πνεύμα της πορνείας και πόρνευσαν ξεκλίνοντας από το Θεό τους. Θυσιάζουν επάνω στις κορυφές των βουνών και θυμιάζουν επάνω στους λόφους, κάτω από τις βελανιδιές και τις λεύκες και τις τερεβίνθους, επειδή η σκιά τους είναι καλή. Γι' αυτό οι θυγατέρες σας θα πορνεύσουν και οι νύμφες σας θα μοιχεύσουν. Δεν θα τιμωρήσω τις θυγατέρες σας όταν πορνεύσουν, ούτε τις νύμφες σας όταν μοιχεύσουν, επειδή αυτοί αποχωρίζονται μαζί με πόρνες και θυσιάζουν μαζί με τους ασελγείς. Γι' αυτό ο ασύνετος λαός θα καταγκρεμιστεί. Αν εσύ, Ισραήλ, πορνεύεις, τουλάχιστον ας μη ανομήσει ο Ιούδας. Μη πηγαίνετε λοιπόν στα Γάλγαλα, ούτε να ανεβαίνετε στην Βεθαβέν, ούτε να ορκίζεστε «Ζει ο Κύριος». Επειδή ο Ισραήλ αποσκύρτησε σαν δαμάλι που αποσκυρτάει. Τώρα θα τους ποιμάνει ο Κύριος σαν αρνιά σε πλατή τόπο. Ο Εφραήμ προσκολήθηκε στα είδωλα. Αφήστε τον. Το ποτό τους ξύνησε. Δόθηκαν ολοκληρωτικά στην πορνεία. Οι υπερασπιστές της, την ντροπή, αγαπούν το «δώστε». Ο άνεμος θα τις σφίξει μαζί μέσα στις φτερούγες του και θα καταντροπιαστούν για τις θυσίες τους. Ιησούς του Ναβί, 15ο κεφάλαιο. Και ο κλήρος της φυλής των γιών του Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήταν στα όρια της Ιδουμαίας. Η έρημος Σιν, που είναι προς νότον, ήταν η μεσηβρινή άκρη. Και τα μεσηβρινά τους όρια ήσαν από τα παράλια της Αλμυρής θάλασσας, από τον κόλπο που βλέπει προς τη Μεσημβρία, και εκτείνονταν προς το μεσηβρινό μέρος, στην ανάβαση Ακραβίμ, και περνούσαν στη Σιν και ανέβαιναν από μεσηβρινά στην Κάδης Βαρνή, και περνούσαν την Εσρών και ανέβαιναν στην Αδάρ, και γύριζαν προς την Καρκαά, και περνούσαν στην Ασμών και έβγαιναν μέχρι το χήμαρο της Αιγύπτου και τελείωναν τα όρια στη θάλασσα. Αυτά θα είναι τα μεσηβρινά όρια σας. Και το ανατολικό όριο ήταν η Αλμυρή θάλασσα μέχρι την άκρη του Ιορδάνη. Και το όριο προς το βορεινό μέρος ερχόταν από τον κόλπο της θάλασσας προς την άκρη του Ιορδάνη. Και το όριο ανέβαινε μέχρι την Βεθογλά και περνούσε από το βορεινό μέρος της Βεθαραβά. Και το όριο ανέβαινε μέχρι την πέτρα του Βουάν, του γιού του Ρουβίν. Και το όριο ανέβαινε προς τη Δεβίρ, από την κοιλάδα Αχόρ, και εκτινόταν προς βοράν, βλέποντας προς τα Γάλγαλα, που είναι απέναντι από την ανάβαση Αδουμίμ, που είναι προς το μεσηβρινό μέρος του ποταμού. Έπειτα, το όριο περνούσε πάνω στα νερά του Εν Σεμές και έβγαινε στην Ενορογίλ. Και το όριο ανέβαινε μέσα από τη φάραγγα του γιού του Ενόμ προς τα μεσηβρινά πλάγια της Ιεβούς, αυτή είναι η Ιερουσαλήμ, και το όριο ανέβαινε στην κορυφή του βουνού, που είναι απέναντι από την φάραγγα Ενόμ, προς Δισμάς, που είναι στο τέλος της κοιλάδας του Ραφαΐμ, προς βοράν. Και το όριο περνούσε από την κορυφή του βουνού μέχρι την πηγή των νερών Νεφθοά και έβγαινε στις κομοπόλεις του βουνού Εφρών. Και το όριο κατευθυνόταν στη Βαάλα, που είναι η κυρία Θιαρίμ. Και το όριο γύριζε από την Βάλα προς Δισμάς, στο βουνό Σιήρ, και περνούσε στα πλάγια του βουνού Ιαρίμ

0: όπου είναι η Χασαλόν προς βοράν, και κατέβαινε στην Βεθ Σεμές και περνούσε στη Θαμνά. Έπειτα, το όριο έβγαινε στο πλάγιο της Ακαρών προς βοράν και το όριο κατευθυνόταν στη Σικρόν και περνούσε στο βουνό της Βάλα και έβγαινε στην Ιαβνίλ και το όριο ήταν στην παραλία της θάλασσας. Και το δυτικό όριο ήταν η Μεγάλη Θάλασσα και τα παράλια. Αυτά είναι τα όρια των γιών του Ιούδα ολόγυρα, σύμφωνα με τις συγγενείες τους. Και στον Χάλευ, τον γιο του Ιαφωνή, έδωσε μερίδιο ανάμεσα στους γιους του Ιούδα, σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου που δόθηκε στον Ιησού, την πόλη του Αρβά, του πατέρα του Ανάκ, που είναι η Χεβρών. Και ο Χάλευ έδιωξε από εκεί τους τρεις γιους του Ανάκ, τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ, τους γιους του Ανάκ. Και από εκεί ανέβηκε ενάντια στους κατοίκους της Δεβίρ, και το όνομα της Δεβίρ ήταν άλλοτε Κυριάθ Σεφέρ. Και ο Χάλευ είπε, «Όποιος πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριεύσει, θα του δώσω τη θυγατέρα μου Αχσάν για γυναίκα». Και την κυρίευσε ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, αδελφός του Χάλευ, και του έδωσε την Αχσάν τη θυγατέρα του για γυναίκα. Και αυτή, όταν έφευγε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της ένα χωράφι. Και κατέβηκε από το γαϊδούρι και ο Χάλευ της είπε, «Τι θέλεις?» Και εκείνη είπε, «Δώσε μου μια ευλογία, επειδή μου έδωσες μεσημβρινή γη, δώσε μου και πηγές νερών». Και της έδωσε τις πάνω πηγές και τις κάτω πηγές. Αυτή είναι η κληρονομία της φυλής των γιών του Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Και ήσαν οι τελευταίες πόλεις της φυλής των γιών του Ιούδα κοντά στα όρια της Εδόμ, μεσημβρινά, η Καυσεΐλ και η Εδέρ και η Αγούρ και η Κινά και η Δημονά και η Αδαδά και η Κέδες και η Ασόρ και η Θνάν και η Ζήφ και η Τελέμ και η Βαλόθ και η Ασόρ, η Αδατά και η Κυριώθες Ρών που λέγεται και η Ασόρ, η Αμάμ και η Σεμά και η Μολαδά και η Ασαργαδά και η Εσεμών και η Βεθφαλέθ και η Ασάρ Σουάλ και η Βίρσαβέ και η Βιζιωθιά, η Βααλά και η Ιμ και η Ασέμ και η Ελθολάδ και η Χεσίλ και η Ορμά και η Σικλάγ και η Δαδμανά και η Σανσανά και η Λεβαόθ και η Σιλεΐμ και η Αΐν και η Ριμών. Όλες οι πόλεις ήσαν 29 και οι κομοπόλεις τους. Στη παιδινή περιοχή ήσαν η Εσθαόλ και η Σαραά και η Ασνά και η Ζανουά και η Εν Γανίμ, η Σαπφουά και η Ινάμ, η Εαρμούθ και η Οδολάμ, η Σοχό και η Αζικά και η Σαγαρίμ και η Αδιθαΐμ και η Γεδίρα και η Επαύλης τους, 14 πόλεις και η κομοπόλεις τους. Η Σενάν και η Αδασά και η Μαγδαλγάδ και η Δηλαάν και η Μισπά και η Οκθεήλ και η Λαχής και η Βασκάθ και η Εγλών και η Χαβών και η Λαμάς και η Χιθλής και η Γεδιρόθ και η Βεθδαγών και η Νααμά και η Μακίδα, 16 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Λιβνά και η Εθέρ και η Ασάμ και η Εφθά και η Ασνά και η Νεσίβ και η Κεϊλά και η Αξίβ και η Μαρισά, 9 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Ακαρών και οι κομοπόλεις της. Από την Ακαρών μέχρι τη θάλασσα, όλες οι πόλεις κοντά στην Άζωτο και οι κομοπόλεις τους. Η Άζωτος, η πόλη της και η κομοπόλης της, η Γάζα, η πόλη της και η κομοπόλης της, μέχρι το χήμαρο της Αιγύπτου και η Μεγάλη Θάλασσα ήταν το όριο. Και στην ορεινή περιοχή η Σαμίρ και η Αθήρ και η Σοχό και η Δανά και η Κυριάθ Σανά, που είναι η Δεβίρ, και η Ανάβ και η Ισθεμό και η Ανίμ και η Γεσέν και η Ολών και η Γιλό, 11 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Αράβ και η Δουμά και η Εσάν και η Ανούμ και η Βεθ Θαπφουά και η Αφεκά. Και η Χουματά και η Κυρία Θαρβά, που είναι η Χεβρών, και η Σιόρ, 9 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Μαών, η Καρμέλ και η Ζήφ και η Ιούτα και η Εζραέλ και η Οδεάμ και η Ζανουά, η Ακαΐν, η Γαβαά και η Θαμνά, 10 πόλεις και οι οικομοπόλεις τους. Η Αλούλ, η Βεθσούρ και η Γεδόρ και η Μααράθ και η Βεθανόθ και η Ελτεκόν, 6 πόλεις και οι οικομοπόλεις τους. Η Κυριάθ Βαάλ, που είναι η Κυριάθ Ιαρίμ, και η Ραβά, 2 πόλεις και οι οικομοπόλεις τους. Στην έρημο η Βεθαραβά, η Μιδίν και η Σεχαχά, και η Νιφσάν και η πόλη του Αλατιού και η Ανιγαδί, 6 πόλεις και οι οικομοπόλεις τους. Τους Ιεβουσαίους όμως, που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ, οι γη του Ιούδα δεν μπόρεσαν να τους εκδιώξουν. Αλλά οι Ιεβουσαίοι κατοικούν μαζί με τους γιους του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Ιησούς του Ναβί, 16ο κεφάλαιο. Και ο κλήρος των γιών του Ιωσήφ έπεσε από τον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ, μέχρι τα νερά της Ιεριχώ, ανατολικά προς την έρημο, που ανεβαίνει από την Ιεριχώ μέσα από το βουνό Βεθήλ και εκτείνεται από τη Βεθήλ μέχρι τη Λούζ και περνάει μέσα από τα όρια του Αρχία Ταρόθ και κατεβαίνει από δυσμάς στα όρια του Ιαφλετή μέχρι τα όρια της κάτω Βεθορών και μέχρι τη Γεζέρ και βγαίνει στη θάλασσα. Και πήραν την κληρονομιά τους η γη του Ιωσήφ, ο Μανασής και ο Εφραήμ. Και τα όρια των γιών του Εφραήμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν τα εξής. Τα όρια της κληρονομιάς τους προς το ανατολικό μέρος ήταν η Αταρόθαδάρ μέχρι την Άνω Βεθρών. Και τα όρια εκτείνονταν προς τη θάλασσα, στη Μιχμεθά, προς το βορεινό μέρος. Και τα όρια γύριζαν κατά το ανατολικό μέρος μέχρι την Ταανάθ Σιλό. Και απ' εκεί διέμεναν προς ανατολικά στην Ιανοχά. Και κατέβαιναν από την Ιανοχά στην Αταρόθ και στην Ααράθ και έρχονταν στην Ιεριχώ και έβγαιναν στον Ιορδάνη. Τα όρια εξακολουθούσαν από την Θαπφουά προς δυσμάς μέχρι το χήμαρο Κανά και το όριό τους ήταν η θάλασσα. Αυτή είναι η κληρονομιά της φυλής των γιών Εφραήμ σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Υπήρχαν και πόλεις χωρισμένες για τους γιους του Εφραήμ ανάμεσα στην κληρονομιά των γιών του Μανασί, όλες οι πόλεις και οι οικομοπόλεις τους. Και δεν έδιωξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ. Αλλά οι Χαναναίοι κατοικούν ανάμεσα στους Εφραημίτες μέχρι τη σημερινή ημέρα και έγιναν δούλοι υποτελείς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ελκέα μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, είναι τιμή μας Κύριε που για άλλη μια φορά στεκόμαστε μπροστά Σου, μπροστά στο θρόνο Σου, βλέποντας Κύριε την Άγια Δόξα Σου. Είναι τιμή μας Κύριε που μπορούμε να μιλάμε σε Σένα και είναι τιμή μας Κύριε που Εσύ ο Κύριος έρχεσαι και μας μιλάς. Μας λες Άγια Λόγια, Λόγια πίστης, δύναμης, χρήσματος Κύριε, και Σε ευχαριστούμε, Σε ευγνωμονούμε για όλη αυτή την ευλογία που ζούμε με Σένα Κύριε, ο οποίος Είσαι ο Κύριος, ο Θεός μας, αλληλούια. Το χρήσμα Σου, η δόξα Σου, το Άγιο Σου αίμα. Σε ευχαριστούμε για όλα Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει αδελφοί. Και θα ήθελα να διαβάσουμε προς Εβραίους 11:1. Είναι δε η πίστης ελπιζομένων πεποίθησης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Όταν διαβάζουμε αυτό το εδάφιο, ο Κύριος μας λέει ότι πίστη είναι η σιγουριά του ανθρώπου σε ενέργειες και πράξεις που επιτελούνται ασχέτως εάν εμείς ως άνθρωποι δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε με τα φυσικά μας μάτια. Πίστη είναι η βεβαιότητα ότι κάθε υπόσχεση του Θεού έχει ήδη πραγματοθεί στην σφαίρα του πνεύματος και σε λίγο καιρό θα πραγματοθεί και στη δικιά μας σφαίρα. Κυριολεκτικά κάθε υπόσχεση του Θεού θα μας δοθεί, καθώς ήδη όπως είπα έχει δοθεί στην σφαίρα του πνεύματος. Και σήμερα, καθώς θα μιλήσουμε για τον Δημιουργό των πάντων, θα μιλήσουμε αδελφοί με στοιχεία τα οποία θα μας βοηθήσουν να αυξήσουμε την πίστη και παράλληλα να μας δώσει ο Κύριος εφόδια για να μπορούμε να μιλάμε σε ανθρώπους βοηθώντας τους ώστε να βγουν από την απιστία. Υπάρχουν ένα σωρό διδασκαλίες, ένα σωρό κοσμοθεωρίες, ένα σωρό φιλοσοφίες, ενώ η αλήθεια είναι μόνο μία. Ο δρόμος είναι μόνο ένας και η ζωή μονάχα αυτή του Κυρίου Ιησού Χριστού, που καθώς ζει στους αιώνες μας χαρίζει αυτήν την ζωή. Πρώτα την ζωή του πνεύματος, καθώς ζούμε την επίγειά μας ζωή, μια άγια καθαρή ταπεινή εν Χριστώ Ιησού ζωή. Και μετά, αδελφοί, ο Κύριος μας παίρνει, θα μας πάρει μάλλον στην παρουσία Του, ώστε εκεί να ζούμε μέσα στην χάρη Του, μέσα στο άπλυτο φως Του, μέσα στην αιωνιότητα, τη δόξα Του, την παρουσία Του, την αιώνια ζωή. Στο Γένεσης 1:1, ο Λόγος μας λέει ότι ο Θεός εν αρχή επίησεν. Ο Θεός εν αρχή επίησεν και αμέσως κατανοούμε την ύπαρξη ενός ανώτερου πνευματικά όντος που είναι ο σχεδιαστής, ο πλάστης, ο δημιουργός ορατών και αοράτων. Ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν μπορούμε να δούμε με τους ανθρώπινους μας οφθαλμούς, τα έχει κάνει με την δύναμη και την ενέργειά Του ο Κύριος ο Θεός. Εάν κάποιος αποδεχθεί με πίστη την διδασκαλία της δημιουργίας, τότε θα έχει θέσει ένα γερό θεμέλιο που θα τον βοηθήσει να σταθεί δυνατός και όρθιος, λαμβάνοντας κάθε υπόσχεση του Θεού. Αντίθετα, εάν κάποιος πιστός έχει έστω και μία μικρή αμφιβολία για το ποιος είναι ο δημιουργός, τότε πώς θα πιστέψει στο σχέδιο, στις υποσχέσεις του Θεού και πώς θα πάρει τις ευλογίες του Κυρίου. Β' προς Κορινθίους 4:4. Τον οποίον απίστων όντων. Είναι μια φοβερή δήλωση μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί. Τον οποίον απίστων όντων ο Θεός του κόσμου τούτου ετύφλωσε το νου για να μην επιλάμψει σε αυτούς ο φωτισμός του Ευαγγελίου της δόξας του Χριστού, ώστις είναι εικόν του Θεού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η δημιουργία προϋποθέτει δημιουργό. Όταν όμως ένας άνθρωπος είναι μέσα στο σκοτάδι, έχοντας ένα πνεύμα απιστίας, δεν μπορεί να δει την αλήθεια ότι ο κτήτορας των πάντων είναι ο Κύριος ο Θεός. Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, δηλητηριασμένοι από το αιωσφορικό δηλητήριο, ζουν μέσα στο σκοτάδι μια ζωή απιστίας, ακολουθώντας ένα σωρό κοσμοθεωρίες, φιλοσοφίες και διδασκαλίες, απορρίπτοντας με αυτούς τους τρόπους τη δόξα του Θεού και την επίγνωση της αληθείας. Ο διάβολος έχει ένα σωρό τρόπους, ένα σωρό δρόμους για να πλανήσει τον άνθρωπο, τους ανθρώπους. Και αν είναι δυνατόν και τα παιδιά του Θεού. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι από την πρώτη στιγμή ο διάβολος ήρθε στην Εύα να διδάξει, να της πει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχε πει ο Κύριος ο Θεός. Να της δώσει μια άλλη αντίληψη για τα πνευματικά. Μετά, ο Κάιν, μέσα του, δεν είχε και αυτός μια υγιή διδασκαλία. Ενώ οι γονείς του, ο Αδάμ και η Εύα, τον είχαν διδάξει για την υγιή διδασκαλία ως προς την θυσία που θα έπρεπε να προσφέρει, ο Κάιν, ακολουθώντας το αιωσφορικό πνεύμα και τη σάρκα του, άλλαξε την θυσία με αποτέλεσμα να δυσαρεστηθεί ο Κύριος ο Θεός. Βλέπουμε, αδελφοί, οι άνθρωποι πόσο εύκολα πέφτουν στην παγίδα του σατανά. Για τον κάθε άνθρωπο, για την κάθε καρδιά, ο διάβολος έχει μία διδασκαλία που ταιριάζει γάντι στο θέλω του ανθρώπου. Και ο Κύριος να ευλογήσει τους ανθρώπους, να τους ελευθερώσει από όλα αυτά τα ψέματα και εμάς να μας κρατήσει στον δρόμο της αλήθειας, δίνοντάς μας την δύναμη να βοηθήσουμε αυτούς εκεί έξω τους ανθρώπους να γνωρίσουν με επίγνωση το δρόμο του Θεού, τη ζωή του Κυρίου και την αλήθειά του. Υπάρχουν πάρα πολλά που ο διάβολος έχει δώσει στους ανθρώπους αυτές τις χιλιετηρίδες που υφίσταται η κτήση. Και αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους, θα δούμε ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα πιστεύω. Ξέρετε, μέχρι περίπου το 1600, αν θυμάμαι καλά, δεν υπήρχε άθεος άνθρωπος. Όλοι πίστευαν σε έναν Θεό. Είτε στον αληθινό Θεό, είτε σε ψεύτικους θεούς, κατ' επέκταση τον διάβολο. Από εκεί και μετά, άρχισε να υπάρχει και ο αθεϊσμός μαζί με όλες τις ψευδοδιδασκαλίες του διαβόλου. Και μιλάμε με πολλούς ανθρώπους. Ακούμε την γνώμη τους. Ακούμε τις αντιλήψεις τους. Ακούμε το τι πιστεύουν. Και είναι λυπηρό που πιστεύουν τα όσα πιστεύουν μην πιστεύοντας το Λόγο του Θεού και τη δόξα του Κυρίου. Μιλάμε με πολλούς ανθρώπους και αυτά που θα σας πω, αδελφοί, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ακούσει και δυστυχώς μας έχουν στεναχωρήσει καθώς οι άνθρωποι όχι μονάχα τα λένε, αλλά τα υπερασπίζονται φανατικά, δογματικά και πεισματώδη. Και ρωτώντας τους ανθρώπους, πες μου σε παρακαλώ, πες μου, καλέ μου άνθρωπε, εσύ ποια γνώμη έχεις ως προς την δημιουργία, ως προς το ποιος είναι ο δημιουργός? Αν ρωτήσουμε τους ανθρώπους αυτή την ερώτηση, μετά από το αρχικό σοκ θα αρχίσει ο κάθε άνθρωπος να μας αναλύει τη δικιά του γνώμη, το δικό του πιστεύω, τη δικιά του φιλοσοφία, που αυτά τα οποία θα ακούσουμε θα σας τα πω σε λίγο, ώστε να πάρουμε μια γνώση, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε, να αντικρούσουμε τα πιστεύω, τα λανθασμένα των ανθρώπων, αλλά παράλληλα, αδελφοί, να τους βοηθήσουμε. Δεν είναι το θέμα να τους αντικρούσουμε, το θέμα είναι να τους βοηθήσουμε. Και η πρώτη θεωρία για την δημιουργία της κτήσης είναι ότι προερχόμαστε από εξωγήινους. Υπάρχουν άνθρωποι ανά τον κόσμο, και μάλιστα πάρα πολλοί, που πιστεύουν ότι ό,τι έχει δημιουργηθεί και ζει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη προέρχεται από εξωγήινους. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιες θεωρίες που αυτοί οι άνθρωποι ομολογούν με απόλυτη βεβαιότητα. Κατά την προϊστορική λοιπόν περίοδο, εξελιγμένα όντα ήρθαν από κάποιον άλλο πλανήτη και ράντισαν την Γη με μικρόβια, με κάποιους λοιπόν μικροοργανισμούς, και το αποτέλεσμα ήταν να προέλθει η κάθε ύπαρξη. Από αυτόν τον μικροοργανισμό άρχισε να ζει η αγελάδα, από τον άλλον ο άνθρωπος, από τον άλλον μικροοργανισμό το πρόβατο και ούτω καθεξής. Αυτό λέγεται πανσπερμία. Κάποιοι άλλοι λένε ότι εξωγήινοι πέταξαν απόβλητα στο διάστημα, και καθώς σε αυτά τα απόβλητα επάνω υπήρχαν κάποιοι μικροοργανισμοί, ήρθαν στην επιφάνεια της Γης με αποτέλεσμα να γεννηθεί η ζωή. Κάποιοι άλλοι λένε ότι πριν 350.000 χρόνια μία φυλή εξωγήινων με το όνομα Ανουκάκη ήρθε στην Γη θέλοντας να εκμεταλλευτεί το πλούσιο υπέδαφος της. Έτσι αυτά τα εξελιγμένα εξωγήινα όντα συνευρέθησαν με ζώα. Η θεωρία λέει είτε γήινα ζώα είτε δικά τους ζώα, με αποτέλεσμα να γεννηθεί από αυτή τη συνέβρεση ο άνθρωπος που θα εργαζόταν ως δούλος αυτών των όντων το έδαφος της Γης υπέρ των εξωγήινων. Φυσικά υπάρχουν και άλλες θεωρίες, αλλά το θεωρώ αστείο να πω κάτι περισσότερο. Β' Τιμωθέου 4:4. Και από μέν της αληθείας χέλουσι αποστρέψει την ακοή αυτών, εις δε τους μύθους χέλουσι εκτραπεί. Θα εκτραπούν στους μύθους. Και η δεύτερη θεωρία που θα σας αναλύσω μιλάει για τον τρόπο σκέψης των Ελληνιστών, οι οποίοι σύμφωνα με την ελληνιστική μυθολογία αναλύουν το πώς δημιουργήθηκε η ζωή και αυτός ο κόσμος. Κατά αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, στην αρχή υπήρχε ένας θεός που ονομαζόταν Χάος. Ο θεός αυτός, καθώς κουράστηκε να είναι μόνος του, παρέθηκε. Έπλασε τα πάντα. Αρχικά έπλασε την θεά Γη, μετά τον φοβερό Τάρταρο, τη μαύρη νύχτα και την όμορφη ημέρα. Η θέα γη γέννησε με τη σειρά της κάθε τι που υπάρχει στην φύση. Σε αυτά που δημιούργησε υπήρχε και ο Θεός ουρανός, ο οποίος αφού παντρεύτηκε την θέα γη γέννησε πολλούς θεούς, και οι θεοί με τη σειρά τους γέννησαν το ανθρώπινο γένος. Κάποια στιγμή, και καθώς η Πανδώρα σκόρπισε όλα τα κακά στον κόσμο, ο Δίας εξόντωσε το ανθρώπινο γένος, που ξαναδημιουργήθηκε όταν ο Δευκαλίωνας, ένας ημίθεος, και η Πύρα πετούσαν πέτρες πίσω τους. Σε αυτές του Δευκαλίωνα γίνονταν άνδρες, ενώ σε αυτές της Πύρας γυναίκες. Αυτή είναι η ελληνιστική θεωρία για το πώς δημιουργήθηκε η γη και ο άνθρωπος. Α Τιμοθέου 1:4. Μηδέ να προσέχωσιν εις μύθους και γενεαλογίας απεράντους έτινες προξενούσι φιλονικίες μάλλον, παρά την εις την πίστην οικοδομήν του Θεού ούτω πράτε. Στο πέρασμα των χρόνων, αδελφοί, των αιώνων, άρχισε να υπάρχει και η εξελεκτική θεωρία, ο δαρβινισμός. Είναι θεωρία που λέει ότι προερχόμαστε από τους πιθήκους. Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν τρεις υποθέσεις γύρω από την δημιουργία της ζωής κατά τους υποστηριχτές αυτής της θεωρίας. Η πρώτη υπόθεση μας λέει ότι η ζωή άρχισε στην γη από ένα μικρό σπέρμα που βρισκόταν επάνω σε έναν μετεωρίτη ή κάποιο άλλο αντικείμενο το οποίο έπεσε στην γη. Η δεύτερη κατά αυτούς υπόθεση υποστηρίζει ότι η ζωή εμφανίστηκε κάποτε αυτόματα με την αυτόματη γένεση σε ένα φρισμένο πρασινοπό κύμα στον ωκεανό. Και η τρίτη υπόθεση υποστηρίζει ότι μια μεγάλη αστραπή πέρασε την ατμόσφαιρα της γης και δημιούργησε τον πρώτο πυρήνα ζωής στην γη. Ο μεγάλος μικροβιολόγος Λουδοβίκος Παστέρ, μετά από λεπτομερείς μελέτες, είπε «εξ νυξίλο νυξίλι», που σημαίνει «από το τίποτα δεν μπορεί να προέλθει τίποτα». Και μάλιστα αντίκρουσε την θεωρία του Ζόρζ Λεμέτρ το 1927, ο οποίος διατύπωσε την θεωρία της μεγάλης εκρήξεως και της αρχής του σύμπαντος, το γνωστό Big Bang. Η εξελεκτική θεωρία λέει ότι στην αρχή η ζωή δημιουργήθηκε από την ένωση ατόμων αζότου, άνθρακα, υδρογόνου, μαζί με λίγο θιάφη και μερικά άλλα συστατικά. Ακούστε, σας παρακαλώ, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύουν όλα αυτά αντί να πιστέψουν ότι ο Κύριος ο Θεός έπλασε τα πάντα. Και τους ευλογάμε, αδελφοί, το φως να λάμψει στο μυαλό τους, το πνεύμα και την καρδιά τους, για να πιστέψουν τη μοναδική αλήθεια και να βγουν από τα δεσμά και τις αλυσίδες κάθε ψέματος και αναλήθειας. Η πρώτη λοιπόν μορφή κατά αυτού ζωής ήταν ένα στίγμα από αυτές τις ενώσεις. Το μικρό αυτό στίγμα μετατράπηκε σε αμοιβάδα. Η αμοιβάδα εξελίχθηκε σε ψάρι. Το ψάρι έγινε αμφίβιο ζώο. Το αμφίβιο ζώο έγινε ερπετό. Το ερπετό έγινε πουλί. Από το πουλί προήλθε το θηλαστικό και από το θηλαστικό ο άνθρωπος. Η μεταλλαγή των ειδών, λένε, έγινε γιατί εφαρμόστηκε τέλεια ο νόμος του ισχυρού. Και την εξελεκτική θεωρία την διατύπωσε ο Δαρβίνος Κατά τη διάρκεια του πεντάχρονου εξερευνητικού του ταξιδιού με το πλοίο Beagle 1831 μετά Χριστό, 1836 μετά Χριστό, κυρίως στα νησιά Γκαλαπάγκος. Ο νόμος του ισχυρού τι είναι? Ένα είδος το οποίο ήθελε να κυριαρχήσει και να επιβιώσει με την πάροδο του χρόνου και κάτω από φυσικές συνθήκες αφαιρούσε ασήμαντα άχρηστα οργανικά κομμάτια από πάνω του, από την φύση του και πρόσθεται άλλα πιο ικανά. Αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν για την εμφάνιση του πρώτου ματιού τα παρακάτω. Πάνω λοιπόν στο σώμα ενός ζώου πριν εκατομμύρια χρόνια υπήρχε ένα σημαδάκι, μια προεξοχή. Όταν το φως του ηλίου έπεφτε επάνω σε αυτό το ζώο, το δέρμα στο σημείο με την προεξοχή ήταν πιο ευαίσθητο. Έτσι το ζώο έστρεψε το σημαδάκι αυτό προς τον ήλιο, ώστε τα κύματα του φωτός να πέφτουν επάνω του. Έτσι και διαμέσου εκατομμυρίων ετών το σημαδάκι μεταβλήθηκε σε νεύρο που στην συνέχεια έγινε το γνωστό μάτι. Το πόδι δε κατά αυτούς δημιουργήθηκε όταν κάποιο ζώο απέκτησε μια προεξοχή, ένα εξογκωματάκι τέλος πάντων στο σώμα του. Και αφού ανακάλυψε ότι χρησιμοποιώντας αυτό το εξόγκωμα θα μπορούσε να κινηθεί καλύτερα, με την πάρο των χρόνων αναπτύχθηκε το πόδι. Τέλος, αποπίθηκη γινήκαμε άνθρωποι κατά αυτούς ένεκεν της γενετήσιας επιλογής. Δηλαδή, οι πιθηκίνες προτιμούσαν αρσενικούς πιθήκους με λιγότερο τρίχωμα. Και έτσι αυτό σιγά σιγά εξαφάνισε με την πάροδο των χρόνων το περίσσιο μαλλί στο σώμα, ενώ για την καλυτέρευση του ανθρώπου ως είδος έναν των πιθήκων λένε ότι ίσχυσε η θεωρία του ισχυρού. Αυτά που σας λέω είναι πράγματα οποία τα πιστεύουν άνθρωποι και τα ομολογούν ως αλήθειες. Είναι λυπηρό, αδελφοί. Πόσο πρέπει να νηστεύσουμε, πόσο πρέπει να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους. Να σπάσουν οι αλυσίδες, αδελφοί. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25 εδάφιο. Προς Ρωμαίους 1, 22 και μετά 25. Λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Και στο 25, ήτινες, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και στεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα, ώστε είναι ευλογητός εις τους αιώνες. Αμήν. Ας δούμε τώρα και κάποιες άλλες ανθρώπινες θεωρίες για τη δημιουργία. Οι Πολυνήσιοι έλεγαν ότι κάποιο πουλί γέννησε πρώτα ένα αυγό από το οποίο προήλθε η ζωή. Οι Αιγύπτιοι και οι Ινδουιστές έλεγαν ότι οι θεοί τους έστειλαν ένα αυγό μέσω του οποίου ήρθαν στην ύπαρξη οι μορφές της ζωής. Στην αρχαία Ελλάδα, ο Θαλής ο Μιλήσιος το 600 π.Χ. έλεγε ότι όλα προήλθαν από το νερό. Ο Αναξίμανδρος από τη Μίλητο την ίδια εποχή έλεγε ότι η ζωή ξεπήδησε από την πρωτόγονη λάσπη. Ο Αναξιμένης γύρω στο 550 π.Χ. θεωρούσε τον αέρα την μήτρα κάθε όντος. Τέλος, ο Ηράκλητος πίστευε ότι η ψυχή προερχόταν από την φωτιά. Πουθενά ο Κύριος ο Θεός. Η ύλη από την ύλη για την ύλη. Ψεύτικοι θεοί, εξωγήινοι, ένα σωρό φιλοσοφίες, αδελφοί, αλλά πουθενά η αλήθεια, ο Κύριος των δυνάμεων. Ψαλμός 14.1. Ψαλμός 14.1. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Ω, αδελφοί, είναι φοβερό εδάφιο. Είπε ο άφρονας στην καρδιά του, «Δεν υπάρχει Θεός». Διεφθάρισαν, έγιναν δελειροί στα έργα. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Όταν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι δεν υπάρχει Θεός, γίνεται ο χείριστος των ανθρώπων. Κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να πράξει το αγαθό, γιατί μέσα του δεν εργάζεται η κατά Θεόν συνείδηση, αλλά η κατά κόσμο συνείδηση. Γένεσης 1-1. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Στην αρχή αυτός που ποίησε, που έφτιαξε, που δημιούργησε, που έφτιαξε, έκαμε, ευλόγησε, έδωσε, έκτισε τα πάντα, είναι ο Κύριος, ο Θεός. Μέσα λοιπόν από την φωτιά της ηλιστικής φιλοσοφίας που καταστρέφει στο πέρασμά της εκατομμύρια ψυχές, έρχεται το μοναδικό βιβλίο που μας μιλάει, αδελφοί, για τη ζωή, για την πρόλευσή της και φυσικά για τον προορισμό αυτής. Μας λέει για τη δημιουργία της ζωής, από πού προήλθαμε και ποιος είναι ο προορισμός μας. Είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος έρχεται να αποκαταστήσει κάθε βλάβη, να ξυπνήσει τον άνθρωπο και να του δώσει τη σωστή γνώση, οδηγώντας αυτόν στο σωστό δρόμο. Διαβάσαμε στο εδάφιο Γένεση 1-1 ότι ο ένας και μόνος Θεός, ο οποίος είναι αληθινός και ζωντανός, δημιούργησε τα πάντα. Και μέσα σε αυτό το εδάφιο αντικρούμε, αδελφοί, ένα σωρό ψευδοδιδασκαλίες. Τον αθεισμό, τον πολυθεϊσμό. Ένας Θεός τα έκανε όλα. Τον φαταλισμό. Όλα έγιναν από μόνα τους. Φαταλισμός. Έγιναν τυχαία. Τον δαρβινισμό. Τον πανθεϊσμό. Ο Θεός είναι η ίδια η φύση. Δεν είναι η ίδια η φύση ο Θεός. Ο Θεός έκανε τη φύση. Και σίγουρα, αδελφοί, αντικρούεται και ο ηλισμός. Η ύλη επίησε την ύλη. Δεν έκαμε η ύλη την ύλη. Ο Θεός δημιούργησε την ύλη. Για να ζήσει ο άνθρωπος τα όποια χρόνια της ζωής του, να γνωρίσει τον Κύριο τον Θεό, τον Σωτήρα της ψυχής του, να μετανοήσει, να δώσει την καρδιά του σε αυτόν, να τον υπηρετήσει και να οδηγηθεί στον ουρανό, στην αιώνια παρουσία του Κυρίου. Επίσης, να πούμε κάποια πράγματα. Δεν γνωρίζουμε ούτε μία περίπτωση ζωντανού οργανισμού που δημιουργήθηκε από μόνος του. Η θεωρία των μαθηματικών καταδικάζει από πλευράς πιθανοτήτων την δημιουργία της ζωής από το μηδέν. Κάποιος μαθηματικός είπε, το να έχει γίνει το οτιδήποτε από μόνο του είναι σαν να βάλουμε έναν πίθηκο επάνω σε μια γραφομηχανή, να χοροπηδάει ο πίθηκος και να γραφτεί ένα τέλειο σε σύνταξη βιβλίο. Όσες πιθανότητες λοιπόν έχει ο πίθηκος πηδώντας επάνω στη γραφομηχανή να γράψει ένα τέλειο συντακτικά βιβλίο, τόσες πιθανότητες έχει και να δημιουργηθεί από το τίποτα οτιδήποτε και όσα, αδελφοί, βλέπουμε γύρω μας σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον κόσμο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Οι άνθρωποι αυτοί σίγουρα δεν γνωρίζουν το Λόγο του Θεού για τις χιλιάδες προφητείες που εκπληρώθηκαν, για αυτές που εκπληρώνται σήμερα, για τις προφητείες τις μεσιανικές που μιλούν για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τις υπερφυσικές προσωπικές μας εμπειρίες, τα θαύματα του Κυρίου, τις νεκραναστάσεις, τις δυνάμεις, τα χαρίσματα, τις θεραπείες. Ακούστε αυτό. Μυτοχονδριακή εξέταση DNA σε 150 ανθρώπους από διαφορετικά μέρη έδειξε κοινό πρόγονο. Ξέρετε ποιον? Την Εύα. Ο παντοδύναμος Θεός έκανε να έρθουν στην ύπαρξη τα πάντα από το μηδέν. Με ξεχωριστό τρόπο ο Θεός δημιούργησε εσένα και μένα, δημιούργησε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε ολοκληρωμένος, γεμάτος αρετές, πρικισμένος, και αυτό βλέπουμε στο ότι ο Αδάμ ήταν πλήρης νοημοσύνης όταν έδινε ονόματα σε όλα τα ζώα. Δημιουργήθηκε ακέραιος ο άνθρωπος, καθώς πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και ήρθε σε ύπαρξη με τον Λόγο και, την δύναμη του Κυρίου. Ο άνθρωπος ήρθε σε ύπαρξη με τον δημιουργικό Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Κυρίου. Αμήν. Αφού εν ολίγης αδελφοί είπαμε ό,τι είπαμε, έτσι περιληπτικά πιάσαμε κάποιες φιλοσοφίες, κάποιες διδασκαλίες, κάποιες θεωρίες. Με λίγα λόγια επίσης θα πούμε για τον Κύριο, τον αληθινό δημιουργό, και ότι εμείς είμαστε αποτέλεσμα της αγάπης Του, αποτέλεσμα της έκφρασης του σχεδίου Του, καθώς ο Κύριος ο Θεός δημιούργησε τα πάντα με κορονίδα της δημιουργίας των άνθρωπων. Και θα πούμε μερικά στοιχεία που επαληθεύουν τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας. Και το πρώτο στοιχείο είναι η ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση είναι το πρώτο στοιχείο που επαληθεύει τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας. Και διαβάζουμε Παροιμίες 20-27 εδάφιο. Λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο διερευνά πάντα τα ενδόμηχα της καρδιάς. Η συνείδηση είναι η εσωτερική γνώση, η επίγνωση των πράξεων και των σκέψεών μας. Είναι κάτι από την τελειότητα της εικόνας του Θεού που είχε ο

έπλασε τον άνθρωπο, φύτευσε μέσα του τον θεϊκό λογισμό ως μια φωτεινή σπίθα για να φωτίζει το νου του. Ο πρώτος νόμος ποιος ήτανε? Ο συνειδησιακός νόμος, ο γραπτός νόμος, πότε δόθηκε? Επί Μωυσή, 1500 χρόνια συν πλην, προτού γεννηθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μέχρι τότε οι άνθρωποι βάδιζαν σύμφωνα με τον νόμο της συνείδησης και τα όσα άκουγαν από τους Αγίους και τους προφήτες. Η συνείδηση θεωρείται φρουρός του ηθικού βίου και το κυριότερο μέσο για την μεταμόρφωση του ανθρώπου με την χάρη του Θεού. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Είναι η δύναμη για να ανιχνεύσει τα ίχνη της παρουσίας του Χριστού. Είναι η ομορφιά για να νιώσει το έξοχο και διαφορετικό της φύσης του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έχει δώσει αυτή την ευλογία, την συνείδηση, για να ξεχωρίζουμε, αδελφοί, από τα ζώα. Όπως επίσης να μπορούμε να ξεχωρίζουμε, να έχουμε διάκριση το καλό από το κακό. Απορρίπτοντας το κακό, διαλέγοντας το καλό, να ζούμε μια ηθική ζωή μαζί με τον Κύριο μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο μας βεβαιώνει τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι ο Λόγος του Θεού. Ιακώβου 1.18. Διαβάζουμε Ιακώβου 1.18. Εξαιτίας αυτού θελήσεως εγέννησε ημάς για του λόγου της αληθείας, για να είμαστε εμείς απαρχή της των κτισμάτων αυτού. Μας άφησε μια παρακαταθήκη ο Κύριος, ένα αιώνιο δώρο, ένα βιβλίο έξοχο, ένα πολυμορφικό βιβλίο που περιλαμβάνει οτιδήποτε ο Κύριος ήθελε να μας μεταδώσει, να μας ευλογήσει. Περιλαμβάνει νόμους, ηθική, λειτουργίες, ύμνους, παροιμίες, βιογραφίες, επιστολές, προφητείες. Ο Λόγος του Θεού μας μαρτυρά τόσο την προέλευσή μας, όσο και το έξοχο αυτού που μας δημιούργησε. Ο Λόγος είναι η αιτία που γνωρίζουμε τα πάντα. Ο Λόγος του Θεού είναι η αιτία που μπορούμε να γνωρίσουμε τα πάντα. Την γέννηση, την αναγέννηση, την σωτηρία, την κόλαση. Σε αυτό το βιβλίο δεν υπάρχει ούτε ένα λάθος. Όλα έχουν έναν τέλειο ηρμό και μια έξοχη σύνδεση. Το 1/3 του λόγου είναι προφητικό. Οι μεσιανικές προφητείες που είναι γύρω στις 320 επαληθεύτηκαν όλες. Όλες οι προφητείες που μιλούσαν για την ζωή του Κυρίου και γράφτηκαν, αποδόθηκαν από προφήτες κατά την Παλαιά Διαθήκη, περίπου 320 τον αριθμό, επαληθεύτηκαν στην ζωή του Κυρίου. Να πω επίσης ότι το 80% των προφητιών έχει πραγματοθεί. Ο λόγος είναι επιστημονικά ακριβής, καθώς στοιχεία της φύσης και κανόνες αυτής που υπόθηκαν αιώνες πριν βιβλικά ανακαλύπτονται τώρα από τους επιστήμονες της σύγχρονης εποχής. Αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως χώρες και πόλεις που οι περιγραφές του λόγου ταιριάζουν απόλυτα. Ο ίδιος ο Ιησούς επιβεβαίωσε κάθε τι που είναι γραμμένο μέσα στο λόγο. Ψαλμός 119-105. Ψαλμός 119-105. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τας τρίβους μου. Ο Λόγος του Θεού είναι λίχνος,

0: είναι φως που φωτίζει. Μας μιλάει κατευθείαν στην καρδιά, αδελφοί, και μας δίνει νόηση και σοφία, λύνοντάς μας οποιανδήποτε απορία. Και είναι κρίμα να βλέπουμε έξυπνους ανθρώπους με μία προκατειλημμένη αιμονή. Δέχονται πως όλα είναι δυνατά, πως όλα είναι αλήθεια, εκτός από την ιδέα πως ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Αλλά παρά τη σκληρότητα του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού μένει σαν βράχος ασάλευτος και έτοιμος να δώσει σωτηρία και φως στον όποιο άνθρωπο μετανοημένα ανοίξει την καρδιά του. Τέλος, αδελφοί, ένα τρίτο στοιχείο που μας διαβεβαιώνει και μας πιστοποιεί τον βιβλικό τρόπο δημιουργίας είναι η ίδια η δημιουργία. Η ίδια δημιουργία μαρτυρεί ότι όλα αυτά τα έφτιαξε και τα έκαμε ο Κύριος ο Θεός. Προς Ρωμαίους 1:20. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και η θειώτης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Αν ένας άνθρωπος παρατηρήσει τη δημιουργία, την φύση, αν είναι ειλικρινής προς τον εαυτό του, τότε πρέπει να φωνάξει δυνατά: υπάρχει Θεός, υπάρχει ο Κύριος ο Θεός. Τι να πρωτοπούμε, αδελφοί? Η γη είναι στη σωστή απόσταση από τον ήλιο. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή στην γη εάν ήταν λίγο κοντύτερα ή λίγο μακρύτερα. Έχει το σωστό μέγεθος η γη. Γιατί εάν είχε μικρότερο μέγεθος, δεν θα μπορούσε να κρατήσει νερό, όπως ο Ερμής και η Σελήνη. Ενώ αν είχε μεγαλύτερο μέγεθος, θα κρατούσε δηλητηριώδη αέρια. Βλέπουμε την βαρύτητα, τους νόμους της φύσεως, τους πλανήτες, τα αστέρια, την διαδικασία της εξάτμισης του νερού, την βροχή, τα ζώα, τα δέντρα, τα οροθέσια της θάλασσας, είναι όλα τέλεια φτιαγμένα. Αμήν. Υπάρχουν δισεκατομμύρια γαλαξίες, αστέρια, πλανήτες, δυνάμεις, ο ήλιος, οι δύο φωστήρες, τα αστέρια, φοβερά πράγματα που δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι όλα αυτά έγιναν από μόνα τους, τυχαία. Είναι η διδασκαλία, όπως είπαμε πριν λίγο, του φαταλισμού. Αμήν. Δεν μπορούν όλα αυτά να έγιναν τυχαία. Αλλά κάνοντάς σας μια ερώτηση: το πιο έξοχο δημιούργημα του Θεού ποιο είναι? Ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι το πιο έξοχο δημιούργημα του Κυρίου του Θεού. Θα πω λίγα στοιχεία για να ολοκληρώσουμε το κήρυγμά μας. Ο άνθρωπος, το ανθρώπινο σώμα, μοιάζει με μια μεγάλη πόλη όπου μένουν 300 τρισεκατομμύρια κάτοικοι. Οι ζωντανές μονάδες που αποτελούν το θαυμαστό αυτό δημιούργημα είναι τα ανθρώπινα κύτταρα. Καθένα από αυτά είναι γεμάτο από μία ουσίνη, το πρωτόπλασμα. Χωρίς κανένας να διδάξει αυτά τα μικροσκοπικά κύτταρα, αυτά αρχίζουν από την πρώτη στιγμή να κτίζουν το ανθρώπινο σώμα. Στην αρχή ο άνθρωπος έχει μία μονοθάλαμη καρδιά, που σε λίγο χρόνο αρχίζει να στέλνει υγρό από τις σωληνώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Μέσα σε 2 μήνες, μέσα στη μήτρα, αρχίζουν να δημιουργούνται τα οστά και σιγά σιγά να δομείται ο άνθρωπος, καθώς έχουν πλαστεί το νευρικό σύστημα, η μύση του σκελετού και της καρδιάς. Να μιλήσουμε για το αίμα. Σε έναν υγιή και κανονικό άνθρωπο υπάρχουν 5 με 6 λίτρα αίματος. Το αίμα αυτό αποτελείται από τουλάχιστον 30 τρισεκατομμύρια ερυθρά κύτταρα. Κάθε λεπτό 72 εκατομμύρια από αυτά καταστρέφονται και ταυτόχρονα αντικαταστώνται. Κάθε ένα από αυτά τα αιμοσφαίρια εσωτερικά έχει μια ουσία, την αιμογλοβίνη. Είναι ένα είδος πρωτεΐνης που έχει τεράστιες δυνατότητες παρακράτησης οξυγόνου. Όταν φτάσει στους πνεύμονες, απορροφάει όλο το οξυγόνο όσο μπορεί, τέλος πάντων, να μεταφέρει, που είναι 4 φορές πιο πολύ από τον εαυτό του. Κατόπιν το μεταφέρει σε όλα τα ζωντανά κύτταρα για να αναπνεύσουν και να ζήσουν. Ακούστε, ένα τέτοιο μόριο αιμογλοβίνης αποτελείται από 758 άτομα άνθρακα, 1203 άτομα υδρογόνου, 195 άτομα αζότου, 3 άτομα θείου, 1 άτομο σιδήρου, 218 άτομα οξυγόνου, σύνολο 2378 άτομα σε κάθε μόριο αιμογλοβίνης. Όλα τα μόρια έχουν τον ίδιο αριθμό. Δεν μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει από μόνο τα, αδελφοί. Να έχει μια εξωγήινη προέλευση ή μια εξελεκτική εξέλιξη. Δεν μπορεί όλο αυτό να έχει γίνει, αδελφοί. Δεν μπορεί να έχει γίνει, αδελφοί, αυτό πράγμα. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτό το θαύμα, ο άνθρωπος, έχει δημιουργηθεί από το τίποτα. Η πίστη λέει ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Κύριο τον Θεό. Να μιλήσουμε τα νεφρά. Καθαρίζουν το αίμα μας και συνολικά 300 φορές το σύνολο του αίματός μας περνάει από τα νεφρά. 300 φορές. Επίσης συντελούν ώστε να υπάρχει ισοζύγιο, το σωστό δηλαδή νερό, στο σώμα μας. Το σηκώτη, που είναι ένα χημικό εργοστάσιο, το φαγητό διασπάται και κατανέμεται στο σώμα. Είναι φίλτρο τοξικών ουσιών, όπως το αλκοόλ, καθώς διασπά κάθε βλαβερή ουσία. Έχουμε τους αδένες που παράγουν ουσίες ρευστές και χρήσιμες για το σώμα. Επίσης αποβάλλουν από το σώμα άχρηστα υλικά. Οι αδένες είναι οι αμυγδαλές, η σιελογόνη, το σηκώτη, το πάνκρεας, η υδροτοποιή. Και τέλος θα μιλήσω και για τον εγκέφαλο. Τον εγκέφαλό μας, αδελφοί, τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έχει τον άμεσο έλεγχο όλων των εκούσιων ενεργειών του ανθρώπου, το βάδισμά μας, την ομιλία μας, αλλά και όλων των αυτόματων, την έκρηση του σάλιου, την αναπνοή μας. Πολύπλοκο όργανο που ρυθμίζει εκατοντάδες δραστηριότητες ταυτόχρονα. Αποτελεί την πηγή της συνείδησης, της ευφυΐας, της δημιουργικότητας, των συναισθημάτων, της επικοινωνίας. Τέλος, λαμβάνει μια εσωτερική ροή πληροφοριών που έχουν σχέση με τα έσω όργανά μας και τις λειτουργίες του σώματος, όπως η πίεση του αίματος, η θερμοκρασία του σώματος. Όλα αυτά παρακολουθούνται και προκαλούν τις κατάλληλες αντιδράσεις συχνά χωρίς τη δικιά μας λογική συμμετοχή της συνείδησής μας. Χωρίς εμείς να καταλαβαίνουμε τίποτα, ο εγκέφαλος λειτουργεί ένα σωρό λειτουργίες, αδελφοί. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έφτιαξε κατά την εικόνα Του και μας φτιάχνει και ομοίωσή Του και μας φτιάχνει σύμφωνα με την καρδιά Του, σύμφωνα με το θέλημα της αγάπης Του, ώστε, αδελφοί, να αντιπροσωπεύουμε ως εικόνα Θεού εκείνον στην γη. Και θα ήθελα να σηκωθούμε και να διαβάσουμε Ψαλμός 19:1 και να προσευχηθούμε. Να πάρουμε πίστη και παράλληλα, αδελφοί, ο Κύριος να δώσει το φως της αληθείας Του σε κάθε καρδιά, σε κάθε άνθρωπο ο οποίος είναι ποτισμένος με το οποιοδήποτε διαβολικό, εωσφορικό, ερπετικό δηλητήριο. Να προσευχηθούμε και για εμάς, αλλά και για τους ανθρώπους εκεί έξω. Αλλά πρωτού αυτό, ας διαβάσουμε Ψαλμός 19:1. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών Αυτού. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το Πνεύμα Του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις. Από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η πιο βασική σου ανάγκη. Η κραυγή του πνεύματός σου είναι αυτή. Κύριε, έλα και γέμισε με, πλήρωσε με.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ζ. Και εν τες ημέρες του Άχαζ, ιού του Ιωάθαμ, ιού του Οζίου, βασιλέως του Ιούδα, Ρεσίν, ο βασιλεύς της Συρίας, και Φεκά, ο υιός του Ρεμαλία, βασιλεύς του Ισραήλ, ανέβησαν επί την Ιερουσαλήμ, για να πολεμήσω συν αυτήν, αλλά δεν εδυνήθησαν να εκπολιορκήσω συν αυτήν. Και ανήγγυλαν προς τον οίκον Δαβίδ, λέγοντες, «Η Συρία συνεφώνησε μετά του Εφραήμ, και η καρδία του Άχαζ και η καρδία του λαού αυτού εκλονίσθη, ως τα δέντρα του δάσους κλονίζονται υπό του ανέμου». Τότε είπεν ο Κύριος προς τον Ισαΐαν, «Έξελθε τώρα η συνάντηση του Άχαζ, σύ και σε Άρια Σούβ ο υιός σου, εις το άκρον του υδραγωγού της Άνω Κολυμπήθρας, κατά την μεγάλην οδόν του αγρού του Γναφέως, και είπε προς αυτόν, «Πρόσεχε να μένεις ήσυχος, μη φοβηθείς, μη δε μικροψυχήσεις δια τας δύο ουράς των καπνιζόντων τούτων δαυλών, δια των άγριων θυμών του Ρεσίν και της Συρίας και του υιού του Ρεμαλία. Επειδή η Συρία, ο Εφραήμ και ο υιός του Ρεμαλία ευουλεύθησαν κακήν βουλήν εναντίον σου, λέγοντες, ας αναβόμεν εναντίον του Ιούδα και ας στενοχωρήσομεν αυτόν και ας διαμεριστόμεν αυτόν εις εαυτούς και ας βάλομεν βασιλέα εν μέσω αυτού τον υιόν του Ταβεήλ. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Τούτο δεν θέλει σταθεί, ουδέ θέλει γίνει. Διότι η κεφαλή της Συρίας είναι η Δαμασκός και η κεφαλή της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και εις 65 έτη ο Εφραήμ θέλει συντριφθεί, ώστε να μην είναι λαός. Και η κεφαλή του Εφραήμ είναι η Σαμάρια, και η κεφαλή της Σαμαρίας ο υιός του Ρεμαλία. Εάν δεν πιστεύετε, δεν θέλετε βεβαίως στερεωθεί. Και ελάλησεν έτη ο Κύριος προς τον Άχαζ, λέγον, «Ζήτησον σημείον παρά Κυρίου του Θεού σου. Ζήτησον αυτό, ή εις το βάθος, ή εις το ύψος άνω». Αλλά ο Άχαζ είπε, «Δεν θέλω ζητήσει, ουδέ θέλω πειράσει τον Κύριον». Και είπεν ο Ισαΐας, «Ακούσατε τώρα οίκος Δαβίδ. Μικρόν πράγμα είναι δια σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεόν μου. Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Βούτυρον και μέλι θέλει φάγει, έως σου μάθει να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν. Διότι πριν μάθει το παιδίον να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν, η γη την οποίαν αποστρέφεσαι θέλει εγκαταληφθεί υπό των δύο βασιλέων αυτής. Ο Κύριος θέλει φέρει επί σε και επί των λαών σου και επί των οίκων του πατρός σου ημέρας, έτινες δεν ήλθον αφής ημέρας εχωρίσθη από του Ιούδα ο Εφραήμ δια του βασιλέως της Ασσυρίας. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλει συρρήξει ο Κύριος εις τας μίας τας εν της εσχάτης των ποταμών της Αιγύπτου και εις τας μελίσσας τας εν τη γη της Ασσυρίας. Και θέλει συνελθεί και αναπαυθεί πάσε επί τας ηρημωμένας κοιλάδας και εν τις τρύπες των βράχων και επί πάσαν βάτων και επί πάν ωραίων δέντρων. Εν τη αυτή ημέρα ο Κύριος θέλει ξηρίσει με το ξηράφιον το μεμισθωμένον από του πέραν του ποταμού μετά του βασιλέως της Ασσυρίας, την κεφαλήν και τα στρίχας των ποδών, και τον πόγωνα έτη θέλει αφαιρέσει. Και εν εκείνη τη ημέρα άνθρωπος τρέφων μίαν δάμαλην και δύο πρόβατα, από της αυθονίας του γάλακτος το οποίον θέλει συνδίδει, βούτυρον θέλει τρώγει. Διότι βούτυρον και μέλι θέλει τρώγει έκαστος, ως της υπελήφθη εν το μέσο της γης. Και εν εκείνη τη ημέρα πας τόπος ενώ ήσαν χίλιε άμπελοι, χιλίων αργυρίων, θέλει είστε διατριβόλους και ακάνθας. Με βέλη και με τόξα θέλει συνελθεί εκεί. Διότι πάσα η γη θέλει κατασταθεί τρίβολη και άκανθε. Και παν όρος γεγεωργημένων με δίκελαν, όπου δεν ήλθε φόβος τριβόλων και ακανθών, θέλει είστε για να εξαποστέλλονται εκεί βόες και για να καταπατείτε υπό προβάτων.
2: Οσιέ, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Οσιέ των ιών του Βεϊρή, εν τες ημέρες Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, και εν τες ημέρες η Ρεοβοάμ, ιού του Ιωάς, βασιλέως του Ισραήλ. Αρχή του λόγου του Κυρίου δια του Οσιέ. Και είπε Κύριος προς τον Οσιέ, «Είπαγε, λάβε εισε αυτόν γυναίκα πορνείας και τέκνα πορνείας, διότι η γη κατεπόρνευσε, εκλίνασα από όπισθεν του Κυρίου. Και υπήγε και έλαβε την Γόμερ, τη γατέρα του Δεβιλαΐμ, και συνέλαβε και γέννησεν εις αυτόν Ιών. Και είπε Κύριος προς αυτόν, «Κάλεσον το όνομα αυτού Ιεζραέλ, διότι έτει ο λίγον και θέλω εκδικήσει το αίμα Ιεζραέλ επί των οίκων Ιηού και θέλω καταπαύσει την βασιλείαν του οίκου Ισραήλ. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω συντρίψει το τόξον του Ισραήλ εν τη κοιλάδη του Ιεζραέλ». Και συνέλαβεν έτη και γέννησε θυγατέρα και είπε προς αυτόν, «Κάλεσον το όνομα αυτής Λο Ρουχαμά, διότι δεν θέλω ελεήσει πλέον τον οίκον Ισραήλ, αλλά θέλω σηκώσει αυτούς διόλου. Τον δε οίκον Ιούδα θέλω ελεήσει, και θέλω σώσει αυτούς δια Κυρίου του Θεού αυτών, και δεν θέλω σώσει αυτούς δια τόξου, ουδέ δια ρομφέας, ουδέ δια πολέμου, δια ύπων, ουδέ δια υπέων». Και αφού απεγαλάκτησε την Λο Ρουχαμά, συνέλαβε και εγέννησεν Ιών, και είπε Κύριος, «Κάλεσον το όνομα αυτού Λο Αμή, διότι σεις δεν είστε λαός μου και εγώ δεν θέλω είστε ημών. Ο αριθμός όμως των ιών Ισραήλ θελείστε ως η άμμος της θαλάσσης, ή της δεν δύναται να μετρηθεί ουδέ να εξαριθμηθεί».

0: προς τους αδελφούς σας αμή και προς τα αδελφά σας ρουχαμά. Κρίθητε μετά της μητρός σας, κρίθητε, διότι αυτή δεν είναι γηνή μου και εγώ δεν είμαι ανήρ αυτής. Ας αφαιρέσει λοιπόν τας πορνείας αυτής απέμπροσθεν αυτής και τας μοιχείας αυτής εκ μέσου των μαστών αυτής. Μήποτε εκδίσας γυμνώσω αυτήν και αποκαταστήσω αυτήν, καθώς εν τη ημέρα της γεννήσεως αυτής, και θέσω αυτήν εις έρημον και καταστήσω αυτήν ως γην άνυδρον και θανατώσω αυτήν εν δίψη. Και δεν θέλω ελεήσει τα τέκνα αυτής, επειδή είναι τέκνα πορνείας. Διότι η μήτηρ αυτών επόρνευσεν, η συλλαβούσα αυτά έπραξεν εσχήνην, διότι είπε, θέλω υπάγει κατόπιν των εραστών μου, ήτινες με δίδουση των άρτων μου και το ίδωρ μου, το μαλίον μου και το λινάριόν μου, το έλεόν μου και τα ποτά μου. Δια τούτο, ιδού, εγώ θέλω φράξει την οδόν σου με ακάνθας και θέλω οικοδομήσει φραγμών, δια να μη έβρει τα σοδούς αυτής. Και θέλω τρέξει κατόπιν των εραστών αυτής και δεν θέλει φθάσει αυτούς. Και θέλει ζητήσει αυτούς και δεν θέλει ευρύ. Τότε θέλει υπή, θέλω υπάγει και επιστρέψει προς τον πρώτον μου άντρα. Διότι καλύτερον ήτο τότε είσαι με, παρά τώρα. Και αυτοί δεν εγνώριζεν ότι εγώ έδωκα εις αυτήν τον σίτον και τον ίνον και το έλεον και επλήθυνα το αργύριον εις αυτήν και το χρυσίον με τα οποία κατασκεύασαν τον Βάαλ. Δια τούτο θέλω επιστρέψει και λάβει τον σίτον μου εν το καιρό αυτού και τον ίνον μου εν το διορισμένο καιρό αυτού και θέλω αφαιρέσει το μαλίον μου και το λινάριόν μου τα οποία είχε διανασκεπάζει την γύμνωσιν αυτής. Και τώρα θέλω αποκαλύψει την ακαθαρσίαν αυτής έμπροσθεν των εραστών αυτής και ουδείς θέλει λυτρώσει αυτήν εκ της χειρός μου. Και θέλω καταπαύσει πάσαν την εφροσύνην αυτής, τας εορτάς αυτής, τας νεομηνίας αυτής και τα Σάββατα αυτής και πάσας τας πανηγύρης αυτής. Και θέλω αφανίσει τας αμπέλους αυτής και τας σικάς αυτής, περί των οποίων είπε «Μισθώματά μου είναι ταύτα, τα οποία μη έδωκαν οι εραστέ μου». Και θέλω καταστήσει αυτάς δάσος και τα θηρία του αγρού θέλουσι κατά τρόγι αυτάς. Και θέλω επισκεφθεί επ' αυτήν τα σημέρα στον Βάλιμ, καθάς εθυμίαζεν εις αυτούς και εστολίζεται με τα ενότια αυτής και τα περιδέρεα αυτής και επορεύεται κατόπιν των εραστών αυτής, εμέ δε ελισμόνησε, λέγει Κύριος. Δια τούτο, ιδού, εγώ θέλω εφελκίσει αυτήν και θέλω φέρει αυτήν εις την έρημον και θέλω λαλήσει προς την καρδίαν αυτής. Και εκείθεν θέλω δώσει εις αυτήν τους αμπελώνας αυτής και την κοιλάδα του Αχόρ διαθύραν ελπίδος. Και θέλει ψάλλει εκεί, ως εν τες ημέρες της νεότητος αυτής και ως εν τη ημέρα της αναβάσεως αυτής από γης Αιγύπτου. Και εν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, θέλεις με καλέσει ο ανήρ μου και δεν θέλεις με καλέσει πλέον ο Βάαλ μου. Διότι θέλω αφαιρέσει τα ονόματα των Βααλίμ από του στόματος αυτής και δεν θέλουσιν αναφέρεστε πλέον τα ονόματα αυτών. Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω κάμει διαθήκην υπέρ αυτών προς τα θηρία του αγρού και προς τα πετινά του ουρανού και τα ερπετά της γης. Τόξον δε και ρομφέαν και πόλεμον θέλω συντρίψει εκ της γης και θέλω κατοικήσει αυτούς εν ασφαλεία. Και θέλω σε μνηστευθεί εις εμ' αυτών εις τον αιώνα. Και θέλω σε μνηστευθεί εις εμ' αυτόν εν δικαιοσύνη και εν κρίση και εν ελέη και εν ικτυρμής. Και θέλω σε μνηστευθεί εις εμ' αυτόν εν πίστη και θέλεις γνωρίσει τον Κύριον. Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω αποκριθεί, λέγει Κύριος, θέλω αποκριθεί προς τους ουρανούς και αυτή θέλουσιν αποκριθεί προς την γην. Και η γη θέλει αποκριθεί προς τον σίτον και τον ίνον και το έλεον. Και ταύτα θέλουσιν αποκριθεί προς τον Ισραήλ. Και θέλω σπήρει αυτήν διεμ αυτών επί της γης και θέλω ελεήσει την ουκ ηλεημένην και θέλω υπή προς τον ου λαόν μου, λαός μου είσαι. Και αυτή θέλω συνυπή, Θεός μου είσαι.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον γιώτα γάμα. Ο δε Ιησούς ήτο γέρον προβεβικός εις την ηλικία και είπε προς αυτόν ο Κύριος, «Σύ είσαι γέρον προβεβικός εις την ηλικία, μεν ιδε έτη πολύ γη να κυριευθεί. Αυτή είναι η γη ημένουσα έτη, πάντα τα όρια των Φιλιστέων και πάσα η Γεσουρία.

0: από Σιόρ του κατέναντι της Αιγύπτου έως των ορίων της Ακαρών προς βοράν, τα οποία αριθμούνται εις τους Χαναναίους. Επέντε ηγεμονία των Φιλιστέων, των Γαζαίων, των Αζωτίων, των Ασκαλονιτών, των Γετθαίων και των Ακαρονιτών και ή των Αβιτών. Από Μεσημβρίας πάσα η γη των Χαναναίων και η Μεαρά ή των Σιδωνίων έως Αφέκ, έως των ορίων των Αμοραίων και η γη των Γιβλιτών και πάσο Λίβανος προς Ανατολάς Ηλίου από Βαάλ Γαδ υπό το όρος Αερμών έως της εισόδου Εμάθ. Πάντες οι κάτοικοι της ορεινής από του Λιβάνου έως Μισρεφόθ Μαΐμ πάντες οι Σιδόνοι. Τούτους εγώ θέλω εξολοθρεύσει απέμπροσθεν των ιών Ισραήλ. Σίδε διαμήρασον αυτήν διακλήρων εις τους Ισραηλίτας, καθώς προσέταξα εισέ. Τώρα λοιπόν διαμήρασον την γην ταύτην εις κληρονομίαν εις τα σενέα φυλάς και εις το ίμιση της φυλής του Μανασί. Οι Ρουβινίτε και οι Γαδίτε, μετά του άλλου ημίσεως αυτής, έλαβον την κληρονομίαν αυτών, την οποίαν έδωκεν εις αυτούς ο Μωυσής πέραν του Ιορδάνου προς Ανατολάς, καθώς ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, έδωκεν εις αυτούς από τη Σαροήρ της παρατοχήλος του ποταμού Αρνών και την πόλην την εντομέσω του ποταμού και πάσαν την πενδυνήν με Δεβά έως Δεβών και πάσα στας πόλεις του Σιών βασιλέως των Αμοραίων του βασιλεύοντος Ενεσεβών έως των ορίων των Ιών Αμών και την Γαλαάδ και τα όρια των Γεσουριτών και των Μαχαθητών και παν το όρος Αερμών και πάσαν την Βασάν έως Σαλχά, άπαν το βασίλειον του Όγ εν Βασάν, του βασιλεύοντος εν Ασταρόθ και την Εδρεή, ως της εν απελήφθη από τον υπολείπων των γιγάντων. Διότι τούτους ο Μωυσής επάταξε και εξολόθρευσεν αυτούς. Τους Γεσουρίτας όμως και τους Μαχαθίτας οι Ισραήλ δεν εξολόθρευσαν, αλλά κατοικούσιν οι Γεσουρίτε και οι Μαχαθίτε μεταξύ του Ισραήλ έως τη σήμερον. Μόνον εις την φυλή του Λεβί δεν έδωκε κληρονομία. Εδιαπυρός γινόμενε θυσία Κυρίου του Θεού του Ισραήλ είναι η κληρονομία αυτών, καθώς είπε προς αυτούς. Κι έδωκεν ο Μωυσής εις την φυλήν των Ιών Ρουβίν κληρονομίαν κατά τα συγγενείας αυτών. Και τα όρια αυτών ήσαν από Αροήρ της παρατοχήλος του ποταμού Αρνών και η πόλης η εντομέσω του ποταμού και πάσα η παιδινή έως Μεδεβά. Η Εσεβών και πάσα η πόλης αυτής εν την παιδινή, η Δεβών και η Βαμόθ Βαάλ και η Βεθ Βαάλ Μεών και η Ιασά και η Κεδημόθ και η Μιφάθ και η Κυριαθαΐμ και η Σιβμά και η Ζαρέθ Σαά εν το όρι της Κοιλάδος και η Βεθ Φεγόρ και η Ασδόθ Φασγά και η Βεθ Ιεσιμόθ και πάσε πόλης της παιδινής και άπαν το βασίλειο του Σιών βασιλέως των Αμοραίων του βασιλεύοντος Ενεσεβών τον οποίον επάταξεν ο Μωυσής αυτόν και τους ηγεμόνας της Μαδιάμ, τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, άρχοντας του Σιών κατοικούντας την γη. Και τον Βαλαάμ, τον Ιών του Βεόρ, τον Μάντι, οι Ισραήλ εθανάτωσαν εν μαχαίρα μεταξύ των φωνευθέντων υπ' αυτών. Και τον Ιών Ρουβίν, ο Ιορδάνης ήτο το όριον αυτών. Αυτή είναι η κληρονομία των Ιών Ρουβίν, κατά τα συγγενείας αυτών, επόλης και εκόμε αυτών. Και έδωκεν ο Μωυσής κληρονομίαν εις την φυλήν Γάδ, εις τους ιούς Γάδ κατά τα συγγενείας αυτών. Και το όριον αυτών ήτο η Ιαζήρ και πάσε επόλης της Γαλαάδ και το ίμιση της γης των Ιών Αμών έως της Αροήρ της κατέναντι Ραβά. Και από Εσεβών μέχρι Ραμάθ Μισπά Βετονίμ και από Μαχαναΐμ έως των ορίων της Δεβίρ και εν Κοιλάδη Βεθ Αράμ και Βεθ Νιμρά και Σοκχώθ και Σαφών το επίλοιπον του βασιλείου του Σιών βασιλέως της Εσεβών και ο Ιορδάνης τόριον από άκρου της θαλάσσης Χινερόθ πέραν του Ιορδάνου προς Ανατολάς. Αυτή είναι η κληρονομία των ιών Γάδ κατά τα συγγενείας αυτών, επόλης και εκόμε αυτών. Και έδωκεν ο Μωυσής κληρονομίαν εις το ίμιση της φυλής Μανασί, και έγινε κτήμα εις το ίμιση της φυλής των ιών Μανασί κατά τα συγγενείας αυτών. Και το όριον αυτών, ήτο από Μαχαναΐμ, πάσα η Βασάν, άπαν το βασίλειον του Ογ, βασιλέως της Βασάν, και πάσε εκομοπόλης του Ιαΐρ, εν Βασάν, εξήκοντα πόλης. Και το ίμιση της Γαλαάδ, και η Ασταρόθ, και η Εδραή, πόλης του βασιλείου του Ογ, εν Βασάν, εδόθησαν εις τους ιούς Μαχύρ, ιού Μανασί, εις το ίμιση των ιών Μαχύρ, κατά τα συγγενείας αυτών. Ούτε είναι οι τόποι τους οποίους εκκληροδότησεν ο Μωυσής εις τας παιδιάδας Μωάβ εις το πέραν του Ιορδάνου πλησίον της Ιεριχώ προς Ανατολάς. Εις δε την φυλή του Λεβί δεν έδωκε κληρονομίαν ο Μωυσής. Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, αυτός ήτο η κληρονομία αυτών, καθώς είπε προς αυτούς. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Και ούτε είναι οι τόποι τους οποίους οι Ισραήλ εκκληρονόμησαν εν τη γη Χαναάν, τους οποίους εκκληροδότησαν εις αυτούς Ελεάζαρ ο ιερεύς και Ιησούς ο γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των ιών Ισραήλ. Διακλήρου έγινε η κληρονομία των εννέα τούτων φυλών και της ημισίας φυλής, καθώς προσέταξεν ο Κύριος δια του Μωυσέως. Διότι ο Μωυσής είχε δώσει την κληρονομία των δύο φυλών και της ημισίας φυλής από του πέραν του Ιορδάνου. Εις τους Λεβίτας όμως δεν έδωκε κληρονομία μεταξύ αυτών. Διότι οι Ιωσήφ ήσαν δύο φυλέ, του Μανασί και του Εφραήμ, και δεν έδωκαν εις τους Λεβίτας μερίδιον εν τη γη ημι πόλης δια να κατοικώσιν μετά των προαστίων αυτών, δια τα κτίνη αυτών και δια την περιουσίαν αυτών. Καθώς προσέταξεν Κύριος εις τον Μωυσήν, ούτως έκαμον οι Ισραήλ και διεμήρασαν την γη. Και προσήλθον οι Ιούδα προς τον Ιησούν εις Γάλγαλα και είπε προς αυτόν Χάλευ ο γιος του Ιεφωνή ο Κενεζαίος. Σύ εξεύρεις των λόγων των οποίων ελάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, τον άνθρωπον του Θεού περί εμού και σου εν Κάδης Βαρνή. Ήμην 40 ετών ηλικίας ότε με απέστειλεν ο Μωυσής ο δούλος του Κυρίου από Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω την γη. Και απήγγειλα προς αυτόν λόγον ως τη σήτω εν την καρδία. Οι αδελφοί μου όμως, οι συναναβάντες μετέ μου, ενέκρωσαν την καρδία του λαού, αλλά εγώ οικολούθησα εντελώς Κύριον των Θεών. Κι όμως εν ο Μωυσής την ημέραν εκείνην λέγον, «Εξάπαντος η γη την οποία επάτησαν οι πόδες σου, θελήστε κληρονομία η δική σου και τον ιό σου διαπαντός, διότι εντελώς οικολούθησας Κύριον των Θεών. Και τώρα ιδού ο Κύριος με φύλαξε ζώντα, καθώς είπε, τα 45 ταύτα έτη, αφής ημέρας ελάλησεν ο Κύριος των λόγων τούτων προς τον Μωυσή, ότε ο Ισραήλ επορεύεται εν τη ερήμου. Και τώρα ιδού εγώ είμαι σήμερον 85 ετών ηλικίας, έτι και την σήμερον είμαι δυνατός, καθώς την ημέραν ότε με απέστειλεν ο Μωυσής. Οσίτο τότε η δυναμής μου δια πόλεμον και δια να εξέρχομαι και δια να εισέρχομαι. Τώρα λοιπόν δώσμη το όρος τούτο, περί του οποίου ελάλησεν ο Κύριος την ημέραν εκείνην, διότι σύ ήκουσας την ημέραν εκείνην ότι είναι εκεί ανακοίν και πόλης μεγάλε οχυρωμένε. Εάν ο Κύριος είναι μετέ μου, εγώ θέλω δυνηθεί να εκδιώξω αυτούς, καθώς είπεν ο Κύριος. Και ευλόγησεν αυτόν ο Ιησούς και έδωκεν εις τον Χάλευ τον ιόν του Ιεφωνή την Χεβρόν εις κληρονομία. Δια τούτο η Χεβρόν αποκατέστη κληρονομία του Χάλευ ιού του Ιεφωνή του Κενεζαίου έως τη σήμερον, διότι εντελώς οικολούθησε Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Το δε όνομα της Χεβρών πρώτερον ήτο Κυριάθ Αρβά, ήτο δε ο Αρβά άνθρωπος μέγας μεταξύ των Ανακήμ, και η γη ησύχασεν από του πολέμου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Σοφία του Θεού λοιπόν. Η πανσοφία του Θεού σημαίνει ότι αυτός πάντα έχει τα καλύτερα σχέδια, τους καλύτερους τρόπους για να τα πραγματοποιήσει. Και αυτός ο ορισμός, αδερφοί, πηγαίνει πέρα από το ότι ο Θεός είναι παντογνώστης. Άλλο να γνωρίζεις τα πάντα και άλλο να είσαι πανσοφός. Ψαλμός 104, 24. Πόσο μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε. Με σοφία έφτιαξες τα πάντα. Η γη είναι γεμάτη από τα έργα σου. Επειδή ο Θεός είναι αιώνιος, πανταχού παρών, παντογνώστης, τι σημαίνει? Ότι όλες οι αποφάσεις του, όλες οι κρίσεις του, όλες οι ενέργειες του, όλες οι παρεμβάσεις του είναι πάντα οι καλύτερες δυνατές. Και οι πράξεις του Θεού πάντα φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Προσέξτε όμως, τα καλύτερα αποτελέσματα από τη μεριά του Θεού. Δηλαδή αυτά που θα το δοξάζουν. Γιατί, το λέω, το καλύτερο ορίζεται πάντα όχι από τη δική μας την πλευρά, όπως τα βλέπουμε εμείς, αλλά από τη μεριά του Θεού, ο οποίος είναι πάντσοφος. Ανεξάρτητα από το αν κάτι είναι για μας ευχάριστο ή όχι. Μπορεί για τον άνθρωπο να είναι δυσάρεστο αυτό που συμβαίνει, αλλά ο Θεός μέσα στην πανσοφία του να πει αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί ύστερα από 153 χρόνια θα γίνει αυτό και εγώ ετοιμάζω το έδαφος. Ο άλλος δεν ξέρει, ούτε θα ζει τότε. Το ζητούμενο είναι, δοξάζεται ο Κύριος? Εκεί, αυτό πρέπει να βλέπουμε και εμείς σαν παιδιά του. Όχι το δικό μας το συμφέρον. Ο Θεός είναι σοφός, είναι καλός, άρα θα καλοπερνώ κι εγώ αφού είναι ο πατέρας μου. Είναι και έτσι, αλλά μπορεί να είναι και αλλιώς, ανάλογα με την περίσταση. Ρωμαίους 16:27. Γιατί ο λόγος του Θεού διδάσκει σε διάφορα μέρη για τη σοφία του Θεού. Και μαθαίνουμε ότι ο ουράνιος πατέρας μας είναι ο μόνος σοφός Θεός. Στον μόνο σοφό Θεό ας είναι η δόξα διαμέσου του Ιησού Χριστού στους αιώνες. Ένας είναι ο Θεός και είναι ο μόνος σοφός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι οι άλλοι μπορεί να έχουν μια λογική, και εμείς έχουμε λογική, σκεφτόμαστε, κρίνουμε, αλλά ο σοφός είναι μόνο ένας. Τώρα, θα πει κάποιος, καλά, είναι σοφός. Εμένα τι με αφορά αυτό, η σοφία του, τι έχει να κάνει μαζί μου? Οι σοφές πράξεις του Θεού αγγίζουν τη ζωή μας. Ο Θεός δημιούργησε το περιβάλλον, τον κόσμο που ζούμε, και τον έκανε με τέτοιον τρόπο που ο ίδιος δοξάζεται. Και απολαμβάνουμε κι εμείς και τον ευχαριστούμε. Δηλαδή, κάποιος έστω και πρόχειρα μπορεί να κάτσει να δει τη φύση. Θυμούμαι, ήμουν στο στρατό και έμενα βράδυ αξάγρυπνο στη σκοπιά. Έβλεπα. Τι να βλέπω? Έβλεπα τα αστέρια, έβλεπα κάτι, τα δέντρα. Και έλεγα στις πολλές ώρες, ξανά και ξανά, Κύριε, πώς είναι ωραίο αυτό, πώς είναι εκείνο, τι έχει εκεί κάτω. Αναγκάζεσαι να σκεφτείς. Τώρα, με τις γρήγορους ρυθμούς της ζωής, κάποιος δεν βλέπει. Αλλά για πιάσει ένα λουλουδάκι να κόψεις και να κάτσεις κάτω από ένα δέντρο και να το φιλοσοφήσεις λίγο και να δεις πόσο όμορφο είναι. Ενώ είναι εντελώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Ένα άρωμα ξεχωριστό. Αν το δεις με το φακό ή με το μικροσκόπιο, μέσα δεν τελειώνει. Πιάστε ένα σπόρο, ένα σποράκι, έτσι μες στη γη. Εκείνο το σποράκι τι είναι? Τίποτα, ένα σπόρος. Λέει, όταν μπει ο σπόρος μέσα στη γη και πεθάνει, ταυτί, θα βλαστήσει. Τι θα βλαστήσει? Ένα δέντρο. Μπορεί να είναι, ας πούμε, μια μιλιά, έτσι, ένα κυπαρίσι. Για σκεφτείτε, μέσα σε εκείνο το σποράκι υπάρχει τα συστατικά, οι ουσίες που ο Θεός έδωσε, ούτως ώστε όχι μόνο να βγει το τεράστιο δέντρο, που με το νερό, με το χώμα, με τον αέρα θα μεγαλώσει με τα χρόνια, αλλά θα είναι ένα δέντρο μιλιά, ας πούμε, που θα κάνει χιλιάδες μήλα όλα τα χρόνια και θα βγουν σποράκια, εκατομμύρια σποράκια από τα μήλα και δεν τελειώνει. Πολλαπλασιασμός. Λέμε για το θαύμα των δύο ψάρια και τα πέντε ψωμάκια που έκαμε ο Κύριος. Αμήν, μεγάλο θαύμα, έτσι, και δύο περιπτώσεις. Επειδή έγινε γρήγορα, μεγάλο θαύμα. Δεν βλέπουμε αυτό το θαύμα που γίνεται κάθε μέρα παντού. Κόβεις το δέντρο, το στάχι, βγαίνει άλλο. Το κόβεις, βγαίνει άλλο. Κόβεις τα μήλα, βγαίνουν άλλα. Κόβεις τα μήλα, βγαίνουν άλλα. Κόβεις τα λεμόνια, έχει λεμονιές που σου δίνουν, λέει, 7 κοιλιές το χρόνο. Δηλαδή κόβεις και δεν τελειώνει και ξαναβγάζει. Μια μηχανή που βγάζει. Βάζεις νερό, παίρνει λίγο οξυγόνο, λίγο χώμα και έχεις. Δηλαδή θαύματα που βλέπουμε μπροστά μας, λέμε για τη σοφία του Θεού, που δεν τα εκτιμούμε και θεωρούμε ότι απλά θα παίρνω και θα παίρνω. Μα ποιος σου τα δίνει? Έχεις εσύ κάποια μηχανή να σου παράγει, να τρως, να τρως, να καταναλώνεις και να ξαναβγαίνουν ατέλειωτα? Βλέπουμε δηλαδή πώς λειτουργεί το οικοσύστημα. Βλέπεις τον ήλιο, η απόσταση που είναι εκεί. Λίγο ζεστό στο καλοκαίρι, λίγο κρύο στο χειμώνα, αλλά αν ήταν πιο κοντά, λέει, θα μας έκαιγε. Αν ήταν πιο μακριά, θα παγώναμε όλοι. Παρόλο που η αμαρτία έχει αφήσει το στίγμα της πάνω στην πλάση, εν τούτης μπορούμε να δούμε ότι το χέρι του Θεού τα προνόησε όλα θαυμαστά. Δηλαδή να υπάρχει αρμονία και ποικιλία μαζί. Κυρίως όμως, η σοφία του Θεού που μιλάμε απόψε, φανερώνεται στο σχέδιο της λύτρωσης. Πώς ο Θεός εκτελεί τα σχέδια Του. 1 Κορινθίους 1:23. Γιατί στο Λόγο του Θεού μαθαίνουμε πως ο Ιησούς είναι η σοφία μας. Εμείς κηρύττουμε Χριστό σταυρωμένο, για μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες μορία, ανοησία δηλαδή, στους ίδιους όμως τους προσκαλεσμένους και τους Ιουδαίους και τους Έλληνες, τον Χριστό Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Είναι Θεού σοφία σε μας δοσμένο. Και λίγο πιο κάτω στο 30 γράφει: «Αλλά εσείς είστε από Αυτόν εν Χριστώ Ιησού, που έγινε σε μας σοφία από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση». Δηλαδή, με άλλα λόγια, το σχέδιο του Θεού να μας σώσει μέσω της θυσίας του Κυρίου Ιησού, του Σταυρού, είναι το πιο σοφό. Αυτός όμως ο τρόπος, ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, λέει ότι τα μάτια των ανθρώπων μπορεί να φαίνεται και ανοησία. Πάμε λίγο πιο πάνω πίσω, στο 18. «Ο Λόγος του Σταυρού σε εκείνους μεν που χάνονται είναι μορία, σε εμάς όμως που σωζόμαστε δύναμη Θεού». Επομένως, για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί τη σοφία του Θεού και το έργο του Θεού, πρέπει να ανοίξουν τα μάτια του τα πνευματικά. Γιατί οι άνθρωποι είναι τυφλοί πνευματικά. Βλέπουν, αλλά δεν βλέπουν. Όπως λέει ο Κύριος, όποιος έχει αυτιά να ακούσει, ας ακούει. Μα όλοι έχουν αυτιά. Και ακούνε. Τι ακούεις? Πνευματικά δεν μπαίνουν μέσα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να δει πώς είναι δυνατόν ο Θεός που έτσι δημιούργησε όλο το σύμπαν και διακηρύττει ο ίδιος ότι δεν έχει αμαρτία, ότι είναι απόλυτα δίκαιος, ότι είναι αγαθός, ότι είναι άγιος. Έτσι, πού είναι? Αυτός ο Θεός να έρχεται και να λέει στο πλάσμα του: «Πρέπει να τιμωρηθείς. Πρέπει να καταστραφείς, γιατί με έχεις προσβάλει. Κανένας δεν είναι δίκαιος. Όλοι πρέπει να φύγουν, να χαθούν. Αλλά επειδή σε αγαπώ, θα πεθάνει κάποιος άλλος στη θέση σου». Αυτό το σχέδιο, εντάξει, εμείς που είμαστε εδώ το έχουμε συνηθίσει, το ξέρουμε. Στα αυτιά μας δεν φαίνεται περίεργο, δεν είναι ανόητο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, το αντιλαμβανόμαστε, αλλά στον κόσμο δεν φαίνεται έτσι. Ακόμα και εδώ στην πατρίδα μας, όταν πεις το άλλο ότι ο άνθρωπος σώζεται με τη χάρη του Θεού, λόγω της θυσίας που έγινε πριν 2.000 χρόνια, πέθανε ένας άνθρωπος πάνω στο Σταυρό, δεν, λέει, εγώ δεν πρέπει να κάνω κάτι, να προσπαθήσω έστω, να κάνω καλά έργα. Πες μου, να βγω, ξέρω εγώ, 45 σκαλιά γονατιστός, να ματώσουν τα γόνατά μου, να στωθώ, να κάνω κάτι. Δεν είναι δυνατόν να δίνεται η σωτηρία κατά χάρη χωρίς έργα και να εννοεί αυτόν που λέει. Αλλά, αδερφοί, Εφεσίους 2:8, ο Λόγος του Θεού βεβαιώνει, επειδή κατά χάρη είστε σωσμένοι, και εμείς, κατά χάρη, διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν είναι από σας. Είναι δώρον του Θεού, όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος. Δεν είναι από μας. Είναι δώρο. Και για να λάβεις το δώρο, χωρίς να το αξίζεις, πρέπει να έχεις ταπεινότητα μέσα σου. Τίτος 3:4. Ένα παράλληλο εδάφιο. «Φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του σωτήρα μας Θεού». Ποιος είναι ο σωτήρας μας, ο Ιησούς ή ο Θεός? Βλέπετε, ο Θεός είναι που αγάπησε τον κόσμο και έδωσε το γιον του για να μην απολεστεί κανείς. Γιατί έχει κάποιους που λένε ότι ο Θεός είναι αυστηρός, κακός και ήρθε ο Χριστός να μας σώσει. Αμήν, ο Κύριος είναι καλός και μας αγάπησε τέλεια, αλλά έκανε το θέλημα του πατέρα του, του ουράνιο. Όχι το θέλημα του πατέρα μου, το δικό σου να γίνει. Ποιο? Πάνω στο Σταυρό. Φανερώθηκε η αγαθότητα και η φιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού, όχι από έργα δικαιοσύνης που εμείς πράξαμε, αλλά σύμφωνα με το έλεος του μας έσωσε. Διαμέσου λουτρού παλιγγενεσίας. Είναι λίγο δύσκολη λέξη αυτή, εννοεί την αναγέννηση. Και ανακαίνιση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ξέχισε πάνω μας πλούσια, διαμέσου του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας. Ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι που το σχέδιο του Θεού φαίνεται ανόητο, γιατί δεν κρίνουν ήδη ότι έχουν ανάγκη μετάνοιας. Δεν μπορούν να μετανοήσουν, γιατί πιστεύουν πως είναι αρκετά καλοί. Και ο Θεός, εντάξει, καταλαβαίνει, δεν μπορεί, θα δει την καλοσύνη μου και θα με πάρει στον ουρανό. Γιατί τι κάνουν, συγκρίνουν με τα χειρότερα της ανθρωπότητας που υπάρχουν, βιαστές, ληστές, δολοφόνους κλπ. Και σου λέει, καλός είμαι. Δηλαδή, αν πάω κι εγώ κόλαση, τελικά ποιος θα μείνει? Είναι λογικό, ποιος θα μείνει? Κανείς δεν θα μείνει. Αλλά ο Κύριος λέει, κανένας δεν είναι άξιος. Γι' αυτό πρέπει να πάρεις το δώρο. Μην ντρέπεσαι για το μήνυμα του Ευαγγελίου, έστω και αν κάποιοι μπορεί να σε ειρωνευτούν. Τι είναι αυτό? Γιατί είναι έτσι? Ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 11:32, λέει, εξηγώντας τη σοφία του Θεού και το σχέδιο του να σώσει τους εθνικούς, μάλιστα, πως σκληραίνοντας την καρδιά του λαού του. Γιατί, αδερφοί, κάνω μια παρένθεση. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν διάλεξε λαό κατά ακρίβεια, διάλεξε έναν άντρα, τον Αβραάμ. Και από τον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστης, βγήκε ο λαός Ισραήλ, οι 12 φυλές, και είναι ο λαός του ο Ισραήλ. Και λογικά από εκεί έπρεπε να σώζεται όλος ο κόσμος. Δηλαδή να πηγαίνει όλος ο κόσμος στο λαό Ισραήλ, να τηρεί τον νόμο και να σώζονται από εκεί. Αλλά ο Θεός, λέει, έκλεισε τους πάντες μέσα στην απήθεια, και τους μεν και τους δε, για να ελεήσει τους πάντες. Και λέει στο 33, «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσης Θεού, πόσο ανεξερεύνητες είναι οι κρίσεις Του και ανεξιχνίαστοι οι δρόμοι Του. Επειδή ποιος γνώρισε τον νουν του Κυρίου ή ποιος έγινε σύμβουλος Του?» Να σου πω εγώ, Κύριε, τι να κάνεις. Εγώ ξέρω καλύτερα. Ποιος πρώτος έδωσε κάτι σε αυτόν για να του γίνει ανταπόδοση? Επειδή από αυτόν και διαμέσου αυτού και σε αυτόν είναι τα πάντα. Σε αυτόν ανήκει η δόξα στους αιώνες. Αμήν. Άρα, δόξασε το Θεό για το πάνσοφο σχέδιο της σωτηρίας του και μίλησε για το μήνυμα αυτό στους ανθρώπους. Μην προσπαθήσεις να το βελτιώσεις, να το κάνεις καλύτερο. Είναι πάνσοφο. Δεν μπορείς να βάλεις κάτι στο τέλειο. Ό,τι και να βάλεις θα το χαλάσεις. Γιατί καμιά φορά θέλουμε εμείς να γίνουμε πιο καλοί από το Θεό ή διαφορετικά να το φέρουμε για να πείσουμε καλύτερα με άλλα επιχειρήματα. Η σοφία του Θεού, αδερφοί, όμως, επηρεάζει και την καθημερινή μας ζωή και συνεχίζει να μας προκαλεί. Γιατί ο Κύριος συνεχίζει να θέλει να μας κάνει να αρνούμαστε τη δική μας σοφία, γιατί έχουμε δική μας σοφία. Το δικό μας τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή, που κρίνουμε εγκαταστάσεις, και να εμπιστευτούμε τη δική του σοφία, η οποία εργάζεται, όπως είπα, για να εκπληρώσει τα σχέδια του. Το ζήτημα είναι μήπως τα σχέδια μου και τα σχέδια του Θεού έρχονται σε αντίθεση, γιατί εκεί θα έχω πρόβλημα. Εάν έχουμε χαρακτήρα Χριστού, όπως μας θέλει ο Λόγος του Θεού, και το έργο του είναι έργο μου και το θέλω του είναι θέλω μου, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί το συμφέρον του Θεού είναι συμφέρον μου. Αν εγώ όμως θέλω τα δικά μου, να κάνω και λίγο του Θεού, αλλά ρε αδερφέ, και εγώ να κάνω τα δικά μου. Κάτι για μένα, εκεί μπορεί να έχουμε εναντίωση και να μην μας αρέσει η σοφία του Θεού ως προς τη δική μας τη ζωή. Ο χαρακτήρας του Κυρίου είναι ο ίδιος και εκδηλώνεται με παρόμοιους τρόπους σε όλα τα θέματα. Μας καλεί να εμπιστευτούμε τη σοφία του σε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, γιατί εργάζεται μέσα μας σε κάθε περίσταση για το δικό μας το καλό. το δικό μας το καλό. Και ποιο είναι αυτό που θέλει να πετύχει? Να γίνουμε όπως τον Κύριο Ιησού. Έχεις χαρακτήρα Χριστού, έφτασες στην τελειότητα. Ρωμαίους 8:29. Όσους προγνώρισε, προσέξτε, γιατί υπάρχουν και διάφορες σχολές σκέψεις ότι ο Θεός προαποφάσισε αυτόν να σώσω, αυτόν δεν θα το σώσω. Αυτόν που αποφάσισα να σώσω θα το σώσω, γιατί ο Θεός είμαι. Αυτόν που αποφάσισα να μην σώσω, για να μην φανώ κακός, θα τον αφήσω να μείνει μες στην αμαρτία, να γεμίσει με αμαρτία, να χαθεί. Δεν μπορείς να αντισταθείς στον Θεό. Όχι, λέει, όσους προγνώρισε. Είναι ο Λάζαρος εδώ και ο Θεός κάνει ένα έτσι και βλέπει τη ζωή του όταν ήταν 32 χρονών, 35, 25, οτιδήποτε. Τι αποφάσεις έκανε? Διάλεξε, θέλει, είναι καλός με μένα, είναι ταπεινός, ωραία. Πάω πίσω και τον προγνωρίζω. Αυτούς και προόρισε. Γιατί λέμε για τον προορισμό? Α, με προόρισε ο Θεός, να χαθώ, θα χαθώ, τι να κάνω? Σε προγνώρισε για να σε προορίσει. Άρα δεν προορίζει κανέναν ο Θεός στα τυφλά. Δηλαδή, εσύ θα σωθείς, εσύ θα χαθείς. Γιατί κάποιοι πρέπει να σωθούν και κάποιοι να χαθούν. Όχι, ο Κύριος θέλει να σωθούν πάντες οι άνθρωποι. Αυτή είναι η καρδιά του. Αλλά προεγνώρισε, προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του γιου του. Για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς. Δηλαδή, ο σκοπός του Θεού είναι να μας κάνει σαν το Χριστό. Όμοιοι με αυτόν. Γι' αυτό θα εργαστεί με σοφία μέσα από κάθε κατάσταση, για αυτό το σκοπό. Όχι για να γίνεις πλούσιος, να κάνεις ταξίδια και να ευαγγελίζεις, να έχεις μια τεράστια ανέπαυλη και να φιλοξενείς κόσμο, να έχεις πολύ ωραίο αυτοκίνητο για να παίρνεις τους αδελφούς βόλτα. Ξέρετε, πολλές φορές τα πλάθουμε όπως τα θέλουμε για να βγει αυτό που θέλουμε εμείς. Πρόσεξε τα κίνητρα, γι' αυτό λέμε σαν τον Χριστό. Τι ωραίο όχημα είχε ο Κύριος Ιησούς. Αν πείτε, τότε δεν είχε αυτοκίνητα. Είχε όμως γαϊδούρια. Είχε γκαμήλες. Υπήρχαν οι πλούσιοι στην εποχή του, πάντα υπήρχαν οι πλούσιοι σε όλες τις εποχές. Ο Κύριος λέει: εγώ δεν έχω πού να κλείνω το κεφάλι. Θέλανε τα χρήματα για τον ναό, να πληρώσει το δίδραχμο, και του λένε: ο Κύριος δεν πληρώνει δίδραχμο. Και ο Πέτρος λέει: Κύριε, για εδώ, Πέτρο. Κανονικά δεν πρέπει να πληρώσουμε, αφού είμαστε. Δικός μας είναι ο ναός. Αλλά για να μην τους σκανδαλίσουμε, λεφτά ένοχο, πήγαινε, πάρε το πρώτο ψάρι, ένα τετράδραχμο θα πάρεις. Αυτό θα βρεις. Όχι παραπάνω, όχι ένα χρυσό φλουρί να ευλογήσεις και τους φτωχούς. Όσο χρειάζεται για να πληρώσει το δασμό. Και συνεχίζουμε. Γιατί στον ουρανό είναι ο πλούτος, ο αληθινός. Γι' αυτό λοιπόν θα εργαστεί με σοφία μέσα από κάθε κατάσταση, για να μας κάνει όπως τον Κύριον Ιησού. Αν αυτόν τον σκοπό του Θεού τον έχεις αγαπήσει, τον έχεις δεχτεί, τον έχεις αγκαλιάσει, θα μπορείς να δεις, καθώς περνούν τα χρόνια, πως σοφά ο Θεός έχει επιτρέψει προβλήματα στη ζωή σου, δοκιμασίες, δυσκολίες, και σοφά άλλοτε έχει απαντήσει θετικά, όπως θα ήθελες, και κάποτε όχι. Αν λέει, Κύριε, αφού με θέλεις να δυσκολεύομαι, να υποφέρω, είσαι πατέρας, ουράνιος, αγαπάς τα παιδιά σου. Θα δεις με εμπιστοσύνη τη σοφία του και θα μπορείς να δεχθείς τα σχέδια του. Θυμάστε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου, να μην το δούμε γιατί το ξέρουμε όλοι, με το σκόλοπα στη σάρκα. Υπέφερε ο άνθρωπος του Θεού και προσευχήθηκε μια και δύο και τρεις. Είδε τη σοφία του Θεού στη ζωή του, καθώς ο Κύριος δεν του έκανε αυτό που του ζήτησε. Έτσι, για να πούμε, εμείς είμαστε λίγο αμαρτωλοί, δεν είμαστε. Ο Παύλος, πλήρως αφιερωμένος, σπασμένο αγκείο, με τον Κύριο στο έργο του, και να έχει και από πάνω έναν άγγελο Σατάν να το χτυπάει. Τον άφησε ο Κύριος με το πρόβλημά του. Δεν μπορούσε ο Κύριος να το σηκώσει, να το θεραπεύσει. Τόσα θαύματα κάνει. Ο Ιώβ αναγνώρισε πως δεν τα ήξερε όλα. Ένας άνθρωπος που έχασε ό,τι είχε, έτσι, ενώ ήταν δίκαιος ενώπιον του Θεού. Αναγνώρισε, παραδέχθηκε πως δεν τα ξέρει όλα και ότι ο Θεός γνωρίζει καλύτερα. Και το άφησε στον Κύριο. Ήρθε μετά ο Κύριος και τον επιβεβαίωσε και του έδωσε διπλάσια από όσα έχασε. Αλλά εσύ κοιτάξτε ότι εκεί μέσα στη φωτιά που ήταν, που πέθανε, που του λέει η γυναίκα του: τι κρατάς την ακαιρεότητά σου? Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε. Μόνο τα καλά θα δεχθούμε από το Θεό, γυναίκα. Τα κακά δεν θα... Μα ο Θεός δεν δίνει κακά. Κοιτάξτε αδερφοί, ο διάβολος το χτύπησε, ο Θεός έδωσε την άδεια. Ο διάβολος πρέπει να πάρει άδεια. Το να δέχομαι, να εμπιστεύομαι τη σοφία του Θεού, είναι κομμάτι του καθημερινού μου αγιασμού. Κολοσσάης 2 στην αρχή. Ξέρετε ότι όλοι οι θησαυροί της γνώσης και της σοφίας βρίσκονται μέσα στο Χριστό. Θέλω να ξέρετε ποιο μεγάλο αγώνα έχω για σας και για αυτούς που είναι στη Λαοδίκεια και για όσους δεν έχουν δει σωματικά το πρόσωπό μου, για να παρηγορηθούν οι καρδιές τους, καθώς θα ενωθούν μαζί με αγάπη και σε κάθε πλούτο της πληροφορίας της σύνεσης, ώστε να γνωρίσουν το μυστήριο του Θεού του Ιησού Χριστού, στον οποίο είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Είναι κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης. Η σοφία και η γνώση μας το μεταφράζει ότι είναι θησαυροί εκεί μέσα. Μιλάμε για το λυτρωτή του κάθε ένα που μετανοεί και πιστεύει, έτσι, και εμείς είμαστε ανάμεσα. Για αυτόν που πρόκειται να ξανάρθει, να κρίνει τον κόσμο. Σε αυτό λοιπόν το Χριστό βρίσκονται κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί. Τώρα, τι σημαίνει όλοι οι θησαυροί είναι κρυμμένοι? Σίγουρα δεν εννοεί ότι ο Θεός τους κρύβει για να μην τους βρούμε. Θέλει να μας τους κρύψει, δηλαδή να μην έχουμε επαφή μαζί τους. Σημαίνει πως είναι κρυμμένοι από κάθε άνθρωπο που δεν πλησιάζει τον Κύριο όπως αυτός ζητάει. Δηλαδή με ταπεινό πνεύμα, με μετάνοια, με πίστη. Δεν είναι θησαυροί σε κοινή θέα, αλλά πρέπει κανείς να ψάξει να τους βρει. Θυμάστε, λέει, δεν θα ρίξω τα πολύτιμά μου στους χείρους. Τι εννοεί? Βάλε ένα παιδάκι, έτσι, άνω, μωρό, δεν φταίει, δεν είναι κακό το μωρό, και δώσ' του διαμάντια, ξέρω εγώ, μαργαριτάρια να παίξει, θα δει χρωματιστές μπαλίτσες, θα παίξει, θα πετάξει, θα τα χάσει. Δεν φταίει το μωρό, φταίει αυτός που του τα έδωσε, αφού δεν μπορεί να τα εκτιμήσει. Καμιά φορά λέμε, Κύριε, γιατί δεν μας δίνεις, γιατί δεν μας ανοίγεις πράγματα? Μπορείς να το εκτιμήσεις αυτούς τους θησαυρούς, αφού δεν είσαι σε θέση να αντιληφθείς τη σοβαρότητα. Μπορεί να το δεις από πάνω επιφανειακά και να μην το εκτιμήσεις και θα είναι χειρότερο μετά. Να φερθεί σαν χείρος, εισαγωγικά, ο οποίος θα το ξαλαπατήσει και θα φύγει. Είναι κρυμμένη από όποιον θέλει να ελέγξει τον Ιησού. Έτσι, πολλές φορές θέλουμε άνθρωποι να βάλουν τον Κύριο στο σκαμνί και να του πούν τι κάνει. Τι κάνει ο Θεός? Ο Παναπαγγελίσεις, ο Θεός γιατί επιτρέπει αυτό? Γιατί κάνει τα κακά? Γιατί κάνει σεισμούς? Γιατί πεθαίνουν τα μωρά με καρκίνο? Ο Θεός. Δεν υπάρχει άλλος. Άλλη δύναμη, δεν υπάρχει άρχοντας του κόσμου τούτου. Ο Θεός σου λέει είναι πάνω απ' όλα. Ναι, αλλά επειδή δεν ξέρουν τον νόμο του Θεού και τη γραφή δηλαδή γενικά, πώς είναι το σύστημα και πώς είναι η δικαιοσύνη και πώς ο Θεός σέβεται τις αρχές και τις εξουσίες, και όταν ο διάβολος έκλεψε από τον Αδάμ, το σεβάστηκε γιατί έφτιαξε η Εύα και ο Αδάμ. Ναι, μεν ο διάβολος μπαμπέσικα έκλεψε, αλλά ήταν ένα fair play που λέμε, έπαιξε. Γι' αυτό και όταν ήρθε ο έσχατος Αδάμ, την πλήρωσε. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και με το διάβολο είναι δίκαιος, μέχρι να έρθει η ώρα του. Ματθαίος 12:38. Τότε μερικοί από τους γραμματείς και τους φαρισαίους απάντησαν λέγοντας, «Δάσκαλε, θέλουμε να δούμε από σένα ένα σημείο». «Κάτι, Κύριε, δείξε ένα σημείο να πιστέψουν όλοι». Και εκείνος απαντώντας τους είπε, «Πονηρή και μιχαλίδα γενεά, ζητάει σημείο». Γιατί, βλέπετε, δεν ήθελαν σημείο για να πιστέψουν πραγματικά, αλλά προσπαθούσαν να ξεγελάσουν τον Κύριο γιατί ήταν πονηρή και μιχαλίδα. Τι εννοεί μιχαλίδα γενεά? Που ενώ αντί να έχεις τον Κύριο για σύζυγο, είσαι στα είδωλα. Αλλά σημείο δεν θα της δοθεί, παρά δεν θα της δοθεί σημείο. Γιατί ο Κύριος να τους στερήσει? Γιατί δεν τους άξιζε, είναι αυτό που λέμε, ότι δεν εκτιμούσαν. Δεν θα της δοθεί παρά μονάχα το σημείο του προφήτη Ιωνά. Όπως ο Ιωνάς ήταν στη γυλιά του κήτου τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου στην καρδιά της γης τρεις μέρες τρεις νύχτες. Μιλούσε για το θάνατο του. Οι θησαυροί του Χριστού είναι κρυμμένοι γιατί δεν φανερώνονται με τους τρόπους που θέλει ο άνθρωπος. Να κάθομαι και να έρθει να μου φέρει τους θησαυρούς να τους δω. Λες και είναι μπαούλο που θα το ανοίξει και θα έχει μέσα πολύτιμα και θα παίζει με τα μούτρα μέσα. Ή όπως το Σκρούτζ που πηδάει στο θησαυροφυλάκιον του και κάνει μπάνιο με τα χρήματά του. Όσοι θυμάστε. Η θησαυρή του Ιησού είναι κρυμμένη από τον άνθρωπο που νομίζει ότι μπορεί να του υποδείξει τι να κάνει. Και προσέξτε, αδερφοί, και εμείς την παθαίνουμε, γιατί λέμε για τους κακούς άπιστους. Και εμείς ήδη πολλές φορές υποδεικνύουμε στον Κύριο τι να κάνει. Προσευχόμαστε και του διατάζουμε σε εισαγωγικά πώς να ενεργήσει και πώς να λύσει το πρόβλημά μας. Σε παρακαλώ, Κύριε, έχω αυτό το πρόβλημα, κάνε έτσι, έτσι, έτσι. Αφού έρχεσαι σε μένα, που είμαι ο πάντο δύναμος, και μου ζητάς να σε βοηθήσω. Άσε με να το κάνω όπως εγώ ξέρω, αφού αναγνωρίζω ότι είμαι σοφός. Όταν μου λες πώς να ενεργήσω, τότε τι θέλεις, θέλεις απλώς τη δύναμη. Γι' αυτό λέω, δεν είναι το ίδιο. Ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί να κάνει τα πάντα. Είναι στο θέλημά του όμως να το κάνει? Δεν είναι πάντα στο θέλημά του, αδερφοί. Σέβεται ο Κύριος τις καταστάσεις, τους νόμους που έβαλαν τους φυσικούς, γιατί δεν περπατάμε όλοι, ξέρω εγώ, στα κύματα? Ο Ιησούς περπάτησε και ο Πέτρος περπάτησε. Μια φορά. Και είδαν και βούλιαξε. Και ο Ιησούς δεν ξέρουμε, αλλά δεν μας λέει ο λόγος του Θεού ότι περπατούσε. Πάνε, έμπαινε μέσα στη βάρκα μαζί με τους μαθητές και πήγαινε απέναντι. Ενώ μπορούσε να περπατάει και αυτή να ήταν δίπλα. Είχε εξουσία πάνω στη φύση. Όταν έκανε τα ψωμιά και τα ψάρια τόσο να περπατάει στο νερό, ήταν το πρόβλημα. Μπορούσε να πετάει. Μπορούσε, δεν υπάρχει θέμα. Ο Φίλιππος τον άρφραξε το πνεύμα και τον πήγε. Μπορούσε να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις, αλλά δεν ενόμισε αρπαγμό να είναι ίσα Θεό, γιατί ήταν ίσα Θεό εδώ στη γη, με τις δυνάμεις που είχε, για να αρπάξει. Αλλά λέει, ταπείνωσε τον εαυτόν του και έγινε υπήκος θανάτου και μάλιστα θανάτου δούλου, σταυρικού, το χειρότερο θάνατο. Τελευταίου δούλου. Δούλου στους Ρωμαίους. Εκεί είναι ο χαρακτήρας που πρέπει να πλησιάσουμε και να δούμε πώς πρέπει να σκεφτόμαστε. Γιατί όσο δεν έχεις δυνάμεις και να θέλεις να κάνεις κάτι, μόνο φαντασιώσεις θα κάνεις. Αλλά να μπορείς να ρίξεις φωτιά να τους κάψεις όπως τους ζήτησαν οι μαθητές και να μην το κάνεις, εκεί θέλει δύναμη. Δηλαδή λέμε ταπεινή. Όταν δεν έχεις τίποτα, ταπεινός θα είσαι, αφού δεν έχεις. Αν όμως έχεις τις δυνάμεις, μπορείς να μείνεις ταπεινός. Να είσαι πάνω στο σαυρό και να σου λένε κατέβα κάτω, αν είσαι ο γιος του Θεού. Εμείς τα σπάγαμε τα δεσμά και θα τους κατακεραυνώναμε. Έτσι, θα μας έπνιγε το δίκαιο, γιατί ο Κύριος ήταν δίκαιος, δεν έκανε κάτι κακό. Πάσχων δεν απειλούσε. Να δείτε τι θα σας κάνω. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Άρα η θησαυρή του Χριστού είναι κρυμμένη από καθέναν που πιστεύει πως δεν χρειάζεται το Χριστό γιατί τα καταφέρνει μόνος του, ή γιατί βρίσκει αλλού βοήθεια, ή γιατί είναι αρκετά σοφός ή δυνατός. Να το προσεύχομαι τώρα για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εγώ να το λύσω μανιμάνι που ξέρω. Μα πώς θα το λύσεις? Να το λύσα. Ναι, αλλά τι συνέπειες θα έχει που το έλυσες όπως το έλυσες? Που πήγες και τα κανόνισες εσύ όπως θέλεις, γιατί δεν έχεις υπομονή και έβαλες μπροστά σου την ανυπομονησία σου, και επειδή έχεις τη δύναμη και τις σχέσεις ίσως και μπορεί να είναι δύναμη, ξέρω εγώ, μέσω άλλων ανθρώπων, και έκανες αυτό που θέλεις. Και λες, το έκανα. Μετά, που θα έρχεται ο Κύριος να μαζεύει τα αποτελέσματα που τα έριξες όλα κάτω. Λουκάς 23:8. Θυμάστε όταν πήγαν τον Χριστό στον Ηρώδη? Και ο Ηρώδης, βλέποντας τον Ιησού, χάρηκε πολύ. Που θα δει τον Άγιον του Θεού? Όχι. Ήθελε ένα κλάουν, ένα μάγο να του κάνει να δει σοου, όπως του κάνανε. Ήθελε πολύ από πολύ καιρό να τον δει, για το λόγο ότι άκουγε γι' αυτόν πολλά και έλπιζε να δει κάποιο θαύμα να γίνεται από αυτόν. Το ρωτούσε μάλιστα με πολλά λόγια, όμως αυτός δεν του αποκρίθηκε τίποτε. Που αν ήμασταν εμείς οι πονηρούλιδες, θα τον καλοπιάσουμε, του κάνουμε κανένα θαύμα, καμιά θεραπεία, να μας αφήσει ελεύθερος. Ο Ηρώδης είχε εξουσία όταν τον έστειλε ο Πιλάτος. Να μην πάει να σταυρωθεί, όπως του είπε και ο Πέτρος, Κύριε, να σταυρωθείς. Πώς θα άρχουμε, αφού εμείς έχουμε να κάνουμε δουλειά εδώ? Πλην αυτός δεν απεκρίθη προς αυτόν ουδέν, ούτε μια λέξη. Αν λοιπόν είμαι και είσαι διατεθειμένος να πλησιάσω τον Χριστό με τους δικούς του όρους, τότε ναι, θα γνωρίσω κάθε θησαυρό σοφίας και γνώσης, γιατί θα γνωρίζω τον Κύριο Ιησού. Είναι με αυτόν τον τρόπο που θα σκάψεις να πάρει το θησαυρό. Εμείς θέλουμε να ανοίξει ο ουρανός και να μας γεμίσει με τους θησαυρούς, να μας λούσει από πάνω μέχρι κάτω. Δώρο. Ναι, είναι δώρο, αλλά όπως είπα, θα το δώσει ο Κύριος το δώρο σε αυτόν που τον εμπιστεύεται, ότι θα το χρησιμοποιήσει. Όταν μιλάμε για τον Ιησού Χριστό, δεν μιλάμε τώρα πια για κάποιον άνθρωπο. Πέρασε ο Κύριος. Σταυρώθηκε, πέθανε, τάφηκε, αναστήθηκε, δοξάστηκε. Τώρα είναι μέσα στο θρόνο. Λέει, τα δεξιά του Θεού κάθεται. Ο Θεός, αδελφοί, δεν έχει δεξιά και αριστερά. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν, πληρεί τα πάντα. Τι αριστερά και δεξιά και πάνω κάτω. Είναι πνεύμα και είναι παντού. Είναι θέση εξουσίας. Με το δεξί μου χέρι, όπως τον Πρωθυπουργό. Όλη η εξουσία του Θεού, όλη η δύναμή του είναι μέσα στο Κύριο μας. Γιατί ο Θεός διάλεξε να τον κάνει έτσι. Δεν το άρπαξε ο Κύριος, του δόθηκε. Και θα έρθει η ώρα που θα υποτάξει τα πάντα και θα τα παραδώσει στον Πατέρα πάλι. Αλλά τώρα, όταν λες Ιησού μου, να λες Θεέ μου, το ίδιο είναι. Μέσα στον άνθρωπο Χριστόν Ιησού είναι όλη η θησαυρή, όπως είπαμε. Μέσα στον Κύριο βλέπουμε, είμαστε στην Αποκάλυψη στην αρχή. Εγώ με το Α και το Ω. Ποιος μιλά? Για το Θεό. Η αρχή και το τέλος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Μα ο Θεός δεν πεθαίνει. Πώς να γίνει νεκρός ο Θεός? Είναι η φύση του αθανασία. Αλλά βλέπουμε την τέλεια ταύτιση του ανθρώπου Χριστού με το Θεό. Το αληθινό αμπέλι, ο καλός ποιμένας. Αυτός που τα μάτια του λέει είναι σαν φλόξ πυρός που βγάζει φωτιές, που βλέπει τις καρδιές. Και είναι ο Παντοκράτορας τώρα, δημιουργός Θεός. Δέμε ο Κύριος τον Κυρίο Βασιλιά στο Βασιλιάδο. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Επανέρχομαι, τι εννοεί όταν μιλάει για θησαυρούς γνώσης και σοφίας? Τι θα γνωρίσω που δεν γνώριζα πιο πριν? Πώς θα γίνω σοφός τώρα που γνώρισα τον Χριστό? Άνθρωπος είμαι πάλι μέσα στον κόσμο όπως ήμουν. Η γνώση για την οποία μιλάμε, αδερφοί, αφορά σίγουρα τα μεγάλα υπαρξιακά προβλήματα. Πολλοί λένε, ποιος είμαι, γιατί ήρθα στη γη, τι σκοπό έχω, πώς να ζήσω? Να ζήσω με αυτόν τον τρόπο ή να ζήσω με άλλον, και γιατί να ζήσω με άλλον τρόπο? Τι είναι η αλήθεια, ποιος με δημιούργησε? Είναι ερωτήματα που έχει κάθε άνθρωπος, όπως λέω, έκανα εγώ που ήμουν στις Σκοπιές και σκεφτόμουν διαλογισμούς. Δεν ήμουν καν πιστός τότε. Τι ήρθα να κάνω στη γη, τι έχω να κάνω? Και αν πεθάνω, και όταν πεθάνω, και τι θα γίνει μετά? Αιώνια ζωή, είναι αιώνια ζωή. Υπάρχει, δεν υπάρχει? Ήρθε κανένα να μας πει? Δεν ήρθε. Αμφιβολίες, σκέψεις, πιστεύεις, δεν πιστεύεις? Η γνώση λοιπόν που αποκτά κανείς με τον Κύριο Ιησού είναι απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί ο Κύριος δίνει απαντήσεις. Και λέει ότι ο σκοπός της ύπαρξής μας ποιος είναι? Ο Θεός, ο Κύριος. Εκεί τώρα είναι που πρέπει να ταπεινωθούμε και να το δεχτούμε αυτό. Ότι ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζει μαζί με το Θεό, να έχει κοινωνία μαζί του. Η ζωή μας ξεκινάει από το Θεό και σε Αυτόν καταλήγει. Ο Χριστός δεν είναι τυχαίο που είπε ότι εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Μόνο μέσα από μένα. Σε αναγκάζει που τους πολλούς δρόμους που εχθρός δίνει και σου λέει ένα. Δεν λέει οδός, αν υπάρχουν κι άλλες. Η οδός, εκείνο το μεγάλο το ήττα. Η οδός, η αλήθεια, η ζωή. Δεν είπε κατά λάθος, χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνετε τίποτα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Μα κάνω ένα, θα πάρω ένα ποτήρα, το σηκώσω, μπορώ να κάνω. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα χωρίς τον Κύριο. Σκεφτείτε ότι και το ότι ζούμε ανά πάσα στιγμή είναι επειδή ο Θεός επιτρέπει να ζούμε συνεχώς. Να χτυπάει η καρδιά μας ασταμάτητα, τα όργανα μας όλα να δουλεύουν, να αναπνέουμε. Αν ο Κύριος πει μια στιγμή εσύ, φτάνει. Έπεσε κάτω, τέλειωσε. Δεν το καταλαβαίνουμε γιατί έχει βάλει ο Θεός τους φυσικούς του νόμους και τρέχουν. Έτσι, τρέχουν οι νόμοι και ο άνθρωπος γεννιέται, ζει. Αν δεν αρρωστήσει, θα ζήσει πολλά χρόνια και θα πεθάνει μια μέρα. Θα φθαρεί. Εντάξει. Αλλά και αυτό είναι επειδή ο Θεός δίνει παράταση ζωής καθημέρα σε όλους. Μα ασχολείται με τον καθένα, βεβαίως και ασχολείται με τον καθένα. Γιατί δεν είναι άνθρωπος να πει, τι να ασχολούμαι τώρα με τόσα δισεκατομμύρια, ας να ζήσουν όσο ζήσουν. Δεν είναι άνθρωπος, αδελφοί. Γι' αυτό μιλάμε για σοφία. Ξέρει για τον κάθε ένα μας πώς ζούμε, πώς σκεφτόμαστε το παρελθόν μας, το τώρα, το μέλλον μας. Λέει οι τρίχες της κεφαλής σας είναι. Ποιος μετράει τις τρίχες της κεφαλής, τι μας νοιάζει? Αυτός λέει τις έχει αριθμημένες. Που λέει ότι ένα σπουργίτη να πέσει κάτω, λέει, ποιος θα ενδιαφέρει τώρα για ένα σπουργίτη? Το ξέρει ο Κύριος και δεν επιτρέπει να πέσει αν δεν το αποφασίσει. Το ίδιο λέει και για τα μαλλιά μας που εμείς ήδη για τον εαυτούλη μας και δεν το σκεφτόμαστε. Αλλά βλέπετε, νομίζουμε ότι ο Θεός είναι ένας

και άλλες προσευχές και άλλες, συνέχεια. Φαντάστου, μια βοή να έρχεται συνέχεια πάνω του. Ιωάννης 17:3. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Το να γνωρίζουν εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, και εκείνον τον οποίον απέστειλες Ιησού Χριστό. Αμήν. Όταν γνωρίσει ο άνθρωπος τον Ιησού Χριστό, αυτά τα ερωτήματα δηλαδή αρχίζουν να βρίσκουν την απάντησή τους. Μπαίνει το ένα σαν το puzzle που μπαίνει τον ένα στο άλλο και γίνεται, βλέπεις, έχω σοφία Θεού τώρα. Βλέπεις ανθρώπους πνευματικούς του Κυρίου που λες αυτός ο άνθρωπος είναι σοφός και πολλοί τρέχουν να πάρουν συμβουλή από αυτούς. Γιατί? Επειδή ξέρουν καλά την Αγία Γραφή, μα η Αγία Γραφή είναι ένα κομμάτι. Είναι η σχέση τους με τον Θεό, οι εμπειρίες τους, ο λόγος πραγματικά, γιατί δεν είναι απλά τα λόγια, είναι οι συνδυασμοί, όλα μαζί. Βλέπεις το χαρακτήρα του Θεού μέσα και μέσα στον άνθρωπο. Και λες, θα πάω σε αυτόν τον σοφό άνθρωπο να μου πει τι να κάνω. Γιατί ο Θεός θα του δείξει. Και ο Θεός δείχνει. Γιατί δεν εμπιστεύεται. Εκεί είναι που λέμε να μας εμπιστευτεί ο Κύριος. Γιατί ο σκοπός της ζωής μας είναι να γνωρίσουμε τον Κύριο. Τότε θα βρουν τη σωστή τους θέση τα δώρα του Θεού, η υγεία, η εργασία, ο σύντροφος, η σύντροφος, η οικογένεια, τα όνειρα, επιθυμίες. Γιατί μπαίνουν όλα στη θέση του. Πρώτα ο Κύριος, το πρώτο πράγμα και όλα τα άλλα στη σειρά. Η γνώση για την οποία μιλάει είναι γνώση της πραγματικότητας. Να έχω σωστή αντίληψη, πού βρίσκομαι, γιατί ζω, πού πάω. Αν ο άνθρωπος βάλει τον Χριστό στη ζωή του ως σωτήρα και Κύριο, είναι σαν να ανοίγει ένα παράθυρο και αρχίζει να βλέπει αυτά που δεν μπορούσε να δει νωρίτερα. Αυτή είναι η αρχή της σοφίας. Παροιμίες 1:7. Και πραγματικά για να φοβάται κάποιος το Θεό, που λέει αυτόν το δέος δηλαδή, όχι φόβος ότι θα σου κάνει κακό, αυτό είναι η αρχή της πραγματικής σοφίας. Αρχή σοφίας, ο φόβος του Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούν τη σοφία και τη διδασκαλία. Αμήν, αδερφοί μου. Ο φόβος είναι αυτόν το δέος, ότι ναι μεν ο Κύριος λέει είναι φίλος μας και αδελφός μας, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε την ανωτερότητά του, ότι εμείς είμαστε εδώ και αυτός είναι ο πάνσοφος δημιουργός και αυτόν το δέος που νιώθεις είσαι κάτω. Εκεί είσαι ασφαλής. Η σοφία του Χριστού, όπως είπα, δεν έχει λογική για τον κόσμο. Δεν είναι αυτό που ίσως περιμένουμε εμείς και πολλές φορές είναι και αντίθεση, έρχεται αντίθετα με τον κόσμο. Θα πρέπει να σκύψουμε σε αυτήν την αλήθεια, επειδή πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε αυτήν τη σοφία, ακόμα και εμείς οι πιστοί. Γιατί όπως είπα, δεν συμφέρει πάντα. Είναι πιστοί, χριστιανοί, που δέχτηκαν τον Κύριο, αλλά βλέπουν στον χρόνο ότι είναι καλά να κρατάνε και λίγο τα του κόσμου και λίγο τα του Θεού, γιατί τους βολεύει καλύτερα να ζουν αυτού του είδους τη ζωή, γιατί δεν θέλουν να εμβαθύνουν με τον Κύριο, γιατί εμβαθύνοντας στερούνται απολαύσεις ή φαντασίες, τέλος πάντων πράγματα που ο κόσμος δίνει και διαλέγουν αυτό το είδος ζωής. Ισαΐας 55:8. Ο Θεός είπε μέσω του προφήτη του, «Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι σας οι δικοί μου δρόμοι», λέει ο Κύριος. Μα αφού λέμε θα έχουμε τον ίδιο χαρακτήρα, έπρεπε οι βουλές του να είναι βουλές μας. Αλλά ο Κύριος λέει ότι δεν είναι πάντα έτσι, γιατί δεν είμαστε όπως πρέπει πάντα. Είναι πασιφανές τόσο από τη μελέτη του Λόγου του Θεού, όσο και από την καθημερινή μας εμπειρία με τον Ιησού, ότι πολλές φορές, ίσως τις περισσότερες, αυτό που γενικότερα θεωρείται ως καλό ή κακό για τη ζωή μας, δεν είναι κατά το Λόγο του Θεού καλό ή κακό. Αυτό που είπα πριν, στην αρχή δηλαδή, ότι αυτό που θεωρείται επιτυχία ή αποτυχία δεν είναι κατά ανάγκη και για τα μέτρα του Θεού επιτυχία ή αποτυχία. Επέθανε αυτός ο αδερφός. Α, γιατί Κύριε, γιατί το επέτρεψες, αφού προσευχηθήκαμε, γιατί. Γιατί δεν έχουμε τη γνώση και τη σοφία που ο Κύριος ξέρει από πίσω. Τι έγινε, όλο να το δει, γι' αυτό λέμε όπως ο Κύριος μας προείδε. Βλέπει όλο το παζόλ. Εμείς βλέπουμε από εκεί που το βλέπουμε, από την οπτική γωνία και δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Με μισό μάτι. Στη βαθυλία του Θεού τα πράγματα κάποτε αντιστρέφονται. Παράδειγμα, Δευτέρα Κορυθίους 12:10. Λέει ο Παύλος, εκεί που λέγαμε για το σκόλπα. Αρέσκομαι στις αδυναμίες. Μα είναι τρελός.

0: ύβρις, στις ανάγκες, στους διωγμούς, στις στεναχώριες, για χάρη του Χριστού. Επειδή όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Βλέπετε, του είχε πει ο Κύριος. Εν τη αδυναμία σου δεικνύεται τέλεια η δύναμή μου. Γιατί? Γιατί ο Παύλος ήταν γνωστής, ήξερε, ναι, μεν θεώρησε σκύβαλα, αλλά αδερφοί, δεν είναι τόσο εύκολο να τα βγάλεις τα διπλώματά σου και τις γνώσεις σου για να τα πετάξεις και να πατήσεις ένα κουμπί και να σβήσουν. Καλός ή κακός δεν φεύγουν όλα. Άρα ανά πάσα στιγμή μπορούσε να πει, άτηκε ο Θεός τώρα, καλά, πολλά καλά έκανα. Πόσα ευαγγελίσω να σώσω όλο τον κόσμο εγώ. Έγραψα μισή Καινή Διαθήκη, φτάνει. Ας δουλέψει και κανένας άλλος για τον Κύριο. Να δω και εγώ τη ζωή μου. Παντρευτώ καμιά γυναικούλα, κάνω οικογένεια. Όχι. Λέει, μέσα στην αδυναμία μου, ξέρετε ότι ο Παύλος τον παραπάνω καιρό της διακονίας του ήταν μέσα στη φυλακή, κατά καιρούς, παρά ελεύθερος, αν μετρήσουμε τους μήνες της ζωής του. Γιατί, Κύριε, να βγω έξω, να βγαίνει φυλακή. Εκεί έγραψε τις πιο ωραίες επιστολές του, που είχε χρόνο. Αλλά με τα δεσμά. Είσαι αδύνατος, Παύλε, ναι. Τότε είμαι δυνατός, λέει. Γιατί δεν έχω να λασκάρω να φύγω του Κυρίου. Είμαι εκεί, σαν να είναι ένας άνθρωπος παράλυτος σε έναν καροτσάκι. Και λέει, Κύριε, δεν το σηκώνεις, θεράπευσέ το. Αν το σηκώσω, σου λέει, θα τρέξει να πάει να κάνει όσα δεν έκανε στη ζωή του. Θα πέσει με στην κόλαση απευθείας. Ας τον εκεί. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω, αμήν, ο Κύριος μας δίνει το γενικό του θέλημα, αλλά από εκεί και πέρα είναι και άλλα που δεν τα ξέρουμε. Η σοφία, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, είναι δώρο Θεού, είναι αρετή που τη δίνει ο Κύριος. Σοφός είναι αυτός που μπορεί να δει τη ζωή και την πορεία της με πνευματικά μάτια. Θυμάστε που υποσχέθηκε πως όταν μας δικάσουν εξαιτίας του θα μας δώσει στόμα και σοφία και θα μιλήσουμε και δεν θα μπορέσουν να αντιλογήσουν ούτε να αντισταθούν εναντίον μας, λέει, όταν σας συλλάβουν. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει λόγια. Πώς? Ο Κύριος θα δώσει. Θυμάστε ο Παύλος όταν βρέθηκε μπροστά στο συνέδριο, θέλει να το δικάσουν και κρίνε τα δύο γκρουπ, οι μεν πίστευαν στην Ανάσταση, οι άλλοι όχι. Και λέει, εγώ για την Ανάσταση δικάζομαι. Πήραν το μέρος του μισή, οι άλλοι φώναζαν και τσακώθηκαν μεταξύ τους. Και τον άφησαν. Γιατί του είπε ο Κύριος πρέπει να πάει στη Ρώμη, να με ομολογήσει στη Ρώμη. Δεν το έκανε απλά για να ξεφύγει, γιατί ο Θεός του έδωσε εκείνη την ώρα τη σοφία. Δηλαδή, πρέπει σε κάθε περίσταση να σου δώσει ο Κύριος σοφία πώς να ενεργήσεις. Δεν είναι έτοιμο να πεις σε αυτή την περίπτωση κάνω έτσι, σε αυτήν κάνω έτσι. Δεν πάει πάντα. Το ίδιο άτομο σε μια περίπτωση μπορεί να δράσει έτσι και σε άλλη περίπτωση να δράσει αλλιώς. Κοιτάξτε τα θαύματα του Κυρίου. Κάθε φορά τα κάνει με άλλο τρόπο. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, θυμάστε, πρικισμένος με σοφία, που μπορούσε να μιλήσει σωστά, έκανε ένα θαυμάσιο κήρυγμα, αν το διαβάσουμε. Μόνο που το σωστό στη δική του περίπτωση δεν ήταν να τον βγάλει από τη δύσκολη θέση που τον έβαλαν, που ήταν έτοιμοι να χυμίξουν πάνω του και να τον λιθοβολήσουν, αλλά έπρεπε να πει τα σωστά λόγια που έπρεπε να υποθούν, να ακουστούν και να γραφτούν μέσα στο λόγο του Θεού. Και όσο μιλούσε ο Στέφανος, τόσο περισσότερο αυτοί έτριζαν τα δόντια τους. Και στο τέλος τον λιθοβόλησαν. Θα πει κάποιος ανθρωπίνος, ήταν σοφή αυτό? Κλείς το στόμα σου να φύγεις, να γλιτώσεις. Η Γραφή τι λέει? Πράξεις 6:10. Διαβάζομαι πως οι αντίπαλοι του δεν μπορούσαν να αντισταθούν στη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο μιλούσε. Ποια σοφία? Είναι ανθρωπίνη του Κυρίου. Η σοφία του Χριστού, αδερφοί, δεν είναι ανθρωπινή διπλωματία, όπως το φίδι να γλιστρήσεις να φύγεις για να τη γλιτώσεις, να τη σκαπουλάρεις. Ο Θεός μου έδωσε σοφία. Είναι η ικανότητα να μπορώ να δω μια κατάσταση, να την εκτιμήσω και να ξέρω πώς να την εφαρμόσω σε αυτήν την περίπτωση, πώς θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό λέμε το θέλημα του Κυρίου ποιο είναι. Δηλαδή ο Στέφανος μπορεί να έλεγε εκείνη την ώρα, Κύριε, θες να συνεχίσω και να με σκοτώσω? Αμήν, θα το κάνω. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Άδικα πέθανε, έτσι. Δεν λέμε ότι δίκαια πέθανε, ενώ έτσι είναι και ο πρωτομάρτυρας. Αν δεν πέθανε τότε ο Στέφανος, θα πέθανε μετά από μερικά χρόνια σε έναν άλλο διωγμό ή θα γινόταν παππούς και θα πέθανε. Κοιτάξτε μέσα στη γραφή που λέμε ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, τόσους αιώνες. Το κήρυγμα του, τα λόγια του γράφτηκαν μέσα. Δεν άξιζε τον κόπο? Άστε τη θέση που θα έχει στον ουρανό. Που είδε, λέει, τον ουρανό ανεγουμένο. Σαν να πήγε απευθείας πάνω. Πόνεσε, ναι, άδικα ήταν νέος, πέθανε γρήγορα, μπορούσε με τέτοια γνώση να ευλογούσε και να ευλογούσε και άλλους και άλλους με τα κηρύγματα του, αλλά ο Θεός του λέει, μέχρι εδώ Στέφανε σε θέλω. Έκανες τη δουλειά σου τέλεια, δεν είναι τα πολλά τα χρόνια αδερφή. Ο Κύριος τι θέλει, μα εγώ έχω τόση γνώση. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, 30 χρόνια ήταν, 6 μήνες κήρυξε και πέθανε. Γιατί ο μικρότερος, ο Κύριος, ήρθε και είναι μεγαλύτερος, μου λέει, στη βασιλεία του ναού. Πρέπει αυτός να αναλάβει, πρέπει να καθαρίσει ο τόπος. Αλλά κοιτάξτε, μπορούσε να πει, Κύριε, μόνο 6 μήνες να ζήσω, να κάνω κι άλλα. Ή να είμαι στο πλάι να βλέπω. Θα ακολουθούσαν άλλοι τον Ιωάννη. Έπρεπε να του στρέψει στον Κύριο και να φύγει. Δεν έχει σημασία. Έκανε το έργο του τέλεια. Λέει ο Κύριος, ο ίδιος ο Κύριος λέει, μεγαλύτερος προφήτης δεν σηκώθηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τι περισσότερη δόξα θέλεις? Αλλά το θέμα, αδερφοί, είναι ποια λύση τιμάει τον Κύριο. Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε αυτό στο νου μας, γιατί, όπως είπα, η σοφία του Θεού και η σοφία του κόσμου συγκρούονται πολλές φορές. Και λέμε, δεν ενεργεί ο Κύριος όπως θα έπρεπε. Δεν είναι πολύ δίκαιος σε αυτήν την περίπτωση. Με αδίκησε ή αδίκησε σε αυτήν την περίπτωση. Δεν το δέχομαι, εντάξει, δεν λέω τίποτα, αλλά μα, αυτά είναι τα ανθρώπινα σου. Δεν εμπιστεύεσαι τον Κύριο. 1 Κορινθίους 1:25. Στον κόσμο θεωρείται σοφό να κάνεις και κάποιο συμβιωνιασμό, να επιβιώσεις. Για τον χριστιανό όμως δεν είναι αυτό σωστό. Μπορεί ο Κύριος να σου πει, κάνει αυτόν τον συμβιβασμό. Αμήν. Όπως είπα, θα σου δώσει λόγια ο Κύριος πώς να μιλήσεις σε την κατάσταση. Αν θέλει να σε βγάλει, θα σε βγάλει μια χαρά, χωρίς να πάθεις τίποτα. Αλλά μπορούσε ο Κύριος Ιησούς να πει, δεν πάω στο Σταυρό, έτσι. Δεν μπορώ να μην με συλλάβουν τη νύχτα στη Γεστημανή. Έχω να θεραπεύσω πολλούς περισσότερους. Άρρωστοι πάντα υπήρχαν. Όμως έπρεπε να έρθει η ώρα του και τέλειωνε το έργο του. Πάντα υπάρχει να κάνεις κι άλλα, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το μωρό του Θεού είναι σοφότερο από τους ανθρώπους και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο από τους ανθρώπους. Το μωρό του Θεού, το ανόητο του Θεού, αν μπορεί να υπάρξει, λέει, είναι σοφότερο. Άρα πώς πας και εγώ και εσύ να συγκρίνουμε καμιά φορά τη σοφία μας με του Θεού? Δηλαδή μας λέει, στη βασιλεία του Θεού σοφός είναι αυτός που συγχωρεί τους εχθρούς του. Άκου τώρα ανοησία κατά το ανθρώπινο μυαλό. Ο εχθρός μου για να το συγχωρώ, αφού είναι εχθρός μου. Δεν πρέπει να είμαι κόντρα. Άτε να κρατώ απόσταση, να μην του μιλώ, να μην του κάνω κακό, αλλά να τον συγχωρέσεις, λέει. Όταν λοιπόν κάποιος με εχθρεύεται και μάλιστα με κατατρέχει, λέει, Ματθαίος 5:43, ακούσατε ότι υπόθηκε, θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρό σου. Έτσι, Παλαιά Διαθήκη. Γιατί δεν είναι ότι ο Θεός άλλαξε, αδερφοί, ο Θεός είναι ο ίδιος. Και στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε αγάπη στον πλησίον. Αλλά εκεί ήταν για τις ανάγκες τότε. Εγώ όμως σας λέω να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να ευλογείτε εκείνους που σας καταρώνται. Βλέπετε, όλα αυτά έρχονται ενάντια στη σοφία την ανθρώπινη. Να ευεργετείτε εκείνους που σας μισούν, δεν φτάνει που με μισεί, να τον ευεργετώ και από πάνω. Και να προσεύχεστε για εκείνους που σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Γιατί ξέρουμε τι είναι αυτό. Το φέρνεις στο Φιλότιμο. Του βάζεις σκάρβουνα πάνω στο κεφάλι του και δεν μπορεί. Έρχεται ένας και σε βρίζει. Τι περιμένει ο διάβολος μέσα από αυτόν ή και ο ίδιος? Βρίσε με και εμένα, να σε βρίσω ξανά, με βρίσεις, να έχω μέσα μου ότι τον έβρισα, με έβρισε. Του έδωσαν την πουνιά, μου έδωσαν την πουνιά. Εντάξει, είχα δίκαιο. Μπορεί να μην είχα πολύ δίκαιο, αλλά όταν σε βρίζει και εσύ τον ευλογείς και σε ξαναβρίζει και το ξαναευλογείς και σου δίνει το χαστούκι και λες, δώσ' μου ακόμα ένα. Άντε, τέλειωσε, πάω να πιούμε καφέ. Εκεί δεν μπορεί άλλος. Δηλαδή λέει, πρέπει να είναι τρελός άνθρωπος. Δεν μπορεί, σου λέει, φεύγω. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις εχθρό. Λέει και μια παροιμία, δεν μπορεί να κάνεις καυγά ένας. Πρέπει να είναι δυο τουλάχιστον. Αλλά θέλει ψυχική δύναμη, θέλει σοφία το πώς να σταθείς και να μην δώσεις τόπο στον εχθρό. Γιατί ο διάβολος είναι σαν τους ανθρώπους σαν μαριονέτες. Σου φέρνει κάποιον για να σε κάνει και εσένα να τρελαθείς και να πιάσεις και εσύ πάνω του εν το δικαίω σου και να τσακώνεις και αυτός θα κάθεται να βλέπει τι χαζί είσαστε και οι δύο. Γιατί κατάφερε να περάσει πρώτα από τον ένα και μετά για να σου φέρει εσένα. Γιατί είναι πνεύμα και δεν μπορεί να σε πιάσει, να σε χτυπήσει κάτω, αλλά μπορεί μέσα από έναν άνθρωπο να σου πετάξει ένα βέλος, μια κουβέντα, μια ηρωνία, κάτι να σε αναστατώσει και να αρχίσεις κι εσύ. Γι' αυτό θέλουμε σοφία Θεού. Μάρκος 10:42. στη βασιλεία του Θεού, σοφός είναι αυτός που γίνεται βασιλιάς, όχι, υπηρέτης, διάκονος. Μα είναι αυτά που λέμε τα αντίστροφα. Αφού τους προσκάλεσε ο Ιησούς, τους λέει, ξέρετε ότι εκείνοι που φαίνονται να κυβερνούν τα έθνη, τα κατακυριεύουν και οι μεγάλοι από αυτούς τα κατεξουσιάζουν. Έτσι δεν γίνεται? Μεγάλες, οι ελίτ, να πιάσουν τον κόσμο, να το βάλουν όλο από κάτω. Ενώ εμείς τι λέμε? Να ήμουν κι εγώ σαν αυτόν. Να είχα κι εγώ τα εκατομμύρια. Να έχω και τις δυνάμεις. Τι, για να γίνεις διάβολος? Δεν θα γίνεται έτσι όμως μεταξύ σας, αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος μεταξύ σας θα είναι διάκονος, σας λέει το αρχαίο, υπηρέτης. Μα διάκονος, εγώ να υπηρετώ τους άλλους? Και όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας θα είναι δούλος όλων. Είναι τα αντίθετα που δεν μας αρέσουν στη σάρκα. Να γονατίζει ο Κύριος και να πλένει τα πόδια των μαθητών τα βρώμικα. Ενώ, όπως είπε δίκαια του Πέτρου, με λέτε Κύριε, Κύριε, και είμαι Κύριος. Δεν το άλλαξε. Αλλά βλέπετε τι κάνει ο Κύριος, υπηρέτης. Έτσι κι εσείς υπηρετήσετε παρακάτω τους άλλους. Μα ήμουν Απόστολοι. Η σκιά μου θεραπεύει, κάνω τόσα θαύματα, υπηρετήσω άλλους. Να έρχονται στα πόδια μου αυτοί να μου επιλένουν. Γι' αυτό η σκιά του Πέτρου θεράπευε, αδερφή. Γιατί δεν ήταν η μύτη του εκεί πάνω. Εάν η σκιά μου εμένα θεραπεύει, πού θα είμαι εγώ? Θα μείνω ή θα πάρουν τα μυαλά μου αέρα? Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρο στη θέση πολλών. Μπορείς να έχεις χαρακτήρα Χριστού? Να το εδώ. Μα δεν συμφέρει. Εμείς θέλουμε τις δόξες. Να είμαι με τον Κύριο. Δόξα. Αν έκαμε θαύματα και εγώ θαύματα. Αν περπατούσα στα νερά και εγώ να περπατώ στα νερά. Ό,τι έκανε υπερφυσικό ωραίο, να το κάνουμε. Όχι όμως να συσταυρωθώ μαζί του και να τρέχουν τα αίματα, όχι. Ο Κύριος να σταυρωθεί, αλλά εμείς δεν έχεις χαρακτήρα Χριστού. Γι' αυτό η χριστιανική σοφία ανατρέπει την ανθρώπινη σοφία. Σοφός είναι αυτός που δεν θέλει να κλέψει. Όχι αυτός που ψάχνει να βρει τρόπους να κλέβει χωρίς να τον πιάνουν. Βλέπετε, είναι ένας, ξέρω εγώ, υπάλληλος τράπεζας και καταφέρνει ο τετραπέρατος και κλέβει και δεν τον συλλαμβάνουν. Τι έξυπνος που είναι, τι σοφός κατά κόσμο. Ποτέ δεν το τσάκωσαν, γιατί ξέρει πώς να τα καταφέρνει. Έξυπνος. Είναι αυτό αποδεκτό από τον Κύριο όμως, επειδή φέρεται με σοφία, με τρόπο που να μην μπορούν να το συλλάβουν και να ξέρουν ότι χάνονται χρήματα, αλλά να μην μπορούν να το τσιμπήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος και λένε, τον παραδεχόμαστε. Δεν μπορούμε να βρούμε κάτι εναντίον του. Ο Κύριος τι θέλει? Να κλέψω? Τίποτα, ούτε ένα ευρώ. Μα είναι η τράπεζα, έχει πολλά. Δεν με ενδιαφέρει από πού είναι. Είναι χαρακτήρας και χαρακτήρας. Σκέψη και σκέψη. Δηλαδή, είσαι παιδί, η σοφία του για τον Χριστό είναι να επακούς τους γονείς σου, λέει, κατά πάντα. Είσαι γονιός, μεγάλος το παιδί σου όπως θέλει ο Κύριος, όπως θέλεις εσύ, με τις ιδέες τις δικές σου. Κοιτάξτε, αδερφοί, ο ίδιος ο Ιησούς είχε σοφία, έτσι. Τον οδήγησε η σοφία του να πάει να φάει στο σπίτι ενός αρχιτελώνη. Ξέρετε τι σκάνδαλο ήταν αυτό? Να είσαι, δηλαδή, βασανισμένος λαός, να έρθουν οι κατακτητές να σε πιάσουν, να είσαι υποκατοχή και να έχει άνθρωπους προδότες που απομυζούν από το λαό τα λίγα χρήματα που είχαν για να τα δίνουν στην εξουσία στο παράνομο κράτος και πέραν και για τον εαυτό τους, και να πας εσύ να φας στο σπίτι του, αρχιτελώνη. Τι θα λέγανε όλοι οι άλλοι? Σκάνδαλο. Έπρεπε όμως να πάει, γιατί είχε σκοπό. Δεν πήγε για να φάει το φαΐ. Ναι, δεν είχε, αλλά και αλλού τον καλούσαν να πάει. Δεν πήγε για να φάει. Και όταν ο Κύριος λέγανε είσαι φάγος και εινοπότης, γιατί έτρωγε και έπινε κρασί, δεν είναι εκεί το θέμα. Δηλαδή, δεν πήγαινε για το φαγητό, αλλά εκεί τα βράδια στα τραπέζια ήταν που μπορούσε να μιλήσει και να φέρει τον λόγο. Ήταν αναγκαστική η τροφή και το ποτό. Η σοφία του τον οδήγησε να μιλάει μόνος του με μια γυναίκα στο πηγάδι. Που ήρθαν οι μαθητές και λέει, απόρρισαν, μιλάει αυτός με γυναίκα μόνος του? Γιατί δεν μιλούσε ο Κύριος, πρόσεχε πολύ. Αλλά κοιτάξτε ότι σώθηκε η Σαμάρια από εκείνη τη γυναικούλα. Τον οδήγησε να αγκαλιάσει τα παιδιά, τα ευλογήσει. Να αγγίξει τον λεπρό. Να αφήσει εκείνη τη γυναίκα να του πλύνει τα πόδια με το άρωμά της. Άλλο σκάνδαλο. Αν ήξερε προφήτης. Αν ήξερε πια τον αγγίζει. Ήξερε ο Κύριος, δεν ήξερε? Του άρεσε που το χάδευε? Όχι. Απλά είδε την αγάπη της. Τα σπλάχνα της που έσπασαν. Και του λέει η Σιμώνα. Και του είπε, να μην τα λέμε τώρα. Ο ένας χρωστούσε 1 εκατομμύριο και ο άλλος 20 εκατομμύρια. Και τα χάρισε και στους δύο. Ποιος θα έχει παραπάνω? 20. Ήρθα σπίτι σου. Επειδή ήταν εντάξει αυτός, δεν είχε, ήταν δίκαιος. Α, του πλύνω τα πόδια, το κεφάλι. Αυτή λέει με τα μαλλιά της, με τα δάκρυα της. Τον έβαλε η Σοφία να πει, δώσε του Κέσσαρα αυτόν που ανήκει στον Κέσσαρα και αυτό που ανήκει στο Θεό, στο Θεό. Σοφία. Μπορούσε δηλαδή να τους απαντήσει χωρίς να μπορούν να τον πιάσουν. Να συγκρουστεί με τους Φαρισαίους, που ποιος τα βάζε μαζί τους. Διότι ήταν άρχοντες, άνθρωποι δύναμης, δεν ήταν απλά γνώστες. Να πάρει το αυτήν του Μάλχου, θυμάστε, του υπηρέτη του αρχιερέα, και ενώ το συλλανάβαναν και έπρεπε να ήταν θυμωμένος μαζί τους, λεπτό, μέχρι και εκεί να κάνει θαύμα. Γιατί? Δούλος. Γιατί λέει, Πέτρο, πάρ' τη μάχαιρα πίσω. Δεν θα μαθαίνεις τον κόσμο με τη μάχαιρα. Γιατί όποιος παίρνει μάχαιρα, με τη μάχαιρα θα χαθεί στο τέλος. Δεν λύνουμε τις διαφορές μας με το να σφάζουμε. Υπάρχει άλλος τρόπος. Κολλούμε το αυτήν πίσω. Για σκεφτείτε εκείνον τον Μάλχο. Το βάλανε στη δίκη και δεν μπορούσε να φωνάξει, να πει, να μιλήσει με Σοφία και να τους τα αλλάξει όλα. Δεν μπορούσε ο Θεός να δοκίσει Σοφία και να κάνει ένα ωραίο κήρυγμα εκεί που του είπαν αν είσαι ο γιος του Θεού. Σαν το αρνάκι που το πάνε για σφάξιμο. Ακόμα και την ώρα της Σταύρωσης να φροντίσει άλλους. Να μιλήσει με τον ληστή και να του πει αν θα σωθεί ή όχι. Η Σοφία του Θεού, αδερφοί, διαλέγει αυτούς που ο κόσμος θεωρεί ασήμαντους για να αντροπιάσει τους σημαντικούς. Δηλαδή, σύμφωνα με τη Σοφία του Θεού, ζεις πραγματικά όταν πεθαίνεις για την παλιά σου ζωή. Όταν χάνεις τη ζωή σου για τον Χριστό, επειδή έτσι την κερδίζεις πίσω. Δηλαδή, κοιτάξτε, νικάς όταν χάνεις. Όπως τον Παύλο που λέει, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι πραγματικά δυνατός. Άμα το σκεφτείς λίγο, θα το πιάσεις. Μέσα στην αδυναμία σου, λέει ο Κύριος, η δύναμή μου δεικνύεται τέλεια. Και ήθελε ο Κύριος τη δύναμή του μέσα στον Παύλο να είναι τέλεια. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Το ζητούμενο είναι πάντα ο Κύριος Ιησούς. Αυτός είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Τελειώνω, άσκρα να δούμε το 1 Κορινθίους 1:30. Η επιτομή της σοφίας. Αυτός έγινε σε εμάς, λέει, 4 πράγματα. Σοφία από το Θεό, δικαιοσύνη, αγιασμός, απολύτρωση. Και όταν λοιπόν ο άνθρωπος παραδώσει τη ζωή του στον Χριστό, τότε όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσης γίνονται δικοί του. Αρχίζει να τους μαθαίνει, να τους εξερευνά, να τους εφαρμόζει. Το ερώτημα, κλείνω, πόσοι θέλουν τον Χριστό άμα είναι έτσι? Γιατί, όπως είπα πριν, θέλουμε να ευαγγελίσουμε τους ανθρώπους και επειδή οι άνθρωποι είναι μέσα στη σάρκα, θέλουμε να τους δώσουμε ωραίο μήνυμα και είναι καλά νέα, ευαγγέλιο, να σωθούν. Αλλά τι λέμε? Έλα στον Χριστό να έχεις μια καινούργια ζωή. Να μην, αλήθεια είναι. Μα είμαι άνεργο. Ο Κύριος θα σου βρει εργασία. Είναι τίποτα δύνατο για τον Κύριο? Μα είμαι άρρωστο. Ο Κύριος θα σε θεραπεύσει. Μα έχω προβλήματα. Ο Κύριος θα τα λύσει όλα τα προβλήματα. Έλα στον Κύριο. Έρχονται. Πολλοί έρχονται. Μα δεν μου έλυσε το πρόβλημα μου που είχα. Δεν μου βρήκα δουλειά ακόμα. Δυσκολεύομαι οικονομικά. Αυτό το ζήτημα δεν διευθετήθηκε. Γιατί λέμε, γιατί ο Κύριος ξέρει πότε πρέπει να το διευθετήσει και πώς να το κάνει. Αλλά λέει, ο άλλος νιώθει ότι με γέλασες. Μου υποσχέθηκες ένα σωρό. Γιατί οι αδερφοί έρχονται στις εκκλησίες, όχι για τον Κύριο, για να λυθούν τα προβλήματά τους, για να φτιαχτεί η ζωή τους. Λέει, ο Χριστός μπορεί να τα κάνει, μπορεί. Εντάξει, έρχομαι. Μα θα πας στον Χριστό, θα ταπεινωθείς, θα είσαι δούλος και αυτός θα είναι Κύριος. Και άσε τον Κύριο να εργαστεί να σου τα κάνει. Εμείς θέλουμε να τα ωρεοποιήσουμε τα πράγματα και μετά. Οι άλλοι έρχονται και φεύγουν. Έρχονται και φεύγουν γιατί δεν βρήκαν αυτό που τους υποσχεθήκαμε. Ο Κύριος Ιησούς μας καλεί στον εαυτόν του επειδή αυτός είναι αλήθεια. Όχι επειδή είναι εύκολο. Δυστυχώς. Μας καλεί να πεθάνουμε και να στηθούμε μαζί του. Μας καλεί να πάρουμε το σταυρό και να τον ακολουθήσουμε. Δεν μας έκρυψε τίποτα. Δεν είπε ελάτε και όλα θα λυθούν. Λέει, Λουκάς 14:26. Αν κάποιος έρχεται σε μένα και δεν μισεί τον πατέρα του και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα παιδιά και τους αδελφούς και τις αδελφές. Εντάξει, είπαμε τι είναι το μισή, έτσι. Ακόμα μάλιστα και τη δική του ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Ξανά, Όποιος δεν βαστάζει το σταυρό του και έρχεται πίσω μου, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Και στο 33, για να μην τα διαβάζουμε όλα. Έτσι λοιπόν, καθένας από εσάς που δεν απαρνείεται όλα τα υπάρχοντά του, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Εμείς θέλουμε να είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, χριστιανός, σούπερ χριστιανός. Αλλά πρέπει να περάσεις τους όρους. Μα αφού είναι δωρεάν η σωτηρία. Ναι, η σωτηρία είναι δωρεάν. Άλλο να σωθείς και άλλο να είσαι μαθητής. Πορευθέντες, μαθητεύσατε τα έθνη. Τι, πίστεψε τον Χριστό να σωθείς. Ωραία, σώθηκες μετά. Θα ζεις 50 χρόνια. Τι θα σου κάνει ο διάβολος. Πρέπει να κάτσεις στο γραφείο, στο θρανείο, να μαθητεύσεις, να γίνεις μαθητής. Να μάθεις το λόγο, να σπουδάσεις το λόγο, να ξέρεις πώς θα αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις. Πολλοί Ευαγγελίζουν, πίστεψε στον Χριστό, σώθηκες. Άντε, φύγε. Ούτε εκκλησία, ούτε κανείς δεν του μίλησε ξανά. Πού θα πάει αυτή η ψυχή. Να τον αφήσει ο διάβολος ήσυχο. Βλέπουμε πόσες φορές λέει ο Κύριος, τρεις φορές εδώ, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Όταν δεν αρνείται τον εαυτόν του, όταν αγαπάει κάποιον άλλον άνθρωπο πιο πολύ από τον Κύριο, όταν δεν απαρνείται όλα του τα υπάρχοντα, που δεν φαίνονται παράλογα πράγματα, αγαπώ τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, να μην τα αγαπώ. Δεν σου είπε ο Κύριος να μην αγαπάς. Σου λέει το μισή για να το βάλει σαν αντίθεση, για να καταλάβεις ότι αν ο Κύριος δεν είναι πρώτος και έχει άλλα, εκεί γίνονται είδωλα πια. Με λίγα λόγια, αδερφοί, υπάρχει κόστος να ακολουθήσεις τον Κύριο. Δεν κάλεσε ποτέ ο Χριστός κανένα για να περάσει καλά ή να περάσει καλύτερα από πριν. Η σοφία τι είναι, να υπομείνεις τώρα αν χρειαστεί, έτσι δεν λέω ότι πρέπει να υποφέρεις, να υπομείνεις τώρα για να απολαύσεις αργότερα, να ζήσεις αιώνια. Γιατί πάμε στον Χριστό, γιατί αυτός είναι η αλήθεια για τη ζωή. Πάμε στον Χριστό γιατί έχουμε ανάγκη να συμφιλειωθούμε με το Θεό. Γιατί ο Ιησούς δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή μας. Γιατί το θέμα, αδερφοί, δεν είναι τι θα πούνε οι άλλοι για μας, είναι τι θα πει ο Κύριος για μας εκείνη την ημέρα. Εύγε, δούλε, αγαθέ και πιστέ. Στα λίγα εστάθης πιστός, πια λίγα. Τις δυσκολίες, τις θλίψεις που λέει ο Παύλος, εστάθηκες πιστός, έλα. Και πολλά θα σε καταστήσω, αλλά πρέπει να σταθείς στα λίγα. Τελειώνω τελευταίο εδάφιο, Μαθαίος 11:28. Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε πάνω σας το ζυγό μου. Βλέπετε, έχεις ένα ζυγό. Όπως το βόδι θα βάλεις ένα ζυγό πάνω σου και θα περπατάς. Και μάθετε από μένα, επειδή είμαι πράος, ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Μέσα. Απ' έξω μπορεί να έχει τρικυμίες η ζωή όπως το άνθρωπον το σοφό και το μωρό που έχτισε το σπίτι του, τα ίδια που πέσαν πάνω στο μωρό και πάνω στο σοφό. Ποταμοί, άνεμοι, τα πάντα. Οι καταστάσεις έρχονται. Θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επειδή ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου, φορτίο, ελαφρύ, αλλά είναι φορτίο. Πρέπει δηλαδή να είμαστε αδερφοί, όρημοι, προσγειωμένοι ότι έχουμε μια χριστιανική ζωή η οποία έχει δυσκολίες. Αλλά με τη χάρη του Κυρίου θα την περάσουμε. Δεν είναι εδώ το τέλος, δεν είναι εδώ παράδεισος και κόλαση, είναι στην άλλη όχθη, εκεί που θα δούμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Εκεί θα πάρεις το βραβείο. Αμήν και εδώ ο Κύριος να μας δώσει ό,τι μας δώσει και τον ευχαριστούμε, αλλά η αμοιβή είναι μετά, όχι τώρα. Έτσι, όταν το έχουμε αυτό μέσα μας, είμαστε ήσυχοι. Ούτε σκανδαλιζόμαστε, ούτε πειραζόμαστε, ούτε λέμε μα τι έγινε ο ένας ο άλλος, γιατί μου μίλησε, γιατί μου συμπεριφέρθηκε, μα γιατί Κύριε, γιατί το ένα το άλλο. Όχι. Γι' αυτό, αδερφοί, χρειάζεται να γνωρίζουμε τον Λόγο. Ευλόγησε, Κύριε, σου μου ζητώ αυτά τα λόγια στις καρδιές μας απόψε. Γέμισε μας με τη σοφία σου, Κύριε, πραγματικά. Με το χαρακτήρα σου, Κύριε. Με τη σύνεση σου, Ιησού μου. Να μην ζούμε σε φαντασιώσεις, Κύριε μας, ότι είμαστε κάποιοι σε ψεύτικα πράγματα, Κύριε μας, αλλά να είμαστε προσγειωμένοι σε Σένα. Ό,τι Εσύ θέλεις να είμαστε, Χριστέ μας, Άγιε. Ό,τι Εσύ θέλεις να μας δώσεις, ευχαριστούμε, Κύριε μας. Βοήθησέ μας να έχουμε χαρακτήρα τέτοιο που να μπορείς να μας εμπιστευτείς ό,τι θέλεις Εσύ να μας εμπιστευτείς, Χριστέ μου. Να μένουμε ταπεινοί στα πόδια Σου, Κύριε μας, ήσυχοι. Να αναγνωρίζουμε τον καλόν ποιμένα. Και σαν αγνά πρόβατα, Κύριε μας, να είμαστε κοντά Σου. Να μην απομακρυνόμαστε, Χριστέ μου, Άγιε. Αμήν, Ιησού μου. Αμήν, Κύριε μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, 7ο κεφάλαιο. Και στις ημέρες του Άχαζ, γιου του Ιωάθαμ, γιου του Οζία, βασιλιά του Ιούδα, ο Ρεσίν, ο βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκά, ο γιος του Ρεμαλία, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ανέβηκαν στην Ιερουσαλήμ για να την πολεμήσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να την πολιορκήσουν. Και ανήγγειλαν στον οίκο του Δαβίδ, λέγοντας, «Η Συρία συμφώνησε μαζί με τον Εφραήμ». Και η καρδιά του Άχαζ και η καρδιά του λαού του κλονίστηκε, όπως τα δέντρα του δάσους κλονίζονται από τον αέρα. Τότε ο Κύριος είπε στον Ισαΐα, «Βγες τώρα έξω σε συνάντηση του Άχαζ, εσύ και ο Σεάρ Ιασούβ, ο γιος σου, στην άκρη του υδραγωγού της άνω κολυβδικής λίμνης, προς το μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα, και πες του, πρόσεχε να μένεις ήσυχος, να μη φοβηθείς, ούτε να μικροψυχήσεις από τις δύο ουρές αυτών των δαυλών που καπνίζουν, για τον άγριο θυμό του Ρεσίν και της Συρίας και του γιου του Ρεμαλία. Επειδή η Συρία, ο Εφραήμ και ο γιος του Ρεμαλία βουλεύθηκαν κακή βουλή εναντίον σου, λέγοντας, «Ας ανέβουμε εναντίον του Ιούδα και ας τον στενοχωρήσουμε και ας τον μοιραστούμε στον εαυτό μας και ας βάλουμε ένα βασιλιά ανάμεσά του, τον γιο του Ταβεήλ». Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, «Αυτό δεν θα σταθεί ούτε θα γίνει. Επειδή το κεφάλι της Συρίας είναι η Δαμασκός και το κεφάλι της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και σε 65 χρόνια ο Εφραήμ θα συντριφτεί ώστε να μην είναι λαός. Και το κεφάλι του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και το κεφάλι της Σαμάριας ο γιος του Ρεμαλία. Αν δεν πιστεύετε, σίγουρα δεν θα στερεωθείτε». Και ο Κύριος μίλησε ακόμα στον Άχαζ, λέγοντας, «Ζήτησε ένα σημάδι από τον Κύριο το Θεό σου. Ζήτησε το είτε στο βάθος είτε στο ύψος άνω». Ο Άχαζ όμως είπε, «Δεν θα ζητήσω, ούτε θα πειράξω τον Κύριο». Και ο Ισαΐας είπε, «Μικρό πράγμα είναι για σας να βαρύνετε ανθρώπους και θα βαρύνετε ακόμη και το Θεό μου. Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημάδι. Δέστε, η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομά του θα αποκληθεί Εμμανουήλ. Θα φάει βούτυρο και μέλι μέχρι ότου μάθει να απορρίπτει το κακό και να διαλέγει το αγαθό. Επειδή πριν το παιδί μάθει να απορρίπτει το κακό και να διαλέγει το αγαθό, η γη που αποστρέφεσαι θα εγκαταληφθεί από τους δύο βασιλιάδες της. Ο Κύριος θα φέρει επάνω σου και επάνω στο λαό σου και επάνω στην οικογένεια του πατέρα σου οι μέρες που δεν είχαν έρθει αφότου χωρίστηκε ο Εφραήμ από τον Ιούδα διαμέσου του βασιλιά της Ασσυρίας. Και κατά την ημέρα εκείνη ο Κύριος θα συρρίξει στις μύγες που βρίσκονται στους έσχατους ποταμούς της Αιγύπτου και στις μέλισσες που είναι στη γη της Ασσυρίας. Και θα έρθουν και όλες θα αναπαυθούν επάνω στις ερημωμένες κοιλάδες και στις τρύπες των βράχων και επάνω σε κάθε βάτο και επάνω σε κάθε ωραίο δέντρο. Και κατά την ίδια ημέρα ο Κύριος θα ξηρίσει με το ξηράφι που είναι μισθωμένο από την πέρα πλευρά του ποταμού μαζί με το βασιλιά της Ασσυρίας το κεφάλι και τις τρίχες των ποδιών. Θα αφαιρέσει ακόμα και το πηγούνι. Και κατά την ημέρα εκείνη ένας άνθρωπος που θα τρέφει μία δάμαλη και δύο πρόβατα από την αυθονία του γάλακτος που θα δίνουν, θα τρώει βούτυρο, επειδή θα τρώει βούτυρο και μέλι καθένας που εναπέμεινε στο μέσον της γης. Και κατά την ημέρα εκείνη, κάθε τόπος στον οποίο υπήρχαν χίλιοι άμπελοι, χίλιων ασημένιων νομισμάτων, θα είναι για τριβόλια και αγκάθια. Με βέλη και με τόξα θα έρθουν εκεί, επειδή ολόκληρη η γη θα γίνει τριβόλια και αγκάθια. Και κάθε βουνό γεωργημένο με δικέλη, όπου δεν έχει έρθει φόβος από τριβόλια και αγκάθια, θα είναι για να στέλνονται εκεί βόδια και για να καταπατιέται από πρόβατα. Οσιέ, πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος του Κυρίου που έγινε προς τον Οσιέ, τον γιο του Βεϊρή, κατά τις ημέρες του Οζία, του Ιωάθαμ, του Άχαζ και του Εζεκία, βασιλιάδων του Ιούδα, και κατά τις ημέρες του Ιεροβοάμ, γιου του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ. Η αρχή του λόγου του Κυρίου διαμέσου του Οσιέ. Και ο Κύριος είπε στον Οσιέ, «Πήγαινε, πάρε για τον εαυτό σου μία γυναίκα πορνείας και παιδιά πορνείας. Επειδή η γη καταπόρνευσε και ξέκλεινε από το να ακολουθεί τον Κύριο». Και πήγε και πήρε τη Γόμερ, τη θυγατέρα του Δεβιλαΐμ, και συνέλαβε και γέννησε σε αυτόν ένα γιο. Και ο Κύριος του είπε, «Αποκάλεσε το όνομα του Ιεζραέλ, επειδή ακόμα λίγο και θα εκδικήσω το αίμα του Ιεζραέλ επάνω στον οίκο του Ιού και θα καταπαύσω τη βασιλεία του οίκου Ισραήλ. Και κατά την ημέρα εκείνη θα συντρίψω το τόξο του Ισραήλ στην κοιλάδα του Ιεζραέλ». Και συνέλαβε ακόμα και γέννησε μια θυγατέρα. Και του είπε, «Αποκάλεσε το όνομά της Λο Ρουχαμά, επειδή δεν θα ελεήσω πλέον τον οίκο Ισραήλ, αλλά θα του σηκώσω ολοκληρωτικά. Όμως, τον οίκο Ιούδα θα τον ελεήσω και θα τους σώσω διαμέσου του Κυρίου του Θεού τους και δεν θα τους σώσω με τόξο, ούτε με ρομφαία, ούτε με πόλεμο, με άλογα, ούτε με καβαλάριδες». Και αφού απογαλάχτησε την Λο Ρουχαμά, συνέλαβε και γέννησε ένα γιο. Και ο Κύριος είπε, «Αποκάλεσε το όνομά του Λο Αμμή, επειδή δεν είστε λαός μου και εγώ δεν θα είμαι δικός σας. Όμως ο αριθμός των γιών Ισραήλ θα είναι σαν την άμμο της θάλασσας, που δεν μπορεί να μετρηθεί ούτε να παριθμηθεί. Και στον τόπο όπου υπόθηκες αυτούς «δεν είστε λαός μου», εκεί θα υποθείς αυτούς «γη του ζωντανού Θεού». Τότε θα συγκεντρωθούν μαζί η γη Ιούδα και η γη Ισραήλ και θα κάνουν για τον εαυτό τους ένα αρχηγό και θα ανέβουν από τη γη. Επειδή η ημέρα του Ιεζραέλ θα είναι μεγάλη.

0: ύψης της και τη θέσω σαν έρημο και την κάνω σαν άνυδρη γη και τη θανατώσω με δίψα. Και δεν θα ελεήσω τα παιδιά της για το λόγο ότι είναι παιδιά από πορνεία. Επειδή η μητέρα τους πόρνευσε, αυτή που τα συνέλαβε έπραξε ντροπή. Δεδομένου ότι είπε «Θα πάω πίσω από τους εραστές μου που μου δίνουν το ψωμί μου και το νερό μου, το μαλλί μου και το λινάρι μου, το λάδι μου και τα ποτά μου». Γι' αυτό δες, εγώ θα φράξω τον δρόμο σου με αγκάθια και θα οικοδομήσω ένα φραγμό για να μην βρει τους δρόμους της. Και θα τρέξει πίσω από τους εραστές της και δεν θα τους φτάσει. Θα τους αναζητήσει και δεν θα τους βρει. Τότε θα πει «Θα πάω και θα επιστρέψω στον πρώτο μου άνδρα, επειδή τότε ήταν σε μένα καλύτερα παρά τώρα». Και αυτή δεν γνώριζε ότι εγώ της είχα δώσει το σιτάρι και το κρασί και το λάδι και είχα πληθύνει σε αυτή το ασίμι και το χρυσάφι με τα οποία κατασκεύασαν τον Βάαλ. Γι' αυτό θα επιστρέψω και θα πάρω το σιτάρι μου στον καιρό του και το κρασί μου στον διορισμένο καιρό του και θα αφαιρέσω το μαλλί μου και το λινάρι μου που είχε για να σκεπάζει τη γύμνια της. Και τώρα θα αποκαλύψω την ακαθαρσία της μπροστά στους εραστές της και κανένας δεν θα τη λυτρώσει από το χέρι μου. Και θα καταπαύσω κάθε εφροσύνη της, τις γιορτές της, τις νεομηνίες της και τα Σάββατά της και όλα τα πανηγύρια της. Και θα αφανίσω τις αμπέλους της και τις οικές της για τις οποίες είπε «Αυτά είναι μισθώματά μου που μου έδωσαν οι εραστές μου». Και θα τις κάνω δάσος και τα θηρία του χωραφιού θα τις κατατρώνε. Και θα επισκεφθώ εναντίον της τις ημέρες των Βααλίμ, κατά τις οποίες θυμίαζε σε αυτούς και στολιζόταν με τα σκουλαρίκια της και τα περιδέρεά της και πορευόταν πίσω από τους εραστές της. «Εμένα όμως με λησμόνησε», λέει ο Κύριος. Γι' αυτό δες, εγώ θα την προσελκύσω και θα τη σύρω στην έρημο και θα μιλήσω σύμφωνα με την καρδιά της. Και απ' εκεί θα της δώσω τους αμπελώνες της και την κοιλάδα του Αχόρ για θύρα ελπίδας. Και εκεί θα ψάλει όπως κατά τις ημέρες της νιώτης της και όπως κατά την ημέρα της ανάβασής της από την Αίγυπτο. Και κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος, θα με αποκαλέσεις ο άνδρας μου και δεν θα με αποκαλέσεις πλέον ο Βάαλ μου, επειδή θα αφαιρέσω τα ονόματα των Βααλίμ από το στόμα της και δεν θα αναφέρονται πλέον τα ονόματά τους. Και κατά την ημέρα εκείνη θα κάνω διαθήκη υπέρ αυτών προς τα θηρία του χωραφιού και προς τα πουλιά του ουρανού και τα έρπετα της γης. Και τόξο και ρομφαία και πόλεμο θα συντρίψω από τη γη και θα τους κατοικήσω με ασφάλεια. Και θα σε μνηστευτώ στον εαυτό μου στον αιώνα. Και θα σε μνηστευτώ στον εαυτό μου με δικαιοσύνη και με κρίση και με έλεος και με ικτυρμούς. Και θα σε μνηστευτώ στον εαυτό μου με πίστη και θα γνωρίσεις τον Κύριο. Και κατά την ημέρα εκείνη θα απαντήσω, λέει ο Κύριος, θα απαντήσω στους ουρανούς και αυτοί θα απαντήσουν στη γη. Και η γη θα απαντήσει προς το σιτάρι και το κρασί και το λάδι. Και αυτά θα απαντήσουν προς τον Ιεζραήλ. Και θα τη σπείρω για τον εαυτό μου επάνω στη γη. Και θα ελεήσω την όχι ελεημένη. Και θα πω προς τον όχι λαό μου, είσαι λαός μου. Και αυτοί θα πούν «Είσαι Θεός μου».
1: Ιησούς του Ναβί, 13ο κεφάλαιο. Και ο Ιησούς ήταν γέροντας, προχωρημένος στην ηλικία. Και ο Κύριος του είπε «Εσύ είσαι γέροντας και προχωρημένος στην ηλικία. Μένει όμως πολλή γη ακόμη να κυριευθεί. Τούτη είναι η γη που μένει ακόμα. Όλα τα όρια των Φιλιστέων και ολόκληρη η Γεσουρή, από το Σιόρ που είναι απέναντι από την Αίγυπτο, μέχρι τα όρια της Ακαρών προς Βοράν, που λογαριάζονται στους Χαρανέους. Οι 5 ηγεμονίες των Φιλιστέων, των Γαζέων, των Αζωτίων,
0: των Ασκαλωνιτών.

0: Αμαλεκιτών, των Γετθέων και των Ακαρονιτών και η ηγεμονία των Αβιτών. Από το μεσημβρινό μέρος, ολόκληρη η γη των Χαναναίων και η Μεαρά, που είναι των Σιδωνίων, μέχρι την Αφέκ, μέχρι τα όρια των Αμοραίων. Και η γη των Γιβλητών και ολόκληρος ο Λίβανος προς την Ανατολή του Ήλιου, από την Βαάλ Γαδ, κάτω από το βουνό Ερμών, μέχρι την είσοδο της Εμάθ. Όλοι οι κάτοικοι της ορεινής περιοχής, από το Λίβανο μέχρι την Μισρεφό Μαΐμ, όλοι οι Σιδωνοί. Αυτούς εγώ θα τους εξολοθρεύσω από μπροστά από τους γιους Ισραήλ. Εσύ μάλιστα διαμήρασε την με κλήρους στους Ισραηλίτες, όπως σε πρόσταξα. Τώρα λοιπόν, διαμήρασε αυτή τη γη ως κληρονομιά στις 9 φυλές και στο μισό της φυλής του Μανασί. Οι Ρουβινίτες και οι Γαδίτες, μαζί με το υπόλοιπο μισό της φυλής αυτής, πήραν την κληρονομιά τους, που ο Μωυσής τους έδωσε πέρα από τον Ιορδάνη ανατολικά, καθώς ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, τους έδωσε από την Αροήρ, που είναι κοντά στην άκρη του ποταμού Αρνών, και την πόλη που είναι στο μέσο του ποταμού, και ολόκληρη την παιδινή Μεδβά μέχρι τη Δεβόν. Και όλες τις πόλεις του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, που βασίλευε στην Εσεβόν, μέχρι τα όρια των γιών Αμών. Και τη Γαλάδ, και τα όρια των Γεσουριτών και των Μααχαθητών, και ολόκληρο το βουνό Ερμών, και ολόκληρη τη Βασάν μέχρι τη Σαλχά. Ολόκληρο το βασίλειο του Όγ στη Βασάν, που βασιλεύει στην Ασταρόθ και στην Εδρεή, που εναπέμεινε από τους υπόλοιπους γίγαντες, επειδή αυτούς τους πάταξε ο Μωυσής και τους εξολόθρευσε. Τους Γεσουρίτες όμως και τους Μααχαθίτες, οι γη Ισραήλ δεν τους εξολόθρευσαν, αλλά οι Γεσουρίτες και οι Μααχαθίτες κατοικούν ανάμεσα στον Ισραήλ μέχρι σήμερα. Μόνον στη φυλή του Λεβί δεν έδωσε κληρονομιά. Οι θυσίες του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ που γίνονται με φωτιά είναι η κληρονομιά τους, όπως τους είπε. Και ο Μωυσής έδωσε στη φυλή των γιών του Ρουβίν κληρονομιά σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Και τα όρια τους ήσαν από την Αροήρ, που είναι κοντά στην άκρη του ποταμού Αρνών, και η πόλη που είναι στο μέσο του ποταμού, και ολόκληρη η παιδινή περιοχή μέχρι τη Μεδεβά. Η Εσεβόν και όλες οι πόλεις της, που είναι στην παιδινή περιοχή, η Δεβόν και η Βαμόθ Βάλ και η Βεθβάλ Μεών και η Ασά και η Κεδημόθ και η Μιφάθ και η Κυριαθαΐμ και η Σιβμά και η Ζαρεθ Σαρ στο βουνό της Γιλάδας και η Βεθ Φεγόρ και η Ασδόθ Φασγά και η Βεθισιμόθ και όλες οι πόλεις της παιδινής περιοχής και ολόκληρο το βασίλειο του Σιών, του βασιλιά των Αμοραίων, που βασιλεύει στην Εσεβόν, που ο Μωυσής πάταξε αυτόν και τους ηγεμόνες της Μαδιάμ, τον Εβί και τον Ρεκέμ και τον Σουρ και τον Ουρ και τον Ρεβά, τους άρχοντες του Σιών, που κατοικούσαν τη γη. Και τον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, τον Μάντι, οι γη Ισραήλ θανάτουσαν με μάχαιρα ανάμεσα σε εκείνους που φωνεύθηκαν από αυτούς. Και στους γιους του Ρουβίν, ο Ιορδάνης ήταν το όριό τους. Αυτή είναι η κληρονομία των γιών του Ρουβίν, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις τους και οι κομοπόλεις τους. Και ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στη φυλή του Γαδ, στους γιους του Γαδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, και το όριό τους ήταν η Ιαζήρ και όλες οι πόλεις της Γαλαάδ, και το μισό της γης των γιών Αμών μέχρι την Αροήρ, που είναι απέναντι στη Ραβά, και από την Εσεβόν μέχρι την Ραμάθ Μισπά, και τη Βετονίμ και από την Μιχαναΐμ μέχρι τα όρια της Δεβίρ. Και στην Κοιλάδα, την Βεθαράμ και την Βεθνιμρά και την Τσοκόθ και τη Σαφών, το υπόλοιπο του βασιλείου του Σιών, του βασιλιά της Εσεβών. Και ο Ιορδάνης ήταν το όριο μέχρι την άκρη της θάλασσας Χινερόθ, πέρα από τον Ιορδάνη ανατολικά. Αυτή είναι η κληρονομιά των γιών Γαδ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, οι πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Και ο Μωυσής έδωσε κληρονομιά στο μισό της φυλής του Μανασί και έγινε κτήμα στο μισό της φυλής των γιών του Μανασί σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Και το όριό τους ήταν από την Μαχαναΐμ, ολόκληρη η Βασάν, ολόκληρο το βασίλειο του Όγ, του βασιλιά της Βασάν και όλες οι κομοπόλεις του Ιαΐρ που είναι στη Βασάν, 60 πόλεις. Και το μισό της Γαλαάδ και η Ασταρόθ και η Εδρεή, οι πόλεις του βασιλείου του Όγ στη Βασάν, δόθηκαν στους γιους του Μαχίρ, γιου του Μανασί, στο μισό των γιών του Μαχίρ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Αυτοί είναι οι τόποι που ο Μωυσής κληροδότησε στις πεδιάδες του Μωάβ στην περιοχή πέρα από τον Ιορδάνη, κοντά στην Ερυχώ, ανατολικά. Στη φυλή του Λεβί όμως, ο Μωυσής δεν έδωσε κληρονομιά. Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, αυτός ήταν η κληρονομιά τους, όπως είπε σε αυτούς. Ιησού στο Ναβί 14ο κεφάλαιο. Και αυτή είναι η τόπη που οι γη Ισραήλ κληρονόμησαν στη γη Χαναάν, που κληροδότησαν σε αυτούς ο Ελεάζαρ ο ιερέας και ο Ιησούς ο γιος του Ναβί και οι αρχηγοί των πατριών των φυλών των γιών Ισραήλ. Με κλήρο έγινε η κληρονομιά των 9 αυτών φυλών και του μισού της φυλής, καθώς ο Κύριος πρόσταξε διαμέσου του Μωυσή. Επειδή ο Μωυσής είχε δώσει την κληρονομιά των 2 φυλών και του μισού της φυλής από την περιοχή που είναι πέρα από τον Ιορδάνη. Στους Λεβίτες όμως δεν έδωσε κληρονομιά ανάμεσά τους. Επειδή οι γη του Ιωσήφ ήσαν 2 φυλές, του Μανασί και του Εφραήμ, και δεν έδωσαν στους Λεβίτες μερίδιο στη γη, παρά πόλεις για να κατοικούν μαζί με τα προάστια τους, για τα κτίνη τους και για την περιουσία τους. Καθώς ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή, έτσι έκαναν οι γη Ισραήλ και διαμοίρασαν τη γη. Και οι γη του Ιούδα ήρθαν στον Ιησού στα Γάλγαλα και ο Χάλευ, ο γιος του Ιωφωνή, ο Κενεζαίος, του είπε «Εσύ ξέρεις το λόγο που ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή, τον άνθρωπο του Θεού, για μένα και για σένα, στην Κάδης Βαρνή. Ήμουν ηλικίας 40 χρόνων όταν με έστειλε ο Μωυσής, ο δούλος του Κυρίου, από την Κάδης Βαρνή για να κατασκοπεύσω τη γη. Και ανήγγειλα σε αυτόν ένα λόγο που ήταν στην καρδιά μου. Οι αδελφοί μου όμως, που ανέβηκαν μαζί μου, νέκορωσαν την καρδιά του λαού. Εγώ όμως ακολούθησα τον Κύριο το Θεό μου ολοκληρωτικά. Και εκείνη την ημέρα ο Μωυσής ορκίστηκε λέγοντας «Η γη που πάτησαν τα πόδια σου, εξάπαντος θα είναι δική σου κληρονομιά και τον γιο σου παντοτινά, επειδή ακολούθησες τον Κύριο το Θεό μου ολοκληρωτικά». Και τώρα δες. Ο Κύριος, καθώς είπε, με φύλαξε ζωντανό τα 45 αυτά χρόνια. Από την ημέρα που ο Κύριος μίλησε αυτό το λόγο στο Μωυσή, όταν ο Ισραήλ πορευόταν στην έρημο. Και τώρα δες, εγώ είμαι σήμερα ηλικίας 85 χρόνων. Και σήμερα ακόμα είμαι δυνατός, όπως την ημέρα που με έστειλε ο Μωυσής. Όπως ήταν τότε η δύναμή μου για πόλεμο και για να βγαίνω και να μπαίνω. Τώρα λοιπόν, δώσε μου αυτό το βουνό για το οποίο ο Κύριος μίλησε εκείνη την ημέρα. Επειδή εσύ άκουσες εκείνη την ημέρα ότι εκεί είναι η Ανακίμ και μεγάλες οχυρωμένες πόλεις. Αν ο Κύριος είναι μαζί μου, εγώ θα μπορέσω να τους διώξω, όπως ο Κύριος είπε. Και ο Ιησούς τον ευλόγησε και έδωσε στον Χάλευ, τον γιο του Ιωφωνή, τη Χεβρόν για κληρονομιά. Γι' αυτό η Χεβρόν αποκαταστάθηκε ως κληρονομιά του Χάλευ, του γιου του Ιωφωνή, του Κενεζαίου, μέχρι σήμερα, επειδή ακολούθησε τον Κύριο το Θεό του Ισραήλ ολοκληρωτικά. Και το όνομα της Χεβρών ήταν άλλοτε Κυριάθ Αρβά, και ο Αρβά ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος ανάμεσα στους Ανακίμ. Και η γη ησύχασε από τον πόλεμο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διάβαζα την ιστορία του λαού Ισραήλ όταν ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή πάνω στο όρος και λέει εκεί στην έξοδο πως του άνοιξε όλα αυτά τα θαυμάσια και του έδινε οδηγίες στο πως να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, πως να φτιάξει το θυσιαστήριο, πως να κάνει το θυσιαστήριο του θυμιάματος, πως να φτιάξει το λουτήρα, πως να φτιάξει τη σκηνή του την κυβωτή της Διαθήκης. Και ενώ του δίνει όλες αυτές τις οδηγίες, ο λαός τι έκανε από κάτω? Εκείνη την ώρα ο λαός λέει, ο Μωυσής αυτός που είναι, δεν ξέρουμε. Και λέω, μας καλεί ο Κύριος έξω από όλα αυτά τα ανθρώπινα, τα γήινα, να τον εμπιστευτούμε, να έρθουμε κοντά του, να τον αγαπήσουμε, γιατί αυτό είναι το παν του ανθρώπου. Αμήν. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει πριν λίγο καιρό από τη Γένεση, από το πρώτο κεφάλαιο, το 26 εδάφιο, που μιλάει μόλις ο Θεός φτιάχνει τον άνθρωπο, ποια είναι η επιθυμία του. Τι λέει? Κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα ημών, καθ' ομοίωση ημών. Και λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου ότι ξέρουμε ότι όταν θα τον δούμε θα είμαστε όμοι με αυτόν. Δηλαδή αυτό το οποίο τελικά θα μείνει από την ώρα που θα σαλπίσει σάλπιγγα και θα βρεθούμε στο μεσουράνημα, θα συναντήσουμε τον Κύριο και να είμαστε πάντοτε μαζί του, ποιο είναι? Η ομοίωση. Η ομοίωση που έχεις με τον Κύριο. Το πόσο του έχεις μοιάσει. Το αν έχεις αφήσει μέσα στη ζωή σου να χτιστεί ο χαρακτήρας του Χριστού. Το να είναι όλος αυτός ο καρπός του Πνεύματος που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας, να είναι όλος αυτός ο καρπός του Πνεύματος μέσα σου, ώστε να είσαι όμοιος με εκείνον. Και το λέω αυτό γιατί η ομοιότητα του χαρακτήρα του Χριστού μέσα στη ζωή του κάθε ανθρώπου, πότε φαίνεται, αδερφοί? Στα δύσκολα, στη δυσκολία, στο πρόβλημα, στην τρικυμία. Εκεί φαίνεται το πόσο από την ομοίωση του χαρακτήρα του έχεις πάρει μέσα σου. Εκεί φαίνεται το τι όλο αυτό το καιρό, τι έχει χτιστεί μέσα στη ζωή σου, τι έχεις επιτρέψει να χτιστεί. Το τι επιτρέπεις να χτιστεί. Σας έχω ξαναπεί ότι το πρόβλημα στον άνθρωπο δεν είναι ο διάβολος. Δεν είναι ο διάβολος το πρόβλημα. Ξέρετε πότε είναι πρόβλημα ο διάβολος? Ο εχθρός της ψυχής του ανθρώπου, ξέρετε πότε είναι πρόβλημα? Όταν ο άνθρωπος τον βλέπει, όπως τον έβλεπαν οι Ισραηλίτες, οι κατάσκοποι, οι οποίοι πήγαν να κατασκοπεύσουν, οι 12 αυτοί, εκ των οποίων οι 10 τι έλεγαν? Τύχη, πανύψηλα, γίγαντες, μας βλέπαν σαν ακρίδες από κάτω. Έτσι έβλεπαν. Εκεί είναι πρόβλημα. Αλλιώς έχουμε να κάνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού με έναν νικημένο εχθρό που ο Κύριος πάνω στο σταυρό του Γολγοθά απογύμνωσε, του πήρε την εξουσία, και τώρα το θέμα είναι όλο εμείς το πόσο επιτρέπουμε, το πόσο αφήνουμε, το πόσο ανοίγουμε, ώστε τελικά να γίνει αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει μέσα στη ζωή του καθενός μας, που είναι να μας κάνει σύμφωνα με το δικό του χαρακτήρα. Και αυτό είναι που φαίνεται και στους ανθρώπους. Αυτό φαίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρατηρούν τη ζωή μας συνεχώς. Παρατηρούν τη ζωή σου. Και ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε και με αυτό που είπαμε πριν με τα κινητά, είναι πολύ εύκολο να σε παρατηρήσει κάποιος. Τι κάνεις? Φωτογραφίες στο Instagram. Snapchat το άλλο. Έτσι. Βίντεο στο TikTok. Φωτογραφίες στο Facebook. Βάλ τα όλα μαζί. Και βλέπει ο καθένας τι κάνεις, πού είσαι, τι λες, πώς το λες, πώς συμπεριφέρεσαι. Καμιά φορά βλέπω φωτογραφίες και μου δείχνουν, δεν έχω τέτοιες, πώς το λένε, ευλογίες ακόμα στο κινητό μου. Μου δείχνουν άτομα, κοίταξε ένα άτομο, κοίταξε ένα άτομο, και λέω πω, δεν γνωρίζω τι είναι το άτομο. Ποιο είναι αυτό το άτομο? Το τάδε. Μπα, αποκλείεται. Και λέω, βρε παιδί μου, τέτοιος μετασχηματισμός, τέτοιο Photoshop, ξέρω εγώ, ή πραγματικά να είναι και το άτομο διαφορετικό, να μην γίνει αυτό μες στην ψυχή μας. Να γίνουμε όμοι με τον Κύριο, με την εικόνα του. Και το πρώτο χαρακτηριστικό της εικόνας του Κυρίου, ποιο είναι, αδερφοί? Το πρώτο στοιχείο στον καρπό του Πνεύματος, θυμάστε? αγάπη. Η αγάπη. Σκεφτείτε, όταν θα μας καλέσει και θα τον δούμε και θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, να είσαι γεμάτος με την αγάπη. Αλλά η ομοιότητα πότε θα φτιαχτεί, λέτε? Όταν πάμε εκεί. Τώρα όλο το έργο λαμβάνει χώρα εδώ στη γη. Εδώ γίνεται η δουλειά. Γι' αυτό ο Κύριος μας έχει βάλει μαζί και τριβόμαστε, δουλευόμαστε, καθαριζόμαστε, ξαγνιζόμαστε. Βγαίνει κάποιος με την η πέτρα του λίγο να προεξέχει και περνάω εγώ και με ξύνει η πέτρα του. Με ξύνει από τη μια, με ξύνει από την άλλη. Μας έβαλε ο Κύριος για να φτιαχτούμε. Και θυμάστε ότι όταν ήρθαν οι νομικοί να πειράξουν τον Κύριο, καταρχήν ήρθαν οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι δεν πίστευαν στην Ανάσταση, να πιάσουν τον Κύριο από λόγο, και αφού είδαν οι Φαρισαίοι και οι νομικοί ότι ο Κύριος τους έβαλε στη θέση τους, μετά ήρθαν και αυτοί να τον πειράξουν. Και τον ρωτάνε: Κύριε, ποια είναι η πρώτη από όλες τις εντολές? Και θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Η πρώτη από όλες τις εντολές είναι το να αγαπάς, Κύριε, το Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Να τον αγαπάς με όλο σου το είναι, χωρίς να υπάρχει κάτι να μένει έξω από αυτή την αγάπη. Και μετά σου λέει και δευτέρα ομοία αυτής, ποια είναι? Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Και βέβαια ο Κύριος την έννοια του πλησίον την άνοιξε, δεν την περιόρισε μέσα στο λαό του Θεού. Την άνοιξε και για όλους αυτούς που ο Θεός θέλει να κάνει πλησίον μας. Και θέλω να διαβάσουμε από το Ματθαίο, από το 7ο κεφάλαιο, από το 1ο εδάφιο. Εδώ ο Κύριος είναι η διδασκαλία που κάνει, αυτός ο πρακτικός χριστιανισμός που έχει αρχίσει από το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, το 6ο, το 7ο, και τους λέει εδώ πέρα, λέει στον Ισραήλ, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Και εδώ ο Κύριος συνεχίζει, καθώς τους διδάσκει, να μιλάει για τη φανέρωση των κινήτρων που είχαν μέσα τους. Τι ήταν αυτό το οποίο οθούσε την καρδιά τους? Και τους διατάζει να σταματήσουν αυτά τα οποία μέχρι τώρα έκαναν. Τους διατάζει να τα σταματήσουν. Και λέει στο Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο, το 37 εδάφιο, και μην κρίνετε και δεν θέλετε κριθεί. Μην καταδικάζετε και δεν θέλετε καταδικαστεί. Συγχωρείτε και θέλετε συγχωρηθεί. Είπαμε, το θέμα μας είναι τελικά όταν τον δούμε να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους το 14:10. Σύ δε γιατί κρίνεις τον αδερφό σου, ή και εσύ γιατί εξουθενείς τον αδερφό σου, επειδή πάντες εμείς θέλουμε να παρασταθεί εις το βήμα του Χριστού. Σου λέει ο Κύριος ότι δεν έχεις δικαίωμα να μιλήσεις εναντίον του αδερφού σου, γιατί όλοι θα σταθούμε μπροστά στο ίδιο βήμα. Και εσύ και αυτός. Να δώσουμε λόγο. Και αυτός ο οποίος θα μας κρίνει, ποιος είναι? Ο Κύριος. Δεν σε έβαλε ο Θεός, ούτε με έβαλε εμένα εδώ να κρίνουμε. Τι μας έβαλε να κάνουμε? Να αγαπάμε. Να αγαπάμε. Και λέει στο Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο, στο 17, λέει ο Κύριος, επειδή δεν απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Έστειλε τον Υιό του για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και λέει στο 2ο εδάφιο, διαβάζω από το 7:2, Ματθαίος, διότι με οποίαν κρίση κρίνετε, θέλετε κριθεί, και με οποίον μέτρο μετρείτε, θέλει αντιμετρηθεί εις εσάς. Βλέπετε, αδερφοί, τόσο ο Θεός όσο και οι άνθρωποι, το ίδιο ακριβώς μέτρο, την ίδια αρχή έχει βάλει ο Κύριος. Την ίδια αρχή. Τι σου λέει? Με αυτό το μέτρο το οποίο κρίνεις, ακριβώς με το ίδιο μέτρο ο Θεός θα σε κρίνει. Και αυτό θέλω να το βάλουμε μέσα σε κάθε, θα έλεγα, κατάσταση της ζωής μας. Σε κάθε κατάσταση της ζωής σου. Είτε είναι η σχέση σου με τους αδερφούς, είτε είναι με την οικογένειά σου, είτε είναι με στη δουλειά σου, είτε είναι στον κόσμο έξω. Ο Κύριος θέλει να έχεις το δίκαιο μέτρο, το δικό του. Γιατί βλέπεις και γιατί βλέπεις το ξυλάριο το εν το οφθαλμό του αδερφού σου, τη δε δοκώ τη εν το οφθαλμό σου δεν παρατηρείς? Εδώ που λέει το ξυλάριο, στο κείμενο λέει το κάρφος. Το κάρφος, το οποίο το κάρφος ήταν ένα ξυλαράκι το οποίο το ξύρενε, ξερενόταν, το έπαιρνε ο αέρας, ένα λεπτό ξύλο, το έπαιρνε ο αέρας. Αυτό που μπορεί να έρθει, δηλαδή, καθώς φυσάει ο αέρας, να έρθει ένα μικρό πραγματάκι να μπει στο μάτι σου. Αυτό ήταν. Και λέει, βλέπεις το ξυλαράκι αυτό που παίρνει ο αέρας μέσα στο μάτι του αδερφού σου και δεν βλέπεις το δοκάρι, το οποίο δοκάρι έχει να κάνει, ξέρετε, με το, στην οικοδομή το λένε λατάκι, όσοι ξέρετε. Το τετράγωνο αυτό ξύλο, το τετραγωνισμένο, το μακρύ, το οποίο είναι στο μάτι σου και σε εμποδίζει να δεις. Ξέρετε ότι η συμπεριφορά που κρύβει τα μεγάλα δικά μας, η συμπεριφορά αυτή είναι η οποία φανερώνει τα μικρά θέματα που μπορεί να έχουν τα αδέρφια μας, τα οποία ίσως είναι και συνηθισμένα. Το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει ένα δοκάρι, δηλαδή, το οποίο έρχεται μπροστά στο μάτι μου και κρύβει την όραση από το να βλέπω τα δικά μου, αλλά αυτό το πράγμα ανοίγει την όραση κατά ένα παράξενο τρόπο ώστε να βλέπω τις λεπτομέρειες του αδερφού. Και λέει στο 4, πώς θέλεις η πίπρα στον αδερφό σου, άφες να βγάλω το ξυλάριο από το οφθαλμό σου, ενώ η δοκός είναι εν το οφθαλμό σου. Υποκριτά, έκβαλε πρώτα τη δοκό εκ του οφθαλμού σου και τότε θέλεις ειδή καθαρός για να εκβάλεις το ξυλάριον εκ του οφθαλμού του αδελφού σου. Δηλαδή ο Κύριος πού σε στρέφει? Πού σε στρέφει? Σε σένα. Σε στρέφει μέσα στη ζωή σου, σε ό,τι έχει να κάνει με το βάδισμά σου, με τον καθαρισμό στη ζωή σου. Σε στρέφει στον εαυτό σου, δεν σε στρέφει στον άλλο. Σαν να σου λέει, κοίτα, δεν είναι δουλειά δική σου το να δεις του αδερφού σου το πρόβλημα. Προσέξτε, ο αδερφός έχει ξυλαράκι. Μπορεί να έχει. Δεν σου λέει κανείς ότι ο αδερφός είναι αψεγάδιαστος. Είναι κανείς αψεγάδιαστος? Εάν είναι κανείς αψεγάδιαστος, δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Θα έπρεπε να έχει φύγει. Όλοι έχουμε τα ψεγάδια μας. Όλοι έχουμε τα ξυλαράκια μας. Αλλά ο Κύριος θέλει να δεις το ξυλαράκι σου και να μην βλέπεις του άλλου νου το ξυλαράκι. Ελπίζω βέβαια ότι όλοι έχουμε ξυλαράκι και όχι δοκάρια, έτσι. Και λέει στο 12, κοιτάξτε τον κανόνα, λέει, λοιπόν, δηλαδή σαν να συνοψίζει ο Κύριος όλη αυτή τη διδασκαλία και λέει, λοιπόν, πάντα όσα θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι, ούτω και εσείς κάνετε εις αυτούς, διότι ούτως είναι ο νόμος και οι προφήτες. Και θέλω να δούμε αυτό το συνοψισμό του Κυρίου στη διδασκαλία του. Λέει, πάντα όσα αν θέλετε να κάνουν εις εσάς οι άνθρωποι, έτσι να κάνετε κι εσείς. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, όσο αφορά τις σχέσεις με τους αδερφούς μας, τι θέλει? Για πείτε μου, τι θέλει? Τι λέει? Να κάνουμε. Δεν μας καλεί, θα δούμε πιο κάτω, να ζήσουμε με λόγο. Αλλά λέει, όσα αν θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι. Να κάνετε εσείς σε αυτούς. Είμαστε καλεσμένοι μέσα στο σώμα του Χριστού, μαζί με όλους τους Αγίους, για να κάνουμε πράγματα προς αυτούς. Και αυτά βέβαια που θέλει να κάνουμε είναι, τι λέει, αυτά τα οποία θέλουμε κι εμείς να μας κάνουμε, να μας κάνουν. Μου λέει προχθές κάποιος ότι το πρωί ξύπνησε και βλέπει τα μάτια του τρακαρισμένο. Και αυτός ο οποίος τον τράκαρ, βέβαια, είχε εξαφανιστεί, αλλά άλλα σου που ήταν οι κάμερες της τεχνολογίας οι οποίες τον έπιασαν και βρήκαν, επειδή ήταν ενοικιαζόμενο τα μάτια, βρήκαν ποιανού ήταν και τον πήραν τηλέφωνο. Του λένε, το βράδυ εκείνο την τάδε ώρα βρήκες ένα μάτια. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μα τι δεν νομίζεις, αφού το αμάξι είναι χαραγμένο όλο, έχει πάει μέσα. Κάπου το... Μπα, δεν νομίζω. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, εάν το κάνανε στο δικό του αμάξι, θα τον ένοιαζε? Σε νοιάζει όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Σε νοιάζει όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Ή σε νοιάζει μάλλον μόνο όταν σε ενοχλεί ο άλλος? Ενώ όταν εσύ ενοχλείς τον άλλο, δεν τρέχει τίποτα. Λέει ο Παύλος στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 13, εδάφιο 8, Κοιτάξτε τι χρωστάμε, αδερφοί. Λέει, εις μηδένα μην οφείλετε μηδέν, ή μη τον αγαπάτε αλλήλους. Διότι ο αγαπών τον άλλο εκπληρεί τον νόμο. Είδατε, είμαστε εδώ και όλη η προσοχή μας και όλη η καρδιά μας είναι στραμμένη στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό ζητάμε. Κύριε, το θέλημά σου, Κύριε, δείξε μου το θέλημά σου να το πράξω. Και ο Κύριος τι λέει? Μη χρωστάς σε κανένα τίποτα. Αυτό που χρωστάς είναι να αγαπάς τον άλλο. Να αγαπάς, επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην επιθυμήσεις, και όλες οι άλλες εντολές σε αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνονται, στο ότι θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Γιατί η αγάπη κακό δεν κάνει στον πλησίον. Η αγάπη είναι η εκπλήρωση του νόμου. Δηλαδή όλο αυτό το οποίο ο Κύριος έβαλε το λαό Ισραήλ να ζήσει, η εκπλήρωσή του με μία λέξη ποια είναι? Αγάπη. Αγάπη. Και αυτός ο οποίος αγαπάει, αδερφοί, δεν κάνει λάθος. Δεν κάνει λάθος. Αμήν. Αυτός είναι ο χρυσός νόμος της καρδιάς. Η αγάπη. Μπορείς να βλάψεις τον άλλο όταν τον αγαπάς? Ε? Όταν αγαπάς τον αδερφό σου, όταν αγαπάς τον άνδρα σου, όταν αγαπάς τη γυναίκα σου, όταν αγαπάς τα παιδιά σου, όταν αγαπάς τα αφεντικό σου, όταν αγαπάς, θα τον βλάψεις? Ή θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να τον βοηθήσεις? Και θα δούμε και παρακάτω. Κοιτάξτε τώρα τι λέει στο 21. Όλο αυτό τώρα είναι, ξεκινάει από το μην κρίνετε για να μην κρυθείτε. Κοιτάξτε τι λέει στο 21. Δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Μας μιλάει για πράξεις. Και μας μιλάει εδώ τόσο πολύ, βλέπουμε, για την αγάπη. Τα συνδέει όλα αυτά τα οποία λέει ο Κύριος μέχρι τώρα με τη στάση μας απέναντι σε ποιον? Στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Και θέλω σήμερα να δούμε πιο πολύ το σώμα, την εκκλησία. Ε? Γιατί λέει ότι δεν θα εισέλθει στη βασιλεία του ουρανών όποιος λέει Κύριε, Κύριε, αλλά θα εισέλθει αυτός που πράττει το θέλημά μου, αυτός που πράττει το θέλημά του. Και έχουμε το παράδειγμα του Κυρίου, αδερφοί. Ο Κύριος μέσα στη διακονία του τι μας έδειξε? Σκεφτόμουν, κάθαμε πολλές φορές και σκέφτομαι όλη αυτή τη ζωή του Χριστού, και μέσα στο περπάτημά του, στο βάδισμά του στη ζωή, βλέπουμε από τότε τον Κύριο με όσα του έκανε, που του έκαναν πολλά μέχρι τέλους. Βλέπουμε ποτέ, αν εξαιρέσουμε τις περιπτώσεις που έκανε ό,τι έκανε μέσα στο ναό, γιατί είχαν βρωμήσει άνθρωποι το ναό στην κυριολεξία, το βλέπουμε παρόλο που ήρθαν τόσοι άνθρωποι εναντίον του, του είπαν τόσα πολλά, του είπαν ότι δια του Βελζεβούλ εκβάλλει τα δαιμόνια, τον αρνήθηκαν οι μαθητές του, τον άφησαν μόνο του. Το βλέπουμε ποτέ τον Κύριο να νευριάζει ή να μιλάει εναντίον τους ή να τους κατηγορεί? Τι λέει στον Πέτρο, ο οποίος ήταν φωτιά και λαύρα, Κύριε, εγώ μαζί σου και να πεθάνω μέχρι τέλους. Ο Κύριος του λέει, ο σατανάς σε ζήτησε για να σε κοσκινήσει, πλην εγώ εδεήθην περισσού για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και όταν επιστρέψεις, να στηρίξεις τους αδερφούς σου. Μπορούσε κανείς να πει, Πέτρο, αν ήταν κάποιος από εμάς, τι θα έλεγε? Ε? Τι θα έλεγε? Εσύ δεν προσεύχεις για μένα. Εγώ περνάω μέσα από τη δυσκολία και εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ε? Το λέμε καμιά φορά? Έχω μείνει μόνος μου, η εκκλησία δεν με αγαπάει. Δεν με θέλει, που εκείνος κάνει το ένα, που εκείνος κάνει το άλλο και εμένα με ενοχλούνε. Και ρωτάω, αδερφοί, ποιος είναι η εκκλησία? Όταν λες, δηλαδή, παράδειγμα, άμα λέω εγώ, η εκκλησία δεν με αγαπάει, για ποιον μιλάω? Για τον εαυτό μου. Για τον εαυτό μου μιλάω, γιατί και εγώ είμαι μέρος αυτού του σώματος. Και ο καθένας από εμάς είναι μέρος αυτού του σώματος που ο Θεός μας έβαλε, και είμαστε, λέει, ο ένας μέλος του άλλου. Είμαστε μέλη αλλήλων. Μέλη αλλήλων. Και ο Κύριος έλεγα ότι μέσα στη ζωή του δεν τον βλέπουμε ποτέ να αντιδράει άσχημα ενάντια στους αδελφούς. ενάντια σε αυτούς που ο πατέρας του έδωσε. Ποτέ. Ε? Σε αυτή τη λίγο, την πιο δύσκολη ώρα του Κυρίου που ήταν στη Γεθσημανή και πήρε τους μαθητές του και δεν ξέρω η αντίληψη που έχουμε για τον Ιησού, ο οποίος ήταν στη γη αυτή ο μεσίτης μας, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποίος πείνασε, ο οποίος χρειαζόταν να έχει κοινωνία με τον Πατέρα, υπηρετούσε και χρειαζόταν τους μαθητές αυτούς οι οποίοι ήταν δίπλα του και τους πήρε μαζί στη Γεθσημανή για να προσευχηθούν. Τι τους ζήτησε? Προσευχηθούν μαζί του την ώρα αυτή. Και γυρίζει ο Κύριος και τους βλέπει, λέει, κοιμόμενους. Δηλαδή τον ενίσχυε στην προσευχή. Μόνος του ήταν. Μόνος του ήταν. Ούτε προσευχότανε για το μαρτύριό του, για την... μιλάω για το πνευματικό μαρτύριο, δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ούτε για το φυσικό μαρτύριο. Αυτούς τους μαθητές τι τους ένοιαζε? Ήρθε η μητέρα των γιών του Ζεβεδαίου, «Κύριε, όταν έρθει στη βασιλεία σου, πες να κάτσει ένας γιος μου από δεξιά και ένας από αριστερά». Και οι άλλοι μαθητές έλεγαν, λέει, οι άλλοι μαθητές όταν το άκουσαν, τι ζητάνε αυτοί, τι ζητάνε? Μπορεί να μην ήταν εκεί η μαμά τους να το ζητήσει και για αυτούς. Οπότε, τα έβαλαν με τους άλλους, μα τι ζητάνε αυτοί τώρα? Δεν ξέρουν τίποτα. Ενώ αυτοί ήξεραν οι υπόλοιποι, όπως ξέρουμε και εμείς. Και τους παίρνει ο Κύριος στη Γεθσημανή και τους λέει, προσεύχεστε μαζί μου. Φεύγει ο Κύριος, αδειμονεί στην προσευχή, γυρίζει μετά από μία ώρα, τους βρίσκει. Σε βαθύ ύπνο. Εσύ δεν προσεύχεσαι για μένα, γιατί δεν ξέρεις τις δυσκολίες που περνάω. Και ο Κύριος τους βρίσκει εκεί πέρα και τους λέει, μία ώρα δεν μπορέσατε να γρυπνήσετε μαζί μου? Και ξαναπάει ο Κύριος και προσεύχεται, λέει, υπόν τον αυτό λόγο. Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήρι αυτό από μένα. Και περίμενε τους μαθητές να είναι εκεί να αγωνιούν στην προσευχή μαζί του. Και γυρίζει πίσω μετά από άλλη μία ώρα και τους βρίσκει κοιμόμενους. Και λέει, τρίτη φορά πήγε ο Κύριος και προσευχήθηκε. Και αυτές τις τρεις φορές που είχε ανάγκη τους μαθητές, οι μαθητές τι έκαναν? Τους κατηγόρησε ο Κύριος, αδερφοί. Τους κατηγόρησε τους μαθητές του. Και έρχονται να τον συλλάβουν. Και μόλις γίνεται όλο αυτό το σκηνικό και ένα μπουμπούλα, καθώς ήρθαν οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι με όλους τους στρατιώτες, οι μαθητές τι έπαθαν? Ξαφανίστηκαν. Σκορπίστηκαν. Και ο Κύριος τι έκανε? Θα δούμε παρακάτω τι έκανε. Μας μιλάει λοιπόν ο Κύριος, μας δίνει το παράδειγμα της αγάπης. Και διαβάζω το κατά Ιωάννη 13 κεφάλαιο εδάφιο 14. Τι τους κάνει ο Κύριος λίγο πριν το συλλάβουν? Έχουν το δείπνο, λέει, εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πόδας και εσείς τι χρωστάτε? Λέει, χρεωστείτε να νύπτετε τους πόδας αλλήλων. Προσέξτε, δεν σε αφήνει ο Θεός στο ελεύθερο θέλος σου. Τουλάχιστον, εάν θέλεις να είσαι μέλος του σώματος, δεν σε αφήνει στο ελεύθερο θέλος σου. Να σου πει, εάν θες παιδί μου, όχι, λέει, χρωστάς, όχι να είσαι τον αδερφό σου δίπλα να τον ανέχεσαι, χρωστάς να του πλένεις τα πόδια. Και σας έχω πει ότι το νύψιμο των ποδών ήταν η δουλειά του τελευταίου υπηρέτη. Του τελευταίου υπηρέτη. Θυμάστε, στο κατά Ματθαίο μιλάει ο Κύριος, λέει, την παραβολή του δούλου, τον οποίον άφησε, λέει, να επιστατεί πάνω στους υπόλοιπους υπηρέτες. Λέει, ποιος είναι ο πιστός δούλος τον οποίον ο Κύριος άφησε πάνω να επιστατεί πάνω στους υπηρέτες? Δηλαδή, ο Κύριος και αυτόν που βάζει υπεύθυνο, πώς τον ονομάζει? Δούλο. Δούλο. Και λέει, χρωστάτε να πλύνετε τα πόδια. Ξέρεις ότι χρωστάς να πλύνεις τα πόδια του αδερφού σου? Τι σημαίνει αυτό? Να νύπτεις τους πόδας. Σημαίνει ότι θα τον υπηρετήσεις μέσα στη δυσκολία του, μέσα στο πρόβλημά του. Τα πόδια λερωνόταν από τις σκόνες, από την επαφή που είχε ο άνθρωπος καθώς βάδιζε στους δρόμους οι οποίοι ήταν χώματα. Και ξέρουμε ότι τα χώματα έχουν να κάνουν, το χώμα έχει να κάνει με τη σαρκικότητα. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι ο λελουμένος δεν έχει χρία ανή μη τους πόδας να ανοιχθεί. Γιατί τα πόδια έρχονται σε επαφή με τον κόσμο. και σου λέει χρωστάς να βοηθάς τον αδερφό σου, να τον βοηθάς να καθαρίζεται, να πλένει στα πόδια του μέσα σε όλη την ταλαιπωρία που περνάει μέσα στη ζωή του. Διότι παράδειγμα έδωσα σε εσάς για να κάνετε κι εσείς καθώς έκαμον εις εσάς. Προσέξτε, να κάνουμε. Να κάνουμε. Μας καλεί ο Κύριος αδερφή να κάνουμε. Και δεν ξέρω πώς βλέπουμε το λαό του Θεού και τι κάνουμε. Αλλά ο Κύριος μας καλεί να κάνουμε. Προσέξτε, λίγο πριν είπε ότι θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών αυτός ο οποίος κάνει. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι να ακούσουμε μια γενικότητα. Εδώ μιλάμε για τη σωτηρία μας. Εξαρτάται η σωτηρία μας από το τι κάνουμε και το πώς αγαπάμε. Και τους λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ούτε απόστολος ανώτερος του πέψαντος αυτών. Εάν ξέρετε αυτά, εάν τα ξέρετε, μακάρι είστε, πότε, εάν τα κάνετε. Δηλαδή, εάν πλένω τα πόδια του αδερφού μου, εκεί είναι η μακαριότητα. Εάν αγαπώ τον αδερφό μου, άσχετα με το τι μου κάνει, προσέξτε, δεν σου λέει να αγαπάς τον αδερφό σου, για να το δούμε πιο κάτω. Δεν σου λέει να αγαπάς τον αδερφό σου όταν ο αδερφός σου είναι καλός. Όταν είναι υπομονετικός, όταν είναι συμπονετικός, όταν σου συμπεριφέρεται όμορφα. Και βέβαια θα δούμε ότι αυτό ο Κύριος θα ανοίγει και στη σχέση μας με τον κόσμο. Κοιτάξτε τι λέει στο 24. Λέει, πας λοιπόν ώστις ακούει τους λόγους μου τούτους. Προσέξτε, γιατί μιλάει, για την αγάπη. Για να μην κρίνουμε, για να μην κριθούμε. Το να αγαπάμε όπως μας αγάπησε. Και λέει, πας λοιπόν όποιος ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Δηλαδή συνδέει όλο αυτό που λέει εδώ σχετικά με το χτίσιμο του σπιτιού. Με τι το συνδέει? Με την αγάπη στο σώμα. Με την αγάπη στο λαό του Θεού, με την αγάπη στους ανθρώπους. Λέει, πας λοιπόν ώστες ακούει τους λόγους μου τούτους και κάνει αυτούς. Θέλω μειώσει αυτόν με άνδρα φρόνιμο που έχτισε το σπίτι του στην πέτρα. Ήρθε η βροχή, ήρθαν οι ποταμοί, έπνευσαν οι άνεμοι και προσέβαλαν στην οικία εκείνη και δεν έπεσε, γιατί ήταν θεμελιωμένη πάνω στην πέτρα. Δηλαδή ο Κύριος σου λέει ότι αν θες να σταθεί το σπίτι σου και το σπίτι του, τι πρέπει να κάνεις? Να ακούσεις και να κάνεις. Γιατί τότε το σπίτι χτίζεται στην πέτρα. Να ακούσεις και να υπακούσεις και να αγαπήσεις και να κάνεις τους αδερφούς σου που ο Κύριος τους έχει φέρει δίπλα σου. Κοιτάξτε πώς το λέει, πώς το λέει ο Λουκάς. Λουκάς 6.47. Πας ώστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάνει αυτούς. Θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπο οικοδομούν τα οικεία, ώστις έσκαψε και ευάθυνε και έβαλε θεμέλιο πάνω στην πέτρα. Δηλαδή σου λέει ο Κύριος ότι το να αγαπήσεις τον αδερφό σου και να κάνεις όπως ο Κύριος σου λέει, σου έδωσε το παράδειγμα, με τι μοιάζεις? Με άνθρωπο ο οποίος όχι απλά χτίζει πάνω στην πέτρα, αλλά σκάβει, βαθύνει και βάζει θεμέλιο και μετά το σπίτι δεν κουνάει. Δεν κουνάει. Σκέφτομαι πολλές φορές αδερφούς οι οποίοι με το μόνο, με τη μόνη δυσκολία τους φταίνε όλα. Τους φταίει η εκκλησία, τους φταίει ο Κύριος, και γιατί ο Κύριος, και γιατί η εκκλησία, και γιατί το ένα ή το άλλο. Και λέω, εκείνη την ώρα που βλέπεις τον άνθρωπο να λέει έτσι, το βάθος του ποιο είναι? Για πες μου, ποιο μπορεί να είναι το βάθος του ανθρώπου ο οποίος στην πρώτη δυσκολία, στο πρώτο πρόβλημα, στο πρώτο που θα έρθει κάποιος να σε ενοχλήσει, θα σταθείς και θα πεις, θα μιλήσεις εναντίον. Ποιο είναι το βάθος? Υπάρχει βάθος? Θεμέλιο στην άμμο, ακριβώς. Ενώ ο άνθρωπος ο οποίος σκάβει και βαθαίνει τις ρίζες της αγάπης, ό,τι και αν έρθει στη ζωή σου, δεν σε ενοχλεί. Δεν σε νοιάζει. το προσπερνάς, το περνάς όπως ο Κύριος το πέρασε. Μέχρι τέλος, γιατί ήταν εύκολο στον Κύριο πάνω στο σταυρό να πει «Πατέρα, συγχώρησέ τους, δεν ξέρω τι κάνω». Τι αγαπούσε. Θα δούμε πως αγαπούσε. Αγαπούσε τέλεια. Αμήν. Και λέει Ιωάννου Β3. Λέει «Και εν τούτο γνωρίζομαι, τι γνωρίσαμε αυτό, εάν τις εντολές του φυλάτουμε. Όποιος λέει γνώρισε αυτόν και τις εντολές του δεν φυλάτει, ψεύστης είναι. Και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όποιος φυλάτει το λόγο του, αληθώς σε αυτόν η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη και εν τούτο γνωρίζουμε ότι είμεθαν αυτό». Προσέξτε, λέει «Όποιος ακούει και πράττει». Και εδώ Ιωάννης λέει «Όποιος γνωρίζει και φυλάτει». Και για να γνωρίζεις το Θεό, όπως λέει Ιωάννης, το αποτέλεσμα είναι ότι φυλάτεις το λόγο του. Και όταν φυλάτεις το λόγο, η αγάπη του Θεού τι γίνεται? Είναι τέλεια μέσα σου. Τέλεια μέσα σου. Δηλαδή η αγάπη με τι έχει να κάνει? Με το να φυλάξεις τους λόγους του Θεού. Τότε η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη μέσα σου. Δηλαδή όταν η αγάπη σου έχει πρόβλημα και απέναντι στους αδερφούς και απέναντι στον Κύριο, αυτό σημαίνει το βαθύτερο πρόβλημα που είναι. Δεν φυλάτεις τις εντολές. Δεν φυλάτεις το λόγο. Δεν φυλάτεις το λόγο. Έχεις εκπληρώσει το νόμο, τον πράτης και είσαι μέσα στο θέλημά του όταν αγαπάς. Και αγαπάς τον Κύριο φυλάτας τις εντολές του και αγαπάς τους αδερφούς σου. Μπορείς να πεις να μιλήσεις ποτέ εναντίον του αδερφού σου όταν τον αγαπάς? Μπορείς? Είναι σαν να, όπως είναι ο γονιός με το παιδί του. Δεν θα μιλήσει ποτέ εναντίον. Οι άνθρωποι τι βλέπουν? Εσύ τι βλέπεις το παιδί σου? Ο ένας μπορεί να βλέπει κέρατα και ο άλλος βλέπει φτερά. Αγγελικά φτερά. Ο ένας μπορεί να βλέπει ένα μαύρο πράγμα και εσύ βλέπεις φως. Έτσι βλέπει ο κάθε ένας ο οποίος αγαπάει. Και όταν αγαπάς τον Κύριο, έτσι, έτσι βλέπεις. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι το να είναι κανείς υπάκος σημαίνει ότι είναι σοφός. Λέει αυτός ο οποίος ακούει τους λόγους και τους πράττει, πώς τον ονομάζει? Σοφό. Και βλέπουμε ότι όλοι ακούν και οι δύο οικοδομούν και όλοι θα οικοδομήσουν κάτι στη ζωή τους και οι δύο δοκιμάζονται, όλοι θα υποστούν τις δοκιμασίες, όλοι ανεξαιρέτως, αλλά υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Ποια είναι αυτή? Η υπακοή. Η υπακοή και αυτό που καθορίζει τον τύπο του χτισήματος του έργου του Θεού μέσα στη ζωή σου, αυτό το οποίο καθορίζει το τι θα γίνει μέσα στη ζωή σου, είναι η υπακοή ή η παρακοή. Αυτό είναι. Αν θα ακούσεις ή αν θα παρακούσεις. Και η παρακοή είδαμε γιατί ο Κύριος μιλάει. Γιατί μιλάει πιο πάνω? Την αγάπη προς τους αδερφούς. Αγάπη προς το λαό τους. Αυτό αναφέρεται ο Κύριος μέχρι τώρα. Και ο Κύριος θέλει να αγαπήσεις τον άλλο, όχι ανάλογα με τις περιστάσεις. Όχι ανάλογα με τις περιστάσεις. Γιατί βλέπετε η αγάπη αυτή η οποία έχει να κάνει, είπαμε πότε είναι η αγάπη τετελειωμένη μέσα μας? Όταν φυλάτουμε τις εντολές. Άρα η αγάπη αυτή που ο Κύριος μας ζητάει δεν είναι μια αγάπη η οποία έχει να κάνει με συναισθήματα. Με συνέστημα. Γιατί το συνέστημα τι κάνει? Ανεβοκατεβαίνει. Χαλάει όταν ο άλλος σου κάνει κάτι, σε ενοχλεί, χαλάει το συνέστημα. Μπαίνει πικρία μέσα. Ενώ η αγάπη η οποία έρχεται από την τήρηση των εντολών του Θεού, αυτή δεν κουνάει. Αμήν. Αγαπάς γιατί έχεις γνωρίσει. Έχεις γνωρίσει τον Κύριο. Αμήν. Και η έμφαση εδώ πέρα δεν είναι στο τι έχτισες. Μπορεί κάποιος να χτίσει ένα πολύ ωραίο παλάτι. Όταν μας λέει εδώ για τον άνθρωπο ο οποίος ακούει και κάνει. Μπορεί να χτίσει ένα, και οι δύο μπορεί να χτίσουν ένα πολύ ωραίο παλάτι. Αλλά αυτός ο οποίος αγαπάει, πού χτίζει, αδερφοί? Η έμφαση είναι στο πού χτίζεται το σπίτι. Στο πού χτίζεται. Πού έχεις χτίσει? Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τη ζωή ολόκληρη στο τι θα τους δώσει ο Κύριος. Και αν ο Κύριος δεν τους δώσει, τι θα γίνει? Εάν ο Κύριος δεν μου δώσει μια σύζυγο, αν ο Κύριος δεν μου δώσει ένα σύζυγο, ή αν ο Κύριος δεν μου δώσει αυτό το οποίο έχω ανάγκη, και αν δεν μου δώσει την καθημερινή μου ανάγκη, και αν δεν μου δώσει το ένα, τι θα γίνει? Ξέρετε πόσο απήχε το «Οσανά» το Ιω Δαβίδ από το «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν»? Μέρες. Τρεις μέρες ήταν. Από το «Οσανά» στο «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Από το να κυνηγήσω τον Κύριο για να τον κάνω βασιλιά, γιατί μετά είσαι με έτρεψε, στο να πω «Δείξε μου σημείο για αυτό το οποίο κάνεις». Και να σκανδαλιστώ και να φύγω. Αυτό δεν ήταν ούτε μία μέρα. Άρα το θέμα δεν είναι το τι θα οικοδομήσεις. Το θέμα είναι πού θα οικοδομήσεις. Πού. Τι θεμέλιο είναι αυτό που υποστηρίζει τη ζωή σου. Τι θεμέλιο έβαλες για να καθορίσει τη ζωή σου ολόκληρη. Αμήν. Και γι' αυτό είναι σημαντικό η θεμελίωση. Γι' αυτό είναι σημαντικό το να αγαπάς το Θεό σου με όλο σου το είναι και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινούν όλα. Κοιτάξτε τι λέει ο Ιωάννης.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διαβάζω Α Ιωάννου κεφάλαιο 3, εδάφιο 18. Λέει, τεκνία μου, μη αγαπώμεν με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Λέει, μην αγαπάς, εγώ αδερφές αγαπώ. Ναι, αλλά ο Ιωάννης τι λέει, φτάνει αυτό? Πώς θα αγαπάς? Με έργο και αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτό που ο Λόγος Θεού λέει. Και το έργο ποιο είναι? Αυτό το οποίο θα κάνεις. Θα σας έχω ξαναπεί ότι οι φίλοι που φαίνονται, λέει, μαζί στη μάσα στο ξύλο χωριστά. Εδώ μαζί με τον Κύριο, όταν είναι να φάμε, όταν είναι να έχουμε την ευλογία, και στη δυσκολία, στον πειρασμό, στο πρόβλημα. Εδώ λέει να αγαπάς με έργο. Σας έχω πει ότι η φιλία του ανθρώπου, ξέρετε που φαίνεται? Μετακόμιση. Εκεί που ο άλλος έχει ανάγκη. Όταν θα πρέπει να σηκωθείς το βράδυ, να πας να κάνεις το έξτρα μίλι. Όταν είπε ο Κύριος ότι η θρησκεία, η καθαρή και αμίαντος, είναι να επισκέπτεται κάποιος στη σύρεση, στην ανάγκη τους. Στην ανάγκη τους. Εκεί είναι που φαίνεται το έργο. Το έργο που λέει να αγαπάς, όχι με λόγο και γλώσσα, αλλά με έργο. Γιατί λέει, εάν δεις τον αδερφό σου στην ανάγκη και του τον ευλογεί, πήγαινε αδερφέ και να θερμαίνεσαι και να είσαι καλά και να τρως καλά. Να τράω καλά, αλλά εγώ λεφτά δεν έχω να πάρω να φάω. Αυτό λέει. Να αγαπάς με έργο και αλήθεια. Και βλέπουμε επίσης ότι τόσο της οικίας ήταν μεγάλη, λέει, γιατί δεν υπήρχε η βάση από κάτω, δεν υπήρχε υποδομή, δεν υπήρχε η δύναμη να βοηθήσει στις δοκιμασίες, και μέσα σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δυσκολία που θα έρθει, η αγάπη που έχεις για τον Κύριο και για το σώμα του είναι η στήριξη. Είναι στήριξη. Τι ήταν αυτό που κράτησε τον Ιώβ, αδερφή, μέσα σε όλο αυτό το οποίο πέρασε? Τι τον κράτησε? Αγαπούσε την καρδιά του Θεού, αγαπούσε τη φύση του. Αγαπούσε τη φύση του. Ήξερε ότι ο Θεός είναι αγάπη, ήξερε ότι ο Θεός είναι φως, ήξερε ότι δεν υπάρχει μέσα στην καρδιά του Θεού αλλίωση, δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Δεν υπάρχει. Ήξερε ότι μέσα στη φύση του Θεού δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό. Και αυτό είναι η βάση της ζωής σου. Και το ίδιο πρέπει να βλέπεις και για το σώμα του. Το καταλαβαίνουμε. Το ίδιο βλέπεις για την εκκλησία. Δεν είναι το θέμα, ναι, αλλά εκείνος μου έκανε έτσι. Ναι, αλλά αυτός έκανε εκείνο και έκανε τ' άλλο. Να σας πω κάτι. Νομίζετε ότι άμα γίνει κάτι στραβό, έτσι, λέτε να το μαθαίνω ή να μην το μαθαίνω? Το μαθαίνουμε. Κάπως θα φτάσει. Νομίζετε ότι το στραβό δεν ενοχλεί? Τι κάνουμε? Προσευχόμαστε. Ζητάμε τον Κύριο. Ευλογούμε το σώμα του, ευλογούμε το λαό του. Και ο Κύριος τι κάνει? Το στραβό το ισιώνει. Το ισιώνει. Και μαθαίνουμε να κάνουμε υπομονή, όπως ο Θεός κάνει υπομονή με εμάς. Το ίδιο μέτρο που κρίνεις, το ίδιο μέτρο ο Θεός χρησιμοποιεί να κρίνει εσένα. Εσύ θέλεις να έχει υπομονή ο αδερφός σου και ο Κύριος μαζί σου? Είναι κανένας που να μην θέλει? Και να θέλει άμεση κρίση? Άμα κάνεις κάτι στραβό, πλάτς, αμέσως. Όχι. Θέλεις, όταν κάνεις κάτι στραβό, να έρθεις στον Κύριο μπροστά και να πεις, Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσε με την ανοησία μου.

0: και μετά από λίγο μπορεί να την ξανακάνεις. Και να ξανάρθεις να πεις, Κύριε, άνοιξε τα μάτια μου να μην το ξανακάνω, βοήθησέ με. Και περιμένεις τον Κύριο να σε σκεπάζει, να σε συγχωρεί. Και ο Κύριος σου λέει, κοίτα, το ίδιο μέτρο θα πάρεις για τον αδερφό σου. Ο οποίος μπορεί να σε πειράξει, μπορεί να σε ξαναπειράξει. Πόσες φορές την ημέρα? 490 φορές την ημέρα. Είναι κανείς που να έχει πειράξει τον άλλο εδώ μέσα 490 φορές? Σε μία μέρα. 490 φορές την ημέρα. Και ο Κύριος σου λέει, πρόσεξε. Δηλαδή, στις 490 φορές την ημέρα που θα σε πειράξει ο αδερφός σου, εσύ τι πρέπει να κάνεις? Θα το συγχωρήσεις. Θα το συγχωρήσεις. Όχι στη μία ή στη δύο ή στη τρεις το χρόνο. Στις 490 φορές την ημέρα. Σου λέει, θα το συγχωρήσεις. Αμήν. Αμήν. Και αυτό κράτησε τον Ιώβ, αδερφή. Αυτό κράτησε. Για ποιο λόγο ο Κύριος ήρθε, πείτε μου. Ο Ιησούς για ποιο λόγο ήρθε, για ποιο λόγο κήρυξε. Για ποιο λόγο. Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος? Εσύ. Για ποιο λόγο ανέβηκε στο Σταυρό? Για σένα. Για ποιο λόγο υπέφερε και χτυπήθηκε και μαστιγώθηκε. Ε, για μας. Αυτή είναι η καρδιά του. Αυτή είναι η καρδιά του. Για ποιο λόγο τον κοροϊδέψαν, λιδωρήθηκε. Λέει στην Α Ιωάννου 3:16. Λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη. Ότι εκείνος υπερημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τις ψυχές μας. Ωραία, να το φτιάξουμε λίγο. Δεν χρειάζεται φτιάξιμο. Αλλά επειδή μας δίνει δύο στοιχεία παράλληλα, να το πούμε αλλιώς. Λέει, εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη μας. Ότι εμείς βάζουμε τις ψυχές μας υπέρ των αδελφών μας. Που πού θα φανεί η αγάπη σου? Πού θα φανεί η αγάπη σου? Βάζεις την ψυχή σου για τον άλλο? Ή μήπως σου παίζει τα νεύρα και δεν θες να τον βλέπεις? Ε? Εδώ λέει, χρωστάμε. Κοίτα, χρωστάς. Χρωστάω. Το καταλαβαίνουμε. Χρωστάμε όταν ακούμε τη δυσκολία του άλλου να είμαστε εκεί παρόντες. Χρωστάμε όταν ο άλλος μας ενοχλεί να τον σκεπάζουμε και να τον συγχωρούμε. Χρωστάμε. Χρωστάμε όταν όλα είναι μαύρα και σκοτεινά, εμείς να είμαστε πέρα, γεμάτοι, η καρδιά μας με αγάπη, να ευλογούμε το σώμα του Χριστού. Μέχρι να φύγουν τα σύννεφα και να είναι πάλι ο ήλιος. Ποιος θα είναι κερδισμένος, αδερφοί? Εμείς. Εμείς. Πώς θα γνωριστεί η αγάπη μας? Τι λέει? Όπως γνωρίστηκε η δική του. Να βάλεις την ψυχή σου για τον αδερφό σου. Σκέψου λίγο, αδερφοί. Σκέψου λίγο. Σου λέει ο Κύριος, έβαλε την ψυχή του ο Ιησούς επειδή μας αγάπησε. Ε? Ναι, αλλά εκείνος κάνει έτσι. Και του λέω αυτό και δεν το καταλαβαίνει. Και δεν το κάνει. Εδώ μιλάμε, αδερφοί, όχι μας ενοχλεί ο άλλος, να βάλουμε την ψυχή μας για τον άλλο. Κοιτάξτε τι λέει. Λέει ο Παύλος στην Α Κορινθίους στο 13. Η αγάπη τι κάνει πάντα? Υπομένει. Πάντα. Τι κάνει, θυμάστε από το μάθαμε απόξω? Πάντα ανέχεται. Πάντα ανέχεται. Πάντα υπομένει. Πάντα. Δηλαδή, σημαίνει ότι πάντα θα έχεις υπομονή. Πάντα θα έχεις ανοχή. Και αυτό είναι που νικάει. Αμήν. Βλέπετε, η θεμελίωση που μας λέει εδώ πέρα ο Κύριος είναι ορατή ή αόρατη? Ε, αόρατη είναι η θεμελίωση. Αόρατη. Δεν τη βλέπει κανένας. Δεν τη βλέπει κανένας όταν γίνεται. Αλλά πότε θα φανεί η θεμελίωση? Την ώρα της δυσκολίας. Την ώρα της δυσκολίας. Όλα αυτά που λέει σχετικά με το θεμέλιο και το σπίτι, το λέει σε σχέση με την αγάπη για το λαό του. Κοιτάξτε τι λέει Ρωμαίους 12:9. Η αγάπη ας είναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεστε το πονηρό, προσκολάστε εις το αγαθόν. Γίνεστε προς αλλήλους φιλόστοργοι δια της φιλαδελφίας. Προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη. Προηγούμενη, δηλαδή πρέπει να τρέξεις εσύ να ξεπεράσεις τον αδερφό σου. Για να το ασθενέψουμε, στη δουλειά σου ξέρω εγώ να ξεπεράσεις. Στην οικογένειά σου να ξεπεράσεις, στο να τιμήσεις, όχι να ξεπεράσεις για να είσαι εσύ που θα σε υπηρετούν. Ε? Όχι αυτό. Να ξεπεράσεις στο να υπηρετήσεις. Και το λέω πολλές φορές μέσα στη χριστιανική ζωή, ο Κύριος δεν σε θέλει να ψάξεις να βρεις το δίκαιο σου. Έψαξε ο Ιησούς να βρει το δίκαιο του. Να πει, πατέρα, εγώ σε υπηρέτησα, τους θεράπευσα όλους όσους ήρθαν, ελευθέρωσα τους δαιμονισμένους, αφρίζανε εδώ και τους με μιας ελευθερωθήκανε, δαιμονισμένοι με αλυσίδες ελευθερωθήκανε, και αυτοί τι μου λένε? Ότι με τη δύναμη του Βελζεβούλ εκβάλλω τα δαιμόνια. Είπε ο Κύριος κάτι τέτοιο? Τον ένοιαζε να ψάξει να βρει το δίκαιό του? Γιατί εκείνος είπε έτσι, που εγώ του έκανα αυτό? Που εγώ είμαι έτσι, που εγώ είμαι αλλιώς και εκείνος μου έκανε αυτό? Που αυτός μου συμπεριφέρθηκε έτσι και τότε μου είπε εκείνο και με κατηγόρησε? Για να ψάξει να βρει το δίκαιό σου. Από πού θα το βρει το δίκαιό σου? Ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί έτσι, αδελφοί, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά του? Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Έχει μέσα του απόρριψη. Έχει μέσα του πνεύμα απόρριψη. Αισθάνεται απόρριψη. Γι' αυτό προσπαθεί να καλύψει την απόρριψή του. Πρέπει να βρει το δίκαιό του. Σας ρωτάω, σας ενδιαφέρει να είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού ή ενώπιον των ανθρώπων? Τι σε ενδιαφέρει? Εάν θες να είσαι δίκαιος ενώπιον του Θεού, ξέρεις τι θα κάνεις? Θα πεις, Κύριε, από πού να διεκδικήσω το δίκαιό μου? Θα το διεκδικήσω από σένα, που εσύ βλέπεις και ξέρεις, και αυτό σε κάνει μέσα σου και είσαι ήσυχος και δεν μπαίνει μέσα σου πικρία. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, είτε με αδερφούς είτε με ξένους. Ιδιαίτερα με ξένους. Οι οποίοι μπορεί να σου κάνουν πολλά και εσύ τι ψάξεις να βρεις? Μα γιατί μου το έκανε που εγώ του έκανα έτσι, γιατί του έκανα αλλιώς? Και ρωτάω, εμείς ό,τι κάνουμε το κάνουμε επειδή είναι αυτός ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα μας ή γιατί περιμένουμε ανταπόδοση? Ο Κύριος θέλει να ζήσεις χωρίς να περιμένεις ανταπόδοση εδώ στη γη. Αυτός ο οποίος ξέρει να τα αποδίδει είναι εκείνος ο οποίος βλέπει και την καρδιά και τα κίνητρα και το βάθος και για ποιο λόγο κάνεις ό,τι κάνεις. Λέει, την τιμή αλλήλους προηγούμενη, δηλαδή να προηγηθεί στο να τιμήσεις τον άλλο, να τον ευλογήσεις. Να τον ευλογήσεις. Ματθαίος κεφάλαιο 5 εδάφιο 43. Ματθαίος 5:43 λέει, «Οικούσατε ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μισή των εχθρών σου». Φοβερή διδασκαλία, Ποιοι την έλεγαν αυτοί? Φαρισαίοι. Οι Φαρισαίοι. Θα αγαπάς τον πλησίον σου, αλλά τον εχθρό σου τι θα κάνεις? Αυτό κατατάσσει τον κάθε ένα ο οποίος θα σε πειράξει. Σε τι θέση τον κατατάσσει?
1: Εχθρό.
0: Εχθρό. Σου δίνει το δικαίωμα να τον μισήσεις. Γιατί είναι εχθρός σου. Εγώ όμως σας λέω, ο Κύριος λέει, κοιτάξτε, εγώ τι λέω? Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τι σε διατάζει να κάνεις? Τους εχθρούς. Τους εχθρούς. Να τους αγαπάς. Αυτούς οι οποίοι σας καταριούνται, τι να τους κάνεις? Να τους ευλογείς. Δηλαδή ο άλλος μου στέλνει κατάρες. Καμιά φορά άκουγα ανθρώπους να προσευχθούμε να στείλουμε πίσω τις κατάρες. Εκεί τι παθαίνεις? Είσαι σύμφωνος με αυτό το εδάφιο? Να στείλεις πίσω τις κατάρες? Δηλαδή σε καταργείται κάποιος να τον καταραστείς κι εσύ? Σκεπαστείς με το αίμα του Χριστού. Και εφόσον είσαι σκεπασμένος με το αίμα του Χριστού, καμία κατάρα δεν μπορεί να σε βρει. Και δεν έχει καμία εξουσία κανένας λόγος εναντίον σου. Γι' αυτό λέει, κάθε γλώσσα που θα κινηθεί εναντίον σου στην κρίση, τι θα κάνεις? Θα την νικήσεις. Και αυτόν ο οποίος σε καταργεί, τι θα κάνεις? Θα τον ευλογήσεις. Ποια είναι η μεγαλύτερη δύναμη, αδελφοί? Της ευλογίας ή της κατάρας? Η ευλογία είναι η μεγαλύτερη δύναμη. Ευλογείτε αυτούς που σας καταριούνται. Αυτούς οι οποίοι σε μισούν, τι πρέπει να κάνεις? Αυτούς που σε μισούν, τι πρέπει να κάνεις? Τι λέει? Να τους ευεργετήσεις. Δηλαδή έρχεται κάποιος ο οποίος σου φέρεται με μίσος, εσύ πρέπει να ψάξεις να βρεις τρόπο να του κάνεις καλό. Και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν. Προσέξτε. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι σας βλάπτουν και σας κατατρέχουν, εσείς υπέρ αυτών πρέπει να προσεύχεστε. Και όχι να προσεύχεστε ο Κύριος να κατεβάσει φωτιά του, από τον Αρωνό να τους κάψει, όπως έκαναν οι μαθητές. Κύριε, να πούμε, πήγαμε και ζητήσαμε σπίτι και για να κάνουμε ότι δεν μας το δώσανε, να πούμε να πέσει φωτιά να τους κάψει όπως και ο Ηλίας έκανε. Θεολόγοι ήταν, φοβερή θεολογία. Όπως και ο Ηλίας έκανε, το στηρίξαν κιόλας. Σου λέει να είμαστε καλυμμένοι, αφού και ο Ηλίας διέταξε και έπεσε φωτιά και έκαψε τους 50, θα τους κάψουμε και εμείς, θα είμαστε μια χαρά. Ο Κύριος τι τους είπε? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Γιατί το πνεύμα του Θεού τι λέει? Αυτούς οι οποίοι σας κατατρέχουν και σας βλάπτουν, τι θα κάνεις? Θα προσεύχεσαι για αυτούς. Προσέξτε τι λέει στο 45. Για να γίνετε ή του πατρός σας του εν της ουρανής. Γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Αμήν. Δηλαδή, αν θέλεις να γίνεις παιδί του Θεού, τι πρέπει να κάνεις? Να ευλογείς αυτούς που σε καταριώνται. Να προσεύχεσαι για αυτούς που σε κατατρέχουν. Αμήν. Να αγαπάς τους εχθρούς σου και αυτούς που σε βλάπτουν, για να γίνεις παιδί του Θεού. Αυτό απευθείας σε φέρνει μακριά από τη θέση του δίκαιου, το να διεκδικήσω το δίκαιό μου γιατί ο άλλος μου έκανε και μου έδειξε. Προσέξτε, δεν λέει κανείς ότι εάν έχεις κάτι δίκαιο, ιδιαίτερα με τον κόσμο, δεν πρέπει να προσεύχεσαι και να διεκδικήσεις το δίκαιο όπως πρέπει. Άλλο αυτό και άλλο μες στην καρδιά σου να είσαι γεμάτος πικρία και φθόνο και βάρος και φορτίο. Αυτό το πράγμα ποιον ωφελεί? Εσένα ή σε βλάπτη? Σε ωφελεί ή σε βλάπτη? Χάνεις τον ύπνο σου, χάνεις την ειρήνη σου, χάνεις την υγεία σου. Χάνεσαι γενικώς. Ενώ όταν αγαπάς, κοιτάξτε τι λέει, για να γίνετε ή του πατρός σας. Γιατί αυτός ο Θεός τι κάνει? Ευλογεί και τους δίκαιους και τους άδικους. Δεν κάνει διάκριση ο Θεός. Λέει, ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και λέει 46, διότι αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπάν, ποιο μισθό έχετε? Και οι τελώνα δεν κάνουν το ίδιο? Αν ασπαστείτε τους αδερφούς σας μόνον, προσέξτε, εάν ασπαστείτε τους αδερφούς σας μόνον, τι περισσότερο κάνετε? Και οι τελώνε δεν κάνουν ούτως? Και τους λέει στο 48, έστε λοιπόν εσείς τέλειοι, δηλαδή η τελειότητα. Και προσέξτε, τελειότητα καθώς ο πατέρας μας είναι τέλειος. Δηλαδή, για να λάβουμε την τελειότητα του Θεού και να είμαστε τέλειοι όπως εκείνος είναι τέλειος, τι πρέπει να κάνουμε? Όλα αυτά τα οποία λέει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κατατρέχουν και μας βλάπτουν. Ευλογούμε αυτούς που μας καταριούνται. Όλα αυτά τα οποία λέει. Να προσευχόμαστε για αυτούς που μας μισούν. Για να γίνουμε ή του πατρός και να γίνουμε τέλειοι. Δηλαδή, αν δεν είμαστε σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι είμαστε, έχουμε ατέλεια μέσα μας. Και προσέξτε, ο Κύριος μας διατάζει να τα λέγουμε, να τα κάνουμε. Λέει, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Προσεύχεστε για αυτούς που σας καταριούνται. Μας διατάζει ώστε να γίνουμε ή του. Και συνδέει την τελειότητα, τη δική του, όπως ο Θεός είναι τέλειος, με την αγάπη μας ακόμα και προς τους εχθρούς μας. Λέει, γιατί να λες το χέρι μόνο στους αδερφούς? Και καμιά φορά ότι αυτό με διάκριση το κάνουμε. Γιατί μπορεί να μας ενοχλεί ο αδερφός. Και δεν μπορώ να τον χαιρετήσω. Έτσι σου λέει. Άρα, εάν δεν ευλογείς τους εχθρούς σου, μπορείς να λέγεσαι γιος του Θεού? Μπορείς? Εάν δεν ευλογείς τους εχθρούς σου. Αναρωτιέμαι και λέω, αδελφοί, εάν κάποιος διαβάσει μέσα σε ένα, ας το πάρουμε στο στενό κύκλο, εάν κάποιος διαβάσει και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού μέσα σε ένα σώμα, μία εκκλησία, θα υπάρχει πρόβλημα? Θα υπάρχει? Να το πάρουμε και πιο στενά. Να πάρουμε το ζευγάρι. Αν ο καθένας θέλει να υπακούσει τον Κύριο και ταπεινώσει τον εαυτό του και βάλει την ψυχή του, θα υπάρχουν προβλήματα? Συνήθως τα προβλήματα πότε δημιουργούνται? Είτε έχει να κάνει με τους αδερφούς, είτε έχει να κάνει με τους συζύγους, είτε έχει να κάνει... Πότε? Γιατί? Που εγώ έκανα έτσι και αυτός μου έκανε έτσι. Και κάθεσαι τώρα ανάμεσα σε δύο άτομα για να λύσεις τη διαφορά και τι ακούς? Συνήθως, σε έχω πει όταν ήμουν μικρός και άκουγα μεγάλους να μαλώνουν, έλεγα πρέπει να είναι φοβερά τα προβλήματα. Τεράστια. Και τελικά τα προβλήματα από τι δημιουργούνται? Να μου φέρεις ένα ποτέ νερό? Δεν σου φέρνω. Σαν τα παιδιά. Εγώ όμως σου έφερα τότε που μου το πες. Δεν σου ξαναφέρνω. Δεν σου ξαναδίνω κι εγώ. Και εγώ δεν σου ξαναδίνω. Και τελικά τι γίνεται? Ηφαίστειο. Και ακούς το ηφαίστειο και λες, πω, πρέπει να έχει γίνει χαμός, για να σηκωθεί Έτνα και να βγάλει ο Βεζούβιος απάνω αυτό, έγινε χαμός. Και πας και ρωτάς τι έγινε. Δεν μου έβαλε νερό. Δεν μου έβαλε νερό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά είτε το θέμα, αδερφή, είναι το νερό, είτε το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Η δικιά σου και η δικιά μου στάση ποια πρέπει να είναι? Να αγαπάμε. Να αγαπάμε. Λέει Α Ιωάννου, κεφάλαιο 2, εδάφιο 6. Λέει, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρωστάει καθώς εκείνος περπάτησε και αυτός να περπατάει ακριβώς έτσι. Και αν δεις λίγο πιο πάνω, συνδέει το να είναι πλήρης η αγάπη του Θεού μέσα μας, αυτό που είπαμε πριν, με το αν φυλάττουμε τις εντολές του. Γιατί το να αγαπάς έχει να κάνει με την υπακοή στο λόγο. Δηλαδή όταν έχεις πρόβλημα με τον αδερφό σου, όταν έχεις θέμα μαζί του, στην ουσία έχεις θέμα με την υπακοή σου στον Κύριο μπροστά. Στον Κύριο μπροστά. Α Ιωάννου, Β 7, επόμενο εδάφιο λέει, αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή νέα, αλλά εντολή παλαιά, την οποία έχετε απ' αρχής. Η εντολή παλαιά είναι ο λόγος τον οποίο ακούσατε απ' αρχής. Πάλι είναι εντολή νέα σας γράφω, το οποίο είναι αληθές εις αυτόν και εις εσάς, διότι το σκότος παρέρχεται, το φως το αληθινό ήδη φέγγει. Ως της λέγει ότι είναι εν το φωτί και μισεί τον αδερφό του, στο σκοτάδι είναι έως τώρα. Ως της αγαπά τον αδερφό του, εν το φωτί μένει και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Ως της όμως μισεί τον αδερφό του, στο σκοτάδι είναι, στο σκοτάδι περπατάει και δεν ξέρει πού υπάγει, διότι το σκότος ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Αυτό ο Ιωάννης πώς το ονομάζει, αδερφοί? Τον αγαπάμε τους αδερφούς. Πώς το ονομάζει? Τι λέει? Αδερφοί, δεν σας γράφω εντολή. Εντολή νέα, αλλά εντολή παλαιά, την οποία έχετε απαρχίσει. Η εντολή. Η εντολή. Και λέει στο 8 πάλι εντολή νέα σας γράφω. Τον αγαπάς το σώμα του Χριστού, τον αγαπάς τον αδερφό σου, τον αγαπάς τον πλησίον σου. Ο Κύριος το ονομάζει εντολή. Σκεφτόμουν και έλεγα, μας καλεί ο Κύριος να βαδίσουμε στο λόγο του, λέει, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς να φυλάτουν πάντα όσα παράγγειλα εσάς αλλού, λέει, εσύ διέταξες οι εντολές σου να φυλάτονται. Ακριβώς. Ακριβώς. Και λέω, αυτό που έχουμε, που είναι ο λόγος του Θεού, σου δίνει ο Θεός το δικαίωμα να το κρατήσεις και να το φυλάξεις όπως θες. Ή σου ζητάει να το κρατήσεις με όλη σου την καρδιά και να σταθείς επάνω απόλυτα. Γι' αυτό λέει, δεν σας γράφω εντολή νέα. Σας γράφω εντολή την οποία είχαμε. Και σου λέει, αυτό το να αγαπήσεις είναι εντολή. Άρα σου βγάζει το δικαίωμα το να πεις, εάν θέλω, εάν δεν με πειράξει, εάν είναι όλα εντάξει, εάν μου μιλήσει όμορφα. Ωραία, και αν ο αδερφός σου έχει, πες το αδερφός σου έχει κάτι μέσα του και δεν σου μιλήσει όμορφα. Σου μιλήσει απότομα, τι θα κάνει? Ή αν σου κάνει το παραμικρό, μπορεί να σου κάνει. Τι θα κάνεις εσύ? Δεν ξανάρχομαι. Ο Σάββας μου έκανε έτσι, δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου. Πότε θα έρθει πάει ο Σάββας? Την τάδε μέρα. Άμα είναι ο Σάββας, εγώ δεν έρχομαι. Εντολή. Εντολή. Α Ιωάννου 3:17. Κοιτάξτε τι λέει. Ως της όμως έχει το βίο του κόσμου και θεωρεί τον αδελφόν αυτού ότι έχει χρία και κλείσει τα σπλάχνα αυτού από αυτού, πόση αγάπη του Θεού μένει εν αυτό? Στο 18, τεκνία μου, μη αγαπάμε με λόγο, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και αλήθεια. Δηλαδή, το να μην σταθείς στον αδελφό σου στην ανάγκη του. Ο Κύριος πώς το ονομάζει, τι λέει? Όποιος όμως έχει το βίο του κόσμου. Το βίο του κόσμου. Δηλαδή, θες να πεις ότι το να μην στέκομαι στον αδερφό μου στην ανάγκη του, είμαι κοσμικός. Αυτό σημαίνει βίος του κόσμου. Σταρχικός άνθρωπος. Ισχύει. Τουλάχιστον έτσι λέει ο Ιωάννης. Αν μας τα λέει καλά, σημαίνει ότι ισχύει. Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάσω ένα εδάφιο στην Έξοδο. Κεφάλαιο 25, εδάφιο 21. Το διάβαζα εχθές αυτό. Λέει, μιλάει ο Κύριος στο Μωυσή, το να, πώς να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου και φτάνει στην Κιβωτό της Διαθήκης και του λέει θα επιθέσεις πάνω στην Κιβωτό, θα επιθέσεις το ηλαστήριο επί της Κιβωτού άνωθεν και θέλεις θέσεις στην Κιβωτό τα μαρτύρια τα οποία θέλω δώσει σε σένα. Έβαζε τον διέταξη να βάλει το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο ήταν το σκέπασμα της Κιβωτού, το καπάκι. Και έχουμε αλλού να μας λέει ο λόγος για ηλαστήριο. Ο Κύριος λέει, εάν τις αμαρτήσει έχουμε ηλασμό για τις αμαρτίες μας. Ποιος είναι ο ηλασμός? Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ηλασμός. Και αυτός είναι το ηλαστήριο. Και του λέει θα βάλεις το ηλαστήριο πάνω στην Κιβωτό. Και λέει στο 22, και εκεί θα γνωριστώ προς εσένα. Και επάνωθεν του ηλαστηρίου εκ του μέσου των δύο χερουβίμ, τον επί της Κιβωτού του μαρτυρίου, θα λαλήσω προς εσένα περί πάντων όσα θέλω προστάξει σε σένα να είπεις προς τους Ιούς Ισραήλ. Έβαλε από το ηλαστήριο να σφυριλατήσει χρυσά, ήταν χρυσό το ηλαστήριο, ο Μωυσής να κάνει δύο χερουβίμ, τα οποία ακουμπούσαν το ένα το άλλο τα χέρια τους και έβλεπαν το πρόσωπο το ένα του άλλου. Και λέει ο Κύριος, εκεί θα με γνωρίσετε. Πού? Πού ήταν ο θρόνος, αδερφή, του Κυρίου? Στο ηλαστήριο. Στο ηλαστήριο. Εκεί που είχε βάλει τα χερουβίμ να είναι το ένα με το άλλο, τα χέρια τους ανοιχτά. Νίκος, σήκω το χέρι σου. Σκεφτείτε τώρα εγώ να είμαι, γιατί αυτό είναι τα χερουβίμ. Είναι οι Άγιοι. Και να είναι ο Άγιος και ο Άγιος και να είμαι εγώ έτσι. Δεν μπορώ να τον βλέπω αυτό. Γιατί μου έκανε έτσι και έτσι και έτσι. Και με ενόχλησε. Είχε διατάξει ο Κύριος να βλέπει το ένα το άλλο και να μην γυρίζει το πρόσωπό τους. Και λέει, και εκεί θα γνωριστώ προς εσένα και επάνω στο ηλαστήριο ανάμεσα στα δύο χεροβίμ επί της Κιβωτού του μαρτυρίου που είναι, εκεί θα μιλάω σε σένα για όλα όσα προστάξω. Δηλαδή ο Κύριος, αδερφοί, πού φανερώνεται? Η καρδιά του φαίνεται στην αγάπη, στο σκέπασμα. Εκεί μας έβαλε να είμαστε. Δεν μας έβαλε να είμαστε ο ένας εναντίον του άλλου. Μας έβαλε να είμαστε πάνω στο ηλαστήριο, πάνω στο σκέπασμα, πάνω στη συγχώρηση. Εκεί είναι ο θρόνος του. Εκεί φανερώνεται ο θρόνος του. Όταν η εκκλησία είναι χερουβίμ πάνω στο καπάκι και βλέπει ο ένας τον άλλο και τα μάτια μας είναι εκεί να βλέπει ο ένας τον άλλο μέσα στα μάτια καθαρή, άγιοι, εκεί είναι που φανερώνεται η δόξα του Κυρίου. Και από εκεί είναι που ο Θεός γνωρίζει τον εαυτό του στο λαό του και μιλάει στην εκκλησία του. Μιλάει. Τον ευχαριστούμε. Εκεί ο Κύριος έβαλε το θρόνο του, αδερφοί. Το καταλαβαίνουμε. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, όπου δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος της τελειότητας, όπως τον ονομάζει ο Λόγος του Θεού, δεν μπορεί ο Κύριος να φανερώσει τη δόξα του. Και λέει το κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 13, εδάφιο 1. Λέει, προδέ της εορτής του Πάσχα εξεύρωνε ο Ιησούς ότι ήρθεν η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα. Ήξερε ότι έφτασε το τέλος. Ήξερε ότι ήταν το τέλος. Και φτάνει στο τέλος και ξέρει ότι είναι το τέλος. Να πάει προς τον Πατέρα και λέει, αγαπήσας τους ειδικούς του τους εν το κόσμο. Μέχρι τέλους αγάπησαν αυτούς. Βλέπετε ποια είναι η καρδιά του Κυρίου, αδερφοί? Λέει, αγάπησε τους δικούς του μέχρι τέλους. Θα αγαπήσουμε μέχρι τέλους? Θα αγαπήσουμε μέχρι τέλους? Σου έβαλε ο Κύριος δίπλα σου άτομα κάθε είδους. Κάθε είδους. Μορφωμένα, παραμορφωμένα, λιγότερα μορφωμένα, ψηλά, κοντά, κάθε είδους άνθρωπο, καλούς, παράξενους μας βάζει δίπλα. Και τι σου λέει? Αγάπησέ τους μέχρι τέλους. Δεν ήταν όλοι οι μαθητές του Κυρίου, δεν ήταν, δεν ήταν. Ήταν ο Πέτρος, ο οποίος ήταν, φαινόταν, είχε την ορμή να πάει μπροστά κάθε φορά, άσχετα ότι και κάποιες φορές είδαμε τι έκανε. Ήταν και ο Θωμάς όμως, ο οποίος λέει, εγώ άμα δεν βάλω το χέρι δεν... Και λέμε εμείς ο άπιστος Θωμάς, οι πιστοί εμείς. Εμείς είμαστε πολύ πιστοί. Που όλα για μας είναι τελειωμένα. Όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, τελειωμένα. Ενώ ο άπιστος Θωμάς, όταν πάμε στον ουρανό και δούμε το Θωμά, γι' αυτό να μην λέμε άπιστο το Θωμά. Δεν τον λέει ο Λόγος του Θεού. Αν δεν βάλω τον τύπο, βλέπετε, δεν ήταν όλοι το ίδιο. Ήταν ο Ιωάννης, ο οποίος τον αγαπούσε τον Κύριο, ήταν δίπλα του συνέχεια και την ώρα στο Σταυρό ήταν από κάτω και ο Κύριος του λέει, το Ιωάννη, η μήτρη σου, και λέει στη μητέρα του, ο Υιός σου, τον έβαλε να τη φροντίζει. Και ήταν κι άλλοι οι οποίοι ήταν λίγο πιο μακριά. Πιο μακριά. Ο Κύριος τι έκανε? Όλους αυτούς που ήταν δικοί του, όλους αυτούς που ήταν δικοί του, τους αγάπησε μέχρι τέλους. Όμορφος, άσχημος, λεπτός, παχής, παράξενος, ίσιος, στραβός. Τι σε έβαλε να κάνεις? Να τον αγαπήσεις. Να τον αγαπήσεις μέχρι πού? Μέχρι τέλους. Ας σηκωθούμε. Κύριε, σε ευλογούμε Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Γιατί εσύ μας καλείς στην τελειότητα, Κύριε. Και η τελειότητα η δική σου συνδέεται με αυτή την αγάπη. Το να αγαπήσουμε ακόμα για τους εχθρούς μας. Το να προσευχόμαστε για αυτούς που είναι αντίον μας και μας πειράζουν, Κύριε. Το να ευλογούμε αυτούς που μας καταργούνται, Χριστέ μου. Γιατί εσύ λες, έτσι θα είμαστε οι του Πατρός μας, του εν της ουρανής. Και μας λες να είμαστε λοιπόν τέλειοι, καθώς ο Πατέρας μας ο ουράνιος είναι τέλειος και κοιτάει και δίνει ευλογία και βρέχει και σε δίκαιους και σε άδικους. Βγάζει τον ήλιο και σε δίκαιους και σε άδικους. Και έτσι μας καλείς να είμαστε. Μας έδωσες εντολή να αγαπήσουμε, Κύριε, το λαό σου. Μας έδωσες εντολή να αγαπήσουμε τους ανθρώπους έξω. Γιατί λες ότι εάν χαιρετούμε μόνο τους αδερφούς μας, σε τι διαφέρουμε από τους υποκριτές? Και το βράδυ αυτό ανοίγουμε τις καρδιές μας. Εσύ λες, εάν της είναι λυπής να ζητάει από σένα που ξέρεις να δίνεις πλούσια χωρίς να ονειδίζεις κανένα, και είμαστε εδώ το βράδυ αυτό να ζητήσουμε από σένα να γεμίσει η καρδιά μας με την αγάπη σου αυτή, γιατί χρωστάμε να αγαπάμε. Χρωστάμε να αγαπάμε, Κύριε, γιατί εσύ πρώτος μας αγάπησε. Χρωστάμε να βάλουμε την ψυχή μας για τους αδελφούς μας. Χρωστάμε να αγαπήσουμε όχι με λόγο αλλά με έργο, Κύριε. Και αλήθεια, εσύ είσαι ο Θεός που το κάνεις. Μας το διέταξες και είμαστε εδώ να υπακούσουμε σαν παιδιά σου. Και το βράδυ αυτό θέλω εσύ να αποκαταστήσεις τις καρδιές μας. Κύριε, ζητάω να φέρεις αποκατάσταση μέσα στις καρδιές μας, ανάμεσα στο λαό σου. Και δεν προσευχόμαστε μόνο για μας, για όλη την εκκλησία σου. Να φέρεις αποκατάσταση μέσα σε ζευγάρια, Κύριε, μέσα σε οικογένεια. Σε ευχαριστούμε, Ιησού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Everything we do here, the message and the worship and the teaching and the preaching, it is that you will be taught by God the Almighty Himself. That your eyes and ears will open, that you will know what your Maker wants from you.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο Ήτα. Και είπε Κύριος προς εμέ, λάβε εις αυτόν τόμον μέγαν και γράψον εν αυτό διαγραφίδος ανθρώπου περί του Μαχέρ Σαλάλ Χασβάζ. Και παρέλαβον εις εμ' αυτόν πιστούς μάρτυρας, Ουρίαν τον ιερέα και Ζαχαρίαν τον ιόν του Ιεβερεχίου. Και προσήλθον προς την προφήτησαν, ή της συνέλαβε και εγέννησεν ιόν. Και είπε Κύριος προς εμέ, κάλεσον το όνομα αυτού Μαχέρ Σαλάλ Χασβάζ. Διότι πριν μάθει το πεδίο να προφέρει πάτερ μου και μήτερ μου, τα πλούτη της Δαμασκού και τα λάφυρα της Σαμαρίας, θέλουσι διαρπαχθεί έμπροσθεν του βασιλέως της Ασσυρίας. Και ελάλησεν έτη Κύριος προς εμέ λέγον, επειδή ο λαός ούτως απέβαλε τα ύδατα του Σιλοάμ, τα ρέοντα ησύχως, και χέρι εις τον Ρεσίν και εις τον Ιόν του Ρεμαλία, δια τούτο ιδού, ο Κύριος αναβιβάζει επ' αυτούς τα ύδατα του ποταμού, τα δυνατά και τα πολλά, τον βασιλέα της Ασσυρίας και πάσαν την δόξαν αυτού και θέλει υπερβεί πάντα τα αυλάκια αυτού και πλημμυρίσει πάσα στα σόχθας αυτού και θέλει περάσει δια του Ιούδα, θέλει πλημμυρίσει και υπεραναβεί, θέλει φτάσει μέχρι λαιμού και το εξάπλωμα των πτερήγων αυτού θέλει γεμίσει το πλάτος της γης σου, Εμμανουήλ. Ενώθητε λαοί και θέλετε κατακοπή και ακροάστητε πάντες η εν της εσχάτης της γης. Ζώστητε και θέλετε κατακοπή. Ζώστητε και θέλετε κατακοπή. Βουλεύθητε βουλήν και θέλει ματαιωθεί. Λαλήσατε λόγων και δεν θέλει σταθεί. Διότι με θυμών ο Θεός. Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ εν χειρή κρατεά και με εδίδαξε να μη περιπατώ εν τη οδό του λαού τούτου, λέγον. Μη είπητε συνωμοσία περί παντός εκείνου περί του οποίου ο λαός ούτως θέλει υπή συνωμοσία. Και των φόβων αυτού μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε. Τον Κύριον των δυνάμεων, αυτόν αγιάσατε. Και αυτός ας είναι ο φόβος σας, και αυτός ας είναι ο τρόμος σας. Και θέλει είστε δια αγιαστήριον. Θέλει είστε όμως δια πέτραν προσκόμματος και δια βράχων πτώσεως εις τους δύο οίκους του Ισραήλ. Δια παγίδα και δια βρόχια εις τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και πολλοί θέλουσι προσκόψει επ' αυτά και πέσει και συντριφθεί και παγιδευθεί και πιαστεί. Δέσον την μαρτυρίαν, σφράγισον των νόμων μεταξύ των μαθητών μου. Εγώ δε θέλω περιμείνει τον Κύριον, ως της κρύπτει το πρόσωπον αυτού από του οίκου Ιακώβ και επ' αυτόν θέλω είστε πεπιθός. Ιδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωκεν ο Κύριος, διασημεία και τεράστια εις τον Ισραήλ παρά του Κυρίου των δυνάμεων, του κατοικούντος εν το όρι Σιών. Και όταν σας είπωσιν, ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκρίθητε. Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού. Θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων, εις τον νόμον και εις την μαρτυρίαν. Εάν δεν λαλώσει κατά των λόγων τούτων, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτής. Και θέλουσι περάσει δι' αυτής της γης, σκληρός βεβαρημένη και λιμότοντες. Και όταν πεινάσωσι, θέλουσιν αγανακτή και θέλουσι κακολογεί τον βασιλέα αυτών και τον θεόν αυτών και θέλουσι αναβλέψει εις τα άνω. Έπειτα θέλουσιν εμβλέψει εις την γην και ιδού ταραχή και σκότος, θάμβωμα αγωνίας και θέλουσιν εξωστεί εις το σκότος.
2: Οσιέ, κεφάλαιο γάμα. Και είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε έτη, αγάπησον γυναίκα, ή της και τη αγαπωμένη υπό του φίλου αυτής, είναι Μιχαλής κατά την αγάπην του Κυρίου προς τους Ιούς Ισραήλ. Ήτινες όμως επιβλέπουσιν εις θεούς αλωτρίους και αγαπώσει φιάλαν ίνου. Και εμίστοσα αυτήν εις εμ' αυτόν, δια 15 αργύρια και εν χωμόρ κριθείς και ήμιση χωμόρ κριθείς. Και είπα προς αυτήν, θέλεις καθίσει διεμέ πολλάς ημέρας. Δεν θέλεις πορνεύσει και δεν θέλεις είστε διάλων. Και εγώ ομοίως θέλω είστε διασέ. Διότι η Ισραήλ θέλουσι καθίσει πολλάς ημέρας χωρίς βασιλέως και χωρίς άρχοντος και χωρίς θυσίας και χωρίς αγάλματος και χωρίς εφόδ και θεραφείμ. Μετά ταύτα θέλουν συνεπιστρέψει η Ισραήλ και θέλουν συζητήσει Κύριον των Θεών αυτών και Δαβίδ τον βασιλέα αυτών και θέλουν συφοβήστε τον Κύριον και την αγαθότητα αυτού εν τεσσεσχάτες ημέρες. Οσιέ, κεφάλαιο Δέλτα. Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, η Ισραήλ, διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των κατοίκων της γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια, ουδέ έλεος, ουδέ γνώσης Θεού επί της γης. Επιορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επλημμύρισαν και αίματα εγγίζουσιν επί αίματα. Δια τούτο θέλει πενθύσει η γη και πάσο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει μετά των θηρίων του αγρού και μετά των πετινών του ουρανού. Έτι και οι ιχθύες της θαλάσσης θέλουν συνεκλείψει. Πλην, ας μη αντιλέγει μη δεις, μη δάς ελέγχει τον άλλον. Διότι ο λαός σου είναι όσοι αντιλέγοντες εις τον ιερέα. Δια τούτο θέλεις ολισθήσει την ημέραν, και μετά σου θέλει ολισθήσει και ο προφήτης τη νύκτα, και θέλω αφανίσει τη μητέρα σου. Ο λαός μου υφανίσθη διέλειψην γνώσεως. Επειδή σοι απέρριψας την γνώσην, και εγώ απέρριψα σε από του να ιερατεύεις εις εμέ. Επειδή ελισμόνησα στον νόμον του Θεού σου, και εγώ θέλω λισμονήσει τα τέκνα σου. Καθώς επλήθυναν, ούτως ημάρτησαν εις εμέ. Την δόξαν αυτών εις ατιμίαν θέλω μεταβάλει. Τρόγουσι τας αμαρτίας του λαού μου, και έχουσι προσιλωμένην την ψυχήν αυτών εις την ανομίαν αυτών. Δια τούτο θέλει είστε, καθώς ο λαός ούτω και ο ιερεύς. Και θέλω επισκεφθεί επ' αυτούς τα σοδούς αυτών και ανταποδώσει εις αυτούς τας πράξεις αυτών. Διότι θέλουσι τρώγει και δεν θέλουσι χορτάζεστε. Θέλουσι πορνεύει και δεν θέλουσι πληθύνεστε. Επειδή εγκατέλειπον τον αλατρεύωσι των Κύριων. Πορνεία και ίνος και μέθη αφαιρούσι την καρδίαν. Ο λαός μου ερωτά τα ξύλα αυτού και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτόν.

0: των ασελγών. Δια τούτου ο λαός ο ασύνετος θέλει κατακριμνιστεί. Εάν σύ, Ισραήλ, πορνεύεις, τουλάχιστον ας μη ανομήσει ο Ιούδας. Μη υπάγεται λοιπόν εις Γάλγαλα, μη δεν αβαίνεται εις Βεθ Αβέν, μη δε ομνίεται, ζει ο Κύριος, διότι ο Ισραήλ απεσκύρτησεν ως δάμαλης αποσκυρτώσα. Τώρα θέλει βοσκήσει αυτούς ο Κύριος ως αρνία εν τόπο πλατή. Ο Εφραήμ προσεκολήθη στα είδωλα, αφήσατε αυτόν. Το ποτόν αυτόν οξύνησεν. Όλος εδόθηκαν εις την πορνείαν. Η υπερασπιστέ αυτής, ο της εσχήνης, αγαπώσει το δότε. Ο άνεμος θέλει συσφίγξει αυτήν εν τες πτέρυξην αυτού και θέλει συγκατεσχυνθεί δια τας θυσίας αυτών.
1: Ιησούς του Ναβί, κεφάλαιον γιώτα έψιλον. Ο δεκλήρος της φυλής των ιών Ιούδα κατά τα συγγενείας αυτών ήτο εις τα όρια της Ιδουμαίας. Η έρημος συν η προσνότων ήτο το άκρον των μεσημβρινών. Και τα μεσημβρινά αυτών όρια ήσαν από τον παραλίον της αλμυράς θαλάσσης από του κόλπου του βλέποντος προς μεσημβρία. Και εξετείνοντο προς το μεσημβρινόν μέρος εις την ανάβασιν Ακραβήμ και διέβαινον εις συν και ανέβαινον από μεσημβρίας εις Κάδης Βαρνή και διέβαινον την Εζρών και ανέβαινον εις Αδάρ και έστρεφον προς Καρκαά και διέβαινον εις Ασμών και εξήρχοντο έως του χυμάρου της Αιγύπτου και ετελείωνον τα όρια εις την θάλασσα. Ταύτα θελουσινίστε τα μεσημβρινά όρια σας. Το δε ανατολικόν όριον ήτο η θάλασσα η αλμυρά έως άκρου του Ιορδάνου. Και το όριον κατά το βόρειον μέρος ήρχε το από του κόλπου της θαλάσσης κατά το άκρον του Ιορδάν και ανέβαινε το όριον έως Βεθ Ογλά και διέβαινε από βοράς της Βεθ Αραβά και ανέβαινε το όριον έως του λίθου του Βοάν ιού του Ρουβίν και ανέβαινε το όριον προς Δεβίρ από της κοιλάδος Αχόρ και εξετείνετο προς βοράν βλέπον εις Γάλγαλα, την κατέναντι της αναβάσεως Αδουμή ή της είναι προς το μεσημβρινόν του ποταμού. Έπειτα διέβαινε το όριον επί τα ύδατα του εν Σεμές και εξήρχετο εις εν Ρογίλ, και ανέβαινε το όριον δια της φάραγγος του ιού του Ενόμ κατά το μεσημβρινόν πλάγιον της Ιεβούς. Αυτή είναι η Ιερουσαλήμ. Και ανέβαινε το όριον εις την κορυφήν του όρους, του κατέναντι της φάραγγος ενόμ προς δισμάς, ή της είναι εις το τέλος της κοιλάδος των Ραφαΐμ προς βορά. Και διέβαινε το όριον από της κορυφής του όρους έως της πηγής των υδάτων Νεφθοά και εξήρχετο εις τας κομοπόλης του όρους Εφρών. Και διευθύνετο το όριον εις Βάλα, ή της είναι η Κυριάθ Ιαρήμ. Και έστρεφε το όριον από Βάλα προς δισμάς εις το όρο Σιρ και διέβαινε εις το πλάγιον του όρους Ιαρήμ όπου είναι η Χασαλόν προς βορά. Και κατέβαινε εις την Βεθ Σεμές και διέβαινε εις Θαμνά. Έπειτα εξήρχετο το όριον εις το πλάγιον της Ακαρών προς βορά. Και διευθύνετο το όριον εις Σικρών και διέβαινε εις το όρος της Βάλα και εξήρχετο εις Ιαβνίλ και έκαμνε το όριον διέξοδον εις την θάλασσα. Και το όριο των δυτικών ήτο η θάλασσα η μεγάλη και τα παράλια. Ταύτα είναι τα όρια των ιών Ιούδα κύκλο κατά τα συγγενείας αυτών. Και εις τον Χάλεβ των ιών του Ιεφωνή έδωκε μερίδιον μεταξύ των ιών Ιούδα κατά την προσταγήν του Κυρίου, την προς τον Ιησούν, την πόλην του Αρβά, πατρός του Ανάκ, ή της είναι η Χευρών. Και εξεδίωξεν εκείθεν ο Χάλεβ τους τρεις ιούς του Ανάκ, τον Σεσαΐ και τον Αχιμάν και τον Θαλμαΐ, τους ιούς του Ανάκ. Και εκείθεν ανέβη επί τους κατοίκους της Δεβίρ. Το δε όνομα της Δεβίρ πρώτερον ήτο Κυριάθ Σεφέρ. Και είπεν ο Χάλεβ, ως της πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και κυριεύσει αυτήν θέλω δώσει εις τούτον Αχσάν τη θυγατέρα μου εις γυναίκα.

0: Και κυρίευσε αυτήν ο Γοθονιήλ, ο γιος του Κενέζ, αδελφός του Χάλεβ. Και έδωκεν εις αυτόν Αχσάν, την θυγατέρα αυτού εις γυναίκα. Και αυτή, ότε απήρχε το, παρεκκίνησεν αυτόν να ζητήσει παρά του πατρός αυτής αγρόν. Και κατέβη από του όνου και είπε προς αυτήν ο Χάλεβ, «Τι θέλεις?» Ή δε είπε, «Δώσ' μη ευλογία, επειδή έδωκας εις εμέ γίν με συμβρινή, δώσ' μη και πηγάς υδάτα». Και έδωκεν εις αυτήν τα σάνω πηγάς και τα σκάτω πηγάς. Αυτή είναι η κληρονομία της φυλής των Ιών Ιούδα κατά τα συγγενείας αυτών. Και ήσαν έσχατε πόλεις της φυλής των Ιών Ιούδα προς τα όρια της Εδόμ προς Μεσημβρίαν, Καβσεήλ και Εδέρ και Ιαγούρ, και Κινά και Δημονά και Αδαδά, και Κέδες και Ασόρ και Ιθνάν, Ζήφ και Τελέμ και Βαλόθ και Ασόρ, Αδατά και Κυριώθ Εζρών, Ι και Ασόρ, Αμάμ και Σεμά και Μολαδά, και Ασάρ Γαδά και Εσεμών και Βεθ Φαλέθ, και Ασάρ Σουάλ και Βυρσαβέ και Βυζιωθιά, Βάλα και Ιήμ και Ασέμ και Ελθολάδ και Χεσίλ και Ορμά και Σικλάγ και Μαδμανά και Μανσανά και Λεβαόθ και Σιλεΐμ και Αΐν και Ριμών. Πάσε πόλεις 29 και εκόμε αυτών. Εν τη παιδινή ήσαν Εσταόλ και Σαραά και Ασνά και Ζανοά και Εν Γανίμ, Θαπφουά και Ινάμ, Ιαρμούθ και Οδολάμ, Σοχό και Αζικά και Σαγαρίμ και Αδιθαΐμ και Γεδιρά και Επάβλης αυτών, πόλεις 14 και εκόμε αυτών, Σενάν και Αδασά και Μαγδάλ Γάδ και Δηλαάν και Μισπά και Ιοκθεήλ, Λαχής και Βασκάθ και Εγλών και Χαβών και Λαμάς και Χιθλής και Γεδιρόθ, Βεθ Δαγών και Νααμά και Μακιδά, πόλεις 16 και εκόμε αυτών, Λιβνά και Εθέρ και Ασάν και Ιεφθά και Ασνά και Νεσίβ και Κεϊλά και Αχζίμ και Μαρισά, πόλεις 9 και εκόμε αυτών, Ακαρών και εκομοπόλεις αυτής και εκόμε αυτής, από τις Ακαρών έως τις θαλάσσης πάσε επλησίον της Αζότου και εκόμε αυτών. Άζωτος εκομοπόλης αυτής και εκόμε αυτής, Γάζα εκομοπόλης αυτής και εκόμε αυτής, έως του χυμάρου της Αιγύπτου και η θάλασσα η μεγάλη το όριον, και εν διορινή Σαμίρ και η Αθήρ και Σοχό και Δανά και Κυριάθ Σανά, ήτης είναι η Δεβίρ και Ανάβ, Εσθεμό και Ανίμ και Γεσέν και Ολών και Γιλό, πόλεις 11 και εκόμε αυτών, Αράβ και Δουμά και Εσάν και Ιανούμ και Βεθ Θαπφουά και Αφεκά και Χούματα και Κυριάθ Αρβά, ήτης είναι η Χεβρών, και Σιόρ, πόλεις 9 και εκόμε αυτών, Μαών, Καρμέλ και Ζήφ και Ιουτά και Ιεζραέλ και Ιοκδεάμ και Ζανοά, Ακαΐν, Γαβαά και Θαμνά, πόλεις 10 και εκόμε αυτών, Αλούλ, Βεθσούρ και Γεδόρ και Μααράθ και Βεθανών και Ελτεκών, πόλεις 6 και εκόμε αυτών, Κυριάθ Βαάλ, ήτις είναι η Κυριάθ Ιαρίμ και Ραβά, πόλεις 2 και εκόμε αυτών, εν διερήμο Βεθ Αραβά, Μιδίν και Σεχαχά και Νιβσάν και η πόλης του Άλατος και εν Γαδί, πόλης 6 και εκόμε αυτών. Τους δε Ιεβουσαίους, τους κατοικούντας στην Ιερουσαλήμ, οι Ιούδα δεν ειδηνήθησαν να εκδιώξωσιν αυτούς. αλλά κατοικούσιν οι Ιεβουσαίοι μετά των Ιών Ιούδα εν τη Ιερουσαλήμ έως της ημέρας ταύτης. Ιησούς του Ναβί. Κεφάλαιον Ιώτα Σίγματα. Κι έπεσεν ο κλήρος των Ιών Ιωσήφ από του Ιορδάνου πλησίον της Ιεριχώ έως των υδάτων της Ιεριχώ κατά Ανατολάς προς την έρημον την αναβαίνουσαν από της Ιεριχώ δια του όρους Βεθήλ και εκτείνεται από Βεθήλ έως Λούζ και διαβαίνει δια των ορίων του Αρχή Αταρόθ και καταβαίνει εκ δυσμών εις τα όρια του Ιαφλετή έως των ορίων της κάτω Βεθορών και έως Γεζέρ και εξέρχεται εις την θάλασσα. Και έλαβον την κληρονομίαν αυτών οι Ιωσήφ, ο Μανασής και ο Εφραήμ. Και τα όρια των Ιών Εφραήμ κατά τα συγγενείας αυτών ήσαν ταύτα. Τα όρια της κληρονομίας αυτών προς το ανατολικό μέρος ήσαν η Αταρόθ Αδάρ έως της Άνω Βεθορών και εξετείνοντο τα όρια προς την θάλασσαν εις Μιχμεθά κατά το βόρειον και τα όρια έστρεφον κατά το ανατολικόν έως τα Ανάθ Σιλό και εκείθεν διέβαινον κατά ανατολάς εις Ιανοχά και κατέβαινον από Ιανοχά εις Αταρόθ και εις Νααράθ και ήρχοντο εις την Ιεριχώ και εξήρχοντο εις τον Ιορδάνη. Τα όρια εξικολούθησαν από Θαπφουά προς Δισμάς έως του Χυμάρου Κανά και είχον την διέξοδον αυτών προς την θάλασσα. Αυτή είναι η κληρονομία της φυλής των Ιών Εφραήμ κατά τα συγγενείας αυτών. Ήσαν και πόλεις και χωρισμένε δια τους Ιούς Εφραήμ μεταξύ της κληρονομίας των Ιών Μανασί πάσε επόλεις και εκόμε αυτών. Και δεν εξεδίωξαν τους Χαναναίους τους κατοικούντας εις Γεζέρ. Άλλοι Χαναναίοι κατοικούσι μεταξύ των Εφραημιτών έως της ημέρας ταύτης. Και έγιναν δούλοι υποτελείς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και σε αυτό που αναφερόμαστε τελευταία είναι για αυτές τις 7 διακηρύξεις του Κυρίου, αυτά τα εγώ ή μη. Και είπαμε ότι στο πρόσωπο του Ιησού όλο αυτό είναι κάτι το οποίο είναι 100% εκπληρωμένο, πληρώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Αλλά και σε εμάς, αδερφοί, καθώς είμαστε το σώμα Του, είμαστε η Εκκλησία Του, είμαστε ο λαός Του, είμαστε και εμείς τα παιδιά Του που θέλει ο Κύριος να γίνουμε κατ' εικόνα και ομοίωσή Του, να πάρουμε αυτό το χαρακτήρα το δικό Του, να γίνουμε σύμμορφοι του χαρακτήρα του Κυρίου, αφορούν και εμάς βεβαίως. Και θυμάστε που έχουμε πει αυτό που είπε ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Το έχουμε αναλύσει αυτό. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι η θύρα. Εγώ είμαι ο ποιμήνου καλός. Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Και σήμερα θα δούμε αυτό που λέει, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Είναι μια διακήρυξη που, αδερφοί, δεν είναι τόσο απλή. Θα δούμε σήμερα. Έχει μεγαλείο, βάθος. Είναι κάτι που όταν καθίσουμε και το αναλύσουμε, το σκεφτούμε και αποκαλυφθεί σε μας σε μεγαλύτερο βάθος από αυτό το επιφανειακό που πολλές φορές το έχουμε πει, το ξαναλέμε, εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή, το είπε ο Κύριος. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα απ' όλα θα δούμε πότε το είπε ο Κύριος. Το είπε στο τέλος της διακονίας του. Εκεί που σιγά σιγά άρχιζε να λέει στους μαθητές του ότι θα φύγω, που θα υπάγεις. Και τους λέει στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο γιώτα γάμα κεφάλαιο, ότι εκεί που θα πάω, εσείς τώρα δεν μπορείτε να έρθείτε, αλλά μετά όμως θα έρθείτε. Πετάγει το Πέτρος, του λέει ότι Κύριε, ακόμα και την ψυχή μου θα δώσω για σένα. Πού πας, μη μας αφήνεις. Και έτσι ξεκινάει λοιπόν το γιώτα δέλτα κεφάλαιο, το 14ο κεφάλαιο, και λέει ο Κύριος, ας μη ταράτε την καρδία σας, πιστεύετε στο Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Μην ταράζεστε. Να έχετε πίστη. Εν τη οικία του πατρός μου είναι πολλά οικήματα, αλλιώς σας έλεγα ότι πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάρχω να σας ετοιμάσω τόπο, λέει, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εάν αυτόν, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Μην φοβάστε. Θα είμαστε μαζί του. Ό,τι και να γίνει. Αρκεί να είμαστε κοντά του. Μην φοβάσαι. Τα πραγματικά παιδιά του Θεού δεν φοβόνται. Η τέλεια αγάπη λέει έξω, διώκει το φόβο. Τι να μας κάνουν οι άνθρωποι. Άραγε, οποιοσδήποτε άνθρωπος. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρεται και την οδό εξεύρεται, τους λέει. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς. Ο Θωμάς, ο οποίος έπρεπε να τα βλέπει όλα, να τα κουμπίσει για να τα πιστέψει. Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις. Και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδό? Πού πας, δεν ξέρουμε πού πας. Ήτανε πολύ ορθολογιστής ο Θωμάς και άπιστος. Δεν καταλάβαινε πολλά από πνευματικά πράγματα. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν εγνωρίζετε με και τον Πατέρα μου ή θέλετε γνωρίσει και από τον νυν γνωρίζετε αυτόν και είδετε αυτόν. Τους βάζει ακόμα πιο βαθιά, στα πνευματικά, για να κατανοήσουν, να καταλάβουν τη σχέση που έχει ο Υιός με τον Πατέρα. Και τελικά τι ήταν ο Ιησούς που έβλεπαν μπροστά τους? Δεν ήταν ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός διδάσκαλος, ένας που έκανε θαύματα, ένας που ευεργετούσε, κάτι άλλο, πολύ μεγαλύτερο ήταν. Αν πραγματικά με γνωρίζετε, και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει. Και από τώρα το γνωρίζετε, λέει, και το Τον είδετε αυτό. Λέει προς αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξε εις εμάς τον Πατέρα και αρκεί εις εμάς. Το γνωστό, το περίφημο, το τρομερό. Και λέει προς αυτόν ο Ιησούς, τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες, Φίλιππε. Όστε είδε με, είδε και τον Πατέρα. Και πώς εσύ λέγεις, δείξε εις εμάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εμεί. Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς εμάς, με αυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ, ο μένον εν εμεί, αυτός εκτελεί τα έργα. Εδάφια τα οποία είναι τρομερά και μη αποκεκαλυμμένα σε πολλούς. Ή λάθος αποκεκαλυμμένα, λάθος μάλλον ερμηνευμένα καλύτερα. Όλο αυτό τώρα, όπως είπαμε, διαδραματίζεται στο τέλος της διακονίας του Κυρίου. Είναι λίγο πριν να το σταυρώσουν, είναι εκεί στο τελευταίο δείπνο που είχε μαζί με τους μαθητές του. Και τους φανερώνει πράγματα. Θέλει να τους αποκαλύψει πράγματα. Δεν έχει πολύ καιρό ακόμα να τους πει, να τους αποκαλυφθεί όλο και περισσότερο το μεγαλείο αυτό που έχει να κάνει με τη σχέση του Ιησού με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Είναι που είχε φύγει ο Ιούδας πλέον, είχαν μείνει μεταξύ τους και τους δίνει μια αποκάλυψη για να καταλάβουν, αλλά και σε όλους εμάς αδερφοί, γιατί είναι λίγο δύσκολο και ακόμα δεν είναι κατανοητό στο μεγαλύτερο μέρος της Εκκλησίας, δυστυχώς. Εκεί τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να δούμε αυτή τη διακήρυξη. Καθώς δηλαδή ο Χριστός μας θέλει να εμβαθύνει την αποκάλυψη στα αδέρφια του, στους μαθητές του. Να τους δώσει περισσότερη αποκάλυψη. Να κατανοήσουν το ποιος είναι πραγματικά. Και βλέπουμε ότι αναφέρει για τη σχέση του με τον Πατέρα, όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα, όπως και τη σχέση που έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, που λέει ότι δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Και το τελικό αυτό που λέει στον Φίλιππο, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα. Θέλω να, λοιπόν, να πάρουμε ένα-ένα. Λέει, προσέξτε, εγώ είμαι η οδός. Αυτό το εγώ είμαι η οδός, τι φανερώνει σε εμάς? Ότι έχει την αποκλειστικότητα ο Ιησούς και τη μοναδικότητα. Εγώ είμαι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ότι δεν υπάρχει άλλη οδός που κάποιος μπορεί να πάρει και να οδηγηθεί στον Πατέρα. Κανένας, λέει, δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα μόνο μέσα από μένα, μέσα από μένα που είναι η οδός. Υπάρχει ένας δρόμος. Δεν είναι ο δρόμος άλλων διδασκαλιών. Δεν είναι ο δρόμος θρησκειών. Ελάτε σε παράλληλους δρόμους. Δεν είναι ο δρόμος να κάνεις τα καλά έργα για να πας στον Πατέρα. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει. Αυτό δηλώνει. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια, η ζωή και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Τέλος. Λέτε να λέει ψέματα ή είναι σχήμα υπερβολής? Όχι. Είναι μια απτή αλήθεια που μας φανερώνει ο Ιησούς. Και κανένας άλλος δεν μπορεί να διακηρύξει κάτι τέτοιο για τον εαυτό του. Κανένας. Δάσκαλος. Ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ψευδοπροφήτης που ήτανε, ούτε κανένας άλλος. Μόνο ο Κύριος τα λέει αυτά. Είναι η οδός. Και η οδός για να φτάσεις κανένα στον Πατέρα δεν ήταν ούτε αποκεκαλυμμένη, αλλά δεν ήταν ούτε καν ανοιχτή αυτή η οδός. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι Άγιος. Κανένας δεν μπορεί να πάει έτσι όπως είναι, στον Άγιο Θεό. Έπρεπε κάποιος να ανοίξει το δρόμο. Αμήν. Κάποιος έπρεπε να ανοίξει το δρόμο. Και άνοιξε αυτό το δρόμο ο Κύριος με το αίμα του. Αυτό ήταν το μέσο εξιλεώσεως που ο Θεός είχε προειδεί από την αρχή. Έπρεπε να πάρει τη δικιά μας θέση πάνω στο σταυρό, τη δικιά μας αμαρτία, να μας σκεπάσει με το αίμα του, να έρθει η χάρη του Κυρίου, ώστε να μπορούμε να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων, να μπούμε μέσα στο θρόνο, να μπούμε και να έχουμε επαφή και σχέση με τον Πατέρα τον Ουράνιο και τώρα, αλλά και μέσα στην αιωνιότητα. Εβραίους 10 κεφάλαιο 19 λέει: «Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού». Έχουμε θάρρος, παρησία να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων εξαιτίας του αίματος της θυσίας του Χριστού, δια νέας και ζώσης οδού. Στο κείμενο λέει πρόσφατη οδού. Δηλαδή είναι κάτι πρόσφατο. Και έχει την έννοια του ότι πάντα αυτή η θυσία είναι κάτι το οποίο δεν είναι παλιό, δεν παλιώνει. Ήταν νέα τότε και τώρα που έχουν περάσει 2000 χρόνια, που έχουν περάσει όμως, πάντα είναι πρόσφατη. Πάντοτε. Την οποία καθιέρωσε ημάς δια του καταπετάσματος του τέσσερις σαρκός αυτού. Από τη σάρκα του άνοιξε ο δρόμος, η θύρα, και μπαίνουμε μέσα στην οδό, στο δρόμο, που ράντισε ο Κύριος αυτόν τον δρόμο με το αίμα του και ράντισε ο Κύριος τα Άγια των Αγίων με το αίμα του, ώστε να μπορούμε να μπούμε εμείς. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι όσοι πιστεύσουν σε Αυτόν και δεχτούν τον Κύριο Ιησού Χριστό σαν λυτρωτή και σαν σωτήρα τους. Ακόμα και για εκείνους αδελφοί, πιστεύω, που τελικά θα κριθούν εξαιτίας του ότι ο Θεός θα δει τη συνείδησή τους. Τι θα δει όταν λέει ότι θα δει τη συνείδησή τους? Θα κοιτάξει ο Κύριος ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που δεν γνώρισαν, προσπάθησαν να ζήσουν αυτή τη ζωή, την Άγια ζωή, την καθαρή ζωή, πράττουση τα του νόμου, ενώ νόμο δεν ξέρουν, λέει μέσα στη γραφή. Δεν ξέρουν τον νόμο, όμως πράττουση τα του νόμου. Πράττουση τα αρεστά ενώπιον του Θεού. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στην παρουσία του Θεού χωρίς το αίμα του Κυρίου, έτσι κι αλλιώς. Αυτός πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα. Ωραία, και αυτά λίγο πολύ το ξέρουμε όσον αφορά την οδό. Προσέξτε, είναι η μόνη οδός. Και όπως είπα πριν, το εγώ έχει να κάνει με αποκλειστικότητα και μοναδικότητα. Αλλά χρησιμοποιεί και το οριστικό άρθρο «η οδός». Εγώ είμαι η οδός. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Okay. Και αυτό είναι φυσικό και αυτό είπαμε μέχρι τώρα. Αλλά το ίδιο οριστικό άρθρο το χρησιμοποιεί και πού αλλού. Εγώ είμαι η αλήθεια και εγώ είμαι η ζωή. Και αυτό είναι πιο δύσκολο κάποιος να το καταλάβει. Γιατί στο πρόσωπο του Ιησού, αδελφοί, είναι η αλήθεια. Είναι η ζωή. Η οδός, ναι. Γιατί είναι ένας ο Μεσσίτης. Ένας ο δρόμος. Είναι εις Θεός, εις και Μεσσίτης, λέει, μεταξύ Θεού και, ανθρώπων, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Μία είναι η οδός. Εγώ είμαι η οδός. Αμήν. Αυτό το δεχόμαστε. Μπορούμε να το δεχτούμε. Όλος ο κόσμος το δέχεται αυτό. Όλος ο χριστιανικός κόσμος το δέχεται. Ότι ο Χριστός μας είναι η οδός. Αμήν. Ωραία. Ναι, αλλά λέει η αλήθεια. Και τι θέλει να πει με αυτό? Ναι, λέει και η ζωή. Τι θέλει να πει με αυτό? Να δούμε λίγο την αλήθεια. Στο ίδιο κεφάλαιο, στο 15 εδάφιο, ακούστε τι λέει. «Εάν με αγαπάτε, τα συντολάς μου φυλάξατε, και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλω δώσει σε εσάς άλλο παράκλητο, για να μένει με θυμώνει στον αιώνα το πνεύμα της αληθείας. Μιλάμε τώρα για το πνεύμα το Άγιο. Που το πνεύμα το Άγιο, ο περισσότερος χριστιανικός κόσμος, ένα μεγάλο ποσοστό, θεωρεί ότι είναι το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Ένα τρίτο διαφορετικό πρόσωπο από το πρόσωπο του Πατέρα και του Υιού. Το πνεύμα της αληθείας το ονομάζει, το οποίο ο κόσμος δεν δυνατεί να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, δεν γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως το γνωρίζετε αυτό, διότι μένει ανάμεσά σας, μένει ανάμεσά σας, το γνωρίζετε, το είδετε και μέσα σας θα είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ήρθε μέσα μας. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Πώς ονομάζει το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα της Αληθείας. Το Πνεύμα της Αληθείας. Και τι διακηρύττει για τον εαυτό του? Εγώ είμαι η αλήθεια. Μα δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο? Το δούμε που το λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού παρακάτω. Όπως διακηρύττει για τον εαυτό του ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια με οριστικό άρθρο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Πρέπει να καταλάβουμε τα εξής, αδελφοί, ότι η οδός, η αλήθεια και η ζωή δεν αναφέρονται σε κάτι, αλλά σε κάποιον. Δεν αναφέρονται σε τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά αναφέρονται σε ένα πρόσωπο. Που αυτό το πρόσωπο είναι ποιος? Ο Ιησούς. Δεν μιλάμε ότι η ζωή είναι κάτι ή, ξέρω εγώ, η αλήθεια είναι κάτι. Είναι κάποιος. Και αυτός ο κάποιος είναι ο Κύριος. Εάν δηλαδή θέλεις την αλήθεια, κάποιον πρέπει να βρεις. Εάν θες τη ζωή, κάποιον πρέπει να βρεις. Εάν θες την οδό, κάποιον πρέπει να βρεις. Γιατί αυτός είναι. Όχι απλά για να στη δώσει, αλλά για να σου δώσει τον ίδιο τον εαυτό που είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Να δούμε λίγο τη ζωή. Εγώ είμαι η ζωή, λέει. Προσέξτε, οριστικό άρθρο. Εγώ είμαι η ζωή. Δεν αναφέρεται απλά σε αυτό που λέει στο 14-19, που λέει «διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει». Ούτε αναφέρεται στο κατά Ιωάννη μόνο, αυτό που λέει στο κατά Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, ότι εν αυτό ήτο ζωή και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Δεν είναι ότι απλά ήταν μαζί του η ζωή. Αναφέρει και λέει και διακηρύττει ότι εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η ζωή. Το κύριο χαρακτηριστικό, αδερφοί, της ζωής. Ποιος το έχει? Για πέστε μου. Ποιος είναι αυτός που ζούσε από πάντα, ζει για πάντα, δημιούργησε τα πάντα και σε όλους έδωσε ζωή, πνοή? Ποιος? Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του Πατέρα? Η ζωή. Μια ζωή η οποία είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το συλλάβουμε, δεν μπορούμε να συλλάβουμε πώς ο Θεός ζούσε από πάντα. Σαν να λες πώς μπορεί η ζωή να ζούσε από πάντα, αφού είναι ζωή. Εκείνος δημιούργησε τα πάντα. Αυτός είναι η ζωή και μάλιστα η ζωή αιώνιος. Η ζωή αιώνιος. Και έρχεται ο Ιησούς και λέει ότι εγώ είμαι η ζωή. Στην Α' Ιωάννου στο τέλος λέει κάτι πολύ φοβερό, που λέει ότι γνωρίσαμε, λέει, τον αληθινό και ήμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Αυτός είναι η ζωή αιώνιος. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Ακούστε τι λέει στην Α' Ιωάννου στο 1-2. Και η ζωή εφανερώθη. Η ζωή εφανερώθη. Και έρχεται ο Ιησούς και λέει, εγώ είμαι η ζωή. Ο Ιησούς λοιπόν είναι η φανέρωση της ζωής. Η φανέρωση της αλήθειας, η φανέρωση της οδού. Και η ζωή εφανερώθηκε, είδομεν και μαρτυρούμεν και απαγγέλων προς εσάς τη ζωή την αιώνιον ή της ή το παρά το πατρί. Και εφανερώθη εις εμάς. Στο κείμενο λέει ή της ειν προς τον πατέρα. Εν ήταν, είναι, πάντα είναι. Το χαρακτηριστικό του πατέρα, του Θεού που έφτιαξε τα πάντα, είναι η ζωή. Διότι εν αυτό λέει ζώμεν, κινούμεθα και υπάρχομεν. Μέσα στον πατέρα είμαστε. Μέσα σε αυτή τη ζωή ζούμε, που λέγεται Θεός, και υπάρχουμε. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς και λέει, εγώ είμαι η ζωή. Μα δεν είναι ο πατέρας. Λέει, εγώ είμαι η αλήθεια. Και θα δούμε ότι το πνεύμα είναι η αλήθεια. Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό του Ιησού είναι η οδός, γιατί είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπους, ο ένας μεσίτης. Το κύριο χαρακτηριστικό του πνεύματος του Αγίου είναι η αλήθεια. Και το κύριο χαρακτηριστικό του Θεού, του Πατέρα, είναι ποιο? Η ζωή. Είναι η ζωή. Λέει, και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, Α Ιωάννου, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Ο Θεός, ο Πατέρας, είναι η ζωή. Το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, που το ξεχωρίζουν πολλοί άνθρωποι, λέει το πνεύμα είναι η αλήθεια. Με οριστικό άρθρο. Καλά, ποιος από τους δυο είναι η αλήθεια τελικά? Είναι το πνεύμα το Άγιο η αλήθεια ή ο Ιησούς είναι η αλήθεια? Ποιος από τους δυο? Αυτό είναι το ίδιο. Είναι η φανέρωση. Τελικά ο Χριστός μας τι είναι τελικά? Είναι η φανέρωση του Πατέρα σε εμάς. Είναι η φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου σε εμάς. Γιατί το πνεύμα τι είναι? Το πνεύμα του Πατρός. Είναι η φανέρωση της οδού, της αλήθειας και της ζωής. Φανερώθηκε σε εμάς και ο Κύριος το λέει τόσο όμορφα στους μαθητές του. Όταν λέμε ότι το πνεύμα είναι η αλήθεια, δηλαδή τι εννοούμε? Ότι το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο θα μας οδηγήσει, καθώς είναι η αλήθεια, στην αλήθεια και στην αποκάλυψη. Το έδωσε ο Κύριος εμάς την ημέρα της Πεντηκοστής για να γνωριστεί και να αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού, το σχέδιο του Θεού σε όλους εμάς. Ήταν μυστήριο πριν, όμως τώρα στους τελευταίους καιρούς αποκαλύφθηκε. Είναι πράγματα τα οποία λέει και οι άγγελοι επιποθούν σε αυτά και παρακύπτουν για να τα γνωρίσουν. Και ο Θεός έχει δώσει το πνεύμα του το Άγιο στην Εκκλησία για να αποκαλυφθούν. Αλλά τι λέει για το πνεύμα του Άγιο? Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι, λέει ο Κύριος προς εσάς. Για να το καταλάβουμε τι κάνει το Πνεύμα του Άγιο, λέει στον Ιωάννης 14:28, λέει ο δε παράκλητος το Πνεύμα του Άγιο, το οποίο θέλει πέμψει ο Πατήρ εν το ονόματι μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπαν προς εσάς. Πλέον ο Θεός κατοικεί μέσα μας. Αλλά κατοικεί δια του Πνεύματος του Θεού, συγγνώμη, κατοικεί δια του Ιησού Χριστού, δια της θυσίας του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ό,τι ομορφότερο, ό,τι αγαθότερο, ό,τι ωραιότερο είναι ο Πατέρας, έχει μέσα στην καρδιά. Έρχεται να κατοικήσει μέσα μας, μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού. Η θυσία του Ιησού Χριστού, ο ίδιος ο Ιησούς, είναι το περιβάλλον που μέσα κατοικεί το Πνεύμα του Θεού και όλο αυτό κατοικεί μέσα μας. Αυτό είναι το Πνεύμα του Άγιο. Και αυτό είναι η αλήθεια. Ποιος θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια? Το πνεύμα της αληθείας. Αμήν. Εκείνο το οποίο κατοικεί σε μέσα μας. Αλλά αδερφοί, γιατί ο Θεός μας είναι απλός Θεός. Δεν κατοικεί σε μυστήρια, δεν θέλει να μας κάνει τη ζωή δύσκολη, δεν θέλει να μας αφήσει να φιλοσοφούμε. Και λέει απλά πράγματα. Τι λέει ο Ιησούς? Εγώ είμαι η οδός. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Όποιος έχει εμένα, έχει τα πάντα. Αμήν. Ο Θεός ευδόκησε να συγκεφαλαιώσει τα πάντα στο Χριστό. Αμήν. Και σαν παιδιά, απλά, με μια απλή κατανόηση, να κοιτάξουμε σε ένα πρόσωπο για να πούμε, έχουμε τον Ιησού, έχουμε τα πάντα. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Λέει, δείξε, λέει, σε εμάς τον Πατέρα και αρκεί σε εμάς. Άμα ξέρουμε εμείς τον Πατέρα, δεν μας νοιάζει. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και του λέει ο Κύριος του Φιλίππου, λέει, Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες. Όποιος είδε εμένα, είδε και τον Πατέρα. Τελείωσε. Όποιος είδε εμένα, είδε και το Πνεύμα το Άγιο. Λέει ότι τώρα, λέει, είναι μεταξύ σας, ανάμεσά σας. Και σε λίγο θα έρθει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Μιλάμε λοιπόν για την ορατή φανέρωση του Πατέρα. Όταν λέει, εγώ είμαι η ζωή. Ο Ιησούς είναι η φανέρωση του Πατέρα. Αμήν. Γι' αυτό λέει, εγώ είμαι η ζωή. Είναι η ορατή φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί λέει, εγώ είμαι η αλήθεια. Και είναι η φανέρωση του Μεσίτη σε εμάς. Εγώ είμαι ο Θεός. Αυτό που τελικά, αδερφοί, θέλει να μας πει, και αυτό θα πρέπει να το πάρουμε εμείς σαν παράδειγμα όσον αφορά τη ζωή μας, γιατί τώρα πρέπει να το γυρίσουμε σε εμάς όλο αυτό. Θυμάστε που σας έχω πει ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είπε ο Κύριος, αλλά και εμείς γινόμαστε ο άρτος της ζωής. Αμήν. Εγώ είμαι ο που μείνω καλός, αλλά ο Κύριος μας έθεσε μέσα στην Εκκλησία να επιμένουμε πρόβατα και εμείς. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, είπε ο Ιησούς, αλλά και εμείς ζούμε αυτή, και πρέπει να ζούμε αυτή την αναστημένη ζωή. Τα έχουμε πει αυτά, όλα αυτά έρχονται σε εμάς ώστε να εκπληρωθούν, γιατί μας θέλει και ο Κύριος να κάνουμε και εμείς τα ίδια, τις ίδιες επιλογές με το Γιο Του. Και τι λέει στην Α' Τιμωθέως στο γάμο 16, και αναντηρήτως, λέει, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτό είναι το μυστήριο της ευσεβίας. Και τελικά τι προκύπτει από όλο αυτό σε εμάς? Ότι και εμείς θα πρέπει να ζήσουμε αυτό το μυστήριο της ευσέβειας μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή, να κατοικήσει ο Θεός μέσα μας και να φανερωθεί μέσα από μας. Ως η οδός. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε αυτή την οδό στον κάθε άνθρωπο. Ως η αλήθεια, να ζήσουμε την αλήθεια. Γι' αυτό και μας λέει ο Κύριος να μην, όσον αφορά τα ψέματα. Δεν μπορεί ένας που είναι ο εκπρόσωπος της αλήθειας να λέει ψέματα. Έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ένας εκπρόσωπος της οδού να βαδίζει σε άλλους δρόμους πονηρούς. Δεν μπορεί ο ένας εκπρόσωπος της ζωής να ζει μέσα στο θάνατο. Δεν γίνεται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Όλο αυτό και τα τρία αυτά λοιπόν, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το μυστήριο της ευσεβίας που θέλει ο Θεός, αδερφοί, από πάντα να εκπληρωθεί, εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού, αλλά θέλει να εκπληρωθεί και σε εμάς. Πώς θα γίνει αυτό? Ένας είναι ο δρόμος. Μία είναι η λύση. Να ακολουθήσουμε τα βήματα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ήρθε για να θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας, αλλά ήρθε επίσης για να μας φανερώσει το παράδειγμα, το πρότυπο για να ακολουθήσουμε και να γίνουμε σύμμορφοι του χαρακτήρα του και να κάνουμε τις ίδιες επιλογές, ώστε τελικά να φανερωθεί ποιος στον κόσμο. Ο ίδιος ο Θεός. Ως η οδός, ως η αλήθεια, ως η ζωή. Από ποιους? Από μας. Αμήν, από μας. Και έτσι βρήκα κάτι πολύ ωραίο και θέλω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ ωραίο γιατί εναρμονίζει όμορφα τα εδάφια. Και έχει να κάνει με το ότι θέλει ο Θεός, αδελφοί, να βαδίσουμε μέσα σε αυτό το δρόμο. Το δρόμο του Χριστού. Και θα πάμε μια βόλτα σήμερα. Θα μας οδηγήσει ο Θεός με το λόγο του σε μια βόλτα, σε μια όμορφη βόλτα μέσα από τα όμορφα εδάφια που λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο που θα δούμε είναι στον Ιερεμία στο 6:11. Λέει, στείτε επί τες οδούς. Θα πρέπει, είπαμε, να ακολουθήσουμε τα βήματα του Χριστού. Εάν θέλουμε να είμαστε μέσα σε αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, δηλαδή τελικά ο Θεός να φανερώνεται μέσα από μας. Στείτε επί τας οδούς και ιδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυση στα ψυχά σας, λέει στην Ιερεμία. Ρώτησε, και ο κάθε ένας άνθρωπος θα πρέπει να ρωτήσει, πού είναι η αγαθή οδός. Να περπατήσουμε μέσα σε αυτή, θέλουμε να περπατήσουμε ή όχι. Γι' αυτό είμαστε εδώ, αδερφοί, να ξέρετε. Και όταν μιλάμε για οδό και περπάτημα, εννοούμε ένα πράγμα, ότι δεν θα πρέπει ποτέ να είμαστε στάσιμοι. Ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίμων, πού είναι η αγαθή οδός και περπατείτε εν αυτή. Απαγορεύεται η στασιμότητα. Πρέπει να περπατήσεις μέσα σε αυτό. Πάμε βόλτα σήμερα. Και να δούμε πού ξεκινάμε και πού τελειώνουμε τελικά. Ο λόγος λοιπόν του Θεού μας λέει να ρωτάμε για την αγαθή οδό. Όπως ρώτησε και ο Θωμάς τον Κύριο, που του λέει, Κύριε, δεν εξεύρουμε που υπάγεις, πώς δυνάμεθα να εξεύρουμε την οδό. Και ο Κύριος του λέει, εγώ είμαι οδός, η αλήθεια και η ζωή. Τους φανέρωσε την οδό της ζωής. Ψαλμός 16:11. Εφανέρωσε σε μέλη την οδό της ζωής. Ρωτάει ο άνθρωπος, Κύριε, πού να βρω την οδό αυτή, την αγαθή οδό που λέει εκεί στον Ιερεμία. Και λέει εδώ, εφανέρωσε σε μέ την οδό της ζωής, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τεκνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Μας μου φανέρωσε την οδό της ζωής και μετά λέει για το πρόσωπό του. Γιατί η οδός είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας. Αυτή είναι η αγαθή οδός λοιπόν. Ο Κύριος, όπως λέει στον Ιερεμία στο 21:8, έθεσε μπροστά μας την οδό της ζωής και την οδό του θανάτου. Αυτό λέει στον Ιερεμία. Και εμείς τι εκλέξαμε? Κάνεις μια επιλογή όταν πρώτο ξεκινάς. Κύριε, καθώς σου φανερώνει ο Κύριος, υπάρχει η οδός της ζωής και η οδός του θανάτου. Εμείς εκλέξαμε την οδό της ζωής, που αλλιώς λέγεται η οδός της αλήθειας. Ψαλμός 119:30. Τι λέει εκεί? Την οδό της αληθείας εξέλεξα. Αμήν. Την οδό της αλήθειας εξέλεξα. Ωραία. Εκλέξαμε λοιπόν την οδό της αλήθειας, μια οδό που είναι τεθλιμένη, αλλά είναι η μόνη οδός που οδηγεί στη ζωή την αιώνια και είναι λίγοι αυτοί που τη βρίσκουν. Ματθαίος 7:14. Διαλέξαμε και πήραμε μια απόφαση. Ποια είναι αυτή η απόφαση? Να συνταφούμε στο βάπτισμα μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Ώστε όπως ο Χριστός λέει, αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς τι να κάνουμε? Να περπατήσουμε σε αυτή τη ζωή. Σε μια νέα ζωή. Καταλαβαίνουμε τα βήματα ποια είναι. Ο Κύριος μας κάλεσε, μας λέει υπάρχουν δύο δρόμοι, εμείς διαλέξαμε την αγαθή οδό, είναι στενή και τεθλιμμένη, το ξέρουμε, μας το προειδοποίησε ο Κύριος, πήραμε την απόφαση και πήραμε την απόφαση να πεθάνουμε ως προς τον παλιό μας εαυτό και να βαδίσουμε μια νέα ζωή μαζί με τον Κύριο.

Άγιος, να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων δια του αίματος. Και έτσι ο Κύριος αρνάει, καθώς μπαίνουμε, να μας αποκαλύπτεται και να μας διδάσκει το δρόμο στον οποίο δρόμο πρέπει να περπατούμε. Ψαλμός 32:8. Εγώ θέλω σε συνετήσει, καθώς έχουμε κοινωνία με τον Κύριο πλέον, μπορούμε και προσευχόμαστε. Και θέλω σε διδάξει την οδό εις την οποία πρέπει να περπατήσει. Θέλω σε συμβουλεύει, επί σε θέλει είστε ο οφθαλμός μου. Τα μάτια του Κυρίου είναι συνέχεια πάνω σου. Γιατί πήρες αυτή την απόφαση να βαδίσεις μαζί με τον Κύριο. Και σου λέει, εγώ θα σε συνετίζω. Έχει κοινωνία μαζί μου. Αμήν. Έχει κοινωνία μαζί μου. Αδερφοί, όταν λέμε ότι η οδός, η αλήθεια, η ζωή δεν έχει να κάνει με κάτι, αλλά έχει να κάνει με ένα πρόσωπο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε κοινωνία με αυτό το πρόσωπο, για να έρθουν και αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα μας. Μας διδάσκει για την ωφέλειά μας ο Κύριος, οδηγώντας μας για τη οδού διαμέσου της οποίας έπρεπε να πάμε, λέει στον Ισαΐα 48:17. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο διδάσκων σε δια την ωφέλειά σου, ο οδηγών σε δια της οδού διείς έπρεπε να υπάγεις. Μας οδηγεί λοιπόν εκείνος και μας δίνει οδηγίες τώρα μέσα από τον λόγο του πώς να περπατούμε μέσα σε αυτή την οδό. Προσέξτε, μας δείχνει την οδό, εγώ θα σε συναντήσω, εγώ θα σε οδηγήσω και σου λέει πώς πρέπει να το κάνεις αυτό, με ποιο τρόπο. Δεν είναι απλά ο δρόμος είναι εκεί, υπάρχει ένας τρόπος για να βαδίζεις μέσα σε αυτό. Μας προτρέπει λοιπόν να περιπατούμε αξίως της προσκλήσεώς μας, με την οποία μας προσκάλεσε ο Κύριος. Με κάθε ταπεινοφροσύνη περπατάς με ταπεινότητα, με πραότητα, με μακροθυμία, υποφέροντας αλλήλους στην αγάπη. Σπουδάζοντας να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος για τους συνδέσμους της ειρήνης. Έτσι περπατάς. Ταπεινά, να είσαι πράγος, ήσυχος, με μακροθυμία, να έχεις υπομονή, να υποφέρεις αλλήλους. Έτσι, αυτός ο δρόμος έτσι πάει. Αυτός ο δρόμος εκεί πάει. Έτσι, αυτή είναι η οδός. Έτσι πρέπει να περπατάς. Όχι με υπερηφάνεια, όχι με υψηλοφροσύνη, όχι με τσακωμούς, όχι με θυμούς. Αμήν. Έτσι. Να περπατάμε αξίως του Κυρίου. Αυτό λέει στην Εφεσίους το 4:1. Και τώρα θα δούμε τι λέει στην Κολοσσέη στο 1:10. Να περπατούμε αξίως του Κυρίου, να τον ευαριστούμε κατά πάντα, να καρποφορούμε σε κάθε έργο αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι με κάθε δύναμη κατά το κράτος της δόξης αυτού, με κάθε υπομονή και μακροθυμία με χαρά, λέει στο Κολοσσέη στο 1:10. Έτσι είναι το περπάτημα του χριστιανού. Να τον ευαριστούμε κατά πάντα. Κύριε, πόσο όμορφο είναι να νιώθεις ότι ο Θεός ευαριστείται με αυτά που κάνεις. Πω, Κύριε, να νιώθεις το χαμόγελό Του και την ευαρέσκειά Του κάθε μέρα στη ζωή. Να καρποφορεί σε κάθε έργο αγαθό. Να αυξάνεσαι στην επίγνωση του Θεού. Είπαμε ότι το περπάτημα δεν είναι στασιμότητα. Μέσα σε αυτό το δρόμο έχει να κάνει με κίνηση, με αύξηση. Να ενδυναμώνεσαι με κάθε δύναμη κατά το κράτος της δόξης Του. Να γεμίζεις με τη δόξα Του. Με κάθε υπομονή και μακροθυμία. Στην Εφεσίους το 5:15 τι λέει? Να προσέχουμε πώς να περπατάμε ακριβώς. Άλλο περπάτημα πάλι αυτό. Το ίδιο, αλλά όχι ως άσοφοι, αλλά σαν σοφοί, να εξαγοράζουμε τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Επίσης, να περπατούμε ευσχημόνως. Όπως την ημέρα, όχι σε συμπόσια και μέθες, όχι σε κίτρες και ασέργειες, όχι σε έρηδα και φθόνο. Ρωμαίος 13:13. Μέσα σε αυτόν τον δρόμο έτσι περπατάς. Αν περπατάς αλλιώς,

0: Πρόσεχε, γιατί θα χάσει τον δρόμο. Να περπατάμε επίσης με φρόνηση προς τους έξω. Εξαγοραζόμενο τον καιρό. Ο λόγος σας να είναι, λέει, πάντοτε με χάρη. Αρτημένος με αλάτι, να ξέρουμε πως πρέπει να αποκρινόμαστε στον καθένα. Να περπατώμε με ευσχημοσύνη, λέει στην Α' Θεσσαλονική στο 4.12, προς τους έξω, και να μην έχουμε χρειά κανενός. Στις πράξεις το 20.24 λέει, και να φροντίζουμε για τίποτα από αυτά, τις λήψεις, τα δεσμά δηλαδή, ούτε να έχουμε πολύτιμη τη ζωή μας, παρά να το να τελειώσουμε το δρόμο μας με χαρά. Τώρα φτάνουμε στα πιο δύσκολα. Να μην μας νοιάζει τίποτα. Να μην αγχωνόμαστε, να μην μεριμνάμε συνέχεια, να μην ζούμε με φόβο. Αλλά τι, να μην μας πτωούν ούτε θλίψεις, ούτε δεσμά. Ούτε να έχουμε πολύτιμη τη ζωή μας. Αλλά το στόχος είναι να τελειώσουμε το δρόμο. Αυτόν. Με χαρά. Και να πούμε κι εμείς όπως ο Παύλος είπε, τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, το δρόμο μου τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, το μόνο που μου μένει πλέον είναι ο Στέφανος, που ο Κύριος θα μου δώσει. Ό,τι δικαιοσύνη Στέφανος, στο τέλος του δρόμου. Όπως κάποιος ο οποίος τρέχει είναι μαραθωνοδρόμος, το τέλος παίρνει το στεφάνι. Αδερφοί, αυτός είναι ο δρόμος. Αυτός είναι ο δρόμος. Και ο Κύριος θέλει να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον δρόμο. Να ζούμε, να περπατούμε έτσι ακριβώς όπως ο Λόγος του Θεού λέει. Εάν θέλουμε να μοιάξουμε με τον Κύριο, εάν θέλουμε να γίνουμε κι εμείς όπως ο Χριστός ήταν, να ζήσουμε κι εμείς αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, να δουν οι άνθρωποι τον Θεό εν σαρκή. Μπορεί να ακούγεται λίγο και να σου σηκώνεται η τρίχα, αλλά αυτό θέλει ο Θεός από εμάς. Αμήν. Να εκπληρωθεί αυτό το μυστήριο της ευσεβίας, να φανερωθεί ο ίδιος ο Κύριος μέσα από τις σάρκες μας. Θέλω να τελειώσω με ένα εδάφιο. Β' Κορινθίους 4.7. Έχουμε δε το θησαυρό τούτο ισοστράκινας και όλο αυτό το θησαυρό, όλο αυτό που ο Θεός εργάζεται μέσα μας, με το Πνεύμα Του, με το Λόγο Του, όλη αυτή η ομοίωση, όλο αυτό που λέει ότι γινόμαστε μέτοχοι Θείας Φύσεως, όλο αυτό εργάζεται μέσα μας. Και είναι σε οστράκινα σκεύη για να είναι η υπερβολή της δυνάμεις του Θεού και ουχή εξημών. Ο Θεός το κάνει αυτό, όχι εμείς. Θλιβόμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Απορούμενοι, αλλά όχι απελπιζόμενοι. Διωκόμενοι, αλλά όχι εγκατελειπόμενοι. Καταβαλλόμενοι, αλλά όχι απολυμμένοι. Μπορεί να περνάμε χιλιάδες δύσκολες καταστάσεις, όμως δεν το βάζουμε κάτω. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου, Ιησού περιφέροντες εν το σώματι, δια να φανερωθεί εν το σώματι μόν και η ζωή του Ιησού. Παίρνουμε την απόφαση, όπως είπαμε, του θανάτου. Πρέπει να πεθάνει η σάρκα μας, να πεθάνει η σάρκα μας για να φανερωθεί η ζωή του Ιησού. Ποια είναι η ζωή του Ιησού? Αυτό που ο Ιησούς έζησε είναι αυτό το μυστήριο της ευσεβίας. Αυτή είναι η ζωή του Ιησού. Διότι εμείς οι ζώντες παραδεδόμαστε πάντοτε στο θάνατο για τον Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού τη θνητή μόν σαρκή. Ώστε ο μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Δηλαδή, καθώς ο θάνατος πεθαίνει, ο παλιός μας εαυτός, πεθαίνουμε ως προς την αμαρτία, προς το θάνατο, καθώς ενεργείται ο θάνατος αυτός μέσα μας, η ζωή, ποια ζωή, η ζωή του Θεού ενεργείται μέσα σας. Έρχεται η ζωή αιώνιος μέσα σε εκείνους οι οποίοι μας βλέπουν, μας ακούν, παρατηρούν τη ζωή μας, βλέπουν αυτό το μυστήριο της ευσεβίας να ενεργείται μέσα μας. μέσα στη ζωή, μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι, αδερφοί, όλα και τα τρία αυτά, η οδός, η αλήθεια, η ζωή, εκπληρώθηκαν τέλεια στο πρόσωπο του Χριστού, καθώς έζησε. Αμήν. Φανέρωσε τον Πατέρα Θεό, που είναι η ζωή η αιώνιος. Φανέρωσε το Πνεύμα του Θεού, την αλήθεια, την έζησε. Το ρώτησε ο Πιλάτος για την αλήθεια. Γιατί ο Πιλάτος νόμιζε ότι ήταν κάτι η αλήθεια. Ενώ η αλήθεια είναι κάποιος. Το ίδιο και η οδός, το ίδιο και η ζωή. Και καλούμαστε τώρα εμείς να είμαστε ο κάποιος αυτός στον κόσμο. Εμείς να φανερώσουμε την αλήθεια. Εμείς να φανερώσουμε την οδό. Εμείς να φανερώσουμε τη ζωή. Αμήν, όπως ο Ιησούς τη φανέρωσε. Δόξα τω Θεώ, σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας 8ο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μου είπε, «Πάρε για τον εαυτό σου ένα μεγάλο τόμο και γράψε μέσα σε αυτόν με γραφίδα ανθρώπου για τον Μαχέρσαλάλ Χασβάζ». Και πήρα κοντά μου πιστούς μάρτυρες, τον Ουρία τον ιερέα και τον Ζαχαρία, το γιο του Ιεβερεχία. Και ήρθα στην προφήτισσα που συνέλαβε και γέννησε γιο. Και ο Κύριος μου είπε, «Να αποκαλέσεις το όνομά του Μαχέρσαλάλ Χασβάζ, επειδή πριν το παιδί μαθεί να προφέρει πατέρα μου και μητέρα μου, τα πλούτη της Δαμασκού και τα λαφυρά της Σαμάριας θα διαρπαχθούν μπροστά στο βασιλιά της Ασσυρίας». Και ο Κύριος μου μίλησε ακόμη λέγοντας, «Επειδή ο λαός αυτός απέβαλε τα νερά του Σιλοάμ, που έρε ανήσυχα, και χαίρεται στον Ρεσίν και στο γιο του Ρεμαλία, γι' αυτό, δες, ο Κύριος ανεβάζει εναντίον τους τα νερά του ποταμού, τα δυνατά και τα πολλά, τον βασιλιά της Ασσυρίας και ολόκληρη τη δόξα του, και θα υπερβεί όλα τα αυλάκια του και θα πλημμυρίσει όλες τις όχθες του. Και θα περάσει διαμέσου του Ιούδα, θα πλημμυρίσει και θα ξεχυλήσει, θα φτάσει μέχρι το λαιμό. Και το άπλωμα το πτερίγων του θα γεμίσει το πλάτος της γης σου, Εμμανουήλ. Ενωθείτε λαοί και θα κατακοπείτε. Και ακουραστείτε όλοι εσείς που είστε στα έσχατα της γης. Ζωστείτε και θα κατακοπείτε. Ζωστείτε και θα κατακοπείτε. Βουλευτείτε βουλή και θα ματαιωθεί. Μιλήστε ένα λόγο και δεν θα σταθεί. Δεδομένου ότι μαζί μας είναι ο Θεός. Επειδή έτσι μου μίλησε ο Κύριος με ισχυρό χέρι και με δίδαξε να μην περπατάω στο δρόμο αυτού του λαού λέγοντας, «Μην πείτε συνωμοσία», για κάθε τι που αυτός ο λαός θα πει συνωμοσία, και το φόβο του «Μη φοβηθείτε ούτε να τρομάξετε». Τον Κύριο των δυνάμεων αυτόν αγιάστε, και αυτό σας είναι ο φόβος σας και αυτό σας είναι ο τρόμος σας. Και θα είναι για αγιαστήριο, θα είναι όμως για πέτρα προσκόμματος και για βράχο πτώσης στους δύο οίκους Ισραήλ, για παγίδα και για βρόχος στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Και πολλοί θα προσκόψουν επάνω σε αυτά και θα πέσουν και θα συντριφτούν και θα παγιδευτούν και θα πιαστούν. Δέσε τη μαρτυρία, σφράγισε τον νόμο ανάμεσα στους μαθητές μου. Εγώ όμως θα περιμείνω τον Κύριο που κρύβει το πρόσωπό του από τον οίκο Ιακώβ και πάνω σε αυτόν θα έχω την πεποίθησή μου. Δέστε, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Κύριος για σημεία και για τεράστια πράγματα στον Ισραήλ από τον Κύριο των δυνάμεων που κατοικεί στο όρος Σιών. Και όταν σας πούν, ρωτήστε εκείνους που έχουν πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης, αυτούς που μορμυρίζουν και ψιθυρίζουν, να αποκριθείτε, ο λαός δεν θα ρωτήσει το Θεό του. Θα προστρέξει στους νεκρούς για τους ζωντανούς. Στο νόμο και στη μαρτυρία, εάν δεν μιλούν σύμφωνα με αυτό το λόγο, σίγουρα δεν υπάρχει φως μέσα τους. Και θα περάσουν μέσα από αυτή τη γη σκληρά καταπονημένοι και υποφέροντας από πείνα. Και όταν πεινάσουν θα αγανακτούν και θα κακολογούν το βασιλιά τους και το Θεό τους και θα σηκώσουν τα μάτια προς τα πάνω. Έπειτα θα κοιτάξουν στη γη και δέστε, ταραχή και σκοτάδι, θάμπομα αγωνίας, και θα εκβληθούν έξω στο σκοτάδι. Οσιέ, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Κύριος μου είπε, πήγαινε ακόμα, αγάπησε μια γυναίκα που παρόλο ότι αγαπιέται από το φίλο της, είναι Μιχαλίδα, σύμφωνα με την αγάπη του Κυρίου προς τους γιους Ισραήλ, οι οποίοι όμως κοιτάζουν σε ξένους θεούς και αγαπούν μια φιάλη κρασί. Και τιμήσθωσα στον εαυτό μου για 15 αργύρια και ένα χωμόρ κριθάρι και μισό χωμόρ κριθάρι. Και της είπα, κάθισε για μένα πολλές ημέρες. Δεν θα πορνεύσεις και δεν θα είσαι για άλλον. Και εγώ το ίδιο θα είμαι για σένα. Επειδή Οι γη Ισραήλ θα καθίσουν πολλές ημέρες χωρίς βασιλιά και χωρίς άρχοντα και χωρίς θυσία και χωρίς στήλη και χωρίς εφόδ και θεραφείμ. Κι ύστερα από αυτά, οι γη του Ισραήλ θα επιστρέψουν και θα ζητήσουν τον Κύριο το Θεό τους και τον Δαβίδ το βασιλιά τους. Και θα φοβούνται τον Κύριο και την αγαθότητά του στις έσχατες ημέρες. Οσιέ, τέταρτο κεφάλαιο. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, γη Ισραήλ, επειδή ο Κύριος έχει κρίση με τους κατοίκους της γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια ούτε έλεος ούτε γνώση του Θεού επάνω στη γη. Επί ορκία και ψέμα και φόνος και κλοπή και μοιχεία πλημμύρισαν και αίματα αγγίζουν επάνω σε αίματα. Γι' αυτό η γη θα πενθήσει και καθένας που κατοικεί σε αυτή θα λιποψυχήσει μαζί με τα θηρία του χωραφιού και μαζί με τα πουλιά του ουρανού. Ακόμα και τα ψάρια της θάλασσας θα εκλείψουν. Όμως, ας μη αντιλέγει κανένας ούτε ας ελέγχει τον άλλον, επειδή ο λαός σου είναι όπως αυτοί που αντιλέγουν στον ιερέα. Γι' αυτό θα γλιστρήσεις την ημέρα και μαζί σου θα γλιστρήσει και ο προφήτης τη νύχτα και θα αφανίσω τη μητέρα σου. Ο λαός μου αφανίστηκε για έλλειψη γνώσης. Επειδή εσύ απέρριψες τη γνώση και εγώ απέρριψα εσένα από το να ιερατεύεις εμένα. Επειδή λησμόνησες τον νόμο του Θεού σου και εγώ θα λησμονήσω τα παιδιά σου. Όπως πλήθυναν, έτσι αμάρτησαν σε μένα. Θα μεταβάλω τη δόξα τους σε ατιμία. Τρώνε τις αμαρτίες του λαού μου και έχουν την ψυχή τους προσιλωμένη στην ανομία τους. Γι' αυτό θα είναι όπως ο λαός, έτσι και ο ιερέας. Και επάνω τους θα επισκεφθώ τους δρόμους τους και θα τους ανταποδώσω τις πράξεις τους. Επειδή θα τρώνε και δεν θα χορταίνουν. Θα πορνεύουν και δεν θα πληθύνονται. Για το λόγο ότι εγκατέλειψαν στο να λατρεύουν τον Κύριο. Πορνεία και κρασί και μέθη αφαιρούν την καρδιά. Ο λαός μου ρωτάει τα ξύλα του και του απαντάει το ραβδί του, επειδή τους πλάνησε το πνεύμα της πορνείας και πόρνευσαν ξεκλίνοντας από το Θεό τους. Θυσιάζουν επάνω στις κορυφές των βουνών και θυμιάζουν επάνω στους λόφους, κάτω από τις βελανιδιές και τις λεύκες και τις τερεβίνθους, επειδή η σκιά τους είναι καλή. Γι' αυτό οι θυγατέρες σας θα πορνεύσουν και οι νύμφες σας θα μοιχεύσουν. Δεν θα τιμωρήσω τις θυγατέρες σας όταν πορνεύσουν, ούτε τις νύμφες σας όταν μοιχεύσουν, επειδή αυτοί αποχωρίζονται μαζί με πόρνες και θυσιάζουν μαζί με τους ασελγείς. Γι' αυτό ο ασύνετος λαός θα καταγκρεμιστεί. Αν εσύ, Ισραήλ, πορνεύεις, τουλάχιστον ας μη ανομήσει ο Ιούδας. Μη πηγαίνετε λοιπόν στα Γάλγαλα, ούτε να ανεβαίνετε στην Βεθαβέν, ούτε να ορκίζεστε «Ζει ο Κύριος». Επειδή ο Ισραήλ αποσκύρτησε σαν δαμάλι που αποσκυρτάει. Τώρα θα τους ποιμάνει ο Κύριος σαν αρνιά σε πλατή τόπο. Ο Εφραήμ προσκολήθηκε στα είδωλα. Αφήστε τον. Το ποτό τους ξύνησε. Δόθηκαν ολοκληρωτικά στην πορνεία. Οι υπερασπιστές της, την τροπή, αγαπούν το «δώστε». Ο άνεμος θα τις σφίξει μαζί μέσα στις φτερούγες του και θα καταντροπιαστούν για τις θυσίες τους. Ιησούς του Ναβί, 15ο κεφάλαιο. Και ο κλήρος της φυλής των γιών του Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήταν στα όρια της Ιδουμαίας. Η έρημος Σιν, που είναι προς νότον, ήταν η μεσημβρινή άκρη. Και τα μεσημβρινά τους όρια ήσαν από τα παράλια της Αλμυρής θάλασσας, από τον κόλπο που βλέπει προς τη Μεσημβρία, και εκτείνονταν προς το μεσημβρινό μέρος, στην ανάβαση Ακραβίμ, και περνούσαν στη Σιν και ανέβαιναν από μεσημβρινά στην Κάδης Βαρνή, και περνούσαν την Εσρών και ανέβαιναν στην Αδάρ, και γύριζαν προς την Καρκαά, και περνούσαν στην Ασμόν και έβγαιναν μέχρι το χήμαρο της Αιγύπτου και τελείωναν τα όρια στη θάλασσα. Αυτά θα είναι τα μεσευρινά όρια σας. Και το ανατολικό όριο ήταν η αλμυρή θάλασσα μέχρι την άκρη του Ιορδάνη. Και το όριο προς το βορεινό μέρος ερχόταν από τον κόλπο της θάλασσας προς την άκρη του Ιορδάνη. Και το όριο ανέβαινε μέχρι την Βεθογλά και περνούσε από το βορεινό μέρος της Βεθαραβά. Και το όριο ανέβαινε μέχρι την πέτρα του Βουάν, του γιού του Ρουβίν. Και το όριο ανέβαινε προς τη Δεβίρ, από την κοιλάδα Αχόρ, και εκτινόταν προς βοράν, βλέποντας προς τα Γάλγαλα, που είναι απέναντι από την ανάβαση Αδουμίμ, που είναι προς το μεσευρινό μέρος του ποταμού. Έπειτα, το όριο περνούσε πάνω στα νερά του Εν Σεμές και έβγαινε στην Ενορογίλ. Και το όριο ανέβαινε μέσα από τη φάραγγα του γιού του Ενόμ προς τα μεσημβρινά πλάγια της Ιεβούς, αυτή είναι η Ιερουσαλήμ, και το όριο ανέβαινε στην κορυφή του βουνού, που είναι απέναντι από την φάραγγα Ενόμ προς Δισμάς, που είναι στο τέλος της κοιλάδας του Ραφαΐμ, προς βοράν. Και το όριο περνούσε από την κορυφή του βουνού μέχρι την πηγή των νερών Νεφθοά και έβγαινε στις κομοπόλεις του βουνού Εφρών. Και το όριο κατευθυνόταν στη Βαάλα, που είναι η κυρία Θιαρίμ. Και το όριο γύριζε από την Βαάλα προς Δισμάς, στο βουνό Σιήρ, και περνούσε στα πλάγια του βουνού Ιαρίμ, όπου είναι η Χασαλόν, προς βοράν. Και κατέβαινε στην Βεθ Σεμές και περνούσε στη Θαμνά. Έπειτα, το όριο έβγαινε στο πλάγιο της Ακαρών, προς βοράν, και το όριο κατευθυνόταν στη Σικρόν, και περνούσε στο βουνό της Βαάλα, και έβγαινε στην Ιαβνίλ, και το όριο ήταν στην παραλία της θάλασσας. Και το δυτικό όριο ήταν η μεγάλη θάλασσα και τα παράλια.

και το όνομα της Δεβίρ ήταν άλλοτε Κυριάθ Σεφέρ. Και ο Χάλεβ είπε: «Όποιος πατάξει την Κυριάθ Σεφέρ και την κυριεύσει, θα του δώσω τη θυγατέρα μου Αχσάν για γυναίκα». Και την κυρίευσε ο Γοθονίλ, ο γιος του Κενέζ, αδελφός του Χάλεβ, και του έδωσε την Αχσάν τη θυγατέρα του για γυναίκα. Και αυτή, όταν έφευγε, τον παρακίνησε να ζητήσει από τον πατέρα της ένα χωράφι. Και κατέβηκε από το γαϊδούρι και ο Χάλεβ της είπε: «Τι θέλεις?» Και εκείνη είπε: «Δώσε μου μια ευλογία, επειδή μου έδωσες μεσημβρινή γη. Δώσε μου και πηγές νερών». Και της έδωσε τις πάνω πηγές και τις κάτω πηγές. Αυτή είναι η κληρονομία της φυλής των γιών του Ιούδα, σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Και ήσαν οι τελευταίες πόλεις της φυλής των γιών του Ιούδα κοντά στα όρια της Εδόμ, μεσημβρινά, η Καυσεήλ και η Εδέρ και η Αγούρ και η Κινά και η Δημονά και η Αδαδά και η Κέδες και η Ασόρ και η Θνάν και η Ζήφ και η Τελέμ και η Βαλόθ και η Ασόρ, η Αδατά και η Κυριώθες Ρών που λέγεται και η Ασόρ, η Αμάμ και η Σεμά και η Μολαδά και η Ασαργαδά και η Εσεμών και η Βεθφαλέθ και η Ασάρ Σουάλ και η Βίρσαβέ και η Βιζιωθιά, η Βααλά και η Ιμ και η Ασέμ και η Ελθολάδ και η Χεσίλ και η Ορμά και η Σικλάγ και η Δαδμανά και η Σανσανά και η Λεβαόθ και η Σιλεΐμ και η Αΐν και η Ριμών. Όλες οι πόλεις ήσαν 29 και οι κομοπόλεις τους. Στη παιδινή περιοχή ήσαν η Εσθαόλ και η Σαραά και η Ασνά και η Ζανουά και η Ενγανίμ, η Σαπφουά και η Ινάμ, η Αρμούθ και η Οδολάμ, η Σοχό και η Αζικά και η Σαγαρίμ και η Αδιθαΐμ και η Γεδίρα και οι επαύλεις τους, 14 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Σενάν και η Αδασά και η Μαγδαλγάδ και η Δηλαάν και η Μισπά και η Οκθεήλ και η Λαχής και η Βασκάθ και η Εγλών και η Χαβών και η Λαμάς και η Χιθλής και η Γεδιρόθ και η Βεθ Δαγών και η Νααμά και η Μακίδα, 16 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Λιβνά και η Εθέρ και η Ασάμ και η Εφθά και η Ασνά και η Νεσίβ και η Κεϊλά και η Αξίβ και η Μαρισά, 9 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Ακαρών και οι κομοπόλεις της. Από την Ακαρών μέχρι τη θάλασσα, όλες οι πόλεις κοντά στην Άζωτο και οι κομοπόλεις τους. Η Άζωτος, η πόλη της και η κομοπόλη της, η Γάζα, η πόλη της και η κομοπόλη της, μέχρι το χήμαρο της Αιγύπτου και η μεγάλη θάλασσα ήταν το όριο. Και στην ορεινή περιοχή, η Σαμίρ και η Αθήρ και η Σοχό και η Δανά και η Κυριάθ Σανά, που είναι η Δεβίρ, και η Ανάβ και η Ισθεμό και η Ανίμ και η Γεσέν και η Ολών και η Γιλό, 11 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Αράβ και η Δουμά και η Εσάν και η Ανούμ και η Βεθ Θαπφουά και η Αφεκά. Και η Χουματά και η Κυριά Θαρβά, που είναι η Χευρών, και η Σιόρ, 9 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Μαών, η Καρμέλ και η Ζήφ και η Ιούτα και η Εζραέλ και η Οδεάμ και η Ζανουά, η Ακαΐν, η Γαβαά και η Θαμνά, 10 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Αλούλ, η Βεθσούρ και η Γεδόρ και η Μααράθ και η Βεθανόθ και η Ελτεκόν, 6 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Η Κυριάθ Βαάλ, που είναι η Κυριάθ Ιαρίμ, και η Ραβά, 2 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Στην έρημο η Βεθαραβά, η Μιδίν και η Σεχαχά και η Νιφσάν και η πόλη Ταλατιού και η Ανιγαδί, 6 πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Τους Ιεβουσαίους όμως, που κατοικούσαν στην Ιερουσαλήμ, οι γη του Ιούδα δεν μπόρεσαν να τους εκδιώξουν. Αλλά οι Ιεβουσαίοι κατοικούν μαζί με τους γιους του Ιούδα στην Ιερουσαλήμ μέχρι τη σημερινή ημέρα. Ιησούς του Ναβί, 16ο κεφάλαιο. Και ο κλήρος των γιών του Ιωσήφ έπεσε από τον Ιορδάνη, κοντά στη

0: την Ιεριχώ, μέχρι τα νερά της Ιεριχώ, ανατολικά προς την έρημο, που ανεβαίνει από την Ιεριχώ μέσα από το βουνό Βεθήλ και εκτείνεται από τη Βεθήλ μέχρι τη Λούζ και περνάει μέσα από τα όρια του Αρχία Ταρόθ και κατεβαίνει από Δισμάς στα όρια του Ιαφλετή, μέχρι τα όρια της κάτω Βεθορών και μέχρι τη Γεζέρ και βγαίνει στη θάλασσα. Και πήραν την κληρονομιά τους η γη του Ιωσήφ, ο Μανασής και ο Εφραήμ. Και τα όρια των γιών του Εφραήμ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, ήσαν τα εξής. Τα όρια της κληρονομιάς τους προς το ανατολικό μέρος ήταν η Αταρόθ Αδάρ, μέχρι την Άνω Βεθορών. Και τα όρια εκτείνονταν προς τη θάλασσα, στη Μιχμεθά, προς το βορεινό μέρος. Και τα όρια γύριζαν κατά το ανατολικό μέρος, μέχρι την Ταανάθ Σιλό. Και απ' εκεί διέμεναν προς ανατολικά, στην Ιανοχά. Και κατέβαιναν από την Ιανοχά στην Αταρόθ και στην Αράθ. Και έρχονταν στην Ιεριχώ και έβγαιναν στον Ιορδάνη. Τα όρια εξακολουθούσαν από την Θαπφουά προς Δισμάς μέχρι το χήμαρο Κανά και το όριό τους ήταν η θάλασσα. Αυτή είναι η κληρονομιά της φυλής των γιών Εφραήμ σύμφωνα με τις συγγένειές τους. Υπήρχαν και πόλεις χωρισμένες για τους γιους του Εφραήμ ανάμεσα στην κληρονομιά των γιών του Μανασί. Όλες οι πόλεις και οι κομοπόλεις τους. Και δεν έδιωξαν τους Χαναναίους που κατοικούσαν στη Γεζέρ. Αλλά οι Χαναναίοι κατοικούν ανάμεσα στους Εφραημίτες μέχρι τη σημερινή ημέρα και έγιναν δούλοι υποτελείς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχω μιλήσει ίσως αρκετές φορές, αλλά είναι ένα θέμα που είναι αναγκαίο για τις έσχατες ημέρες. Θα ήθελα να ξεκινήσω κατευθείαν από την Α Κορινθίους. Πάμε λοιπόν στην Α Κορινθίους, το 12 κεφάλαιο. Μιλάει ο Κύριος μέσα από τον Απόστολο Παύλο για όλα αυτά τα χαρίσματα που μας δίνει ο Κύριος, που τα έλαβε, όπως λέει, ανέβηκε σε ύψος, εχμαλώτησε εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα στους ανθρώπους. Και μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι όλα αυτά τα χαρίσματα ξεκινάνε από ένα πνεύμα. Ο Κύριος αυτό που θέλει είναι να υπάρχει μια ενότητα στην Εκκλησία. Αμήν. Και παρόλο που είναι τα χαρίσματα διαιρεμένα, δεν θα μπορούσε να είναι ένα χάρισμα, ο Κύριος τα έχει διαιρέσει, θα λέγαμε, και τα έχει χαρίσει ξεχωριστά στους ανθρώπους, για να υπάρχει όμως ενότητα, να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και λέει στο 4 ότι είναι διαιρέσεις χαρισμάτων. Το πνεύμα, λέει, όμως είναι το αυτό. Είναι και διαιρέσεις διακονιών. Ο Κύριος όμως είναι αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων. Ο Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Και λέει τώρα στο 7, δίδεται δε εις έκαστον η φανέρωση του πνεύματος προς το συμφέρον της Εκκλησίας, διό της άλλων μεν δίδεται δια του πνεύματος λόγος σοφίας, εις άλλο δε λόγος γνώσεως, κατά το αυτό πνεύμα, εις άλλο δε πίστης, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε χαρίσματα αιαμάτων, δια του αυτού πνεύματος, εις άλλο δε ενέργεια θαυμάτων, εις άλλο δε προφητεία, εις άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, εις άλλο δε είδη γλωσσών, εις άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαίμων, ιδία εις έκαστον καθώς θέλει. Και μας το παρουσιάζει πιο κάτω σαν το σώμα που μπορεί να αποτελείται από πολλά μέρη, όμως είναι ένα. Και γεννιέται σκέψη ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε στην προσευχή, τι ζητάμε? Βλέπετε, τις πιο πολλές φορές αυτά που τραβάνε ίσως τον άνθρωπο είναι χαρίσματα ή διακονίες ή λειτουργήματα που νομίζουμε ότι έχουν περισσότερη δόξα, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει περισσότερη δόξα, γιατί είναι μέσα από ένα πνεύμα. Εμείς όμως μπορεί να συγκρίνουμε και να πούμε, α, αυτός που είναι προφήτης είναι μεγαλύτερος από αυτόν που γλωσσολαλεί και έχει ερμηνεία γλωσσών. Ή μπορούμε να σκεφτούμε, αυτός που έχει χαρίσματα αιαμάτων πρέπει να είναι πολύ πιο άγιος από έναν άλλο που έχει ένα άλλο διαφορετικό χάρισμα. Ο Κύριος δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Κύριος λέει ότι όλα τα χαρίσματα ο Κύριος θα έχει διαιρέσει για να έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλο. Και εκεί γεννιέται η απορία. Εάν ήθελα να ζητήσω εγώ ένα χάρισμα, αν μου δινόταν η ευκαιρία να ζητήσω ένα χάρισμα, που τις πιο πολλές φορές το κάνουμε, ζητάμε το χάρισμα των θαυμάτων, πόσες φορές το έχουμε ζητήσει? Πόσες φορές το έχουμε ζητήσει? Και μάλιστα επανελειμμένα πάμε στον Κύριο και του φέρνουμε τα επιχειρήματά μας για να τον πείσουμε. Λέμε, Κύριε, εάν το δώσεις αυτό, ο κόσμος θα δει και θα πιστέψει. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πιστέψει κάπως διαφορετικά ο κόσμος παρά μόνο αν δει θαύματα. Και πηγαίνουμε συνέχεια με επιχειρήματα μπροστά στον Κύριο, είτε για προσωπικούς μας λόγους ή για την Εκκλησία ολόκληρη να έχει αυτό το χάρισμα. Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος πνεύμα σοφίας? Ή πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος μια ερμηνεία γλωσσών? Πόσες φορές προσευχηθήκαμε για να μας δώσει ο Κύριος διάκριση πνευμάτων? Βλέπετε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την αξία των πραγμάτων που μας δίνει ο Κύριος, των δώρων που μας δίνει ο Κύριος. Ακόμα και πάρα πολλές φορές που απεγνωσμένα, όταν ερχόμαστε στην πίστη, προσευχόμαστε για το Πνεύμα το Άγιο, μόλις το λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, τι νομίζουμε και είναι? Είναι κάτι που, εντάξει, δεν έχει και τόση αξία. Αδερφοί, ο Κύριος είναι ο ευεργέτης μας. Αμήν. Μας δίνει χαρίσματα μέσα από τη δόξα Του, μέσα από το μεγαλείο Του, και Τον ευγνωμονούμε και για τις γλώσσες. Μόνο που έχω το χάρισμα σήμερα που μπορώ να πω ότι έχω το χάρισμα, και το λέω έτσι, ότι ήρθα και έψαλα στον Κύριο και έλεγα δοξασμένο το όνομά σου το Άγιο Κύριε, για μένα αυτό είναι πολύτιμο. Αμήν. Έχω κατανοήσει τον πλάστη μου, τον δημιουργό μου, και έρχομαι και το δοξάζω μαζί με αδέρφια μου που τον αγαπάνε και αυτά επίσης. Αμήν. Και είναι τόσο πολύτιμο αυτό, τόσο όμορφο. Ξέρετε, ο Κύριος κατοικεί εν μέσω του λαού του και εν μέσω της δοξολογίας του λαού του. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, και όσο το συνειδητοποιούμε και τον ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό, ότι ο Κύριος την ώρα που εμείς ψάλλουμε, αυτός τι μας κάνει? Μας ευεργετεί. Αμήν. Πρέπει να πιστέψουμε ότι την ώρα που εμείς δοξάζουμε, δεν χρειάζεται να προσευχηθεί κάποιος πάνω μας. Ο Κύριος είναι ευεργέτης. Βλέπει τις ελλείψεις μας, βλέπει τις αδυναμίες μας, βλέπει τα λάθη μας, τα πάντα, και είναι εδώ αυτή την ώρα, καθώς εμείς το δοξάζουμε, να μας υπηρετήσει. Και πρέπει κάθε φορά να τον ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι εδώ ανάμεσά μας και μας ευεργετεί. Αμήν. Όταν την έχουμε αυτή την καρδιά, θα δούμε, αδερφοί, ότι, αν μπορώ να το πω, οι ευεργεσίες του Κυρίου θα πολλαπλασιάζονται. Γιατί περιμένει ο Κύριος την ευχαριστία μας. Αμήν. Περιμένει ο Κύριος αυτή την ευχαριστία. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα χάρισμα που έχω πει και άλλες φορές βέβαια, που δεν είναι κάτι που το ζητάμε απεγνωσμένα τουλάχιστον, αλλά είναι ένα χάρισμα που είναι πάρα πολύ κύριο και αφορά την ασφάλεια της ψυχής μας. Και αυτό είναι η διάκριση των πνευμάτων. Λέει ότι ο Κύριος δίνει το χάρισμα αυτό της διάκρισης των πνευμάτων. Τι σημαίνει να μπορώ να διακρίνω πνεύματα? Τι σημαίνει? Βλέπετε, ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσουμε πράγματα, και ιδίως στις μέρες μας που ο Κύριος λέει ότι σε αυτές τις μέρες η αποστασία, θα δούμε τη μεγάλη αποστασία. Αυτό δεν μας λέει? Πριν έρθει ο Αντίχριστος, αυτό που θα φανερωθεί επάνω στο πρόσωπο της γης είναι η μεγάλη αποστασία. Αλλού λέει ότι το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Και μάλιστα μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι πάρα πολλοί θα πάνε στον ουρανό και θα λένε: Κύριε, στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, στο όνομά σου προφητεύαμε. Και όμως ο Κύριος θα τους πει: ποτέ δεν σας γνώρισα. Βλέπουμε ότι ακόμα και πάρα πολλοί άνθρωποι που ο Κύριος εργάζεται και εργαζότανε μαζί τους, αυτοί οι άνθρωποι πέσαν. Τελικά αυτό το χάρισμα που δεν είχαν, αυτό το χάρισμα που είχαν έλλειψη μέσα τους και τους έριξε πνευματικά, τι ήταν? Να μπορούν να διακρίνουν τα πνεύματα. Αμήν. Ο Κύριος θέλει, αν δεν το έχουμε στο έπακρο, γιατί δεν μας λέει ότι θα έχουμε ένα χάρισμα, μας λέει ότι ο Κύριος θέλει να έχουμε χαρίσματα. Αμήν. Θέλει να έχουμε σοφία, θέλει να έχουμε διάκριση πνευμάτων. Ναι, μεν, άλλον το ξεχωρίζει η σοφία. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη σοφία τους. Βλέπεις ανθρώπους που ξεχωρίζουν για τη διάκριση πνευμάτων. Να μπορούν δηλαδή να καταλαβαίνουν τι έχει ο άλλος μέσα του. Αυτό είναι διάκριση πνευμάτων. Τι γίνεται μέσα του? Τι είναι αυτό το πνεύμα που κυριαρχεί μέσα του? Είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε ένας ναός, είμαστε ένας σκεύος που φιλοξενεί πράγματα μέσα του, είτε το αντιλαμβανόμαστε είτε όχι. Αν μπορούσαμε να δούμε μέσα μας τι υπάρχουνε, ο Κύριος μίλησε για τον άνθρωπο αυτόν που ήταν δαιμονισμένος και είπε ότι υπάρχει μια λεγιώνα μέσα του από δαιμόνια. Δηλαδή, αν μπορούσε να γυρίσει μέσα του και να δει, θα έβλεπε ότι υπάρχουν 12.000, όσο είναι η λεγιώνα, αν είναι ακριβώς ο αριθμός αυτός που λέω, από δαιμόνια. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Εμείς νομίζουμε ότι είμαστε όλα εντάξει μέσα μας. Ή μπορεί να νομίζουμε σε άλλους ανθρώπους ότι είναι όλα εντάξει. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα. Αμήν. Να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τα πνεύματα, το τι υπάρχει. Και είναι ένα χάρισμα που δεν χαίρει άκρας εξήτησης, ας το πούμε, από τους ανθρώπους. Λέει ο Κύριος στην Α Ιωάννου. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μας συμβουλεύει ο Κύριος για αυτό το χάρισμα. Λέει λοιπόν ο Κύριος στην Α Ιωάννου, στο 4 κεφάλαιο, και διαβάζουμε από το 1 εδάφιο. Αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύμα εν είναι εκ του Θεού, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Λέει, αγαπητοί, μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Και δεν μιλάει τώρα για να έρθει ο διάβολος να μας μιλήσει. Γιατί μιλάει εδώ πέρα ο Ιωάννης? Για ποιους μιλάει ο Ιωάννης εδώ? Για ανθρώπους. Κάθε τι που βγαίνει μέσα από το στόμα μας μπορεί να βγαίνει μέσα από το φυσικό μας νου, από την καρδιά μας, μπορεί να βγαίνει και από ένα πνεύμα. Αμήν. Θυμάστε όταν ο Πέτρος μίλησε στον Ιησού Χριστό και του είπε, κάνε έλεος τον εαυτό σου, γίνε έλεος τον εαυτό σου. Ο Κύριος δεν απευθύνθηκε στον Πέτρο. Πού απευθύνθηκε? Στο σατανά. Ξεχώρισε ο Κύριος, διάκρινε το πνεύμα. Αμήν. Και γι' αυτό εδώ ο Ιωάννης τι λέει? Μην πιστεύετε εις παν πνεύμα. Μην πιστεύεις εις παν πνεύμα. Πρέπει να έχεις τι? Διάκριση. Πρέπει να μπορείς να διακρίνεις, γιατί υπάρχει κίνδυνος για την ψυχή μας. Και πρέπει να το κατανοήσουμε ότι ιδιαίτερα στις μέρες μας ο κίνδυνος αυτός πολλαπλασιάζεται. Αμήν. Τον καιρό του Χριστού σηκωστήκανε πάρα πολλοί ψευδόχριστοι για να υπάρχει όλη αυτή, να φέρει ο διάβολος αυτή την αναμπουμπούλα, ώστε να μην μπορέσουν οι ανθρώποι να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Πώς μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε όλα αυτά τα πνεύματα? Λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, όπως λέει ο Ιωάννης εδώ πέρα, δοκιμάζει τα πνεύματα αν είναι από το Θεό, διότι πολλοί ψευδοπροφήτες εξήλθον εις τον κόσμο. Και μιλάει για ανθρώπους που ήταν προφήτες. Λέει ψευδοπροφήτες. Υπάρχει λοιπόν μια προφητεία και υπάρχει και μια ψευδοπροφητεία. Γι' αυτό μάλιστα μέσα στο λόγο του Κυρίου μας λέει, σε άλλο σημείο μας λέει μέσα στο λόγο του Κυρίου, ότι εάν γίνεται προφητεία, κάποιοι τι να κάνουνε? Να διακρίνουν. Αμήν. Δηλαδή, πέρα από ότι αγαπάω τον κάθε αδερφό, και η δουλειά μου τι είναι? Στείνω τα αυτιά μου για να διακρίνω. Είναι από τον Κύριο αυτό? Δεν είναι από τον Κύριο? Κάθε άνθρωπος που μας επισκέπτεται, μπορούμε να ξέρουμε εμείς κάθε άνθρωπο που μας επισκέπτεται εδώ? Έρχεται, μας είχαν έρθει αδέρφια από τον Μπαχρέιν, τους δώσαμε τον λόγο, ανεβήκανε πάνω, πέρσι είχε γίνει όλο αυτό, μπορεί να μας είπανε κάποια πράγματα, μπορεί να προφητεύσανε, μπορεί να κήρυξανε, να μιλήσανε, αδέρφια. Εμείς πρέπει από κάτω τι να κάνουμε? Να διακρίνουμε. Αμήν. Δεν είναι η ψυχή μας μπάτε σκύλι και αλέστε. Δεν είναι. Ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, ό,τι πιο πολύτιμο έχεις προσωπικά, είναι η ψυχή σου. Αμήν. Είναι η ψυχή σου. Και αυτή ο Κύριος μας λέει ότι πρέπει να τη φυλάξουμε με τα πάσης φυλάξεως. Βέβαια το αναφέρει ο Κύριος σαν χάρισμα αυτό. Ότι ο Κύριος το δίνει χάρισμα αυτό. Αμήν. Αλλά ξέρουμε ότι κάθε χάρισμα έχει τι? Θα σου δώσω ο Κύριος το χάρισμα Ιαμάτων. Αμήν. Το ζητάμε το χάρισμα των Ιαμάτων. Θέλουμε όταν ευαγγελίζουμε να ακούνε οι ψυχές και ο Κύριος να συμμαρτυρεί με δυνάμεις και σημεία και τεράστια. Αυτός είναι ο τρόπος που ευαγγελιζόντουσαν πριν από εμάς οι ανθρώποι, από τους Αγίους του Κυρίου. Αυτός δεν είναι ο τρόπος? Συμμαρτυρούσε πάντα το πνεύμα του Κυρίου με δυνάμεις, σημεία και τεράστια. Αλλά για να το κάνει αυτό υπάρχει και ένα κόστος, αν μπορούμε να το πούμε, ενός επιπέδου αγιασμού. Να είμαστε τουλάχιστον τέλειοι μεταξύ των συγχρόνων μας. Να μην είμαστε ίδιοι με αυτούς που είναι οι σύγχρονοί μας. Να μην είμαστε με την ίδια μορφή, με το ίδιο φρόνημα, με την ίδια σκέψη. Εδώ στην Εκκλησία να μιλάμε για τον Κύριο, να όλα όμορφα, ωραία, να μιλάμε για ευαγγελισμό, για αγιασμό, και όταν βγούμε έξω, όταν είμαι στη δουλειά μου, να μιλάω για γυναίκες, να μιλάω για το ένα, να μιλάω για το άλλο και να γίνομαι ένα μαζί με τον κόσμο. Δεν το θέλει ο Κύριος αυτό? Αμήν. Θέλει να ξεχωρίζω. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να υπάρχει ένα μέτρο αγιασμού. Αμήν. Και με τον ίδιο τρόπο ο Κύριος μας δείχνει τι χρειάζεται για να έχουμε διάκριση. Δεν μας λέει εδώ ο Ιωάννης, ξέρεις, ο Θεός θα σου δώσει διάκριση και θα βλέπεις, λέει, μην πιστεύεις σε κάθε πνεύμα. Άρα τι κάνει, σε προκαλεί εκεί να διακρίνεις. Μας προκαλεί ο λόγος του Κυρίου να διακρίνουμε αν αυτός που μας μιλάει, αν αυτόν που ακούμε, μπορεί να είναι μέσα από το ίντερνετ σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλά ακούσματα μέσα στη ζωή μας, αν αυτός ο άνθρωπος είναι από τον Κύριο ή αν δεν είναι. Όσο μπορούμε, όσο γίνεται να μπορέσουμε μέσα από το λόγο, και θα δούμε παρακάτω. Και λέει, εκ τούτου γνωρίζετε το πνεύμα του Θεού, παν πνεύμα το οποίο ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εν θεαρχή, είναι εκ του Θεού. Μας βάζει εδώ ένα κλειδί. Αμήν, δεν είναι το μόνο κλειδί, αλλά μας βάζει εδώ ένα κλειδί ο Ιωάννης. Λέει, εκ τούτου. Δεν λέει ότι επειδή έχεις πνεύμα διάκρισης, θα το διακρίνεις. Άρτη ο Κύριος και θα σου μιλήσει και θα σου πει, ξέρεις κάτι, αυτός που είναι απέναντί σου είναι ψευδοπροφήτης. Το κάνει και ο Κύριος και αυτό. Αμήν. Δεν είναι ότι δεν το κάνει. Αλλά ο Κύριος θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, να είμαστε φύλακες του εαυτού μας. Και λέει, από αυτό θα γνωρίζεις. Όταν αρχίσει ο άλλος, παραδείγματος χάρη, που ανήκει, ας το πούμε, στους Ιαχωβάδες. Και σου λέει ότι, ξέρεις κάτι, ο Ιησούς δεν ήταν άνθρωπος, ήταν άγγελος. Λέει ο Ιωάννης όμως, εκ τούτου γνωρίζεται. Αμήν. Εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πνεύμα μέσα του ψευτοδιδασκαλίας και προσπαθεί το πνεύμα, όχι ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος είναι ήδη στην πλάνη του, νομίζει ότι είναι μες στην αλήθεια και μεταφέρει όλα αυτά που το πνεύμα τον υποβάλλει να τα μεταφέρει. Να σε σπρώξει και σένα μέσα που στην πλάνη. Αμήν. Και γι' αυτό υπάρχουν και ψευδοπροφήτες. Η ψευδοπροφητεία είναι ένα μέσο για να μας στρέψει πού. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου για τους ψευδοπροφήτες, αν κάποιος δει ένα όνειρο και βγει αυτό το όνειρο, ή αν κάποιος προφήτησε, γερθεί εν μέσω σου και προφητεύσει και πει τάδε λέγει Κύριος, και αυτή η προφητεία βγει, αλλά στρέψε την καρδιά σου μακριά από αυτά που λέει ο Κύριος, τότε εσύ τι πρέπει να κάνεις? Να το λιθοβολήσεις. Σήμερα δεν λιθοβολούμε ανθρώπους. Αμήν. Αλλά περιμένει ο Κύριος να τον απομακρύνουμε μέσα από την καρδιά μας. Να κλείσουμε τα αυτιά μας και τελειώνει η υπόθεση εκεί πέρα. Να διακρίνουμε ότι αυτό δεν είναι το πνεύμα του Κυρίου εκεί πέρα. Αμήν. Να μην το αφήσουμε έτσι απλά να περάσει. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να προσέχουμε την ψυχή μας. Να προσέχουμε τον εαυτό μας. Τον καιρό, ένα παράδειγμα που βλέπουμε, τώρα και κάνουμε και τον Ιερεμία και θα το δούμε παρακάτω, όλο αυτό στο βιβλίο του Ιερεμία, είναι ότι ο Ιερεμίας αυτό που προφήτευε συνέχεια στον λαό Ισραήλ, τι ήτανε, αν θυμάστε, όσοι έχουμε διαβάσει το βιβλίο του Ιερεμία, να παραδοθεί ο Ισραήλ στη Βαβυλώνα. Παραδοθείτε, παραδοθείτε στη Βαβυλώνα. Έχει τελειώσει. Ο Κύριος έχει βγάλει την απόφασή του και το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο Ισραήλ είναι να παραδοθεί στη Βαβυλώνα για να περάσετε καλύτερα. Μην έρθει περισσότερο κρίση πάνω σας. Αν σηκωνόταν ένας προφήτης σήμερα στις μέρες μας και μας έλεγε, τάδε λέγει Κύριος παραδοθείτε στην Τουρκία, είχαμε κάποια προστριβή με την Τουρκία, και μας έλεγε παραδοθείτε στην Τουρκία, και ένας έλεγε όχι, δεν θα παραδοθούμε στην Τουρκία, εδώ θα είμαστε να περασπιστούμε το κράτος μας, ποιον θα ακούγαμε από τους δύο? Ποιον θα ακούγαμε? Μα αγαπάμε την Ελλάδα. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, αδελφοί. Και ο Ισραήλ αγαπούσε τον Ισραήλ. Αγαπούσανε το έθνος τους. Δεν ήθελαν να πέσει κάτω από τη Βαβυλώνα. Όμως ο Κύριος έβλεπε ότι εξαιτίας της αμαρτίας του είχε έρθει η κρίση και έπρεπε να γίνει αυτό. Πώς μπορούσε κάποιος να ξεχωρίσει τη φωνή λοιπόν του Ιερεμία εκείνον τον καιρό από του Σεδεκία, που έβγαινε αυτός ο προφήτης που εμένα θα με έκφραζε και είπε, βλέπετε αυτά τα κέρατα, με αυτά τα κέρατα θα κερατήσουμε τη Βαβυλώνα τον εχθρό μας και θα το συντρίψουμε. Με εκφράζει αυτός, εκφράζει την καρδιά μου, εκφράζει τη γνώμη μου, και εφόσον εκφράζει την καρδιά μου και εκφράζει τη γνώμη μου, εκφράζει και ποιον άλλο? τον Κύριο. Γιατί θεωρώ ότι η γνώμη μου είναι ταυτισμένη με τη γνώμη του Κυρίου. Αμήν. Ο άλλος όμως ο προφήτης τι λέει? Μετανόησε. Ζήτα συγχώρεση. Πράξη. Αγιασμό. Ζήτα τον Κύριο. Αυτό αρέσει στη σάρκα. Άρα αν ζούσαμε στις μέρες του Ιερεμία με όλη την ειλικρίνεια της ψυχής μας, αδερφοί, ποιον θα θεωρούσαμε προφήτη? Εκεί είναι που χρειάζεται η διάκριση. Αμήν. Ήταν πολύ εύκολο ο λαός Ισραήλ να ακούσει τον Σεδεκία και ήταν πολύ δύσκολο να ακούσει τον Ιερεμία, γιατί δεν μιλούσε μέσα στην καρδιά τους. Αμήν. Δεν μιλούσε με στην καρδιά τους κανένας, δεν ήθελε να δει την Ελλάδα. Το βάζουμε στον εαυτό μας μέσα σε αυτή την κατάσταση. Αμήν. Δεν ήθελε να δει. Μα γιατί να μας δώσει κάτω από τους μουσουλμάνους? Το κάνουμε δικό μας. Αμήν. Γιατί? Είναι θέλημα του Θεού να μπούμε ξανά τόσα χρόνια κάτω από την τουρκοκρατία, κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό? Βλέπουμε πόσο είναι αυτή τη γραμμή εκεί πέρα, ε? Πάμε λοιπόν στο κατά Λουκά να δούμε αυτά που λέει ο Ιησούς. Κατά Λουκάς 12 κεφάλαιο μιλάει και για τους Φαρισαίους. Και το πρώτο εδάφιο λέει: «Εν τω μεταξύ, αφού συνηθρίστησαν οι μυριάδοι του όχλου, ώστε κατεπάτων αλλήλους, άρχισαν λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Πρώτον, προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης». Πριν ξεκινήσει να μιλάει στους μυριάδες των ανθρώπων, ο Κύριος τι απευθύνθηκε πρώτα στους μαθητές του και τι τους λέει? Λέει: «Προσέχετε σε αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης». Τι σημαίνει υπόκριση? Ηθοποιία. Αμήν. Και ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι, τουλάχιστον στη γενιά μας, τώρα δεν πολλοβλέπω και τηλεόραση, αλλά ούτε ξέρω καν ηθοποιούς σήμερα, ποιος είναι καλός ηθοποιός και ποιος δεν είναι καλός ηθοποιός, αλλά είμαι πεπισμένος ότι στη γενιά μας υπήρχαν πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί. Τουλάχιστον ένας, ο οποίος τον θυμάται, έκανε τον Τσιγκούνι, τον Γερολαβά, και ήταν τόσο πετσωμένος με το ρόλο του ο άνθρωπος, που όταν το βρίσκανε οι ανθρώποι στον δρόμο, του λέγανε: «Δεν τρέπεσαι, Τσιγκούνα ρε, τι είναι αυτά που κάνεις?» Και ο άνθρωπος ήταν ηθοποιός και το βρίσκανε οι ανθρώποι στον δρόμο και του λέγανε αυτά τα πράγματα. Είχε έναν άλλο που έκανε πάντα τον προδότη των Γερμανών. Ήταν ο καταδότης, αυτός που κατάδιδε τους Γερμανούς. Δεν θυμάμαι το όνομά του, ένας λίγο στρουμπουλός, έτσι, μαλακός άνθρωπος. Και το συχαινόταν η ψυχή σου. Λες, κοίτα το βρωμιάρ τι κάνει. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, ήταν Εβραίος. Και οι γονείς του πεθάναν στο Auschwitz. Ήταν ηθοποιός. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι ηθοποιοί γύρω μας που παίζουν το ρόλο τους πολύ καλά. Και τέτοιοι ηθοποιοί ήταν ποιοι? Οι Φαρισαίοι. Μεγαλώνανε τα φυλακτά τους οι άνθρωποι σαν κίνημα. Οι Φαρισαίοι τον καιρό του Έσδρα ξεκίνησε ένα τα καλύτερα κινήματα για να κρατηθεί ο λόγος του Κυρίου, να κρατηθεί ο νόμος, να μην ξαναπέσουν στο παράπτωμα, ώστε ο λαός να πέσει μέσα στη Βαβυλώνα. Και ξεκίνησε αυτό το κίνημα των Φαρισαίων, των Σαδουκαίων. Και ο Κύριος τους έβλεπε ότι ενώ τα ξέρανε αυτά όλα, τα γνωρίζαν όλα πολύ καλά, δεν κάναν τίποτα από αυτό. Λέει ότι βάζαν δυσβάστακτα φορδία στους ανθρώπους που οι ίδιοι με το δικό τους δακτυλάκι δεν τα κουνούσαν. Δεν μπορούσαν να τα κουνήσουν. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν. Πάρα πολλοί λέγανε στους ανθρώπους, λέει, ότι προσεύχομαι για σένα, για να με κάποιο τρόπο τα οικονομούσαν. Και λένε ότι κάνουν μακρές προσευχές, λέει ο Κύριος. Α, τον βλέπεις αυτόν? Αυτός πρέπει να προσεύχεται ώρες. Σήμερα βλέπουμε τους ανθρώπους στα μοναστήρια με τα κομποσχήνια. Ε? Κάθε κόμπος και τι είναι? Προσευχή. Εγώ λέω ότι τα κάνουν όσο πιο γρήγορα να τελειώνουν για να τα πουλήσουν οι άνθρωποι. Και μας λέει ο Κύριος, τι μας λέει? Δεν θα σου δώσω πνεύμα διάκρισης, πρόσεχε. Πρόσεχε από τους ανθρώπους που είναι τι? Υποκριτές. Φαίνονται, αλλά δεν είναι αυτό. Εάν εγώ ή εσύ έχουμε, ξέρω εγώ, προσευχή ή διαβάζουμε 40 ώρες τον Λόγο του Κυρίου, θα βγεις έξω και θα το πεις. Χρειάζεται. Τι το αποδεικνύει, τι αποδείκνυε τον καιρό του Ιησού αυτό που έκανε ο Ιησούς? Για πείτε μου, τι το αποδείκνυε? Ο καρπός του. Αμήν. Δεν χρειαζόταν ο Κύριος να πει, ξέρετε κάτι, προσεύχομαι με τις ώρες, διαβάζω με τις ώρες. Δεν μπορώ να το πω εγώ προσωπικά. Για ποιο λόγο? Γιατί ο καρπός μου δεν είναι σαν τον καρπό του Ιησού. Αμήν. Ο Κύριος όταν περπατούσε θεράπευε τους ανθρώπους. Ό,τι και αν ζητούσε από τον Κύριο, το άκουγε ο Κύριος. Φαινόταν ο καρπός. Δεν μπορούσες, λέει, ότι το καλό δέντρο θα το καταλάβεις από πού? Από τον καρπό του. Αμήν. Όταν θα δεις το αποτέλεσμα, όταν θα δεις τον καρπό, θα καταλάβεις ότι αυτό το δέντρο είναι καλό δέντρο. Βλέπετε λοιπόν, ο Κύριος μας έχει δώσει τρόπους να μπορούμε να διακρίνουμε πράγματα, να μπορούμε να καταλάβουμε πράγματα. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς προσευχόμαστε. Αμήν. Δεν μπορούμε να πάμε στους ανθρώπους και να τους πείσουμε ότι εμείς διαβάζουμε το Λόγο του Κυρίου. Αυτό θα φανεί. Αμήν. Και αυτό θα μπορέσουν οι άνθρωποι να το διακρίνουν πάνω μας, να το καταλάβουν πάνω μας. Και πάρα πολλές φορές αυτή η διάκριση που υπάρχει έξω στους ανθρώπους που καταλαβαίνουν, δεν υπάρχει μέσα σε εμάς, να μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος ότι θέλει να μας δώσει πνεύμα διάκρισης, να μπορούμε να διακρίνουμε τα πνεύματα, αδερφοί. Το πνεύμα αυτό εδώ πέρα που μας παρουσιάζει ο Κύριος με τους Φαρισαίους είναι ένα πνεύμα τι? Ηθοποιίας. Είναι ένα πνεύμα υπόκρισης. Τον έχει κυριεύσει τον άνθρωπο. Ξέρετε κάτι, δεν το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος. Αμήν. Ποιος άνθρωπος ξέρει ότι θα πάει στην κόλαση και το κάνει? Αν πιστεύεις στον Κύριο με τόση θέρμη, με τόση αγάπη, όπως κάνανε οι Φαρισαίοι και δίναν τη ζωή τους παράδειγμα για τον Κύριο, και τελικά λέγανε πράγματα που δεν τα κάνουν. Άρα ο άνθρωπος αυτός έχει πέσει μέσα σε μια ενέργεια τι? Πλάνης. Θα πέσω κι εγώ σε αυτή την ενέργεια της πλάνης? Για θα φυλάξω τον εαυτό μου. Θα διακρίνω ότι κοίτα κάτι, εγώ δεν μπορώ να γίνω ηθοποιός. Εγώ θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Αν είμαι ελλιπής μπροστά στον Κύριο, είμαι ελλιπής. Αμήν. Άμα δεν προσεύχομαι όσο πρέπει να προσεύχομαι, αμήν. Ζητάω τον Κύριο να με δυναμώσει να προσευχηθώ. Ξέρω την έλλειψή μου, ξέρω τις αδυναμίες μου, ξέρω ότι δεν είμαι αυτός που θα έπρεπε να είμαι. Αλλά από τη μια ξέρω ότι ο Θεός με αγαπάει και έτσι. Και θέλει να με δυναμώσει, να με ενισχύσει, να φτάσω και να γίνω όσο πιο γίνεται τέλειος. Αμήν. Άρα το λάθος πρότυπο, το λάθος πνεύμα μας πρόχνει σε μια κατάσταση να γίνουμε και εμείς τι? Ο Κύριος είπε ότι αυτό το πνεύμα της υποκρισίας είναι τι? Προζύμι, που μπορεί να κάνει όλο το φύραμα έζημο. Άρα μπορεί να μπει αυτό το πνεύμα μέσα μας και τι να μας κάνει? Να μας φουσκώσει. Άρα αφού ο Μανώλης προσεύχεται πολύ και διαβάζει πολύ το Λόγο του Κυρίου, και εγώ που θα κάνω ό,τι κάνει ο Μανώλης? Δεν μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε μίμη κανενός. Αμήν. Αν έχουμε ένα παράδειγμα, είναι ο Κύριος μας. Και όταν κάποιος σαν τον Παύλο φτάνει να μιμείται τον Κύριο, λέει, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Αλλά αυτό στη ζωή του Παύλου τι έκανε? Φαινόταν. Αμήν. Φαίνεται. Μπορούσε δηλαδή κάποιος άνθρωπος να το διακρίνει. Μπορούσε να το καταλάβει ένας άνθρωπος που αγαπάει τον Κύριο. Οπότε, αδερφοί, ο Κύριος μέσα σε αυτό που διαβάσαμε τώρα, που μας λέει στο κατά Λουκά, λέει προσέχετε. Λέει προσέχετε ο Ιησούς. Ξέρετε, υπάρχει πολλές φορές αυτή η λέξη. Προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Μας προκαλεί ο Κύριος λοιπόν να προσέξουμε. Αυτό το λέει και στο Δευτερονόμιο, διαβάζω ακόμα ένα εδάφιο, όσο έχει να κάνει με την προσοχή, είναι στο Δευτερονόμιο, στο 11 κεφάλαιο και 26 εδάφιο. Λέει σε αυτό το εδάφιο στο Δευτερονόμιο, προσέχετε εις σε αυτούς μήποτε πλανηθεί η καρδιά σας. Τι μας λέει ο Κύριος? Πρόσεχε τον εαυτό σου, μήπως η καρδιά σου πέσει μέσα σε μία ενέργεια πλάνης.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πάλι ο Ιησούς μας λέει, πάλι μιλάει ο Κύριος Ιησούς στο κατά Ματθαίο, στο 7 και 15. Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών. Ήτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες. Από τον καρπόν αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς. Μήποτε συνάγουσι απακανθώ στα φύλλα ή από τριβόλων σίκα. Ούτω παν δέντρον καλό κάμνει καλούς καρπούς. Το δε σαπρό δέντρο κάμνει κακούς καρπούς. Δεν δύναται δέντρο καλό να κάνει καρπούς κακούς, ουδέ δέντρο σαπρό να κάνει καρπούς καλούς. Παν δέντρο λοιπόν μην κάνουν καρπό, καλό εκόπτεται και στο πυρβάλλεται. Και λέει, μιλάει τώρα εδώ πέρα και μας παρουσιάζει τους ψευδοπροφήτες, λέει ότι έρχονται σε εσάς με ενδύματα προβάτων. Αυτό που φαίνεται εξωτερικά τι είναι? Το εξωτερικό, το φαινόμενο αυτό τι είναι? Α, αυτός ο άνθρωπος είναι ταπεινός. Αμήν. Είναι εξωτερικό, είναι φαινόμενο. Το βλέπεις και δεν μπορείς να δεις το εσωτερικό του. Δεν γίνεται. Εάν δεν μπεις πιο βαθιά να διακρίνεις πράγματα, να καταλάβεις. Γι' αυτό και ο Κύριος τι μας λέει? Πρόσεχε. Πρόσεχε. Κάθε τι που κάνει μπε δεν είναι πρόβατο. Αμήν. Δεν είναι πρόβατο. Λέει εσωτερικά αυτοί οι άνθρωποι είναι λύκοι άρπαγες. Τι σκέφτονται? Πώς θα αρπάξουν. Το καιρό του Ιησού Χριστού αυτό που κάνανε όσο αφορά που κάνανε τη θυσία είναι να την κάνουν εμπόριο. Έμπαινες μέσα στον ναό για να θυσιάσεις και βλέπαν το αρνάκι σου και λέγανε αυτό το αρνάκι δεν μπορείς να το θυσιάσεις τον Κύριο. Δεν είναι καλό. Δεν είναι τέλειο. Έξω. Πήγαινε μπορείς από τους ανθρώπους εκεί έξω και φέρε ένα. Και είχανε αλυσβερίσια οικονομικά. Και όταν τα είδε αυτά ο Ιησούς, μπήκε λέμε στο ναό και έβγαλε έξω όλους τους αργυραμιβούς. Κάναν τη θυσία του Ιησού Χριστού τι? Εμπόριο. Μπορούμε να την κάνουμε τη θυσία του Κυρίου εμπόριο σήμερα? Γίνεται. Γίνεται. Δώσε κάτι τι ο Κύριος να, τι να σε κάνει? Να σε θεραπεύσει. Αν δώσει εσύ, ο Κύριος θα δώσει. Ο Κύριος είναι ευεργέτης μου, αδερφή. Αμήν. Ευεργέτης μου είναι. Τι σημαίνει η λέξη ευεργέτης? Την είπαμε την περασμένη φορά. Ότι ο Κύριος μου δίνει χωρίς να περιμένει. Αμήν. Βρέχει, μας λέει μέσα ο λόγος του, επί δίκαιους και αδίκους. Καθάρισε 10 λεπρούς, ένας γύρισε. Το ήξερε ο Κύριος. Αμήν. Όποιος πήγαινε μπροστά του, λέει, ο Κύριος θεράπευε πάσα ασθένεια. Πήρε τίποτα? Πήρε τίποτα? Γιατί? Υπήρχαν πολλοί πλούσιοι άνθρωποι, πλούσιες γυναίκες, μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου, ότι δίνανε λεφτά στον Κύριο και ο Κύριος τι έκανε? Τα μοίραζε, λέει αυτά. Είχε ταμεία τον, πώς το λένε, τον Ιούδα, και τα μοίραζε, λέει αυτά, στους φτωχούς. Ο Κύριος περνούσε μέσα από μπροστά από μια σικιά, έκοβε ένα σίκο, έτρωγε και ευχαριστούσε τον πατέρα. Αμήν. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του Κυρίου μας. Βλέπετε, περίμενε πάντα από τον Κύριο. Και ήταν τόσο πλούσιος ο Θεός μας. Τόσο πλούσιος ο Κύριος. Έδινε. Αμήν. Όταν τον έβλεπες αυτό, χρειαζόταν καμία διάκριση. Αφού σε ευεργετούσε, χωρίς να σου ζητάει κάτι. Αμήν. Δεν σου ζητούσε κάτι ο Κύριος. Απλά τι μας έκανε? Μας ευεργετούσε ο Κύριος. Καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Λέει τώρα για μας, για να τελειώσουμε, λέει στον Ισαΐα στο 7 κεφάλαιο, και αυτό να το πάρουμε και για τον εαυτό μας, Ισαΐας 7 και 15, εδάφιο στο 10, από το 14 διαβάζω. Λέει, για τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείο, ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιό, και θέλει καλυστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί σας. Αμήν. Τι μεγάλο προτέρημα από έναν άνθρωπο να ταυτίζεται τόσο πολύ με τον Θεό, ούτως ώστε όταν τον έχεις αυτόν τον άνθρωπο δίπλα σου, όπως ήταν ο Ιησούς, να λες ο Θεός είναι μαζί μου, είναι δίπλα μου. Πώς έφτασε όμως σε αυτό το επίπεδο. Ξέρετε, ο Κύριος, αν κάποιος είχε διάκριση πνευματική,

για να μπορεί ο Ιησούς να ξεχωρίζει πράγματα, να καταλαβαίνει, να αντιλαμβάνεται πράγματα. Και εδώ μιλάει τώρα εδώ πέρα ο Ισαΐας προφητικά για τον Ιησού Χριστό και μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, θα μπορούσαμε να πούμε, και λέει: διότι πριν μάθει το πεδίο να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό, μάλλον από το 15 διαβάζω, βούτυρο και μέλι θέλει φάγει. Εωσού μάθει να απορρίπτει το κακό και να εκλέγει το αγαθό. Βλέπετε, ο Κύριος είχε ανάγκη το πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Και λέει ότι βούτυρο και μέλι θα φάει. Και το βούτυρο έχει να κάνει με το γάλα, ε. Θα το δούμε μετά, μας το λέει ο Απόστολος Παύλος. Και λέει θα φάει το βούτυρο και θα φάει το μέλι μέχρι να μπορεί να ξεχωρίσει τι είναι κακό και τι είναι καλό και να εκλέγει το αγαθό. Να μπορεί δηλαδή τι να κάνει, να διακρίνει. Γι' αυτό ο Ιησούς μπορούσε να διακρίνει. Ναι μεν, έλεγε αυτά που σας λένε Φαρισαίοι να τα ακούτε, γιατί είναι σωστά. Κατά τα έργα όμως αυτών μην πράτετε. Μπορούσε λοιπόν ο Κύριος να διακρίνει τι είναι σωστό και τι είναι λάθος στον καιρό του. Μπορούσε να δει τι είναι προφήτης και τι είναι ψευδοπροφήτης. Μπορούσε να καταλάβει ποιος μιλάει και έχει τη φωνή του Κυρίου και ποιος είναι ένα πρόβατο φαινομενικά από έξω και μέσα είναι γλύκος άρπακας. Μπορούσε να καταλάβει την καρδιά του καθενός. Μπορούσε να καταλάβει ότι ο Ιούδας είναι ψεύτης και στο τέλος θα τον προδώσει. Γιατί είχε ένα μέτρο, και αυτό το μέτρο ποιο είναι? Τι είναι αυτό το μέτρο? Ο λόγος, αδερφοί. Αμήν. Ο λόγος είναι αυτός που μας βοηθάει να μάθουμε να διακρίνουμε. Ο Κύριος έβλεπε τους Νινεβίτες και τι έλεγε για τους Νινεβίτες? Ότι δεν ξέρουνε ποια είναι η δεξιά τους και ποια είναι η αριστερή τους. Είναι τυφλοί, δεν μπορούν να καταλάβουν πράγματα. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί τα πάντα, τα δέχεται, ότι η καρδιά του το δέχεται. Αμήν, είναι σωστό. Εφόσον το νιώθω, είναι σωστό. Αν δεν είναι έτσι, η καρδιά μου, η δική μου καρδιά, είναι σφόδρα απατηλή. Και ο μόνος που μπορεί να τη φέρει ευθεία είναι ο λόγος του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Ιησούς από μικρός είχε μια ανάγκη. Και τη λέει ο Ισαΐας, ότι έχει ανάγκη να φάει μέσα από το λόγο του Κυρίου για να μπορεί να καταλάβει τι είναι καλό, τι είναι κακό, να απορρίψει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Το έχουμε ανάγκη εμείς σήμερα, αδερφοί? Το έχουμε ανάγκη. Να ξέρουμε ότι αυτός απέναντι που μας μιλάει, αυτή απέναντι που μας μιλάει είναι επικίνδυνος. Θέλει να με ρίξει μέσα στην αμαρτία, θέλει να κάνει κακό σε μένα. Μπορεί να ξέρει τι θέλει η καρδιά μου, η σάρκα μου, και να εργάζεται εκεί πάνω για να με φέρει μέσα στην πλάνη. Γιατί ο λόγος λέει το αντίθετο. Αμήν. Λέει λοιπόν ο Παύλος, θα διαβάσουμε το τελευταίο εδάφιο, στην προς Εβραίους, στο 5 κεφάλαιο. Μιλάει για τον Χριστό που είναι ο μεγάλος αρχιερέας και λέει αυτό που είπαμε και πιο πριν στο 7 εδάφιο. Λέει, όστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων προσέφερε δεήσεις και εικεσίες προς το δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη δια την ευλάβεια αυτού. Και έτι όνιος έμαθε την υπακοή εφόσον έμαθε. Και γενόμενος τέλειος κατεστάθη λαίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούντες αυτών. Και λέει τώρα, περί του οποίου πολλά έχουμε να υπόμε και δισερμήνευτα για το Μελχισεδέκ κτλ. Και λέει, επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, πάλι έχετε χρεια του να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία του Λόγου του Θεού και καταντήσατε να έχετε χρεια γάλακτος και όχι ατροφής. Βλέπουμε εδώ τώρα από αυτά που λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τι θέλουμε να πάρουμε. Λέει ότι ανάγκη, ενώ θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολλές φορές διδάσκαλοι και να καταλαβαίνουμε το Κυρίου, να καταλαβαίνουμε αυτά που διαφέρουν, να αντιλαμβανόμαστε το λόγο του Κυρίου, να καταλαβαίνουμε τι πέρασε ο Κύριος για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, έχουμε ανάγκη από το γάλα. Όταν όμως φτάσεις στο επίπεδο να τρέφεσαι με στερεά

0: Τρόφι, μέσα από το λόγο του Κυρίου, θα μπορείς να διακρίνεις πράγματα. Όσο πίνεις γάλα, λέει, βούτυρο και μέλι θα τρώει το παιδί, έως σου μάθει. Μας διδάσκει λοιπόν ο Κύριος να φτάσουμε στο επίπεδο να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι είναι κακό, τι είναι κακό για την ψυχή μας, τι είναι κακό για το πνεύμα μας. Να το πετάμε στα σκουπίδια, να το απορρίπτουμε και να μπορούμε να εκλέγουμε το αγαθό. Με αυτόν τον τρόπο εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έχετε ανάγκη να πίνετε γάλα, γάλα, γάλα, μέχρι να φτάσεις να απορροφήσεις τη στερεά τροφή για να μπορείς να έχεις μεγαλώσει και να αντιλαμβάνεσαι τα πάντα. Θέλουμε, αδερφοί, να καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο που έχουμε απέναντί μας. Έχουμε ανάγκη από αυτό το χάρισμα. Ναι, ωραία. Μπορεί να μας δώσει ο Κύριος το χάρισμα των Ιαμάτων. Μας κήρυξε ο αδερφός μας ο Θέμης ένα κήρυγμα ότι μπορεί ο Κύριος να έρθει να σου δώσει το χάρισμα των Ιαμάτων και μετά ή να σου φέρει όλη αυτή τη δόξα και μετά τι θα γίνει αν έρθει αυτό το πνεύμα του διαβόλου που έφθυρε τη σοφία του στο κάλος. Δεν μπορούσε να διακρίνει ότι αυτό που έκανε θα ήταν κακό για αυτόν. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι είναι καλό και τι είναι κακό, να πετάξει το κακό και να εκλέξει το αγαθό. Και έτσι μπήκε μέσα σε μια ενέργεια, θα μπορούσαμε να την πούμε πλάνης, μια ενέργεια σκοταδισμού. Όταν μπει ο άνθρωπος μέσα σε αυτό, άτε να βγει. Ο διάβολος αυτή τη στιγμή τι νομίζει? Τι νομίζει? Ότι κάνει λάθος? Όταν ένας άνθρωπος είναι μέσα σε μια ενέργεια, όπως ήταν οι Φαρισαίοι, αντιλαμβανόντουσαν ότι έκανα λάθος. Όταν σταυρώναν τον Κύριο, τι σκεπτόντουσαν? Θα σωθεί το έθνος μας. Συμφέρει να χαθεί αυτός για να σωθεί η πίστη μας. Νιώθαν ότι ήταν και σωτήρες. Οπότε, αδερφοί, μέσα σε αυτές τις μέρες που έρχονται και προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, γιατί δεν τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να ελεγχόμαστε. Είναι τα κάνουμε αυτά τα κηρύγματα για να διορθωνόμαστε. Γιατί ξέρετε τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Δόξα. Αμήν. Περιμένουμε ο Κύριος να αρχίσει να εργάζεται με μεγαλεία, με σημεία, με δυνάμεις και τεράστια, αλλά αυτά είναι φωτιά στα χέρια μας. Και αυτή η φωτιά ή θα μας κάψει ή θα είμαστε σαν δικαιούμενοι βάτος που δεν θα μας κατακαίει. Εμείς θέλουμε να εκλέξουμε το δεύτερο, αδελφέ. Θέλουμε να δούμε τη φωτιά του Κυρίου να κατεβαίνει επάνω μας και να μένει. Αμήν. Και αυτό το φαινόμενο να το παρατηρήσει ο κόσμος. Να καταλάβει ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει αυτή η φωτιά επάνω στο λαό του και αυτή η φωτιά του Κυρίου δεν κατακαίει τον άνθρωπο. Αμήν. Είναι μια φωτιά ευλογίας, ζήλου. Αλλά για να την κοντρολάρουμε αυτή τη φωτιά, πρέπει να αποκτήσουμε αυτά που θέλει ο Κύριος, αδερφέ. Πνεύμα διάκρισης. Αμήν. Πνεύμα σοφίας, σύνεσης. Θέλει ο Κύριος λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτά τα χαρίσματα που γράφει εδώ πέρα δεν είναι μηδαμινά ώστε να τα αφήνουμε στην άκρη. Αμήν. Τα χρειαζόμαστε για να κοντρολάρουμε τη δόξα του. Και αυτά εξαρτώνται από μας. Αμήν. Και από μας μάλλον. Ας σηκωθούμε. Αλληλούια σου μας, Κύριε. Ξέρουμε, Κύριε, ότι κάθε μερινά αβαλόμαστε, Κύριε. Κάθε μέρα, Κύριε, ο εχθρός, Κύριε, αυτό που σκέπτεται, όπως μας περιγράφει ο λόγος ο δικός σου, Κύριε, είναι ότι είναι σαν λέον που περιέρχεται, Κύριε, και ζητά, Κύριε, τι και ποιο να καταφάγει σου. Πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε, Κύριε, αυτό τον πνευματικό κίνδυνο, Πατεράγε. Πάρα πολλές φορές χαλαρώνουμε, Κύριε Σου Χριστέ, και μπορεί να γίνουμε μία εύκολη λία για αυτόν, Κύριε. Να περάσουμε, Κύριε, αυτό το φίδι, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, σαν πρόβατο, Κύριε. Και ξέρουμε, Κύριε, ότι μετασχηματίζεται, Κύριε, όπως μας λέει ο λόγος σου, Κύριε, ακόμα και σαν άγγελο φωτός, Κύριε. Σαν διάκονος, Κύριε, του φωτός, Πατεράγε. Και γι' αυτό ζητάμε, Κύριε, όπως μας μεταφέρει ο λόγος σου, Κύριε, να γυμνάσουμε, Κύριε, τα αισθητήριά μας, Πατεράγε. να μπορούμε, Κύριε, να διακρίνουμε, Κύριε, τι είναι το αρεστό σε Σένα, Πατεράγια. Γι' αυτό ζητάω, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να διεγείρεις το Λόγο Σου, Κύριε, μέσα μας, Κύριε. Και κάθε φορά που κινδυνεύει, Κύριε, ψυχή μας, Πατεράγια, Εσύ να μας φέρνεις εδάφια, Κύριε, μέσα στο νου μας, Κύριε, μέσα στο μυαλό μας, Πατεράγια, ώστε να αποτρέπεις, Κύριε, τα βέλη, Κύριε, του εχθρού, Κύριε, από πάνω μας, Πατεράγια. Ξέρουμε, Κύριε, ότι μας περιμένει μπροστά, Κύριε, αυτό που ο Λόγος Σου μας βεβαιώνει ότι θα έρθει, η μεγάλη αποστασία. Λες ότι δεν θα εμφανιστεί, Κύριε Σου Χριστέ, ο Αντίχριστος, Κύριε, μέχρι να έρθει η μεγάλη αποστασία, Πατεράγια. Μας δείχνεις, Κύριε, μέσα στο Λόγο Σου, Κύριε, ότι το 1/3, Κύριε, των αστέρων, Κύριε, θα πέσει, Πατεράγια. Και ποιοι είμαστε εμείς, Κύριε, που θα σταθούμε, Πατεράγια, εάν Εσύ δεν μας φυλάξεις, Κύριε. Γι' αυτό ζητάμε, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, να δώσεις, Κύριε, πλούσια, Κύριε, μέσα στο λαό Σου, Κύριε, αυτό το χάρισμα της διάκρισης, Πατεράγια, να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο, Πατεράγια. Γύμνασέ μας, Κύριε Σου Χριστέ, Κύριε, γύμνασε την ψυχή μας, Πατέρα, να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε την υπόκριση, Κύριε, την ηθοποιία, Πατεράγια Σου Χριστέ, Κύριε, και να φυλάμε τον εαυτό μας, Κύριε, από όλα αυτά, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια, Ιησού μας, Κύριε. Αλληλούια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Είναι το τελευταίο μήνυμα που έχει να κάνει με αυτά τα επτά εγώ ημί του Κυρίου και βρίσκεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, που λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός». Προσέξουμε λίγο κατά Ιωάννη 15:1. Κάποιες λεπτομέρειες πολύ σημαντικές. «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπών καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό». Νόμοι πνευματικοί. Δηλαδή, καθώς εμείς είμαστε το κλίμα, κλιματόβεργες, ο προορισμός ο δικός μας, του κάθε ενός από εμάς, είναι να φέρει καρπό. Όποιος δεν φέρνει καρπό, λέει, το κόβει. Όποιος φέρει καρπό, καθαρίζει ο Κύριος να φέρει πιο πολύ καρπό. Τώρα εσείς είστε καθαροί για το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Εμείς θα πρέπει να μείνουμε σε εκείνον και εκείνος μέσα σε εμάς. Θα δούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπόν αφ' εαυτού, εάν δεν μείνει εν διαμέλω, ούτω ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Μας διδάσκει την ενότητα, την εξάρτηση που πρέπει να έχουμε με εκείνον. Κόψε ένα κλίμα, μια κλιματόβεργα και ας την κάτω να δεις αν φέρει καρπό. Θα φέρει? Όχι. Θα πρέπει να είναι συνδεμένη με το αμπέλι, να μην είναι κομμένη. «Εγώ είμαι άμπελος, εσύ τα κλίματα, ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν». Όσο και αν νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι ευσεβής, ότι κάνει καλά έργα, ότι γνωρίζει τα του Θεού, εάν δεν είναι ενωμένος με τον Κύριο, με τη ρίζα, με την άμπελο, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. «Εάν της δεν μείνει εν ημί, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι στο πυρ και καίονται». Όποιο κλίμα κοπεί, ο προορισμός του είναι αυτός. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Και το βλέπουμε, αδερφοί, γιατί και η άμπελος δεν... Κάποιοι νομίζουν ότι εγώ και ο Κύριος μόνο. Αλλά η άμπελος στην ουσία είναι ο Κύριος και το σώμα του. Είναι η εκκλησία του. Εκείνος είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε το σώμα. Και ο Κύριος θέλει να είμαστε ενωμένοι με το σώμα του Κυρίου. Αλλιώς δεν πρόκειται να φέρουμε καρπό. Αλλιώς αυτό το κλίμα, εάν κοπεί ή αν ο Κύριος το κόψει, το ίδιο το άτομο φύγει και αποκόψει τον εαυτό του από την άμπελο, ξεραίνεται. Αυτό είναι το φυσικό επακόλουθο. Και μετά πέφτει στη φωτιά. Ξεραίνεται όχι κατευθείαν, σιγά σιγά, αλλά στο τέλος αυτό είναι το αποτέλεσμα. Του δίνει ο Κύριος περιθώριο να επιστρέψει, έτσι, να μετανοήσει. Γι' αυτό λέει ξηραίνεται σιγά σιγά. «Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνω σε εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς». Για φανταστείτε το λίγο. Εάν έχουμε αυτή την πλήρη ενότητα με εκείνον και οι λόγοι του μείνουν μέσα μας, θα ζητείτε ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. «Εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου το να φέρετε καρπό πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου». Η απόδειξη ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου από πού εξαρτάται? Εξαρτάται από το εάν φέρουμε καρπό. Και ο καρπός ξέρουμε ότι πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, που λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια. Αυτός είναι ο πρώτος καρπός. Και το αποτέλεσμα μετά είναι και ο καρπός ψυχών που ο Κύριος θέλει να φέρει μέσα από μας. Γιατί όταν γινόμαστε σαν τον Χριστό, αδερφοί, είναι φυσικό επακόλουθο να φέρουμε καρπό ψυχών. Και ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, και ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό έμεινε μόνος Του, ενώ ευεργέτησε τόσες χιλιάδες κόσμο, όμως τελικά ο Κύριος τα φέρει καρπό. Ο Νόε κήρυτε 120 χρόνια και δεν είδε καρπό. Όμως μετά βλέπουμε ότι όταν ήρθε ο κατακλυσμός, τότε μετανόησαν πάρα πολύ, αλλά πλέον ήταν αργά για τη ζωή τους, όχι όμως για την ψυχή τους. Καρπός του Νόε, καρπός του Χριστού πάνω στο Σταυρό, κανένας θα με αφήσετε, λέει, και θα είμαι μόνος. Γι' αυτό και, αδερφοί, θα πρέπει να έχουμε όραση. Να μην απογοητευόμαστε ότι μίλησε σε έναν, μίλησε σε άλλον, δεν ακούσαν οι άνθρωποι, δεν ακούνε, άρα τσαμποκόπος. Όχι, θα πρέπει, λέει, ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κύριο. Ο Θεός λοιπόν θέλει τον καρπό μας. Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Αυτή η διακήρυξη ότι εγώ είμαι η άμπερος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα, είναι μια μορφή παραβολής. Και ο Κύριος μίλαγε μέσα από παραβολές. Και σήμερα θα δούμε άλλη μια παραβολή στο Ματθαίος το 21 που μιλάει πάλι για άμπελο. Αλλά αυτή τη φορά μιλάει για την άμπελο που ο Κύριος είχε δημιουργήσει στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα συγκρίνουμε κάποια πράγματα ανάμεσα στην πρώτη που διαβάσαμε, «Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατέρας μου είναι ο Γιωργός, εσείς τα κλίματα», και στη δεύτερη που έχει να κάνει με αυτά που έγιναν μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Ματθαίος 21:38 λέει, «Άλλη παραβολή ακούσατε, είδα κάποιος άνθρωπος οικοδεσπότης μη πληθύτεψε ένα αμπελόν και τον περιέβαλε με φραγμό, έκοψε αυτό, έσκαψε αυτό λινό, δηλαδή να μπορεί να πατάει τα σταφύλια, οικοδόμησε πύργο, εμίσθωσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να φυτέψει, να καλλιεργήσει, να δημιουργήσει το περιβάλλον το σωστό, ώστε τελικά να αποκτήσει τον καρπό, τα σταφύλια, τον ίνο, αυτό που ήθελε. Μίστοσε λοιπόν γεωργούς και έφυγε. Και όταν πλησίασε ο καιρός των καρπών, έστειλε δούλους για να μαζέψει τον καρπό. Και οι γεωργοί αυτοί τι έκαναν, άλλους έδιραν, λέει, άλλους φώνευσαν, άλλους λιθοβόλησαν. Είναι οι προφήτες και οι δούλοι του Κυρίου που έστειλε στο λαό Ισραήλ για να δει τι γίνεται με τον καρπό. Είναι ίδια σχεδόν εικόνα με τον Κύριο που πήγε στη Σικιά για να βρει καρπό, αλλά δεν βρήκε, βρήκε μόνο φύλλα. Έτσι και έστελνε ο Κύριος κατά καιρούς τους προφήτες του για να βρούνε τον καρπό. Και τι έκαναν στους προφήτες, οι γεωργοί αυτοί, αυτοί που ήταν υπεύθυνοι για το αμπέλι, ώστε να αποδώσουν τον καρπό της αμπέλου, που η άμπελος τότε βέβαια στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Ισραήλ, ο φυσικός Ισραήλ. Άλλους τους σκότωσαν, άλλους τους λιθοβόλησαν, άλλους τους έδιραν, τα γνωστά. Ύστερα έστειλε, λέει, το γιο του. Α, και λένε, εδώ είναι ο κληρονόμος, αυτός θα κληρονομήσει το, ελάτε, λέει, να το σκοτώσουμε, να πάρουμε εμείς την κληρονομία. Αυτό και έκαναν όταν ήρθε ο Ιησούς Χριστός. Α, ποιος είναι αυτός να κάνει θαύματα? Τώρα εμείς είμαστε η εξουσία εδώ πέρα, γραμματείς, Σαδουκαίοι, Φαρισαίοι. Ήρθε τώρα αυτός να μας ταράξει τα νερά. Ελάτε να το σκοτώσουμε και να έχουμε εμείς την κληρονομία μας, να είμαστε πάντοτε εμείς η εξουσία. Αυτό έκαναν. Και πιάσατε σε αυτόν, εξέβαλαν έξω το αμπελόνους και φώνευσαν. Και το λέει προφητικά ο Κύριος εδώ, γιατί αυτό θα συνέβαινε μετά από λίγο. Θα τον έπιαναν και θα τον σκότωναν, τον σταύρωναν. Όταν λοιπόν έρθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι θέλει κάνει σε αυτούς τους γεωργούς? Λέγουσι δε προς αυτόν, κακούς κακός, θέλει απολέσει αυτούς, και τον Αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς, ή την εστέλωση αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών. Έχουμε λοιπόν δύο παράβολες, που και οι δύο είπαμε έχουν να κάνουν με την Άμπελ. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτό που επρόκειτο και είχε σκοπό ο Κύριος να κάνει στο μέλλον, δηλαδή την εκκλησία του, την αληθινή εκκλησία του, από όλους τους λαούς, από όλα τα έθνη, και λέει ότι εγώ είμαι η Άμπελον, εσείς τα κλίματα. Δεν περιορίζεται στο φυσικό Ισραήλ, αλλά ξέρουμε ότι απλώθηκε σε όλο τον κόσμο όλο αυτό όσον αφορά την εκκλησία του. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτό επρόκειτο να γίνει. Και για να γίνει, και να γίνει σωστά και όχι όπως πριν, θα έπρεπε ο κάθε ένας ο οποίος θα λογιζόταν να ήταν μέλος του σώματος του Χριστού, τα κλίματα δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι με την Άμπελ. Δεν γίνεται ξεχωριστά. Στη δεύτερη παραβολή βλέπουμε το τι είχε γίνει μέχρι εκείνη την ώρα, όπως είπαμε. Και ήταν κάτι το οποίο ο Θεός, αδελφοί, το μίσησε. Το απέρριψε και γι' αυτό και το διέλυσε. Πείραξαν το Πνεύμα του Θεού. Σκότωσαν τους προφήτες, σκότωσαν τους δασκάλους του Κυρίου, σκότωσαν τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό όταν ήρθε ο κληρονόμος. Και διαλύθηκε όλο αυτό που ο Κύριος είχε ξεκινήσει με το λαό Ισραήλ. Γιατί ξεκίνησε όλο αυτό ο Κύριος με τον Ισραήλ? Ξεκίνησε από τον Αβραάμ, τον πιο δίκαιο άνθρωπο που υπήρχε τότε στον κόσμο. Διάλεξε ο Κύριος ανθρώπους ευσεβείς για να δημιουργήσει το λαό του. Και μέσα από το λαό του ο Θεός τι ήθελε? Να έρθει ο Μεσσίας και να απλωθεί η σωτηρία σε όλα τα έθνη. Αυτός ήταν ο σκοπός του Κυρίου. Όμως αυτοί δυστυχώς δεν κατάλαβαν. Το μόνο που τους ένοιαζε ήταν ο εαυτός τους. Ήθελαν να χρησιμοποιήσουν δηλαδή την κληρονομία του Θεού, την άμπελο του Θεού, για δικό τους όφελος, για δικές τους εξουσίες και κέρδος. Αυτό έκαναν. Και αυτό ο Κύριος το μίσησε. Και δεν είναι τυχαίο, αδερφοί, ότι και στα άλλα συνοπτικά Ευαγγέλια, και στο Μάρκο, στο Ιώτα Β' 1, και στο Λουκά, στο Κάπα κεφάλαιο, λέει ακριβώς την ίδια ιστορία. Γιατί τον πείραξε τον Κύριο όλο αυτό που έγινε. Και γι' αυτό και είπε, δεν θα αφαιθεί, λέει, λίθος επί λίθου. Τα σκόρπισε όλα σε αυτή την άμπελο που τελικά, αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα, όπως θα δούμε παρακάτω. Περιγράφει λοιπόν την πάρα πολύ κακή στάση των γεωργών, που ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες πρώτα απ' όλα, που οδηγούσαν τον υπόλοιπο λαό, οι άρχοντες του κόσμου, του τόπου τότε, αλλά και ένα μεγάλο μέρος του λαού που τους ακολούθησαν μέσα σε αυτή την κακία και την υποκρισία. Αυτή ήταν η άμπελος, αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Και αδελφοί, η άμπελος ήταν ένα σύμβολο πολύ γνωστό σε αυτούς. Δεν ήταν κάτι το οποίο δεν ήξεραν. Όταν ο Κύριος μίλαγε και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή», ή την άλλη παραβολή που λέει τη δεύτερη, ότι κάποιος μίσθωσε τους γεωργούς στα μπέλη του και δημιούργησε τα μπέλη του, γνώριζαν πάρα πολύ καλά. Θέλω να διαβάσω στον Εζεκίλ, στο Ιώτα Θήτα 10, 19-10. Θα δούμε κάποια εδάφια τα οποία μιλάνε για την Άμπελο προφητικά. Οι προφήτες μίλαγαν για την Άμπελο και πάντα σχεδόν μίλαγαν με αρνητικό τρόπο όσον αφορά το αποτέλεσμα που θα υπήρχε. Γιατί όλο αυτό, αδερφοί, ήταν δοσμένο σε ανθρώπινα χέρια. Δυστυχώς. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ενωμένοι με το Πνεύμα του Θεού. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει στην Ιδρική μητέρα σου, καθομοίωσή σου ή το ως άμπελος που πεφυτευμένη πλησίων των υδάτων έγινε καρποφόρος πλήρης κλάδων για πολλά ύδατα, και αν το διαβάσουμε παρακάτω θα λέει, βλέπετε ότι τελικά καταστράφηκε, διάλυσε. Στον Ισαΐα, στο έψιλον κεφάλαιο, λέει ο προφήτης ότι τώρα θέλω ψάλι εις τον αγαπημένο μου άσμα, το αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτάτου, και ενώ περιέμενε να βγάλει στα φύλλα, έβγαλε αγριοστάφυλλα. Τι να κάνω, λέει, σε αυτό τον αμπελώνα. Έκανα ό,τι μπορούσα. Κι όμως αντί για σταφύλια, έκανε αγριοστάφυλλα. Αλλά ο αμπελών του Κυρίου των δυνάμεων είναι ο οίκος Ισραήλ και οι άνδρες Ιούδα το αγαπητό αυτό φυτό. Δίνει και την εξήγηση. Περιέμενε κρίση, πλην ιδού καταδυνάστευση. Δικαιοσύνη, πλην ιδού κραυγή. Αλλά περίμενε ο Κύριος και βλέπουμε τον καρπό που περίμενε. Πρώτα απ' όλα, τον πρώτο καρπό. Τον καρπό του Πνεύματος δηλαδή. Κι όμως, αντί για κρίση, αντί για δικαιοσύνη, κραυγή, αδικία και χίλια δυο. Επίσης τον Ιερεμία, στο δεύτερο κεφάλαιο, 21 εδάφιο, λέει «Εφύτευσα άμπελο εκλεκτή σπέρμα όλος αληθινό». Πώς μετά, λέει, μετεβλήθη σε παρεφθαρμένο κλίμα αμπέλου ξένης σε μέ. Ενώ, λέει, φύτεψε ένα θαυμάσιο αμπέλι, εσύ μετεβλήθης. Και λέει ότι εμιάθης, γιατί πήγες πίσω το Βααλίμ, μέσα στην ιδωλολατρία. Το ίδιο λέει και στον Οσιέ. Ο Ισραήλ είναι άμπελος, ευκλιματούσα, εκαρποφόρησε αυτόν ως κατά το πίθος των καρπών αυτού, επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Γέμισε θυσιαστήρια σε ναούς, σε θεούς αλωτρίους, μπήκε μέσα στην ιδωλολατρία. Σας πληροφορώ ότι η χειρότερη ιδωλολατρία, αδελφοί, είναι σήμερα, σε όλο τον κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ιδωλολατρία τι είναι? Να λατρεύεις έργα χειρών ανθρώπων. Και οι άνθρωποι λατρεύουν τι? Λατρεύουν τον Κύριο ή τα έργα των χειρών τους, τις αμαξάρες τους. Ξέρουμε όλες τις μάρκες. Τα σπίτια τους. Γνωρίζουμε τα πάντα. Όλα αυτά τα οποία φτιάχνει ο άνθρωπος, τα λατρεύουμε, τα θαυμάζουμε. Ιδωλολατρία. Μοχθούμε για αυτά. Αφαιρώνουμε ώρες, χρόνο από τη δουλειά μας. Μοχθούμε να αποκτήσουμε τα έργα, τα ανθρώπινα έργα, που τελικά όλα είναι μάταια. Γνωρίζουμε χίλιες δυο ανοησίες και αν στον πιστό ρωτήσεις, πες μου τους 12 μαθητές του Χριστού. Ξέρουμε τις εντεκάδες των ποδοσφαιριστών, όμως δεν ξέρουμε τους 12 μαθητές του Κυρίου. Ιδωλολατρία. Ό,τι μας ευχαριστεί, εκεί επικεντρώνεται η προσοχή μας, η γνώση μας. Επλήθυνε τα θυσιαστήρια. Στο Ψαλμό 80 κεφάλαιο, 8ο εδάφιο, λέει «Άμπελον εξ Αιγύπτου μετακόμισας, εξεδίωξας έθνη και φύτεψας αυτήν». Τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο και τους φύτεψε στη γη της επαγγελίας. «Ετοίμασας τόπο έμπροσθεν αυτής, βαθέως ερίζωσας αυτή, γέμισε όλη τη γη». Και μετά λέει, γιατί γκρέμισες, λέει, τους φραγμούς αυτής. Γκρέμισε όλοι. Μπορούμε να το διαβάσουμε στο σπίτι, δεν θέλω να σας κουράσω. Αλλά αυτή είναι η εικόνα. Ενώ ο Κύριος έκλεξε τα πιο εκλεκτά κλίματα. Τα φύτεψε σε ένα τόπο που λέει έρε, γάλα και μέλι στον καλύτερο τόπο. Η δόξα λέει πασών των γεών, λέει κάπου αλλού. Εκεί τα φύτεψε. Ήταν ο τόπος αυτός. Και αντί να κάνουν σταφύλια, έκαναν αγριοστάφυλλα. Το ίδιο και εμάς. Μας έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την αμαρτία και μας φύτεψε σε ένα άγιο τόπο. Με αγίους ανθρώπους που ο Κύριος αγίασε. Αμήν. Έπλυνε την αμαρτία μας, την ανομία μας, μας έδωσε το κάθε τι μας δίνει, το λόγο του, μας ποτίζει με το πνεύμα του. Με ένα σκοπό όμως, να κάνουμε καρπό, καλό καρπό. Εμείς τι κάνουμε? Αλλά σήμερα δεν είναι για να πάρουμε κατάκριση, αλλά για να πάρουμε πληροφορία. Το πώς θα καρποφορήσουμε τελικά. Το πώς τελικά θα εκπληρώσουμε το θέλημα του Θεού και θα ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας. Βλέπουμε λοιπόν πάντα αρνητικά αποτελέσματα όσον αφορά την άμπελο της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα στην Καινή Διαθήκη έρχεται ο Ιησούς και λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή». Γιατί η αληθινή? Γιατί η προηγούμενη πλέον τι ήταν? Άμπελος ψεύτικη. Την απέρριψε ο Κύριος. Μπορεί ακόμα ο λαός Ισραήλ και πολλοί από το λαό Ισραήλ να κρατάνε τις παραδόσεις τους, όλα αυτά τα οποία κράταγαν. Όμως πλέον για τον Κύριο δεν είναι η άμπελος αυτή. Εμείς είμαστε η άμπελος. Γιατί έχουμε τον Κύριο κεφαλή μας. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Και η αληθινή άμπελος, αδερφοί, έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει πλήρη ενότητα με τον Κύριο. Πλήρη ενότητα. Είναι ένα σώμα. Και αυτό είναι το μυστικό όλο. Μείνατε νεμοί και εγώ εν ημίν, όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό, λέει, από μόνο του, χωρίς να μείνει στην άμπελο, έτσι και εσείς δεν μπορείτε χωρίς εμένα να φέρετε καρπό. Εγώ είμαι η άμπελος και εσείς τα κλίματα. Χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέν. Τώρα, εκείνο το οποίο μου έκανε εντύπωση ανάμεσα σε αυτές τις δύο παραβολές, θα λέγαμε, είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια διαφορά, μια διαφοροποίηση ανάμεσα στη μια παραβολή και στην άλλη. Κάτι άλλαξε ο Κύριος. Κάτι άλλαξε. Και τι ήταν αυτό που άλλαξε? Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε, αδερφοί, την πνευματική μας αύξηση. Προσέξτε, στην πρώτη λέει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος». Ενώ στη δεύτερη τι λέει? Ότι εμίσθωσα αυτόν εις Γεωργούς, την άμπελο δηλαδή. Στη μία που ο Κύριος θέλει να κάνει και να ευλογήσει στη Καινή Διαθήκη, λέει ο πατέρας είναι ο Γεωργός. Στην Παλαιά Διαθήκη ποιοι ήταν οι Γεωργοί? Οι άρχοντες. Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύνη να φέρουν εις πέρας και καλά το θέλημα του Θεού και να οδηγήσουν το λαό Ισραήλ να γίνει άμπελος καρποφόρα. Όμως απέτυχαν. Άλλαξε ο Γεωργός. Για ποιο λόγο? Αδελφοί, γιατί βλέπουμε ότι με ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορείς να κάνεις το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να οδηγήσουν ανθρώπους. Γιατί είναι άνθρωποι. Στην Παλαιά Διαθήκη λοιπόν μίστοσε Γεωργούς, ιερείς, γραμματείς, θρησκευτικούς ηγέτες. Διαβάζουμε στην Εζεκίηλ στο 22 κεφάλαιο, 26 εδάφιο. Ακούστε τι λέει. «Οι ιερείς αυτοίς υθέτησαν τον νόμο μου και βεβήλωσαν τα άγια μου». Επιγραμματικά το διαβάζω. Στο 27. «Οι άρχοντες αυτοίς είναι εν μέσω αυτοίς ως λύκοι αρπάζοντες το θύραμα να αρπάξουν». «Οι προφήτες αυτοίς περίληφαν αυτούς», λέει, «με πυλών αμάλακτων, βλέποντες οράσεις ματέας και μαντεύοντας προς αυτούς ψεύδι, ότι τους κατέβαινε στο κεφάλι οι προφήτες. Ο λαός της γης μεταχειρίζονται απάτη, έκανε αρπαγάς καταδυνάστευε το φτωχό. Βλέπουμε τους ιερείς, τους άρχοντες, τους προφήτες, ακόμα και το λαό της γης. Αυτή ήταν η γεωργή στην Παλαιά Διαθήκη. Και το αποτέλεσμα ήταν καταστροφή. Δεν έγινε αυτό που ο Θεός ήθελε τελικά. Και ζήτησα μεταξύ αυτών άνδρα, ώστε να ανεγείρει το περίφραγμα, να σταθεί στη χαλάστρα ενώπιόν μου υπέρ της γης, για να μην εξολοθρεύσω αυτήν, και δεν βρήκα. Δεν βρήκε κάποιον ο οποίος να σταθεί και να στηρίξει τελικά αυτό το έργο που ο Κύριος ήθελε να κάνει. Ένας άνθρωπος δεν υπήρχε. Τώρα έρχεται ο ίδιος ο Κύριος να αναλάβει αυτή την αποστολή. Ισαΐας 59:16 λέει: «Και είδεν ότι δεν υπήρχε άνθρωπος, και θαύμασε ότι δεν υπήρχε ο μεστέγων, όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρία, και η δικαιοσύνη αυτού αυτή εμπάστασε αυτόν». Δεν βρήκε έναν άνθρωπο. Την προηγούμενη φορά μιλάγαμε για τους πολλούς και για τους λίγους. Πολλοί και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Λέγαμε ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Και το ερώτημα είναι τελικά από ποιους θέλουμε να είμαστε εμείς, από τους λίγους ή από τους πολλούς. Για φαντάσου, τον Κύριο τώρα εδώ να μιλάει και να λέει: «Ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, έναν άνθρωπο να σταθεί στη χαλάστρα». Χαλάστρα ήταν όταν ήταν τα τείχη και ήταν γκρεμισμένο ένα κομμάτι, ήταν το πιο ευάλωτο, θα λέγαμε, σημείο για να έρθει ο εχθρός και να μπει μέσα στο κάστρο. Και περίμενε ανθρώπους να σταθούν στη χαλάστρα, να υπερασπιστούν. Ο Κύριος περιμένει έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο δίκαιο. Και αναρωτιέμαι, όταν τα διαβάζουμε αυτά, αδερφοί, τι λέμε εμείς? Άστο να ψάχνει? Ή να πεις: «Κύριε, βοήθησέ με να κάνω το θέλημά σου, να σταθώ εγώ εκεί που υπάρχει αδυναμία, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, να σταθώ εγώ στην προσευχή, με τη στάση μου, όπου υπάρχει ανάγκη να είμαι εκεί». Ή δεν μας νοιάζει? Δεν βρήκα, λέει, έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο να μεσητεύσει, έναν άνθρωπο να σταθεί υπέρ του λαού. Έναν άνθρωπο δίκαιο να γίνει παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Δεν βρήκα. Και ο Κύριος αναλαμβάνει, λοιπόν, με το Πνεύμα του το Άγιο να έρθει και να δημιουργήσει τελικά αυτή την άμπελο, την καρποφόρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τώρα, το πρώτο και κύριο, αφού έχει αναλάβει ο Γιώργος, ο πατέρας ο Ουράνιος, να κάνει είναι να φυτέψει το πιο εκλεκτό αμπέλι, έτσι, την πιο εκλεκτή ρίζα στο αμπέλι του. Και ποιο ήταν αυτό, τώρα στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι η ρίζα της αμπέλου. Κολοσσαΐς 1:15. Ακούστε λοιπόν ο Γεωργός ότι το πρώτο πράγμα είναι τη διαλογή της αμπέλου, της σωστής. Κολοσσαΐς 1:15, ώστες είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου, ο Ιησούς Χριστός. Πρωτότοκος πάσης κτίσεως, πρώτος. Όταν μιλάει για κτίση, κυρίως αναφέρεται στην πνευματική κτίση, που είναι η Εκκλησία. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά, τα όρατα, οι τεθρόνοι, οι κυριότητες, οι αρχές, οι εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και σε αυτόν εκτίστησαν. Πρώτος λίθος. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστες είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύονης στα πάντα. Αυτός έγινε η αρχή της αμπέλου, πλέον που θέλει ο Κύριος να οικοδομήσει σε όλο τον κόσμο. Κεφαλή του σώματος. Αυτό έκανε. Άλλαξε ο Γιώργος, ο Κύριος ο ίδιος διάλεξε το πιο εκλεκτό κλίμα, την πιο εκλεκτή ρίζα να τη φυτέψει, την οποία ρίζα όμως οι άρχοντες της Παλαιάς Διαθήκης, της δεύτερης παραβολής που διαβάσαμε, την απέρριψαν. Γιατί στο τέλος της παραβολής, λέει στο Ματθαίο 21:42, λέει προς αυτούς ο Ιησούς, ποτέ δεν αναγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οικοδομούντες, αυτός έγινε κεφαλή γωνίας. Βλέπετε τη διαφορά. Απέρριψαν τον Κύριο οι άρχοντες. Δια τούτο λέγω προς εμάς ότι θέλει αφαιρεθεί εφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάνουν τους καρπούς αυτής. Το πρώτο και κύριο λοιπόν που έκανε ο πατέρας ο Γιώργος ήταν να εκλέξει και να φυτέψει τη ρίζα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Το δεύτερο είναι ότι φρόντισε ο πατέρας Ουράνιος να είναι ένα με τη ρίζα ο ίδιος. Ο πατέρας να είναι μέσα στο γιο του και ο γιος να είναι μέσα στον πατέρα. Θυμάστε την εφτάφωτη λιχνία που μοιάζει με δέντρο ή μπορεί να πεις και με άμπελο, έτσι. Το κεντρικό, η ρίζα, είναι το πνεύμα του Γιάχβε. Και λέει πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμειος, πνεύμα φόβου και γνώσης του Κυρίου. Ο Κύριος αδελφοί ταυτίστηκε με την άμπελο. Ο Γεωργός ταυτίζεται και είναι ένα με την άμπελο, ώστε και εμείς τελικά να γίνουμε ένα. Το δεύτερο είναι αυτό. Έκλεξε τη σωστή ρίζα, ενώθηκε μαζί της, ένα πνεύμα, και το τρίτο φρόντισε να έρθει σε εμάς το πνεύμα του, το Άγιο, ώστε να πάρουμε και εμείς το ίδιο πνεύμα και την ίδια φύση να γίνουμε ένα. Κάτι το οποίο στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε. Άλλαξε ο Γιώργος και αλλάξαν τα δεδομένα. Πλέον δεν γίνεται το έργο του Θεού με ανθρώπινες προσπάθειες και δυνάμεις. Γίνεται με το Πνεύμα του Θεού, ουχίδια δυνάμεως, λέει, ουχίδια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος μου, λέει ο Κύριος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη στην αρχιερατική προσευχή, και εγώ τη δόξα την οποία με έδωκα σε αυτούς, δια να είναι εν καθώς εμείς είμεθα εν. Ένα. εγώ είναι αυτής, εγώ μέσα σε αυτούς, ο Χριστός μας, και εσύ πατέρα μου μέσα σε μένα. Για να είναι τετελειωμένοι σε ένα και να γνωρίζει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλας και αγάπησες αυτούς καθώς εμέ αγάπησες. Όπως αγάπησε δηλαδή ο Θεός τον Ιησού Χριστό, έτσι και όλους εμάς μας αγαπάει με τον ίδιο τρόπο, την ίδια ένταση. Δεν είναι λοιπόν πλέον αυτή η προσπάθεια οι ανθρώπινοι των Γεωργών που προσπάθησαν να αλλάξουν τους ανθρώπους κάπως εξωτερικά, γιατί αυτό ήταν το αποτέλεσμα, να δημιουργούν δηλαδή τάφους ασβεστομένους. Αλλά έρχεται τώρα το Πνεύμα του Θεού μέσα μας για να μας αλλάξει από μέσα και να μας δημιουργήσει την Άγια Φύση του Θεού μέσα μας. Γι' αυτό και λέει ότι μας κάνει μετόχους της Θείας Φύσης Του. Μας δίνει το Πνεύμα Του το Άγιο. Μου δίνει ο Κύριος τώρα κάτι πολύ ωραίο όσον αφορά το Πνεύμα μας. Γιατί λίγο πολύ ξέρουμε το σώμα μας. Λίγο πολύ ψάχνουμε λίγο την ψυχή μας, το τι έχει. Αλλά λίγο πολύ είναι άγνωστο το πνεύμα του ανθρώπου. Τι περιέχει μέσα και τι είναι το πνεύμα του ανθρώπου. Κάτι το οποίο μέσα σε αυτό ο Θεός ο ίδιος πλέον κατοικεί μέσα μας. Πρέπει να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Τώρα στην Καινή Διαθήκη, αδερφοί, ήρθε το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή όλη η χυμή της Αμπέλου έρχονται και μας δίνουν ζωή μέσα μας. Δεν ζούμε πλέον εμείς, αλλά ο Χριστός λέει ζει εν εμή, μέσα σε μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αρκεί να το, ξέρετε, να τον αφήσουμε τον Κύριο να περάσει από το, με το Πνεύμα Του να περάσει μέσα μας και να μας εμπλουτίσει μέσα μας με το Πνεύμα Του, με τους χυμούς αυτού της Αμπέλου. Το κλίμα, αδερφοί, παίρνει την ίδια τη ζωή του από την Άμπελ. Η ίδια η ζωή του εξαρτάται από τη σχέση του με την Άμπελο. Δεν είμαστε ξεκομμένοι. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξεκομμένοι. Υπάρχει και ο Θεός θέλει να υπάρχει μια συνεχόμενη ροή, έκχυση από τους χυμούς της Αμπέλου μέσα μας. Λέει ο Κύριος, «Απ' εμ' αυτού δεν δύναμε να κάνω ουδέν. Ο Πατέρας, ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός ποιεί τα έργα αυτού». Αυτό σημαίνει ότι καθώς ήταν ένα ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο, η ζωή του Χριστού και τα έργα του Χριστού εξαρτιόταν από αυτή την ένωση που είχε ο Χριστός με τον Πατέρα τον Ουράνιο. Το ίδιο θα πρέπει να είμαστε και εμείς. Δυστυχώς όμως εμείς σαν άνθρωποι πάρα πολλές φορές αποκόπτουμε τους εαυτούς μας.

Όταν γίνανε πίσω, κάναμε πιστέ. Μετά, όσο και να πατούσα το φρένο, δεν μπορούσα. Το αυτοκίνητο δεν σταμάταγε πουθενά. Το έχω δει τουλάχιστον, μπορεί να πω και 30 φορές το ίδιο όνειρο. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά αυτό ήταν το νόημά του. Όχι σε άλλες περιοχές, σε άλλες καταστάσεις, αλλά αυτό είναι το νόημά του. Και τι θέλει να πει, όταν γυρνάς πίσω, όταν βάζεις όπιστα να ξέρεις ότι δεν υπάρχουν φρένα, κάπου θα χτυπήσεις. Θα πάθεις ζημιά. Και ο Κύριος λέει ότι δεν θέλει, δεν είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού όποιος παίρνει το αλέτρι και γυρνάει πίσω. Και κοιτάζει προς τα πίσω. Ο Θεός μας θέλει να προχωρήσουμε μπροστά, αλλά ο Κύριος έχει φροντίσει, και αυτό πρέπει να μάθουμε σήμερα, έχει φροντίσει τον τρόπο να καρποφορήσουμε. Έχει φροντίσει τον τρόπο να γίνουμε τελικά η άμπελος αυτή η καρποφόρα. Ο Θεός μας, αδελφοί, μέσα μας έρχεται σαν ποτάμι. Θυμάστε αυτό που λέει για το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα από την κοιλιά σας θέλω συρρεύσει ποταμί υδάτων ζώνων, και αυτό έλεγε, λέει, για το Πνεύμα το οποίο έμελλον να λαμβάνω στους πιστεύοντες. Γιατί δεν είχε δοθεί Πνεύμα Άγιο μέχρι τότε. Δεν είχε δοξαστεί ο Χριστός μας. Άρα μιλάμε για μια ροή του Πνεύματος, που όταν είμαστε προσκολλημένοι και ενωμένοι με Εκείνον, έρχεται σε μας και μας δίνει ζωή, πνευματική ζωή και καρποφορία. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε. Δεν μπορούμε να πούμε, η ζωή μου χριστιανική είναι μια φορά την εβδομάδα στην εκκλησία. Και αν. Δεν είναι αυτό. Καλή είναι το πρώτο βήμα ίσως. Αλλά, αδελφοί, θέλει ο Θεός να είμαστε, να γίνουμε ένα, αν θέλουμε να είμαστε οι άμπελος. Πόσοι άνθρωποι ξεκίνησαν, αναγεννήθηκαν, βαπτίστηκαν στο νερό, βαπτίστηκαν στο Πνεύμα το Άγιο και τελικά έχασαν τον δρόμο τους. Για ποιο λόγο? Δέχτηκαν τα πράγματα του Θεού, γεύτηκαν, λέει, τις δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος, άκουσαν οι προφητείες, είδαν, γεύτηκαν, μίλησαν οι ίδιοι, θεραπείες, ομολόγησαν. Και πού είναι τώρα? Εάν ρέει μέσα σου το Πνεύμα του Θεού, ακόμα και οποιοδήποτε θα σε πειράξει, οτιδήποτε και αν γίνει, οτιδήποτε και αν σκάνδαλο έλθει, θα τον νικήσεις. Γιατί έχεις αυτή τη ροή του Πνεύματος μέσα σου. Σε ξεπλένει από κάθε κακία, από κάθε μοχθηρία, από κάθε ζηλοφωνία, από κάθε τι. Το βγάζει όλο αυτό, σε καθαρίζει. Όποιος φέρνει καρπό, λέει, τον καθαρίζω για να φέρει ακόμα περισσότερο καρπό. Δεν σε ενδιαφέρει το τι κάνουν οι υπόλοιποι, αν σε κουτσομπολεύουν, αν σε κοιτάζουν παράξενα ή οτιδήποτε άλλο, δεν σε ενδιαφέρει. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να είσαι ένα με εκείνον. Λιδωρούμενος δεν είναι αντιλιδώριο, πάσχον δεν είναι πύλη, λέει ο Χριστός μας. Συγχώρεσε αυτούς, λέει, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και βέβαια θα σε πειράξουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι ενωμένοι με τον Κύριο. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί όλοι μας, και επειδή είμαστε εδώ, δεν σημαίνει ότι είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Κύριο. Ποιος θα χρησιμοποιήσει ο εχθρός για να σε καταβάλει, για να σε κουτσομπολεύσει, για οτιδήποτε, σε κακολογήσει, για να σε σκανδαλίσει? Αυτός που είναι ένα με τον Κύριο, όχι. Εκείνος δυστυχώς που είναι ξεκομμένοι. Και εκεί είναι που πρέπει να προσεύχεσαι για αυτούς που σε πειράζουν, σε κακολογούν και λένε πράγματα εναντίον σου ίσως. Ή ακόμα και με την ίδια τους τη στάση. Αδερφοί, ο Κύριος θέλει η ζωή μας να είναι εκείνος. Αμήν. Μέσα μας να είναι εκείνος η ζωή μας. Να μας ζωοποιεί. Και αυτό και λέει ότι είναι πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος, λέει, έγινε εις ψυχή ζώσα, ο έσχατος εις πνεύμα ζωοποιούν. Το πνεύμα που κατοικεί μέσα μας, καθώς είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο, είναι πνεύμα ζωής. Δίνει ζωή. Τη ζωή του Χριστού. Και τελικά αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Ότι καθώς γινόμαστε πλήρης Πνεύματος Αγίου,
μπορούμε μετά και εμείς

0: να γίνουμε γεωργοί. Γιατί λέει ότι θα τους διώξει, λέει, όλους αυτούς και θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς. Ναι, αλλά ποια είναι η διαφορά των πραγματικών γεωργών τώρα στην Καινή Διαθήκη με εκείνους που ήταν στην Παλαιά Διαθήκη που ο Θεός τους απέρριψε? Οι σημερινοί γεωργοί είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ο Κύριος είναι που κατοικεί μέσα τους. Οι αληθινοί γεωργοί τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν πάνε με ανθρώπινες προσπάθειες ή με το δικό τους πιστεύω ή οτιδήποτε κάνουνε. Όχι. Τώρα γινόμαστε εμείς φορείς του Πνεύματος του Θεού και μας δίνει την εξουσία να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Αμήν. Θα γίνουμε άμπελος κι εμείς. Μπορούμε να πούμε κι εμείς ότι είμαστε οι άμπελος, οι αληθινοί. Ξέρετε, η άμπελος έχει ένα χαρακτηριστικό. Μπορεί να φυτέψεις μία ρίζα, βγάζει κλαδιά, ανάλογα ο γεωργός την κόβει και όποιο κλαδί, ξέρεις, όποιο κλίμα του αρέσει να συνεχίσει την άμπελο, το αφήνει. Και αυτό το κλίμα τι γίνεται μετά από λίγο καιρό, μετά από κάποια χρόνια? Μέρος της ρίζας, είναι ένα με τη ρίζα, είναι άμπελος, από κλίμα γίνεται άμπελος. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, εσείς τα κλίματα. Αλλά και εμείς τα κλίματα, καθώς στεκόμαστε σωστά, γινόμαστε και εμείς τι? Άμπελος. Αμήν. Και βγάζουμε και εμείς κλαδιά, κλίματα, καρποφορούμε, γινόμαστε γεωργοί μετά. Κάνουμε το θέλημα του καλού μας γεωργού, καθώς είμαστε ενωμένοι μαζί του. Αδελφοί, εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, λέει, εσείς τα κλίματα. Αυτός που θα μείνει ενωμένος μαζί μου θα φέρει καρπό πολύ. Θέλουμε?
1: Αμήν.
0: Ελάτε να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια. Πατέρα ουράνιε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε Κύριε αυτή την ώρα να έρθεις με δύναμη και να μας υπηρετήσεις Κύριε με τον Άγιο Σου Λόγο. Γιατί ο Λόγος Σου Κύριε είναι η δύναμή μας. Ο Λόγος Σου Κύριε μας οδηγεί εκ του ασφαλούς στον δύσβατο δρόμο αυτής της ζωής. Αμήν. Θέλουμε Κύριε να πάρουμε πίστη αυτό βράδυ, να ενισχυθούμε, να κατανικήσουμε Κύριε ανασφάλειες και φοβίες που μας εμποδίζουν να αναπτύξουμε μια καλύτερη σχέση με Σένα. Αμήν. Και να προχωρήσουμε έως το τέλος στην οδό των νικών και των θριάμβων στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Το χρίσμα Σου Κύριε, η ευλογία Σου. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε αδελφοί και θα ήθελα να διαβάσουμε κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 5, 35-36 εδάφιο. Ενώ αυτός ελάλη έτη έρχονται από του αρχισυναγώγου λέγοντες ότι η θυγατήρ σου απέσανε, τι πλέον ενοχλείς τον διδάσκαλο. Ο δε Ιησούς ευθύς, ότε ήκουσε τον λόγον λαλούμενον, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον, μην φοβού, μόνον πίστευε. Ο διάβολος αυτό το οποίο θέλει είναι να καταστρέψει την σχέση που έχουμε με τον Θεό. Προσπαθεί να βρει την αχίλιο πτέρνα του καθενός μας για να έρθει και να μας πειράξει. Έχουμε πει πολλές φορές ότι τον κάθε χριστιανό θα τον πειράξει με έναν διαφορετικό τρόπο για να τον κερδίσει. Εκεί που εσύ είσαι δυνατός, ένας άλλος αδελφός, μια άλλη αδελφή, ίσως έχουν αδυναμία. Και εκεί που εκείνος που έχει την αδυναμία τη συγκεκριμένη, ενώ αλλού είναι δυνατός, σε κάποιο άλλο τομέα, εσύ μπορεί να είσαι σε αδυναμία. Και ο διάβολος παρατηρεί, βλέπει και εργάζεται. Και μέλημά του είναι αφενός να αφήσει αυτούς που είναι εκτός εκκλησίας στις παραδόσεις, στην αμαρτία, στον αθεϊσμό και αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία, μέσα σε κάθε αναγεννημένη εκκλησία ανά τον κόσμο, να τους παρασύρει δελεάζοντάς τους ή σκανδαλίζοντάς τους. Να τους δελεάσει με έναν πονηρό τρόπο, με μια μαγεία του κόσμου, μια σαρκικότητα, ή αν δεν καταφέρει να κερδίσει έναν πιστό με αυτόν τον τρόπο, να τον πλήξει με σκάνδαλο μέσα στην καρδιά του. Έρχεται να κολυσιεργήσει. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό. Έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει μια πιστή καρδιά την Εκκλησία. Και θέλει να φέρει μια ρουτίνα στην σχέση μας με τον Θεό. Θέλει ο διάβολος να χάσουμε την σπίθα της αναγέννησής μας, την φωτιά που είχαμε όταν είχαμε ξεκινήσει την σχέση μας με τον Θεό. Έρχεται να σβήσει αυτή την φλόγα της αγάπης μας και του ενδιαφέροντός μας για Εκείνον. Γι' αυτό και ο Κύριος στην Εκκλησία που έστειλε την πρώτη επιστολή, το διαβάζουμε στην Αποκάλυψη, στην Έφεσο, κατακεράβνωσε τους ανθρώπους της συγκεκριμένης εκκλησίας λέγοντάς τους ότι άφηκαν την πρώτη αγάπη. Και η πρώτη αγάπη αφήνεται εάν ένας πιστός δεν προσέξει και παρασυρθεί από τις δολιότητες του διαβόλου. Εδώ ο Κύριος μας λέει να μην φοβόμαστε, αλλά να έχουμε πίστη. Ο άνθρωπος αυτός, ο αρχισυνάγωγος, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η κόρη του ήταν στα τελευταία της. Και τι έκανε? Ζήτησε βοήθεια από τον Κύριο. Στον δρόμο όμως κάποιοι ήρθαν και τον ειδοποίησαν ότι δεν ήταν πια ανάγκη να πάει ο Κύριος στο σπίτι του ανθρώπου αυτού, γιατί η κόρη είχε αποδημήσει, είχε φύγει από αυτή την ζωή. Ο Κύριος δεν πανικοβλήθηκε, δεν άφησε τον διάβολο να του καταστρέψει την πίστη και την σχέση που είχε με τον Κύριο τον Θεό, με τον Ουράνιο Πατέρα, αλλά καθώς ο ίδιος ήταν δυνατός, λέει στον άνθρωπο, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Καν δεν του ξεδίπλωσε το τι θα έκανε. Κοίταξε να δεις, αρχισυνάγωγη, θα έρθω σπίτι σου, είμαι ο γιος του Θεού, θα κάνω μια προσευχή και θα αναστηθεί η κόρη σου. Άρα μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Δεν του έδωσε τέτοιες λεπτομέρειες εξηγήσεις. Το μόνο που του είπε ήταν μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Γιατί πολλές φορές, αδελφοί, για να στηρίξουμε την πίστη μας χρειαζόμαστε πολλά λόγια που ενίοτε δεν είναι κακό να τα ακούμε, αλλά βλέπουμε ότι ο Κύριος αρκετές φορές μιλάει με λίγα λόγια, γιατί θέλει η πίστη μας να στηρίζεται σε αυτά τα λίγα λόγια. Όπως και στον Αβραάμ, τι του είπε? Μην φοβάσαι, ο μισθός σου θα είναι αρκετός. Και αργότερα βέβαια του εξήγησε κάποια πράγματα. Ενώ στο συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν ένα ξερό, σε εισαγωγικά, μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο διάβολος θέλει να διαβρώσει την σχέση που έχουμε με τον Θεό, καταστρέφοντάς μας την πίστη. Και προσέξτε, πίστη δεν είναι μόνο να νιώθουμε βεβαιότητα ότι ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα. Πίστη είναι ότι ο Θεός είναι ζωντανός, τον αγαπώ, ότι φανερώθηκε στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, μέσω αυτού πρόσφερε σε κάθε μετανοημένη ψυχή σωτηρία, και παράλληλα πίστη είναι η όμορφη σχέση που έχουμε μαζί Του. Κάθε μέρα είναι το απάβγασμα της αγάπης μας. Δίνουμε κάθε μέρα σε εκείνον ό,τι καλύτερο μπορούμε να δώσουμε μέσα από την καρδιά μας. Και αυτή η φλόγα δεν πρέπει να σβήσει. Δεν πρέπει ποτέ αυτή η φλόγα να σβήσει μέσα από την καρδιά μας, αδελφοί, όσο και αν προσπαθεί ο διάβολος. Γιατί η πίστη θα μας κρατάει στην ασφάλεια μιας όμορφης σχέσης με τον Θεό. Στην αρχή της πίστης μας, ίσως κάποιοι από εμάς να νόμιζαν ότι καθώς ερχόμασταν στην Εκκλησία, όλη μας πια η ζωή θα άλλαζε προς το θετικό. Όλα στην ζωή θα ήταν ρόδινα, μέλι και γάλα. Αλλά αδελφοί, αυτό δεν είναι μια αλήθεια. Ναι, μεν, τα προβλήματα υπάρχουν, δε όμως έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Και η παρουσία Του όχι μόνο μας ενδυναμώνει και μας οδηγεί στο να κάνουμε με σοφία το καλύτερο ως προς αυτά προβλήματα, αλλά παράλληλα έχουμε Εκείνον ο οποίος μας βοηθάει και τακτοποιεί αυτά τα προβλήματα. Και βλέπουμε, αδελφοί, μέσα στη Γραφή ότι όλοι οι Άγιοι και οι προφήτες του Θεού πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Καταστάσεις εκπαίδευσης, που μέσα από αυτές τις καταστάσεις εκπαίδευαν την πίστη τους, ώστε μέσω της πίστης και μέσω της αγάπης τους προς τον Θεό να καλυτέρευε η κοινωνία και η σχέση τους μαζί Του. Και ένα μεγάλο λάθος το οποίο κάνουμε εμείς οι πιστοί αδελφοί είναι ότι αφήνουμε τον χρόνο να φέρει συνήθεια και ρουτίνα στην σχέση μας, και το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει μια τυπικότητα και όχι αυτή η θερμότητα, η θερμή σχέση που υπήρχε ιδιαίτερα στις πρώτες μέρες της πίστης μας. Βάλτε με στο μυαλό σας το παρελθόν, τις πρώτες ημέρες της πίστης σας, τις πρώτες εβδομάδες, τους πρώτους μήνες ή ακόμη και τα πρώτα χρόνια. Και συγκρίνεται τα όλα αυτά με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τον πνευματικό αγώνα και τη σχέση μας με τον Θεό σήμερα. Οι περισσότεροι από εμάς θα διαπιστώσουν ότι τότε τα πράγματα ήταν πολύ πιο καλά, πιο θερμά. Δεν υπήρχε η σοφία που έχουμε τώρα καθώς πέρασε τα χρόνια, αλλά υπήρχε μία σέρμη τόσο μεγάλη που πολλές φορές την αναζητούμε, την επιποθούμε, ενώ ουσιαστικά είναι μπροστά μας και την έχουμε καθημερινά έτοιμη, δοσμένα τον Θεό. Αλλά δεν είμαστε στο επίπεδο λόγω της τυπικότητας και της συνήθειας να δούμε αυτό που μας έχει μπροστά μας ο Κύριος και να το πάρουμε. Μην φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και όταν λέμε ότι πρέπει να πιστεύουμε, αυτό αυτόματα διώχνει φόβους, ανασφάλειες, αδυναμίες, στοιχεία τα οποία μας καταστρέφουν την σχέση μας με τον Θεό. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει να έχουμε μια όμορφη σχέση μαζί Του. Να απολαμβάνει την αγάπη μας. Να βλέπει στο πρόσωπό μας να ακτινοβολείται η εικόνα της δόξας Του. Να είναι σε εισαγωγικά υπερήφανος για τα παιδιά Του. Δέστε τα παιδιά σας. Δέστε τα παιδιά σας. Στα όσα καλά κάνουν, πόσο όμορφα και υπερήφανα αισθάνεστε. Και στα αρνητικά, τη θλίψη έχουμε μέσα στην καρδιά. Όταν τα παιδιά μας δεν πράττουν το ορθό και το δίκαιο. Και ο Θεός αυτό θέλει, αδελφοί, να μας βλέπει και να χαίρεται. Γιατί θα βλέπει άντρες και γυναίκες γαλουχημένους στο Ευαγγέλιο, γαλουχημένους στην πίστη, διδαγμένους στον τρόπο των Αγίων και των Προφητών. Και ο διάβολος θέλει να φέρει τον άνθρωπο να γυρίσει την πλάτη του σε αυτή την όμορφη σχέση και να του βάλει μέσα στην καρδιά μία θρησκευτικότητα, ώστε αυτή η σχέση να βασίζεται περισσότερο σε αυτό που μπορεί ο άνθρωπος, νομίζει, θέλει, κάνει, παρά σε αυτό το οποίο προσφέρει και είναι ο Θεός. Γιατί η σχέση μας δεν εξαρτάται από εμάς μονάχα. Η βάση είναι ο Κύριος. Εμείς απλά έχουμε μία συμμετοχή που ο Κύριος την θέλει αυτή την συμμετοχή, γιατί είναι σημαντική και απαραίτητη. Αμήν. Είμαστε κοντόφθαλμοι, αδελφοί. Χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Και ο χριστιανός, ο οποίος δεν έχει μια καλή σχέση με τον Θεό, αλλά στηρίζεται σε μια θρησκευτική, εγωκεντρική, δικιά του συμπεριφορά, πιστεύει ότι πρέπει να τα ελέγχει όλα και νιώθει ότι όλα εξαρτώνται από Αυτόν. Νιώθει ότι οι προσδοκίες του και τα όνειρά του είναι πνευματικά και ότι αυτό το οποίο φιλοδοξεί είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά αν δεν αφήσουμε, αδελφοί, τον Θεό να μας οδηγήσει τέλεια μέσα στην ζωή μας, ώστε οι δικές του φιλοδοξίες να γίνουν δικές μας και το θέλημά του δικό μας, να εξαρτώμαστε πλήρως από Αυτόν και να έχουμε πίστη ότι Εκείνος ελέγχει τα πάντα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να αυξηθούμε στην σχέση μας με τον Θεό, θα έχουμε πνευματικό πρόβλημα και μία πιθανή αποστασία σε ένα σκάνδαλο ή στο οτιδήποτε μπορεί να σηκώσει ο κόσμος, η σάρκα ή ο διάβολος. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε σε πρώτο χρόνο είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και σε δεύτερο χρόνο οι δυνάμεις, τα χαρίσματα και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί πολλοί σήμερα χριστιανοί στέκονται μπροστά στον Κύριο και κράζουν: «Κύριε, δώσ' μου αυτό χάρισμα Στείλε με εκεί, δώσ' μου ψυχές. Αμήν. Και καλά κάνουν, αδελφοί. Γιατί ο λόγος λέει όλα αυτά να τα κράζουμε και να τα ζητάμε από τον Θεό. Αλλά η βάση και σε πρώτο χρόνο αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κράζουμε, αδελφοί, να αυξήσουμε μια όμορφη και πιο υγιής σχέση μαζί του. Ώστε εκεί να στηρίξουμε και όλα τα υπόλοιπα, τα δώρα του και τις ευλογίες του. Και ποτέ ο χρόνος να μην μας παρασύρει σε μια τυπικότητα, αδελφοί. Θυμάστε τις πρώτες ημέρες της πίστης. Ανυπομονούσαμε να πάμε στην εκκλησία. Τρώγαμε τα σίδερα για το πότε θα έρθει η μέρα της εκκλησίας και η ώρα της εκκλησίας. Και τώρα πολλές φορές, αδελφοί, πάμε ίσα ίσα, απλά γιατί νιώθουμε την ανάγκη αφενός να πάμε, αφετέρου όμως βάζουμε και ένα πολύ μεγάλο πρέπει για να έρθουμε. Και βλέπω ότι ο διάβολος έχει κλέψει αυτή τη φλόγα, αδελφοί. Αμήν. Παλιότερα δεν μας εμπόδιζε η εργασία μας. Δεν μας εμπόδιζαν κάποια πράγματα. Ήμασταν έτοιμοι ανα πάσα στιγμή για κάθε έργο αγαθό. Και τώρα, σήμερα είμαι κουρασμένος, αύριο έχω αυτές τις υποχρεώσεις. Και αν μου δοθεί ευκαιρία, ίσως να βάλω μία ψευδέστηση της σοφίας μπροστά για να καλύψω την ντροπή και τον φόβο να ομολογήσω τον Κύριο. Αυτό είναι σε γενικό επίπεδο και δεν αναφέρομαι σε κάποιον συγκεκριμένα. Μιλάω για όλη την χριστιανική παγκόσμια κοινότητα, αδελφοί. Πολλές φορές η σοφία είναι το σκέπασμα, η ψευδέστηση της σοφίας, της ντροπής και του φόβου να ομολογήσουμε τον Κύριό μας. Να διαβάσουμε κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο από το 15 εδάφιο έως το 27. Κατά Ματθαίον 14, 15, 27 εδάφιο. Ότε δε έγινε εσπέρα, προσήλθον προς αυτό οι μαθητές αυτού λέγοντες: έρημος είναι ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθε. Απόλυσε τους όχλους για να υπάγωσιν εις τα σκόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς τροφάς. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς: δεν έχωσι χρία να υπάγωσι, δότε εις αυτούς σεις να φάγωσι. Οι δε λέγωσι προς αυτόν: δεν έχομεν εδώ ημί 5 άρτους και 2 ψάρια. Ο δε είπε: φέρτε μη αυτά εδώ. Και προστάξα στους όχλους να καθίσωσιν επί τα χόρτα, και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις τον ουρανόν, ευλόγησε και κόψας έδωκεν στους μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές τους όχλους. Και έφαγον πάντες και χορτάστησαν και σήκωσαν το περίσσευμα των πλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, οι δε τρώγοντες ήσαν έως 5.000 άνδρες εκτός γυναικών και παιδίων. Σταματώ εδώ. Αδελφοί, βάλτε την εικόνα μέσα στο μυαλό σας. Περίπου 15.000 άνθρωποι, 15-20.000 άνθρωποι στο σύνολο, εάν ήταν 5.000 οι άνδρες, προσθέστε παιδιά, προσθέστε γυναίκες, βγάζουμε ένα άθροισμα 15-20.000 ανθρώπων. Να είναι σε ομάδες καθισμένοι κάτω και οι μαθητές του Κυρίου, στο σύνολο 12, να είναι το μέσον το οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος ώστε να φάνε αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων. Αδελφοί, είναι μία φοβερή στιγμή που μέσα από το Ευαγγέλιο ο Κύριος θέλει να μας διδάξει κάποια πράγματα. Είχανε 5 ψωμιά και 2 ψάρια και από αυτά τα ψωμιά και τα ψάρια θα έπρεπε να χορταστούν περίπου 20.000 άνθρωποι. Ο Κύριος ευλόγησε, όχι μόνο έφαγαν αυτές οι χιλιάδες των ανθρώπων, αλλά περίσσεψαν και ψωμιά και ψάρια. Και οι μαθητές, καθώς έζησαν Το συγκεκριμένο θαύμα, σίγουρα αδελφοί δόξαζαν και ευλογούσαν το όνομα του Κυρίου. Ελάτε τώρα εσείς, ας πάμε στη θέση των μαθητών, ας μπούμε στην θέση τους. Να βλέπουμε τα καλάθια εκεί που ήταν άδεια, να γεμίζουν με ψάρια και ψωμιά και να τα μοιράζουμε στους ανθρώπους. Η πίστη μας σε τι επίπεδο θα ήταν? Μέχρι εκεί πάνω. Δόξα στον Κύριο. Τι θαύμα είναι αυτό? Τη δύναμη από τον Θεό. Αλλά βλέπετε αδελφοί, ενώ έζησαν ένα θαύμα, ακόμη η σχέση με τον Θεό, με τον Κύριο Χριστό, δεν είχε οριμάσει. Γιατί τα θαύματα δεν αποδεικνύουν ότι ένας πιστός έχει μια όριμη και ευλογημένη σχέση με τον Κύριο. Δόξαζαν τον Κύριο, ευλογούσαν το όνομά του, έτριβαν τα μάτια τους από αυτά που έβλεπαν. Αμήν. Και αν τους έλεγες εκείνη την ώρα, παιδιά, πέστε μας ένα λόγο, τι θα έλεγαν? Κύριος είναι θαυμαστός, Άγιος, φοβερός, ισχυρός, τρομερός, αλληλούια, δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω από τον Κύριο τον Θεό μας. Αυτά θα τα έλεγαν σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι και εμείς αν ήμασταν στην θέση τους. Τελειώνει λοιπόν το θαύμα. Κλείνει αυτό το κομμάτι το οποίο συνέβηκε εκείνη την ημέρα. Και διαβάζουμε στο 22. Και ευθύς αναγκάζει ο Ιησούς τους μαθητές αυτού να μπουν εις το πλοίο και να υπάγωσει προ αυτού εις το πέραν εωσού απολύσει τους όχλους. Και αφού απέλυσε τους όχλους, ανέβη στο όρος κατηδίαν για να προσευχηθεί. Και ό,τι έγινε σπέρα ή το μόνος εκεί. Το δε πλοίο ή το ήδη εν το μέσο της θαλάσσης βασανιζόμενο υπό των κυμάτων, διότι το ενάδειος ο άνεμος. Εν δε τη τετάρτη φυλακή της νυχτός υπήγε προς αυτούς ο Ιησούς περιπατών επί την θάλασσα. Και οι δόντες αυτών οι μαθητές επί την θάλασσα περιπατούντα εταράχθηκαν λέγοντες ότι φάντασμα είναι και από του φόβου έκραξαν. Ευθύς δε ελάλησε προς αυτούς ο Ιησούς λέγον, θα σείτε, εγώ είμαι, μη φοβάστε. Τελειώνει το θαύμα και τους λέει, μαθητές, πάρτε το καράβι και πάτε απέναντι. Εγώ θα προσευχηθώ, αφού όμως πρώτα απολύσω τους όχλους. Μπαίνουν στο βαρκάκι οι μαθητές, έχω πάει στην συγκεκριμένη θάλασσα, είναι μια τεράστια θάλασσα που περιβάλλεται από βουνά. Και όταν ο άνεμος εισέλθει μέσα, βρίσκει τα τείχη των βουνών και το αποτέλεσμα είναι να γίνει άνεμοστρόβιλος. Να στροβιλίζει δηλαδή ο άνεμος και να σηκώνει κύματα υψηλά. Άρα αυτό το οποίο περνούσαν οι μαθητές ήταν πάρα πολύ τρομερό. Σε μία βάρκα της εποχής, χωρίς καμία σημερινή τεχνολογική δύναμη, να είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα στην καταιγίδα, να μην μπορούν να φτάσουν στην απέναντι όχθη, στο απέναντι μέρος, γιατί ο άνεμος ήταν εναντίον τους και δεν τους άφηνε να κοπηλατήσουν και να προχωρήσουν μπροστά. Τα κύματα από όσα μέτρα, ο κίνδυνος του πνιγμού άμεσος. Και η πίστη πού ήταν? Πού ήταν η πίστη, αδελφοί? Η πίστη που πριν λίγες ώρες έλεγε, δόξα στον Κύριο, ο Θεός είναι μεγάλος, αλληλούια, τάει σε 20.000 ανθρώπους με 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πού πήγε η πίστη άραγε? Εξαφανίστηκε, αδελφοί. Γιατί σταθερή πίστη έχει μονάχα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια υγιής σχέση με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος έχει μια υγιή σχέση με τον Θεό, γνωρίζει ποιος είναι ο Θεός του, γνωρίζει την καρδιά του Θεού, γνωρίζει ποιον έχει μπροστά του και μέσα του και στηρίζεται σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του, σε αυτή τη σχέση και σε εκείνον ο οποίος είναι ο παντοδύναμος, ο Άγιος των πάντων. Άρα επιζητούμε τα θαύματα. Θέλουμε ο Κύριος να ευλογεί και τους σάρτους και τα ψάρια στη ζωή μας. Αλλά χωρίς μια όμορφη και υγιής σχέση, αδελφοί, θα είμαστε μια πάνω, μια κάτω. Και ο Κύριος τους περνούσε αυτές τις περιπτώσεις και τις καταστάσεις για να τους εκπαιδεύσει. Γιατί ήταν ανεκπαίδευτοι. Και το βλέπουμε ότι ήταν ανεκπαίδευτοι, αδελφοί. Το βλέπουμε καθότι ταράχθηκαν και φοβήθηκαν. Ενώ πριν λίγες ώρες έβλεπαν κάτι το οποίο είναι φοβερό. Φώναζαν, πνιγόμαστε. Πού είναι ο Κύριος? Σκοτάδι, σύννεφα, βροντές, αστραφές. Δεν ξέρω κι εγώ τι γινόταν, αδελφοί. Και θέλω να διαβάσουμε στο 28. Αποκριχής δε προς αυτόν ο Πέτρος είπε: Κύριε, εάν είσαι εσύ, πρόσταξόν με να έλθω προς έπειτα ύδατα. Ο δε είπε: Εσέ. Και κατά βάση από το οποίο ο Πέτρος περιεπάτησε επί τα ύδατα για να έρθει προς τον Ιησού. Βλέπον όμως τον άνεμο δυνατόν, εφοβήθηκε και άρχισε να καταποντίζεται. Τότε έκραξε λέγον: Κύριε, σώσε με! Και ευθύς ο Ιησούς κτίνα στην χείρα, έπιασε αυτόν και λέγει προς αυτόν: Ολιγόπιστε, ιστί εδίστασες. Και αφού εισήλθον εις το πλοίον, έπαυσε ο άνεμος. Ιδέ εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτόν λέγοντες: Αληθώς Θεού Υιός είσαι. Μέσα στην όλη τρικυμία οι μαθητές ξαφνικά βλέπουν τον Κύριο να περιπατά επάνω στα νερά. Τι εικόνα, ε! Σκοτάδι, όλη αυτή η θαλασσοκακομήρα, φωνές, κραυγές, αγωνία, και ξαφνικά να βλέπουν κάτι το οποίο δεν είναι ανθρώπινο και σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους που ζούμε. Ένας άνθρωπος να περπατά επάνω στο νερό, εντελώς αντίθετο από κάθε φυσικό νόμο. Τρομάζουν. Τον πέρασαν προφανώς οι άνθρωποι για φάντασμα, γιατί κανένας άνθρωπος, αδελφοί, φυσιολογικά και όχι υπερφυσικά μπορεί να περπατήσει επάνω στα νερά. Και ο Κύριος τι τους λέει? Μην φοβάστε, εγώ είμαι. Ο Πέτρος, πάντοτε αυθόρμητος, πάντοτε μπροστά, πάντοτε, αδελφοί, και με τα καλά του και με τα κακά του, τι λέει στον Κύριο? Κύριε, θέλω να έρθω να περπατήσω στα νερά. Δεν ήθελε να δείξει κάτι ο Πέτρος. Απλά ήξερε ότι μέσα στη βάρκα κινδύνευε, ενώ κοντά στον Κύριο ήταν απόλυτα ασφαλής. Απόλυτα ασφαλής. Και ο Κύριος εκπαίδευε τον Πέτρο. Τόσο μέσα σε αυτή την θαλασσοταραχή, όπως και στο τελευταίο βράδυ, στη Γεθσημανή, την ώρα που τρεις ο Πέτρος πρόδωσε τον Κύριο. Την ώρα που έκοψε το αυτί του υπηρέτη, τον εκπαίδευε τον Πέτρο, και ο Πέτρος θα ήταν ο πρώτος των μαθητών, ο πρώτος των Αποστόλων.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μέσα από αυτές τις καταστάσεις ο Κύριος μας εκπαιδεύει. Και δυστυχώς αδελφοί, θα πω κάτι το οποίο δεν μας αρέσει. Εκπαιδευόμαστε καλύτερα μέσα από αρνητικές καταστάσεις. Είναι λυπηρό, αλλά αυτή είναι η φύση μας και επειδή αυτή είναι η φύση μας, έτσι μπορεί να εργαστεί σε αυτή την φύση ο Κύριος για να μας εκπαιδεύσει. Να μας ενδυναμώνει, να μας οριμάζει περισσότερο στη σχέση μας μαζί Του. Γιατί αδελφοί, όταν θα σηκωθεί το σύστημα, πανδημίες, επιδημίες, σεισμοί, λοιμοί, πολέμοι, δεν θα μας σώσουν αδελφοί τα θαύματα και οι δυνάμεις που τις θέλουμε και τις δυνάμεις και τα θαύματα. Αμήν, αμήν, αμήν. Ξέρετε τι θα μας κρατήσει στην οδό της σωτηρίας? Η σχέση μας με τον Θεό. Γιατί αν εκείνο το βράδυ μαθητές, όπως και εμείς, σε κάθε προβληματική κατάσταση στη ζωή μας, σταθούμε στο μέτρο αυτής της σχέσης και πούμε ο Κύριος είναι μαζί μας, για να μας πει να πάμε στην αντίθετη όχθη, δεν μας το είπε γιατί θέλει να μας πνίξει. Λέτε, ο Κύριος δεν ήθελε να πνίξει τους μαθητές και να τους είπε επίτηδες μπέστε με στο καράβι γιατί θέλω να σας πνίξω? Μη γίνεται. Ο Κύριος τους είπε πάτε απέναντι και έρχομαι και εγώ. Τέλος. Θα πήγαιναν απέναντι και θα πήγαινε και ο Κύριος μετά. Μόνο λοιπόν αυτή τη φράση να είχαμε στο μυαλό τους, θα ήξεραν ότι όλο αυτό είχε αρχή και τέλος. Όπως και σε εμάς αδελφοί, από τη στιγμή που μας λέει πίστευε και μην φοβάσαι, αυτή η φράση αυτόματα δείχνει το ενδιαφέρον του Κυρίου και ότι ο Κύριος σε κάθε περίπτωση και κατάσταση της ζωής μας είναι με θυμόν. Τώρα θα μου πείτε αδελφέ, βλέπουμε όμως και πολλές περιπτώσεις που δεν έρχεται η ευλογία, αλλά το κακό και το πρόβλημα υπάρχουν μέχρι το τέλος. Για να το επιτρέψει αυτό ο Κύριος υπάρχει κάτι. Δεν είναι τώρα η ώρα να τα αναλύσουμε, τα έχουμε πει πολλές φορές και ίσως τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά για να επιτρέψει ο Κύριος το πρόβλημα μέχρι το τέλος χωρίς να φέρει κάποια αλλαγή ή κάποια αποκατάσταση, υπάρχει κάτι που εκείνος το ξέρει και ακόμη κι αν δεν μας δίνει την ευλογία που περιμένουμε, εκείνος ξέρει ότι αυτό που προσφέρει είναι το καλύτερο για εμάς, ασχέτως εάν σε εμάς δεν αρέσει. Και θα σας πω μια ιστορία η οποία είναι αληθινή. Την έχω ξαναπεί, αλλά επιτρέψτε μου να σας την ξαναπώ. Κάποτε μία μάνα είχε ένα παιδί ανάπηρο και πήγε στον ποιμένα που την υπηρετούσε και του λέει προσευχήσου ο Κύριος να κάνει θαύμα και ο γιος μου να γίνει καλά. Προσευχήθηκε ο ποιμένας, το παιδί δεν έγινε καλά. Δεν πήρε τίποτα καλό από τον Κύριο. Η μαμά ξαναπάει δεύτερη φορά στον ποιμένα και του λέει εργάτη του Θεού, άνθρωπο του Θεού, προσευχήσου το παιδί μου να γίνει καλά. Προσεύχει το ποιμένας, το παιδί δεν πήρε καμία θεραπεία, καμία ευλογία από τον Κύριο. Η μαμά οργίστηκε και με οργή λέει στον ποιμένα, ποιμένα δεν έχεις πίστη, εγώ θα προσευχηθώ. Προσεύχεται η γυναίκα και μετά από λίγο το παιδί γίνεται καλά, παίρνει θεραπεία μετά από λίγο καιρό. Δόξα στον Κύριο, αυτή είναι πίστη, λέει η μάνα. Μέχρι εδώ τα πράγματα δείχνουν καλά. Μετά από λίγα χρόνια το παιδί αυτό ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αλήτες και τους χειρότερους κακοποιούς. Λίστευε, σκότωνε και έκανε ένα σωρό εγκλήματα. Πήγε φυλακή. Και όταν πήγε φυλακή, λέει στη μητέρα του, μάνα, να γιατί όταν προσευχόταν ο ποιμένας, ο Θεός δεν με έκανε καλά. Γιατί έβλεπε μπροστά αυτά τα οποία θα έκαναν με έκανε καλά. Άρα πολλές φορές αδελφοί, ακόμη και όταν δεν έρχεται η ευλογία που επισημούμε, ο Κύριος ξέρει ότι ίσως να είναι αυτό καλό στη ζωή μας. Εκείνος είναι σοφός, εκείνος ξέρει τα πάντα, εκείνος βλέπει το μέλλον, ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει, πότε θα το δώσει. Εμείς απλά προσευχόμαστε και λέμε: Κύριε, ευλόγησε κατά τη σοφία σου, κατά το θέλημά σου και σε αυτό που βλέπεις μπροστά. Ευλόγησε μας, Κύριε, και εκείνος ξέρει το τι θα δώσει. Αλλά επί της ουσίας, αδερφοί, ο Κύριος ευλογεί τα προβλήματά μας. Και εάν θέλουμε σε αυτά τα προβλήματα να στεκόμαστε όρθιοι, πρέπει η σχέση μας με τον Θεό να είναι σε ένα ύψιστο επίπεδο. Δέστε τις σχέσεις που έχουμε, αδελφοί. Η καλύτερη σχέση που έχεις στη ζωή σου είναι αυτή που είναι γεμάτη με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο που έχεις αυτή τη σχέση, όποια σχέση κάνει είναι αυτή. Χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορούν δύο άνθρωποι να περπατήσουν μαζί. Δεν μπορεί το παιδί με τη μάνα του, δεν μπορεί ο πατέρας με το παιδί του, δεν μπορεί ο άντρας με τη γυναίκα και το αντίστροφο, ο εργάτης με έναν πιστό, δύο συνάδελφοι, δύο συνεργάτες. Δεν μπορούν δύο άτομα, εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, να περπατήσουν. Και εμπιστοσύνη έρχεται μονάχα όταν οι καρδιές έχουν μια όμορφη και υγιή σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό σας προτρέπω, αδελφοί, κοιτάξτε το πώς καθημερινά θα αυξάνετε αυτήν την σχέση. Το πώς θα εμπιστεύεστε τον Κύριο τον Θεό. Το πώς θα Του μιλάτε. Να αλλάξει η προσευχή. Να αλλάξει όλη η κοσμοθεωρία πνευματική που έχουμε, αδελφοί, αν δεν είναι στο ορθό επίπεδο. Να ανοίγουμε την καρδιά μας. Να Του προσφέρουμε τα σημειάματα της αγάπης μας. Και όταν ο Κύριος θέλει να μας περάσει από μια έρημο, να ξέρουμε ότι σε αυτή την έρημο που έχει αρχή και τέλος, δίπλα μας, στα δεξιά μας είναι Εκείνος. Ανέβηκε στο βαρκάκι, προτού βέβαια σήκωσε και τον Πέτρο, ο οποίος καταποντιζόταν, τον σήκωσε, τους επίπληξε, τους υπολιγόπιστους, μπήκε στο βαρκάκι, σταμάτησε τον άνεμο, σταμάτησε τη θαλασσοπαραχή, την καταιγίδα και πήγανε στον τόπο τους, στο μέρος το οποίο ο Κύριος ήθελε να πάει τόσο ο ίδιος όσο και οι μαθητές, αδελφοί. Να ανοίξουμε Α Ιωάννου 4:18. Α επιστολή Ιωάννου 4:18. Φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τέλεια αγάπη έξω διώκει τον φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τετελειωμένος εν τη αγάπη. Ποιος φέρνει τον φόβο? Ποιος θέλει να καταστρέψει μέσω του φόβου την σχέση ενός πιστού με τον Θεό? Ο διάβολος, η κόλαση. Και ο Κύριος τι λέει? Εάν φοβάσαι, δεν έχει τελειοποιηθεί η αγάπη σου μαζί μου. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε λίγο, δεν έχεις φτάσει στο επίπεδο της σχέσης που πρέπει να έχεις μαζί μου, παιδί μου, λέει ο Κύριος ο Θεός. Λέει ο Κύριος ο Θεός, αδελφοί. Αμήν. Πέρασα μια δύσκολη περίοδο με το ατύχημα της μητέρας μου. Δεν είναι το καλύτερο, αδελφοί, 15 ημέρες να είσαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ μέσα στο νοσοκομείο, στο Τζάνι νοσοκομείο στον Πειραιά, να κοιμάσαι μια καρέκλα και να είσαι περιτριγυρισμένος σε ένα δωμάτιο από ανθρώπους χτυπημένους, πονεμένους, που φώναζαν όλη τη στιγμή και έλεγαν πονάω, πονάω, πονάω. Να ακούς κραυγές, φωνές. Ποιο ήταν το στήριγμα της καρδιάς μου? Ο Κύριος. Ποιος με έδινε ελπίδα και πίστη? Ο Κύριος. Ακόμη και αν τα πράγματα δεν πήγαιναν όπως εγώ θα ήθελα, ήξερα ότι είχα το περιθώριο να δώσω ένα μήνυμα ευλογία στη μητέρα μου, αν ο Κύριος ήθελα να την πάρει. Βέβαια, την κράτησε στη ζωή και τον ευχαριστώ. Έχουμε αγώνα ακόμη, γιατί τώρα είναι στην περίοδο της αποκατάστασης. Και ελπίζω η καρδιά της να ανοίξει περισσότερο, να δεχθεί το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά ο Κύριος ήταν η ελπίδα μου σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έζησα, αδελφοί. Η ευχαρίστησή μου ήταν να σηκωθώ νωρίς το πρωί, 5 η ώρα, και να φύγω καθώς όλοι κοιμόντουσαν και να περιπατήσω μισή ώρα, μια ώρα. Χαράματα. Προσευχόμουν. Περπατούσα και προσευχόμουν και αυτό με γέμιζε τις μπαταρίες μου, τις πνευματικές, για να ξαναπάω πίσω 7 η ώρα και να συνεχίσω όλη την ημέρα σε αυτό το οποίο ήταν να ζήσω. Ο Κύριος, αδελφοί. 5 ώρες έξω από το χειρουργείο. Άνθρωποι έμπαιναν, έβγαιναν, επήγονταν περιστατικά. Ένα μωρό 15 μηνών δεν ανέπνεε. Ένας χαμός, αδελφοί. Ήμουν στην καρέκλα. Είχα τη τσαντή.

0: πίστη μου και γνώμη μου είναι ότι σε όλα αυτά τα δεινά ο Κύριος έβλεπε το πρόσωπο του Πατέρα και έπαιρνε δύναμη. Έβλεπε τη σωτηρία που θα μας έδινε και έπαιρνε δύναμη. Είχε μια τέτοια σχέση με τον Πατέρα που του έδινε την δύναμη να σταθεί όρθιος, να αντιμετωπίσει τον θάνατο, τα χτυπήματα, να πάει στον κόλπο του Αβραάμ, να κατέβει στον Άδη και να αναστηθεί μετά από 3 μέρες, ώστε να μας φέρει στον δρόμο της ευλογίας και στον δρόμο της σωτηρίας του Θεού. Αμήν αδελφοί, ο Παύλος, διαβάστε, Β' προς Κορινθίους, νομίζω στο 10ο κεφάλαιο, τα δεινά που περνούσε, που πέρασε μάλλον, πώς τα αντιμετώπισε. Και μας λέει στην προς Φιλιππησίους στο 4ο κεφάλαιο, να είστε χαρούμενοι εν Χριστώ Ιησού. Πώς? Γιατί έχει μια όμορφη σχέση με τον Θεό, αδελφοί. Και στήριζε όλη του τη ζωή, ιδιαίτερα τις δυσκολίες, σε αυτή τη σχέση. Και θα ήθελα να κλείσω διαβάζοντας Ισαΐας 43:1-2. Ισαΐας 43:1-2 εδάφιο. Και τώρα, ούτω λέει ο Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, διότι εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Ξαναπούμε λίγο. Και τώρα ούτω λέει Κύριος ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μην φοβάσαι, εγώ σε λύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, με το όνομά σου σε κάλεσα, δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις για τον υδάτων, μαζί σου θέλω είμαι. Και όταν για τον ποταμόν δεν θέλουσι, πλημμυρίσει επισέ. Όταν περιπατείς για του πυρός, δεν θέλεις καή, ουδέ θέλει εξαφθεί η φλόξ επισέ. Τι όμορφα λόγια. Άρα σε κάθε στιγμή της ζωής μας, ποιον έχουμε δίπλα μας? Ποιον? Τον Κύριο Ιησού Χριστό. Γιατί δεν τον καταλαβαίνουμε? Γιατί δεν έχουμε ακόμη την σχέση που πρέπει να έχουμε μαζί του. Το καταλαβαίνει κάποιος πιστός όταν η σχέση του είναι σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο σεβασμού, ευγνωμοσύνης, βεβαιότητας και πίστης. Και ο Θεός είναι μαζί με τον πιστό και ο πιστός στέκεται στην ασφάλεια του Κυρίου πάντοτε, αδελφοί, μέχρι το τέλος. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας προστατεύει και μας φυλάττει από κάθε κακό. Αμήν. Μας δίνει ο Κύριος, αδερφοί, πλούσια και έχουμε και περισσεύουμε και τον ευχαριστούμε και στα υλικά αγαθά και στα πνευματικά. Βεβαίως ο Κύριος μπορεί να αυξήσει ιδιαίτερα στα πνευματικά, αλίμονο, γιατί είναι απεριόριστος, όμως έχουμε όσα πραγματικά χρειαζόμαστε για να βαδίσουμε όπως μας θέλει ο Κύριος. Μας έχει δώσει όλα τα εφόδια, τις δυνάμεις, το λόγο Του να σταθούμε πάνω. Έχει δώσει σε όλους μας ο Κύριος τα ελέη Του πλούσια. Μια μέρα θα σταθούμε μπροστά στο Κύριο για να αποδώσουμε